0: Μην κοιτάς ρε, σου λέω. Μην κοιτάς ρε.
1: Καθίστε, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Θα πιείτε ένα ουίσκι.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Λοιπόν, τι θα μας πείτε απόψε?
2: Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς.
1: Αυτό που είπατε και προχτές.
2: Ποιο?
1: Αυτό το ζεϊμπέκικο.
2: Έγινε.

0: Yasgimi. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
1: Τι πράγμα?
0: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο μυστηριασμό και φαναριό της ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους ομοίους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Πατριωτικό Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, το αντικείμενο της εκπομπής, εξειδικευμένο και δύσκολο, αλλά ίσως υπεραπλουστευμένο και εύκολο, για να απαντήσουμε στο 6943-6354-51, γιατί θέλω και τη συμμετοχή σας. Έχω αρκετά μηνύματα, δεν διαβάσω. Και μετά τις 6.30 στο 2-10-7-18.000. Ποιοι είναι οι χειρότεροι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα? Ή ποιος είναι ο χειρότερος μηντιακός όμιλος ή η χειρότερη μηντιακή όμιλη που πιεσμένοι, ποδοπατημένοι, τσαλακωμένοι από την εξουσία ασκούν μια ευρύτατη σε μέγεθος παραπληροφόρηση που σκοπό έχει την τηλεβλάκωση και την ραδιοβλάκωση των μαζών για να οδηγηθούμε πάλι ως αγαθά πίμνια στο μαχαίρι της εκλογικής αναμέτρησης. Είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι και πολύ εύκολο να διακρίνουμε τις σκιές οι οποίες κατατρίχουν το τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα στη χώρα έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένοι πόλοι ενημέρωσης ή αποβλάκωσης του κόσμου. Η τηλεόραση του Sky, το Πρώτο Θέμα, το Action 24, ο Όμιλος των Παραπολιτικών, το Mega, η ΕΡΤ, ο Αλφα, το Star, ο Αντένα και πολλά άλλα ραδιόφωνα, τα οποία είτε πουλήθηκαν είτε θα πουληθούν σε διαφημιστικές εταιρείες. Όσο και τις εφημερίδες αποτελούν τον μεγάλο και τελευταίο ασθενή των μίντια στην Ελλάδα. Έχουν ξαπλωθεί τα νάσκελα με τεράστια φέσια, με τεράστια χρέη, με τεράστια δάνεια και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Σε μια πώληση στη χώρα με επικεφαλής το μονοπωλιακό πρακτορείο Άργος του ολιγάρχη του κ. Μαρινάκη, ο οποίος φροντίζει μόνο για τα δικά του μέσα μαζικής ενημέρωσης, ουσιαστικά εξαήλωσε το χώρο των περιοδικών και των εφημερίδων. Αν εξαιρέσεις κάποια τηλεοπτικά περιοδικά ή κάποια περιοδικά ελαφράς, όπως λέμε, ανάγνωσης, τα παλιά κουτσομπολίστικα περιοδικά, τα οποία πουλάνε κάποια χιλιάρικα για να μπορούν να επιβιώνουν. Αν μπορεί να θεωρηθεί επιβίωση αυτό, όλη η υπόλοιπη έτοιμη δημοσιογραφία έχει περάσει στο παρελθόν. Και φοβάμαι πολύ ότι παρότι στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα μεγαθύρια εφημερίδων, όπως είναι η Bild, η γερμανική Bild, όπως είναι η Daily Mail, όπως είναι η Daily Post, όπως είναι η εφημερίδα Sun, ταμπλόιντ εφημερίδα που εξακολουθεί να πουλάει παρά τις τεράστιες δημοσιογραφικές απάτες και γκάφες που έχει κάνει, ειδικά απέναντι στην αναμέτρησή της. Με τη σκανδαλοθυρία, με αντικείμενο τα βίτσια του παλατιού, του Λονδρέζικου παλατιού, της πιο πανίσχυρης, του πιο πανίσχυρου πόλου εξουσίας στον κόσμο, μαζί με το Βατικανό και με το Σίτι του Λονδίνου. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε μια αξεπέραστη τελματώδη κατάσταση. Υπάρχουν βεβαίως και τα αμερικανικά ισχυρά συγκροτήματα των μίντια. Ο μηδιακός όμιλος του Fox News, το οποίο αληθωρίζει και εξαρτάται πιθανότατα και οικονομικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει βεβαίως η New York Post, που και αυτή ανήκει μηδιακά στον όμιλο Τραμπ. Υπάρχουν οι New York Times. Υπάρχει η Washington Post. Και υπάρχουν και άλλες πολλές εφημερίδες που προσπαθούν να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους. Δυστυχώς, οι απολύσεις είναι πολλές. Και ειδικά, μετά τη δολοφονία Μέρντοχ και μετά το θάνατο του Τέρνερ, του τελευταίου μεγάλου μηντιάνθρωπου, ο οποίος κατήχε το CNN, νομίζω πως οδεύουμε στον πλήρη επιθανάτιο ρόγχο της έτυπης ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι απελπιστική. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι χρωστάνε τις μηχαλούς. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από την κυβέρνηση. Υπάρχει η εφημερίδα Πρωτοθέμα που μετά το θάνατο του Θέμου Αναστασιάδη έφυγε τελείως από όσο το δυνατόν ανεξάρτητες και ακιδεμόνευτες βουλές των συγκεκριμένων εκδοτών, και ειδικά μετά αυτή την τεράστια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο Θέμα Αναστασιάδη και στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Η εφημερίδα περιήλθε, νεοδημοκρατική εφημερίδα, σκληρή κυβερνητική εφημερίδα, περιήλθε στα χέρια άλλων εκδοτών, άλλων αθέατων χρηματοδοτών. Έχουν λεχθεί πολλά για μια εφημερίδα που πουλάει 300, 400, 500 χιλιάς φύλλα. Μιλάμε για ασύλληπτα ποσά, εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ποσά. Κάποτε, κυρίες και κύριοι, πηγαίναμε το Σάββατο το βράδυ στα περίπτερα της Αθήνας και περιμέναμε να αγοράσουμε 4 και 5 εφημερίδες. Και αυτή τη στιγμή δεν πατάει κανένας. Διότι οι εφημερίδες έχουν χάσει εντελώς την αξιοπιστία τους. Η εφημερίδα Πρωτοθέμα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς κατορθώνει, απέσυρε και τις κυκλοφορίες της από τον πίνακα του πρακτορείου Άργους, που σημαίνει ότι έχει πέσει κάτω από τα 15.000 φύλλα. Το Βήμα, ο μεγάλος κολοσσός του Πάλε Ποτέ, Μαγκαρίτη Λαμπράκη, έχει περιέλθει σε μια κατάσχετη δίνη αμπελοφιλοσοφίας, δημοσιογραφικής αμπελοφιλοσοφίας. Η εφημερίδα Τα Νέα έχασαν την έγκλη τους. Ό,τι έχει απομείνει όρθιο αυτή τη στιγμή βασίζεται είτε σε αυτοχρηματοδότηση των ολιγαρχών που βάζουν χρήμα για να συντηρούν αυτές τις εφημερίδες, είτε σε δανεισμό. Η κατάσταση είναι τραγική και απελπιστική. Όπως επίσης, απελπιστική είναι και ενημέρωση στα κανάλια της διαπλοκής. Μην ξεχνάτε ότι το κανάλι Action 24 είναι κυδαιμονευόμενο από τον ολιγάρχη εξάρχου, ο οποίος αποτελεί τον μπροστινό των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η τηλεόραση του Αλφα και του Σταρ Παρά τα όσα λέγονται, νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκει στον όμιλο του κ. Βαρδινογιάννη. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η ΕΡΤ είναι ένα καθεστωτικό, σκληρό, βρώμικο κανάλι, στο οποίο δυστυχώς εκεί, δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψύχης, ένας καλός δημοσιογράφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εγώ τον εκτιμούσα τον Γιάννη και τον εκτιμώ ακόμα, αναγκάστηκε να υποταχθεί στις κυβερνητικές επιταγές περί μιας γαλάζιας κρατικής τηλεόρασης, η οποία έχει επισκεπάσει τα πάντα. Για τον Όμιλο παραπολιτικά δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Μου είναι για μένα τουλάχιστον μια αμεληταία ποσότητα και στο ραδιόφωνο αλλά και σε αυτό που εκφράζει ιδεολογικά. Κολοτούμπες. Κολοτούμπες της ενημέρωσης. Κρίμα. Κρίμα κύριε Κουρτάκη. Πολύ κρίμα. Όσο για το Sky, εδώ έχουμε ένα θέμα. Ο σπαραξικάρδιος χθεσινός αποχαιρετισμός της κυρίας Σίας Κοσιόνη, την οποία υπεδέχθη στις πύλες του Φαλήρου. Είναι σαν τις πύλες της Κολάσεως, τις πύλες του Άδη. Είναι σαν τις πύλες του Αχαίροντος. Είναι σαν τις πύλες στο ακροτήριο Τέναρο. Εξήλθε των πυλών. Άρατε πύλας, όπως λέμε. Εξήλθε των πυλών. Και εκεί την περίμενε ο σύζυγος. Ο γιος της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Εκεί παρατηρούνται ζητήματα. Και τα ζητήματα αφορούν τον χρηματοδότη και έναν από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Ναι, είναι, συγκαταλέγεται από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, ο κ. Αλαφούς, ο οποίος έχει την ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού, που την έχει διαλύσει κυριολεκτικά, να φύγει, να πάει αλλού. Και βεβαίως, κατέχει το ραδιόφωνο και την τηλεόραση σου κάει. Θα δούμε.
3: Να πάτε αλλού.
2: Να φύγετε να πάτε αλλού. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει, εάν χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση, ο όμιλος του Sky. Ίσως ο κύριος Αλαφούζος αυτό επιδιώκει. Δάνεια χρηματοδότηση. Δεν το ξέρω. Θα δούμε. Πάντως, η κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Θέλω εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής. Είναι ευτύχημα αυτή την εποχή και πιστέψτε με, το λέω με μεγάλη γενναιοκαρδία και με μεγάλη εφορία, ότι κατορθώσαμε εδώ, εδώ κυρίες και κύριοι, σε αυτό το στούντιο, εδώ, σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και καθιερώσαμε και αρχίζουμε και καθιερώνουμε στον κόσμο και αρχίζουμε και τσιμεντώνουμε στον κόσμο την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος όμιλος πατριωτικών μέσων στην Ελλάδα είναι εδώ. Το μακελιό.gr, το Alert TV, η εφημερίδα μας όσο αντέξει. Ο ραδιοσταθμός Focus 103,6. Ο Μάχη 99,8 στα FM. Το αποκαλυπτικό Voice News. Η εκπομπή Ραδιομακελάριδες. Το αποκαλυπτικό περιοδικό Mac TV. Και το patio.gr, το αθλητικό site. Και ίσως θα μπορούσαμε τα 9 να τα κάνουμε 12 ή 15. Προσπαθεί να καθιερώσει μία άλλη μορφή, μία άλλη γλώσσα και στα FM, που εκεί βρίσκουμε πάρα πολλούς αντιπάλους. Εκεί δεν μας θέλουν. Εκεί μπήκαμε τσόντα σφίνα. Τους πειράξαμε. Χαλάσαμε τη μανέστρα. Διότι αυτή την ώρα εγώ σας ξεδιπλώνω την εικόνα που επικρατεί αυτή την εποχή. Είναι δύσκολο και εξειδικευμένο το θέμα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί εσείς ενημερώνεστε από αυτά που αναφέρω. Σε εσάς καλλιεργείται η πεποίθηση. Μια πολιτική ιδεολογία. Ένα πολιτικό σκιαγράφημα όλων αυτών που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πώς μπορούμε να μάθουμε αύριο το πρωί τι συμβαίνει στο Περσικό, αν δεν έχουμε αντικειμενική ενημέρωση? Προσπαθούμε, το επιδιώκουμε. Μακριά από κόμματα, μακριά από εξαρτήσεις. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, και ειδικά οικονομικοί πειρασμοί. Αλλά για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα δικό σου αντικειμενικό μέσο, πρέπει να είναι ανεξάρτητο οικονομικά. Να μην παίρνει χρήματα από κόμματα και να μην παίρνει χρήματα από κομματικές επιδοτήσεις και από κομματικές επιχορηγήσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη εποχή που οι διαφημιστικές εταιρείες δεν δίνουν χρήματα εύκολα, να μπορείς να αγχώνεσαι σαν το κουτόβι για να μπορείς να παίρνεις διαφήμιση. Γιατί εδώ πέρα δουλεύουν εργαζόμενοι, αξιοπρεπείς άνθρωποι που ζουν τις οικογένειές τους. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά θεωρώ ότι το στοίχημα θα κερδιθεί. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να μην κάνουμε τις εξυπνάκηδες, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τις λιγότερες υποχωρήσεις, τα λιγότερα πισωγυρίσματα, για να μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο αντικειμενικότητα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και πάνω απ' όλα στη διαφώτιση και στην επαγρύπνηση ενός ειδικού target group που αποκαλείται πατριωτικός λαός. Να σταματήσουν λοιπόν αυτοί οι μυαλοπόλιδες της εξουσίας, να σταματήσει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Άκουσα κουβέντες από τον κύριο Μητσοτάκη όπως πατριωτισμός. Κύριε Μητσοτάκη, όπως σας έλεγε ο κύριος Παπαντρέου, τον πατέρα στη Βουλή, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να επικαλείστε τον πατριωτισμό. Είστε άπατρις. Είστε απάτριδες. Είστε απάτριδες. Στο επόμενο ηχητικό, κύριε Άρκουλη, για να πάρουμε εργασία για το σπίτι. Θυμάστε που λέγαμε παλιά, βγες μια βόλτα έξω στην πλατεία να δεις κανένα γκομενάκι για να πάρεις εργασία για το σπίτι. Έτσι δεν λέγαμε? Κύριε Άρκουλη, έτσι δεν λέγαμε? Εργασία για το σπίτι, λοιπόν. Εργασία για το σπίτι.
3: Είδα χθες ένα site, ένας συνάδελφός σας, του κανάλι σας, να λέει ότι...
4: Τι είπα? Τι είπα?
3: Έπρεπε να γίνει μια θυσία. Δηλαδή, τι εννοούσε, τι θυσία έπρεπε να γίνει?
5: Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καραβιά. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο, πάλι με μαθητές, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη.
6: Ναι.
5: Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να, δυστυχώς, να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά
6: ναι, σχολείου. Αλλά εδώ τι δηλαδή, πρέπει να έχουμε πρώτα...
7: Δυστυχώς.
5: Αν μου επιτρέψετε, δυστυχώς. Ναι. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία, δυστυχώς.
7: Ο, γίνεται, συνεχίζει.
3: Έπρεπε να γίνει θυσία.
2: Θυσία. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος.
3: Πρέπει
2: να γίνει θυσία.
3: Για να αλλάξουμε το δημόσιο που ξέρουμε ότι το δημόσιο έχει οι ανθρώπους, τους έχουν καταντήσει κυφήνες για τους ψήφους.
4: Το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Τι είπα? Τι είπα?
7: Κατάντια, με συγχωρείτε. Να δούμε το βίντεο.
8: Είναι απλά, είμαστε σε μια Ελλάδα που φαίνεστε. Και αυτό φάνηκε από αυτό που είπε ο άνθρωπος. Χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, αλλά δεν πήγαν χαμένες.
9: Ο θάνατός τους, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση.
2: Παύλος Τσίμας.
9: Φτιάχτηκε ένας δρόμος.
2: Ακούστε τον.
9: Ο οποίος είναι σύγχρονος.
4: Τι είπα? Τι είπα?
2: Να σου πει ο παπάς τα αυτή και ο διάκος το κεφάλι.
8: Αν αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον έλεπα μπροστά μου εκείνη την ώρα, αν τον δω, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή μου.
9: Έχεις
8: δίκιο. Θα φτιαχτούν η καινούρια γραμμή. Δηλαδή, τι λες ρε άνθρωπε, πεθαίνουν 57 άτομα, κυρίως νέοι, και σε μας νοιάζει ότι θα φτιάξεις γραμμή? Είμαστε σοβαροί με κάτι τέτοιους ανθρώπους? Ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, ειδικά σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους? Εγώ τη μάνα μου θα την αγκαλιάσω. Οι άλλες μανάδες πώς θα αγκαλιάσουν τη μάνα τους?
7: Σκάστε όλοι σας, μιλάνε
6: αυτό.
7: Οι μανάδες.
6: Αυτό.
4: Τι είπα? Τι είπα?
2: Τι είπε, ρε παιδιά? Τίποτα δεν είπε. Είπε, κάνοντας τον κυβερνητικό δικηγόρο, τον κυβερνητικό συνήγορο, αυτά ποιος του τα είπε να τα πει? Κύριε Πορτοσάλτε, παλιέ μου κοντινέ γείτονα στα Βρυγίσια, τι είπατε? Καθίσατε μετά με την οικογένειά σας? Καθίσατε με την οικογένειά σας να σκεφτείτε τι είπατε? Εγώ απλώς τα παραθέτω σήμερα. Τα σχόλια ανήκουν σε εσάς, όχι σε μένα. Εγώ αν κάνω σχόλια μπορεί να φανώ εμπαθής. Μπορεί να φανώ αρτηριοσκληρωτικός. Μπορεί να φανώ εχθρικός, υπέρμετρος των σχολείων. Μπορεί να φανώ αιρετικός. Μπορεί να φανώ κακόστομος, παλιοκουβέντας. Όπως λέμε, ο Κότσος ο παλιοκουβέντας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Έτσι το λέγαμε παλιά. Ο Κότσος ο παλιοκουβέντας. Μπορεί να φανώ εμπαθής και πονηρός, κακόβουλος. Ας κρίνει ο κόσμος τι είπατε. Ότι θα είναι, για μένα αποτελεί το μεγαλύτερο ατόπιμα που έχει γίνει ποτέ στην τηλεόραση, να λες ότι αυτή η θυσία, τα παιδιά θυσιάστηκαν δηλαδή, στο μολόχ των γραμμών, των ματωμένων γραμμών του Καραμαλή, του κακουργηματικού Καραμαλή. Θυσιάστηκαν τα παιδιά αυτά για να φτιαχτεί ένας νέος δρόμος. Όπως θυσιάστηκαν και τα παιδιά στα Τέμπη, τα 21 παιδιά από το Μακρυχώρι, η Μαθίας. Κύριε Πορτοσάλτε, δεν είχατε πάει στο Μακρυχώρι η Μαθίας. Σας μιλάω με πολύ ήπιο τόνο. Θα μπορούσα να σας πω ένα κάρο άλλες κουβέντες. Εγώ σας μιλώ με πολύ ήπιο τόνο. Δεν είχατε πάει όταν έγινε το φοβερό έγκλημα, μια θυσία πάλι για τον κύριο Πορτοσάλτε, στο Μακρυχώρι Μαθίας, σε αυτή την καρμανιόλα τότε του Μαλιακού. Ήταν στα Τέμπη. Ήταν στην καρμανιόλα του Μαλιακού και μετά στα Τέμπη. Όταν πέρασε το φορτηγό με τις μελαμίνες και αποκεφάλισε 21 παιδιά από το Μακρυχώρι Μαθίας, είχα πάει σε αποστολή τότε, σε μια μαρτυρική αποστολή, όταν οι συγγενείς είδαν τις τηλεοπτικές κάμερες στο χωριό, κόντεψαν να μας πάρει με τις πέτρες. Το τι κατάρα ακούσαμε δεν λέγεται. Φύγετε από εδώ κοράκια, φώναζαν. Φύγετε από εδώ κοράκια δημοσιογράφοι, Μακρυχώρι Μαθίας. Μακρυχώρι Μαθίας. Ένα από τα πιο αιματηρά μαζικά δυστυχήματα, ανθρωποκτονίες που έγιναν ποτέ στη χώρα. Πήγα κυρίες και κύριοι στο νεκροταφείο και έβλεπα μόνο μαύρους, μόνο μαύρες, μαύρα τσεμπέρια, μόνο μαύρα ρούχα. Με πιάσε όχι ένα τριχύλα. Συγκλονίστηκα. Να θάβουν παιδιά σε ομαδικούς τάφους, το ένα δίπλα από το άλλο, για να κάνουν παρέα. Για να τους κάνουν παρέα. 21 παιδιά, μαρτυρικοί γονείς. Μαρτυρικός θάνατος. Όταν πέρασε το φορτηγό και τελικά από όλους αυτούς πολύ λίγοι καταδικάστηκαν. Σε αυτούς τους παλιόδρομους του κυρίου Σουφλιά. Του κυρίου Σουφλιά. Αυτού του μεγαλύτερου μακελάρι που πέρασε ποτέ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και τότε θυμάμαι στη μεγάλη εκκλησία που γινόταν η νεκρόσιμος ακολουθία 21 παιδιών. Τα θάβανε τα παιδιά κατά τμήματα. Ήταν πολλά τα παιδιά, πολλά τα φέρετρα. Ξαφνικά βλέπω, κυρίες και κύριοι, από μακριά τη σκιά, τη μορφή ενός ρασοφόρου. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Πλησίασε τους δημοσιογράφους με ένα ύφος που θεωρώ ότι δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε άνθρωπο. Συγκλονισμένος. Το πρώτο ερώτημα του το έθεσα εγώ και του είπα: Παναγιώτατε, πώς κρίνετε την άποψη αυτών που λένε ότι για όλα αυτά φταίει η σημερινή πολιτική ηγεσία του τόπου. Και δεν δίστασε αυτός ο άνθρωπος να κατακρίνει την πολιτική ηγεσία και να πει ότι είναι οι μοναδικοί εγκληματίες και ότι η πολιτεία πρέπει να τους βάλει φυλακή. Δεν πρόλαβα να κάνω το δεύτερο ερώτημα γιατί έβαλε τα κλάματα. Ο μεγάλος Χριστόδουλος έβαλε τα κλάματα μπροστά στα μικρόφωνα. Έκλαψε για αυτά τα παιδιά. Αυτός ήταν ιεράρχης. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος.

0: Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Αρκουλή. Ο κύριος Νικόλαος Χατζηνικολάου, αυτό δεν είναι. Σε συνέντευξη που θα έλεγα ότι είναι αντικείμενο μελέτης, ιδιαίτερης μελέτης, και θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές ως μια εξαιρετική μορφής αντικειμενικής δημοσιογραφίας, μιλάει με τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη. Απολαύστε.
1: Δηλαδή αυτό το ο αντίπαλος πολιτικός αρχηγός, όποιος κι αν είναι, δεν το χωράει το μυαλό μου και το στομάχι μου. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτή είναι η πολιτική παιδεία του λαού μας μετά από 50 χρόνια κοντά από τη μεταπολίτευση. Ότι ο αντίπαλος με συγχωρείτε, αλλά έχει γίνει κεντρικό σύνθημα από ό,τι βλέπω στα social media, στους

0: στην Ελλάδα νιώθουν την ίδια στενοχώρια, την ίδια απογοήτευση, που αντί να αναβαθμίζεται η ελληνική δημοκρατία, έχουμε φτάσει σε αυτό το πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Καλά, ένα σχόλιο, κύριε Αρκούλη, τραγούδι.

Είναι ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος. Και θα, μετά θα ακούσουμε και το Γιάννη Πάριο. Και το ερμηνεύει με εκπληκτικό τρόπο ο Στέλιος Καζαντζίδης. Τα δικά σου σφάλματα. Το δικό σου αμάρτημα, σφάλματα το ίδιο. Απολαύστε το. Και μετά θα ακούσουμε και το Γιάννη Πάριο. Στο τραγούδι του. Ο Γιάννης Πάριος όμως ήταν μεγαλόκαρδος. Το δώσε πρώτα στον Καζαντζίδη. Και μετά το τραγούδισε ο ίδιος. Φωνάρα ο Πάριος, φωνάρα ο Καζαντζίδης. Συγκρίνετε τους δύο και πείτε μου ποια είναι η καλύτερη.

Ακούστε και το Γιάννη Πάριο. Εγώ ξέρω ποιος το έχει πει καλύτερα. Εγώ ξέρω. Για εδώ θα το βρείτε εσείς. Πάριος. Νομίζω. Ο Θεός να με συγχωρέσει με το κατατζήρι, αλλά νομίζω... Πάριος. Έτσι.

Γιάννης Πάριος γεννηθεί στο 1946, 80 ετών και τραγουδάει ακόμα. Θηρίο. Και φωνή του καλούτσικη. Βγαίνει.

0: Θέλω να διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας που είναι πάρα πάρα πολλά. Ο αγαπητός Νίκος μου λέει «Του Πάριο είναι η πιο ωραία». Συμφωνώ, αγαπητέ Νίκο. Είναι δικό του το τραγούδι. Ο Καζατζίδης το ερμήνευσε σε πιο χαμηλές νότες, με πιο ήπιο τρόπο. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πάριος σε συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι, το δικό σου αμάρτημα, δεν έχει γραφτεί και για γυναίκα, αλλά για ένα καυγά που είχε με ένα συντοπίτη του, στην Πάρο. Καλή πληροφορία. Ο Καζατζίδης, κύριε Χίου, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, ο Πάριος ήταν στο ελαφρό λαϊκό. Συμφωνώ. Γι' αυτό πιθανώς το ερμήνευσε με καλύτερο τρόπο ο Γιάννης Πάριος. Γιατί του Καζατζίδης δεν του τέριαζε πολύ αυτό το τραγούδι. Πάντως όχι ότι ήταν υποδέστερο, για όνομα του Θεού. Έτσι. Επίσης, αύριο το βράδυ, να μην ξεχάσω, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Όλα τα ζωντανά, όλες οι ζωντανές πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών. Πασχάλης Θερζής με τον Γιάννη Πάριο. Δημήτρης Μητροπάνος με την Μπεγκιζίνα. Στέλιος Καζατζίδης στην ΕΡΤ. Σπουδαία εκπομπή που είχε κάνει το 1976. Ζωντανά όλα αυτά τα προγράμματα. Ο Βασίλης Καράς σε μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις του. Η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδάει με το Στέλιο Καζατζίδη. Αύριο το βράδυ στις 10, παιδιά, είναι πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ την απόλαυσα πραγματικά. Είναι να ακούς αυτούς τους τραγουδιστές να τραγουδάνε ζωντανά, όχι στη δισκογραφία. Ζωντανά στην πίστα. Η Πόλη Πάνου. Η Τζένι Βάνου. Στο Τσάου Αντένα με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος να παίζει μπουζούκι σε συναισθηματική φόρτιση και να ανεβαίνει ο Άκης πάνω επάνω και να τον φυλάει 10 φορές. Ωραίες στιγμές θα ακούσουμε από το βράδυ. Από μια ωραία φροντισμένη εκπομπή. Μπράβο, κύριε Κουλή. Ελπίζω να με βγάλετε ασφαλό πρόσωπο. Αύριο μην ξεφυλιστούμε, έτσι. Έτσι, κύριε Αρκούλη, μην ξεφυλιστούμε. Κάνουμε μια καλή εκπομπή από το βράδυ. Και Βασίλης Καράς, ναι. Και αυτός. Σε σπουδαία τραγούδια. Ο αγαπητός Κυριάκος από την Καβάλα. Μόνο Στελάρας, λέει. Τέλος, μόνο Στελάρας. Ο Στελάρας το τραγούδισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο αγαπητός Μιλτιάδης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βδέλυγμα κατά κάθε από συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Έτσι. Έθελα να πω το όνομά του τώρα για να μην φας καμιά μήνυση, αγαπητέ Μιλτιάδη. Με γλώσσα γραβάτα για την κυβέρνηση, κατακεραυνώντας οποιονδήποτε στέκεται απέναντί της. Αναμφισβήτητα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο της απείλας της δημοσιογραφίας. Για το αργυρό μετάλλιο, σίγουρα πάει σε τύπου σαν την κυρία. Σαν τον Κοντοκλότσι Σαρλό. Έλα, ρε, φίλε, γιατί το κάνεις αυτό. Στον Κοντοκλότσι Σαρλό, λέει τον Ευαγγελάτο. Τη γυναίκα του τον αυτιά, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν από μακριά. Εγώ δεν θέλω να συμπεριληφθώ μέσα σε αυτήν την ιστορία. Καλησπέρα από ελληνικό Μίλτος. Ο αγαπητός χριστιανός, ο δημοσιογράφος που ακούσαμε νωρίτερα, είναι μεγάλος γλύφτης. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Δεν είναι απάτριδες Εβραίοι. Είναι και δουλεύουν για τα συμφέροντα του Ισραήλ και τις τσέπεις τους. Καλά, παιδιά, δεν φταίνε για όλα οι Εβραίοι, έτσι. Φταίμε και εμείς, το κεφάλι μας. Εμείς συνάψαμε συμφωνία με τον κύριο Νετανιάχου. Γιατί τα βάζετε με τους Εβραίους? Αυτοί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το κογλίφι ήταν, το κογλίφι είναι. Δεν μιλάω για όλο τον εβραϊκό λαό, μιλάω για συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Γιατί τα βάζετε με τους Εβραίους? Τι έχουν οι Εβραίοι? Μια χαρά είναι οι Εβραίοι. Έχουν φτιάξει το καλύτερο κράτος του κόσμου, τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Εδώ μαζεύτηκαν τη δεκαετία του 60-70 πέντε αραβικές χώρες και έχασαν στον πόλεμο. Λοιπόν, γιατί κατηγορούμε τους Ιουδαίους, τους Εβραίους και τους Ισραηλίτες? Έχουν την πιο ισχυρή πολεμική μηχανή του κόσμου, ακόμα και από τους Αμερικανούς. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, το μόνο που τον ενδιαφέρει, μιας και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, είναι να οικονομήσει, παιδιά. Σας πληροφορώ, και θα το ακούσετε αυτό, ότι η γη του Τραμπ, γιατί το είπα νωρίτερα, οι οποίοι επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και τεχνητή νοημοσύνη έχουν γίνει πάμπλουτοι από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Σε ταμείο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδος Dominari Holdings, με έδρα στον πύργο του Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, φέρονται να έχουν συνεισφέρει η γη του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ. Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στο φως δημοσιότητας η Financial Times. με βάση όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Ντομινάρη στους Financial Times, η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου, που φέρει την ονομασία American Ventures, είναι να στοχεύσει και να επενδύσει σε αμερικανικές εταιρείες που ηγούνται στις νέες τεχνολογίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και μειώνουν την έξαρση, την εξάρτηση, συγγνώμη, των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους πόρους. Η American Ventures, με έδρα το Palm Beach της Φλόριντα, εκεί που στεγάζεται ο Τραμπ, έχει το σπίτι του, την εξοχική του κατοικία, έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες εταιρείες κατά τους τελευταίους 10 μήνες του πολέμου, προκειμένου να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από οικογενειακά γραφεία και πλούσιους ιδιώτες σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως η κατασκευή drones, τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη, αλφαγιώτα. Η εμπλοκή των αδερφών Τραμπ στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία εδρεύει κοντά στο Trump National Golf Club, η βασική επαγγελματική του έδρα, υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς που έχει η οικογένεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με επιχειρήσεις που αναμένεται να υποφεληθούν από την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ, με τρομερή εσωτερική πληροφόρηση. Οι γη του Τραμπ έχουν γίνει πάμπλουτοι, έχουν θησαυρίσει από τον πόλεμο. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Το μέλλον βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες και τον τρόπο που επιχειρεί η Ντομινάρη, συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία χάλιβα. Αυτή είναι νεκρή. Όντως είναι νεκρή. Όντως είναι νεκρή. Και αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στο χάλιβα χρεοκόπησαν. Οι Eric και Donald Trump Jr. κατέχουν περίπου το 12% συνολικά της Ντομινάρη, της συγκεκριμένης επενδυτικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 90% της American Ventures, σύμφωνα με καταχωρήσεις ρυθμιστικών αρχών. Οι δύο γη του Τραμπ έχουν επίσης συνεισφέρει στα περισσότερα από τα επενδυτικά οχήματα της American Ventures, αν και δεν είναι γνωστό πόσα επένδυσαν συγκεκριμένα. Εκπρόσωπος του Donald Trump Junior, του ενός από τους γιους, δήλωσε ότι είναι παθητικός, ακούστε τι λέει, παθητικός επενδυτής, το ακούσατε, το έχετε ξανακούσει αυτό? Ναι, είναι παθητικός επενδυτής, δηλαδή κάθεται, παρακολουθεί, επενδύει και κάθεται, δεν συμμετέχει, υποτίθεται, στην American Ventures, και δεν έχει καμία λειτουργική εμπλοκή στην εταιρεία, μπα καθόλου. Έχει τον μπαμπά του που του λέει πότε θα χτυπήσω στη Μέση Ανατολή, πότε θα ανέβω κατεβάσει το πετρέλαιο, τώρα γε μου χώσε, και δεν έχει καμία εσωτερική πληροφόρηση. Δεν επικοινωνεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο γιος του Τραμπ δεν επικοινωνεί. Το έχουν κόψει το τηλέφωνο με τον πατέρα του. Εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία επενδύει, παρέχει συμβουλές. Δηλαδή εγώ έχω πατέρα τον Τραμπ, έχω μια εταιρεία που επενδύει στον πόλεμο, στους κερδοσκόπους του πολέμου, και δεν μιλάω με τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν μου λέει ο πατέρας μου, παιδί μου, απόψε θα τους κάνω κομμάτια εκεί κάτω. Δεν τα λέει αυτό ο πατέρας με τον γιο. Και ειδικά ένας γιος που έχει άρρηκτες σχέσεις. Νομίζω είναι και γιος της, τον έχει κάνει με τη λαθρομετανάστρια αυτή, τη Σλοβένα, από που είναι αυτή. Αυτή την έχει, και τον έχει κάνει το γιο, τον Junior. Λοιπόν, επιπρόσθετα, ένας εκπρόσωπος του Eric Trump είπε στο ίδιο πνεύμα ότι είναι παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία διαχείριση, εποπτεία ή ορατότητα στις καθημερινές λειτουργίες του οχήματος. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Σαν δεν τρέπεστε, σκοτώνετε τον κόσμο εκεί κάτω και λέτε ότι δεν έχετε καμία σχέση με την επενδυτική εταιρεία και ότι είστε παθητικοί επενδυτές. Είστε ξεφτύλες. Ξεφτύλες να επενδύετε στα πόσα κομμάτια πτώματα θα σκοτώσετε, όπως τους αποκαλείτε, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στο Λίβανο. Αυτό σημαίνει το κογκληφία πάνω στους νεκρούς. Ένας άλλος φίλος, ο Παύλος. Καλησπέρα. Παύλος από Δράμα, κόβω ξύλα για το χειμώνα. Σιγά σιγά και ακούμε χείο. Να σε καλά ρε Παυλάρα, πρόσεχε μην πάει το τσεκούρι πουθενά αλλού, ε. Και κόψει κανένα πόδι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ώρα εργάζονται και έχουν βάλει το διαδικτυακό επάνω στη Δράμα και ακούνε ένα δεμακελάρι. Μπράβο ρε Παυλάρα, να σε καλά ρε φιλαρακού. Άμα σου μείνει κανένα ξύλο στη λέτε το χειμώνα, γιατί βλέπω αδερφέ, όχι να παγώσουμε. Ποιον άνθρωποι θα γίνουμε. Σαν τον άνθρωπο του Μητροπάνου. Ο Γιάννη Τσιτούρη, γεια σου ρε Γιάννα. Πες ήμουνα με τον Κώστα τον Καταμπά. Φίλο του Καζατζίδη και μου τραγούδαγε. Είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, δεν μασάμε τίποτα. Τους χαλάσαμε τη συνταγή, δεν το περίμεναν. Τρέχουν να κρυφτούν και δεν πειράζει ρε Γιάννη. Συνέχισε τις καλές εκπομπές που κάνεις εδώ πέρα. Άλλος φίλος, να διαβάσω όλα τα μηνύματα, ο Θεοδόσιος Αλεξανδρόπουλος μου στέλνει ένα βίντεο του κ. Βελόπουλου για την αλήθεια για το ουκρανικό ντρόν. Ο Γιώργος Γαριφάλου, ο συνάδελφος που κάνει την πρωινή εκπομπή, ο καλύτερος δάσκαλος για να φτάσει ο λαός να λέει Μητσοτάκη μπιπ, είναι τύποι σαν τον κ. Χατζηνικολάου και τον κ. Μητσοτάκη. Ο Θεόδωρος μου λέει και το άλλο μπιπ με το ΆΚΑ σαν αίθουσα δικαστηρίου. Για πες μου για αυτόν. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον μου μιλάς. Ο Βαγγέλης, φήμες λένε ότι ο Σταθμάρχης διορίστηκε από την αδερφή του, η οποία είναι πρόεδρος των γυναικών που έχουν χάσει τους άντρες τους στρατιωτικών Ελλάδος. Φήμες. Δεν το ξέρω. Ο Μάρκος, θέλουν ματηρές θυσίες, δηλαδή στα νέα είδωλα της πολιτικής. Ο Στέλιος, αυτός ο Πορτοσάλτης ο Σκάι δεν θα τον γλιτώσει λέει το λαϊκό δικαστήριο. Δεν είμαστε υπέρ των λαϊκών δικαστηρίων, παρακαλώ. Δεν θέλω λαϊκά δικαστήρια. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Ό,τι έχει μείνει ρε παιδιά όρθια. Ό,τι έχει μείνει. Έτσι και γίνει καμιά αναταραχή δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω καλά λέει το παπαγάλο της εξουσίας. Μην ανησυχείς. Έχει αστρονομικούς αυτός και τον φιλάνε. Και μάλιστα έχει κάνει κατάληψη και στο πεζοδρόμιο και στα Βρυλίσια. Δεν ξέρω ο δήμαρχος Βρυλισσίων τι κάνει εκεί. Έχω να περάσω καιρό από την πλατεία Βρυλισσίων. Άρη! Το κατέβασε στο φυλάκιο από το πεζοδρόμιο, ωραία, που δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος. Είδες εγώ πόσο ωραία σου μιλάω. Και εσύ με βρίζεις στο Sky. Γιατί ρε Άρη με βρίζεις στο Sky. Τι σου έχω κάνει. Σου φάει το ψωμί, ρε αδερφέ. Άλλο κάνεις εσύ, άλλο κάνω εγώ. Εσύ είσαι δημοσιογράφος με ούμπαλα μεγάλα. Εγώ είμαι ένας απλός βιοπαλαιστής. Πολλά τα μηνύματα. Ο Πορτοσάλτη λέει είναι ο χειρότερος Έλληνας δημοσιογράφος και ο Sky είναι ο χειρότερος. Τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Δημήτρης από το Εγάλεο, καλησπέρα. Πες μας για τα πατίνια που γίνεται χαμός στους δρόμους. Τα είπε για τα πατίνια ο Χρυσογοήδης. Βγήκε και είπε: θα απαγορεύσω όλα τα πατίνια κάτω των 18 ετών. Δηλαδή, κύριε Χρυσογοήδη, με τη δική σου λογική, αυτοί που είναι πάνω από 18 ετών και δεν είναι άμυαλοι, που παίρνουν τα πατίνια και κρέμονται πίσω από τα λεωφορεία. Πίσω από τα λεωφορεία κρέμονται και τρέχουν τα λεωφορεία, τρέχουν και τα πατίνια. Και αν φρενάρει το λεωφορείο, τον κάνει κομμάτια. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά με τα πατίνια. Φταίτε εσείς που μας έχετε κάνει τη ζωή πατίνι. Και βγήκε ο Χρυσογοήδης και τι τόλισε το πρόβλημα. Πονάει εδώ, τι κόβει κεφάλι. Απαγόρευση κάτω των 18 των πατινιών. Δηλαδή, πάνω από τα 18 υπάρχουν μυαλωμένοι που τρέχουν με 70 χιλιόμετρα στη Συγκρού. Ρε Χρυσογοήδη, πήγαινε πάρε κανένα πατίνι. Γιατί δεν σε βλέπω μεγάλε καλά. Από τη μία μπουρδα στην άλλη. Τι έχεις πάθει ρε. Τι έχεις πάθει ρε Μιχάλη. Δεν σε αναγνωρίζω ρε. Ούτε ο πρέσβης, ούτε η Αμερικανίδα πρέσβηρα σε αναγνωρίζει. Μα πώς θα σε αναγνωρίζεις έτσι που έχεις γίνει. Συνέχεια στο κομμωτήριο. Σεσουάρ. Λακ, σεσουάρ και βαφή. Τον πειράζει λέει που του λέω έτσι. Τον πειράζει. Κάνει παράπονα. Ο Χίος λέει ότι μην πάω σομαλιάς. Δεν στο λέω εγώ ρε Χρυσογοήδη. Ο κόσμος το λέει ρε. Μία βάψη κορακή, μία καφέ, μία λουστρίνη, μία περγαμόντο. Διάλεξε επιτέλους μία βαφή και κράτα τη ρε. Συνέχεια λες βάφη στο μαλλί. Δεν τα λέω εγώ. Οι αστυνομικοί ρε σε κοροϊδεύουνε. Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί ξέρεις τι λένε. Σήμερα ο Χρυσογοήδης θα πάει στο κομμωτήριο. Και το βάφε. Αν και έχω μάθει ότι τους καλεί στο σπίτι και στο βάφουνε για να μην σε βλέπουν έξω. Όπως έκανε ο Πορτοσάλτε. Μανικιούρ, πεντικιούρ, στα βρυγίσια και μόλις τον ανακάλυψα εξαφανίστηκε από το μαγαζί αυτό. Πήγε σε άλλο μαγαζί για να μην τον βλέπουμε. Απίστευτα πράγματα. Ο Χρήστος. Εσύ Χρήστο, τι μήνυμα είναι αυτό? Επέλεξες ένα καλό θέμα για σήμερα. Είναι δύσκολο το θέμα, αλλά πολύ επίκαιρο. Οι μπακοκαϊμενάκηδες με διαφημιστική τους αγοράζουν το ένα μετά το άλλο τα μίντια, επιτείνοντας τη συγκέντρωση των μίντια σε τρία κέντρα το πολύ που κρύβονται πίσω από αχυράνθρωπους. Το μακελιό αποτελεί κυματοθράφηση στην παραπληροφόρηση. Αυτό το στηρίζουμε τον οβολό μας αλλά και τη διάδοση των ειδήσεων. Το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος αποτελεί την ίστατη προσπάθεια αποδόμησης ό,τι ορθού έχει μείνει στο Σύνταγμα, το οποίο έχει καταληθεί από το καθεστώς Μητσοτάκη. Τους χαιρετισμούς και με σεβασμό. Χρήστος Πέτρο Παναγιωτάκης, ένας εντερολόγος. Ευχαριστούμε Χριστό. Και ο Φάνης, για αύριο λέει χρόνια πολλά στις μητέρες μας και σήμερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Θυμάμαι τον Άγιο Χριστόφορο βεβαίως, προστάτη των οδηγών ταξί και των οδηγών. Προσοχή στο δρόμο, η ενημέρωση και το κράτος δικαίου δυστυχώς είναι για τα μπάζα. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου. Δεν το ξέρω. Αν είναι το Αγίου Χριστοφόρου, μεγάλη γιορτή των οδηγών. Και ειδικά των οδηγών ταξί. Να προσέχετε παιδιά στους δρόμους. Με αισιοδοξία ξεκίνησε η μουσική μας περιπλάνηση, αγαπητέ. Κυρία Βέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, λέει, με τον ντρόν. Μπορεί να ετοιμάσουν κάτι οι Τούρκοι. Το θέμα είναι αυτό που σωστά επισήμανε ένας ακροατής το πρωί. Το έβαλαν σε ναυτική βάση με ανοιχτό το μάτι, εντελώς ηλίθιοι και ανοργάνωτοι. Σκέψη να γίνει και πόλεμος τι έχει να γίνει. Η αγαπητή Μαρία, και που λες έρχεται Μικ Τζάκερ στην Κρήτη, γίνεται μακελιό στο πανηγύρι μέσα σε λίγες ημέρες. Έρχονται τώρα οι Μετάλλικα, ναι, φοβερές οι ουρές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο ΆΚΑ. Χαμός γίνεται εκεί για να ακούσουν το βράδυ αυτούς περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Τι θα ακούσουν εκεί το βράδυ η πιτσιρικαρία, δεν το ξέρω, παιδιά, μαζί σας, μπράβο, χειροκροτήστε και για μας. Εμείς ακούμε εδώ Καζατζίδη και Πάρη, όσοι ακούτε Μετάλλικα. Έρχονται τώρα Μετάλλικα στις απαρχές μιας πανέμορφης άνοιξης, τα χριστιανικά λένε σατανική μουσική, οι συχνότητες μουσικές δεν είναι ακριβώς επίκλεις σε μούσες, τα κεφαλικά κύματα δεν είναι σε υπέρβαση με τέτοιους ήχους, είναι σε κατάβαση, τελετουργίες του κεφαλαίου, βλάκες όσοι δίνουν πεντακοσάρικο. Πεντακοσάρικο? Τι πεντακοσάρικο? 500 ευρώ. 500 ευρώ έχει η συναυλία των Μετάλλικα? Τι λέτε ρε, είστε με τα καλά σας? Οι καλές θέσεις? Ποιες είναι οι καλές θέσεις? Πρώτη μούρη στο καβούρι. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης, καλησπέρα. Αριστοτέλη, τι γίνεται εδώ πέρα ρε φίλε? Εγώ θέλω μια κόμπη για να διαβάσω το μήνυμά σου. Θα έρθουν και οι Iron Maiden, μου λέει ο Νίκος. Ενήμερος, ο Πέτρος και ο Κώστας. Καλημέρα, αφού είμαστε ένας φτωχοποιημένος λαός σε μια φτωχοποιημένη χώρα που αδυνατούν όλοι να πληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, γιατί δεν κάνουν τον νόμο τους όλων να απαλλαγούν όλοι, να πάρουμε σαν λαός μια ανάσα? Σήμερα είναι το Αγίου Χριστοφόρου, χρόνια πολλά, αληθώς Ανέστη Πέτρος. Ο Βαγγέλης, χρόνια πολλά στον Παπακαλιάτη και στον Νικολόπουλο, το συνθέτη. Ο Χρήστος, μέχρι και τα ποντίκια στο σπίτι του Μητσοτάκη καβαλιούνται πατόκορφα. Ο Γιώργος, ο Γιώργος Γαριφάλου είναι ψυχάρα. Ο κόσμος αντί να κρίνει τους δημοσιογράφους, να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Με λίγα λόγια, δεν έπεσε ποτέ κανένας Μητσοτάκης. Ίσα-ίσα γελάει μαζί μας. Ο Μπάμπης, καλησπέρα Στέφανε, κόβω χόρτα. Τι γίνεται με εσάς, ρε? Ο ένας κόβει ξύλα στη Δράμα, ο αγαπητός Μπάμπης κόβει χόρτα στην ορεινή ναυπακτία και με ακούει με τα ακουστικά. Γεια σου ρε μπα, γεια σου ρε Βαμβί, Βαμβί, έτσι λέγαμε παλιά τον Μπάμπη, ο Βαμβής. Γεια σου ρε Μπαμπάρα, γεια σου ρε Χαραλαμπάρα, από την ορεινή ναυπακτία ρε. Από Μανιάτικα Πειραιά λέει ο άλλος, κόμπος στα Μναγκάθη. Τι γίνεται μαζί σας? Λοιπόν, και ο Νίκο, η Νίκη Σιδροπούλου, είχαν εκπομπή, να είστε καλά πάντα, Νίκη από Κατερίνη. Να είσαι καλά κουκλά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα σας. Να είστε καλά παιδιά, καλά πάει, βλέπω και το διαδικτυακό. Κοντά στα 800, 900, 1000 είμαστε εκεί, δεν πάμε άσχημα, καλά πάμε. Ναι κύριε Αρκούλη, 5 και 1, 6 και 1 συγγνώμη. Να πάμε σε διαφημιστικό. Όταν επιστρέψω που θα ακούσουμε κούρκουλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσω κούρκουλο. Και μετά τραγούδι και μετά, και μετά, και μετά, πάμε, δώσε αρκουλή, δώσε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και αντί ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσεις για αυτούς που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
2: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
1: Αλλά
2: ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Κρεούζη.
1: Τι θέλεις να πεις?
2: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
1: Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις?
2: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
1: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
2: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
1: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
2: Κάποτε.
1: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
2: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
1: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
2: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
1: Πού το ξέρεις αυτό?
2: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
1: Ποια μέτρα?
2: Αυτά.
1: Τι είναι αυτά?
2: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασα φυσικά τα ρολόγια.
1: Για όλα αυτά που έκανες, θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
2: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
1: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
2: Λίγο πιο πάνω.
1: Πόσο πιο πάνω?
2: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
1: Και εξακολουθείς να είσαι

Είναι, κυρίες και κύριοι, μια παλιά ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού από το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω». Το τραγούδι έχει επίσης ερμηνευτεί από τον Σταμάτη Κόκοτα και από τον κινηματογραφικά από τον Δημήτρη Μιχαήλ.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον πατριωτικό μάχη 99,8 στην τρίωρη εκπομπή του Σαββάτου. Οι εκπομπές μας μεταδίδονται και σε επανάληψη Κυριακή το μεσημέρι 2 με 5 και μετά μεσονυχτίως για τους ξενύχτηδες. Και οι ξενύχτηδες είναι πολλοί. Θέλω να ακούσουμε τελευταίο ηχητικό για σήμερα, κύριε Κουλή. Σχολιάσουμε και μετά να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές να ακούσουμε και τον κόσμο.
1: Εγώ θέλω να πω λίγο την πραγματικότητα όπως είναι σήμερα, γιατί με το ζόρι κρατιέμαι αυτή τη στιγμή να μην εκραγώ από αυτά που ακούω από την κυρία Βούλτεψη, που μπορώ να πω ότι είναι αγενέστατη.
0: Ένας αγρότης βγαίνει στα παράθυρα.
2: Χωρίς να είναι
0: μόνο
2: σας, αγενέστατος είστε εσείς που μιλάτε έτσι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Αν νομίζετε ότι δεν μπορώ να λέω τη γνώμη μου, να κάνετε δικό σας καθεστώς. Εντάξει.
0: Ακούστε την κυρία Βούλτεψη.
2: Τι
0: του πέμει, λέει.
1: Πρέπει να έχετε πάρα πολύ θράσος να λέτε στους άλλους «Σας είδαμε και εσάς». Δηλαδή με τη δική σας λογική παλιά υπήρχαν δούλοι. Πρέπει να επιστρέψουν οι δούλοι.
2: Όχι, δεν είπαμε αυτό.
1: Ή να σας κρεμάνε αυτούς που κλέβουν.
2: Εσείς είστε αγενέστατος. Αλλά φαίνεται
1: ότι είστε από αυτούς
2: που μεταφέρθηκαν
1: αγροτοσυνδικαλιστές,
2: αγροτοϋπουργοί. Φοβηθήκατε, σας δείξαμε το Πασόκ.
3: Εντάξει,
2: όχι, δεν είμαι αγενέστατη για τη
4: λαμβάνη
2: μου. Να ασχοληθείτε και άμα θέλετε εκραγείτε με τον εαυτό σας.
3: Κύριε Μόσχο, συνεχίστε παρακαλώ. Πάμε στην ουσία.
2: Μου και είμαι αγενέστατη. Σας μίλησα.
3: Εντάξει, κύριε Βούλτεψη, αντιδράσατε.
4: Κύριε Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Να είμαι ευγενική. Παρακαλώ. Κύριε Μόσχο, όχι χαρακτηρισμού. Παρακαλώ πολύ, ελάτε.
3: Θα αποσύρουμε αυτό. Κύριε Μόσχο, πάμε στην ουσία. Σας παρακαλώ, αν μην χάσουμε χρόνο. Λάτε, σας παρακαλώ.
1: Ωραία, η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν με την υπόσχεση, το 2019 στις εκλογές την πρώτη φορά, ότι θα καθαρίσουν τον ΕΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις. Άρα γνώριζαν από τότε. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν παραδεχτεί ότι γνώριζαν και ότι έκαναν προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να διορθώσουν την κατάσταση. Δεν διορθώσαν τίποτα. Φάγαμε όλα αυτά τα πρόστιμα που φάγαμε και αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, λέει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εισαγγελία. Αν αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, θα πρέπει να έρθουν από την ασυλία τους, να φύγουν από τη θέση τους, γιατί προφανώς ήταν ανίκανοι να κάνουν αυτά που έπρεπε, το λένε μόνοι τους,
2: είπανε μόνοι τους από τι είχαμε. Ή σας καταργήσαμε.
1: Και τρίτον, αφήστε κάποιον άλλο να μιλήσει.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, σας ρωτάω όλους εκεί στο πάνελ, αν έρθω εγώ και σας κλέψω το σπίτι και βγω την άλλη μέρα και πω αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, έγινε κάτι?
2: Μα δεν έκλεψε.
1: Επιστρέψαμε τα λεφτά. Και σαν να μην φτάνει
2: τι
1: αυτό, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει στην αρχή θα πληρώσουμε όλοι μαζί τα πρόστιμα και τώρα λέει θα αφαιρεθούν από τις αγροτικές επιδοτήσεις τις μελλοντικές. Και γυρνάνε και λένε όλο εξυπνάδα, ο κύριος Φλωρίδη και ο κύριος Τσιάρας, μη φοβάστε. Δεν θα χάσετε λεφτά οι αγρότες, γιατί τόσο καιρό τα δίναμε στα λαμόγια.
2: Τα ίδια θέλανε.
4: Ελάτε κύριε Βούλτεψη, όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ.
1: Αυτά που παίρνουν τα λαμόγια.
2: Ο αγροτοσυνδικαλιστής.
4: Εντάξει κύριε Βούλτεψη, τώρα
1: να μιλήσει μια φορά, έλεος.
2: Είναι επάγγελμα, επάγγελμα. Το έχετε από τότε.
1: Αυτό κάνετε και βάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τη κοινωνία απέναντι στους αγρότες, ώστε να πληρώσουν οι αγρότες, λες και φταίνει οι αγρότες. Αλλά την κυβέρνηση την εκλέξαμε όλοι μαζί.
2: Αλλά είστε έτοιμος πριν. Εγώ είπα το αντίθετο. Είπα πληρώθηκαν 700.000 τίμιοι αγρότες. Θα το βάλουμε με 9.000 αφημοί. Εσείς είστε που το κάνετε αυτό. Γιατί εσείς θέλετε να πάτε απέναντι.
1: Βέβαια. Κυρία Βούλτεψη, άμα ναι. σας κλέψω τα χρήματά σας και αναλάβω πολιτική ευθύνη, είστε ευχαριστημένοι.
3: Είναι πάνω από 110.000 αφημοί παράνομα ή τι?
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: 715 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακούτε κανέναν?
3: Εδώ.
1: Ακούτε καμιά φορά κανέναν?
2: Τα 40 δις ευρώ που πήρατε επί Πασόκ ως αγρότες, 40 δις ευρώ ευκαιρίες, έλεγε η ελευθεροτυπία. Τι τα κάνατε? Γιατί δεν αναφέρθηκε η ελληνική ύπαιθρος?
1: Κυρία Βούλτεψη,
2: λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε.
1: Μπορώ να σας πω.
3: Θέλετε να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, για να τον αποθεθέσετε τον κύριο
2: Μπόρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μας καλέσατε σε ένα πάνελ. Δεν μας καλέσατε να μας βρίζουν.
4: Σας παρακαλώ.
1: Μπορώ να σας πω.
2: Δεν κατάλαβα.
4: Ελάτε, κύριε.
1: 90.000.
4: Ολοκληρώστε.
3: Ελάτε.
1: Θα σας δείσω εγώ συγγνώμη. Αντιμετωπίζουμε.
3: Ζητάω συγγνώμη.
2: Να προχωρήσω μου είπατε μόσο. Ότι θα κάνετε αυτό.
1: Κύριε,
3: τι εννοείτε ότι θα σας
1: ζητήσαμε.
3: Τι εννοείτε.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Εντάξει, ωραία.
2: Μας καλέσατε να συζητήσουμε.
3: Σας ζητάμε συγγνώμη αν για κάποιο λόγο θυχτήκατε από κάποιον συνομιλητή μας. Κύριε Μόσχο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό ακριβώς που γίνεται αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε από την πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 19 και μετά όταν πάμε να τους εξηγήσουμε την κατάσταση.
2: Ενώ πριν το 19 δεν κάνατε.
3: Να.
2: Πριν το 19 ήταν ωραία.
3: Δικαιώστε
1: με εγώ.
3: Άφησε τον να μιλήσει τώρα.
2: Άφησε
3: τον να μιλήσει. Σε παρακαλώ τώρα. Μας έχεις εδώ πέρα. Έχεις τώρα μία ώρα εδώ. Άφησε τον να μιλήσει.
2: Πριν το 19 ήσασταν ευχαριστημένοι. Δεν κάνατε
1: τίποτα. Πριν λίγο, κυρία Βούλτεψη, είπατε ότι είναι αυτή η λογική. Τους κάνουν έτσι, κάνουν αλλιώς. Γιατί δεν ακούτε μια φορά. Εσείς πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη. Εσάς κατηγορεί εισαγγελία. Εσάς λέει κλέφτες. Εσάς λέει εγκληματική οργάνωση.
2: Ρωτάω.
1: Εγώ σας απαντάω κάτι, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.
3: Αλλά ρωτάτε.
4: Ελάτε, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Κύριε Μόσχο,
3: ολοκληρώστε.
4: Γενικά, έχουμε και άλλα θέματα στην εκπομπή στη συνέχεια, παρακαλώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ολοκληρώστε ο κύριος Μόσχος.
1: Είναι απαράδεκτο να βγαίνει όλο χαρά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που μόνο δικαιοσύνη δεν είναι αυτό, και να λέει ότι το πρόστιμο και τα επόμενα που θα έρθουν θα πληρωθούν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις των αγροτών.
4: Να πω κάτι για αυτό. Ελάτε, κύριε Μπάρκα.
3: Κύριε Μόσχο, κύριε Μόσχο.
2: Πρώτον,
1: δεν τα φάγαμε εμείς οι αγρότες.
2: Και στα Πασόκ έτσι έγινε. Δεν μιλήσατε όμως.
4: Κύριε Μπάρκα, ελάτε παρακαλώ.
3: Αγρότες.
1: Τι θράσος είναι αυτό. Τι θράσος είναι αυτό.
4: Μην το λέτε τότε.
3: Κύριε Μόσχο.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θα μας παρακαλέσετε να κάνουμε κάτι που είναι αγενές προς το πρόσωπό σας. Θα σας αποδεσμεύσουμε για να διατηρήσουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα την κουβέντα για να αποδεσμεύσουμε τους άλλους.
1: Θα ήθελα να τελειώσω, κύριε Χαϊπατώ, γιατί είναι αγενές όπως είπατε, γιατί περίμενα υπομονετικά χωρίς να κάνω καμία παρέμβαση και δεν με αφήνουν να μιλήσω.
3: Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν είστε
4: κύριοι μας. Φέρετε τον κύριο Μόσχο μπροστά με εμάς, παρακαλώ πολύ. Ελάτε,
3: ελάτε.
4: Έλα, Μαρία μου, βοήθησέ μας.
1: Είναι άδικο να πληρώσουν τα πρόστιμα αυτά ένας ολόκληρος κλάδος, ενώ δεν φταίει ο κλάδος. Γιατί δεν τα φάγαμε εμείς, ούτε τα ξοδέψαμε εμείς όπως να είναι. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει 100 φορές την κυβέρνηση να κάνει κάτι γι' αυτό, να το αλλάξει και να σταματήσει και δεν το έκανε. Άρα το πρόστιμο θα πρέπει να πληρωθεί από όλους, γιατί όλοι μαζί εκλέξαμε την κυβέρνηση. Πρώτον, και δεύτερον, είναι άδικο να προτρέχουν από τώρα για το πώς θα πληρωθεί το πρόστιμο, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα πρόστιμα. Αν τα συμφωνήσουν ήδη στα 400 εκατομμύρια, αν φτάσουμε στο 1 δις, πού καταλήγουμε με τις επιδοτήσεις? Γιατί αυτό δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το δημιούργησε από ό,τι φαίνεται από τους διαλόγους πολιτική ηγεσία με κάποιους κομματάρχες, με κάποιους βουλευτές και με κάποιες πιέσεις.
2: Μάλιστα, το ένα δίσκο πασόκ.
4: Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν
3: κοντά. Καλά, κύριε Μόσχο.
2: Ήταν ωραίο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
2: Άμα είναι από το Πασόκ, είναι ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
4: Και οι δύο από μία κουβέντα.
0: Τον έφαγε μαύρη τρύπα το Μόσχο. Γιατί δεν ρωτάτε? Γιατί δεν ρωτάτε που βγαίνετε? Γιατί δεν ρωτάτε αν σας αφήσουν να μιλήσετε? Γιατί εγώ άκουσα αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά και με έπιασε η καρδιά μου. Δεν άφησαν τον άνθρωπο να αρθρώσει μια λέξη. Κυρία Βούλτεψη, εγώ σας γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια. Δεν ήσασταν ποτέ έτσι. Ήσασταν μια καλή δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος δεν ήταν, κυρία Βούλτεψη. Ο μπαμπάς σας ήταν ο Γιάννης Βούλτεψης, ο Μαγκαρίτης. Με όλα τα καλά του και όλα τα κακά του. Ο οποίος συμμετείχε και στο παρελθόν. Σε φοβερές εκπομπές. Όλο τσακωμή. Τσακωμή, ύβρις κλπ. Πραγματικά εγώ δεν την αναγνωρίζω την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, θα έλεγα ότι πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική σας. Και ότι εκτίμησή μου, ταπεινή εκτίμηση, ότι έχετε ξεφύγει. Έχετε ξεφύγει εντελώς. Από όταν ανακατευτήκατε την πολιτική, μου φαίνεται ότι κουρκουτιάνατε. Τι δουλειά έχετε να αποκαλείτε τους ανθρώπους αυτούς, πράσινοφρουρούς κλπ. Οι αγρότες δεν έχουν χρώμα. Οι αγρότες έχουν μόνο δίκιο. Και θα πρέπει μερικές φορές να ξέρετε να σταματάτε. Πραγματικά το λέω, γιατί την κυρία Βούλτεψη την ήξερα ως δημοσιογράφο, ήταν στον Αντένα. Αν δεν κάνω λάθος, στον Αντένα ήταν κάποτε. Πάση περιπτώσει. Πολύ κρίμα. Πραγματικά πολύ κρίμα.
5: Όλοι σας και μόνοι σας έχω.
0: Άσε μας και εσύ ρε Πολάκη να πούμε όλοι σας και μόνοι και... Ναι, αλλά την έχασε τη δίκη με τον Πουλί. Σε έφαγες τους 5 μήνες κοφατική της φήμης. Όλα όσα έλεγες ήταν παπατζηλίκια για τον Πουλί. Ή ήταν αλήθεια και δεν μπόρεσε να τα αποδείξει στο δικαστήριο. Ξέρετε τι λένε στο δικαστήριο? Λένε το εξής. Δεν πάει ο κατηγορούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχος. Ο δικαστής πρέπει να αποδείξει την ενοχή του κατηγορούμενου. Όχι ο κατηγορούμενος ότι δεν είναι ένοχος. Αλλά ο δικαστής με στοιχεία να αποδείξει την ενοχή του κατηγορούμενου. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και βρίσκεται ο κατηγορούμενος απολογούμενος. Λάθος η απολογία. Καμία απολογία δεν πρέπει να γίνεται στον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος σήμερα τοποθετείται και όχι να αναφέρεται ως απολογούμενος. Ο δικαστής πρέπει να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος έχει κατηγορίες και ότι πρέπει να καταδικαστεί. Και αυτό είναι η τέλεια ανατροπή της θέσης του κατηγορούμενου απέναντι στο δικαστήριο. Ο αγαπητός Χάρης μου λέει, κρίμα, γιατί έχουμε αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις για μας. Κυρία Βούλτεψη, δεν έχει μάθει να σέβεται. Σεβασμός σημαίνει να αφήνεις τον άλλο να μιλήσει. Και ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μου λέει, Βαγγέλης, ο κύριος Μαρινάκης είναι εξέχον μέλος της μεγάλης ομίγυρης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και είπε, λέει, πριν από 8 μήνες ας είναι αδιάφορα αν η κυβέρνηση δυσανασχετεί που αποκαλύπτουμε σκάνδαλα. Το θέμα, κύριε Μαρινάκη, είναι να αποκαλύπτετε σκάνδαλα, όχι να κρύβετε σκάνδαλα. Αυτή είναι η δουλειά σας. Εσάς προσωπικά η δουλειά σας είναι να μην ανακατεύεστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εκεί υπάρχει και διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης και άρχης συντάξης των ειδήσεων. Εκτός αν είσαι συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Πες εκείνο και πες το άλλο. Γιατί αυτό που είπατε πριν από 8 μήνες φανερώνει ότι παρεμβαίνετε στο δελτίο ειδήσεων. Και είναι θέμα σημερινής συζήτησης. Για το πόσο οι ολιγάρχες παρεμβαίνουν και στα δελτία ειδήσεων και στην ποδιεσία των Ελλήνων δημοσιογράφων. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Μίντια, αντικειμενικότητα, δημοσιογραφία, εξάρτηση, χρηματοδότηση, πίστοση, δανεισμός από τις τράπεζες. Δημοσιογραφία, ώρα μηδέν. Ώρα μηδέν.

κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο για να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Κύριε Αρκουλή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να ακούσουμε όποιον θέλει να βγει στο 2-17-18.000, να μας πει όμως επί του συγκεκριμένου θέματος. Επί του συγκεκριμένου θέματος. Όχι αερολογίες. Παρακαλώ, να εστιαστούμε στο συγκεκριμένο θέμα που παρουσιάσαμε σήμερα. Μίντια, εξάρτηση, ψέμα, ολιγαρχία και δαιμονευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φιλτραρισμένη ενημέρωση, υπεράσπιση των δημοσιογράφων απέναντι στην εξουσία, καμία κριτική απέναντι στο κυβερνητικό έργο, αναθεώρηση του συντάγματος και βεβαίως τα μεγάλα ολισθήματα των σημαντικών μηντιακών ομίλων στη χώρα που δεν αφήνουν τον κόσμο να πάρει ανάσα. Δυστυχώς διαμορφώνουν ένα ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει πολύ τη χώρα στις εκλογές, με δανεισμούς, με λίστες του Πέτσα, με ακατάσχετα ρουσφέτια στην κομματοκρατία, η οποία θα έρθει να καπελώσει τους Έλληνες δημοσιογράφους, να τους χρηματοδοτήσει, να τους πληρώσει για να ενημερώνουν τον κόσμο όπως μιλάει η εξουσία. His master voice, his master voice. Κομματάρα, Στέλιος Καζατζίδης, Νίκος Κούρκουλος, Κομματάρα.

Είναι μια, θα έλεγα, συγκλονιστική ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη σε τραγούδι του Μαρκόπουλου. Είναι από τις λίγες φορές που ο Καζατζίδης ερμήνευσε τραγούδι του Μαρκόπουλου. Είναι από την ταινία Αδίστακτη. Και στίχη Ερίκου Θαλασσινού, του σκηνοθέτη, του μακαρίτη συζύγου της Νόρας Βαλσάμι. Και κάποια στιγμή ο Νίκος Κούρκλ. Συγγνώμη. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Αντώνη. Αντώνη, ευτυχώς που έχω και σένα με διορθώνεις. Όχι, ο Ρίκος Ανδρέου ήταν, ο Ρίκος Θαλασσινός ήταν σκηνοθέτης. Κάποια στιγμή ο Κούρκλος με τη Χρονοπούλου της λέει να χορέψουμε και λοιπά. Σηκώνεται ο Κούρκουλος, πάει κοντά στο μικρόφωνο και τραγουδάει το ρεφρέν κουπλέ μαζί με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Ήταν από τις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις του Στέλιου Καζατζίδη στην Ελληνική Κέντρα.

0: Να ακούσουμε την πρώτη γραμμή. Καλώς σας.
1: Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε ποιο τραγούδι να βάλετε? Ανοίξτε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και κάτι άλλο, έχω κάτι τραγούδια που ήταν απαγορευμένα από τις κυβερνήσεις. Θα μπορούσατε να στείλετε από εδώ καμιά μέρα να σας τα πω, να σας τα δώσω.
0: Ποια, τα χασικλίδικα?
1: Ε, τι?
0: Τα χασικλίδικα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, λέτε. Λέω εγώ τραγούδια που μιλάγανε μαζί στη ώρα και στιγμή, φανήκα τα σημάδια και τα λαμόγια θα κρυφτούν και πάντα στα σκοτάδια. Έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει? Πώς το λένε, όπως είπα και μια άλλη φορά, πρέπει και εμείς σαν λαός να ζητήσουμε βοήθεια. Από τον Θεό θα ζητήσουμε βοήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί.
0: Τι να πρωτοζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό?
1: Όλα αυτά, όλα που κάνουν τα πονηρά, όλα. Ρημάξαν την Ελλάδα. Επί σειρά ετών τη ρημάξαν.
0: Ήσαντε
1: εργοστάσια, δεν αφήσαν τίποτα.
0: Κάτσε να σου μιλήσω, μωρέ, ένα λεπτό. Εσύ παίρνει σύνταξη, παίρνει?
1: Εγώ δεν παίρνω.
0: Τι παίρνεις?
1: Εγώ να σου πω, δούλευα στην Εσκιμό.
0: Στην Εσκιμό, μάλιστα.
1: Μια μέρα φώναξε από πάνω το μικρό, μεγάλο.
0: Το αφεντικό, ποιος ήταν το αφεντικό στην Εσκιμό?
1: Περίμενε, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας, νομίζω, μάλλον είχε περάσει κάνα δύο φορές εκεί μέσα που δουλεύανε, καμαρωτός, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, Σταυρό, που λέγονταν.
0: Καμαρωτός.
1: Ναι, και πήγαινε και λένε και είναι τα αφεντικό, εντάξει. Άνθρωπος είναι και αυτός και εγώ και άστο καλό τέλος πάντων. Και θέλω να πω, φωνάζαν από το μικρόφωνο, όποιος, ναι, να δηλώσει ο καθένας μόνος του την απόλυσή του και θα πάρει, λέει, και μια συσκευή δώρο, λέγανε τότε. Εγώ, να σου πω, δεν είχα ανάγκη τότε που σταμάτησα, καλό ήταν. Υπήρχαν όμως άνθρωποι με οικογένεια και δεν είχαν που να εργαστούν. Αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που γίνονται τώρα, είναι επί σειρά ετών, δεν είναι τώρα μόνο. Και εγώ, να σας πω τώρα, είμαι από το Αγρίνιο και εκεί βάζαμε καπλά. Μας διέλυσαν. Δεν είχαμε ούτε χρήματα, δεν υπήρχαν ούτε για μισό κιλό φακές να πάρουμε. Τέτοιο
0: εσύ
1: πράγμα.
0: Τι είσαι, χείρα?
1: Τώρα, ναι.
0: Και εσύ, χείρα?
1: Ναι, ήταν κι άλλοι.
0: Τι κι άλλοι, εδώ πέρα έχουμε κάνει μάζοξη χειρών. Κάθε τώρα... Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα, όλες οι χείρες με παίρνουν τηλέφωνο. Όλες οι μανδυλοφορούσες.
1: Να σας πω, γιατί με ρωτήσατε αν είμαι χείρα?
0: Γιατί ακούγεσαι ότι είσαι χείρα?
1: Γιατί και παίρνουν συνέχεια χείρες.
0: Χείρες με παίρνουν, χείρες συνέχεια, χείρες.
1: Μαυροφορεμένες
0: χείρες.
1: Θέλω να σας πω, τότε που έκλεισε Εσκιμό και άλλα εργοστάσια επί σειρά ετών και τέτοια. Εγώ, ας πούμε, είχα δουλέψει κάπου 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνα αυτή τη σύνταξη, δεν φτάνει, όσο φτάσει δεν βαριέσαι, ας φάμε και λιγότερο. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που είχαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι δεν σκέφτηκαν, τι θα κάνουν, πού θα πάνε. Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις αυτές που είναι.
0: Εσύ, για να έχω το καλό ερώτημα, τι ψηφίζεις?
1: Τι πράγμα?
0: Τι ψηφίζεις, Λό?
1: Εγώ ψηφίζω Ελληνική Λύση.
0: Τι ψηφίζεις, Λωθιά, που λέμε και στο χωριό μου, Λωθιά? Λόθια! Τι ψηφίζει?
1: Εγώ ψηφίζω Ελληνική Λύση.
0: Μπα, γιατί ψηφίζει Ελληνική Λύση?
1: Έτσι, γιατί λέει κάποια πράγματα δίκαια, αλλά δεν ξέρω αν θα τα πράξει. Δεν ήταν και ποτέ στην κυβέρνηση. Πάντως, όπως σας είπα.
0: Γιατί δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία το Μητσοτάκη?
1: Τι πράγμα?
0: Θα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία το Μητσοτάκη.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Καλέ, σήμερα πήγα στη Ρακή και βρήκα δύο ξένους εκεί από το Πακιστάν και λέω. Πόσο σας πληρώνω που εργάζεστε εδώ στη Λακή? Και λέει 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ.
1: Έτσι μου είπανε. Και πώς το λένε, τα ελληνικά τα μιλούσαν φαρσί.
0: Φαρσί. Τα μιλάνε φαρσί, Πακιστάνι, τα ελληνικά. Οι Έλληνες δεν μιλάνε τα ελληνικά φαρσί.
1: Και λέω, πώς τα μαθαίνετε, ρε παιδί, δεν είστε σε καμιά σχολή? Όχι, λέει, έτσι που τα ακούμε, τα μαθαίνουμε, μου είπανε.
0: Αυτοί είναι εύπεπτοι όσον αφορά τις γλώσσες. Έχουν πολλές γλώσσες.
1: Όταν τους είπα, εσείς ψηφίζετε. Και τότε άλλαξαν, ναι, δεν ξέρουμε από αυτά.
0: Α, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο του Μπαλαούρα.
1: Ο οποίος.
0: Ποιος είναι ο Μπαλαούρας, ας πω μετά.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Λωθιά. Άντε. Καλό βράδυ να έχεις, καλή αυριανή.
1: Να σας πω καλά.
0: Έλα, τέλος, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάμε, πάμε στον επόμενο. Πάμε, Αντώνη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Κλέτσας Γιώργος ονομάζομαι.
0: Πώς?
2: Λάρισα.
0: Πώς?
2: Κλέτσας Γιώργος.
0: Γκλέτσος.
2: Κλέτσας, Κάπα Λάμδα.
0: Κλέτσος, όχι Γκλέτσος.
2: Κλέτσας, Κάπα Λάμδα.
0: Κλέτσας, μάλιστα κύριε Κλέτσα.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αλλά χωρίς να δώσω πολλές πληροφορίες, γιατί ξέρω μας ακούν και πολλοί τηλεθεατές.
0: Μας ακούνε τηλεθεατές, όχι, ακροατές μας ακούν.
2: Ακροατές. Εσείς πώς δεν έχετε άτομα εκεί, ας πούμε, που μας κάνουν από πάνω, καταλάβατε, μας κάνουν ό,τι θέλουν από πάνω, πώς δεν θέλετε εσείς δημοσιογράφους εκεί, για να τους βγάλετε έξω στον αέρα και να τους ξεμπροσιάσετε με λίγα λόγια.
0: Δεν σε αντιλαμβάνομαι τι μου λες.
2: Ενώ πώς δεν θέλετε δημοσιογράφους εσείς, αφού είστε, εγώ σας προβληθώ από τότε που προβληθήκατε.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε.
0: Ναι, τι δεν έχουμε δημοσιογράφους.
2: Όχι, εσείς που δεν θέλετε δημοσιογράφους, επειδή οι δημοσιογράφοι εδώ είστε μόνος αληθινός σε αυτή την Ελλάδα πάνω που κάνετε καλό ρεπορτάζ, να βρείτε αυτούς που μας ελέγχουν και να τους κρυμποσιάσετε.
0: Σήμερα αυτό δεν κάναμε σήμερα. Τους βάλαμε για να τους κρίνετε εσείς. Εμείς δεν μπορούμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς τους βάλαμε να τους ακούσετε και να τους κρίνετε εσείς. Αυτό κάναμε.
2: Ναι, θέλουμε στοιχεία, ας πούμε, έστω για να...
0: Θέλετε στοιχεία, ας πούμε, τραπεζικών λογαριασμών που τα παίρνουν. Παράδειγμα.
2: Οτιδήποτε, κυρχείο, εσείς.
0: Θέλετε δηλαδή να βγάλουμε στη φόρα όλες τις βρωμιές των Ελλήνων δημοσιογράφων. Αυτό θέλετε.
2: Είστε ο μόνος αληθινός πάνω σε αυτή την καριέρα τώρα και μπορείτε να γράψετε
0: Καλώς.
2: Ιστορία.
0: Καλώς.
2: Είστε πολύ κοντά, να ξέρετε.
0: Κοντά.
2: Εγώ αυτό ήθελα να πω.
0: Κοντά να γράψω ιστορία ή να με καταπιεί η ιστορία.
2: Όχι, δεν έχετε γράψει ήδη ιστορία, αλλά για να μείνετε ακόμα πιο πολύ στην ιστορία.
0: Να βγάλω όλες τις βρωμιές των δημοσιογράφων, αυτό λέτε.
2: Όχι μόνο των δημοσιογράφων. Όσοι μας κυριαρχούν από πάνω, όσοι παίζουν το βρώμικο παιχνίδι.
0: Μπράβο. Επειδή λοιπόν, ξέρετε, έχουμε και το Ισουρού εδώ πέρα, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία όταν αρχίζουμε και βγάζουμε πράγματα, αρχίζουν και μοιράζουν πρόστιμα. Εγώ θα κάνω αυτό που έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Να γράψω ένα βιβλίο, να το δώσω στα βιβλιοπολία, να το διαβάσετε.
2: Καλώς έχει, αφού δεν μπορείτε.
0: Όχι, από το μικρόφωνο να πω. Από το μικρόφωνο να πω τέτοια πράγματα. Θα με κλείσουν αύριο το πρωί. Θα με κλείσουν.
2: Σας πολεμάνε, το ξέρω. Αλλά
0: εσύ πόσο χρόνο είσαι, κύριε Κλέτσα?
2: Είμαι 29 χρονών, είμαι πολύ νέος. Ρέβομαι για την κοινωνία που ζούμε, να ξέρετε.
0: Εργάζεσαι?
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Δεν εργάζεσαι. Έχεις τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια σχολή?
2: Έχω 3 πτυχία, αλλά είναι ερασιτεχνικά πτυχία.
0: Τι πτυχία έχεις?
2: Έχω ηλεκτρολογίας από ΕΠΑΛ, έχω ξυλουργικής από ΑΕΔ, ήταν μια σχολή, και έχω μαγειρικής, και αυτό ερασιτεχνικό από μια σχολή.
0: Ναι, απορώ όμως, γιατί δεν έχεις δουλειά, αφού και οι τρεις αυτές και τα τρία αυτά πτυχία που έχεις εξασφαλίζουν.
2: Γιατί όπου και να πάμε εκμεταλλεύονται, κύριε Χιώ.
0: Γιατί,
2: όπου
0: τι εννοείς? Τι εννοείς
2: εκμεταλλεύονται? Έχω δουλέψει και 12 ώρα και δεν αξίζει. Οι εργοδότες δεν εκτιμούν. Περιμένουν με λίγο...
0: Μεροκάματο?
2: Όχι, μόνο με λίγο μεροκάματο. Με λίγα άτομα να βγάλουν την περισσότερη δουλειά. Και αυτό δεν γίνεται.
0: Τι δίνουν αυτοί?
2: Το βασικό μισθό.

0: ψυχολόγος, ξυλουργός κλπ. Και σεφ. Και όμως δυσκολεύεται να βρει δουλειά γιατί του δίνουν. Κύριε Μητσοτάκη, 750 ευρώ παίρνει το παλικάρι. Και εσύ να πούμε η αρχιτεμπέλα, το αρχιτεμπελαριό να πούμε, και παίρνει 6 και 7 και 8 χιλιάρικα να πούμε. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα! Μπαγάσα. Σιγκαμπούρι, Κατάρ, στενά Ορμούς. Πάει η καρδιά στην κούλου εκεί κάτω. Μην σπάσουν τις τράπεζες και σου κλέψουν τα λεφτά, Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ροντό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Αυτά που λέει ο δημοσιογράφος πολλές φορές εξαρτώνται από το ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί το είχε πει και δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ό,τι λέει το αφεντικό, ό,τι εντολές δεν είναι το αφεντικό, αυτά λέει ο δημοσιογράφος.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης, ο Μακαρίτης, ο Λάτης το είχε πει.
1: Μπράβο.
0: Τους είχε ξεφτυλίσει εκεί πέρα, τους έλεγε πω είσαι δημοσιογράφος, είσαι άντε ρε, μα
1: μπιπ. Το έχω δει το βίντεο, ναι.
0: Απίστευτο βίντεο. Καλά, εντάξει, όχι και αυτός ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Έτσι,
1: ναι, δεν ήταν.
0: Προδότησε κατοχικός δοσύλλογος, με τους Γερμανούς συνεργαζότανε. Έκλεβε τη σταφίδα των ανθρώπων εκεί, των αγροτών, και την πουλάγε στους Γερμανούς ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάτι εκρήξεις εκεί πέρα του τάχωνε.
1: Όχι μόνο αυτός, πολλοί ήταν, πολλοί οικονομήσαν στην κατοχή, ειδικά από το σχέδιο Μάρσαλ. Λοιπόν, αν έχει παντελόνια, φοράει παντελόνια δημοσιογράφος και αν έχει συνείδηση, θα σηκωθεί και θα φύγει, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και από παλιά και ειδικά τώρα. Βέβαια ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο χάζος, ξέρει τι ρόλο παίζει ο κάθε δημοσιογράφος, αλλά ο κόσμος είναι βολεμένο. Και ξέρει και ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ξέρει ποιος είναι, βέβαια πολλοί δεν ξέρουν, γιατί σήμερα ένα παράδειγμα πρόσφατο πριν από 5-6 ώρες ας πούμε, ήμασταν 4, εγώ ήμουν ο πέμπτος και συζητάγανε για την πολιτική. Εκεί σε ένα καφενείο, σε μια καφετήρια που πηγαίνουμε κάθε Σάββατο για 2 ώρες.
0: Από πού, σε ποια περιοχή?
1: Στο Πάρκο Τρίτσι. Λοιπόν, πάμε και τρέχουμε εκεί και μετά μιλάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συζητάγανε και λέγανε για το Sky και για τον Τσίπρα και ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να... Και λέω ρε παιδιά, είσαστε σοβαροί. Μιλάτε για τον Τσίπρα. Τους λέω όλοι αυτοί είναι μια παρέα. Καθώς είστε και ακούτε το Sky. Ακούτε το Sky. Είναι και όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνανε. Κάνα πως δεν καταλαβαίνανε. Και ξαφνικά εκεί που μιλάγαμε σηκώθηκα και φύγανε. Και μιλά μόνος μου. Άρχισα και λέγα αλήθειες.
0: Δηλαδή, αυτοί πόσο χρονών ήτανε?
1: Αυτοί ήταν 30, περίμενα πόσο είναι. Ο ένας ήταν γύρω στα 35-40, ο άλλος ήταν 45-55 ή 55-60 εκεί.
0: Και... 60,
1: ναι.
0: Αυτοί θα ψηφίσουν Τσίπρα?
1: Ο αυτός που μίλαγε ο συγκεκριμένος είναι σε σώματα ασφαλείας, ας πούμε. Ναι. Και υψηλό βαθμό.
0: Σου εξήγησε γιατί θα ψηφίσει Τσίπρα?
1: Μα δεν μόλις άρχισα και τους έλεγα, τους ρώτησα, αυτά που σου λέω, του λέω είναι ψέματα. Μας έβαλε στο υπερταμείο, του λέω, με ποιο δικαίωμα μας έβαλε στο υπερταμείο? Του λέω, ο Μητσοτάκης κυβερνάει με τους νόμους του Τσίπρα, κατήγησε κανένας νόμο. Και άλλα πολλά που δεν θυμάμαι. Έχει σηκωθήκαν και φύγανε, δεν αντέχουν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν είναι και οι δημοσιογράφοι. Μόλις αρχίζουν και λένε αλήθειες, η κοινωνία θα τους κάνει στην άκρη και δεν θα τους βοηθήσει κανείς. Εσένας έχει βοηθήσει κανένα?
0: Εμένα.
1: Ναι, όχι μόνο σένα, είναι και άλλοι, πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν χαθεί από την επικαιρότητα. Είναι κάποιοι που λέγανε και σταματήσανε οι εκπομπές τους. Σταματήσανε οι εκπομπές τους και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχουν καμιά υποστήριξη από τον κόσμο? Ένας στην κοινωνία τη σημερινή δικιά μας που λέει την αλήθεια, θα τον υποστηρίξει η κοινωνία? Κανένας δεν θα τον υποστηρίξει. Ο τρελός της γειτονιάς. Συσσαγωγικά ο τρελός της γειτονιάς. Δεν θέλει ο κόσμος να ακούει αλήθεια. Θέλει να ζει στο συννεφάκι του.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα.
0: Ο τρελός του χωριού.
1: Μπράβο. Η βολική εξήγηση.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Yeah. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος. Σε περιθωριοποιούν. Όταν λες αλήθειες και χοντρές αλήθειες και ξέρετε... Όσο πιο μεγάλη είναι η αλήθεια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο έτσι... Όσο πιο μεγάλη είναι η αλήθεια, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Και όταν λες τη μεγάλη αλήθεια και τη λες εύκολα, γιατί την έχεις μέσα σου, τους χαλάει τη μανέστρα. Τους χαλάει την ιδεολογική πυραμίδα. Τους χαλάει αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν ο Τσίπρας να είναι απατεώνας. Αυτό σου λένε. Και επειδή τους λες εσύ, μα ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επειδή αυτοί λοιπόν πιστεύουν ότι δεν είναι απατεώνας. Ή μάλλον πιστεύουν ενδόμηχα ότι είναι απατεώνας. Και δεν θέλουν να ακούν την αλήθεια. Γιατί για πολλούς λόγους συγκεκριμένους είναι βολεμένοι και θέλουν να ψηφίσουν Τσίπρα γιατί έχουν υποχρέωση. Σε θεωρούν γραφικό και σε περιθωριοποιούν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχεις το Μπαρμπαγιάννη το Λάτσι που εξευτέλιζε τους δημοσιογράφους. Που τους είχε γραμμένους κανονικά. Πάλι τώρα, Αντώνη.
2: Είμαι δημοσιογράφος. Δεν έχεις καμιά καλύτερη δουλειά. Δεν ψάχνω. Άμα βρεθεί υποχρεωμένος από μύρη να κάνεις να λες ψέματα όπως σου λέω. Να κάνεις το μαλάκα. Από σεβασμό στον εαυτό σου να έπει να σκουπίσεις τους δρόμους. Καλύτερο θα φτάνε κάτω. Τι είναι το καλύτερο δημοσιογραφία. Σου λες το σε δόντι θέλει. Ο άλλος σου λέει ότι θέλει. Εσύ λέει να το λες. Πρέπει να το πεις. Δεν έχεις προσωπικότητα. Σκούπιζε ρε στον δρόμο. Για να λες αυτό που πιστεύεις, εκτός και έχεις αρχιμία, και λες αυτό που νομίζεις, το συμπέρασμα που έβγαλες. Το συμπέρασμα που έβγαλες από αυτό που άκουσες. Αλλά μετά θα σε διώξει η εφημερίδα και θα σου πει, εγώ θέλω να πεις αυτό που θέλω να πω. Γιατί είναι και αυτή που και αρχιλότητα. Το καταλάβεις.
0: Αυτό ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης. Ακούστε τι έκανε ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης. Είχε πάει σε ένα υπουργείο για να μην τα πολυλογούμε και είχε πάει να του δώσει λεφτά. Μάλλον είχε πάει να ζητήσει το λόγο που του φάγαν τα λεφτά. Και βρήκε του δημοσιογράφου απ' έξω. Και λέει: εγώ πάω τώρα να ζητήσω το λόγο γιατί μου φάγαν τα λεφτά. Του έδωσα μια δωρεά και τη φάγανε. Και καθόταν και έβριζε του δημοσιογράφου έξω, οι δημοσιογράφοι γελάγανε. Του έβριζε και γελάγανε. Και δεν γύρισε κανένα να του πει: κάτσε ρε κουμπάρε. Επειδή ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης, ο κολοσσός, και του έλεγε καλύτερα να σκουπιδιάσει παρά δημοσιογράφος. Και δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος. Εγώ θα του έλεγα, για κάτσε ρε μεγάλε, ποιος εσύ να πούμε. Το σύλλογο στην κατοχή ήσουνα. Και θα τον έπαιρνε ο διάολος βέβαια. Μετά ο άλλος δεν θα μπορούσε να βρει δουλειά πουθενά. Αλλά έπρεπε να το πει κάποιος. Να τον ξεπροστιάσει. Ότι βούταγε τη σταφίδα από τους χωρικούς και την έβαζε στα τρένα και την πούλαγε στους Γερμανούς. Ότι είχε φτάσει στο σημείο των κατηγορία ακόμα και ο αδερφός του. Για τέτοια κατάτια μιλάμε. Ο άνθρωπος που συνεργαζόταν με τους SS, με τους Ναζί, έχασε την περιουσία του πάνω στον δοσυλλογισμό. Και δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να τον ξεπροστιάσει, να τον ξεφτυλίσει. Πάμε και στις γράμμες. Παρακαλώ.
3: Εγώ.
0: Εσείς.
3: Εσάς. Ξέρετε και θα ψηφίσω Βελόπουλο.
0: Παρακαλώ.
3: Γιατί είναι εθροβάμων και αυτό σαν και εμένα.
0: Είναι εθροβάμων.
3: Σαν και εμένα, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Παιδιά, είναι δυνατόν από καταβολής κόσμου, από καταβολής κόσμου, το θηρίο αυτό που λέγεται άνθρωπος, μάχεται για την πάρτη του, για να περνάει καλά. Όποιος μάχεται για την πάρτη του, περνάει καλά. Όποιος μάχεται για το σύνολο, τον τρώει η πάρτη του, τον τρώνε οι άλλοι. Αυτό είναι δεδομένο τώρα, μην το ψάχνουμε. Δηλαδή χρόνια τώρα, χρόνια. Να πάμε πού, να πάμε στους αρχαίους, να πάμε στους νεότερους, να πάμε σήμερα. Λοιπόν, πρέπει απαραίτητα να αρχίσουμε να χτυπάμε αλλού. Όχι ούτε στη δημοσιογραφία, ούτε στην πολιτική. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα που κάνουμε. Εσείς φωνάζετε και έχετε απόλυτο δίκιο φωνάζετε. Εγώ φωνάζω το κοινωνικό μου σύνολο και έχω απόλυτο δίκιο που φωνάζω. Ο Βελόπουλος κάνει το ίδιο, με στοιχεία, και θα πάρει ένα 15-20-25% ακόμα καταλήγει πρώτος που δεν έγινε. Αυτή η κατάδεια που έχει ο άνθρωπος, αυτή η γενικότερη κατάδεια που έχει αυτό το θηρίο που λέγεται άνθρωπος, δεν σώζεται ούτε με δημοσιογράφους να φωνάζουμε, ούτε με πολιτικούς να αποδεικνύουν πράγματα. Θέλει άλλου είδους τακτική. Θέλει επιμόρφωση του κόσμου από τα παιδάκια. Θέλει μαχαίρι να φύγουν όλοι αυτοί οι άχρηστοι. Σκοπεί ο ομφάλιος λόρος για τη μάστα. Με λίγα λόγια θέλει δικτατορία, κύριε. Δικτατορία έχει με πιστόλια και με φαρμακοβόλα. Πώς το λέμε, πολυβόλα. Δικτατορία με δύναμη. Να έχει δύναμη κάποιος. Να έρθει εκεί πάνω και να πει τι θα κάνω εκεί μέσα 4 χρόνια. Τέσσερα χρόνια σας πιω το μεδούλι. Σας κάνω ανθρώπους. Εγώ 72 χρονών και έζησα την κατοχή, αυτή την περιβόητη κατοχή της Χούντας που λένε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πέρασα μια χαρά. Μια χαρά πέρασα. Λοιπόν, το βράδυ στην Τζιβεράντα με τον πατέρα του σχολεμένο και δεν μας ενοχλούσε κανένας. Κανένας. Δεν ξέρω τι να πω, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, κύριε. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο, επόμενη φίλη. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
4: Καλησπέρα κύριε Στεφάνε, συγχαρητήρια.
0: Καλησπέρα κύριε.
4: Σε εσάς και σε όλο το Μάχη FM. Είχατε κάνει μια ερώτηση για να πούμε μερικά ονόματα δημοσιογράφων, δεν θυμάμαι, αυτή ήταν η ερώτηση.
0: Ναι.
4: Μπορώ να πω?
0: Α, πείτε.
4: Ναι, είχατε πει για 5, αλλά εδώ δεν είναι 5, εδώ είναι 55. Τέλος
0: πάντων. Α, πείτε, 205.
4: Μπράβο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, καλά, από το Sky είναι ο Πορτοσάλτε. Από την ΕΤ, κατά τη γνώμη είναι ο Κουβαράς. Από το Star είναι ο Ευγενίδης. Από τον Άρθα είναι ο Θοδωράκης. Από το One, ένα κανάλι παρακλάδι, νομίζω του Μέγα, είναι το One, το ξέρετε.
0: Ναι, του Μαρινάκη. Ναι,
4: ναι. Ο Ζαχαρός, Ζαχαριάς, πώς λέγεται.
0: Ζαχαρός.
4: Ζαχαρός. Mm. Ναι, ναι, λοιπόν, από το Μέγα η Κοραή. Από το Action ένα Τάκης Δημήτρης. Τάκης. Ναι, και τώρα θα σας στενοχωρήσω. Είναι και ένας φίλος σας παλιός, που, ο, στο Real ο Παπαγιάννης.
0: Ας τον αυτόν μου.
4: Ναι, εντάξει, θυμάστε. Όχι, συγγνώμη, γιατί παλιά θυμάστε.
0: Ναι,
4: που κάνατε. Ναι. Και θα πω και τώρα ένα όνομα που μπορεί να σας ανέβει πίεση. Θα μου πείτε τη γνώμη σας. Ψαριανός Γρηγόρης.
0: Α, εντάξει.
4: Τι, που τον κάνανε και γραμματέας στον Πικραμένο.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος.
4: Τι είναι, γυρολόγος?
0: Εντάξει, είναι κάτι. Ούτε ο ίδιος ξέρει. Άμα τον ρωτήσεις, πρέπει να του πεις τι είσαι.
4: Ναι.
0: Δεν ξέρει να σου πει.
4: Ναι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έγινε ανεξάρτητος, μετά πήγε στη Δημάρ, μετά πήγε στο ποτάμι. Τέλος πάντων, καλά λέτε. Όχι, πέντε. Αυτούς ήθελα να πω. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια.
0: Γεια σας. Καλά είστε, κύριε. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
5: Πέντιος από Φάληρο.
0: Ναι.
5: Κύριε, θέλω να σας πω για τον Πορτοσάλτε. Συμφωνώ σε όσα έχετε πει.
0: Εγώ δεν είπα κάτι σήμερα. Εγώ έβαλα και ακούσατε.
5: Όχι, όχι. Όσα ακούσαμε ήταν σημαντικά. Θέλω να πω και για έναν άλλο δημοσιογράφο. Δεν τον έχει αναφέρει κάποιους άλλους φίλους. Θεωρώ ότι και ο Νίκος Ομάνεσης είναι και αυτή περίεργος μουσίτα. Δηλαδή... Λίγο κάτι δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σας αρέσει κάτι πάνω του?
5: Δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσα να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι λίγο, δεν είναι σχετικό με τους δημοσιογράφους. Έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, κάτι, μια πληροφορία που
0: έχω. Σε έναν Ανδρουλάκη, το Γιτοβοσκό.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχω γνωστού στις ενόπλες δυνάμεις, στο πολεμικό ναυτικό, τώρα με το νέο νόμο του Δένδια που τους έκοψε τους βαθμούς παξιωματικούς, τους έχει τάξει ο Ανδρουλάκης ότι μόλις αν τον ψηφίσουν οι ενώσεις παξιωματικοί που και όσοι φύγονται τέλος πάντων από το νέο νομοσχέδιο θα τους το φτιάξει αν βγει.
0: Α, τους έχει τάξει, τους έχει τάξει δηλαδή.
5: Ναι, τους έχει τάξει ότι θα το πάρει πίσω και με όσους ανθρώπους έτσι είναι μιας ηλικίας, ας πούμε, σε ενόπλες δυνάμεις, δεν ξέρω, τους έχει πείσει. Δηλαδή, τους λέει, παιδιά, είναι δυνατόν, να πάτε να ψηφίσετε Πασόκ, δηλαδή, τι να πω. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σου πω, αν θέλετε να το...
0: Καλά να είστε, κύριε, καλά να είστε. Καλό βράδυ. Πάμε.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
6: Σπύρος ονομάζομαι, από Αθήνα.
0: Ναι, Σπύρο.
6: Ας ξεκινήσουμε κάτι χαλαρό. Είστε και Παναθηναϊκά και εντάξει, θα περάσει η ομάδα σας. Τι θα γίνει με το Παναθηναϊκό?
0: Το βλέπω δύσκολο.
6: Στον κόσμο, δύσκολο. Με το μπάσκετ εννοώ.
0: Δύσκολο, μας έχει πιει το μεδούλι ο άλλος.
6: Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, πάρτε τον εσείς, βάλτε έναν άνθρωπο να πάρει έναν κανονικό πρόεδρο εκεί πέρα, να πούμε γιατί. Ναι. Εγώ στο κανάλι αυτό έχω βάλει χείρι, δυστυχώς κάποτε το βλέπαμε, αλλά εντάξει, από την έλευση μετά του κοροναϊού και λοιπά και η προσέγγιση των θεμάτων που είχαν και σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση, δε, υπάρχει μόνο και μόνο, εντάξει, έτσι, για να διακοσμεί το κοντρόλ. Λοιπόν, κύριε Χιό, θα πω κάτι που είναι συναφές με τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της εκπομπής σας. Πολλές φορές έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους που έχουν μιλήσει και για την ελληνική παιδεία και για την ελληνική γλώσσα. Σε συνάφεια με αυτό, ας πούμε π.χ. ένα που θυμάμαι τώρα, έχει αναρωτηθεί και έχει στείλει και γράφος, ας πούμε, ερωτήσεις, ας πούμε, ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πόσα μεταπτυχιακά, λέει, υπάρχουν για τον Αριστοτέλη στην Ελλάδα, έτσι, ή το Σοκράτη ή, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους, έτσι, με προσανατολισμό τέτοιον. Και ή δεν του έχουν απαντήσει, πάντως δεν υπάρχει κανένα. Εγώ, επειδή είχα κάνει και εγώ μια αναζήτηση για που με ενδιέφερε, πέραν αυτού, στο να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό στα ελληνικά σήμερα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο, παρά μόνο ένα, δύο. Δηλαδή σου ζητάνε ότι στα αγγλικά μόνο. Και πληρώνεις δηλαδή σε ελληνικό πανεπιστήμιο για να κάνει μεταπτυχιακό, όχι στα αγγλικά. Επίσης, κάτι πολύ πρόσφατο, κύριε Χίο. Ήθελα να αλλάξω πληκτρολόγια στον υπολογιστή. Κάτι που ίσως θα το έχετε αντιμετωπίσει και εσείς στην εφημερίδα σας ή όσοι ασχολούνται με... Πήγα σε ένα κατάστημα, παίρνω ένα πληκτρολόγιο και εγώ ανυποψίαστος έρχομαι σπίτι. Το ανοίγω και βλέπω πάνω. Δεν είχε το κάπα, το ψ, το ρο, το φ που είχε πάρα πολλά χρόνια. Το θεώρησα δεδομένο εγώ, ας πούμε, ότι στην ελληνική αγορά για τις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας έχουν και αυτά στο πάνω το κουμπί σαν δεύτερο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέω, έτσι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και αν είχε κάτι Κινέζικ, κάτι άλλα Αράβικα, κάτι σχήματα, το πήγα πίσω. Μου έδωσε ο άνθρωπος τα χρήματα. Εντάξει, του λέω, δεν μου το πες, δεν το κατάλαβα, δεν σε ρώτησα. Λοιπόν, πήγα αλλού, προμηθεύτηκα, βρήκα αυτό που ήθελα, αν και από τα τρία που είχε το ένα βρήκα, τα άλλα ήταν χωρίς. Λοιπόν, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, εγώ έχω κάποια ευαισθησία και κάθε φορά όσο μπορώ με κάθε τι που μου συμβαίνει το λέω και το υπερτονίζω. Αυτό, κονοώνοείται, δεν χρειάζεται να τρώω το χρόνο παραπάνω. Ναι. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και την προσπάθεια που κάνατε. Που κάνετε γενικώς.
0: Καλά να είστε, κύριε.
6: Να είστε καλά.
0: Καλώ σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
7: Ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Καλά να είστε.
7: Άκουγα και το συγχωρεμένο το Τράγκα. Ήθελα να πω που λένε καμιά φορά για τον Παπαδόπουλο που λες και εσύ. Επειδή ο πατέρας μου τον έζησε τη Χούντα, δύο πράγματα μου είχε πει. Δύο πέρασανε πατριώτες από την Ελλάδα. Ένας ο Μεταξάς και ένας ο Παπαδόπουλος. Αυτό μου είχε πει όταν ζούσε και μου τα έλεγε. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Με αυτό το χαντεϊό, με πώς το λένε, θα μας πλακώσουν πάλι στα μπόλια που λες και εσύ.
0: Πολύ πιθανόν.
7: Πολύ πιθανόν. Πάλι θα μας κλειδώσουν μέσα.
0: Πολύ πιθανόν.
7: Να βγαίνουμε πάλι από τα παραθύρια και να φωνάζουμε χειροκροτήματα και παλαμάκια. Να
0: βγαίνουμε από τίποτα, τρύπες θα βγαίνουμε τώρα, όχι από παραθύρια.
7: Α, θα γίνουμε χαντοτριοπηγοί, θα γίνουμε δηλαδή. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, αγαπητέ μου.
7: Και δύναμη και στην οικογένειά σου και σε σένα.
0: Και εσύ, φίλε, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο.
8: Επομένη. Έλα, Χίο, καλησπέρα.
0: Έλα, γιατί μιλάς έτσι, σαν το σγουμένο ποντικό, να πούμε.
8: Εκεί μας καραντήσανε.
0: Τι φοβάσαι, ρε.
8: Φοβάμαι, ποιος είπε ότι φοβάμαι.
0: Σε ακούω σκυμμένο, έτσι, χαμηλό βλέποντα.
8: Ένα σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις, ρε.
8: Τον αυτιά τον εχάσαμε, έπεσε στη γυάλα με το μέλι.
0: Πού να ξέρω, ευρωβουλευτής.
8: Μας λείπει.
0: Άμα σου λείπει, πήγε να τον βρεις, βρήξε.
8: Λοιπόν, καλό βράδυ, Χίο.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Άλλος, μικρός και μεγάλος. Έλα, τι έγινε τώρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Χίο.
0: Έλα, τι κάνεις, αδερφέ.
9: Κώστας από Ζεφύρι.
0: Γεια σου, ρε Κώστα από το Ζεφύρι.
9: Θέλω να πω καταρχήν για τον κύριο Παπαγιάννη που μιλήσατε πριν. Το πρωί είχε την κυρία Λατρινοπούλου. Λατρινοπούλου, πώς τη λένε.
0: Εγώ τι να κάνω.
9: Τέτοιο γλύψιμο που τις ρίχνουνε και ο κύριος Χατζηνικολάου προχτές το ενώπιο.
0: Μπορεί να τους αρέσει.
9: Τον Βελόπουλο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον βγάζουν.
0: Και εγώ που να ξέρω, ρώτα τον Βελόπουλο.
9: Ξέρουν ότι έρχεται και φοβούνται μου.
0: Έχει κομπή κάθε μέρα 12 με 1 να τον πάρεις το ρωτήσεις.
9: Το ξέρω, τον παρακολουθώ. Απλά θέλω να ξέρω ότι... Να ξέρω ότι πολλοί νέοι δημοκράτες ψηφίζουν ελληνική λύση πλέον και φοβούνται και το ξέρουν, εγώ πιστεύω αυτό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Καλό, καλό βράδυ, Νάκης. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Έλα, γιατί κοντεύουμε να κλείσουμε τώρα. Έλα, πάμε. Άλλος.
10: Ναι, για χαρά.
0: Χαίρετε.
10: Ναι.
0: Ναι, κύριε.
10: Για χαρά.
0: Γεια σας.
10: Τι κάνεις, Στέφανε.
0: Καλά.
10: Χαίρομαι που θα περιστέρι.
0: Ναι.
10: Ναι, θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο. Ένας Παπαδόπουλος πρέπει να έρθει πάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αστυνομίας στους δρόμους. Αναγωνία. Και όποιος φοβάται, αυτός έχει το πρόβλημα. Όσοι είναι τίμοι και σωστοί, αυτοί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ο πατριώτης δεν φοβήθηκε ποτέ ούτε το χωροφύλακα, ούτε το στρατιώτη.
10: Έτσι, μπράβο. Στρατός στους δρόμους και αστυνομία. Αυτό είναι το μόνο που θα σώσει, τουλάχιστον αν το θεωρούν δημοκρατία. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ δημοκρατία, ή είναι εν μέρη. Αν από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιος τέτοιος πατριώτης και μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο όπως έγινε πριν μερικά χρόνια. Και να δούμε τη διαφορά.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα, για τον Βελόπουλο, εντάξει, ο άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του. Δεν ξέρω για το 25, 35, 95. Θα πάρει ένα καλό ποσοστό, το οποίο θα είναι αντιπολίτευση. Καλή αντιπολίτευση κάνει. Μπορεί ακόμα να κάνει περισσότερο και τα κινήματα τα δεξιά και τα λίγο δεξιότερα να μπορέσουν να βάλουν μπροστά τον Βελόπουλο και να είναι και άλλοι από πίσω και να μην κοιτάει ο καθένας το δικό του το σκαμνί. Για να μπορέσει να βγει κάτι και να πάρουμε ένα ποσοστό μεγαλύτερο. Γιατί έτσι δεν κάνουμε δουλειά.
0: Καλά να είσαι. Καλό βράδυ, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Καλό βράδυ, για χαρά σε
0: ευχαριστώ. Πάμε και στο τελευταίο. Ο τελευταίος είναι Αντώνη μου. Έλα, πάμε και στο τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, κύριε.
11: Καλησπέρα, Χίο.
0: Καλησπέρα, κύριε.
11: Άγγελος Μουρατίδης.
0: Μάλιστα, κύριε.
11: Καλησπέρα, γίγαντά μου. Μακάρι να είχαμε σαν εσένα έστω και ένα άνθρωπο, ένα ολοχέρι. Τελείωσε. Δεν θέλω τίποτα να σου πω. Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστώ για όλα που κάνεις.
0: Καλά να είσαι, κύριε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάποτε τελειώσαμε. Σήμερα ήταν ένα εξειδικευμένο θέμα που μας ενδιαφέρει όμως όλους. Μίντια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ολιγαρχία, διαπλοκή, δάνεια, τράπεζες, δωροδοκίες, δοσοληψίες με την εξουσία. Καταραμένη ελληνική δημοσιογραφία, έντιμη ελληνική δημοσιογραφία, όλα αυτά μπήκαν σε ένα blender και φτιάξαμε σήμερα εδώ μια πνευματική τροφή, μήπως και μπορέσουμε και βγάλουμε κάποια άκρη και κάποιο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο τόπος δεν σώζεται με τίποτα εάν δεν ανοίξουμε τα μάτια μας και δεν ακούμε, δεν αφουγκραζόμαστε εμείς δημοσιογράφοι, την κοινωνία και την κοινή γνώμη. Και εσείς να ενημερώνεστε σωστά και αντικειμενικά. Για να μπορέσεις όμως να ενημερώνεις σωστά και αντικειμενικά, πρέπει πάνω απ' όλα να διαβάζεις. Να έχεις ένα βιβλίο δίπλα σου. Κάτι το οποίο έχουν πετάξει όλοι οι Έλληνες πολίτες στον κάλαθο των αχρήστων. Καλά να είστε, θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα, στις 5 το απόγευμα. Καλό σας ξημέρωμα, μην ξεχάσετε αύριο την εκπομπή. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα 10 με 1. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή να είναι στην ρύθμιση του ήχου και να μας βοηθάει για να φτάνουμε καλύτερα στα αυτιά σας και εμείς για να μεταφέρουμε όλη αυτή την επικαιρότητα που υπάρχει. Και σήμερα πραγματικά είναι μια εκπομπή που λίγο στο ξεκίνημα σκέφτηκα πώς να ξεκινήσουμε με τα όσα συνέβησαν στους αγώνες των play-off και τη νέα διαφοροποίηση που υπάρχει και το τι περιμένουμε να δούμε πλέον στην τελευταία αγωνιστική, κυρίως για την μάχη που οδηγεί στη δεύτερη θέση ή το ναυάγιο του Παναθηναϊκού μέσα στην Βαλένθια και τον αποκλεισμό του. Μια, θα ακουστεί πολύ κλισέ η φράση, αλλά είναι μια ελληνική τραγωδία πραγματικά. Όταν κυνηγάς να πάρεις μια μεγάλη διοργάνωση, να τη φέρεις στο σπίτι σου, να έχεις την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, να έχεις δαπανίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και να τερματίζεις έβδομος, να διορθώνεις αυτή την ανισορροπία που υπήρχε, να πηγαίνεις να κερδίζεις δύο φορές μέσα στην Ισπανία και να χρειάζεται μία φορά μέσα στο ΆΚΑ να κερδίσεις για να διεκδικήσεις το τρόπαιο μέσα στο σπίτι σου και να χάνεις δύο φορές και να λες έχω και άλλη ευκαιρία, θα το γυρίσω, θα πάω στην Ισπανία και θα κερδίσω τη Βαλένθια, είμαι Παναθηναϊκός των εκατομμυρίων, του Να, του Γκάρντ, του Γκραντ, του Χέις, του Γκριγκόνης, του και εγώ δεν ξέρω ποιον, πείτε όλη τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, και να χάνεις έτσι όπως έχασες, παιδιά, είστε άξια της μοίρας σας, πραγματικά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά καιρούς, εξαιτίας των συμπεριφορών του και όχι των επιλογών του, έχει έτσι επικριθεί πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι συντάσσονται με το αυτονόητο, πως τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για αυτή την ομάδα δεν έπιασαν τόπο. Εντάξει, συμβαίνει πολλές φορές και στα καλύτερα τα σπίτια, αλλά εδώ μιλάμε για μια έτοιμη ομάδα, μιλάμε για μια ομάδα που στο Final Four πήγαινε για πλάκα, μιλάμε για μια ομάδα που και πέρσι το είχε πετύχει σχεδόν με την ίδια ομάδα, κάποιες προσταφαιρέσεις υπήρχαν με τον ίδιο προπονητή και δεν κατάφερε να πάρει ποτέ το πάνω χέρι σε αυτή τη διοργάνωση φέτος. Και εκεί που δείχνει ότι είναι ικανός να το καταφέρει ο Παναθηναϊκός, έρχεται και τα ισοπεδώνει όλα με δύο ήττες μέσα στο ΆΚΑ και μία μέσα στην Ισπανία. Τους έκανε πλάκα ο Μοντέρο, τους έκανε πλάκα και τους ξεφτέλησε έτσι όπως είπε, εμείς θα σας κερδίσουμε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και όσες χρειαστεί, και το έκανε. Το έκανε. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Παναθηναϊκού, η εικόνα του από το βίντεο, το είπε πολύ σωστά ο Χρήστος Μυριούνης, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή και θα το φιλοξενήσουμε και στις επόμενες μέρες, το είπε πάρα πολύ καλά σε ένα ποστάρισμα που έκανε ο Χρήστος Μυριούνης, που μετέφερε την εικόνα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στην τρέλα του και όλο αυτό που εγώ το γουστάρω ρε παιδί μου, που πήγε εκεί στην Ισπανία, δεν θα είμαι, θα έρθω εδώ να σας βοηθήσω, να σας στηρίξω, να είμαι δίπλα σας. Μπήκε ο καημένος μέσα εκεί στο εστιατόριο, λίγο να το πάρει τους παίκτες, να τους δείξει ότι είναι εδώ, να τους πει κάτι κτλ. Και αυτοί παίζανε, τρώγανε τη σούπα οι άλλοι, οι άλλοι παίζανε με τα κινητά, βλέπανε, ξέρω εγώ, αν περάσανε την επόμενη πίστα ή δεν την περάσανε, μιλούσανε με τις γκόμενες. Θα έμπαινε μέσα ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος και δεν θα σηκωνόντουσαν οι παίκτες Σούζα. Και αυτό δεν μειώνει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μειώνει τους παίκτες. Που οι παίκτες αυτή τη στιγμή θα καθόταν, ξέρω εγώ, ποιους παίκτες, ο Μπατίστ, και θα χαζογελούσε ή ούτε καν θα έβλεπε τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο ή ο Διαμαντίδης ή όλοι αυτοί που ήταν τότε στον Παναθηναϊκό. Και εδώ πέρα θα ρίξει και πήγε σε μια σχολική εκδρομή που ο ένας έπαιζε έπαιζε ξέρω εγώ στο κινητό, ο άλλος έβλεπε TikTok, ο άλλος έτρεγε τη σούπα και ο καημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από πάνω προσπαθούσε να τους εμψυχώσει. Να τους πει πάμε ρε μάγκες, πάμε να το πάρουμε. Άδικο θα έχει τώρα άμα δεν τους ρίξει ένα πρόστιμο. Δεν γίνεται ρε φίλε να παίρνεις 50 χιλιάρικα την ημέρα. 50 χιλιάρικα την ημέρα, 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο έχουν κάποιοι παίκτες στον Παναθηναϊκό. Ξυπνάς και βλέπεις το μαξιλάρι σου 50 χιλιάρικα και λες τώρα τι να τα κάνω. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Και βγάζεις τώρα αυτή την εικόνα. Γιατί εντάξει, μπάσκετ είναι ρε παιδιά, μπορεί να χάσεις, μπορεί και να κερδίσεις. Θα το παλέψεις. Εδώ Παναθηναϊκός δεν το πάλεψε. Δεν ξέρω, ήθελε και δεν μπορούσε. Μπορούσε και δεν ήθελε, δεν κολλάει. Και σε αυτό όλο το θέμα δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και τον Αταμάν.
που φαίνεται ότι αυτόν το, έχει κλείσει ο κύκλος στον Παναθηναϊκό. Πώς θα το κάνουμε? Έχει κλείσει. Δεν είναι όπως ήταν τις προηγούμενες φορές. Δεν ελέγχει την ομάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω. Έχει συνεργαστεί και με πολύ μεγαλύτερους παίχτες και σε μεγάλες ομάδες κτλ. Αλλά υπάρχει και η φθορά του χρόνου κάποιες φορές. Και κάποιες φορές βλέπεις ότι θέλω να μεταφέρω κάποια πράγματα και δεν μπορώ, δεν το έχω. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ευνοούν οι συνθήκες. Εντάξει, το να κερδίζει η ομάδα και να πάω εγώ και να τους πω χαχαχαχουχου, όλα καλά και ωραία, αυτό το κάνω και εγώ. Δεν χρειάζεται να είμαι αταμάν. Τι έκανε ο αταμάν χθες? Ξέρετε τι έκανε? Κάποια στιγμή έχοντας πάρει τα δύο time out, νομίζω στην τρίτη περίοδο ήταν, όχι στην τρίτη έπαιξε καλά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν, στη δεύτερη περίοδο, που έχει πάρει τα δύο time out και βλέπει τη Βαλένθια να σουτάρει από παντού, να μπαίνουν άμυνα, να μην παίζεται πουθενά κτλ. Και να έρχεται η διαφορά στους 15 πόντους και πήγαινε στους 17, πετάει μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο. Σαν να λέμε λευκή πετσέτα. Δεν υπονοούσε αυτό, αλλά πέταξε το μπουκάλι για να φάει τεχνική ποινή, να γίνει διακοπή, να χαλάσει τον ρυθμό της Βαλένθια. Κάποιοι θα πούνε ότι αυτό είναι ευφυΐα. Okay, εγώ θα πω ότι είναι μια κίνηση στην οποία δεν ξέρεις τι να κάνεις. Απέλπιδα προσπάθεια είναι. Είναι δυνατόν? Πηγαίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, είχες την ατυχία. Δεν σου βγήκε όλη τη χρονιά, περίμενες να έρθει ο Λεσόρ. Σου ήρθε. Το πλάνο σου ήταν αυτό. Έφερες παιχταράδες για να τον καλύψουν. Ήρθε ο Χόλμς, ήρθε και έφυγε. Και μάλιστα έκανε και κάτι ποσταρίσματα σήμερα. Να είχαμε ένα λέγμα τα οποία μετά τα απέσυρε πίσω κτλ. Δεν του βγήκε ο Χόλμς. Ήρθε ο Λεσόρ, γύρισε η κατάσταση. Το φέρνει ο Παναθηναϊκός εκεί που θέλει και δεν μπορεί να πάρει το μάτς. Ή πας στο τελικό και έχεις αυτή την εμφάνιση που τα πήγε ο Παναθηναϊκός καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μην γελάτε. Τα πήγε καλά. Αμυντικά. Αμυντικά τα πήγε καλά. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορούσε να περιορίσει την Βαλένθια που είναι μια κάλαθο μηχανή. Και πολλοί την παρουσιάζουν σαν την νέα Γιουγκοπλάστικα, που φυσικά οι νεότεροι δεν την έχετε ζήσει. Ήταν μια ομαδάρα η οποία έκανε την εμφάνισή της στις αρχές της δεκαετίας του 90 με Κούκοτ, με Ντίβατς, με όλους αυτούς που περάσαν από εκεί μέσα και εγώ δεν ξέρω ποιοι ήταν άλλοι. Παιχταράδες που γράψαν τη δική τους ιστορία και παίζανε αυτό το μπάσκετ. Γρήγορο μπάσκετ, με καλή τεχνική, με πολύ καλό σουτ, χεράδες όλοι και πέρανε τα παιχνίδια. Και εντάξει, και η Βαλένθια εδώ που τα λέμε, τι έχει? Είχε πέντε παίχτες που και οι πέντε σουτάρουν απ' έξω. Και είδες πόσα τρίποντα δέχτηκε. Και κάποια στιγμή δεν μπαίναν τα τρίποντα. Και εκεί μείωσε ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν γίνεται να φτάνεις να μειώνεις τους 17, να κάνεις τόσο μεγάλη προσπάθεια, ένα 10 με 10 σερί, να το φέρνεις στους 7, να κατεβάσεις τη διαφορά και να χάνεις 4 lay-up μόνο σου. Εγώ θα βάζα ένα. Ένα θα βάζα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προσωπικά θα βάζα περισσότερα. Αλλά δεν γίνεται τώρα να έχει αυτή την εικόνα. Άρα κάπου οι παίχτες δεν το πιστεύανε. Κάπου δεν παλέψανε. Κάπου έδειξαν ότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα αυτού του τελικού. Γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε Final Four. Είναι το Final Four που θα γίνει στο δικό σου το σπίτι. Από εκεί που θα πληρωθείς, αυτοί τώρα θα αναγκαστούν να δώσουν το σπίτι τους για να πάνε να πανηγυρίσουν κάποιοι άλλοι. Που μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι Φεραίρα ή ακόμα και η Βαλένθια, που την έχω ικανή να το κάνει και αυτό. Δεν έχει σημασία. Εσύ δεν είσαι εκεί. Να υπερασπιστείς το σπίτι σου. Και να δώσεις και χαρά στον κόσμο σου. Και ξέρετε τι γίνεται από το πρωί σήμερα? Ο κακός χαμός. Γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, θέλοντας να είναι παρόν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που γίνεται μέσα στην Αθήνα, έσπευσαν και σωστά έπραξαν οι άνθρωποι να αγοράσουν τα εισιτήρια, που δεν είναι και εύκολος τρόπος να πάρεις εισιτήρια για να παρακολουθείς ένα Final Four και πολύ περισσότερο το συγκεκριμένο, και δαπάνησαν για κάποια συγγνώμη, πολλά ευρώ, ίσως και 100 και 200 και 300, γιατί ήθελαν να είναι κοντά στην ομάδα. Και από το πρωί τι κάνουνε? Αναγκάζονται να τα βγάλουν στην αγορά. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτάω, πού θα τα δώσουν αυτά τα εισιτήρια? Δηλαδή εσείς πιστεύετε θα έρθει η λαοθάλασσα της Βαλένθια να κατακλείσει το ΆΚΑ? Θα πάρει 5 και 6 και χιλιάδες εισιτήρια, πόσα δικαιούται για να έρθει? Εγώ λέω 2.500-3.000, θα είναι και πολύ είναι. Θα έρθει η Φενέρμπαχτσε με το λαό εδώ μέσα? Πόσοι είναι αρθούνε? Αρθούνε 6, 7, 8.000 αυτοί είναι. Οι υπόλοιποι είναι Ολυμπιακός. Ή η Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έρχεται. Αυτοί θα έρθουν 2.000 αυτοί είναι.
Άρα αναγκάζονται να δώσουν και τα εισιτήριά τους στους Ολυμπιακούς. Που εδώ τώρα κοντράρεται και το συνέστημα. Σου λέει τώρα εγώ τι κάνω, το δίνω ή δεν το δίνω. Τι να σου πω, ρε φίλε, προσωπική μου άποψη το δίνεις. Το δίνεις. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, πέρα από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι ελληνική ομάδα. Οκ, καταλαβαίνω τώρα τι σημαίνει αυτό για το φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός φέτος δείχνει ότι είναι πιο ομάδα από όλους. Και νομίζω ότι είναι και το ακλόνητο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Με την εικόνα που δείχνει, έτσι. Γιατί στο Final Four έχουμε δει πολλές φορές ομάδες να μεταμορφώνονται. Καλή ώρα πέρσι, είδατε τι έγινε. Και εκεί που θα βλέπαμε ελληνικό τελικό, δεν τον είδαμε ούτε με κι άλλη. Καμία ομάδα δεν πήγε. Μην εκπλαγείτε αν έρθει καμία άλλη ομάδα να κάνει την έκπληξη. Αλλά για να κλείσουμε μετά το του Παναθηναϊκού. Η θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πραγματικά είναι πολύ δύσκολη και κρατάει αυτή τη στιγμή μια πραγματικά Ολύμπια ψυχραιμία. Έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ίσως οι περισσότεροι να περίμεναν να αντιδράσει εντελώς διαφορετικά, αλλά το χειρίζεται το θέμα πολύ καλά. Τι να κάνει τώρα, τι να κάνει, να αρχίσει από τώρα να βάζει τις φορές. Καταρχήν ξέχασα, παρένθεση, ανοίγουμε μεγάλη παρένθεση. Είναι δυνατόν αταμάν να βγαίνεις στο ημίχρονο και να τελειώνεις έναν παίκτη on camera? Να βγαίνεις και να λες στον αέρα ότι παίζαμε στην επίθεση με τέσσερις παίκτες όποτε είχαμε το shorts μέσα στην επεντάδα? Δηλαδή αυτό τι είναι? Να πούμε, να βρούμε μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε την εικόνα που είχαμε εμείς αγωνιστικά στην επίθεση? Αυτό ήθελες να κάνεις? Τι είναι δηλαδή? Αύριο αυτό τον παίκτη θα το χρειαστείς. Δεν παίζει και ο Σλούκας. Okay. Και αν δεν προλάβει ο Σλούκας να είναι έτοιμος να παίξει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τι θα κάνεις? Είναι δυνατόν να τελειώσει? Δεν σου κάνει, άσο στην άκρη. Βγαίνεις εκεί, τον πας στα αποδυτήρια, του τα λες, τον αφήνεις και εκτός, παίρνεις μέτρα, συζητάς, δεν το χρησιμοποιείς, κάνεις ό,τι θέλεις. On camera τον τελειώνεις μέσα στον αγώνα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και ο παίκτης που είναι δίπλα σου και τα ακούει αυτά εδώ ή που τα μάθανε αυτοί, γιατί τα μαθαίνουν, μην αγχώνεστε, σε δευτερόλεπτα όλα αυτά μαθαίνονται. Και θα παίξει, σου λέει τέτοια θα πει και για μένα. Άσε μας ρε αταμά που θα βάλω εγώ τα χέρια μου στη φωτιά τώρα. Είναι δυνατόν? Εγώ δεν το περίμενα αυτό από τον αταμάν. Ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην Ευρώπη να βγει και να κάνει αυτή τη δήλωση στο ημίχρονο. Ο κύκλος του αταμάν για μένα αυτή τη στιγμή, που εγώ πραγματικά το συμπαθούσα τον αταμάν μέχρι ενός σημείου, θεωρώ ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να συνεχίσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θα φτιάξει τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν? Παιδιά, θα γίνουν εκαθαρίσεις ριζικές. Δεν θα μείνει κολοπιθρόξυλο στην ομάδα έτσι όπως θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Γιαννακόπουλος δεν είναι κανένα κοροϊδό. Μην τον έχετε για κοροϊδό. Έχει καταλάβει και θα πάρει τις αποφάσεις του μόλις έρθει η ώρα. Είναι η πιο ακριβοποιημένη ομάδα. Ο Φαρίντ παίρνει 900.000. Ο Φαρίντ, επαναλαμβάνω, για να ξαναπώ μια φορά τη λέξη, ο Φαρίντ 900.000 ευρώ. Που σε αυτό το συμβόλαιο θα το βρει πουθενά σε καμιά άλλη ομάδα της Ευρώπης. Η πλειονότητα να παίρνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και παίχτες με 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια και να έχετε αυτή την εικόνα. Θα έλεγε κανείς έτσι όπως μιλάω ότι είμαι σαν ένας φίλαθλος του οπαδός μάλλον, του Παναθηναϊκού. Παιδιά, καμία σχέση. Και εγώ σας το έχω πει πολλά και Ηρακλής είμαι, αλλά δεν μπορώ να βλέπω αυτή την εικόνα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και ειδικότερα το top level μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα το NBA δεν με συγκινεί και ιδιαίτερα. Και ο Παναθηναϊκός δεν αξίζει αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί είναι μια από τις πιο, είναι η πιο ιστορική ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, με τις 8 Ευρωλίγκες που έχει κατακτήσει. Ποια Ρεάλ και ποια Μπαρτσελόνα και ποια Τρέσερ και όλες αυτές τις ομάδες και Μακάμπι. Δεν τις βλέπει ο Παναθηναϊκός. Και μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι, για να έχουμε ακόμα μια ελληνική επιτυχία και να πάρει ένα τίτλο ακόμα Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη για πολλούς λόγους. Γι' αυτό η εικόνα χθες ήταν τελείως απογοητευτική. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτός ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγάλει εντύπωση. Και το έλεγα και το πίστευα ότι εντάξει ρε παιδί μου, αθλητική ομάδα η Βαλένθια, καλή ομάδα η Βαλένθια, έχει παίχτες που ξέρουν να παίξουν, να κάνουν. Δεν μπορεί όμως ρε παιδιά, ένας ναν μόνο μπορεί να τους πάρει μόνος του και έναν ναν δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Αλλά εδώ πάλι βάλτε και μια άλλη παράμετρο μέσα στο παιχνίδι. Ο ναν χθες δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που τον κατεβάσανε κάτω. Στη μία πέτυχε το καλάθι και δεν πήρε καλάθι κεφάλου και στις άλλες δεν έγινε τίποτα.
Ο Ναν σε όλα τα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ανάθεμα άμα πήρε 3 φάουλ, 4, ο Ναν. Γιατί και η διατησία χθες δεν ήταν και μια καλή και καλύτερη. Όταν εκεί ξέφυγε το παιχνίδι και πήγε στους 10 πόντους και άρχισε να κρίνονται όλα, εντάξει, okay, εκεί μετά έγινε δίκαιη. Okay. Μέχρι τότε όμως, και φάνηκε όλη αυτή η πολεμική, φαίνεται μια πολεμική που υπάρχει από τη Eurolink προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, φαίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί απλά δεν είναι συντεταγμένος μαζί τους. Και να σας πω για κάτι άλλο. Η Ευρωλίγκα τι είναι σε τελική ανάλυση? Είναι μια business, ένα συνεταιρισμός που δημιουργήθηκε όταν αποσχίστηκε από τη FIBA. Και κάποια στιγμή αυτά όλα θα πρέπει να τελειώσουν. Πού είναι το παλιό πρωταθλητριών που υπήρχαν ομαδάρες, έπαιζαν σε μια σεζόν? Η Maccabi Tel Aviv, η Γιουγκοπλάστικα, ο Άρης, η Μπαρτσελώνα, η Αρμάνι, η Τρέισερ μάλλον τότε, και η Λιμόζ, ομαδάρες τότε ήταν όλες. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Ρωσίας τότε ποια ήταν? Η πρωταθλήτρια ομάδα, μία ήταν. Και τότε υπήρχε ενιαία Γιουγκοσλαβία, παιδιά. Ενιαία Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή Σερβία, Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Σκόπια. Όλα αυτά ήταν μία. Και είχε μια ομαδάρα τότε, την Γιουγκοπλάστικα. Μετά ήρθε η Παρτιζάν. Στο τέλος. Υπήρχε η Ρωσία. Μία ομάδα τότε. Μετά έγινε η Λιθουανία, έγινε η Εστονία. Όλες μαζί. Τότε ήταν το πρωταθλητριών και έβγαινε μια ομάδα και ήταν σούπερ πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ, okay, να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος, έτσι να υπάρχει έτσι μια ποικιλία. Αλλά εδώ τώρα τρέχει και η κουτσή Μαρία μέσα και κάνουν αυτό το συνεταιρισμό και τώρα θέλουν να κάνουν και franchising και ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο. Για χρήματα γίνονται όλα. Και τους ενοχλεί ο Γιαννακόπουλος, που ο Γιαννακόπουλος από την τρέλα του επενδύει στο μπάσκετ μέσα. Κάνει την τρέλα του και την πληρώνει. Και αυτοί οι παίχτες απλά κάθονται εκεί και παίζουν με τα κινητά. Βγήκαν σήμερα κάποιοι, βγήκε η σύζυγος του ενός, βγήκε η σύζυγος του αλλού, έκαναν αποσταρίσματα, είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι. Μπράβο, παιδιά, όλα καλά, να σας κεράσουμε και μια πάστα. Πρώτη του μηνός όμως θα περάσετε και θα πάρετε όμως το 1 εκατομμύριο μισθό που έχετε. Και ο Παναθηναϊκός τι πήρε φέτος, να μην πω τι πήρε. Ένα πρωτάθλημα κυνηγάει και δεν ξέρω και αυτό πώς θα καταφέρει να το κάνει. Όταν ο Ολυμπιακός του έχει πάρει τον αέρα. Έτσι όπως είναι, όταν ο Ολυμπιακός θα έχει φουλ ψυχολογία και όταν ο Ολυμπιακός μπορεί να προέρχεται και από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Και εσύ θα πρέπει να τους πάσεις την έδρα. Εν ολίγης, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι Αταμάν δεν θα υπάρξει στη νέα σεζόν στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν έχει κλείσει τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό. Και αυτό το έχουν έτσι λίγο δουλέψει στον Παναθηναϊκό εδώ και λίγο καιρό. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός που ήρθε. Ίσως να ήταν μια εξηλαίωση για τον Αταμάν αν ερχόταν αυτή η πρόκριση. Είναι η εικόνα που είχε φέτος η ομάδα. Η μη ικανότητα να διαχειριστεί όλο αυτό το super roster το οποίο διέθετε και αυτό το... ότι ο Γιαννακόπουλος του είπε πάρε ό,τι θέλεις. Τον κάλυψε τρεις φορές τον Αταμάνε φέτος με παίχτες του 1 και 2 και 3 εκατομμυρίων που ερχόντουσαν σαν αλλαγές. Αυτά είναι μπάτζετ ομάδων για ολόκληρη τη χρονιά και έφερνε ένα παίχτη αλλαγή στον Παναθηναϊκό Γιαννακόπουλος. Έτσι λοιπόν είναι στην αγορά. Οι πληροφορίες λένε ότι τάξη, υπάρχει μια κρούση προς τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Προσωπικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Όχι πως δεν το θέλουν στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ξέρει αυτό που λέω για τον Αναμά, ότι είχε κλείσει ο κύκλος στον Παναθηναϊκό. Τώρα, ερχόμενος στον Παναθηναϊκό, δεν έχει να κερδίσει και πάρα πολλά. Ό,τι είχε να πετύχει, το πέτυχε και το έγραψε με χρυσά γράμματα. Με μαλαματένια γράμματα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Δεν νομίζω να ρισκάρει και να γυρίσει πίσω. Για πολλούς λόγους. Το όνομα του Ιτούδη φαίνεται να ακούγεται πάρα πολύ έντονα πλέον σιγά σιγά στο περιβάλλον του Ολυμπιακού και δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής των Πρασίνων ή να γίνει σούπερ έκπληξη και να δούμε τον Σπανούλη. Μην το αποκλείσετε και αυτό. Γιατί ναι, μεν οι σχέσεις του Παναθηναϊκού με τον Σπανούλη δεν είναι καλές, αλλά ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους προπονητές που μπορεί να κάνουν τη διαφορά και κάνει έργο, έτσι. Εντάξει, μην το βάλετε ούτε οπαδικά ούτε οτιδήποτε.
Κάνει έργο ο Σπανούλης και έχει δείξει έργο ο Σπανούλης σε όλες τις ομάδες στις οποίες πήγε. Και αν δεν είναι κάποιος από τους τρεις, σίγουρα κάποιο άλλο μεγάλο όνομα θα έρθει προς το ΆΚΑ. Το ερώτημα είναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, θα γίνει πριν τους αγώνες με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα ή όταν τελειώσουν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να γίνει και πριν, προκειμένου να υπάρξει και ένα έτσι σοκ στους παίχτες. Θα μου πεις ποιο σοκ, Μάκη, τα λεφτά τους θα πάρουν και θα φύγουν τον άλλο χρόνο. Δεν θα κάτσουν εδώ. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Κάποιος τους καίγεται, οκ, okay, δεν μιλάω για όλους τους παίχτες. Η πλειονότητα. Σήμερα παίζουν στον Παναθηναϊκό, μεθαύριο θα πάνε στη Ρεάλ, θα πάνε στη Φενέρ, θα πάνε στη Ντουμπάι. Τώρα που η Ντουμπάι μοιράζει τα χρήματα δεξιά και αριστερά, και όλα καλά και ωραία. Λοιπόν, αυτά για όσο αφορά για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, με τις ομάδες πλέον που πάνε στο Final Four, ο Ολυμπιακός σαφώς και είναι η ομάδα η οποία πρέπει να μην το ματσιάξουμε κιόλας, να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρει τη Λίγκα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Παίζει ουσιαστικά εντός με την έννοια ότι παίζει στην Ελλάδα, θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του. Είναι η ομάδα η οποία είναι πιο σταθερή από όλες. Παίζει απέναντι στη Φενέρ, που η Φενέρ ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά τη σεζόν. Έκανε όμως μια κοιλιά, παρά μια κοιλιά ο Ολυμπιακός δεν έκανε φέτος, αλλά στα play-off έδειξε καλό χαρακτήρα. Δεν έδειξε όμως ότι είναι ανίκητη ή μια ομάδα η οποία θα μπει και θα σαρώσει. Καλή ομάδα, ok, μέχρι ενός σημείου. Ο καλός Ολυμπιακός, όχι ο πολύ καλός, ο καλός Ολυμπιακός δεν τη βλέπει τη Φενέρμπαξε. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός το έχει πάει πολύ καλά το θέμα μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Πάρα πολύ καλά το πήγε το θέμα. Κράτησε χαμηλούς τόνους, κράτησε το ρόστερ ισορροπημένο, στηρίχθηκε από τους Αγγελόπουλους η ομάδα όταν χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές, έφτασε πρώτη στην Ευρωλίγκα, πήρε όλα τα πλεονεκτήματα, πέρασε πανεύκολα στην επόμενη φάση. Και όλα καλά και ωραία. Και εσύ, Παναθηναϊκέ, τώρα που το θυμήθηκα, εάν ήθελες οι παίχτες, δηλαδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όταν βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός τερματίζει στην 7η θέση, πού να πάει, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν αποκλείστηκε τώρα από τα κάτω πετράλωνα. Αποκλείστηκε από μια Βαλένθια η οποία στο μεγαλύτερο κομμάτι φέτος της Ευρωλίγκα ήταν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Μέχρι εκεί. Πιο κάτω δεν πήγε. Και να πήγε θα επέστρεψε την άλλη αγωνιστική. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα και για Ολυμπιακό και για Ευρωλίγκα. Έχουμε και παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Τρίτη περίοδο. Είναι για τα ελληνικά play-off. Τα έχουμε ξεχάσει τελείως. Παίζει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τον Άρη. Μόλις ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, η ΑΕΚ φαίνεται να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα. Έχει ένα προβάδισμα 12 πόντων, 66-54 απέναντι στον Άρη, και όπως φαίνεται θα πάρει την πρώτη της νίκη σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Εμείς όμως θα πάμε λίγο στο ξεκίνημα, μένοντας στο χώρο του μπάσκετ, να ακούσουμε τον Εργκίνα Ταμάν. Έτσι, ένα μικρό κομμάτι το τι δήλωσε αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, για να έχουμε και έτσι και μια εικόνα για το τι θα πούμε και στη συνέχεια.

0: Yeah, great basketball. And to change this city from the 0-2 to 3-2, it's very important. So I like to congratulate to them. Of course, during the series, it was this playoff. Sometimes we get nervous.
1: My players,
0: me, Valencia team, Valencia coach. But finally, we must accept to lost. And
1: I like to congratulate to
0: Valencia team. Second team, second about the game, I like to say that we played terrible in the first half.
1: Offensively,
0: we miss everything in the first half. Even we stop Valencia, we didn't let them to find their regular fast break points. But chance to find. Second half, we have a chance to come back,
1: but
0: we missed two crucial under basket
1: layups,
0: and then we lost control, then they won the game.
1: The
0: last thing that I like to say, that again, when I checked the statistic, I saw that 2-point shots, 3-point shots, so everything it's similar. So, Valencia made 9 3-point shots, we made 10 3-point shots.
1: Valencia made 16
0: 2-point shots, we made 14.
1: There's
0: a big balance, but again on the foul, there is an incredible unbalance that Valencia
1: shot
0: 29 free throws.
1: Valencia shot 29 volleys, same like the
0: fourth game. But so that's all. So I don't want to make any other comments for this, but this is very strange. Valencia played very aggressive basketball, aggressive defense, and we shot only 8 free throws and they shot 29 free throws. In the last game they shot 12 more free throws than us.
2: Δεν θέλω να πω ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού βάρεσαν λιγότερες βολές από αυτούς τους Βαλένθια. Τότε τι το λες εσύ τώρα? Υπάρχει θέμα με τη διαιτησία. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Οι μισοί σου, οι τρεις σου παίχτες είναι το μπάτζετ όλο της Βαλένθια. Και εντάξει, τα μπάτζετ δεν κάνουν ποτέ τη μεγάλη ομάδα. Δεν κάνουν πάντα μάλλον τη μεγάλη ομάδα. Ειδικά στο μπάσκετ, τις περισσότερες φορές την κάνουν. Αλλά εδώ φάνηκε φέτος ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει Ναν, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Μόλις ο Ναν λίγο δεν μπόρεσε να σκοράρει, λίγο τον παίξαν διαφορετικά, λίγο, δεν έγινε τίποτα. Ήρθε ο Χέις Ντέιβις. Τι έγινε? Είδατε εσείς να πάρει κανένα παιχνίδι πάνω του? Πήρε το παιχνίδι στη Βαλένθια με ένα τρίποντο. Εντάξει, τα σουτ ένα μπαίνει, ένα δεν μπαίνει. Αυτό μπήκε. Έκανε καμία διαφορά ο Ντέιβις? Ήρθε εδώ, άλλαξε κάτι? Εσύ σαν coach βγήκες να του μιλήσεις, να το πάρεις, να του εξηγήσεις γιατί δεν παίζεις καλά, ρε αγόρι μου, βοήθα εκεί ή κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έπαιζε άμυνα σε όλη την Ευρωλίγκα. Σε ένα παιχνίδι έπαιξε, ήταν το πρώτο παιχνίδι στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια. Εκεί, εγώ δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού να παίζει άμυνα. Άρα, εγώ φταίω? Ο Αταμάν δεν φταίει ποτέ? Κάποια στιγμή θα πρέπει να υποθούν και κάποια πράγματα. Και τώρα μπορεί να πούν όλοι, μιλάς εκ του ασφαλούς, τόσο καιρό δεν λέγατε τίποτα κτλ. Τι να πούμε, έκανε μια μάχη ο Παναθηναϊκός. Θα κρίνεις στο αποτέλεσμα. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Γιατί αν βγαίναμε και λέγαμε κάποια πράγματα, μπορεί να λέγανε και διαφορετικά. Ότι είμαστε κακεντρεχείς ή οτιδήποτε άλλο. Όπως λέγεται πάντα. Ό,τι δεν μας αρέσει να το ακούμε είναι κακεντρέχεια. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή, πώς λέμε για τον Ολυμπιακό ότι είναι η καλύτερη ομάδα? Που είναι η καλύτερη ομάδα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Παίζει το πιο καλό μπάσκετ. Είναι μια ομάδα με όλη την έννοια της ομάδας μέσα. Έχει δύο παίχτες που βασίζεται πάνω της, ο Βεζέγκοφ και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας ξέρει το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτό το πράγμα? Όχι. Και ο Ολυμπιακός όποτε έκανε την γκέλα, τη διόρθωνε μετά. Δεν την άφηνε να περάσει και να τον πάρει από κάτω. Στον Παναθηναϊκό τον πήρε πολύ από κάτω. Και έφτασε σε σημείο που δεν μπορούσε να αναστρέψει την κατάσταση. Τέλος πάντων, μια που μιλάμε για Ολυμπιακό, πάμε να ακούσουμε τώρα και τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα. Γιατί ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε και παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Κολοσσό Ολυμπιακός, ο οποίος έβλεπε τα δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό σαν παιχνίδια, έτσι, μια πρόβα τζενεράλε, ρε παιδί μου, εν ώψη των αγώνων με την Ευρωλίγκα, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια μέχρι τότε. Αλλά εντάξει, δεν μπόρεσε να κάνει και πάρα πολλά. Όταν άφησε τη μισή ομάδα εκτός, έδωσε χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίχτες σχεδόν και ο Ολυμπιακός κέρδισε με 30-40 πόντους πόσο κέρδισε, δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί άξιζε να συζητήσουμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Περισσότερα αξίζει να ακούσουμε από τον ίδιο τον Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά κυρίως περισσότερο για το τι μέλη γενέστε για τον αγώνα, για το Final Four μάλλον, του Ολυμπιακού.
3: Η υποχρέωσή μας είναι να παίξουμε δύο παιχνίδια για τα ελληνικά πλέον στη θέση 1-8 πριν το Final Four. Θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο σαν σε εισαγωγικά προετοιμασία, αλλά είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο Κολοσσός έχει να παίξει παιχνίδια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ουσιαστικό κίνητρο να περάσει. Και όπως καταλαβαίνετε, η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί αυτή την εποχή. Δύσκολο να μείνει συγκεντρωμένος, το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα το Σάββατο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να το κερδίσουμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16-17 παίκτες και 3 πεντάδες που έχουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό στην προπόνηση. Και μια προπόνηση είναι πολύ πιο σκληρή από ένα παιχνίδι σαν και αυτό. Ιδίως όταν μοιράζεται και ο χρόνος. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω κανέναν αντίπαλο. Με τους παίκτες που δεν έπαιξαν, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Αφήσαμε έξω Δεζένκοφ, Φουρνιέ, θυμίζει μου κανένα, και Χολ, οι οποίοι θα είναι αυτοί οι τρεις στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν θα κάνουμε ένα rotation τέτοιου είδους. Αυτά. Και μην υπάρχει κάτι, ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ και εγώ να βρω κάτι να συνδέσω τα πράγματα. Δυσκολεύομαι. Τι να πω, εξαρτάται από το πώς θα παίξει τελικά, θα φανεί από το πώς θα παίξει στον ημιτελικό. Δεν υπάρχει πεπατημένη σε αυτά. Τι να προτιμήσει να κάνει. Παίξαμε και τη Μονακό, κερδίσαμε 3 φορές, παίξαμε πολύ καλά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι είμαστε ευχαριστημένοι ότι παίξαμε πολύ καλά 3 καλά παιχνίδια με τη Μονακό. Και ούτε είχαμε επιλογή να χάσουμε παιχνίδι, ούτε μπορούμε να πούμε το άτι κρίμα που δεν παίζουμε σήμερα και δεν έχουμε υδρώσει όλοι για να περάσουμε στο Final Four. Έχουμε περάσει τόσες μέρες και είναι καλό για μας. Η πίεση είναι εδώ και θα είναι πάντα στον Ολυμπιακό και σε κάθε Final Four. Και η πίεση είναι διαχειρίσιμη από παίκτες υψηλού επίπεδου και από παίκτες που έχουν και την εμπειρία. Θα έχουμε πίεση όπως όλες οι ομάδες θα πάνε να παίξουν στο Final Four. Στα χέρια μας είναι να το διαχειριστούμε, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα πνευματικά, σωματικά και ψυχικά για αυτά τα παιχνίδια και να δούμε τελικά τι θα έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι οτιδήποτε λέγεται τώρα είναι ευχολόγιο, καταλάβατε, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση που είναι σίγουρη. Δεν ξέρω κι εγώ. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε πίεση οι παίκτες μας, έχουν φιλοδοξίες και οποιοδήποτε έχει φιλοδοξίες και κίνητρο στη δουλειά του έχει και πίεση. Κανείς δεν είναι χαλαρός.
2: Αυτά λοιπόν με το μπάσκετ, στο οποίο σταθήκαμε αρκετά στην σημερινή ημέρα. Το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, η ΑΕΚ προηγείται πολύ εύκολα και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα απέναντι στον Άρη. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είχαμε χθες στο ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε αρχικά με το παιχνίδι στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον αυτό έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει για να έχει απόλυτα την τύχη στα χέρια του. Να μπορέσει να πάει σε δύο νίκες, σε εισάριθμα παιχνίδια, παίζοντας απέναντι σε μια αδιάφορη ΑΕΚ, που μόνο αδιάφορη δεν φάνηκε, απέναντι και στη συνέχεια απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό και κλεισμένο των θυρών. Παρένθεση, σήμερα βγήκε η οριστική απόφαση ότι δεν αλλάζει κάτι παρά τα όσα προσπάθησε να μεταφέρει η πλευρά του Παναθηναϊκού, την ιστορικότητα αυτής της αναμέτρησης και άλλα πράγματα. Δεν άλλαξε η απόφαση και έτσι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε και έπρεπε να φτάσει σε δύο νίκες για να έχει την τύχη στα χέρια του, για να πάρει αυτή τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Και επαναλαμβάνω, η δεύτερη θέση στα προκριματικά του Champions League σου φέρουν καταρχάς έσοδα, σου φέρουν σχεδόν εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League και, εν πάση περιπτώσει, έχεις και την ελπίδα, ειδικά ο ΠΑΟΚ που δεν έχει παίξει ποτέ, μήπως και πέσει φέτος στην Κέντα και μπορέσει να πάει στη Link Fair.

0: δείξουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Του έβαλε τα κίνητρα και μπήκε μέσα μία ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για να πετύχει τον γκολ. Είχε νομίζω και ένα δοκάρι με τον Ζήνη, αν δεν κάνω λάθος, ή ο Κοϊτά, τέλος πάντων. Και έκανε άνω κάτω τον ΠΑΟΚ. Κάλλιστα θα μπορούσε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο να ήταν 0-1 ή 0-2. Έληξε 0-0. Και πήγαμε παρακάτω όταν ήρθε το γκολ για την ΑΕΚ. Και εκεί η ΑΕΚ, αφού πέτυχε τον γκολ, σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης φάνηκε λίγο να κατεβάζει ταχύτητα. Μέχρι εκεί, λίγο ο ΠΑΟΚ τη βρήκε μπόσικο σε κάποιο κόρνερ, πέτυχε τον γκολ. Και για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, είναι και επιτυχία. Αλλά φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν θυμίζει σε τίποτα τον ΠΑΟΚ, τον οποίο λέγαμε όλοι μέχρι το Φλεβάρι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει το καλύτερο ποδόσφαιρο, παίζει πάρα πολύ καλά και έχει μεγάλες προοπτικές. Οι δικαιολογίες του τύπου ότι ναι, αλλά τραυματίστηκαν παίχτες, δεν είναι πλήρης η ομάδα, δεν, εμένα από το ένα αυτοί μπαίνουν. Αν θέλεις να έχεις μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να την έχεις στήσει ανάλογα, όπως έκανε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τι έκανε δηλαδή, τρεις σεντερφόρ έχει. Έχει Βάρκας, έχει Γιώβιτς, έχει και Ζήνη. Στον ΠΑΟΚ παίζουν εμένα Γιακουμάκη και από πίσω είναι ο Γερεμέγεφ και μετά ο Μύθος. Θα μου πεις, χθες έβαλε ο Μύθος. Και δεκτό, αλλά ενδεικτικά τώρα σας τα λέω αυτά. Συγκρίνεται τους τρεις της ΑΕΚ με τους τρεις του ΠΑΟΚ. Για μια θέση μιλήσαμε. Και στην τελική ανάλυση είναι και το πώς ένας προπονητής φέρνει την ομάδα να φορμαριστεί στο πικ. Που το πικ είναι τα play-off. Εκεί κρίνονται τα πρωταθλήματα. Έτσι όπως έγινε στην Ελλάδα ο κανονισμός. Καλός ή κακός. Μια μεγάλη συζήτηση τώρα είναι αυτό το κομμάτι, αλλά τι να κάνουμε. Και ο Λουτσέσκου βγήκε πάλι και άρχισε τις θεωρίες και αν κερδίζαμε εκείνο και για μένα είναι σαν να νικήσαμε και να χάναμε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αναλάβετε κάποιος την ευθύνη σας. Ποιος ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ αφού δεν μπορούσε να... Από τον αγώνα με τον Βόλο που έχασε δικό του παιχνίδι που αν το κέρδιζε και το παιχνίδι θα τερμάτιζε και πρώτος και ίσως να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Δεν βλέπετε. Θα μου πεις, κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε με τρεις ευκαιρίες που έκανε, έβαλε τρία γκολ και ο Ολυμπιακός έκανε 15. Εκεί υπήρχε μια ανικανότητα του Ολυμπιακού να σκοράρει και μια τεράστια, θα το πω, τύχη, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, ή και ικανότητα, πείτε το άμα θέλετε, του ΠΑΟΚ με τρεις ευκαιρίες να βάλει τρία γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Αλλά σαν ομάδα δεν έχει πείσει σε κανένα παιχνίδι τον play-off. Σε κανένα. Στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον ήξε κατά κράτος. Ο Παναθηναϊκός ήρθε του πήρε εδώ μέσα την ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός τον κέρδισε κάτω και εδώ. Όχι, δεν τον κέρδισε κάτω. Ισοπαλία βγήκε, ναι. Ισοπαλία κάτω, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ. Τι να πω τώρα. Έχασε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Άρα, για μένα, ίσως θα μου πεις, δεν αξίζει ο ΠΑΟΚ να πάει στα αποκριματικά. Οκ, αξίζει όσο αξίζει και ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Ολυμπιακός, να περάσουμε τώρα στην άλλη. Θα τα πούμε αργότερα για τον Ολυμπιακό. Άστα, μην τα μπλέξουμε τώρα αυτά τα κομμάτια. Και με αυτά και με αυτά, τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει το αυτονόητο. Το ποιο είναι αυτό, να πάει να κερδίσει μέσα στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα περιμένει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν και θα έχει και τη φιέστα της. Και εσείς τώρα βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι αυτός ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Που ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο. Και ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός κίνητρο. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Θα τους ψήσουν τους παίχτες να δώσουν για το κάτι παραπάνω. Για την ιστορία, να πάρει για το ονόρε μια νίκη στα play-off. Έτσι εύκολα νομίζετε θα περάσει ο ΠΑΟΚ από τη Λεωφόρο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν λέω πως δεν θα κερδίσει. Λέω ότι για να κερδίσει θα πρέπει να ματώσει. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει την τύχη στα χέρια του. Και θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση, γιατί αν δεν έμπαινε και αυτό το γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός θα πήγαινε και για δύο αποτελέσματα. Και για ισοπαλία μέσα στην ΑΕΚ. Απλά τώρα έτσι όπως έγινε, ή θα πάρει την νίκη και τελειώνει και δεν ασχολείται καν, ή θα πρέπει να φέρει ένα αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να μην είναι καλ... να έχει στο μυαλό του και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε αρχικά να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια την οποία έγινε και για το πώς θα αντιμετωπίσουν στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ήθελα να παίξουμε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρό μας έτσι όπως το έχουμε καταφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να κλείσουμε τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε

0: μια ένα-σερία αίτητο γύρω στους 26 αναμετρήσεις. Θέλαμε να συνεχίσουμε στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Δεχτήκαμε ένα αφελές τέρμα στο τέλος. Μας λείπει σε αυτό, καθώς η ομάδα είχε μπει μπροστά να σκοράρει. Είχαμε μείνει με 4-5 αμυντικούς πίσω και δεχτήκαμε ένα τέρμα. Συνολικά όμως αυτό δεν μειώνει την απόδοση των παιχτών, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Δεδομένου ότι ήρθαμε μετά από μια περίοδο γιορτής, γιατί πριν από δύο μέρες είχαμε δαπανίσει πολλά έντονα συναισθήματα μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι παίκτες όμως επέδειξαν επαγγελματισμό, έπαιξαν πολύ σοβαρά και ήμασταν σε ευκαιρίες. Το σίγουρο ότι φεύγουμε από το γήπεδο αυτό με έναν βαθμό. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Και τώρα έχουμε μία μέρα ρεπό, μία μέρα ξεκούραση, προκειμένου να προετοιμάσουμε με τον ίδιο τρόπο την αναμέτρηση της Κυριακής, προκειμένου να κλείσουμε την φετινή χρονιά στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Θα σου say 23 games, not 26.
0: Το σερί ήταν 23 αγώνων, όχι 23.
1: Only about the goals, because he scored goals and somewhere disallowed. And also he was unlucky sometimes like today when goalkeeper save from amazing save.
0: Ένας παίχτης είναι και πολλά άλλα πράγματα, συγκεκριμένως και τέρματα σημειών. Υπήρχαν και τέρματα τα οποία ακυρώθηκαν, τα οποία έχει πετύχει. Και βεβαίως δείτε σήμερα την εξαιρετική αυτή ευκαιρία με την πάρα πολύ καλή επέμβαση του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ένας παίχτης που βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, στις στημένες φάσεις, βοηθά πολύ στην άμυνα, βοηθά όταν η μπάλα είναι στον αέρα και είναι σε θέση να μας κρατήσει την κατοχή της μπάλας πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο και το καθιστά μία από τις πλέον σημαντικές μονάδες στην ομάδα μας. Το ποδόσφαιρο βεβαίως δεν είναι μόνο γκολ, δεν είναι μόνο να σκοράρεις τέρματα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσθέτει και αυτός ο παίκτης στην ομάδα μας, και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Όσον αφορά το χτύπημα που δέχτηκε, ήταν σε μία μονομαχία, δέχτηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι ένας μειόσπασμος, ευελπιστούμε να μην είναι κάποιο είδους ράγισμα ή κάταγμα, θα το δούμε. Προσπάθησε, γιατί ένας μαχητής και ο ίδιος, προσπάθησε δύο φορές να επανέλθει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει με το χτύπημα, οπότε έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο. Και βέβαια ο Βάργα, ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη, αντίστοιχα και ο Λούκα Γιώβιτς, ένας παίκτης και αυτός με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ζήνη και τον Βάργα, οπότε όλοι μαζί είναι ένα όποιο δίδυμο και αν επιλέξουμε να κατεβάσουμε στην δεκάδα, είναι απολύτως συμβατή και αποδίδουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ακριβώς με λυπεί και λίγο περισσότερο αυτό το τέρμα που δεχτήκαμε στο τέλος, καθώς η μπάλα πήγε σε μια ζώνη που θεωρητικά καλύπτει ο Βάργα, ο οποίος την καλύπτει με απόλυτη επιτυχία εδώ και 11 μήνες από τότε που ήρθε στην ομάδα. Ο Ζήνη ήταν εκτός, ο Μουκουντή δεν έπαιζε και δεχτήκαμε αυτό το τέρμα. Είναι, όπως κάνει μια δουλειά, μια βρώμικη εισαγωγικά δουλειά ο Βάργα, που πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι να τη δουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: I don't understand and I know my players. So we will go for the next game in the same manner. And we have one big idea in front of ourselves to finish the season with a long unbeaten run and to make and one even more bigger to make our full stadium, which is sold out, I don't know, maybe 3-4 weeks ago, before we won the league and everything, to make all of these people happy one more time. This is also always motivation for us.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως, καθώς αυτό ακριβώς είναι το κίνητρο το οποίο και εγώ μετέφερα στους παίκτες μου, το οποίο αυτό είναι που χρησιμοποιήσαμε για να δώσουμε κίνητρο στους παίκτες, καθώς είμαστε οι πρωταθλητές και αυτό που χαρακτηρίζει τους πρωταθλητές είναι ότι παίζουν με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτο επαγγελματισμό σε κάθε αναμέτρηση. Βεβαίως παίζουμε για το αποτέλεσμα, παράλληλα όμως μπορούν οι παίκτες να απολαύσουν την αναμέτρηση. Ξέρω καλά τους παίκτες μου και το σίγουρο είναι ότι ουδής απολαμβάνει μια αναμέτρηση όταν στο τέλος χάνει. Αυτό το γνωρίζω. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε, όπως είπατε και πολύ σωστά, την σεζόν με αυτό το ΑΕΤ. Και ο δεύτερος είναι μπροστά στους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια εδώ και αρκετές εβδομάδες πιο πριν, να παρουσιάσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και να τους κάνουμε χαρούμενος ακόμα μία φορά στο κλείσιμο της σεζόν.
2: Μένουμε στο παιχνίδι της Τούμπας. Να πω για το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ο Άρης λίγο πάει να βγάλει μια αντίδραση. 79-71 μείωσε τη διαφορά 3 λεπτά πριν από το φινάλε. Ξαναπιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και στην Τούμπα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος από την πλευρά του αναφέρθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ, στο πώς θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και γενικότερα θέλησε να βγάλει και ένα άλοθη για την φετινή χρονιά. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος ήθελε στον εορτασμό των 100 χρόνων του να πάρει κάποιον τίτλο, είτε το πρωτάθλημα που ήταν ο βασικός τίτλος, ή τουλάχιστον το κύπελλο που απογοήτευσε παίρνοντας το όφι που χωρίς αυτό να μειώνει την επιτυχία του Όφη, και η ευρωπαϊκή του πορεία δεν ήταν η ανάλογη που είχε στην περσινή χρονιά, αλλά έτερων εκάτερων. Πάμε να ακούσουμε κατευθείαν τον προπονητή της ομάδας του Ολύμπιου του ΠΑΟΚ.
3: Pace of moving the ball, because our team was a team that was playing a nice football from this point of view, but we kept reacting and fighting in difficulties.
4: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν τα παρατάμε. Νομίζω πως οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν της είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν σε εμάς, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συνεχίσει και αν θα τα παρατούσε ή όχι. Ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Στο σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ήμασταν λίγο πιεσμένοι πνευματικά, λόγω και του παιχνιδιού, το οποίο ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι την Κυριακή, λόγω της γενικότερης κατάστασης, λόγω των προσδοκιών των οποίων και της ελπίδας που είχαμε δώσει και στον κόσμο αλλά και στους ίδιους μας τους αυτούς, πρωτού ξεκινήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν σε εμάς και έχοντας έναν ακόμα στόχο αυτήν την σεζόν. Ήταν προφανές ότι στο σημερινό παιχνίδι, ξεκινώντας, δεν είχαμε την χημεία την οποία θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε την συνοχή την οποία θα θέλαμε να έχουμε. Έχοντας υπάρξει μια ομάδα η οποία κατά διαστήματα έχει παράγει, μάλλον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, έχει παράγει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρουμε, ότι δεν τα παρατήσαμε σε καμία περίπτωση.
3: Just him for the mistakes, because mistakes, if I come back in these last two games, they are from everyone, from everyone.
4: Δεν νομίζω πως είναι δίκαιο να αναφερθούμε μόνο στο λάθος. Νομίζω ότι λάθη υπήρξαν στα τελευταία δύο παιχνίδια από όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Μέιτ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνονται περισσότερο τα λάθη του, για το γεγονός πως έχοντας σωστές τοποθετήσεις τις περισσότερες φορές ζητάει την μπάλα. Προφανώς και δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε. Παρ' όλα αυτά, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το παιχνίδι και να ελευθερώσει με τις τοποθετήσεις του ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπαίκτες του μάλλον, με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις σε οποιαδήποτε επιλογή.
3: Today was a game, Sunday was another game very hard. I consider the game of Sunday harder from the effort that we put mentally, physically, as mental energies, because was still at stake the hope of going today, from this point of view, was less two games.
4: Ο Γιώργο Μάτσης επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα, οπότε έχει μόλις δύο προπονήσεις και δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν και ένα τέτοιο παιχνίδι με την ΑΕΚ να βρίσκεται πιο χαμηλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο οποίο δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που θα απαιτούσε ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Γιώργο Μάτσης να παλεύει με τους αμυντικούς της ΑΕΚ και ο Μύθου να είναι έτοιμος να φτάσει σε κάποιο τελείωμα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό το σημερινό σε σχέση με τη Κυριακή. Τη Κυριακή το θεωρώ πιο δύσκολο. Μάλλον τη σχέση που μας πέρασε, ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι και πνευματικά αλλά και σωματικά. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν ακόμα ανοιχτή οποιαδήποτε ελπίδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σήμερα υπήρχε και η απογοήτευση, οπότε είναι μια μίξη γενικότερα της κατάστασης. Είναι καλό για τον Μύθο το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει. Επίσης είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς ένα παιχνίδι, διαφορετικό να μπαίνεις, διαφορετικό να έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται χαμηλά ή θα σε πιέσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό για τον ίδιο. Έχουμε αυτή την επιλογή. Ο Γερεμέγεφ έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα δύο τελευταία αυτά παιχνίδια, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.

0: φεύγουμε από την Τούμπα και πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πλέον, εντάξει, μπορεί να έχει την τύχη στα χέρια του. Ίσως να μην χρειαστεί να κάνει και τίποτα αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά φυσικά δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το σενάριο. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Θέλει ισοπαλία και την ίδια στιγμή να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Λεωφόρο, είτε να φέρει ισοπαλία είτε να χάσει. Εμπροκειμένου ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να πάει για την κατάκτηση της νίκης. Τώρα μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία έχει δείξει φέτος ότι μέσα στην έδρα της είναι πανίσχυρη. Πιστεύω ότι δεν είναι και εύκολο έργο, αλλά από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός παίζει ένα τελικό. Μπορεί. Θα μου πεις είναι φιέστα. Okay. Έχουμε δει πολλές φιέστες να χαλάνε γιατί παιδιά, σε αυτά τα παιχνίδια ο κόσμος πάει για να πανηγυρίσει και σε δεύτερη τρίτη μοίρα έρχεται το αποτέλεσμα, το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μόνο για λόγους γοήτρου ή ιστορικό. Αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μιτιλίμπαρ, τι αναφέρθηκε, τι είπε μάλλον μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον αγώνα που είχε με τον Παναθηναϊκό και κυρίως για το πώς σκέφτεται πλέον να προχωρήσει στον αγώνα με την ΑΕΚ.
1: Terminamos de meter y en ese sentido somos mejores que el rival, pero en el marcador no se nota.
2: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος επιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
1: Con el resultado tan corto, siempre tienes la duda y el miedo de que te puedan empatar.
2: Ναι, μας ικανοποιεί το γεγονός ότι στην άμυνα είμαστε αποτελεσματικοί, γιατί σε ένα παιχνίδι αυτά τα δύο κοιτάς, την άμυνα και την επίθεση. Στην επίθεση τα πηγαίνουμε καλά μέχρι που φτάνουμε λίγο έξω από το τέρμα. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις φάσεις μας. Δημιουργούμε όμως φάσεις. Όμως στην άμυνα πραγματικά είμαστε αποτελεσματικοί, με την έννοια που είπατε κι εσείς ότι δεν αφήνουμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει. Όμως όταν το παιχνίδι είναι με ένα 0 μέχρι το τέλος, πάντα υπάρχει κίνδυνος και υπάρχει αυτό το ρίσκο.
1: Tenemos que estar contentos por lo que nos está dando en este playoff.
2: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός παίχτης. Είναι αρκετά επιθετικός. Μας αρέσει πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να παίζει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τον προτιμούμε σε εκείνο το σημείο, όχι μόνο γιατί είναι αποτελεσματικό στα γκολ, μας έχει δώσει πολλά, αλλά γιατί γενικότερα είναι ένας παίχτης ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο, κάνει τις καλύτερες έντρες και είναι πάντα εκεί. Θέλουμε να παίζει όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Está muy bien también, ¿no? Entonces hay que darle el mérito que tiene también a like.
2: Πρέπει να κερδίσουμε, όπως είπαμε, το τελευταίο παιχνίδι. Είμαστε σε αυτή τη θέση και πάμε αρκετά προετοιμασμένοι. Πιο πολύ καλά πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά, γιατί η σωματική κούραση σίγουρα θα υπάρχει, τόσο σε εμάς όσο και σε όλες τις ομάδες. Ήταν ένας μήνας περίεργος, αρκετά περίεργο το πρόγραμμα της Super League, γιατί κάναμε μέσα σε έναν Απρίλιο, σε τρεις εβδομάδες, σε έναν ολόκληρο μήνα τρία παιχνίδια και τώρα έχουμε μέσα σε μία εβδομάδα τρία παιχνίδια. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως όλες οι ομάδες θα είναι κουρασμένες, όμως θα πρέπει να είμαστε δυνατές πνευματικά για να κατακτήσουμε το στόχο μας. Τώρα οι βαθμοί φυσικά και δεν μας ικανοποιούν, δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, όμως στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι τα γκολ και οι βαθμοί, αυτά κάνουν τη διαφορά. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες, όσο δεν έχει σημασία πόσο καλά παίζεις, γιατί αυτό που γράφεται είναι τελικά το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ μπήκε καλά στα play-off. Συνέχισε να είναι καλή και στα play-off κατά τη διάρκεια όλων των παιχνιδιών και γι' αυτό αξίζεται

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την αντίπερα όχθη, το Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε για το Ράφα Μπενίτεθ, πάρα πολλά να σας πούμε τι ισχύει με το θέμα του προπονητή, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ίσα-ίσα προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Βάσκου τεχνικού.
1: Experience and then they were managing well a lot of situations.
2: Θα συμφωνήσω και εγώ μέσα ότι αρκετά πράγματα έτσι δεν ήταν υπέρ μας στον σημερινό αγώνα και πόσο μάλλον από τη στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που εντάξει θα αναλυθεί πάρα πολύ. Πιστεύω είναι μια φάση που μπορεί να αναλυθεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι η ομάδα αντέδρασε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε σαφώς καλύτερα, προσπάθησε να αλλάξει τον ρου του παιχνιδιού. Ωστόσο απέναντι σε μια έτσι αρκετά έμπειρη ομάδα που κατάφερε να διαχειριστεί αρκετά καλά το momentum του παιχνιδιού, το γεγονός ότι είχε το προβάδισμα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε τουλάχιστον να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης.
1: The idea was to have more options, afford more chances in the end. It was not like that.
2: Έτσι νομίζω ότι η ιδέα μας πίσω από το γεγονός της χρησιμοποίησης ταυτόχρονα δύο επιθετικών είναι το γεγονός ότι η αντίπαλη ομάδα ήταν αρκετά ψηλά. Παίζει συνήθως αρκετά ψηλά με την αμυντική της τετράδα, οπότε θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να βρούμε χώρους και συνεργασίες μεταξύ των δύο επιθετικών και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και σε μια περίπτωση που βγάλαμε μια πολύ καλή αντεπίδεση, νομίζω πως ήταν και ο Ντετέι θα μπορούσε να σπάσει την βάλα στον Σβιντέρσκι. Οπότε θεωρώ πως σε αυτό το κομμάτι λειτουργήσε αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε, ίσως όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτές στο τέλος και σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, Μάχη στα Σπορ, Μάχη 99,8. Θόδωρος Μπαρμπαρίς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους δύο τρομερών?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ!
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι!
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, όπου μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-80-3-4-84 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 16 βαθμούς Κελσίου, με έθριο ουρανό, έχουμε και περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 80%, με 17 ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 71%. Αναμένουμε συννεφιασμένο σκηνικό σήμερα με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βλέπω θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα στα υπηρετικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Εντάξει. Το σκηνικό του καιρού είναι λίγο περίεργο, αλλά είπαμε θα στρώσει. Και όχι τίποτα άλλο, θα έρθουν εκείνες οι ζέστες και θα αρχίσουμε να λέμε που είναι το καλό και που είναι ο χειμώνας και λίγη δροσιά. Θα φοβόμαστε να ανοίξουμε και το air condition, μην έρθει και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλημέρες στην παρέα στο Viber. Καλημέρα στον Στέλιο. Καλημέρα, λέει η ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλη. Υποκλεινόμαστε στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία είναι εδώ. Ο πατέρας Παναγιώτης, αληθώς Ανέστη. Καλή εκπομπή, λέει, με υγεία και ευλογία του Παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους Ορθόδοξους αδελφούς μας. Και αυτό που βλέπω, τι είναι, είναι δείχτη ψαρέματος. Καλά βλέπω. Δεν έχω χαλάσει ακόμη τα μάτια μου. Ετοιμάζεστε για ψάρεμα πρωί-πρωί. Αυτά είναι, αυτά. Ορίστε, και ψαράς ο πατέρας Παναγιώτης. Αν πιάσεις κάτι καλό, να μας το φέρεις από εδώ πέρα. Καλημέρα και καλή ψαριά. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στην Κύρα. Στην Τίνα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή. Λέ, α, Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιτλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Μιχάλη από τον Βόλο, αλλά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στη Σούλα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λέει με 19 βαθμούς Κελσίου και καλό πρωινό. Στην Στέλλα, αληθώς Ανέστη, καλή και ευλογημένη μέρα, λέει, να περάσουμε. Υπάρχει και ομορφιά στον κόσμο μας, ας τη χαιρόμαστε. Γεράνη Ρεθύμνου, με την ανατολή του ηλίου μου στέλνει φωτογραφία, έτσι από ένα ωραίο μεγάλο μπαλκόνι. Και φαίνεται έτσι ο ορίζοντας, ο οποίος κάνει έτσι ωραία χρώματα. Αυτά είναι ωραία να τα ζούμε, είναι ωραία να τα βλέπουμε και να λέμε και δόξα τω Θεώ που καταφέρουμε και αυτά τα απλά πράγματα τα βλέπουμε. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κυλκής, στον Κυριάκο στη Φλόρινα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Πρωτεύουσα, καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Χρήστο, αληθώς Ανέστη Χρήστο μου, καλό πουσουκού, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και της πρωινής ζώνης, αφού είπε ο Μίτσο και ο Τάκης έχει υποχρέωση στις νέες γενιές να αφήσει μια Ελλάδα χωρίς χρέος, άσε το κλιματιστικό χωρίς έλεος. Εγώ να το αφήσω χωρίς έλεος. Κάποιος μου έχει πάρει το τηλεκοντρόλο από εδώ πέρα και δεν ξέρω που είναι. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πραγματικά έχει ζέστη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Και λεφτά να πληρώνουμε για να βάζουμε τα κλιματιστικά να δουλεύουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη, λέμε τώρα, ημέρα της εβδομάδος και να επανέλθουμε.

Βροχερός θα είναι ο καιρός για σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, ο καιρός σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά ως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους στις πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές προς απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τους ανέμους να πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 4 από φόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

το σποτάκι του καιρού με τρολάρει, ειλικρινά δηλαδή. Μια παίζει από την αρχή, μια φεύγει εντελώς. Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ πέρα είδηση τώρα, λέει πάνω από 90.000 θεατές στην επική συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Βγες ρε Νότι να τραγουδήσεις, να δουν τα γατάκια, να μην χωράνε μέσα στο ΆΚΑ. Να πρέπει να κλείσουμε και άλλα στάδια εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, άμα βγει να τραγουδήσει ο Νότις, πρέπει να κλείσουμε την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης για να πάει ο κόσμος.

Καλημέρα σας λοιπόν, άντε να σηκωθούμε σιγά σιγά γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Έρχεται άλλο ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο. Oh yeah. Ναι, δεν θα βγείτε, δεν θα πάτε στα κλαμπ. Oh yeah. Εν τω μεταξύ μετά τα 40 αρχίζω και παρατηρώ ότι... Ναι, είμαι 42, άσχετα αν φαίνομαι 27. Παρατηρώ ότι μια μέρα να ξενυχτήσεις, 4 μέρες κάνεις να συνέλθεις. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάποτε πώς ξενυχτάγαμε? Βγαίναμε, πηγαίναμε από εδώ, πηγαίναμε από εκεί. Γυρνούσαμε 5-6 ώρα το πρωί στο σπίτι. Α, για κάτω τώρα. Άλλες φορές πάλι βγαίναμε έξω και μετά πηγαίναμε στη δουλειά καπάκι. Πού να το κάνεις αυτό τώρα?

ο Πασκάλης μου λέει και πού είσαι στα 60. Έλα ρε, μην με λες τέτοια τώρα, θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Όχι ότι εκεί λέει θα έρθεις σε κάποιο οξυγόνο. Καλά, όχι ότι είμαι και κανένας τύπος party animal, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Γιορτάζουμε εμείς οι Βάρβαροι. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδόσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Μάη, ήταν τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και γιος του Χεράρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν την εταιρεία Φίλιπς, την κορυφαία μέχρι σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, το οποίο θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέρο. Σαν σήμερα το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σαν σήμερα το 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004 η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1773 έρχεται στη ζωή ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέντεριχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, ο οποίος κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Σαν σήμερα το 1854 έρχεται στη ζωή ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος αλλά και συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος ο οποίος απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM John Sheffield Baron, ενώ σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας αλλά και διπλωμάτης.

Αυτά και με τα σημαντικότερα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, στις 15 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη, και χωρίς να το καταλάβουμε, το μεταξύ έχουμε φτάσει στα μέσα και αυτού του μήνα. Ο καιρός ακόμη δεν λέει να καλοκαιριάσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι ο πιο κρύος Μάης των τελευταίων 40 ετών. Άλλωστε, η Πρωτομαγιά είναι όντως, ήταν όντως η πιο κρύα Πρωτομαγιά που ζήσαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό μας είπαν οι ειδικοί τουλάχιστον. Κάτι θα ξέρουν, δεν μπορεί. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γιατί ο σταθμός λέει κάνει διακοπές ξαφνικά? Δεύτερον, λέει, μην περιμένεις να κυβερνήσει άλλος εκτός από το Βρώμικο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα έχει τους πιο διαφθαρμένους, δεν άλλαξαν τόσα χρόνια. Τώρα θα αλλάξουν. Είμαι 5 ετών, λέει, και τ' άκουγα και έγινα 45. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί να μην τα αλλάξουν, δεν κατάλαβα. Κάποια στιγμή, πλάκα πλάκα, πρέπει να αλλάξουμε, επιβάλλεται να αλλάξουμε, γιατί δεν γίνεται, δεν, θα μας φάει η μαρμάγκα. Γεια σου, Ασπασούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό, με πολλές καρδούλες. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε δρυμύτεροι με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Πολιτικό παρασκήνιο, το στοίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Θεσσαλονίκη με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα γιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Μετά τους Μετάλλικα, άλλες τέσσερις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έρευνα πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Crash test μόνοι για τα νεόδμητα και τα παλαιά. Το μήνυμα Μητσοτάκη και τα εύσημα Μέρτσα, αλλά και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμύριων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Ο Τράμπος ή και ο Θουκυδίδης, θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν φροντίζει ασθενείς στο νοσοκομείο Μεταξά. Εφημερίδα Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Από φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Η κούβα ξέμεινα από καύσιμα στους δρόμους, βγήκαν οι πολίτες. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συνάντηση Τραμπ και Σι στο Πεκίνο. Στο πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά του Ορμούζ έως την Ταϊβάν. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ να δώσει τώρα απαντήσει η κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο τη ΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Ελληνοτουρκικά, το τουρκικό νομοσχέδιο προκαλεί κλιμάκωση της έντασης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η αλληλεγγύη όπλο των λαών, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύεται η ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG. Αυτόδης πυρετός στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδή αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πασπουδαστική πρώτη ξανά. Εφημερίδα Κόντρα, ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Δεν γίνεται και αρχικός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν το φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Συναγερμός στις αρχές. Ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη. Αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά και ενίκια. Ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία εργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν διάσε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα, νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών με ένα αγκάθι. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά. Εφημερίδα των Συντακτών, οδικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη απόντεση πρώην Πρωθυπουργή. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ και Κίνας. Ο Σι δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ των υπερδυνάμεων. Ελεγκτικό συνέδριο. Μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ γεωπώνει στα πρόθυρα της έκρηξης. Εγκλωβισμένη στο κλειδί απεργία πείνας με αποδέκτη το Θάνο Πλεύρη. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Ο ΠΚΠ 2 πάρτι κακοδιαχείρισης με τα βιολογικά. Τιμωρούνται πρώτα και κύρια η έτοιμη παραγωγή βιολογικών οι οποίοι επένδυσαν. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Οι 5 κινήσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους. Σπουδαία εξέλιξη κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση νόμου για στήριξη συμμαχίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και του ΙΜΕΚ. Σάββας Καλεντερίδης προς ψήφιση. Νόμος κόβει στη μέση το Αιγαίο και λέει λατή την ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου.
καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Ξάνθη μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλή στο Μητσοτάκη. Δεν πήραν το μήνυμα συναρτησίες Μαρινάκη για την επιστολή Κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Απογευματίνη, απασφάλιση για το ουκρανικό ντρόουν Οδένδια. Στο σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα στις 17 Μαΐου. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη, ωραία Ελένη. Τζίπινγκ και Τραμπ, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Γυρίζει σελίδα η ΔΕΗ, αύξηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις 24 δις. Σπαραγμός, έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Παπασταύρου για κάθετο διάδρομο, καταλήτης για κοινά συμφέροντα αλλά και συμμαχία. Εφημερίδα One Voice, κύριε Ψάλτη, τι έχετε να πείτε για τον Γεωργιάδη, αν αυτός δεν είναι αυτός που θα απαιτούσε τα δάνεια εδώ και τώρα. Σε ένα μικρομεσαίο θα δίνατε την ίδια ευαισθησία. Καταγγελίες για άθλιες συνθήκες, φυματίωση στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία σε εργάτες γης. Eurox το 1,55 ευρώ βλέπει τη μετοχή της Credit Bank. Πολιτική, γελεστάθηκε οι 10 δείχνουν Σαμαρά. Τέμπη θα πάνε ως τέλος τον κύριο Καραμαλή, οικογένειες των 57 θυμάτων. Morgan Stanley, η Ελλάδα θα κερδίσει 5,1 δισεκατομμύρια από την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Εφημερίδα Μανιφέστο, βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού. Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος πρόεδρος του Πασόκ, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Γιάννης Μυρλής, ενότητα και νίκη στην παράταξη στις επερχόμενες εκλογές. 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, συσπήρωση και συντεταγμένη πορεία προς τις κάλπες. Σοφία Βούλτεψη, η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Εφημερίδα Political, πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του Πασόκ. Η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές και βουλευτές, αλλά και στελέχοι γράφουν στην πολιτικά. Μήνυμα Καραμάλι από την Ξάνθη. Αμοιβαία ωφέλεια από τη στρατηγική σχέση Ελλάδος και Κίνας. Εταιρικό θαύμα, η εκτόξευση της AI Relate επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Εστία, οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο αλλά όχι και στην Ελλάδα. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. 5 μέρες αφιερώνει η Ακαδημίας Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζίπινγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Προς G2 στην θέση των G20. Ιστορική συνομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Αξίζει να διαβάσετε υπέρ της μίας Κίνας ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Στο 55% του ευρωπαϊκού μεσοόρου η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού μπλέχτηκε στα δίχτυα μηχανότρατα. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, ο Τραμπ στο Πεκίνο σε πρώτο πλάνο οικονομική συνεργασία. Ο δικός χάρτης των ΣΕΒ και ΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγικής βάσης και γιατί χάθηκε ο χρόνος, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Ένωση, 21η Ελλάδα στην παραγωγικότητα, αναθέση εργασίας και 20η αναώρα εργασίας. Τετραμέρη συνάντηση, διευρύνεται ο κάθετος διάδρομος με τα Βαλκάνια. ΔΕΗ, 18 Μαΐου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΕ και των 4 δισεκατομμυρίων. Hellenic Energy στα 293 εκατομμύρια τα EBITDA του πρώτου τριμήνου. Κρήτη άνοιγμα της Προντέα στα data centers με 70 εκατομμύρια ευρώ. 150 εκατομμύρια ευρώ με ισχυρό αποτύπωμα ξένων Fancy AME και της Transtor. data.gov.gr, big data από 456 φορείς με 9.371 ανοιχτά δεδομένα.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι εδώ κλασικά στον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό Παρασκευής να έχουμε. 15 του μηνού σήμερα. Έχουμε φτάσει στα μέσα και, του Μάη. Καλημέρα στον Αθανάση, καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη. Ο Νάσος, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη και υγεία σε όλους. Λέει καλημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Γερμανία. Δροσούλα έχουν στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. 3 βαθμοί Κελσίου. Ωραία, καλά είναι, καλά είναι. Δεν θα καλοκαιριάσει ποτέ, δεν μας έχουν πάρει και το καλοκαίρι μας. Κάπου το έχουν πουλήσει, δεν ξέρω.

Για την ιστορία, δύο 17χρονες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου η πρώτη υπέκυψε την ίδια ημέρα. Η δεύτερη μετέπειτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου βρισκόταν διασωληνωμένη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσει να σταθεροποιήσει την κατάστασή της, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς τα βαριά τραύματά της, ως πολυτραυματίας που ήταν, δεν επέτρεψαν να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση, και παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες, το 17χρονο αυτό κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του νοσοκομείου, το οποίο εξεδόθη, λέει ότι σήμερα, χθες δηλαδή, 14/5/26 και ώρα 19:54, έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας από τις 12/5/26. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείου της, εκ της διοικήσεως. Αυτό είναι η ανακοίνωση η οποία έβγαλε το νοσοκομείο για την 17χρονη. Δυστυχώς, δύο νέα παιδιά, δηλαδή το άκουσα χθες την είδηση και πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι, δύο νέα παιδιά, δύο νέα κορίτσια που ήταν 17 ετών, που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους, που μπορούσαν να κάνουν όνειρα, αλλά δυστυχώς ζούσαν σε ένα κράτος που δεν τους επέτρεπε προφανώς να πραγματοποιήσουν αυτά τα όνειρα, που κατά τη δική μου γνώμη βέβαια πουθενά δεν πρέπει να σταματάμε, δηλαδή, και δεν πρέπει να αφοπλίζουμε τα όνειρα των παιδιών. Δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά τώρα, αυτά τα δύο κορίτσια, δεχόντουσαν πιέσεις από το σπίτι, όχι να γράψει καλά στις πανελλήνιες, όχι το ένα, όχι το άλλο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Και τώρα, επειδή θα ξεκινήσουν και οι πανελλήνιες, θα το ξαναπώ, δεν χρειάζεται καμία πίεση στα παιδιά, δεν χρειάζεται κανένα άγχος, όλο αυτό το να περάσεις κάπου, να κάνουν αυτό που θέλουν τα παιδιά. Αφήστε τα να είναι ευτυχισμένα, ειλικρινά δηλαδή. Εχθές είχαμε κι άλλο περιστατικό, είχαμε μια παρολίγων αυτοκτονία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ένας ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του. Το βράδυ της Τετάρτης, όχι χθες, το βράδυ της Τετάρτης. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, μετά από έγκαιρη αντίδραση των γονιών του, χωρίς να έχουν δοθεί βέβαια στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Αλλά είναι τραγικό, έτσι, είναι τραγικό. Έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες των νέων παιδιών, των ανήλικων παιδιών. Γιατί όλα τα παιδάκια δυστυχώς είναι μέσα στα ψυχολογικά. Δηλαδή η ζωή τους είναι μια οθόνη, από εκεί και πέρα δεν έχουν όνειρα, δεν κυνηγάνε πράγματα όπως οι δικές μας οι γενιές, ας πούμε, δεν έχουν φιλοδοξίες. Δηλαδή η φιλοδοξία τους είναι να πάρουν ένα καλό κινητό τηλέφωνο και μέχρι εκεί. Όλο αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί πρόβλημα, ειλικρινά, και βλέπουμε ότι έχουμε γενικά πρόβλημα με τους νέους. Εν τω μεταξύ, βγήκε και μίλησε και ο Άδωνης για αυτό το θέμα και λέει ότι οι γονείς, λέει, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Όχι, Άδωνη, δεν ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Φτιάξατε μια δύσκολη εποχή. Όλοι εσείς που έχετε κατσικωθεί στις θέσεις των βουλευτάδων, των προέδρων, των όλων αυτών μέσα στη Βουλή, έχετε φτιάξει έναν κόσμο ο οποίος, έτσι πως έχει γίνει, δεν είναι κατάλληλος για παιδιά. Δυστυχώς η κοινωνία έχει γίνει τόσο σκληρή, τόσο απάνθρωπη, και όλο αυτό ξεκινάει αφενός από την κρίση αξιών η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και από την οικονομική κρίση η οποία έχει διαλύσει οικογένειες. Δυστυχώς, από τη στιγμή που και οι δύο οι γονείς κυνηγούν το πώς θα ανταπεξέλθουν και λείπουν και οι δύο από το σπίτι, τα παιδιά είναι μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν την σωστή καθοδήγηση την οποία θα έπρεπε να έχουν, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν, και δεν φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ, φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίνει και όλοι όσοι κυβέρνησαν και μπορούσαν να κάνουν κάτι για να πάει η κοινωνία προς το καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν το έκαναν. Χρησιμοποίησαν τη δύναμη την οποία εμείς τους δώσαμε προς όφελος των ιδίων και των κολλητών τους και τα λοιπά, και το βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία 7 χρόνια να γίνεται αυτό ξεδιάντροπα. Η κοινωνία να διαλύεται, πολλοί άνθρωποι να έρχονται σε απόγνωση, και το χειρότερο είναι ότι σε απόγνωση φτάνουν μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά τα οποία είναι γεμάτα ψυχολογικά, τα μικρά παιδιά τα οποία ψάχνουν να βρουν

0: από πριν ακόμη φτάσουν τα 18, πού θα ξεσπάσουν. Βλέπεις, ας πούμε, συμμορίες ανηλίκων από εδώ, από εκεί, μαγκές, αυτά. Όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, την οποία σύγχρονη κοινωνία δυστυχώς, κύριε Γεωργιάδη, που βγαίνετε και λέτε ότι είναι η εποχή δύσκολη, εσείς δεν τα δημιουργήσατε όλα αυτά. Εσείς κάνατε την εποχή να είναι δύσκολη. Εσείς δεν επιτρέψατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να έχουν όνειρα. Εσείς δεν τους αφήνετε να δημιουργήσουν. Εσείς τους διώχνετε από το σπίτι τους, από την πατρίδα τους, για να πάνε να βρουν μια καλύτερη μοίρα στο εξωτερικό. Όλα αυτά εσείς τα κάνετε, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχετε καταλάβει ότι τη δύναμη την οποία σας έχουμε δώσει τη χρησιμοποιείτε απόλυτα λάθος. Μπορεί να το καταλαβαίνετε βέβαια, αλλά και να μην σας ενδιαφέρει. Γιατί εσείς τα παιδάκια σας τα έχετε βολεμένα. Και να τα έχετε, δεν αντιλέγω. Δεν είναι κακό να έχει κανείς το παιδί του βολεμένο, αλλά να βολέψει κανείς και το δικό του το παιδί. Και δεν μιλάω να το βολέψει να κάνει ρουσφέτια και τέτοια, αλλά όταν ένα παιδί πάει και σπουδάζει, ας πούμε, και θα πάρει αυτό το πτυχίο, θα το κορνιζώσει στον τοίχο, θα χαρεί που θα το πάρει αυτό το πτυχίο. Θα πει ότι ναι, ρε παιδί μου, πάλεψα, τα κατάφερα, τελείωσα το πανεπιστήμιο, σπούδασα κάτι, έγινα κάτι σε αυτή την κοινωνία. Από εκεί και πέρα όμως, ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού εδώ πέρα στην Ελλάδα? Να πάει να δουλέψει αρχικά είτε σαν σερβιτόρος, είτε σαν διανομέας, είτε οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι κακό να δουλεύει κανείς σερβιτόρος ή διανομέας, για όνομα του Θεού, έτσι. Τίμιες δουλειές, μια χαρά δουλειές είναι, και τις έχω κάνει και τις δύο. Αλλά όταν έχεις τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, θέλεις αυτό το κόπο που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια να σου ανταποδώσει και κάτι. Δηλαδή είχες ένα όνειρο να σπουδάσεις αυτό. Γιατί να μην μπορείς να το κάνεις όμως πραγματικότητα? Να μην μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτό? Να μην σου δίνονται οι ευκαιρίες? Οι ευκαιρίες οι οποίες θα σου δοθούν θα είναι να πάρεις με τα βία σε ένα χιλιάρικο το μήνα και να τελειώσει και το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Οπότε λοιπόν πρέπει ή να παραιτηθείτε άμεσα, γιατί δεν θέλετε να κάνετε κάτι για αυτά τα νέα παιδιά, ή αλλάξτε τουλάχιστον αφού κάνετε που κάνετε κολοτούμπες, κάντε μια κολοτούμπα καλή, να κοιτάξετε λίγο το μέλλον αυτών των παιδιών. Έστω τώρα, πριν φύγετε από την εξουσία, γιατί θα φύγετε από την εξουσία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο κύριος Γεωργιάδης, βέβαια, αναφέρθηκε στο σοβαρό περιστατικό αυτό με τη μαθήτρια που σκοτώθηκε στην Ηλιούπολη και τη φίλη της, η οποία έφυγε από τη ζωή. Και λέει ότι δόθηκε εντολή για αυξημένη επιφυλακή σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έκανε λόγο για αύξηση περιστατικών αυτοκαταστροφικών τάσεων σε παιδιά και εφήβους. Οι γονείς, λέει, πρέπει να είναι προσεκτικοί. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Το θέμα είναι ότι προσεκτικοί πρέπει να είστε εσείς. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και το τι έφερε αυτά τα παιδιά στο απονενοημένο διάβημα. Το τι τους έκανε να δούνε την ζωή, την οποία ζωή έχουν όλοι μπροστά τους, που είναι στην καλύτερη, η εφηβεία είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, έτσι, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, αρχίζεις, διαμορφώνεις χαρακτήρα κτλ. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την όμορφη ηλικία έχετε κάνει κάποια παιδιά να τα βλέπουν όλα μάτια, να τα βλέπουν όλα μαύρα. Δηλαδή είναι πραγματικά οδυνηρό όλο αυτό το πράγμα. Και άκουγα, ο Κυριάκος Αβελόπουλος μίλησε για αυτό το θέμα στην εκπομπή την οποία κάνει στην τηλεόραση, και μίλησε για αυτούς οι οποίοι τοποθετούνται δημόσια παριστάνοντας ότι δήθεν είναι προβληματισμένοι, και είπε αυτά τα οποία λέει ο περισσότερος κόσμος, ότι αφενός ότι οι αυτοκτονίες των ανηλίκων έχουν αυξηθεί, αφετέρου ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη ρίζα του προβλήματος και όχι το αποτέλεσμα.
1: Συμβαίνουν τραγικά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε την αυτοκτονία, προσπάθεια αυτοκτονίας δύο παιδιών, 16χρονων, 17χρονων κοριτσιών. Όλοι σχολίασαν το αποτέλεσμα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Αλλά από ενοχικό σύνδρομο κανείς δεν μπαίνει στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή, για ποιο λόγο το αίτιο οδηγούνται παιδιά στην αυτοκτονία και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι παιδικές αυτοκτονίες, ξέρετε. Δεν είναι ένα φαινόμενο βέβαια ελληνικό, αλλά εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Τι περιμένει κανείς από μια κοινωνία η οποία έχει εγκλωβιστεί στην ληστική ευδαιμονία? Τι περιμένει κανείς όταν τα πρότυπα είναι ανάξια λόγου? Πρότυπα όπως influencer που βγάζουν 1 εκατομμύριο το χρόνο και οι οποίες πηγές χρημάτων είναι από κάπου αλλού και όχι από τη δουλειά που κάνουν. Τι περιμένει κανείς από μια κοινωνία που έχει εκχυδαίσει χωρίς αξίες, χωρίς οράματα, χωρίς πρότυπα όλη την κοινωνία. Τα πρότυπα που αναπαράγονται καθημερινά είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το εύκολο χρήμα, το εύκολο κέρδος. Και όταν τα παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογένειες αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος του να μπουν στο πανεπιστήμιο θα πάρουν ένα πτυχίο τα περισσότερα, και έτσι όπως κάναν τα κόμματα, την κοινωνία μας και την πολιτεία μας, δεν θα βρουν δουλειά. Θα περιμένουν πτυχιούχοι άνεργοι ή άργοι. Δεν τους δίνεται δυνατότητα μέσα από αξίες να αντιληφθούν ότι τα πάντα δεν είναι το χρήμα. Τα πάντα δεν είναι τα γιότ, το γιάτινγκ. Όλη αυτή η ευδαιμονία, οι βίλες, τα αυτά, οι πισίνες και όλα αυτά. Όχι, παιδιά. Αυτά είναι αδιέξοδο. Και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, όποιος και αν είναι αυτός, το κυνήγι δηλαδή του χρήματος, χωρίς να κυνηγάμε το θησαυρό που κρύβουμε στην ψυχή μας, μέσα από την Ορθοδοξία, από τα νάματά της, από τις επιταγές της, μέσα από όλα αυτά τα ζητήματα, και μια κοινωνία η οποία αγωνίζεται καθημερινά η οικογένεια μέσα αυτήν να επιβιώσει, με συνέπεια να απομονώνουν τα παιδιά μας, δηλαδή βλέπετε τις οικογένειες. Δουλεύει ο πατέρας ή μητέρα για 1000 ευρώ, 800 ευρώ, μπας και τα καταφέρουν. Με συνέπεια τα παιδιά μας να μην είναι δίπλα μας. Μια οικογένεια που δεν μαζεύεται την Κυριακή να φάνε όλοι μαζί, όπως κάναμε παλιά, να συζητήσουμε, να γελάσουμε, αλλά όλοι με ένα κινητό και ένα τάμπλετ ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Είναι μια κοινωνία βαθιά καταδικασμένη στην κατάθλιψη, στη μοναξιά, και το κυριότερο, οδηγούμεθα μέσα από την ψυχή των παιδιών μας σε μια κοινωνία που πεθαίνει. Και αυτές οι στάσεις ζωής πρέπει να μας προβληματίσουν για να επανέλθουμε πια ως άνθρωποι στον ανθρώπινο παράγοντα. Να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Άνθρωποι, όχι ρομπότ. Μπορεί να βολεύει στο σύστημα να μας κάνουν ρομπότ, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Δυστυχώς έχουμε καταφέρει να γίνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να γίνουμε ρομπότ. Και εμείς και τα νέα. Κάποτε, ας πούμε, έβλεπες τα νέα. Τα μικρά παιδιά βγαίνανε στα πάρκα, παίζανε με μπάλες, με τα ποδήλατα από εδώ, από εκεί. Η δικιά μας η γενιά, παραδειγματίζομαι από τη δικιά μας τη γενιά τώρα. Ας που τώρα οι γονείς φοβούνται κιόλας γιατί οι εποχές είναι περίεργες. Αλλά και από την άλλη, το να μην αφήνεις το παιδί ελεύθερο, ας πούμε, να ζήσει, να παίξει, να πέσει, να χτυπήσει, γιατί όχι. Εμείς δηλαδή που πέφταμε και χτυπάγαμε, τι πάθαμε, κάτι. Γυρνούσαμε σπίτι με σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια, σπασμένα δόντια. Πληρώναμε οδοντιάτρους τότε, άστα να πάμε. Αλλά δεν πάθαμε και κάτι, έτσι. Μάθαμε και πέντε πράγματα μέσα από το παιχνίδι. Τώρα αυτά τα παιδιά τίποτα, είναι εγκλωβισμένα. Είναι εγκλωβισμένα, ζουν σε μια μοναξιά. Πόσα παιδιά είναι εκείνα που περνάνε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός κινητού, ενός τάμπλετ, και δεν βγαίνουν έξω. Δεν συναναστρέφονται με άλλα παιδιά, δεν κοινωνικοποιούνται. Πάρα πολλά παιδιά είναι δυστυχώς σε αυτό το mood. Ναι, αλλά τι θα γίνει, μέχρι πότε? Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα μικρό παιδί να είναι στην κούνια και να του δίνει η μάνα του το κινητό τηλέφωνο. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα, ειλικρινά, και με εκνεύρισε απίστευτα. Να είμαι σε ένα μαγαζί για φαγητό, τέλος πάντων, να κάθεται δίπλα μας μια παρέα, το παιδί να είναι στο καρότσι και να είναι με το κινητό τηλέφωνο και να κοντεύει να μπει και το ίδιο μέσα στην οθόνη. Δηλαδή, πόσο κακό κάνετε στο παιδί σας με αυτόν τον τρόπο, για να σας αφήσει ήσυχος, ας πούμε, να κάτσετε να φάτε. Δηλαδή, οι δικοί μας οι γονείς πώς μας παίρνανε? Εγώ θυμάμαι, μας παίρνανε στα μπουζούκια μαζί τους, μας βάζανε, ξαπλώναμε εκεί πέρα και σε δυο καρέκλες και μια χαρά ήμασταν. Τότε γιατί μπορούσανε, δηλαδή, και τώρα δεν μπορούν? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει αλλάξει? Και η εύκολη λύση είναι το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ. Και δεν είναι ότι βγήκε ο Ερμές τώρα να το παίξει έξυπνος και να πει ότι είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι το λένε παιδοψυχολόγοι. Το λένε ειδικοί, δηλαδή άμα κάτσετε και διαβάσετε έρευνες, κάθομαι και τις διαβάζω εγώ που δεν έχω παιδιά, δηλαδή καθίστε να τις διαβάσετε κι εσείς που έχετε παιδιά. Για να καταλάβετε πόσο κακό προκαλείται. Και εμείς παίζαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια τότε, είχαμε Nintendo, είχαμε Atari, αλλά δεν ήμασταν όλη μέρα με αυτά. Δηλαδή τα παιδιά τώρα θα βγουν έξω στο πάρκο, θα είναι με το κινητό, θα πάνε στο σπίτι, θα είναι στον υπολογιστή. Αρχίζουν από την εφηβεία πολλά να κυνηγάνε αυτό που είπε ο Βελόπουλος, το εύκολο χρήμα, και το εύκολο χρήμα είναι στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο τι αρχίζουν να κυνηγάμε? Τα views, αρχίζουν να κυνηγάμε τα likes, να το παίξουμε ότι είμαστε κάποιοι. Και όταν δεν μας βγαίνει αυτό, δυστυχώς, κάποιοι πέφτουν σε κατάθλιψη, ξέρετε. και πολλά κορίτσια τα βλέπετε από νεαρές ηλικίες να ξεκινάνε με τα καριέρες, μέσα σε εισαγωγικά το λέω καριέρες, στα OnlyFans. Πόσο θλιβερό δηλαδή να γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην έχουν όνειρα και το όνειρό τους να είναι, ας πούμε, να γδυθούν στο OnlyFans για να πάει ο κάθε χαζοβιόλης. Υπάρχουν και αυτοί οι ηλίθιοι, δηλαδή πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο οποίος πληρώνει για να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη και να αυτοικανοποιείται με τις φωτογραφίες της άλλης. Δηλαδή για όνομα του Θεού, αυτό που ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά ξεφτύλα, πραγματικά, η απόλυτη ξεφτύλα. Να γίνονται τα παιδιά, δηλαδή, να έχουν όνειρο, τα κορίτσια να έχουν όνειρο να γίνουν ιερόδουλες του διαδικτύου. Γιατί η σύγχρονη κοινωνία αυτό θέλει. Γίνε γκέι για να αρέσεις, γίνε πόρνη για να μπορέσεις να κάνεις καριέρα. Πρέπει να το αλλάξουμε όμως αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε και επιβάλλεται να το αλλάξουμε για το καλό των παιδιών. Να βάλουμε στο μυαλό των παιδιών ότι οι αξίες και τα ιδανικά είναι αλλού. Δεν είναι μέσα στο OnlyFans, δεν είναι μέσα στο Instagram, στο Facebook και σε όλα αυτά, τέλος πάντων στο TikTok. Καλό είναι να έχεις, καλό είναι να κάνεις βιντεάκια, έτσι. Ωραίο είναι, αλλά να κάνεις κάτι το οποίο να έχει αξία. Δυστυχώς οι αξίες χάθηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν ακόμη ξεσπάσει η οικονομική κρίση, ξέσπασε η κρίση των αξιών. Αλλά τότε δεν το πήραμε χαμπάρι ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Τότε μπορεί να μας φάνηκε και λίγο αστείο. Και αν κάποιος μιλούσε, μπορεί να του λέγανε ότι έλα μωρέ, είσαι ο πιστοδρομικός τώρα. Αλλά δυστυχώς οι συνέπειες είναι αυτές που βλέπουμε και τώρα είναι η αρχή. Τώρα είναι η αρχή. Σε μερικά χρόνια, σε 20-30 χρόνια από τώρα, τα πράγματα, γεροί να είμαστε, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι επόμενες γενιές δεν έχουν καταλάβει το τι θα συναντήσουν αύριο μεθαύριο. Και το θέμα είναι ότι δεν τους έχουμε αφυπνίσει και εμείς για να καταλάβουν, για να αντιδράσουν, μπας και μπορέσουν και το ανατρέψουν αυτό το πράγμα. Γιατί στο χέρι τους είναι να το ανατρέψουν. Όπως εμείς βγαίναμε, ας πούμε, και διαμαρτυρόμασταν, κάναμε αγώνες στα γυμνάσια, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Τώρα τίποτα, τίποτα. Θυμάμαι τότε, δεκαετία 90, ήμουνα λύκειο. Τότε, όχι ψέματα, γυμνάσιο ήμουν. Τότε που ήταν ο Αρσένης, ο Γεράσιμος. Και φωνάζαμε το ηρωικό εκείνο σύνθημα «Κάτσε καλά Γεράσιμες», πιστεύω ότι το θυμάστε όλοι. Κάναμε καταλήψεις στα σχολεία και διεκδικούσαμε. Διεκδικούσαμε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα τα παιδιά δεν διεκδικούν τίποτα και τους τα έχουν πάρει όλα. Πηγαίνει ο καθηγητής, κάνει ένα ξερό μάθημα. Κατάλαβαν, δεν κατάλαβαν τα παιδιά, σε και με καντάρ, δεν τον ενδιαφέρει κιόλα. Σου λέω, εγώ για 800 ευρώ το κάνω. Δεν με νοιάζει κιόλα. Μπορεί να πληρώνει και ενίκιο 300-400 και να μην είναι και στον τόπο καταγωγής. Τον έχουν μια από εδώ, μια από εκεί. Και δυστυχώς τα παιδιά δεν μαθαίνουν. Και για να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά πέντε πράγματα, τι πρέπει να γίνει? Να καταφύγουν οι γονείς στην παραπαιδεία. Είμαστε η μόνη χώρα που πληρώνει φροντιστήρια για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να τους έχουν διδάξει στα σχολεία. Και για να μπορέσουν να δώσουν πανελλήνιες, για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο ξένων γλωσσών. Πανάκριβα όλα αυτά, δεν το συζητώ. Και άμα δεν έχει λεφτά μια οικογένεια, εκεί να δει ζόρι. Και ευτυχώς ακόμη βοηθάνε οι παππούδες, βοηθάνε οι γιαγιάδες για να μπορέσει λίγο να ανασάνει η οικογένεια, διαφορετικά δεν γίνεται. Και τα παιδιά είναι μέσα στο άγχος, μονίμως, ένα μόνιμο άγχος. Άγχος για το σχολείο, άγχος για τις πανελλήνιες, άγχος για τα φροντιστήρια, προσωπική ζωή μηδέν. Τα παιδιά θα έπρεπε... Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Θανάσης ο Ευθυμιάδης, ο ηθοποιός, είχε μιλήσει για το πώς συμπεριφέρονται οι καθηγητές στα παιδιά.

0: το έχω βρει, που είπε ο άνθρωπος, ήταν πριν από 4 χρόνια σε συνέντευξη που είχε δώσει και είχε πει τα εξής.
1: Με αυτή τη μαμά, με αυτό τον μπαμπά, αυτά τα δύο κορίτσια πώς μεγαλώνουν?
2: Αυτά τα δύο κορίτσια μεγαλώνουν με τις προσευχές μου να βρεθούν και τα αντίστοιχα αγόρια και αυτά τα κορίτσια, γιατί βλέπω ότι πλέον τα αγόρια λίγο αδιαφορούν για τα ωραία κορίτσια, ενώ εμείς παλιά ψάχναμε να βρούμε μια ωραία κοπέλα. Τώρα βλέπω τα αγόρια έχουν κολλήσει πολύ στις οθόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα μαζί με την Αγγλία είναι οι δύο πρώτες χώρες σε εξάρτηση παιδιών από την οθόνη.
1: Στο σπίτι σας δεν υπάρχει κάποια οθόνη τέτοια?
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια, αλλά υπάρχει επαφή με τις οθόνες, αλλά συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα σε κάποιο φίλο ή στο... θα κάτσουν λίγο, να μην είναι έξω από... Άλλωστε και στο σχολείο κάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Απλώς...
1: Εγώ πίσω από αυτό δεν λέω το πρακτικό. Εννοώ ότι μεγαλώνουν διαφορετικά.
2: Εάν το κανονικό είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι όπως θέλει το Υπουργείο Παιδείας, ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη για τα παιδιά του δημοτικού και τα παιδιά του γυμνασίου, ντροπή σε αυτούς που στερούν από τα παιδιά τα παιδικά τους χρόνια, ντροπή σε αυτούς που βγάζουν την ύλη και στερούν το παιχνίδι από τα παιδιά μας,
1: ντροπή
2: σε αυτούς που βγάζουν όλο αυτό τον όγκο που πρέπει να κουβαλάνε τα παιδιά κάθε μέρα στις σάκες τους και να παθαίνουν σχολίωση τα παιδιά μας από τους σάκες, ντροπή τους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν προσεύχομαι μόνο να καταλάβουν και να θυμηθούν ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί παιδιά, να μειώσουν την ύλη, να μειώσουν το άγχος των παιδιών μας, να μειώσουν το άγχος των εφήβων που ξεχνάνε λόγω των Πανελληνίων και αυτά, ξεχνάνε τι είναι έρωτας, ξεχνάνε τι είναι εφηβεία, να περάσουν αυτή την μεταβατική περίοδο ωραία. Τους προσθέτουν άγχος, τους προσθέτουν να θυμούνται αυτή την ηλικία σαν ένα βασανιστήριο. Ντροπή τους. Ας κάνουν κάτι, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση, ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνει κάτι να ελαφρώσουν το πρόγραμμα των παιδιών.
1: Ο ρόλος ενός πατέρα όπως εσύ, που το βλέπει με αυτή την, από αυτή την οπτική γωνία, ποιος είναι? Δηλαδή μέσα στο σπίτι, στην καθημερινότητα, πώς
2: το καθημερινότητα είναι. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας? Πρώτα το διάβασμα και μετά το παιχνίδι. Η δικιά μου η καθημερινότητα είναι πρώτα το παιχνίδι και μετά το διάβασμα, αν μείνει χρόνος. Αυτή είναι. Αυτή τη στεγνή γνώση, αυτή τη στήρα γνώση, που δεν είναι γνώση, δεν είναι, πληροφορίες δίνουν στα παιδιά. Η γνώση έρχεται μόνο μέσα στην αλάνα αν παίξει το παιδί, μόνο μέσα στη γειτονιά αν παίξει, στη θάλασσα, στη φύση, με τα άλλα παιδιά. Εκεί έρχεται η γνώση. Όλα τα άλλα που δίνουν στα παιδιά μας είναι πληροφορίες, τα οποία εξού και τα παιδιά τα ξεχνάνε μόλις τελειώνει το σχολείο και δεν θέλουν να ξανασχοληθούν ποτέ με αυτό το κεφάλαιο. Αυτό.
1: Τι διαβάζεις στις κόρες σου?
2: Υπάρχει ένα ωραίο παραμύθι που είναι 100 επαναστάτριες που αφήσαν ιστορία.
1: Υπάρχει και για τα αγόρια αυτό, το
2: ωραία.
1: Αντίστοιχο.
2: Εγώ για τις γυναίκες το διαβάζω. 100 γυναίκες επαναστάτριες που αφήσαν κάτι.
0: Θεωρώ ότι ο λόγος του κυρίου Ευθυμιάδη, Θανάσης Ευθυμιάδης, ηθοποιός, ήταν τότε εκείνη την ημέρα που είχε μιλήσει πριν από 4 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι είναι ορθός. Ότι τα παιδιά, γιατί όλοι μας λίγο πολύ βγαίναμε στις αλάνες, στα πάρκα, παίζαμε με τα άλλα τα παιδιά, συναναστρεφόμασταν και εκεί πέρα μάθαμε πράγματα. Μάθαμε πράγματα τα οποία μας έμειναν. Και μέσα από τα λάθη κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα, μέσα από τα λάθη μαθαίνεις. Τώρα, τι να μάθει ένα παιδί μέσα από ένα κινητό, μέσα από ένα τάμπλετ, από έναν υπολογιστή, από μια στεγνή γνώση που του δίνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές? Τίποτα. Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Βέβαια μας βρίσκεται και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, Instagram και στο TikTok. Μπορείτε επίσης να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και να μας ακούτε εντελώς δωρεάν από την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να την κατεβάσετε από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Παρασκευής 15 του Μαΐου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69 074 83 48 4. Το Viber. Και τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας για να πάμε λίγο στο θέμα των σιδηροδρόμων. Γιατί θυμάστε που κάποιοι δημοσιογράφοι ρωτούσαν την κυβέρνηση γιατί δεν πληρώνει ειδικό εργαστήριο για να μάθουμε τελικά αν έχουμε πυρ ασφάλεια μέσα στα τρένα της Hellenic Train. Θυμάστε τότε που το τρένο των Τεμπών είχε μια πυρ ασφάλεια για το ανάθεμα και κάποιοι ρωτούσαν αν τα τρένα τελικά είναι ασφαλή ή δεν είναι. Από ό,τι φαίνεται τώρα αποδεικνύονται όλα με τον πιο περίτρανο τρόπο, γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μετά το ΝΕΟΔΑΣΑΜ και μετά το Γερμανικό Εργαστήριο το ΑΡΕΣΤΗ αποδεικνύει ότι όλα τα δεδομένα τα οποία πέσανε επιτάπητος και όλα όσα ρωτήσανε κάποιοι δημοσιογράφοι ήταν ακριβέστατα. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν γνωρίζει επίσημα ότι τα τρένα της Hellenic Train είναι άκρως επικίνδυνα και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ακριβώς όπως έγινε και πριν από τα Τέμπη δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έκανε η κυβέρνηση είναι να επιτίθεται ξανά και ξανά σε αυτούς οι οποίοι αναδεικνύουν τα ζητήματα αυτά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ερωτήθηκε για αυτό το θέμα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι 3 χρόνια μετά ο κόσμος εξακολουθεί να ανεβαίνει σε τρένα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως πυρ ασφάλεια. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μαρινάκης αμφισβητεί την ύπαρξη του πορίσματος της ΡΑΣ και ξέρετε κάτι, με τέτοια κυβερνητική γραμμή δεν ξεχωρίζει αν μιλά κάποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος ή αν τελικά μας απευθύνει το λόγο κάποιος εκπρόσωπος της Hellenic Train.
1: Η Hellenic Train παραβιάζει τον σιδηροδρομικό νόμο σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων, όπως εντοπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το διαβάσαμε στην Καθημερινή, το είδαμε στον Αλφα, το διαβάσαμε και στους Data Journalists. Έχετε κάποια ενημέρωση, θα κάνετε κάτι άμεσα για να μην είναι επικίνδυνα τα τρένα μας?
2: Η ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών λέει τα ακόλουθα. Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια.
3: Η Hellenic Train, Αντώνη, υποστηρίζει ότι τηρούσε όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυρασφάλειας για τα καθίσματα των τρένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει τις απαραίτητες αποδείξεις.
2: Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα.
3: Σύμφωνα με το πόρισμα.
2: Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, σας υπενθυμίζω ότι η ΡΙΤΑ αναφέρει πως η διενέργεια του ελέγχου των καθισμάτων δεν συνεπάγεται την ακινητοποίηση των επιβαταμαξών ούτε τη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και ότι με σχετική υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού τον Οκτώβριο 2025 ΟΣΕ και Hellenic Train υποχρεούνται να διενεργήσουν αυτούς τους απαραίτητους ελέγχους. Άρα η διαπίστωση που έγινε στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών είναι ψευδής. Είναι ψευδής.
1: Απλά αυτό που διαβάζουμε δηλαδή σε όλα αυτά τα έγκριτα μέσα σχετικά με πόρισμα της ΡΑΣ, τι είναι? Είναι ψέματα.
2: Τι να σας πω. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από το παρομόδιο Υπουργείο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω να κάνω, να χαρακτηρίσω δημοσιεύματα. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Σας απαντώ με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, σημείο προς σημείο.
1: Είπατε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν έβγαλε πόρισμα για την πυρασφάλεια. Έχω μπροστά μου το επίσημο έγγραφο που δημοσίευσαν οι Data Journalists. Έχει βγει 1 Απριλίου και λέει πάνω-πάνω με μεγάλα γράμματα και κεφαλαία πόρισμα. Η ημερομηνία έκδοσης είναι 1 Απριλίου. Μπορούμε να σας το επισυνάψουμε αν θέλετε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, τα τρένα μας είναι επικίνδυνα και η Hellenic Train κάνει ghosting. Δεν προσκομίζει τα πιστοποιητικά τα οποία είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει με βάση τον νόμο. Σας ενημέρωσαν λάθος από το Υπουργείο, ο κύριος Κυρανάκης? Τι έχει γίνει
2: λάθος? Θα σας πω. Έχουμε διαβάσει ακριβώς την ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και προκειμένου από το αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Δεν πιστεύω ότι μας ενημέρωσαν λάθος, αλλά θα επανέλθουμε με την νέα σας ερώτηση, μήπως και κάτι τους διέφυγε που δεν το πιστεύω. Είναι ψευδής.
3: Σύμφωνα με το πούρισμα.
2: Είναι ψευδής.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού, πραγματικά. Δηλαδή, 3 χρόνια μετά τα τρένα εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή. Τα τρένα αυτά τα οποία συνεχίζουμε εμείς να εμπιστευόμαστε, δεν ξέρω. για τις μετακινήσεις μας, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πραγματικά δηλαδή τι περιμένετε να κάνετε? Τι περιμένετε να γίνει? Δηλαδή σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, θυσιάστηκαν 57 άνθρωποι και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, 3 χρόνια που οι συγγενείς των θυμάτων προσπαθούν να βρουν δικαίωση και τους κοροϊδεύεται με τον πιο χυδαίο τρόπο, δεν έχετε κάνει το παραμικρό για να αλλάξει κάτι στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο. Και πραγματικά δηλαδή ακούς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει και δεν ξέρεις τώρα, μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή μιλάει κάποιος εκπρόσωπος της Hellenic Train και προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα της εταιρείας του. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Και είπε κιόλας αυτό λεξί ότι δεν είναι δουλειά μου, λέει, να είμαι εγγύητη ασφάλειας. Ναι, το είπε αυτό το πράγμα, δεν είναι δουλειά του να εγγυάται την ασφάλεια. Ποιος θα μας εγγυηθεί την ασφάλειά μας, άραγε? Αν δεν μπορεί ο κύριος Μαρινάκης, αν δεν μπορεί η κυβέρνηση, αν δεν μπορεί η Hellenic Train, ποιος θα μας εγγυηθεί την ασφάλεια μας για να μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα τρένα και να μετακινούμαστε και να παρακαλάμε το Θεό μη και συμβεί τίποτα και δεν βγούμε ποτέ από εκεί πέρα μέσα? Και τι είδαμε τώρα στο ηχητικό, τι ακούσαμε? Ότι ένας δημοσιογράφος ρώτησε με βάση επίσημα κρατικά έγγραφα για το αν μπορεί να εγγυηθεί η κυβέρνηση ότι είναι ασφαλή τα τρένα και τι θα κάνει μέχρι να έρθουν τα νέα τρένα, και η κυβέρνηση αντί να απαντήσει, πολλές φορές βλέπουμε ότι επιτίθεται και στον δημοσιογράφο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει, τέλος πάντων, να τα βάλετε λίγο τα πράγματα κάτω και να πείτε, ρε εσύ, κάτσε εδώ πέρα, σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, κοροϊδεύουμε πόσους συγγενείς θυμάτων εδώ και πόσο καιρό με δίκες, παροδίες και τα λοιπά, με απόκρυψη στοιχείων, μπάζωμα, ξεμπάζωμα του χώρου και τα λοιπά. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, να μην ξαναβρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Που κανονικά από τη μία φταίμε και εμείς σαν κόσμος, σαν λαός που συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε τα τρένα, ενώ δεν θα έπρεπε κανονικά. Και θα έπρεπε να απαιτήσουμε να είναι ασφαλή τα τρένα και οι μετακινήσεις μας. Αλλά δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους είναι αναγκαίο κακό, οπότε δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά με το τρένο για να πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη για να πάνε σε κάποια άλλα σημεία να εργαστούν και να πάρουν μετά το τρένο να ξαναγυρίσουν πίσω. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να διέπεται κάτω από τους όρους ασφαλείας και όχι να μπαίνουμε καθημερινά μέσα σε τρένα τα οποία είναι ανασφαλή και να φοβόμαστε μη συμβεί τίποτα και δεν καταφέρουμε να βγούμε ποτέ από εκεί πέρα μέσα. Πόσες φορές έχουν βρεθεί τα τρένα στην ίδια γραμμή και η εμπειρία των μηχανοδηγών τα σταμάτησε και δεν είχαμε νέα τέμπη. Εδώ καταφέρανε να εκτροχιάσουν μέχρι και τον οδοντοτό, δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Ασφάλεια καμία, τίποτα. Ουθενά. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βγαίνουν και να κοροϊδεύουν. Που το τρένο υποτίθεται ότι θεωρείται το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Και οι κύριες αιτίες πυρκαγιά σε τρένα, που μπορεί να προκληθεί σε ένα τρένο, είναι ηλεκτρικά προβλήματα, να γίνουν βραχυκυκλώματα και τέτοια, μηχανικές βλάβες, διαρροές καυσίμου, κάποιο ανθρώπινο λάθος, π.χ. από τσιγάρο για παράδειγμα. Στα εμπορικά τρένα μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Εδώ πέρα τα τρένα στην Ελλάδα δεν έχουν καμία απολύτως πυρασφάλεια. Τίποτα. Κάτι να συμβεί ομιγέννητο, να μην ξέρεις από πού τι να κάνεις. Κι όμως οι απαντήσεις οι οποίες δίνει η κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από τραγικές. Όσον αφορά τα τρένα τουλάχιστον. Για όλα τα υπόλοιπα, ως γνωστόν, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, όπως έβγαινε και έλεγε και ο Μητσοτάκης. Άκουσα και τον κύριο Δένδια, και αυτός έδινε απαντήσεις για τον ντρόουν. Ο Δένδιας ακόμη περιμένει να πάρει εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν. Και αυτά τα οποία βγήκε και είπε, μας επιβεβαιώνει επί της ουσίας ότι πλέον δεν μας υπολογίζει κανένας και τίποτα. Δεν είναι. αφού πρώτα έχουν καταφέρει να αποστρατικοποιήσουν τα νησιά μας για να τα δώσουν όλα στους φίλους τους εκεί πέρα, κατάφεραν τώρα να μας περιφρονούν ακόμη και αυτοί που τους συντηρούμε με το δικό μας το υλικό. Που είχε βγει ο Μητσοτάκης και είχε πει ότι κάναμε κενά ασφαλεία στα ελληνικά νησιά για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή μιλάμε για μια εξωτερική πολιτική της χώρας η οποία έχει την απόλυτη αποτυχία και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε μια δεδομένη και υποτιμημένη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τι είπε ο κύριος Δένδιας για το εν λόγω ντρόν, το οποίο βρέθηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα, όπως είχε πει.
4: Θα ήθελα επίσης να πω, για να μην θεωρηθεί καθιονδήποτε τρόπο ότι έχει ξεχαστεί, ότι αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που...
0: Εντάξει, και εσύ περίμενε τώρα να στείλει εξηγήσεις ο Ζελένσκι πώς βρέθηκε το ντρόουν εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να διαφυλάξουν ούτε καν τα σύνορά μας, τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, είναι παντελώς άχρηστοι και ανίκανοι να μπορέσουν να διαφυλάξουν ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας ακεραιότητα, τίποτα.

0: Το Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά ονειρεύεται και τρίτη θητεία. Μίλησε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής μάχης. Τώρα το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για τους λόγους τους οποίους επιθυμεί να κυβερνήσει για ακόμη μια τετραετία τη χώρα ήταν αρκετά θολό και είναι αρκετά θολό εν μέσω σοβαρών υποθέσεων όσον αφορά το δημόσιο διάλογο. Δύο είναι εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων και μια σφοδρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Οπότε σήμερα ο Πρωθυπουργός, χωρίς να, μάλλον θα προσπαθήσει να μην κάψει τουλάχιστον τον εκλογικό του σχεδιασμό, αναμένεται να επισημάνει, σύμφωνα με το όσα αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο την αδυναμία, όπως λέει, της αντιπολίτευσης για να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά και να περιγράψει και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. Η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα αυτές τις φοροαπαλλαγές. Ψάχνουμε να δούμε από πού έχουμε φοροαπαλλαγές και για ποιες αυξήσεις. Αν εννοεί για τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα και σε όλα αυτά, τέλος πάντων, ναι, εκεί πέρα υπάρχουν τρελές αυξήσεις. Όσον αφορά για τις αυξήσεις στους μισθούς, αυτές είναι τραγικές, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το 1 και 10 ευρώ την ημέρα που πήρε αύξηση ο κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για να ζήσει κάποιος με αξιοπρέπεια. Βέβαια, το να κάνεις όνειρα και να ονειρεύεσαι μια τρίτη θητεία δεν είναι κακό. Αλλά κακό είναι να αγνοείς ότι όντως υπάρχει αντιπολίτευση και ότι από εκεί δέχεσαι σφοδρά πειρά για τα πεπραγμένα σου.
1: Στο εκεφράδο και πολλές νότσες για σπίωτο.
0: Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι δεν θα αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο στην αντιπολίτευση, άλλωστε δεν έχει να πει και πολλά. Γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη αντιπολίτευση της χώρας, η μόνη οποία αντιπολιτεύονται επί της ουσίας είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο πολύ σε μια κοινή γραμμή και ρότα. Και αυτό φαίνεται γιατί σωστά θέλουν να κάνουν σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν τα βρει με τον Ανδρουλάκη. Αν και εγώ πιστεύω ότι ήδη τα έχουν βρει. Οπότε δεν έχει και κάτι να επισημάνει, θεωρώ, στην αντιπολίτευση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και λέει ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα αναφερθεί, θα περιοριστεί ούτως ώστε το να αναφερθεί στην τοξικότητα, στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, οι οποίοι, όπως λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Πραγματικά, κάντε μία βόλτα και ρωτήστε τον κόσμο εάν θέλουν να πέσει η κυβέρνηση ή θέλουν να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Αλλά κάντε μία πραγματική δημοσκόπηση και βγείτε έξω στους δρόμους και ρωτήστε τους πολίτες εάν θέλουν οι πολίτες να πέσει η κυβέρνηση, όχι η αντιπολίτευση, οι ίδιοι πολίτες, αν θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ρωτήστε τους, κάντε έτσι ένα γκάλο, όπως τα λέμε. Και βέβαια θα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της και στην ανάγκη βέβαια της εισπύρωσης του κόμματος κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν και στη σκιά βέβαια της απουσίας του κυρίου Καραμαλή για πρώτη φορά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν μιλούσε, δεν ξέραμε καν αν υπάρχει. Τώρα έκανε μια παρέμβαση για την εξωτερική πολιτική την οποία ασκεί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ανέφερε μάλιστα και το παράδειγμα των κυβερνήσεών του και την, όπως είπε, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκούσε, μετατρέποντας την Ελλάδα, λέει, σε διεθνή κόμβο συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικά κέντρα ισχύως. Πραγματικά, ρε Καραμαλή, αφού τα πήγαινες τόσο καλά, όπως λες, γιατί σηκώθηκες και έφυγες? Γιατί τα παράτησες και έφυγες και δεν μας είπες και που πήγες? Ξαφνικά, ας πούμε, ένα βράδυ έπεσε η κυβέρνηση. Το θυμάστε πως είχε γίνει πραγματικά? Δηλαδή, η πιο άνανδρη φυγή πρωθυπουργού που έγινε ποτέ. Και μετά για πόσα χρόνια δεν ξέραμε αν ήταν μέσα στη στη Βουλή ο κύριος Καραμαλής πληρωνόταν από εμάς. Δεν είχε ανέβει ποτέ στο βήμα της Βουλής να μας πει ένα καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, κάτι, βραδερφέ. Αλλά πληρωνόταν, έπαιρνε 6,5-7 χιλιάρικα πόσα παίρνουν το μήνα για να είναι απλά μέσα στη Βουλή. Και τώρα ξαφνικά αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι πάνε να μου τον κάνουν εθνικό ήρωα, ρε παιδί μου. Α, μίλησε ο Καραμαλής, τι λες, ρε παιδί μου. Τόσα χρόνια που ήταν, γιατί δεν μίλαγε ο Καραμαλής? Όταν η χώρα εισέρχεται μέσα στα μνημόνια, ο Καραμαλής γιατί δεν μίλαγε? Όταν η χώρα βίωνε όλα όσα βίωνε, πού ήταν ο Καραμαλής? Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε να μιλήσει. Και κάποιοι βγαίναν και λέγανε, όχι, τον απειλούσανε να το σκοτώσουν. Να το... Ποιος τον απειλήσε τον Καραμαλή? Γι' αυτό λέγανε παραιτήθηκε. Ποιος τον απειλήσε τον Καραμαλή? Δεν θα έπρεπε. Ακόμη και αυτό, αν και το περιβάλλον του ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δέχτηκε από κάποιους απειλές κτλ. Δεν θα έπρεπε να βγει. Ακόμη και αν απειλείται ο πρωθυπουργός μιας χώρας, δεν θα έπρεπε να βγει και να μας πει ότι ξέρετε τι, με απειλούν, δεν μπορώ να κάνω κάτι, φεύγω. Να ξέρουμε κι εμείς σαν λαός το τι γίνεται, το τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει διαφάνεια στην πολιτική. Δεν τα παρατάς, σηκώνεσαι και φεύγεις και μετά για καμιά 20 έτη δεν μιλάς, δεν κάνεις τίποτα και μετά επανέρχεσαι και κάποιοι σου στρώνουν και το κόκκινο χαλί και α, μίλησε ο Καραμαλής, κασίλα μας που μίλησε ο Καραμαλής. Ή μετά το Σαμαρά που τον έχουν κάνει άλλος εθνοπροδότης και αυτός. Τον έχουν κάνει, το έχουν στρώσει κόκκινο χαλί και κάνει κόμμα Σαμαρά να σε ψηφίσουν. Άπατο, σαν την πολιτική άνοιξη τα πάει άμα κάνει κόμμα. Σαν ματιστήριο Σαμαράς δεν δοκιμάστηκε. Αυτός δεν ήταν που είχε κάνει τη μεγαλύτερη κολοτούμπα όταν πριν αναλάβει πρωθυπουργός. Που άλλα έλεγε πριν και μία ώρα μετά που βγήκε πρωθυπουργός, είχε πει θα τηρήσουμε πιστά το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Πόσο μεγάλη ήττα ένιωσε ο ελληνικός λαός εκείνη τη στιγμή. Και φέρανε και δεύτερο μνημόνιο. Και μετά το τρίτο, επειδή δεν μπορούσαν να το ψηφίσουν, πετάξανε τον μπαλάκι, σου λέει ας το ψηφίσει ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε συνεννόηση για να γίνει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έρθει σε συνεννόηση με τον Τσίπρα, δεν ξέρω. Γιατί με μεγάλη ευκολία, ρε παιδί μου, αυτός έφερε το τρίτο μνημόνιο. Και σου λέει ότι εμείς θα σε κάνουμε κυβέρνηση και αρκεί να κάνεις αυτά, αυτά και αυτά. Αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, γιατί θα γίνει πόλεμος αν η Νέα Δημοκρατία τολμήσει να περάσει τρίτο μνημόνιο, παίρνα τα εσύ που είσαι ντεμέκα αριστερός. Και ήρθε μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση, πέρασε όλα όσα δεν μπορούσε να περάσει μια δεξιά κυβέρνηση και τα αποτελέσματα τα ζούμε σήμερα. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Viber για μηνύματα. Και άκουγα την, αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Καραγκούνης. Η συνέντευξη την οποία έδινε και στα παράθυρα στην Μίνα την Καραμήτρου και στο Θοδωρή Στραβελάκη. Βέβαια, ας του πει κάποιος του κυρίου Καραγκούνη ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα, με βάση, και θα σας βάλω να το ακούσετε κιόλας, με βάση τα επίσημα στοιχεία είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Όσον αφορά τις αυξήσεις, ας έρθει ο ίδιος να τις καλοδεχτεί με 800 ευρώ το μήνα, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο δεξιά και αριστερά. Γιατί πραγματικά όλοι εσείς οι νεοδημοκράτες, με αυτά που βγαίνετε και λέτε, έχετε εξοργήσει τον κόσμο με το απίθμενο θράσος το οποίο έχετε.
1: Θα σας πω εγώ αμέσως λοιπόν τώρα. Ο πολίτης είδε 40% αύξηση στο μισθό του, είδε αύξηση στις συντάξεις του,
2: και 50% αύξηση στα καύσιμα. Και 40% αύξηση στο κρέας.
1: Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50%. Το ίδιο βλέπει. Το ίδιο βλέπει και η Γαλλία που παίρνει 50 δισεκατομμύρια. Ακριβώς το ίδιο.
3: Καραγκούνη, συγγνώμη. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Καραγκούνη. Τους πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και μετά τις 15 του μηνός δεν μπορούν να ψωνίσουν. Εσείς τους βλέπετε.
1: Ακούω αυτό που λέτε, κυρία Καραγκούνη.
3: Θα το πείτε εσείς και σε όλες τις Ευρωπαϊκές
1: χώρες. Θα το πείτε και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αντί να δίνουν ενίσχυση.
3: Εγώ θα σας πω για τον Έλληνα και την Ελληνίδα που συναντώ όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό θα σας πω, κύριε Καραγκούνη.
1: Λοιπόν, κυρία Καραμήτρου, για να λύσουμε το θέμα.
0: Για να
3: ακούστε, κύριε Καραμήτρου,
1: επειδή και οι δύο είμαστε. Λοιπόν, πηγαίνετε μια βόλτα, λοιπόν, κάντε μια βόλτα στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες. Κάντε παντού και θα δείτε που έχουν φτάσει τα τρόφιμα.
2: Λοιπόν,
1: ελάτε τώρα λοιπόν πίσω στην Ελλάδα. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ναι. Η Ελλάδα μπορεί και κάνει αυτές τις πολιτικές και ο κόσμος μου ακούει και καταλαβαίνει, τάζησε το 15-19 που του λέγανε να σας δώσουμε 13ο και 14ο μισθό και έρχονται τώρα να μας σώσουν πάλι, που του πήραν όλα τα λεφτά. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν το χρέος. Λύσαμε το χρέος. Το λύσαμε το θέμα του χρέους, γιατί
2: χρέος,
1: η οικονομία
2: το λύσαμε,
1: πλέον
2: λεφτά,
1: παράγει.
2: Έχουμε
1: 187 δις ΑΕΠ, έχουμε 270 δις ΑΕΠ. Θα αυξήσουμε κι άλλο τους μισθούς, θα αυξήσουμε κι άλλο τις συντάξεις, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μας δίνεται δυνατότητα πια να το κάνουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε, πώς το λένε, πρόεδρο στο Eurogroup Έλληνα. Δεν θα είχαμε δει, πήγε πίσω, θα είχαμε ποτέ.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, εσείς παρακαλώ,
1: αυτή είναι η διαφορά με αυτά τα οποία ακούμε.
0: Απίστευτα πράγματα, δηλαδή, κάθε και μας λέει για Γαλλία, Πορτογαλία κτλ. Τι μας νοιάζει, τι γίνεται εκεί πέρα στην. Γιατί δεν κάνετε εσείς κάτι εδώ πέρα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση που να πάρει και να σηκώσει. 7 χρόνια και δεν έχετε κάνει το παραμικρό για να βελτιωθεί λίγο η ποιότητα ζωής των Ελλήνων. Λέει, δώσαμε αύξηση, λέει, στο βασικό μισθό 40 ευρώ. 40% πόσο είπε, τέλος πάντων. Τι να το κάνω όταν όλα έχουν ανέβει πάνω από το 100%? Τι αυξήσεις έχουν πάρει τα καύσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης κτλ.? Πόσο τραγικές είναι οι αυξήσεις οι οποίες έχουν πάρει? Αρνείστε να μειώσετε το ΦΠΑ, τουλάχιστον στα βασικά είδη, τα ενίκια πανάκριβα, και βγαίνετε και λέτε τώρα και μιλάτε και λέτε αερολογίες και βλακίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλουτίσει τα τελευταία 7 χρόνια, νεοδημοκράτες. Και τα στοιχεία είναι αμήλικτα, μιλούν από μόνα τους και δεν είναι θέμα εντυπώσεων, είναι θέμα μιας πλήρους πραγματικότητας. Όταν κάποιοι έχουν δεκάδες ακίνητα και εσύ παλεύεις με 800 ευρώ για να ζήσεις, κάτι δεν πάει καλά πραγματικά. Μητσοτάκης 26 ακίνητα, Κεφαλογιάννης 40, ο Πλεύρης 31, Ανδρουλάκης 17, τον πιάζω τον Ανδρουλάκη, Κικίλιας 24, ο Άδωνης 11. Πού τα βρήκαν όλοι αυτά τα διαμερίσματα? Πώς τα πήρανε δηλαδή? Και πώς τα συντηρούν με 7.000 ευρώ 6 πόσο παίρνε το μήνα? Δεν αναρωτήθηκε κανείς? Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Άντο, μόνος ο οποίος μπορεί να δούλευε ήταν ο Άδωνης που ήταν στην εκδοτική και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι που έχουν δουλέψει? Ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, που έχει δουλέψει και έχει 26 ακίνητα? Και εμείς ένα έχουμε μεταβίας. Όσο για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έρχεται ένα σκάνδαλο στη δημοσιότητα. Είναι ένα ακίνητο, τριόροφο είναι αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή, πώς λέγεται η περιοχή εκεί, Κατσαμπάς νομίζω, κάπως έτσι. Το 2004 λέει, ενοικιάστηκε στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου και χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία. Το 2010 λίγο πριν μας φορέσει το πρώτο μνημόνιο ο Παπανδρέας. Μισθώθηκε, λέει, από το κτηματολόγιο ΑΕ για τις υπηρεσίες του στο Ηράκλειο μέσω διαγωνισμού, λέει, με μίσθωμα 10.000 ευρώ το μήνα. Το δημόσιο έχει πληρώσει σε ενίκεια κανονικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχουν και κάποιες αναφορές ότι έχει γίνει ανακαίνιση του κτίριου με κρατικά κονδύλια. Βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης και το Πασόκ εννοείται ότι θα το αρνηθούν αυτό το πράγμα κατηγορηματικά, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά καπνός χωρίς να υπάρχει φωτιά. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τόσο χρήμα. Κάποτε έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης ότι τα πολλά τα λεφτά όπου βλέπεις πολύ χρήμα δεν είναι καθαρό χρήμα. Θυμάμαι σε μια συνέντευξή του το έλεγε. Και έλεγε ότι δεν μου κάνουν οι πλούσιοι, γιατί για να γίνεις πολύ πλούσιος πρέπει να έχεις αδικήσει το διπλανό σου, πρέπει να έχεις πατήσει επιπτωμάτιο. Δεν κάνει κανείς έτσι τόσα πολλά χρήματα με το σταυρό στο χέρι, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι αποδείξτε μας, κύριε Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι αλήθεια όλα αυτά τα πράγματα. Και γιατί δηλαδή το δημόσιο να νοικιάσει το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη και να μην νοικιάσει ένα άλλο ακίνητο? Εν τω μεταξύ το δημόσιο πόσα ακίνητα έχει τα οποία είναι αχρησιμοποίητα. Αλλά παρόλα αυτά νοικιάζουν άλλα ακίνητα για να χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες τους. Άλλη μια πονεμένη ιστορία για το που πηγαίνει το δημόσιο χρήμα. Και από ποιο, άμα κάτσουμε και ψάξουμε από ποιους τα νοικιάζουν αυτά τα ακίνητα, πόσο δίνουν, πόσο είναι τα μαύρα, πόσο είναι τα άσπρα, άστο.

0: Εδώ πέρα με κρατικό χρήμα κατάφεραν να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και μιλάω για την Κρήτη βέβαια, όπου εκεί πέρα στην Κρήτη με τα φράγκα που μοιράζανε δεξιά και αριστερά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάφεραν να κάνουν την Κρήτη γαλάζια. Που η Κρήτη δεν ήταν ποτέ γαλάζια, κάτι ξέρουν οι κριτικοί. Και άκουσα στο Contra News τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος μίλησε για το πώς έγινε μέσα σε εισαγωγικά η νοθεία εκεί πέρα στην Κρήτη, που θυμάμαι παλιότερα ψηφίζανε και τα δέντρα για να γίνει η νοθεία. Νομίζω επί Πασόκ είχε γίνει αυτό το πράγμα, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα κάνανε αυτό το πράγμα, δηλαδή πήρανε τα χρήματα των φτωχών αγροτών, τα μοιράσανε σε δικούς τους για να τους ψηφίσουν, για να καταφέρουν να γυρίσουν το παιχνίδι, να γίνουν κυβέρνηση.
1: Θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν από την κεντρικά από το Μαξίμου. Δεν πήγαιναν οι υπουργοί να μαζεύουν ψήφους για να λιώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κρήτη, γιατί περί αυτού μιλάμε. Μιλάμε για ανώθευση του εκλογικού αποτελέσματος στην Κρήτη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά γι' αυτό μιλάμε. Χρησιμοποιήθηκε το κράτος και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Νομίζετε ότι το κάναν μόνοι τους ο κάθε Αυγενάκης ή ο κάθε Βορύδης ή ο καθένας? Δηλαδή ήταν ένα αγνία. Δεν ήταν ένα αγνία, διότι είδαμε και στις φωτογραφίες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν είχαν στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό, και αν ήταν ένα αγνία, σημαίνει επικινδυνότητα στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γυρίζουν το παιχνίδι. Πάμε, μοιράζουμε χρήματα, χρήματα που δεν είναι δικά μας βέβαια, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε αγροτοκτηνοτρόφους και θα μπορούσαν να παράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως τα πήραν, σου λέει εμείς θα γυρίσουμε το πολιτικό παιχνίδι, θα το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πάρτα. Και έρχονται οι δικογραφίες η μία πίσω από την άλλη και έχεις τον Άδωνη να σκούζει στα κανάλια γιατί και πώς και. Και μετά τους φταίει η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα λοιπά. Όπου είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ένα μεγάλο μέρος των παράνομων και ύποπτων αυτών επιδοτήσεων, μιλάμε για 23 εκατομμύρια ευρώ, κάποιες εκτιμήσεις μιλάνε και για περισσότερα, πήγανε στην Κρήτη. Η Κρήτη φαινότανε να είναι δύο φορές η έκτασή της μόνο για εγωπρόβατα. Δύο φορές η έκταση της Κρήτης χωρίς να γίνεται καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Και εκεί πέρα είδαμε ότι πολλοί ψεύτικοι κτηνοτρόφοι, βοσκοτόποι σε ακατάλληλα μέρη, είδαμε να δηλώνουν μέρη όπου έχουν ελιές, μέρη πάνω σε βουνά. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε η Κρήτη, όπου η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είχε μια παραδοσιακή επιρροή, είναι η αλήθεια. Ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Βελόπουλος στη Βουλή και είχε αναφερθεί στον επωνομαζόμενο Φραπέ. Τότε είχε ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό τον Βελόπουλο, ότι δεν τρέχει τίποτα τέτοιο, ότι δεν υπάρχει καμία ατασταλία όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι που έσκασε μύτη η πρώτη δικογραφία από εκεί που δεν το περίμεναν και δεν ξέρανε τι τους ήρθε. Εύχομαι πραγματικά από αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι υπεύθυνοι να πάνε στη φυλακή, αλλά όχι μόνο να πάνε φυλακή και να δώσουν πίσω τα κλεμμένα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να πάει ο άλλος 5-6 χρόνια φυλακή και μετά να βγει και να απολαμβάνει όλα τα φράγκα τα οποία έκλεψε. Με ενδιαφέρει να μου επιστρέψει πίσω με τους νόμιμους τόκους όλα αυτά τα οποία έχουν φάει από τον ελληνικό λαό, που καλούμαστε τώρα εμείς να πληρώσουμε και τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί φάγανε τα λεφτά. Τι ωραία πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είδαμε ότι κέρδισε το 2023 σημαντικά στην Κρήτη. Κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές. Αλλά βέβαια άμα πηγαίνεις και μοιράζεις πακτολό χρημάτων, λογικό είναι ότι θα βγεις και κυβέρνηση. Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν κοιτάζουμε αν ο απέναντί μας είναι εγκληματίας και τα λοιπά, κοιτάζουμε τι θα μας δώσει. Και μετά βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι μας διαλύουνε.

0: Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Θανάση. Συμφωνώ, λέει. Κρίμα, λέει, το κράτος και το παρακράτος που φτιάξανε αυτοί για εμάς. Έχει μούτρα, λέει ο Σπύρος, και βγαίνει να πει τις παπάντζες που λέει. Και φταίνε και οι γονείς, λέει. Αυτοί ευθύνονται για όλες τις αυτοκτονίες που έχουν τα μούτρα του να φύγουν χθες. Δυστυχώς οι πολιτικοί οι οποίοι έχουμε εκλέξει έχουν διαλύσει την κοινωνία, έχουν φτάσει τις νέες γενιές σε σημείο να μην μπορούν να κάνουν όνειρα, να μην μπορούν να, να απογαλακτιστούν από, το, από τους γονείς τους και βέβαια να μην, να μην μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, να φτιάξουν τη ζωή τους έτσι όπως θα θέλανε να την κάνουν. Με τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Να έχουμε αυτοκτονίες ανήλικων παιδιών, οι οποίες δυστυχώς έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Την Τετάρτη είχαμε μια παρολίγων αυτοκτονία ενός μικρού παιδιού εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά από τις 2 17χρονες. Δηλαδή πράγματα τα οποία, νέα παιδιά έτσι, τα οποία έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, στην πιο όμορφη ηλικία τους, να βλέπουν τα πράγματα μαύρα. Νομίζω ότι εντάξει. Καλημέρα στο Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει, έχω βαρεθεί να τσακώνομαι με τα τρόλ του διαδικτύου. Γράφουν τη βλακεία τους, απαντάς και δεν... γιατί να ασχολείστε, παιδιά, ειλικρινά. Δεν βρίσκω το λόγο. Γράψε αυτό που θέλεις εσύ. Κάνε την ανάρτησή σου. Τώρα, αν σου την πέσουν τα τρόλ, δεν αξίζει καν να ασχολείσαι. Αγνοήστε τους, παιδιά, ειλικρινά, αγνοήστε τους. Δηλαδή να κάθεσαι να μαλώνεις με ένα ρομπότ τώρα, νομίζω ότι είναι... Καλημέρα στον φίλο το Ονιχοδρόμιο. Αθήνα πάντως, λέει, έχουμε Ιούνιο, ήδη 28 με 30 βαθμούς. Ναι, εντάξει, εσείς εκεί πέρα στα νότια είστε πιο... Έχετε πιο καλές θερμοκρασίες. Εδώ από ό,τι βλέπω πάντως έχουμε συννεφιά σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε και βροχούλες το επόμενο, τις επόμενες ώρες. Στον Πάτροκλο, καλημέρα. Η κακοπληρωμένη εργασία, λέει, μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Χαιρετισμούς στην Ιορδάνα και στον Θανάση. Ο οποίος, λέει, πρέπει να πει χρόνια πολλά, ο Θανάσης. Θανάση, πρέπει να πει χρόνια πολλά στον Πάτροκλο. Χαιρετισμούς και στην Ιορδάνα. Η κακοπληρωμένη εργασία, λέει, μετατρέπει έναν άνθρωπο σε μαϊμού. Γενικά μαϊμουδίζουμε. Η κακοπληρωμένη εργασία μετατρέπει έναν άνθρωπο σε υπόδουλο. Δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, δεν μπορείς να διεκδικήσεις καλύτερους μισθούς. Γιατί σου λένε ότι άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, φύγε. Υπάρχει κάνουλα την οποία θα την ανοίξω, θα έχω όσους εργαζομένους θέλω. Και ας μην είναι και καλά χέρια, δεν πειράζει. Και υπάρχει και το άλλο, ότι έλα εσύ για μια εβδομάδα δοκιμαστικά να δω τι θα κάνεις. Έλα μετά να έρθει ο άλλος μια εβδομάδα δοκιμαστικά. Και ο άλλος κάνει τη δουλειά του τζάμπα, παίρνοντας και δοκιμάζοντας υπαλλήλους. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα μου λέει ότι ζούμε την απόλυτη Αμερικανιά. Μα αυτό δεν θέλανε κάποιοι, να γίνουν Αμερικανάκια. Ο Δημήτρης θύμισε μου λίγο, λέει, πώς λέγεται το τραγούδι που πήγες τώρα σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 7, μάλλον αν μπορείς γράψτο μου. Α, πού να θυμάμαι τώρα πώς λέγω, όταν πήγα στο δελτίο των 7, θα το δω μετά, θα το δω μετά. Καλημέρα στο Σπύρο από τη συννεφιασμένη Αλόνισο με 16 βαθμούς Κελσίου, λέει, αυτή τη στιγμή, και μέτριους νότιους ανέμους 2 μποφόρ. Αυτοί κάνουν, λέει, το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, όλα τα βάζουμε κάτω από το πατάκι και δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι ότι εμείς τα βάζουμε όλα κάτω από το πατάκι και όχι αυτοί. Αυτοί, εντάξει, προσπαθούν να συγκαλύψουν τα δικά τους τα εγκλήματα που έχουν κάνει, αλλά εμείς τι κάνουμε. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες. Έκανα TikTok, λέει, για σένα και εσύ το κατήργησες. Κάνε Facebook τώρα να με βρεις εκεί. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Δεν είναι άχρηστη, λέει. Σχέδιο εκτελούν. Και με επιτυχία, μάλιστα, όπως φαίνεται. Μισούν, λέει, τους Έλληνες, μισούν κάθε τι ελληνικό. Ραγιάς δεν ξυπνάει, κανένας δεν του σταματάει και αποτελειώνουν τα πάντα. βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει και είναι το πρόβλημα. Εάν είχαν το φόβο ότι ξέρεις τι, άμα δεν κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί, δεν θα μας ξαναψηφίσουν, τότε ίσως κάτι να άλλαζε. Όμως επειδή είναι, έχουν στανταράκι ότι θα ξαναβγούν και ότι θα ξαναείναι μέσα στη Βουλή, δυστυχώς λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, φταίνε αυτοί? Όχι, φταίμε εμείς οι οποίοι τους στηρίζουμε, οι οποίοι κοιτάζουμε ποιος θα μας βολέψει. Θα βολέψει εμάς, θα βολέψει το παιδί μας, θα δώσει χρήματα τα οποία δεν δικαιούμαστε. Αυτά μας φάγανε σε αυτή τη χώρα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η μίζα, η ανθρώπινη ζωή δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά αυτό φαίνεται και στην καθημερινότητά μας και δεν είναι μόνο στα τρένα, είναι γενικά. Εργατικά ατυχήματα. Κάθε δύο μέρες έχουμε ένα εργατικό ατύχημα. Ένας άνθρωπος δηλαδή νεκρός κάθε δύο μέρες. Στον χώρο εργασίας του, γιατί δεν τηρούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί κανείς δεν ελέγχει τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να τις ελέγξουν. Μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αθήνα. Ένα όμορφο πρωινό να έχεις. Στη Μαρία καλημέρα από τις Σικές. Αυτός ορκίστηκε στα έξω αφεντικά του, λέει, να προδώσει την πατρίδα του στους Τούρκους και τους φίλους του βορείως από εμάς. Έτσι εξηγούνται όλα αυτά που κάνουν. Δεν αντιδρούν σε τίποτα έναντι των Τούρκων και των άλλων. Ένας πραγματικός ηγέτης πατριώτης θα αντιδρούσε δυναμικά. Δεν θα τους άφηνε σε χλωρό κλαρί, θα τους αλώνει. Το θέμα είναι ότι αυτοί έχει αποδεχθεί περίτρανα ότι είναι προδότες. Α, και τώρα που είπα προδότες, κάποιος κύριος μου έστειλε χθες ένα email, με έβριζε άσχημα, επειδή είπα ότι είναι προδότες όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Αδερφέ μου, δεν είναι. Και μου λέει ότι κάτσα το βρω το email το οποίο μου έστειλε και τον ευχαριστώ κιόλας που μπήκε στον κόπο να στείλει και email. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, με χαρακτηρίζει ως ηλίθιο που λέω προδότες, λέει, τους Έλληνες. Με χαρακτηρίζει ως λακαμά και πόσο έχω χάσει την μπάλα. Αν δεν σ' αρέσει κανένα κόμμα, λέει, δεν πας να ψηφίσεις, χαμένε. Αρχικά, αδερφέ μου, ειλικρινά σου έχω στείλει και email αν με ακούς, και σου απαντώ αρχικά σε ευχαριστώ για τον κόπο που μπήκες να στείλεις αυτό το email. Να ξέρεις ότι κάθε κριτική πραγματικά είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί βέβαια να γίνεται με σεβασμό. Και σου ανταποδίδω τους χαρακτηρισμούς και εύχομαι απλά να έχεις μια όμορφη μέρα και τίποτα παραπάνω. Απλά να ξέρεις ότι ναι, είναι προδοσία το να μην πας να ψηφίσεις. Ναι, είναι ανόητο να λες ότι στην τελική πάνε ψήφισε λευκό. Άμα δεν σ' αρέσει κανένας, πάνε ψήφισε άκυρο, δεν ξέρω, αλλά πήγαινε. Πάνε ψήφισε ένα μικρό κόμμα. Δηλαδή δεν γίνεται από τα τόσα κόμματα, γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα μέσα στη Βουλή, είναι και άλλα κόμματα που είναι εκτός Βουλής. Δεν γίνεται κάποιος να μην σε αντιπροσωπεύει. Τόσοι άνθρωποι, τόσος κόσμος, και να μην σε αντιπροσωπεύει κανένας. Αλλά δυστυχώς όταν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τι να απαντήσουν και δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, χρησιμοποιούν τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στο Γιάννη. Αφού λέει καφιούνται για τις αυξήσεις που έχουν δώσει στο λαό, ας κάνουν ένα πείραμα 5 μέρες όλη η πολιτική χωρίς καμία αστυνομική φύλαξη. Όχι, δεν γίνεται αυτό, γιατί θα πάμε όλοι από την αγάπη την οποία τους έχουμε να τους αγκαλιάσουμε και η αγάπη μας θα τους δημιουργήσει ασφυξία. Οπότε δεν γίνεται. Καταλαβαίνει. Στον Αποστόλη, καλημέρα. Ποιος πειράζει, λέει, το φίλο μου τον έργο. Α, εδώ με μαλώνουν, αιρεσί Αποστόλη. Μου στέλνουν email και με μαλώνουν. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, αληθώς Ανέστη. Όπως τα λες, είναι δυστυχώς, τα ζούμε. Και άμα μιλήσουμε, λέει, είμαστε οπισθοδρομικοί. Λυπάμαι τα εγγόνια μας που έχουν σταματήσει κάθε δραστηριότητα και δεν χαίρονται τα χρόνια που δεν γυρίζουν πίσω. Ο Δημήτρης, είμαι του Τάσου αδερφός, λέει. Ψέματα λένε, είμαι συνταξιούχος. 5 χρόνια, 19 ευρώ πήρα αύξηση. Αλλά σε αυτά τα 5 χρόνια, όπως γνωρίζεις, πόσες φορές έγιναν ανατιμήσεις προϊόντων, το 24% και 13%, δηλαδή, λέει, το ΦΠΑ έχουν τα κότσια να το ρίξουν το 5, όχι. Δεν έχουν τα κότσια να το ρίξουν το 5, γιατί δεν θα έχουν από πού να εισπράττουν χρήμα με. στην Περσεφόνη. Καλημέρα. Ακούω, λέει, για τις περιουσίες πολιτικών και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Από πού, μωρέ, λέει, αν εγώ αγοράσω ένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικά και το δηλώσω, λέει, θα έρθει εδώ και θα με γυρίσει ανάποδα να αποδείξω που βρήκα τα χρήματα. Και όλο αυτό το πόθεν και πότε έσχεσαι. Μάθαμε το έσχεσαι. Εν τω μεταξύ, τα μάθαμε το πόθεν. Από πού τα βρήκαν. Αυτό είναι. Ξυπνήστε, Έλληνες, λέει, και ψηφίστε σωστά το φθινόπωρο. Μακάρι το φθινόπωρο να έρθουν οι εκλογές. Καλημέρα στην Ιωάννα Λιθός Ανέστη. Αυτά έπρεπε να τα περιμέναμε, λέει, από την κυβέρνηση της Διαφθοράς. Θα βγουν και λάδι, ότι δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν άκουσαν. Θα ζητάνε και τα ρέστα από τους Έλληνες. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ατομική ασφάλεια, ατομική ευθύνη, λέει, 112. Κλειδώστε, λέει, τα γερόδια. Άμα πάνε φυλακή, εγώ πρέπει να είμαι Highlander. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, τα νέα παιδιά δεν κατέστησαν τους φυσικούς ήχους και εικόνες από ηλεκτρονικούς ήχους με τα έξυπνα κινητά και με ηλίθιους ήχους και απομακρύνθηκαν από τη φύση και τα αποτελέσματα του κορονοϊού και τα lockdown, οι πανελλαδικές για το μέλλον κλπ. Οδήγησαν σε αυτοκτονίες και πόσα τέτοια περιστατικά γίνονται και δεν τα λένε τα μέσα. Καλημέρα στη Δέσποινα από το Παγκράτη. Καλημέρα, λέει, καλά τα λέτε, σας ακούω, μπράβο σας. Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα στο Παγκράτη, καλημέρα στην όμορφη Αθήνα, καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Έχουμε καταντήσει να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό ξαναπέστω ιδιαίτερα άμα γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία των 90's, ήταν ωραία τότε. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Αν οι εκλογές ήταν πρόβλημα για τους Εβραίους, λέει, θα τις καταργούσαν. Σωστός. Καλημέρα στην Μαρία. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Είναι προδοσία αν δεν ψηφίσεις, να δεις πώς θα αλλάξει το σκηνικό. Ο Πέτρος το Θράσος, το όμως είναι ιδιαστικό. Το καινούριο interview, λέει, του Τάκερ Κάρλσον. Το είδες με εκπρόσωπο του τον Ζελένσκι? Δεν το είδα, όχι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Η Μαρία λέει, μην ξεχνάς την πλήση εγκεφάλου και τις δωροδοκίες. Σε αυτά βασίζονται και πιστεύουν ότι θα ξαναβγούν. Στην κυρία Νίτσα, καλημέρα. Στον Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανέστη. Μυαλό δεν έχετε για να καταλάβετε ότι οι επίτηδες δεν τίνουν λεφτά και τις αποζημιώσει η κυβέρνηση. Γιατί αν τα δώσουν, θα τα φάνε στη Μύκονο το καλοκαίρι και στα καζίνο. Για το καλό σας είναι, ναι, μπορεί, σου λέει, να μην τα φάμε εκεί πέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Άμπαρθ, λέει, πειράζουν τον Κωστή. Πάμε για. Και στον Πάτροκλο, το Βατικανό, λέει, μπορεί να συμμετάσχει στη Eurovision. Έτσι πως έχει γίνει η Eurovision. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν. Η ώρα λοιπόν είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε στις 7 η ώρα εδώ πέρα, Σάββατο, για να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η στεγαστική κρίση ανέβασε τα ενίκια στα ύψη, όμως για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων η πραγματικότητα αποδείχθηκε τελικά πολύ λιγότερο χρυσή από όσο δείχνουν οι δείκτες της αγοράς, γιατί πίσω από τα ακριβά μισθωτήρια και τις συνεχείς αυξήσεις κρύβεται μια άλλη εικόνα με απλήρωτα ενίκια, δικαστικές διαμάχες και ένας φορολογικός μηχανισμός που συνεχίζει να αντιμετωπίζει ως εισόδημα ακόμη και χρήματα που δεν μπήκαν ποτέ στη τσέπη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν το 2024 από περίπου 4.500 ιδιοκτήτες λόγω ανίσπαρκτων ενοικίων. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές για τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα δείχνουν ότι πρόκειται για όχημα ουκρανικής προέλευσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αξιωματούχων, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχτηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόν συνδέεται με το Κίεβο. Οι ελληνικές αρχές έχουν συγκεντρώσει μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν τη διαδρομή του ντρόν, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό στελεχών του ΓΕΘΑ. Το τελικό πόρισμα του ΓΕΘΑ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Την επισημοποίηση της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου προς την Σερβία και τα Σκόπια σηματοδοτεί η σημερινή συμφωνία των εμπλεκόμενων στο Project Foron, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου πλέγματος αγωγών στα Δυτικά Βαλκάνια. Η πρωτοβουλία που εντάσσεται και στον ευρύτερο Αμερικανικό Ενεργειακό Σχεδιασμό αποκτά θεσμική υπόσταση μέσα από την τετραμερή υπουργική συνάντηση Ελλάδας, Σερβίας, Σκοπίων, Βουλγαρίας που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν από την Τετάρτη και έκαναν λόγο για αποχώρηση από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τονίζει σε επίσημη ανακοίνωσή της η Findex. Η εταιρεία διαψεύδει την είδηση που προκάλεσε αναστάτωση στον επαγγελματικό κόσμο και κυρίως στο κλάδο των εκτελονιστών και επισημαίνει ότι προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών. Κορυφώθηκε η ανίποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς χθες το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Η διπλή πτώση των δύο κοριτσιών συντάραξε την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διελεύκανση των συνθηκών της πτώσης. Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα λύκεια της χώρας και οι μαθητές εισέρχονται πλέον στη τελική ευθεία του εξεταστικού μαραθωνίου. Οι ενδοσχολικές και προαγωγικές εξετάσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, ενώ η μεγάλη πρεμιέρα των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια πραγματοποιείται την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τα γυμνάσια σταματούν τα μαθήματα στις 27 Μαΐου και ο κύκλος της αξιολόγησης κλείνει οριστικά στα μέσα Ιουνίου με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Περαιτέρω αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας από το Πεκίνο ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης θα συνεχιστεί, ενώ σε συνέντευξή του στο Fox News υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα απέτρεψαν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η αναφορά έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping την πρώτη μέρα της επίσκεψής του στην Κίνα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στις γειτονικές περιφέρειες που ξέρετε τι μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στον ήχο, τις μουσικές επιλογές, τα ραδιοκύματα και όλα τα υπόλοιπα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Ο άρχον της κονσόλας. Και φυσικά αυτό είναι το κομμάτι που είναι από την αποδόθε πλευρά. Διότι υπάρχει και η αποκήθε πλευρά. Η αποκήθε πλευρά είσαστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς είτε είστε στο σπίτι, οι τυχεροί, είτε είστε στην εργασία σας και εσείς τυχεροί, φτάσατε, γλιτώσατε τα χειρότερα. Είτε είστε εγκλωβισμένοι στην κίνηση, στους δρόμους της Αθήνας. Όπου και να είστε όμως, έχετε την καλημέρα μας και αναμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Στη μηνυματιέρα του σταθμού μας το 6943-6353-51. Επαναλαμβάνω το Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε το σχόλιο σας, μας στέλνετε αυτό το θέμα που θέλετε να συζητήσουμε. Και φυσικά μας στέλνετε και την καταγγελία σας. Προκειμένου εμείς να την πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν υποσχόμαστε λύσεις, δεν μπορεί εδώ πέρα ο Ιωάννης Βασιλιάδης να σας τάξει γέφυρες άμα θέλετε. Δεν μπορεί να σας τάξει πισίνες, δεν μπορεί να σας τάξει όλα αυτά που σας τάζουν διάφοροι άλλοι. Μπορούμε να σας πούμε μόνο ότι θα το κοιτάξουμε, θα το διερευνήσουμε περαιτέρω.

Έχουμε εσάνς απ' όλα σήμερα, ε! Εσάνς, είδατε τι ωραία λέξη, γαλλική! Άρωμα, αίσθηση στον αέρα! Έχουμε από Κίνα! Με τον Τραμπ και με τον Πούτιν λύσανε, λέει, πάρα πολλά προβλήματα. Τα λύσανε όλα, ρε, όλα καλά πάνε. Πήγανε, λέει, συναντηθήκανε στο Ξογνανχάι. Ε, Ξογνανχάι, έτσι το λένε. Είναι το συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Λέει, εκτείνεται το συγκρότημα αυτό τώρα, το Ξογνανχάι, για να έχετε εικόνα, παιδιά, πού πήγανε. 6.000 στρέμματα, περιλαμβάνει λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια. Περίπου τα μισά από τα 6.000 στρέμματα καλύπτονται από υδάτινες εκτάσεις. Ενώ ο χώρος περιβάλλεται από ιστορικά κόκκινα τείχη και θεωρείται ένα από τα πλέον απόρριτα σημεία της χώρας. Γίνεται χαμός παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εμένα μου θυμίζει το The Hellenicon Project. Αυτό που θα κάνουν κάτω στο ελληνικό. Θα βάλουν μόνο τα τείχη τους. Λείπουν, θα τα βάλουν. Παιδιά, είναι δεδομένο θα τα βάλουν. Όχι, θα μπορείς εσύ, πλεμπαρία Γιαννητόπουλε. Μένεις και κοντά εσύ. Να σηκώνεσαι, να φεύγεις, να πηγαίνεις στο ελληνικό, να βολτάρεις. Να βγάλεις, ξέρω εγώ, το σκυλί, τη γυναίκα, δεν ξέρω κι εγώ τι έχεις. Ελπίζω να έχεις γυναίκα. Τι να πω. Εδώ πέρα τα έχουμε χάσει όλα. Απλά βλέπω, έχουμε και την Οδύσσια. Έχει εκεί πέρα ο Αχιλλέας είναι τρανς. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Elliot Page. Έχει γίνει χαμός στο Twitter από χτες. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν έχει ένα ρολάκι για τον Ακύλα σε αυτή την Οδύσσια. Γιατί τι να πω, ρε παιδί μου, νομίζω θα ήταν ιδανικός. Έχεις δει που είχαν στα αρχαία ελληνικά στα αρχαία ελληνικά πλοία κάτι διακοσμητικά μπροστά στις πλώρες. Ε, ναι. Που άλλο, ναι. Δεν μπορούσαν να βάλουν έναν Ακύλα εκεί πέρα, στο πλοίο του Οδυσσέα. Όπως έχουν γίνει τα υπόλοιπα, όλα θα τα πούμε. Χαμός παγκοσμίως. Με την επίθεση αυτή κατά της ελληνικής ιστορίας, κατά του ελληνισμού εν γέννη, για το τι είναι ο ελληνισμός. Βγήκανε τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Διάφορες Αμερικανίδες παρουσιάστες πρωί-πρωί, στα πρωινάδικα τα Αμερικάνικα, άρχισαν πάλι να μας λένε πώς ήταν ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν από μαύρους, από Αφρικανούς, ρε. Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά δεν πειράζει, τα λύσανε εκεί πέρα στο Ζιανχάνγκ. Έχουμε ανακοινώνει ένας ακόμα σωτήρας, θα έρθει να μας σώσει στις εκλογές εδώ πέρα. Έχει και η Νέα Δημοκρατία, ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλες στιγμές για τη χώρα και τη δημοκρατία. Μάθαμε και για τα ακίνητα του Ανδρουλάκη, παιδιά, δώστε, άρε φίλε, αυτή είναι, κάθεσαι εσύ τώρα και δουλεύεις. Πάει, ο άλλος νοικιάζει ένα ακίνητο στο κράτος, 50.000 το μήνα. Μετά ασχολείται να τον ασυσώσει, ρε, εσύ. Τόλισε το δικό του το πρόβλημα, τόλισε, δεν έχει ανάγκη. Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν με το που έγινε η κυβέρνηση του Πασόκ, αποφάσανε ότι έπρεπε να γίνει το κτηματολόγιο στο ακίνητο του πατέρα του. Και τι να κάνει, να του πει όχι, να πει δεν θέλω κτηματολόγιο στην Κρήτη, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην θέλει τον οργάνωση του κράτους. Στο μεταξύ, αυτό το έρμο το κτηματολόγιο, ξέρεις, είμαστε το μοναδικό κράτος. Ενδεχομένως και στον κόσμο, δεν ξέρω. Δηλαδή, παίζει η Γκάμπια να έχει κτηματολόγιο. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα το φτιάχνουμε. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια.

Και έχουμε και τους απέναντι, οι οποίοι απέναντι έχουν ξεφύγει. Στρέψανε πεντάρι, ρε, σε βάρκα. Πεντάρι, θυμάμαι, έχουμε πάει φαντάρι. Εσύ δεν έχεις πάει ακόμα, θα πας. Το πεντάρι είναι συμβολικό, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο, το πιο ωραίο όπλο να κάνεις βολές. Άμα έχεις κάνει πεντάρι όπλο, είναι άλλη αίσθηση. Και πήγανε και στρέψανε το πενιντάρι οι Τούρκοι σε ψαράδες από την Κάλυμνο για να τους διώξουνε. Να τους διώξουν και ήταν σε δυο νησιά πιο πέρα, ήταν ο Δένδιας και έλεγε για εθνική περηφάνεια, εθνική αποτροπή, έλεγε τα πάντα όλα. Και δίπλα οι άλλοι βγάλανε το πεντάρι στους ψαράδες, τους σημαδεύανε. Φέρνουνε στα πλαίσια του νέου νόμου που φέρνουνε, που θα ορίζουνε σε όλο το Αιγαίο τι γίνεται. Και εμείς εδώ πέρα καθόμαστε και κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Κάνει δηλώσεις, λέει ο Γεραπετρίτης, διάβαζα τις δηλώσεις του χτες. Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο με την Τουρκία, ρε παιδιά, να μην τα χαλάσουμε τώρα. Αυτή είναι δήλωση Υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Ετοιμάζουν οι άλλοι απέναντι νομοσχέδιο που θα σου λένε, ξέρω εγώ, για να βγεις στο πόρτο ράφτη, πρέπει να πάρεις άδεια από την Τουρκία. Παρενοχλούνε σκάφη που ποντίζουν οπτικές σύνδεσεις. Γίνεται χαμός στο Αιγαίο, παραβιάσεις οπλισμένα μαχητικά. Χαμός γίνεται. Βγαίνουν και λένε, προβλέπουν πόλεμο. Βγαίνουν και λένε, θα γίνει πόλεμος, μωρέ, γιατί θα έρθουν. Εμείς τι κάνουμε, λένε οι Τούρκοι, εμείς θα ορίσουμε με το νόμο μας ποια είναι τα δικαιώματά μας. Με νόμο, όχι πράξεις και Υπουργείο Εξωτερικών και να το συζητήσουμε δικαστήρια και τέτοια. Νόμος, παιδί μου, μέχρι την Αστυπάλαια, εκεί πέρα στην Αστυπάλαια θα είναι περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας. Δεν έχει συζήτηση, δεν έχει τίποτα. Άμα μπει Έλληνας μέσα, θα σκάσει το τουρκικό, το λιμενικό, να τον συλλάβει. Να τον συλλάβει, θα τον πάρει από την Αστυπάλαια και θα τον πάει στην Τουρκία να τον εδικάσει. Και λέει, κάπου εκεί πέρα θα έρθει κάποιο ελληνικό πλοίο, θα το βυθίσουμε και τι θα κάνουμε, οι Έλληνες θα πάρουν χαμπάρι ποιος κάνει κουμάντο. Αυτά λένε πάνω κάτω. Και εμάς εδώ μας λένε παραμύθια για αγρίους. Θα μου πεις, όταν σε έχουν κάνει να μην μπορείς, είχε 15 μήνας, μπαίνουμε στις δύσκολες μέρες του μήνα. Τελειώσανε τα λεφτά σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Φτάνανε μέχρι τώρα, άντε να βγει και το Σαββατοκύριακο. Άμα είσαι λίγο πιο. Έκανες καλή διαχείριση, καλή οικονομία το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξοκύλες έξω. Δεν πήρες καφέ απ' έξω. Δεν πήρες καφέ απ' έξω. Θα σου φτάσουν και για το Σαββατοκύριακο. Μετά.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε όμως να ρίξουμε πρώτα μία ματιά για το τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, διότι είναι και αυτό ένα μέτωπο από μόνο του.
1: Λοιπόν, όσο τελειώνει τώρα, τελειώνει η εβδομάδα, οι ρυθμοί πέφτουν λιγάκι σε ρυθμούς Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετά προβλήματα που καταγράφονται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες. Ας ξεκινήσουμε από τη λεωφόρο Κηφισού, όπου βλέπω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και τα περισσότερα προβλήματα αφορούν το ύψος της Νέας Ιωνίας προς τη συμβολή της Αττικής Οδού στο κόμβο της Μεταμορφώσεως και επεκτείνονται έως και το Εγάλεο. Τώρα, το κλασικό δύσκολο σημείο από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά έχει αυτή τη στιγμή στο ρεύμα εξόδου τις περισσότερες καθυστερήσεις λόγω μποτιλιαρίσματος. Οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας εμφανίζουν κίνηση και καθυστερήσεις κατά τόπους, αλλά τα περισσότερα προβλήματα σημειώνονται αυτή τη στιγμή στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Υπάρχει σίγουρα συμφόρηση, όπως βλέπω, και στο ρεύμα ανόδου. Απλά στην κάθοδο βλέπω ότι υπάρχει ένα δυσκολότερο σημείο κοντά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στη λεωφόρο Καρέας και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

0: Να ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, να ξεκινήσουμε με το ότι μπήκε χτες τραγικός επίλογος στην ιστορία με τις δύο κοπέλες. Τις δύο κοπέλες που πήδηξαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας της μίας και η δεύτερη, η 17χρονη, 17 χρονών μαθήτρια, δεν τα κατάφερε, υπέκυψε στα τραύματά της. Νοσηλευόταν από χτες, από την Τρίτη που έγινε το περιστατικό, χτες το βράδυ γύρω στις 9-10 η ώρα, κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη. Εξέδωσε το νοσοκομείο ένα δελτίο τύπου που λέει ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη μέση του νοσοκομείου από 12 Πέμπτου. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει, λέει, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Έχει βγει και μία ανακοίνωση από τους γονείς της 16χρονης, της 16χρονης που έχασε τη ζωή της την ίδια ημέρα, την 3η 12 Μαΐου, και που λέει ότι επιθυμούν αντιστεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της το χαμόγελο του παιδιού. Η 17χρονη συλλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση όλες αυτές τις μέρες, τις δύο ημέρες που κράτησε η προσπάθειά της να μείνει στη ζωή. Περισσότεροι από 20 γιατροί μπήκαν στον αγώνα να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Σε αντίθεση με όσα είχαν κυκλοφορήσει, δεν είχε γίνει κάποιο είδους επέμβαση, δεν είχε γίνει κάποιο είδους εγχείρηση. Δεν τα κατάφεραν όμως και χτες κατέληξε. Το ζήτημα απασχόλησε ευρέως. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι τώρα δύο 16χρονες, μία 16χρονη και μία 17χρονη να πηδούν μαζί από την ταράτσα της πολυκατοικίας με τον τρόπο που αυτό έγινε, ήταν σοκαριστικό για την ελληνική κοινωνία. Και έθεσε ζητήματα, διότι τι είναι αυτό που οθεί δύο παιδιά που μόλις ξεκινάνε το ταξίδι τους. Σε αυτή την ηλικία ουσιαστικά ξεκινάει το ταξίδι σου στη ζωή. Εκεί αρχίζεις και παίρνεις την ανεξαρτησία, είσαι έτοιμος να ανοιχτείς, να γνωρίσεις καινούργια πράγματα. Να κάνουν αυτή την επιλογή. Το έφερε το ζήτημα χτες και στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Ελληνική Βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε. Γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς να οικοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα.
0: Μεγάλη κουβέντα τα πρότυπα. Τεράστια κουβέντα τα πρότυπα. Τα πρότυπα, βέβαια, εδώ πέρα μόνο θα συμπλήρωνα σε αυτά που είπε ο Βελόπουλος. Δεν φταίνε μόνο τα πολιτικά κόμματα, δεν φταίει μόνο η Βουλή. Φταίει και όλος ο μηχανισμός των μίντια, τα μέσα. Να μην μιλάμε για τους άλλους, εμείς να μιλήσουμε για τα δικά μας. Φταίνε τα μέσα. Τι είναι αυτό, τα πρότυπα τα προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Τι μας προβάλλουν τόσα χρόνια ως πρότυπα τα μέσα ενημέρωσης. Το γρήγορο, το εφήμερο, αυτό που δεν έχει ρίζες, αυτό που δεν έχει αξίες, όλοι αυτοί, οι στάρ του Hollywood, θα πούμε και για αυτούς τι έχουμε να πούμε. Οι κάθε λογής απατεώνες με τα διάφορα get rich fast, γίνε πλούσιος γρήγορα, σχήματα, που κάνουν κάποιοι εξ αυτών γίνονται και αστέρες στα YouTube και μετά τους καλούνε. Τους καλούνε στις τηλεοράσεις. Κάτι νεαρές κοπέλες οι οποίες ξεπουλάνε τα πάντα για να γίνουν γνωστές, να κάνουν καριέρες και να φωτογραφίζονται στα Ντουμπάι, παλιά, πριν τον πόλεμο ήταν στα Ντουμπάι. Τώρα πού θα πηγαίνουν άραγε όλες αυτές οι influencers να φωτογραφίζονται? Λες να γίνει καμία μόδα, ξέρω εγώ, προς Νότια Αμερική? Εντάξει, παίζουν Δομήνικος, νησιά, Καραϊβική και τέτοια, αλλά ήταν παρά είναι ακριβά, δε, για Ελλάδα, δεν ξέρω. Έχουν αφήσει τα παιδιά δίχως ποιο είναι το υποστηρικτικό πλαίσιο που έχει ένα παιδί, η οικογένειά του. Έχουν αφήσει τα παιδιά ή τα έχουν κάνει να περιφρονούν την οικογένειά τους, να κοιτάζουν μόνο ένα ατομικό ταξίδι στη ζωή. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται να πορευτείς μόνος στη ζωή. Δεν γίνεται να πορευτείς μόνος. Θα έχω τα λεφτά μου, θα κάνω τη ζωή μου, όλο αυτό, να κάνω ταξίδια, να βγαίνω, να φωτογραφίζομαι με σαμπάνιες, να φωτογραφίζομαι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, με γλυκά και αποδομημένη κουζίνα. Ωραία η αποδομημένη κουζίνα. Παίρνουν ένα παστίτσιο και το κάνουν δεν ξέρω κι εγώ τι. Με τα υλικά του και στο σερβίρουν σαν αφρό, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό? Μία προσπάθεια να ξεχωρίσεις. Μία προσπάθεια να δείξεις τη μοναδικότητά σου. Και οδηγεί αυτό στη μοναξιά. Και ήταν δύο έφηβες, δύο νεαρά κορίτσια, οι οποίες μαζί, έπεσαν μαζί. Συνεργατική αυτοκτονία ονομάζεται αυτό. Και πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις το ένα παιδί επιβεβαιώνει τις αρνητικές σκέψεις του άλλου. Οδηγεί το ένα πιο πέρα σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρεις, βγαίνουν όλοι και μιλάνε για αυτού του είδους τα πράγματα στην τηλεόραση, βγαίνουν και μιλάνε και αγνοούν το βασικό. Ότι όταν κάτι παρουσιάζεται, ασχέτως αν εσύ το παρουσιάζεις ως καλό ή ως κακό, προκαλείς μίμηση. Υπάρχει μιμητισμός έντονος στους νέους. Βλέπουνε, μαθαίνουνε, ακούνε από το ίντερνετ, από την τηλεόραση, από και θα πάνε να μιμηθούνε κάποιοι. Μεγάλη κουβέντα, δυστυχώς συνέβη και αυτό, το ζήσαμε, το ζούμε συνεχώς. Αναφερθήκαμε προχθές στα στατιστικά, ας πούμε, με το ζήτημα αυτό. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να εμείνουμε πολύ. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο φίλος ο Νίκος που στέλνει, καλημέρα, ο Θεός να σχωρέσει τις ψυχούλες τους, φταίμε όλοι εμείς που ανεχόμαστε και κοιτάμε μόνο την παρτάρα μας. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Φορτηγιατζή, στέλνει στο ίδιο έργο θεατές τηλεοφόρου Αθηνών κάθε μέρα το ίδιο χάλι από Χαϊδάρι μέχρι τα Φανάρια Ασπροπύργου. Καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Τάσο. Από πού ακούς, ρε Τάσο, στείλε μας ποια περιοχή ακούς. Στείλε και εσύ, Νίκο, να ξέρουμε που είστε, να σας βρούμε, ρε παιδί μου, να ξέρουμε που θα πηγαίνουμε για καφέ. Αν θες να νιώσεις διάσημος, Ιωάννη Βασιλιάδη, πες σήμερα, αύριο το Σάββατο θα πάω για καφέ εκεί, ελάτε το κοινό μου να βρεθούμε να τα πούμε. Και δεν ξέρω τώρα, θα ζυγίζω τώρα στο μυαλό μου. Πού να πάω? Να πάω Ανδρουλάκη, αντιδράσεις, να πάω συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, να πάω στην Οδύσσια του Νόλαν που με τρώει. Γιατί με τρώει, παιδιά, πάρα πολύ αυτό το πράγμα με την Οδύσσια του Νόλαν. Τα έχουμε δει όλα, έτσι. Και θέλω και τη γνώμη σας σε αυτό. Θέλω να μου πείτε αν εγώ είμαι περίεργος, ρε παιδί μου. Είμαι τρελός εγώ που τσαντίζομαι? Είμαι παλαβός? Είμαι ακροδεξιός? Είμαι λαϊκιστής? Είμαι συνωμοσιολόγος? Τι είμαι? Αλλά ρε παιδί μου, βλέπω την ωραία Ελένη, την είδατε? Λουπίτα Νιόγκο, παιδιά. Κενιάτισα, ξέρω εγώ τι είναι. Από την Κένια, μισή Κενιάτισα, μισή Μεξικανή. Ωραία Ελένη. Γράφει εκεί πέρα ο Όμηρος, κάθεται και γράφει. Η Λευκόλενη η Ελένη. Με τα λευκά χέρια. ξέρεις, στην αρχαία Ελλάδα, το να έχεις λευκά χέρια, να δεν ήταν όπως τώρα. Τώρα πάνε και μπαίνουν κάτω από τα σολάριου για να μαυρίσουν, να γίνουν κρίσπι, να πάρουν το χρώμα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι την εποχή της γιαγιάς μου. Το αρχοντικό θεωρείται το λευκό χρώμα γιατί? Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έδειχνε ότι δεν έβγαινες να δουλέψεις στα χωράφια. Επειδή περισσότερος κόσμος, σαν και εμάς, θα βγαίναμε να δουλέψουμε στα χωράφια, να μαζέψουμε. Ξέρω εγώ, ντομάτες, καπνά. Όταν δουλεύεις στα χωράφια, σε καίει ο ήλιος, σε τσουρουφλίζει. Κοκκινίζεις πρώτα, μετά μαυρίζεις. Έτσι γίνεται το καλό το μάρισμα. Να ξέρεις τα χωράφια. Πήγαινε να μαζέψεις πατάτες. Πάνε τώρα στα σολάριουμ όλες αυτές οι κυρίες και οι κύριοι που θέλουν να μας το παίζουν. Και στο μεταξύ είναι αυτό το μαύρισμα με την αντίθεση με τη λεύκανση που έχουν κάνει στα δόντια. Και είναι μην το πετύχεις βράδυ. Μην το πετύχεις βράδυ. Υπάρχουν κάτι τύποι που έχουν την καριστεί στο σολάριουμ και στη λεύκανση. Είναι κάτι οδοντοστοιχείες το αντίστοιχο της μαύρης τρύπας. Πώς είναι η μαύρη τρύπα και ρουφάει? Είναι το άσπρο αυτό που σε σπρώχνει, σε τυφλώνει, ρε παιδί μου. Έχουνε βάλει λοιπόν, πήγε ο Κρίστοφερ ο Νόλαν. Τον πληρώσαμε και καλά, θα τα πούμε για αυτά. Του τα σκάσαμε, να ξέρετε, όλοι έχουμε συμμετέχει. Πήγε ο Κρίστοφερ ο Νόλαν και επέλεξε την γενιάτισσα για ωραία Ελένη. Ήθελε να αποδομήσει τους δυτικούς μύθους, δεν ξέρω. Σύμφωνα με τον Ήλωνα το Μάσκ, το έκανε γιατί για να μπορέσεις να κερδίζεις βραβείο, λέει, πλέον στο Hollywood, δεν μπορείς να πας να κάνεις μια ταινία και να έχεις μόνο άσπρους, παρά το ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Ας ήταν και στην αρχαία Νορβηγία, ήταν στην τέτοια, ότι είναι δυτικό. Στην Ιταλία, στη Ρώμη, πρέπει να βάλεις μέσα 30% μαύρους, 30% Μεξικανούς, ξέρω εγώ, 20% Ασιάτες, 15% τρανς. Γιατί έχουμε και τρανς, ε? Ποιον έχουμε τρανς? Το δες, Ανδρέα? Ποιος είναι το μεγαλύτερο ανδρικό πρότυπο στην ιστορία του κόσμου? Ποιος είναι? Ο Αχιλλέας. Ο Ανίκητος, να πω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έτσι, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στην αρχαία ιστορία, ο Αχιλλέας. Θα βάλουμε μία τρανς, ένα τρανς. Η Έλιοτ Πέιτζ, για να καταλαβαίνετε, ήταν μια γυναίκα ηθοποιός, γνωστή, ρε. Και μετά αποφάσισε να γίνει άντρας. Εκεί πέρα που τους την είχε βαρέσει πριν τις εκλογές, εκεί πέρα γύρω στο 2021-22, νομίζω τότε. Αποφάσισε να γίνει άντρας. Το γύρισε λοιπόν, πήγε, δεν ξέρω, έραψε τι έραψε, έγινε άντρας. Και αποφασίσαμε να το βάλουμε, δεν ξέρω και πώς να το πω, μην μας σκάσει τίποτα από το εσουρού. Αποφασίσαμε να βάλουμε το Elliot Page να παίζει τον Αχιλλέα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν θέλω να δω τι μπορεί να έχει γίνει άμα έχουν βάλει κύκλοπες, σιρήνες και τα λοιπά, τι θα γίνει. Εκεί πέρα θα είναι το μεγάλο τσίρκο, να πούμε. Όμηρος, ποιος παίζει τον Όμηρο? Τράβις Σκοτ, ο ράπερ, ο χιπ-χόπερ, παίζει Όμηρο. Γιατί, λέει, το εξήγησε αυτό, το εξήγησε ο Νόλαν. Γιατί, λέει, ήθελε να δείξει πώς η προφορική ποίηση μέσω της οποίας μεταδόθηκαν τα μεγάλα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τώρα μιλάμε για την Οδύσσεια. Δηλαδή, ότι είναι το σύνταγμα, ρε παιδί μου, η Οδύσσεια μαζί με την Ιλιάδα, όχι μόνο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού εν γέννη. Το σύνταγμα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Είναι η καταστατική λίθος. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Από εκεί εξαπλώνεται. Και έχει πάει ο άλλος και έβαλε τον Travis Scott ως αηδό για να δείξει, λέει, όπως τότε η προφορική ποίηση μεταδιδόντουσαν τα έργα αυτά, έτσι και η σύγχρονη ραπ. Πώς του ξέφυγε ο τρανός να τον βάλει να παίξει τον Όμηρο? Δεν ξέρω, πραγματικά. Τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού και του δυτικού πολιτισμού εν γέννη την πήρε ο τύπος και τη συμπεριφέρθηκε λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι, κλωτσοσκούφι. Την τεμάχησε, την τζάκισε. Ορίστε, είχαμε και τρανς αρχαίο Έλληνα πολεμιστή. Αυτό, αρενοπότητα, αυτό είναι. Ωραία, παιδιά, τι πάθατε με τα μηνύματα ξαφνικά? Πήρε φωτιά. Αναμένουμε ταινία με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σε λευκό, να τον παίζει λευκός. Αναμένουμε αντιδράσεις. Ναι, κοίτα. Πρόσεξε, αυτά την. Α, έχουν. Γίνεται χαμό στο Hollywood, παιδιά. Ξέρετε, με το representation, έτσι το λένε. Την εκπροσώπηση. Να αναδεικνύονται, λέει, να φαίνονται όλοι. Πρέπει να δίνουμε ρόλου σε γκέι, πρέπει να δίνουμε ρόλου σε τρανς, πρέπει να δίνουμε ρόλου σε ανθρώπου με αναπηρίες. Να... Όλοι να φαίνονται σε αυτή την έρμη την Οδύσσια. Δεν βρήκαν έναν Έλληνα ηθοποιό να πάρουν, ρε, να παίξει. Ούτε έναν, έτσι να πούμε. Representation κατά τα άλλα, εκπροσώπευση. Αντί να αντιπροσωπεύονται όλοι. Πήρε την Οδύσσια, την έκανε ό,τι την έκανε.

να κάτσει ανάμεσα σε Robocop και Batman που παίζουν ρόλους. Θα βλέπεις την ταινία και νομίζεις ότι ξέρω εγώ η αρχαία Ελλάδα είναι σαν να είσαι τώρα σε προάστιο της Καλιφόρνια, του Λος Άντζελε, που είναι η ακμή, σαν να είσαι στο Σαν Φρανσίσκο εκεί πέρα. Σκέψου να πήγαινα στην Ιαπωνία και τους έλεγαν αυτό, θα τους είχαν περιμαζέψει από τη χώρα, θα τους είχαν βάλει σε κοντέινερ για να μην μπορούν να ξεφύγουν και θα τους είχαν στείλει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέψου να πηγαίνανε στην Αφρική σε ένα κράτος. Θα κάνουμε την ιστορία των Ζουλού. Και ο αρχηγός των Ζουλού θα είναι ένας τρανς νάνος από την Νορβηγία, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν θα είχε μείνει ρουθούνη, ρε. Δεν θα είχε μείνει ρουθούνη. Μας έχουν βρει εδώ πέρα μπόσικους, έρχονται για να κάνουν τα ιδεολειπτικά τους εδώ και εμείς τους πληρώνουμε κιόλας. Ξέρεις, το πληρώσαμε αυτό. Εγώ και εσύ το πληρώσαμε, Γιαννητόπουλε. Τους πληρώσαμε για να έρθουνε. Τι σημαίνει αυτοί ήρθανε? Τους πληρώσαμε, παιδιά. Έχουν βγει τα χαρτιά, παιδί μου. Έχουν βγει. Και υπάρχει και διαφωνία. Τους έχουμε δώσει μέχρι στιγμής από τον προϋπολογισμό. Το ECOMED, πώς λέγεται αυτό. Τους έχει δώσει 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτοί ζητάνε, λένε ότι είναι να πάρουν 12 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, εγώ και εσύ, αγαπητέ ακροατή, αυτό που θα δούμε, αυτή την επίθεση. Δηλαδή θέλουν, ρε παιδί μου, δεν φτάνει που πάνε να σε αντικαταστήσουν αυτή τη στιγμή. Γίνεται να παίρνει ο ξένος επιδότηση. Γίνεται. Τους επιδοτούμε για να γίνουμε κέντρο του πολιτισμού. Να, πάρε πολιτισμό, τώρα φάτε τον πολιτισμό. Θα πηγαίνετε θα βλέπουμε τις αφίσες αρχαία Οδύσσια και θα είναι απ' έξω το cast που λέγαμε. Είναι, δηλαδή, όχι απλά πάνε να σε αντικαταστήσουν τώρα με τη μετανάστευση, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται. Εσύ. Πάνε να και την ιστορία σου, παιδί μου, πάνε να σε σβήσουνε. Σβηνόμαστε αυτή τη στιγμή από την πατρίδα μας και αυτοί πάνε να μας σβήσουν και από την ιστορία. Να μην έχει μείνει ίχνος, παιδί μου, ελληνικότητας. Και έχουν βγει από το πρωί κάτι TV host σε κάτι εκπομπές που κάνουν σε κάτι αμερικάνικα μέσα και λένε, γιατί ξεσηκώθηκε θύελλα, έγινε χαμός χθες στο Twitter, το πήρανε Matt Walsh. Elon Musk. Ο Elon Musk εκεί πέρα λέει φτύνης, δεν είπε φτύνης, είπε κατουρά στον τάφο του Όμηρου. Συγκεκριμένα για όταν επιβεβαιώθηκαν τα πρόσωπα που παίζουν και τα λοιπά. Έτσι έγραψε. Και αναπαρήγαγε και Έλληνες χρήστες που έλεγαν, που εξέφραζαν τις αντιρρήσεις τους και τα λοιπά. Και μαζί ένας ολόκληρος κύκλος ανθρώπων έλεγε τι είναι αυτό το έγκλημα που κάνετε εναντίον της βάσης του δυτικού πολιτισμού. Δεν ήταν Έλληνες, δεν το κάνανε για να υπερασπιστούν τον Ελληνισμό. Το κάνανε ως δυτικοί για να υπερασπιστούν αυτό που υποτίθεται ήταν ο δυτικός πολιτισμός. Πριν τέλος πάντων το αλλάξουν και το κάνουν οι αδωνιδογεωργιάδηδες, αυτό το τουρλού πράγμα που είναι σήμερα. Πάνε να μας κόψουν και από την ιστορία μας. Γιατί στην επόμενη Οδύσσια, στην επόμενη Ιλιάδα, στην επόμενη Τρία δεν θα έχει μείνει ούτε ένας. Ούτε ένας που να θυμίζει σε οτιδήποτε Έλληνες. Κάτσε να κάνουμε διάλειμμα, διαβάσουμε τα μνήματα γιατί γίνεται χαμός. Καλημέρα, λέει, από τα προάστια του Καράτσι, Αχαρνών και Κάλαρη. Α, καλά, καλά είσαι εκεί πέρα. Πολιτική ορθότητα. Αληθώς ανέστη ο Κύριος, όσους στέλνετε Χριστός ανέστη. Καλά μιλάμε, ο Νόλαντ έχει εμβαθύνει πολύ, έτσι. Την καλημέρα του στέλνει και ο Θωμάς από τον Πειραιά. Αχ, είσαι και σε ταξί. Καλημέρα στα παιδιά, λέει, εμείς θέμε που τους δώσαμε άδεια να γυρίσουν ταινία στην Ελλάδα, ο Άκης. Όχι απλά τους δώσαμε άδεια να γυρίσουν. Τους πληρώσαμε. Τους δώσαμε λεφτά. Πάρτα. Πάρε. Μετρητό. Έκοβε επιταγές το ECOMED, αυτό που δεν έδωσε. Πρόσεξε, είναι αυτό που είχε αρνηθεί να χρηματοδοτήσει την ταινία για τον Καποδίστρια. Και τα βάλανε από την τσέπη τους. Την Οδύσσια του Νόλαν που έρχεται να κατακρεουργήσει και να σφάξει την ελληνική ιστορία, αυτή θα την πληρώσουμε. Είναι σαφές το τι θέλουμε. Κυρία Μενδώνη, Υπουργείο Πολιτισμού, όλα καλά. Και στο μεταξύ, εντάξει, να σου πω κάτι, μπορούμε να πούμε για το Υπουργείο Πολιτισμού, για τα θέατρα αυτά της κινηματογραφικής παραγωγής και όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί οι τύποι κάνανε γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά κάνανε γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα. Δίνανε οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες άδειες. Ναι, παιδιά, ελάτε να γυρίσετε εδώ πέρα να διαφημίσετε τον τόπο μας. Να, πάρτα τώρα. Τη διαφήμιση ακριβώς δεν θέλω να κάνω. Δεν μπορείτε να δείτε τη χειρονομία που έκανα. Πρόσεξα.

να μην στοχεύσω ούτε τον Ανδρέα ούτε τον Ιωάννη, να περάσει ενδιάμεσα. Ούτε ένας δεν είδε τι κάνανε, τι φτιάχνανε, τι γυρνάγανε. Μόνο πανηγυρίζαμε εδώ πέρα, μας επέλεξε ο Νόλαν για να γυρίσει την Οδύσσια. IMAX, διάβαζες, 200 εκατομμύρια δολάρια παραγωγή, πω. Θα βλέπεις την Οδύσσια στο κινηματογράφο και θα νομίζω ότι είσαι στο Λονδίνο, στα γκέτο του Λονδίνου, στις γειτονιές που δεν υπάρχει κανένας. Κανένας original Άγγλος εκεί. Καλημέρα, αληθώς ο Κύριος, επαναλαμβάνω, από το Λαύριο. Γεια σου, ωραία Γιώργη.

Έτσι λοιπόν, έτσι μας τα έφτιαξε. Έτσι ο Βίκτορας ο Νόλαν. Όχι Βίκτορας, συγγνώμη, Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κρίστοφερ ο Νόλαν έχει κάνει και καλές ταινίες. Έχει κάνει το Inception, έχει κάνει το Interstellar, έχει κάνει το Oppenheimer. Εδώ πέρα ήρθε για να μας κατακριουρίζει. Δηλαδή, τι να σου πω, σαν να τον πλήρωσε κάποιος και να πήγε να του είπε: πήγαινε και μην αφήσεις τίποτα όρθιο. Τσάκισε, γκρέμισε τα όλα. Κάκου ρε παιδιά, έβαλε το hip hopper να κάνει τον Όμηρο, τον Travis, τον Scott. Έχει βγει, βγήκε και ο Σόρμπο, ο Μπράντον Σόρμπο. Αυτός είναι που έπαιζε στο γνωστό, στη γνωστή τη σειρά, ρε, τον Ηρακλή, που έκανε τον Ηρακλή. Αυτός που μεγαλώσαμε με αυτό βλέποντάς τον, ναι, ο Ξανθός. Και δεν σταυροκοπιόκαν, έκανε μία ανάρτηση στο Twitter που λέει ότι μπορούσες να ταυτιστείς την ταινία, να αισθανθείς ότι μπαίνεις μέσα, immersion το λένε, καταστράφηκε, λέει, μόνο που βάλανε ωραία Ελένη την κυρία Λουπίτα Νιόγκο. Αλλά είναι τυχαίο που το Hollywood αποκλειστικά επιζητά, προσπαθεί να αποδομήσει την αρχαία Ελλάδα, να αποδομήσει τον ελληνικό πολιτισμό. Θέλουν να τα φέρουν όλα στο ίσωμα, να φαίνεται ότι όπως είναι αυτή σήμερα, που είναι αυτή η κατάσταση δυστοπική στο Hollywood, για μένα είναι δυστοπική. Θέλουν να τα φέρουν ότι παντού και πάντοτε ήταν έτσι, σαν τα μούτρα τους. Θέλουν να μας κάνουν σαν τα μούτρα τους. Και εμείς τους βοηθάμε και τους πληρώνουμε. Επαναλαμβάνω, 6,6 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε. Τα δώσαμε, τα κουμπιστάν. Να τον πληρώσουμε τον Hollywoodιανό το σκηνοθέτη. Και έχεις εδώ πέρα όλους τους κουλτουριάρδες, τους δημοσιογράφους από το πρωί, που λένε, μα δεν είναι ιστορία, είναι τέχνη. Και τους βρίζουν. Ο άλλος είχε βγει το πρωί στην ΕΡΤ και έδειχνε τα μηνύματα που τον βρίζανε, που πήγε να υπερασπιστεί οι τηλεθεατές του. Τον βρίζανε, του λέγανε είσαι προδότης και τέτοια, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και λένε κάτι ατάκες, διαβάζω τώρα μπροστά μου. Και τελικά ποιος αποφασίζει τι σημαίνει πιστότητα σε μια αφήγηση που ήδη από την αρχαιότητα υπήρξε ρευστή, αμφίσιμη και πολλαπλή, ειδικά όταν αφορά μύθους. Άκου τώρα ατάκα. Άκου ατάκα να τρελαθείς. Τι αμφίσιμη ρε μπάρμπα. Τι βρεθιά που το γράφεις αυτό. Ή μπορεί να είναι και μικρότερη ηλικία από μένα, αλλά έχει το μυαλό και το νου μπάρμπα και θιάς, που θέλει να κάτσει στο τραπέζι με τους νέους. Για να δείξει αυτός ο μπάρμπας αυτή ήθια. Α, εγώ θα κάτσω με τους νέους. Τι ρευστή και αμφίσιμη. Βγαίνει ο Όμηρος και λέει για την ωραία την Ελένη με τις μπούκλες της, με τα λευκά της στα χέρια. Τι άλλο δηλαδή θα την κάνετε. Η Ελένη λέει δεν είναι απλώς μια ηρωίδα της μυθολογίας, αλλά ένα πεδίο διεκδίκησης. Τη στολίζει, λέει, με επίθετα Όμηρος, όπως καλύκομος, λευκόλενος, τανίπεπλος. Και μας τη λέει που θεωρούμε ότι είναι λάθος ή ότι είναι ντροπή, όχι λάθος, ντροπή. Είναι ευδέλιγμα αυτό το πράγμα, είναι κατακρεούργηση της ελληνικής ιστορίας. Το να παίρνουν αυτό το, επαναλαμβάνω, το καταστατικό έπος του δυτικού πολιτισμού ολόκληρο και να το κάνουν σαν δεν ξέρω και εγώ τι, σαν τα μούτρα τους. Και έρχονται μετά λοιπόν οι κυράτσες που έλεγα στην Αμερική, στα talk shows, και μας λένε, μα όχι, γιατί ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις που είναι μαύροι, αφού είναι γνωστό, λέει, ότι η αρχαία Ελλάδα είχε επικιστεί από Αφρικανούς και είναι προϊόν ο ελληνικός πολιτισμός αφρικανικής και ασιατικής μίξης. Επαναφέρανε τη θεωρία της μαύρης Αθηνάς που είχε εξοφλήσει στα πανεπιστήμια, πού. Και την επαναφέρανε τώρα με αφορμή αυτή την ταινία. Και είχε βγει άλλη και έλεγε: ναι, λέει, εγώ το έχω διδαχθεί και στο πανεπιστήμιο. Να, πάρτα, μου ήρθε να της πω, και εσύ. Μαζεύω σήμερα, δίνω, μοιράζω, παιδιά, μοιράζω. Στο Twitter πραγματικά έχει γίνει πάρτι, έχει γίνει χαμός. Έχουν βγάλει στο μεταξύ διάφορα, τώρα ξέρεις, με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, βγάζουν διάφορα βιντεάκια. Και έχουν βγάλει αυτό το trans, το page που θα παίξει τον Αχιλέα. Παραλίγο να πω ότι να παίξει το Αχιλέα. Είδες, σου εκπαιδεύουν το μυαλό, σου το εκπαιδεύουν.
Βγάζουν λοιπόν αυτόν να μην μπορεί να πολεμάει στα παρασκήνια, να ανοίξει ρε ένα βαζάκι. Αυτά με τις πίκλες, ξέρω εγώ, που έχει αγκουράκι μέσα. Α, είσαι ο μεγαλύτερος εχθρός μου και τέτοια. Γίνεται χαμός. Την έχουν να κάνει τον Κόναν το βάρβαρο με 30 κιλά. Το έχουν βάλει αφίσα στους 300. Σήμερα αποφάσισα να ταυτιστώ να είμαι ο Λεωνίδας. Γίνεται χαμός πραγματικά στο διαδίκτυο. Γελάμε με τα χάλια μας. Γελάμε με τα χάλια μας γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Για τον Καποδίστρια λέει δεν έδωσαν ευρώ στο Σμαραγδί. Τίποτα δεν έδωσαν. 6.600.000 ευρώ για τον πολιτισμό. Πάμε για τον πολιτισμό. Τελειώσαμε μάλλον με τα τζαμιά. Δεν βρήκα, δεν μας έμεινε άλλο τζαμί. Δεν έμεινε και στην κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη, ξέρεις, ε. Θάβουνε μεν τα αρχαία που βρίσκουμε. Γιατί έχουμε πολλά ρε παιδί. Δεν τα κάνουμε τόσα αρχαία. Δεν τα θέλουμε. Αλλά μην βρούμε τζαμί. Θα το αναστηλώσουμε. Θα το κάνουμε. Τι αγάπη έχει να βάζει γυψοσανίδες ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα το έχει πάθει η Μενδώνη με τα τζαμιά. Όπου βρει τζαμί, πάει και το αναστηλώνει. Γιατί για να έχουμε Τούρκους τουρίστες. Πάρε να έχει Τούρκους τουρίστες. Θα μας κουβαλθούνε τώρα, αλλά όχι ως τουρίστες κι αυτοί με αυτά που ετοιμάζονται. Γι' αυτά λέει δίνουμε χρήματα. Για τις ελληνικές οικογένειες, όχι. Με αποτέλεσμα αυτό με τα νέα παιδιά. Στέλνει ο Άκης τα επίθετα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος. Καλύκομος αυτή με τα ωραία μαλλιά. Λευκόλενος, η λευκοχέρα. Τανίπεπλος, αυτή με το μακρύ κυματιστό πέπλο. Καλυπάριος, αυτή με τα ωραία μάγουλα. Αυτό δεν το ήξερα, από σένα το μαθαίνω. Καλυπάριος, μια χαρά.

Και πραγματικά τώρα για να πάμε και λίγο σοβαρά, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου, καθόλου τυχαίο που επιλέχθηκε αυτό το cast. Μπορεί ο Elon Musk να έκανε μια ανάρτηση που να αναφέρεται στο ότι είναι απελπισμένος, θέλει ο κύριος Νόλαν να πάρει βραβεία, γι' αυτό ακολουθεί τις οδηγίες του Hollywood σχετικά με το cast, που υπάρχουν αυτά τα πράγματα, πόσο τις 100 πρέπει να είναι το ένα, πόσο τις 100 πρέπει να είναι το άλλο κτλ. Γιατί όμως υπάρχουν αυτές οι οδηγίες, γιατί εφαρμόζονται αποκλειστικά όταν αφορά ευρωπαϊκά πράγματα που αφορούν την Ευρώπη. Δεν εφαρμόζονται ούτε όταν αφορούν την Κίνα, ούτε όταν αφορούν την Ιαπωνία, ούτε όταν αφορούν την Κορέα, ούτε όταν αφορούν την Νότια Αφρική. Σκέφτεστε να γινόταν μία σειρά, μία ταινία για τον Νέλσον Μαντέλα και να έπαιζε τον Νέλσον Μαντέλα ένας κοκκινοτρίχης από την Ιρλανδία. Γιατί γεράζαμε το κοκκινοτρίχης? Αφού αυτοί που έχουν κόκκινες τρίχες λέμε κοκκινοτρίχη, δεν είναι κακό, δεν είναι υποτιμητικό. Μένα μου αρέσει. Με φακιδούλες. Να έπαιζε τον Νέλσον Μαντέλα. Θα είχαν ξεσηκωθεί, δεν θα είχε μείνει κολυμπιθρόξυλο. Τίποτα δεν θα είχε μείνει όρθιο. Εδώ πέρα, ό,τι έχει να κάνει με Ευρώπη, ό,τι έχει να κάνει με τους λευκούς. Στο μεταξύ, έχουμε τους λευκούς, λες και είναι, ξέρω εγώ, η κυρίαρχη ομάδα στον κόσμο. Πόσο τοις εκατό είναι σε όλο το. Είμαστε 8-10%. Κάπου εκεί πέρα. Και το έχουν κάνει, δηλαδή, ότι πρέπει να μην μείνει ούτε ίχνος τους, ρε παιδιά. Ούτε στις ταινίες, ούτε στην ιστορία τους. Δεν φτάνει που έχουν προσπαθούν να μετατρέψουν σε γκρίζα όλη την Ευρώπη με τα αθρώα μεταναστευτικά κύματα, το ένα μετά το άλλο. Θέλουν να μας βγήσουν και από την ιστορία μας, να μην υπάρχουν ούτε εκεί, να μην θυμάσαι καν. Και τα ελληνικά μέσα το ανακάλυψαν χτες, έτσι. Το ανακάλυψαν χτες, δεν το ξέρανε πιο νωρίς. Μέχρι άμα πας και κάνεις αναζήτηση στο Google και βάλεις το φίλτρο να βλέπεις τα δημοσιεύματα που είναι τρεις μέρες και πριν, τον εκθιάζανε τον Κρίστοφερ, τον Νόλαν. Τον κάνανε ότι είναι ο Θεό, ότι είναι ο ύφεστος που ήρθε εδώ πέρα να φτιάξει την ταινιάρα.

θα μου πεις τώρα τι να συζητάμε, τι να συζητάμε, παιδιά. Δηλαδή, χειρουργείο κατά της ελληνικής ιστορίας και το ελληνικό κράτος υπάρχουν αντιδράσεις. Αντιδρούν οι Αμερικάνοι, αντιδρούν οι Άγγλοι, αντιδρούν ακαδημαϊκοί. Έχουν βγει και επιστήμονες. Επιστήμονες από το εξωτερικό και λένε τι πράγματα είναι αυτά. Το ελληνικό κράτος, θυμάστε όταν παρουσίασαν ως Αφρικανοί την Κλεοπάτρα, τι έκανε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είχε κινηθεί νομικά κατά του Netflix. Τους έκανε μήνυση, με απλά λόγια. Εμείς εδώ πέρα τους πληρώσαμε. Τους τα κουμπίσαμε.

κάτι το οποίο βυσοδομεί κατά της ελληνικής ιστορίας, αν είναι κάτι το οποίο αρνείται ακόμα για την ύπαρξη του ελληνισμού, το έχουμε δει αυτό επί χρόνια. Μην κοιτάτε τώρα που προσπαθούν να κάνουν κολοτούμπες. Εάν είναι κάτι τέτοιο, με ταμπούνια το χρηματοδοτούμε, το βοηθάμε, το προβάλλουμε. Μισούμε τον εαυτό μας. Ξέρεις πως λέγεται αυτό, ε? Οικοφοβία, υπάρχει όρος, οικοφοβία. Δεν είναι να φοβάσαι να μπει στο σπίτι σου. Είναι να αυτοπεριφρονείς τον εαυτό σου, τον πολιτισμό σου, την ιστορική σου συνέχεια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σε έχουν μάθει ότι είναι κακός. Γιατί σε έχουν μάθει το να εμένεις, να υπερασπίζεσαι, να είσαι κομμάτι του πολιτισμού σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, είναι κάτι κακό, είναι κάτι ανήθικο. Και θες να απομακρυνθείς, θες να ταχθείς με την πλευρά αυτών που είναι εναντίον του. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Μάρκος. Καλημέρα Μάρκο, στείλε μας για από που είσαι. Λέει εδώ και εβδομάδες είχαν αρχίσει, λέει, τον πρόλογο κάποια μέσα. Όλος τυχαίως διαβάζαμε εδώ και εκεί ότι η ωραία Ελένη πουθενά δεν περιγράφεται η ομορφιά της ή το πως ήταν εξωτερικά. Και το διάβασε, λέει, καμιά δεκαριά φορές εντελώς τυχαία. Αν το έχεις διαβάσει πιο πριν, εγώ δεν είχε τύχει, δεν είχα πέσει πάνω. Το δέχομαι. Να γυρίσω λοιπόν, τι είναι η οικοφοβία? Είναι όταν καταλαμβάνεσαι, έτσι, τυπικά αριστερές, επιφανειακά διεθνιστικές και υπερφιλελεύθερες προσεγγίσεις και θεωρείς ότι οτιδήποτε ξένο, οτιδήποτε είναι διαφορετικό από το δικό σου, είναι καλύτερο. Αυτό που λένε ότι το χορτάρι είναι πιο πράσινο στην άλλη πλευρά του φράχτη. Αυτό από πού ξεκίνησε? Από την Ακαδημία, φίλε μου. Από τους πανεπιστημιακούς. Από αυτούς που πάντοτε θέλανε να διερευνήσουν, ξέρεις, την άλλη πλευρά, να έχουμε συνέστηση. Και φτάσαμε στο σημείο να μισούμε τόσο πολύ επισήμως πλέον τον ελληνισμό, την ιστορία μας, που να πληρώνουμε για οτιδήποτε, ξέρεις, είναι μη εθνοκεντρικό, ρε παιδί. Δεν θέλουμε εθνοκεντρικές αφηγήσεις. Δεν θέλουμε, ας πούμε, μια ιστορία για την αρχαία Ελλάδα που να είναι, να αναπαράγει τους μύθους της πατριαρχίας, αν είναι δυνατόν. Θα βγάλουμε εκεί πέρα ένα τρανς αχιλλέα, πάρτονα. Θέλουμε να διαλύσουμε και την ιστορική μας ταυτότητα. Γιατί? Γιατί αν δεν έχουμε ιστορική ταυτότητα, αν δεν έχουμε κάτι προς το οποίο να κοιτάμε πίσω, δεν μπορούμε να φανταστούμε και ένα μέλλον κοινό. Το μέλλον μας θα μας το ορίσουν οι Νόλαν του κόσμου αυτού. Οι διαφωτισμένοι ήρθαν εδώ πέρα να μην αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Ο Kissinger, λέει, πέθανε αλλά άφησε παρακαταθήκη μεγάλη. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς εννοείς. Kissinger ήταν βαθύ μυαλό. Δεν ξέρω αν αυτά... Δεν ξέρω. Προφανώς αναφέρεις σε αυτό το ότι έλεγε ο Kissinger για τους Έλληνες. Χωράει συζήτηση αυτό. Ωχ, παιδιά, συγγνώμη, έχω παραλείψει πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Περιστέρι. Μας διασύρανε και τους πληρώσαμε για να μας διασύρουν. Ελπίζω πραγματικά, όχι για κανέναν λόγο, για να αποδειχτεί το πόσο εξευτελισμένοι είμαστε, να τους δώσουμε και τα άλλα 6 εκατομμύρια που ζητάνε. Είπαμε, τους έχουμε δώσει 6,6 εκατομμύρια. Αυτοί θέλουν 12, νομίζω. Να τους τα δώσουμε και τα άλλα. Να είμαστε πλήρως ξεφτύλες. Πλήρως και κερατάς και δαρμένος, λένε στο χωριό μου. Ε, το λέτε κι εσείς, Αγιαννοτόπουλε? Από πού είσαι, Αγιαννοτόπουλε? Α, το λέτε, σίγουρα θα το λέτε εκεί. Αλλά να είμαστε και καλά δαρμένοι, δηλαδή κρίμα, είπα, να μην έχουν ένα ρόλο, ρε παιδί μου, για διάφορους άλλους τύπους. Γράφει ο άλλος, και λίγα, λέει, βάλανε, λέει, το Elliot Page να παίζει τον Αχιλλέα. Εγώ θα περίμενα να βάλω τον Καπουτζίδη, λέει ο άλλος. Εγώ θέλω να δω τον Ακύλα στην ταινία, λέει ο άλλος. Διαβάζω, αυτά τα διαβάζω, είναι αναρτήσεις στο Twitter και στο Facebook. Γιατί όχι?
Γιατί όχι, και να τους δώσουμε ακόμα περισσότερα λεφτά. Να κόψουμε, παιδιά, να κόψουμε όλοι κάτι, να τους δώσουμε ακόμα περισσότερα. Μόνο 10 εκατομμύρια, μόνο 12 εκατομμύρια. Όχι, παραπάνω. Υπερήφανοι δαρμένοι και κερατάδες. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Οπότε είναι ώρα για διαφημίσεις, είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Να πάμε και λίγο στα πιο της καθημερινότητας ζητήματα. Και σίγουρα θα θέλετε να ακούσετε τον καλεσμένο που θα έχουμε μετά το διάλειμμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κινητοποιήσεων πέφτει σήμερα η αυλαία για το ατμοηλεκτρικό σταθμό Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό της Ελλάδας. Η κυβέρνηση τερματίζει τη λειτουργία του εργοστασίου μετά από 42 χρόνια λειτουργίας, με τεράστιο κίνδυνο να βυθίσει ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στην οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα. Οι εργαζόμενοι μέχρι στιγμής απαντούν με στάση εργασίας και κινητοποίηση στην πύλη του σταθμού και καταγγέλουν την πλήρη απουσία σχεδίου για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, αλλά και της τηλεθέρμανσης της περιοχής. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές για τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα δείχνουν ότι πρόκειται για όχημα ουκρανικής προέλευσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αξιωματούχων, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχτηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόν συνδέεται με το Κίεβο. Οι ελληνικές αρχές έχουν συγκεντρώσει μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν τη διαδρομή του ντρόν, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό στελεχών του ΓΕΘΑ. Το τελικό πόρισμα του ΓΕΘΑ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Την επισημοποίηση της επέκτασης του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου προς τη Σερβία και τα Σκόπια σηματοδοτεί η σημερινή συμφωνία των εμπλεκομένων στο Project Horon, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου πλέγματος αγωγών στα Δυτικά Βαλκάνια. Η πρωτοβουλία που εντάσσεται και στον ευρύτερο Αμερικανικό Ενεργειακό Σχεδιασμό αποκτά θεσμική υπόσταση μέσα από την τετραμερή υπουργική συνάντηση Ελλάδα-Σερβία-Σκοπίων-Βουλγαρίας που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν από τη Τετάρτη και έκαναν λόγο για αποχώρηση από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τονίζει η επίσημη ανακοίνωση η FedEx. Η εταιρεία διαψεύδει την είδηση που προκάλεσε αναστάτωση στον επαγγελματικό κόσμο και κυρίως στον κλάδο των εκτελονιστών και επισημαίνει ότι προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών. Κορυφώθηκε η ανίποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς χθες το βράδυ της 5ης 14 Μαΐου έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Η διπλή πτώση των δύο κοριτσιών συντάρεξε την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της πτώσης. Μέχρι και σήμερα, 15 Μαΐου 2026, παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026. Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης χορηγεί 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών μέσω ψηφιακής κάρτας για τουριστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δαπάνες. Καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνονται στη Βρετανία τη στιγμή που το Εργατικό Κόμμα είναι διχασμένο για το αν θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έπειτα από την πρόσφατη μεγάλη ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές. Πριν από λίγες ώρες, ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting υπέβαλε την παραίτησή του από την κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία, φέρνοντας τον Πρωθυπουργό να ακροβατεί πλέον επί ξηρού ακμής. Ο Streeting αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Περαιτέρω αβεβαιότητα γύρω από την εύθραυστη εκεχηρία των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, προκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ, δηλώνοντας από το Πεκίνο ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης θα συνεχιστεί. Ενώ σε συνέντευξή του στο Fox News υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα απέτρεψαν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η αναφορά έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Κίνα. καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται μαρές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 69 40 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που γνωρίζω ότι μας ακούτε ηλεκτρονικά. Διότι πέρα από τους 99,8 όπου βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και ακούτε Mach FM, υπάρχει και το www.machfm.gr, όπου και να είστε στον κόσμο. Είστε, ξέρω εγώ, στο Ναϊρόμπι, είστε στη Γερμανία. Έχουμε πολύ κόσμο που μας ακούει από τη Γερμανία, Ιωάννη. Είστε στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στην Ισλανδία, στη Νέα Υόρκη, στο Σακραμέντο, δεν ξέρω τώρα, λέω τυχαία, στην Κίνα, σε αυτό το, στο ελληνικό της Κίνας, εκεί πέρα που λέγαμε στην αρχή της προηγούμενης ώρας. Ανοίγετε τον υπολογιστή, ανοίγετε το λάπτοπ, το τάμπλετ, το κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το ρολόι σας, τα γυαλιά σας. Ανοίγεις τα γυαλιά σου και πληκτρολογείς www.machfm.gr, γίνεται. Μη με ρωτήσεις πώς γίνεται, το πατάς στον αέρα, δεν ξέρω. www.machfm.gr, τα ακουστικά που έχεις στα γυαλιά σου, ακούς Ιωάννη Βασιλιάδη όσο θες. Παρασκευή, Παρασκευούλα, πώς το λέει ο Λαμπρόπουλος, το έχει βγάλει αυτό, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 15 Μαΐου, φτάσαμε στη μέση, ό,τι λεφτά είχατε, είχατε, τώρα τελειώσανε, τώρα αρχίζει η κάθοδος, ψάχνουμε στους καναπέδες, ανάμεσα στα μαξιλάρια, ψάχνουμε σε παλιά μπουφάν, ψάχνουμε στα παντελόνια, δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει η σωτηρία. 15 Μαΐου 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε στον Mach FM και μαζί μας το πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, άρχοντης κονσόλας, ηχοδεσπότης, ηχοκράτορ, κονσολιέρε, διάφορα έχουν βγει εδώ πέρα. Και φυσικά μαζί μας και εσείς, με τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, να διευκολύνετε από τις καινούριες τεχνολογίες, καθώς μπορείτε με ένα μήνυμα μόνο στο Viber στο 6943635451, τζάμπα είναι, δεν είμαστε αυτή η μεγάλη δημοσιογράφη της ΕΣΥΑ που λένε στείλτε μας το μήνυμα εδώ να κερδίσετε αμάξι, να κερδίσετε κοσμήματα, να κερδίσετε κινητά, τηλεοράσεις. Έχουν βγάλει και την τεχνητή νοημοσύνη παντού. Παίρνεις blender, σου δίνουν με τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει, με AI. Παίρνεις, ξέρω εγώ, κουζίνα με τεχνητή νοημοσύνη, τηλεόραση με τεχνητή, όλα ρε, όλα με τεχνητή νοημοσύνη. Θα πας να ρίξεις ντομάτα στο blender, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο, θες να πεις Bloody Mary, έτσι. Θα σηκωθεί το blender και θα σε δέρνει. Με προσβάλλεις ως τεχνητή νοημοσύνη. Δωρεάν είναι τα μηνύματα στο Viber, δεν παρεμβαίνει τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε απευθείας αδιαμεσολάβητη επικοινωνία. Καλημέρα, λέει Δημήτρη και Ιωάννη, ο Φάνης. Καλό που σου κούμε υγεία. Συγχαρητήρια στην Κύπρο μας. Ωραίο τραγούδι, το Τζάλα. Ξέρω μόνο τον τίτλο, δεν το άκουσα. Παιδιά, συγχωράτε με. Προτίμησα να κάνω κάτι άλλο παρά να δω. Η γιορτή, λέει, του Αγίου Αχιλλέα τιμάται επίσημα από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 15 Μαΐου. Σήμερα είναι το Elliot Page που λέγαμε, που παίζει το Αχιλλέα. Σαν σήμερα. Συμμετέχετε λοιπόν με τα μηνύματα σας στο Viber, μας λέτε την καλημέρα σας, θέλουμε να την ακούσουμε, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει κάτω. Μας στέλνετε από πού μας ακούτε, την περιοχή, βλέπω έχει στείλει πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω τους πιο πολλούς τους έχω απαντήσει. Μας στέλνετε όμως και το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε και κάτι το οποίο δεν έχουμε πιάσει και θέλετε να το πιάσουμε. Είναι πολλά σήμερα που δεν έχουμε πιάσει, τι να κάνουμε τώρα. Πριν πάμε στην κίνηση, θέλω να διαβάσω την είδηση. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 17χρονος ασυνόδευτος, ανήλικος, Αιγύπτιος, που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς, έναν από το Νεπάλ και έναν από το Πακιστάν, σε ηλεκτρικό πατίνι. Πάρε νόμους, Χρυσοκοίδη. Πάρε νόμους, φτιάξε νόμους, λες και εφαρμόζεται κανένας νόμος. Μετέφερε δύο άτομα πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι. Ένας Αιγύπτιος, ένας Νεπαλέζος και ένας Πακιστανός. Είχαν εισέλθει, λέει, παράνομα στην ελληνική επικράτεια τα προηγούμενα 24 ώρα από τα σύνορα του Εύρου, εκεί που είναι που διαπέραστα, που δεν περνάει τίποτα. Ενώ 17χρονος Αιγύπτιος είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά, ρε. Όλα καλά. Τι θα του κάνουν τώρα, θα του κόψουν εκκλήσεις, θα τον πάνε. Στο μεταξύ, όλοι οι διακινητές μεταναστών πλέον παράνομων μεταναστών, λαθρομεταναστών, είναι ανήλικοι. Για να γλιτώνουν, πήγε και έκαναν ένα νομικό πλαίσιο, ρε παιδί μου, ότι και καλά θα τιμωρούνται πολύ αυστηρά. Όλο αυτό το νομικό πλαίσιο όμως πάει κουβά όταν ο άλλος είναι ανήλικος. Βγαίνουν και είναι, δεν ξέρω, είναι, δηλώνουν, δεν ξέρω. Ανήλικοι όλοι, οι διακινητές της βάρκες. Πόσα ατυχήματα έχουν γίνει εκεί πάνω στο δρόμο από τη Θράκη στην Εγνατία προς Θεσσαλονίκη, γιατί οι οδηγοί ήταν ανήλικοι, δεν ξέραν να οδηγάνε. Τους βάζουν μέσα και τέτοιο. Τώρα και με πατίνια. Μόνο με roller skates δεν τους έχουν βάλει να κάνουν διακίνηση λαθρομεταναστών. Γελάνε, πάει εδώ πέρα, πλέβεις, κάνει νόμους, κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις, πανηγυρίζει. Στο μεταξύ βγήκε και πανηγύριζε χτες σε μια εκπομπή. Βγήκε και πανηγύριζε. Λέει ότι έχουμε μείωση ροών. Υπάρχει κανένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 που θυμάμαι εγώ που να μην λέει κάθε μήνα ότι έχουμε μείωση ροών. Κάθε μήνα 50% κάτω είμαστε. Έπρεπε αυτή τη στιγμή δηλαδή να μην μπαίνει. Να μπαίνει μισό νύχι από έναν λαθρομετανάστη το μήνα. Κάθε, τους θυμάμαι όλους, ο Κερίδης μείωση, ο Μηταράκης μείωση, ο Παναγιωτόπουλος μείωση, όλοι μειώσεις είχαν. Πώς συνεχίζουν και έρχονται, βγήκε και είπε και λέει ταυτόχρονα, λέει περιμένει και μισό εκατομμύριο κόσμος, λέει στη Λιβύη, είναι έτοιμοι να περάσουν, να έρθουν προς τα δω. Και τι κάνεις ρε φίλε, τι κάνεις ρε φιλαράκι, τι κάνεις, γι' αυτό... Τίποτα, τους παίρνουν το λιμενικό, αδειάζουν την Κρήτη. Μετά έχουν μεταφερθεί, λέει, όλοι όσοι πήγαν τα προηγούμενα 24 ώρα στην Κρήτη, πήγαν καμιά 500, ξέρω εγώ πώς ήταν, τους μετέφεραν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ωραία. Λύσαμε το πρόβλημα, τους μεταφέραμε στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Έχει γίνει η Ηπειρωτική Ελλάδα, λες και είμαστε η Οδύσσια του Νόλαν. Καλό, ε. Λοιπόν, είδες με αυτά και με αυτά, έκανα την εισαγωγή και για την κίνηση Ιωάννη Βασιλέαδη που το πήγα στα πατίνια. Έχει πουθενά πατίνια στην Αθήνα, σου δείχνουν τίποτα οι χάρτες σου,
1: τα πατίνια,
0: οι μαγικές σου σφαίρες.
1: Τα πατίνια θα δημιουργούσαν την κίνηση.
0: Και τα πατίνια νομίζω δεν δημιουργούν κίνηση. Τόσα ατυχήματα γίνονται. Άμα γίνει ατύχημα με πατίνι, σταματάει η κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω από τους οδικούς άξονες, υπάρχουν
0: κάτι
1: πολλοί δρόμοι.
0: Είσαι υπέρ των πατινιών.
1: Όχι. Α. Εγώ ποδήλατο έχω.
0: Α, εντάξει. είναι από τους άλλους ενοχλητικούς τους τύπους. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ να δω τι δουλειές μπορεί να κάνω με ένα ποδήλατο. Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, υπάρχουν αρκετοί δρόμοι οι οποίοι είναι φρακαρισμένοι, οριακά και κυριολεκτικά. Όπως είναι η Κατεχάκη, όπου σημειώνονται πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, υπάρχει συμφόρηση και φρακαρισμένος είναι οριακά και η λεωφόρος Κηφισού στα δύο ρεύματα. Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Μετά, το αδιαχώρητο επικρατεί σε όλες τις ακτές του λιμανιού του Πειραιά και η κίνηση συνεχίζει, δεν σταματάει εκεί πέρα. Επεκτείνεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος και φτάνει έως και τον Άλυμο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Δεν τη γλιτώνει λοιπόν ο κόσμος εκεί παραλιακά. Κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και την έξοδο στα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Ενώ κίνηση υπάρχει κατά τόπου σε πολλές περιοχές όπως είναι το Περιστέρι, όπως είναι το Ηράκλειο, όπως είναι το Μαρούσι. Η λεωφόρος Κηφισίας αυτή τη στιγμή έχει περισσότερη κίνηση στο ρεύμα ανόδου προς το Χαλάνδρι και μετά τα δύσκολα συναντώνται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, οπότε υπομονή αν είστε στους δρόμους που ανέφερε ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης. Υπομονή και επιμονή. Το θέμα είναι να φτάσουμε όλοι εκεί που πάμε. Όχι για να φτάσουμε 5 λεπτά πιο γρήγορα να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Και δεν αναφέρομαι σε ατυχήματα μόνο, αναφέρομαι και στο φαινόμενο του road rage, της οργής του δρόμου. Πλακώνονται μεταξύ τους ο κόσμος. Έχω δει πόσα βίντεο έχουν κυκλοφορήσει. Παίζουν ξύλο κανονικά σε φανάρια. Κάθε δεύτερο φανάρι έχει πιθανότητα να πετύχει κάποιον να πλακώνει στο ξύλο με κάποιον άλλον. Μα εκεί μας έχουν φτάσει. Έχει όμως και παραπέρα, διότι θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς, θέλουν να μας τρελάνουν. Διαβάζω από προχθές τη δήλωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να πέφτουν, λέει, γιατί έχουμε πολύ, είμαστε παραγωγή, έχουμε ΑΠΕ. Όσο προσθέτουμε, λέει, ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές στο ρεύμα. Το σημείωσε, παιδιά. Το σημείωσε. Να μην τα πω εγώ όμως, να ρωτήσω εγώ, να μάθω εγώ, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ενεργειακός επιθεωρητής, ο λόγος σας μετράει εδώ πέρα και στους ακροατές που ζητούσαν να μας βγείτε το προηγούμενο διάστημα στον αέρα. Αλλά εγώ δεν μπορούσα, έπρεπε να το συνδέσω με τα πολιτικά και τις δηλώσεις Μητσοτάκη. Ισχύει αυτό, πέφτουν συνεχώς τιμές επειδή βάζουμε συνέχεια ΑΠΕ?
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι ΑΠΕ βοηθούν μέχρι σε ένα σημείο στο να αποκλιμακώσουν τη χοντρική αγορά του ρεύματος. Δηλαδή, αν είχαμε μόνο θερμικές μονάδες, δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν είχαμε καθόλου ούτε αιωλικά, ούτε υδροελεκτρικά, ούτε φωτοβολταϊκά, τίποτα. Ας πούμε, είχαμε μόνο θερμικές μονάδες. Επειδή εισάγουμε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος θα ήταν στα ύψη. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Ποιος είναι ο μύθος? Ο μύθος είναι ο εξής, ότι όταν έχεις ένα πεπερασμένο δίκτυο που παράγεις ρεύμα για να το διοχετεύσεις στην κατανάλωση, δεν μπορείς να κάνεις υπερεγκατάσταση ΑΠΕ, διότι πάνω από ένα όριο, και μπορώ να σας πω και τα όρια ποια είναι, υπάρχει μια υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας η οποία πετιέται στα ζήτητα, αλλά προσέξτε, χρεώνεται όμως, πετιέται εντός εισαγωγικών τη λέξη πετιέται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια η οποία δεν αξιοποιείται το βράδυ που δεν έχουμε ΑΠΕ και μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές θερμικές μονάδες, ουσιαστικά συμπαρασύρουν όλο το ημερήσιο κόστος της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Για να το πούμε ένα απλό παράδειγμα. Αν ο Μιχάλης παράγει με φωτοβολταϊκά μία ποσότητα ενέργειας με μία χαμηλή τιμή, ο Δημήτρης με αιωλικά με μία χαμηλή τιμή, ο άλλος με τα υδροελεκτρικά με μία χαμηλή τιμή, αλλά έρχεται ο Κώστας το βράδυ για μία ώρα, προσέξτε, να καλύψει το φορτίο αιχμής με μία θερμική μονάδα που καίει φυσικό αέριο, και εσύ και εγώ, όλοι οι οποίοι παρήγαμε ρεύμα από ΑΠΕ, θα αποζημιωθούμε με την ακριβή τιμή της προσφοράς που μπήκε στο σύστημα έστω για μία ώρα. Άρα, τι θέλω να πω, από τη στιγμή που εσύ δεν μπορείς να αξιοποιήσεις την περίσσια της πράσινης ενέργειας μέσα από αποθήκες, ώστε το βράδυ να μην βάζεις σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες, αλλά να παίρνεις ρεύμα από τις μπαταρίες, όπως κάνουν οι βόρειες χώρες, τότε έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Και είμαι συγκεκριμένος, κύριε Παπαγγελίου, είμαι συγκεκριμένος. Δηλαδή, όσο εφαρμόζεται το σύστημα της οριακής τιμής του συστήματος που διαμορφώνει την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, με βάση την υψηλότερη προσφορά που δίνει κάποιος το βράδυ, ουσιαστικά είναι δώρον άδωρον το να έχεις 10 γιγαβάτα ΑΠΕ, 15, 20, 30, 50, 100. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται όπως το έχουν λύσει άλλες χώρες που έχουν φθηνότερες τιμές χοντρικής αγοράς του ρεύματος, διότι η χοντρική αγορά, ξέρετε, επηρεάζει και την τιμή της λιανικής. Βλέπετε Δανία, βλέπετε Φιλανδία, βλέπετε Νορβηγία, βλέπετε και άλλες χώρες, οι οποίες τι κάνουν? Το βράδυ δεν βάζουν θερμικές μονάδες που καίνε εισαγόμενο LNG, αλλά έχουν τα πυρηνικά, έχουν τα υδροηλεκτρικά, έχουν
0: το λιγνίτιο που θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς.
1: Έχουν άλλες πηγές εναλλακτικές και όχι εισαγόμενο LNG.
0: Αντίστοιχα, δικό ένας θα μπορούσε να ήταν ο Λιγνίτης, έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, άκουγα αυτό, ναι, το εθνικό σκάψιμο. Δηλαδή...
0: Άκουγα προχθές πάλι το δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων ότι δεν πρόκειται να μπει ο Λιγνίτης, ό,τι και να λέτε. Άκουγα χθες στη Βουλή το Βελόπουλο να τους λέει βάλτε το Λιγνίτη με καινούργιες τεχνολογίες, να μην ρυπαίνει κτλ. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση στο Λιγνίτη?
1: Γιατί, θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί προσέξτε. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η Πτολεμαΐδα 5 είναι συμφερότερη ως μονάδα παραγωγής ρεύματος όταν η τιμή του φυσικού αερίου, η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου, ξεπερνάει τα 45 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα.
0: Τώρα πόσο είναι πάνω κάτω?
1: 49-50.
0: Αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τώρα, ναι.
1: Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε από το 4%. Μπορούμε μέχρι και το 18% να συμμετέχει η Πτολεμαΐδα 5 στο ενεργειακό μείγμα για να αποκλιμακώνεις το υψηλό κόστος παραγωγής από θερμικές μονάδες ανοιχτού κύκλου που καίνε το φυσικό αέριο και να ρίξεις κι άλλο τη χοντρική αγορά του ρεύματος. Όμως δεν το κάνουν διότι παραμυθιάζουν τον κόσμο λέγοντας ότι είναι ρυπογόνος ο Λιγνίτης και ότι δημιουργεί μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα και τέτοιες κουταμάρες. Δεν ισχύει αυτό και θα σας απαντήσω γιατί. Μιλάω πάντα για την Πτολεμαΐδα 5. Ο εξυγχρονισμός αυτού του εργοστασίου που στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πλάς ουσιαστικά...
0: Πότε έγινε, να το πούμε και αυτό, πότε έγινε αυτός ο εξυγχρονισμός?
1: Ναι, αυτό ξεκίνησε από το 2010 και σκεφτείτε, από το 2010 ξεκίνησε το project και δόθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2020-21.
0: Και πότε αποφασίσαν να τα κλείσουνε?
1: Και αποφασίσαν να τα κλείσουν το 2021-2022, δηλαδή με το που ξεκίνησε,
0: το που ξεκίνησε.
1: Σε 3 χρόνια θα το κλείνουμε.
0: Πληρώσαμε 1,5 δις για να έχουμε καθαρή ενέργεια, σχετικά καθαρή είναι δηλαδή.
1: Όχι, θα σας απαντήσω λίγο γιατί είναι σχετικά, όχι, ναι, είναι σχετικά καθαρή. Γιατί τις ίδιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παράγει μία μονάδα φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου με μία εξυγχρονισμένη, εξυγειασμένη οικολογική μονάδα όπως η Πτολεμαΐδα 5.
0: Ναι.
1: Άρα είναι ισοδύναμες οι εκπομπές.
0: Άρα καθαρή ενέργεια.
1: Ναι, αυτό. Γιατί
0: φάγαμε 10 χρόνια για να την κάνουμε δηλαδή. 10 χρόνια, ναι. 1,5 δισεκατομμύριο και με το που έγινε την κλείσανε. Και τώρα δεν το συζητάνε.
1: Και, κύριε Παπαγεωργίου, να σας πω, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Βελόπουλος, δεν το λέτε εσείς, δεν το λέει. Το λέει ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ, ο επίσημος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, κύριοι, ξυπνήστε, είναι λάθος το κλείσιμο της Πτολεμαΐδας 5, διότι εάν κλείσει δεν θα μπορέσουμε να έχουμε εφεδρίες και ειδικά σε περίοδο κρίσης, όπως διανύουμε τώρα αυτή την περίοδο, αυτό θα είναι κλιματικό λάθος. Το λέει ο ίδιος, δεν λέω τι λέει ο Μυτιλινέος που το έχει πει και αυτός, εγώ σας λέω τι λέει ο επίσημος διαχειριστής, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα είναι για ποιο λόγο έχουν κλείσει τα αυτιά τους οι κυβερνητικοί και δεν θέλουν να δώσουν παράταση στην λιγνητική μονάδα την Πτολεμαΐδα 5 και όχι να λειτουργούν τα ορυχεία, να γίνεται εξαγωγή λιγνίτη, να τα στέλνουμε στα Σκόπια και το βράδυ να εισάγουμε λιγνητικό βρώμικο εντός εισαγωγικών ρεύμα από τους Σκοπιανούς στη διπλάσια και στη διπλάσια.
0: Αυτό ισχύει γιατί εδώ πέρα το διέψευδαν, διάβασα κάτι τις σχετικές καταγγελίες. Ότι δεν εισάγουμε.
1: Πώς δεν εισάγουμε?
0: Είμαστε μόνο εξαγωγής, λένε.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν μέρες, αφήστε τι λένε. Παρακολουθώ εγώ κάθε μέρα το ισοζύγιο ενέργειας. Υπάρχουν μέρες, ακούστε λίγο, υπάρχουν μέρες που τα βράδια κάνουμε εισαγωγή και από βαλκανικές χώρες. Οι βαλκανικές χώρες παράγουν ρεύμα και από λιγνίτη. Επίσης, τα Σκόπια συμμετέχουν, όπως και η Βουλγαρία, στο ισοζύγιο ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και εισάγουμε αρκετές φορές. Βεβαίως, οι περισσότερες μέρες είναι εξαγωγικές, δηλαδή εξάγουμε περισσότερο ρεύμα, αλλά αυτό, προσέξτε, δεν αποκλιμακώνει τις τιμές του ρεύματος, το ότι επειδή
0: πώς γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Πώς γίνεται, ναι. Καλά τα συζητάμε θεωρητικά. Στην πράξη, στην τιμή που πληρώνω εγώ για να βάλω πλυντήριο.
1: Με ένα απλό παράδειγμα να καταλάβει και ένας απλός πολίτης. Πότε εξάγουμε? Εξάγουμε τις ώρες που έχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά. Αντί να πετιέται στα σκουπίδια, την στέλνουν στις βαλκανικές χώρες γιατί είναι φτηνό το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Στέλνεις. Οπότε με αυτό το πράγμα τι γίνεται? Αφαιρείς εσύ ποσότητα ενέργειας από το εγχώριο σου σύστημα, άρα με βάση το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, εφόσον η προσφορά είναι μικρότερη, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, η τιμή τι κάνει, μεγαλώνει, αυξάνει. Άρα αυτό πετυχαίνουμε. Ουσιαστικά δεν ισχύει ότι όταν είσαι εξαγωγική χώρα πετυχαίνεις χαμηλότερες τιμές. Αυτό αντίκειται στους νόμους της οικονομίας. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν εξάγεις σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ζήτηση. Αυτό όμως πλασματικά αφαιρείται από το εσωτερικό σου σύστημα. Και γι' αυτό κιόλας βλέπετε να οι τιμές θα ξεπερνάνε τα 100, 110, 120 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα. Αν δείτε όλες τις μέρες, είμαστε πάνω από 100 ευρώ ή σχεδόν 100. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και να γίνει 25-30 όπως είναι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί έχουμε από τα πιο ακριβά ρεύματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πιο ακριβή ενέργεια. Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν δομικές αιτίες. Δηλαδή, τι σημαίνει δομικές αιτίες? Εμείς δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός όπως λειτουργεί στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Έχουμε ένα δίκτυο εμπορίας ενέργειας με τα γειτονικά κράτη που είναι πολύ ρηχό. Κοινώς καρτελοποιημένη ενέργεια. Δηλαδή, τι σημαίνει? Εγώ με σένα, με τον Γιάννη, τον Κώστα, 3-4 παίζουμε το παιχνίδι του καρτέλ. Οπότε δεν μπορείς ποτέ να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός όπως είναι στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε αυτές τις χώρες. Άρα εδώ δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορείς να πετύχεις χαμηλές τιμές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς έχουμε ένα πολύ κακό ενεργειακό μείγμα που το φτιάξαμε, δηλαδή εμείς το φτιάξαμε, δεν το έφτιαξε κάποιος εξωγήινος. Ναι. Λοιπόν, όπου πάντα μπαίνει σε λειτουργία το βράδυ μία ακριβή θερμική μονάδα όπως του φυσικού αερίου και συμπαρασύρει όλες τις προσφορές των παραγωγών ενέργειας με φτηνότερα μέσα παραγωγής και έτσι η τιμή πηγαίνει στα ύψη. Δηλαδή αυτός που μπαίνει για μία ώρα στο σύστημα και δίνει στα ύψη μία τιμή, δυστυχώς αυτή η τιμή συμπαρασύρει τη μέση ημερήσια τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, διότι αποζημιώνονται όλοι οι φθηνοί παραγωγοί με αυτή τη τιμή. Άρα πώς θα το αποκλιμακώσεις? Δεν μπορείς να το αποκλιμακώσεις. Εκτός αν το βράδυ
0: μεταφέρονται δηλαδή τα
1: είχαμε
0: χρήματα.
1: Μικροελεκτρικά, είχαμε άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή μεταφέρονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, αυτού που πληρώνει το κόστος του ρεύματος, σε αυτούς που είχαν προλάβει και είχαν πάρει τις άδειες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω σωστά, το μεταφράζω σωστά?
1: Πολύ καλά το μεταφράζετε, πολύ καλά το μεταφράζετε. Λοιπόν, και το τρίτο και το χειρότερο από όλα είναι ότι εμείς έχουμε πολύ ακριβό ρεύμα, διότι στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος επισέρχονται ένα σωρό χρεώσεις. Δηλαδή, πέρα από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που είναι τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τέλη ΔΔΙΕ και λοιπά, ΕΤΜΕΑΡΤ, τι πάει να πει ΕΤΜΕΑΡΤ, ειδικό τέλος εκπομπών αερίων, για ποιο λόγο εγώ να συνεχίζω μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό να πληρώνω 20 ευρώ, 15 ευρώ κάθε μήνα για να επιδοτώ την υπεραδιοδότηση των ΑΠΕ, όταν δεν έχουν αναπτυχθεί τα ηλεκτρικά μου δίκτυα, όταν δεν έχω αποθηκευτικά συστήματα και κερδίζουν, κονομάνε κάποιοι εις βάρος μου? Όχι, αυτό πρέπει το τέλος να καταργηθεί. Κάποτε είχε νόημα όταν ήταν στο ξεκίνημα να προχωρήσει η Ελλάδα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται να πρημοδοτήσει αυτούς που θα κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Έχουμε τόσες πολλές ΑΠΕ που δεν χρειάζεται πλέον να επιδοτείται από τον καταναλωτή ο κάθε ένας υποψήφιος επενδύσεις. Καλά τα λέω. Άρα αυτό το ειδικό τέλος πρέπει να καταργηθεί. Επίσης, τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, είναι πανάκριβες στην Ελλάδα, διότι καλούμαστε εμείς όλοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, να πληρώνουμε ένα χαράτσι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο το ότι τα νησιά δεν ήταν διασυνδεδεμένα με την υπηρετική Ελλάδα.
0: Και έτσι όπως πάει με τους Τούρκους στο Αιγαίο, δεν βλέπω να ολοκληρώνεται πάντως η διασύνδεση. Δεν όπως το βλέπω.
1: Ναι, άρα λοιπόν εσείς λέτε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε την ίδια σύνδεση επειδή, το λέω σχηματικά, άρα εφόσον έχουν υπάρξει τόσα δισεκατομμύρια χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία προκειμένου να γίνουν ανάπτυξη δικτύων, διασυνδέσεις νησιών με την υπηρετική Ελλάδα, ήδη έχει γίνει η Κρήτη με την υπηρετική Ελλάδα, το υποβρύχιο καλώδιο που συνδέει την Κρήτη με την Αττική, η Αττική με τις Κυκλάδες, τα βόρεια νησιά του Αιγαίου, έχουν γίνει αρκετές διασυνδέσεις. συνδέσεις και μένουν άλλες τόσες, οι οποίες πρέπει να πάρει μια απόφαση επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση και να πει ότι εδώ είναι εθνικά, είναι κυριαρχικά μου δικαιώματα και έχω εγώ το δικαίωμα να ποντίσω και να διασυνδέσω τα ελληνικά μου νησιά μεταξύ και όχι να φοβόμαστε κάθε τρεις και λίγο, είτε είναι το η κυπριακή σύνδεση με την Κρήτη, ενώ είτε με τα νησιά των Δωδεκανήσων και οποιαδήποτε άλλο νησιωτικό σύμπλεγμα, και να μένουμε, ας πούμε, ενώ να έχουν πάρθει τα χρήματα από τους καταναλωτές μέσω των οίκο, μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος, και να μην προχωράνε οι διασυνδέσεις. Αλλά εγώ όμως τα πληρώνω. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνω. Άρα σας λέω, πληρώνω μέσα ΕΡΤ, πληρώνω δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους. Σκεφτείτε, σε ένα μηνιαίο λογαριασμό των 200 ευρώ, τα 120 ευρώ είναι χρήματα προς τρίτους και μόνο τα 80 ευρώ αφορά την χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν γίνεται πουθενά σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ελληνική πατέρα. Βρήκαμε παπά να φτάσουμε 10.
0: Αχ, δεν γίνεται πουθενά. Μάλιστα, έτσι σε μια σύμπτωση, σήμερα να πούμε ότι έκλεισε και ο λιγνητικός σταθμός του Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ. Είναι άλλος ένας σταθμός. Είναι σήμερα. Έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή. Λέει, έχω εγκαταστήσει στα σπίτια μου μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών, οφελούμενου ισχύους 440 βατ, όσο είναι μέρα, δεν έχω μπαταρίες για τη νύχτα κτλ. Δεν είναι πατέντα, αγορασμένα από κατάστημα, κερδίζω κάθε μήνα 10 με 15 ευρώ. Γνωρίζει, λέει, αν πρέπει αν τα δηλώνουμε, αν γνωρίζετε, και αν είναι ποιος ο λόγος εφόσον τα εγκαθιστά σπίτι του. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία και με το περίφημο, ας πούμε, βλέπουμε τη μόδα.
1: Καταρχήν με το τελευταίο.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Λέω, καταρχήν με το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος πριν 15 μέρες, πέρασε, εγκρίθηκε και τώρα περιμένουμε την έκδοση της υπουργικής απόφασης να μπορεί κάποιος οικιακός καταναλωτής να κρεμάσει στο μπαλκόνι του μέχρι δύο πανέλα συνολικής εγκατεστημένης ισχύως 800 βατ φωτοβολταϊκά με έναν μικρό inverter, το βάζει στην πρίζα και όσο έχει ήλιο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα συνεχές, μέσω του inverter μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι κάνεις όταν έχεις καταναλώσεις στο κύκλωμα του σπιτιού σου, ουσιαστικά αφαιρείται αμπέρα από το δίκτυο και προστίθεται αμπέρα από το φωτοβολταϊκό.
0: Αυτό χρειάζεται κάποιο είδους άδεια ή πάγω αγοράζω δύο φωτοβολταϊκά και τα βάζω?
1: Δεν χρειάζεται άδεια, απλά θέλει να γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΙΕ ότι είναι πιστοποιημένο το kit που έχεις αγοράσει, γιατί αν δεν είναι πιστοποιημένο υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, ακούγεται λογικό αυτό. Ωραία.
1: Ναι, όχι,
0: αυτό τι κόστος έχει και πόσα λεφτά μπορεί να σου λουτώνει πάνω κάτω το μήνα?
1: Αυτό τα δύο πανέλα μαζί με το μικροϊνβέρτερ, τις προστατευτικές διατάξεις, όλο το πακέτο, εδώ υπάρχουν καταστήματα που το πουλάνε από 800 έως 900, 1000 ευρώ το πολύ.
0: Μπορείς να το βάλεις και στην ταράτσα σου αυτό ή πάει αποκλειστικά στο μπαλκόνι?
1: Μπορεί και στην ταράτσα σου, μπορεί και στην πέργολά σου και μπορεί και στο στιθέο του μπαλκονιού σου, στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν.
0: Ναι.
1: Μέχρι δύο πανέλα όμως, πρόσεξε, ναι. το επισημαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά θα σου παράγουν το χρόνο στο λεκανοπέδιο Αθηνών περίπου 1500 κιλοβατόρες. Αν εσύ καταναλώνεις 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο σου, λέω εγώ, άρα το 25% το έχεις εξοικονομήσει. Είναι μια καλή επιλογή, απλά θέλει λίγο προσοχή πριν το πάρεις και το βυσματώσεις, το βάλεις στην πρίζα. Το kit αυτό, να έρθει ένας ηλεκτρολόγος να κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης.
0: Ναι, μην πιάσουμε
1: φωτιά. Δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας και δημιουργήσεις πρόβλημα και στην εσωτερική σου εγκατάσταση, αλλά και σε σένα.

0: σε πολλές περιπτώσεις επιδοτείται έως και 500 ευρώ.
1: Εμείς εδώ πέρα επιδοτούμε μόνο τους μεγάλους. Που ΦΠΑ έχει κανονικό εδώ πέρα.
0: Ναι, δεν έχω. Δεν λέει κάτι για απαλλαγή ΦΠΑ το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω τώρα αύριο που θα εκδοθεί η πολιτική απόφαση υπάρχουν κάποιες μέρημνες. Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σας λέω ότι δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Είναι μια καλή επιλογή αυτή για ένα νοικοκυριό, γιατί ξέρεις κάτι, το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα σήμερα πληρώνει γύρω στα 1000 ευρώ το χρόνο για λογαριασμούς ρεύματος, όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Το να εξοικονομήσω 200 ευρώ ή 250 ευρώ είναι μια ανακούφιση. Δεν είναι βέβαια η ανακούφιση, αλλά είναι κάτι. Άλλο να πληρώνω 1000, άλλο να πληρώνω 800 ή 750. Νομίζω ότι αυτό θα τρέξει. Βέβαια έχω μια, θα έλεγα μια επιφύλαξη, μήπως υπάρξει κάποια προσβολή στο ΣΤΕ, διότι όταν γίνονται επεμβάσεις της όψης,
1: ναι,
0: αυτό ξέρει θα αντίκειται στην πολεοδομική νομοθεσία. Δεν είμαι σίγουρος, απλά ένα δικό μου προβληματισμό εκφράζω δημόσια. Δεν ξέρω αν θα σκοντάψει εκεί αυτό, μόνο παρένθεση, έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Χρυστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά που μας ενημερώσατε έτσι γενικά τι γίνεται στον τομέα της ενέργειας. Εγώ προσωπικά, έτσι, σαν ένα σχόλιο, μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχε πει ο Τραμπ. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συνδέεται με την παραγωγή πλούτου, με τη διευκόλυνση, και έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια στη Δύση εν μέρη και λόγω
0: των.
1: Να είναι το πεδίο, όχι, να είναι πηγή ενέργεια, να είναι πηγή φτώχειας για το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, το οποίο αυτό δείχνει πόσο ανάποδα είναι κάποια πράγματα.
0: Δυστυχώς, ο ανάποδος κόσμος, όπως τα είπες.
1: Μάλιστα, ωραία κύριε Στουλή, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, για.

0: Έρχονται εδώ πέρα μηνύματα. Χθες λογαριασμός ρεύματος. Για ρεύμα 39 ευρώ και τα υπόλοιπα 36. Σύνολο 75. Μια χαρά στα φορέσανε, φίλε Σάβα. Μια χαρά στα φορέσανε και δεν ξέρω πραγματικά τι μπορείς να κάνεις. Είναι αυτό που περιέγραφε και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης με τις διάφορες χρεώσεις που έρχονται κρυμμένες. Δεν πληρώνουμε και για την ΕΡΤ. Εκεί πέρα, από εκεί δεν πληρώνουμε για την ΕΡΤ. Να πληρώσουμε. Τόσο χαρά είχαν χθες. Τέτοια πανηγύρια για την Eurovision. Να μην την πληρώσουμε. Να μην πληρώσουμε να πάει ο Ακύλα στην Αυστρία, στη Βιέννη που είναι. Παιδιά, εγώ σας λέω να εύχεστε να μην κερδίσουμε και γίνει του χρόνου εδώ πέρα. Είναι η Αθήνα το τέτοιες μέρες το Μάιο. Σαν Pride πριν από το Pride θα είναι. Το Pride είναι τον Ιούνιο, έτσι δεν είναι? Θα έχουν διπλό Pride άμα κερδίσουμε. Μου στέλνετε εδώ πέρα πληροφορίες για τα φωτοβολτικά. Έχουμε αρκετούς ηλεκτρολόγους από ό,τι φαίνεται στο κοινό που μας ακούν. Προσφέρονται εδώ πέρα να μας δώσουν περαιτέρω πληροφορίες. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Πείτε μου άμα είναι, άμα αξίζει, άμα έχετε τίποτα καλά, να βάλω κι εγώ σπίτι άμα αξίζει. Κάντε το αν έχετε κάνει test drive, στείλτε μου εντυπώσεις τι διαφορά σας κάνει στο ρεύμα και τα λοιπά. Τέλειωσε και η επίσκεψη του Τραμπ στο ΣΥ, Είδα μία... Τώρα έβλεπα ένα βίντεο που τον έδειχνε να ανεβαίνει στο αεροπλάνο να φεύγει. Λάθος κάνω? Τι με κοιτάς, λάθος κάνω? Πες μου, κάνεις λάθος, δεν έγινε τίποτα.
1: Εγώ είδα ότι θα συνεχιστούν ομιλίες και τελετές, καθότι το βράδυ έχει ακόμη να δειπνήσει κιόλας, είδα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι φεύγει, τι να σου πω. Και μάλιστα κάνω και διαφόρων ειδών δηλώσεις ότι από ό,τι καταλαβαίνω ότι βρήκανε μία λύση, φτάσανε σε κάποιο είδους συμφωνία σχετικά με το Ιράν. Θα δούμε τι πώς. Άκουγα που έλεγε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι θα συνεχίσει, λέει, τη στρατιωτική πίεση και τα λοιπά. Να το δούμε. Ας ελπίσουμε να υπάρξει κάποια λύση, παιδιά, διότι αν πάμε προς το καλοκαίρι με τα στενά του Ορμούζ κλειστά, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ έχω να πω, λέει, ότι 8 στους 10 έχουν πειράξει ρολόγια και δεν διαμαρτύρονται καθόλου. 8 στους 10 έχουν πειράξει ρολόγια.

Εγώ στη γειτονιά μου δεν ξέρω κανέναν που να το έχει κάνει. Τι να σου πω. Πού μένεις ρε Γιάννη. Άμα είναι αρθούμε στη γειτονιά σου, άμα είναι εκεί πέρα ελεύθερα, να αρθούμε όλοι προς τα εκεί, να μαζευτούμε. Να κάνουμε ένα γκέτο με ακροατές του μάχη. Να βγάζουμε ρολόγια και τέτοια. Όχι ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.

αναχώρησε, είχαν γεύμα εργασίας, είχαν συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη στο αεροδρόμιο του Πεκίνου και αναχώρησε για τη ΣΥΠΑ. Χαρακτήρισε πολύ ισχυρή τη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και είπε ότι με το ΣΥΠΙΝΓ έλυσαν προβλήματα, λέει, που άλλοι ηγέτες δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση. Ήτανε μόλις ο τέταρτος, λέει, Αμερικανός πρόεδρος που του επιτράπει είσοδος μέσα σε αυτό, στο Ζογκρανχάι, αυτό που λέγαμε. Τα 6.000 τρέματα με τα κόκκινα τείχη γύρω-γύρω. Κόκκινα είναι κάποια παράδοση, επειδή είναι κομμουνιστικό το καθεστώς, κατ' όνομα τουλάχιστον στην Κίνα. Δεν ξέρω. Αν θα είναι ακόμα στενά, λέει, θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά μπορεί μέχρι τότε να έχουν κάνει διαπλάτηση. Λες να ρίξουν τόσες μπόμπες, να ανοίξουν τα στενά, να... Ε, θα ήταν και αυτό μια λύση. Καλό είναι να μιλάνε, καλό είναι να βρίσκονται οι ηγέτες, οι παγκόσμιοι ηγέτες. Μπας και γλιτώσουμε τίποτα μπαμπούμ, διότι τα μπαμπούμ έχουν γίνει πολύ κοινό τόπος τελευταία. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι οσμίζομαι, στους επόμενους μήνες ελπίζουμε να τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τίποτα άλλο, γιατί άμα συνεχιστεί, βλέπω τα ντρόνς εδώ πέρα συνεχίζουν να κόβουν βόλτες σαν εκείνο το μαγκούρα, πώς το λένε. Μαγκούρα, ναι. Και κάτι θα γίνει, κανένα μπαμ, θα έχουμε κανένα πετρελαιοφόρο πουθενά στην Ελλάδα, θα έχουμε πετρελαιοκυλά, θα μας κόψουν και τον μπάνιο αυτοί. Στο μεταξύ μου κάνει τρομερή εντύπωση, έγραφα χτες ένα ρεπορτάζ για ένα μέσο έτσι που εργάζομαι και έψαχνα τη διεθνή επικαιρότητα, τι γίνεται με τα ντρόν αυτά, τα μαγκούρα κτλ. Και έπεσα πάνω σε ένα δημοσίευμα που λες, αγαπητέ Αντρέα Γιαννητόπουλε, το οποίο ήταν 30 Μαρτίου. Ήτανε μέρες, αρκετές μέρες πριν προκύψει το ζήτημα με τον ντρόν στη Λευκάδα. Και έλεγε αυτό ότι έχουν βγάλει ένα φορτηγό πλοίο, λέει, συγκεκριμένο οι Ουκρανοί, με έδρα που ξεκίνησε, που απέπλευσε από την Οδυσσό. Ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο ήταν απ' έξω φορτηγό, αλλά από μέσα ήταν κέντρο επιχειρήσεων. Και κουβάλαγε μαζί του και ναυτικά drones. Και είχε κατέβει στη Μεσόγειο αυτό και λειτουργούσε ως κέντρο επιχειρήσεων μιας ειδικής μονάδας του Ουκρανικού στρατού, του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, συγγνώμη, του Group 13. Ένα συγκεκριμένο φορτηγό πλοίο απ' έξω, μασκαρεμένος φορτηγό πλοίο, και είχε βγει αυτό και έκοβε βόλτες στην Μεσόγειο. Και γιατί άκουγα διάφορα, μήπως το ντρόν το αποβίβασε κάποιο φορτηγό πλοίο και δεν έφυγε από μια βάση της Λιβύης και κάτι τέτοια. Και έλεγα, από πού έχει προκύψει. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτό είναι πραγματικό. Δηλαδή σου λέω, διάβασα δημοσίευμα 30 Μαρτίου. 30 Μαρτίου. Και οι δικοί μας προφανώς, δεν ξέρω, δεν το είχαν δει. Έκαναν ότι δεν το είχαν δει το δημοσίευμα αυτό τώρα για να το βρω εγώ. Υποθέτω ότι οι αρμόδιες αρχές θα το είχαν βρει νωρίτερα.

Θα μου πεις τι να πρώτο κάνουν και οι δικοί μας έχουν και τα τουρκικά, τα λιμενικά να κυνηγάνε τους Έλληνες ψαράδες στα Έμια. Είδατε, κυκλοφόρησε και βίντεο χτες, το βγάλανε βίντεο. Εντάξει, είναι και αυτοί δεν μασάνε κάτι ψαράδες αυτοί από την Κάλυνο, δεν μασάνε τίποτα έτσι. Τους είχαν γυρίσει οι Τούρκοι το πολυβόλο, το πεντάρι. Να σου έχουν γυρίσει το πεντάρι και εσύ να κάθεσαι με την κάμερα, με το κινητό απέναντι και να τραβάς βίντεο. Άμα γίνει αυτό στην Αθήνα, γυρίσει όχι πεντάρι. Πεντάρι. Πεντάρι να γυρίσει στην Αθήνα, θα αρχίσουν και θα πηδάνε. Θα χοροπηδάνε, δεν θα ξέρουν κατά πού να κρυφτούν. Αλλά δε, αυτοί οι καλοί μνοι ψαράδες δεν μασάνε. Αλλά δεν ξέρουμε, δηλαδή πήγε ένα σκάφος του τουρκικού λιμενικού, έβγαλε, σημάδεψε με πολυβόλο Έλληνες ψαράδες. Λογικά θα πήραν οι Έλληνες ψαράδες τηλέφωνο το λιμενικό. Πήγε άραγε το λιμενικό προς τα εκεί, ή ήταν απασχολημένο κάτω από την Κρήτη να διασώζει από μια ζωή χωρίς επιδόματα παράνομους μετανάστες. Δεν προλάβαιναν, λέει, να το βρουν. Ο Σάββας είχαν τις παρακολουθήσεις. Ναι, έπρεπε να παρακολουθούν το Λάκη Λαζόπουλο. Είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Και το Φουρθιώτη, το Λαζόπουλο, το Χατζηδάκη, το Γεωργιάδη, τους υπουργούς της κυβέρνησης, ναι. Θα πάει ο Μητσοτάκης, ξέρεις, σήμερα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άμα ήταν λίγο τρόλο ο Μητσοτάκης, άμα δηλαδή έπαιζε λίγο, το έπαιζε λίγο μηδιακά, θα ανέβαινε στο βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θα δώσει την αναρκτήρια ομιλία. Σήμερα νομίζω το απόγευμα κατά τις 7.30, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω κάπου εκεί πέρα. Και θα τους έλεγε, αγαπητοί σύνεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω τι σκέφτεστε. Και θα το άφηνε εκεί, ξέρεις. Θα πήγαινε σε ένα άλλο θέμα. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ξέρω τι λέτε στα τηλέφωνα. Ξέρω τι λένε οι γυναίκες σας. Ξέρω τι λένε οι κομμότριες των γυναικών σας. Τα ξέρω όλα. Βγήκε ο Ηλίας, ο Κικίλιας. Βγήκε ο Κικίλιας και ζήτησε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παράνομη αλία των Τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο. Νωρίς το θυμήθηκες. Πολύ νωρίς το θυμήθηκε ο Κικίλιας. Έκανε βέβαια, είπε για ότι έθεσε στον Επίτροπο, για Επίτροπο Ευρωπαίο, Επίτροπο αρμόδιο για θέματα ωκεανών και αλίας. Είναι Κύπριος, Κώστας Καβής. Δηλαδή πήγαμε εμείς και το είπαμε στους Κύπριους τώρα. Καταλαβαίνεις τι επίπεδο σοβαρότητας, εντάξει. Ότι έχουμε ζήτημα με τους Τούρκους στο κομμάτι της παράνομης αλίας, αλλά έριξε και το γλύψιμό του. Λέει, αντιθέτως, λέει, στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία και υπάρχει και προσπάθεια και μειωθήκανε και από εκεί ροές. Από παντού μείωση, ρε παιδιά, τους ροές. Τι γίνεται? Προσέφυγε, λέει, ζητά παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπε ο Έλληνας στον Κύπριο Επίτροπο Αλίας. Εντάξει. Σωθήκαμε, είναι βέβαιο. Και έλεγα μόνος μου χτες αυτό πάντως με την Κύπρο. Έβλεπα το Βελόπουλο στη στιχομηθεία που είχε με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή. Το είδες, Αγιαννητόπουλε? Το είδες, ε? Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ζήταγε, λέει, συζητούσαν περί της Ρωσίας, καταδίκης της Ρωσίας και όλα τα υπόλοιπα. Και κάτι έλεγε ο Άδωνης εκεί πέρα, τα γνωστά του για τον Πούτιν κτλ. Και του βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει, κύριε, λέει, εμείς και με ανακοίνωση καταδικάσαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οκ. Εσείς όμως, λέει, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχετε πάρει 52 πακέτα κυρώσεων, 72, ξέρω εγώ πόσα είναι τα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Για την Τουρκία που εισέβαλε στην Κύπρο, πόσες κυρώσεις έχετε ρίξει στην Τουρκία? Πόσες? Εκεί πέρα δεν υπήρχε απάντηση, εκεί πέρα υπήρχε τσάμικο. Ξεκινήσαν να συζητάνε μετά για άλλα θέματα, άλλα αντάλλων κτλ. Γιατί εδώ πέρα οι δικοί μας οι νεοδημοκράτες είναι οι διαπρίσιοι υπερασπιστές της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Δεν θέλει κανένας να τους βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους Τούρκους. Μόνο οι δικοί μας εδώ πέρα είναι φανατικοί. Τους στέλνουν, λέει, στη Λιβύη και δεν έρχονται κατευθείαν από την Τουρκία, άρα υπάρχει συνεργασία. Ναι, αυτό το πράγμα έχει γίνει εσύ. Τα κυκλώματα των δουλεμπόρων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό ελέγχονται από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, τουρκικές παρακρατικές υπηρεσίες, απλά διαλέγουν κάθε φορά και μία άλλη έδρα από την οποία ξεκινούν. Ναι, θα ξεκινάμε από τη Μισράτα, από τη Λιβύη, θα ξεκινάμε από την Τουρκία, όπου θέλουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί μπορείς να αντιμετωπίσεις την παράνομη μετανάστευση αν δεν αντιμετωπίσεις τα κυκλώματα λαθρεμπόρων? Είπαμε, έκανες, λέει, τώρα υψηλές ποινές για τους διακινητές. Αν βρίσκουμε τους διακινητές, θα τους βάζουμε φυλακή. Πάνε, γίνανε όλοι διακινητές ανήλικοι, τους στέλνουν και δεν τους βάζεις φυλακή, γιατί δεν μπορείς να ρίξεις σόβια σε έναν 17χρονο, σε έναν 16χρονο.
Δεν έχουμε εμείς την πρόβλεψη που έχουν προφανώς οι Αμερικάνοι ότι δικάζεται σαν ενήλικος για τα ιδιαίτερα ή δεχθεί εγκλήματα κτλ. Έχουμε άλλες προτεραιότητες εμείς εδώ πέρα. Έχουμε άλλα πράγματα που μας τρέχουν. Θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τον Όλαν, την επίθεση κατά της ελληνικής ιστορίας, κατά του ελληνισμού. Δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι στο μεταξύ έχουν φτάσει, είπαμε, ετοιμάζουν νομοσχέδιο. Διαβάζω, θα προσαρτήσουν, λέει, και 152 νησιά του Αιγαίου. Θα πούνε, αυτά είναι δικά μας. Αυτά τα νησιά δεν σημαίνει ότι είναι όλα στην άκρη της Τουρκία. Μπορεί να είναι ένα στο κεντρικό Αιγαίο. Μπορεί να είναι ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην Κο, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι στο κεντρικό Αιγαίο και θα σου πει από εκεί πέρα θα μας βγάλουν η φαλοκρηπίδα, φίλε, από εκεί πέρα και η ΑΟΣ. Θα αρχίσει η χάραξη της ΑΟΣ από τη μέση του Αιγαίου, να τα βρούμε, λέει, στη μέση. Θα φτάσει η ΑΟΣ μας, θα είναι μέχρι την Εύβοια. Και το περνάνε αυτό ως νομοσχέδιο αυτές τις ημέρες και εδώ πέρα. Χτες γίνανε, αυτό κυκλοφορεί εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν το θέμα. Το βλέπουμε, το διαβάζουμε εδώ και μια εβδομάδα. Επίσημη αντίδραση ουσιαστικά, πέρα από μια ερώτηση που είχαν κάνει στο Μαρινάκι που είπε, που απάντησε άλλα ντάλλον, είχαμε χτες με τον Γεραπετρίτη, ο οποίος Γεραπετρίτης λέει η Ελλάδα, λέει, είναι στο, συμμετέχει σε όλα τα διεθνή φόρα, είναι στον πυρήνα, είμαστε, λέει, στον πυρήνα του ΙΕ και θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε στον ΙΕ. Μεγάλη επιτυχία. Αν γίνει αυτό, αν μας φέρουν πρώτοι τελεσμένων, θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε. Που κανονικά με το που κυκλοφόρησε αυτή η φήμη, γιατί αυτή η φήμη δεν είναι, όχι φήμη, έχουν βγει, έχουν κάνει παρουσιάσεις αυτοί που συνέταξαν ουσιαστικά το νομοσχέδιο. Χτες είχε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας να λέει: παιδιά, αυτές θα είναι οι δικές μας δικαιοδοσίες, θα ασχολούμαστε εμείς. Δεν πάνε να γκρινιάζετε εσείς να λέτε να κάνετε ό,τι θέλετε, εμείς θα το κάνουμε. Εσύ έπρεπε να έχεις πάει τώρα, να έχεις κλείσει τους κόλπους στα νησιά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι για να κηρύξεις ΑΟΣ. Να κλείσεις τους κόλπους είναι πολύ βασικό. Άμα πας να ανακηρύξεις ΑΟΣ χωρίς να κλείσεις τους κόλπους, σημαίνει ότι είσαι για τα πανηγύρια. Έπρεπε να έχεις κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια και να έχεις έτοιμο να πέσουν υπογραφές με την Κύπρο για ΑΟΣ. Υπογραφές με την Κύπρο. Αλλά δεν το κάνεις. Δεν το κάνουν. Έχουν άλλα πράγματα τα οποία τους νοιάζουν. Βγαίνουν και λένε, βγήκε και έλεγε για τα ήρεμα, δεν συμβάλλει, λέει, στα ήρεμα νερά. Έλα, δεν τους νοιάζει ρε εσύ πια τα ήρεμα νερά. Τη δουλειά τους με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Γιατί τώρα θα μας το παίζουν και τουρκοφάγοι σε λίγο. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα το παίζουν τουρκοφάγοι. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία των Αθηνών που οδήγησε σε αυτές τις καταστάσεις? Ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Θα κάνουν, λέτε, τίποτα από αυτά? Σιγά να μην κάνουν. Κάθε φορά βέβαια που πλησιάζουν εκλογές θα αρχίσουν να λένε ότι το σκεφτόμαστε για τα 12 ναυτικά μίλια. Θα κάνουμε επέκταση στα δυτικά και τέτοιες ιστορίες. Και από ουσία τίποτα.

Δεν το προλάβαμε, δεν το προλάβαμε. Ήθελα να πω, είδα και αυτή την είδηση τώρα το πρωί, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να την πούμε καλά. Θα σας πω ότι κάπου στην Κομωτινή είχαν στήσει ένα ΚΔΑΠ, ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο ήταν φάντασμα. 450 χιλιάρικα βάουτσερ είχαν πάρει τύποι. Είχε δηλωμένους, ξέρω εγώ, δεκάδες οικογένειες Ρωμά που ζούσαν σε καταβλισμό, ότι κάθε μέρα πηγαίναν τα βιβλία και τα πηγαίνανε για δημιουργική απασχόληση. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, δεν πάταγε κανένα. Ενώ ήταν δηλωμένα 178 παιδιά, πήγαιναν 4-5 μαθητές. Τώρα σκέψου να έχεις δασκάλους για 178, σκέψου να έχεις για 4-5. Το ΚΔΑΠ, λέει, αυτό το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ιδρύθηκε από 60χρονο Ρωμά, από τη Λάρισα, και μία 59χρονη. Ακούγεται απολύτως λογικό, ναι, λες, είναι δυνατόν τώρα να μην πάει καλά αυτή η επιχείρηση. Στο οποίο είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ξεκίνησε η έρευνα, το βρήκαν αυτό το ΚΔΑΠ από την έρευνα που γίνεται για την υπόθεση με τους Ρωμά με τις χρυσές λίρες στη Θεσσαλία. Αυτούς που είχαν το υλικοδρόμιο κτλ. Λογικά αυτοί οι ίδιοι πρέπει να είχαν και το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης πάνω στην Κομωτινή. Πρέπει να, ή τουλάχιστον με κάποιο τρόπο, να συνδέονται. Και μάζευαν τα βάουτσερ από τον καταβλισμό, τα δήλωναν όλα, ότι πήγαιναν όλα τα παιδιά. Και στο μεταξύ βλέπω εδώ πέρα φωτογραφία του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, 178 παιδιά, ούτε σαν σαρδέλες άμα τα βάλεις εκεί μέσα το χωράνι, ένα σπιτάκι. Πώς διάολο το πίστευε το ελληνικό κράτος, ε? Το πιάσανε κορόιδο, δεν ήταν ότι ήταν κάποιος συνεννοημένος μέσα και τα έδινε. Σε ένα πράγμα φαίνεται, είναι δεν είναι, ξέρω εγώ, 100 τετραγωνικά, 120 να είναι, 140, 160... Να βάλει μέσα 178 παιδιά. Σωστό, μπορεί να έχουν δηλωμένα και πρόβατα, να είναι και βοσκοτόπι ταυτόχρονα με ΚΔΑΠ.

τα πούμε, θα τα πούμε από Δευτέρα τώρα και για τα ΚΒΑΠ, γιατί παίζουν και άλλες απάτες, παίζουν όμως και άλλοι παιχνίδια με τα ΚΒΑΠ, ειδικά πάνω στη Θράκη κάποιοι χρησιμοποιούν τα ΚΒΑΠ για να κάνουν τουρκική προπαγάνδα. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν, θα αναφερθούμε παραπάνω τη Δευτέρα. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι, διότι σήμερα, μετά από Βλάχο Καψαμπέλη, 12 με 1, ζωντανά εδώ στο στούντιο του Mach FM 99,8, θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα μιλήσει μαζί ζωντανά, θα ανοίξει γραμμές. Ξέρω ότι σας αρέσει, ότι το θέλετε. Σημειώστε από τώρα 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο που θα πάρετε. Και μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας στο Viber στο 6943-6354-51. 10-12 Βλάχος Καψαμπέλης, 12 με 1 Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στον Mach FM. Οπότε μένετε συντονισμένοι, δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι είμαι βέβαιος ότι έχουν να υποθούν πολλά ακόμα. Από μας καλή συνέχεια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8 ακριβώς. Θα είμαστε εδώ πέρα, ελπίζουμε να είστε και εσείς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σόρος βρέθηκε κοντά στο σημείο που πέταξαν το 54χρονο στον ποταμό Λουδία έξω από τη Θεσσαλονίκη και εκτιμάται πως είναι ο άνδρας που πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες Ρωμά το περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού Λουδία αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στο Πυθμένα. Δύο άνδρες 43 και 44 ετών έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κινητοποιήσεων πέφτει σήμερα η αυλαία για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό της Ελλάδας. Η κυβέρνηση τερματίζει τη λειτουργία του εργοστασίου μετά από 42 χρόνια λειτουργίας, με τεράστιο κίνδυνο να βυθίσει ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στην οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα. Οι εργαζόμενοι μέχρι στιγμής απαντούν με στάση εργασίας και κινητοποίηση στην πύλη του σταθμού και καταγγέλνουν την πλήρη απουσία σχεδίου για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους αλλά και της τηλεθέρμανσης της περιοχής. Ψαράδες της Καλύμνου κατήγγειλαν σοβαρό επεισόδιο με σκάφους της τουρκικής εκτοφυλακής στην περιοχή των Ημείων όταν πλήρωμα του τουρκικού σκάφους έστρεψε πολυβόλο προς το ελληνικό αλλιευτικό. Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει την κλιμάκωση της έντασης στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η απειλητική συμπεριφορά του τουρκικού σκάφους εκδηλώθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, συγκεκριμένα 1,5 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και σε απόσταση 2 ναυτικών μιλίων από την Καλόλιμνο. Οι Έλληνες ψαράδες βρίσκονταν στην σύνηθη περιοχή αλίας τους όταν αντιμετώπισαν την επικίνδυνη ενέργεια. Ο Xi Jinping ξενάγησε νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδα στον πρόεδρο Τραμπ στο Τζον Κανχάι, την ηγετική έδρα του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο. Πρόκειται για ένα ιστορικό συγκρότημα κτηρίων και κήπων στο Πεκίνο, δίπλα στην απαγορευμένη πόλη, το οποίο λειτουργεί ως το κεντρικό αρχηγείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Κρατικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Κινέζος ομολογός του είχαν και σήμερα συναντήσεις και συνομιλίες, ολοκληρώνοντας την διήμερη επίσημη επίσκεψη που περιλαμβάνει εμπορικές συμφωνίες και έντονες γεωπολιτικές συζητήσεις. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές για το drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα δείχνουν ότι πρόκειται για όχημα ουκρανικής προέλευσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αξιωματούχων, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχτηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο drone συνδέεται με το Κίεβο. Οι ελληνικές αρχές έχουν συγκεντρώσει μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν τη διαδρομή του drone, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό στελεχών του ΓΕΘΑ. Το τελικό πόρισμα του ΓΕΘΑ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Η ενεργειακή κρίση στην Κούβα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε πως έχει στερεύσει από καύσιμα. Οι ελλείψεις πετρελαίου και βενζίνης έχουν προκαλέσει σοβαρές διακοπές στις μεταφορές, στην ηλεκτροδότηση και στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Δεν έχουμε απολύτως καθόλου μαζούτ, απολύτως καθόλου ντίζελ, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Κούβας και πρόσθεσε: στην Αβάνα οι διακοπές ρεύματος σήμερα ξεπερνούν τις 20 ή και 22 ώρες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα νέα αμερικανικά μέτρα πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ, τα οποία ουσιαστικά αποθαρρύνουν τρίτες χώρες από το να προμηθεύουν πετρέλαιο στη Κούβα. Την επισημοποίηση της επέκτασης του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου προς την Σερβία και τα Σκόπια σηματοδοτεί η σημερινή συμφωνία των εμπλεκομένων στο project χωρών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου πλέγματος αγωγών στα Δυτικά Βαλκάνια. Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται και στον ευρύτερο αμερικανικό ενεργειακό σχεδιασμό, αποκτά θεσμική υπόσταση μέσα από τετραμερή υπουργική συνάντηση Ελλάδα-Σερβία-Σκοπίων-Βουλγαρία που διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν από τη Τετάρτη και έκαναν λόγο για την αποχώρηση από το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως τονίζει με επίσημη ανακοίνωσή της η FedEx. Η εταιρεία επισημαίνει ότι προχωρά σε ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών. Επαναλειτουργεί από σήμερα Παρασκευή η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με την ενημέρωση της στάση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Ζούμε την ξεφτύλα της ανθρώπινης φύσης. Ζούμε την ξεφτύλα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ζούμε σε μια χώρα με συλλογική παρακμή. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη κοπέλα της Ηλιούπολης. Και το θέμα μας είναι το πανηγυράκι της Eurovision. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι? Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι? Ξεφτύλες τελείως. Οι δύο 17χρονες αφορά το θέμα αυτό όλους τους Έλληνες. Είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε. Είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας που μεγαλώνουν με πρότυπο το Μητσοτάκη και τους άλλους να έχουν χάσει το μέτρημα στα σπίτια. Με τον Ανδρουλάκη να ξεχνάει να δηλώσει 1 εκατομμύριο εισόδημα και να θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Με έναν γενίτσαρο του μητσοτακισμού να γίνεται καλύτερος από τον Γκέμπελς, του Χίτλερ. Και το πρόβλημά μας είναι το πανηγυράκι με την τραγική εκπροσώπηση της Ελλάδος, την ξεφτύλα της Ελλάδος. Τι ζούμε σαν χώρα? Αντί η ιστορία των δύο κοριτσιών να γίνει εφαλτήριο για να ξαναδούμε τις αξίες, τη ζωή, την οικογένεια με διαφορετικό τρόπο, εμείς συνεχίζουμε να ταΐζουμε τον κόσμο θέαμα, την ώρα που δεν έχει άρτο. Τι να πω. Σήμερα ξεκινάει ένα συνέδριο σε ένα μόρφωμα πολιτικό μιας οικογένειας που έχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την παρακμή της Ελλάδος, της οικογένειας Μητσοτάκη. Με λογοκλοπή. Είναι κλέφτες. Αυτοί που πάνε σήμερα στο συνέδριο είναι κλέφτες. Κλέψανε το όνομα, το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας. Λέγεται λογοκλοπή. Δεν έχουν καμία σχέση, όχι με τη δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, της Ραφίνας, ο οποίος ξεκίνησε αυτή την πορεία παρακμής του κόμματος. Αλλά εγώ μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία του Κωστή Στεφανόπουλου, του Γεωργίου Ράλη. Δεν θέλω ου. Έτσι. Φοβερή φράση για έναν αρχηγό, πολιτικό αρχηγό. Όταν από κάτω οι οπαδοί λέγανε ου, ακούγοντας το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου ή του Πασόκ, και λέει δεν θέλω ου. Ποιος έχει ρε τα κότσια σήμερα να πει έξω ρε από το κόμμα αυτό, Άδωνη Γεωργιάδη? που λες μάλλον είναι νόμιμο το να νοικιάζεις ένα ακίνητό σου στο κράτος. Δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν ακίνητα πολιτικοί, που τα νοικιάζουν τα ακίνητά τους. Σε ποιους τα νοικιάζουνε? Αυτό λοιπόν το μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με τους πατριώτες που ήταν ενταγμένοι ως ψηφοφόροι. Και βεβαίως μας πείραξε η φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Βεβαίως ήταν απαράδεκτη δήλωση για έναν πρωθυπουργό Έλληνα. Και σωστά το είπες στη Βουλή χθες ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, ο πρόεδρος της Κύπρου. Και ευτυχώς υπήρξαν ορισμένοι βουλευτές που τον χειροκρότησαν. Λίγοι, αλλά υπήρξαν. Που αποδοκίμασε χθες τη δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά είχε κάποιες αρχές η Νέα Δημοκρατία τότε. Είχε κάποιες. Με τεράστια λάθη του Καραμαλή που οδήγησαν στην εξουσία τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη διάλυση της Ελλάδος. Και φτάσαμε σήμερα να μην λέει κανένας δημοσιογράφος, να μην γράφει κανένας εξαγορασμένος εκδότης, να μην λέει κανένας πολιτικός, κανένας ρε πολιτικός, ένας πολιτικός ρε δεν υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία να πει στο Μητσοτάκη, ρε μεγάλε, ρε γίγαντα, ρε παγκόσμια ηγέτη που σε λέει ο Άρης του Αλαφούζου, εσύ δεν είσαι που έφερε τον Ερντογάν στην Αθήνα στη διάσκεψη των Αθηνών και τον παρουσίασε σαν καλό γείτονα και από την επόμενη μέρα άρχισαν να του πουλάνε όπλα με το χαρτί αυτό, το συγχωροχάρτη. Το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Εσύ ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος λειτουργήσες ως πολιτής όπλων. Με το συγχωροχάρτη από τη διάσκεψη της Αθήνας του δώσανε όπλα οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί. Και δεν τολμάει κανένας αυτό το κόμμα που κυβερνά να το πει και να πάει σπίτι του αξιοπρεπώς, να βγαίνει από το σπίτι του και να του λέει καλημέρα ο Μανάβης στη γειτονιά και όχι να τον φτύνει. Και πάει ο τύπος αυτός που λέγεται Δένδιας στο Αγαθονήσι να μας πουλήσει μαγιά. Ξέρεις που είναι το Αγαθονήσι, κύριε Δένδια? Ξέρεις τι έχετε κάνει στο Αγαθονήσι, κύριε Δένδια? Η κυβέρνησή σου, εσύ ως υπουργός, έκανες μούγκα όταν ένας υπουργός ναυτιλίας Κύπριος, βίσμα της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών, τον κάνατε υπουργό εποχής ναυτιλίας και δεν υπόγραφε να πάνε πλοία της γραμμής στο Αγαθονήσι και ήταν εκεί ο κόσμος περίμενε να προμηθευτεί Και υπήρξε μόνο ένας ιδιώτης που στείλε τα πλοία του από μόνο του, με δικά του λεφτά. Και πήγε προμήθεια στο Αγαθονήσι. Στο Αγαθονήσι που η κυβέρνησή σου, Νίκο Δένδια, κλείνει την ιχθυοκαλλιέργεια. Την καλύτερη ιχθυοκαλλιέργεια. Γιατί δεν αντέχει το κόστος να μεταφέρει τα ψάρια από το Αγαθονήσι στον Πειραιά και μετά στην Ιταλία να τα πουλήσει σε καλή τιμή. Και πας εκεί και μας κουνάς το χέρι και το δάχτυλο όταν δίπλα σου ρε Δένδια, δεν τρέπεσαι λιγάκι, δίπλα σου, σε απόσταση αναπνοής, εκεί στα Ήμια, τουρκική ακτεωρός έβγαλε όπλα εναντίον ψαράδων της Καλύμνου. Τα Ήμια είναι δίπλα στο Αγαθονήσι. Λειψή Αγαθονήσι. Και πας εκεί και μιλάς και μας κουνάς το δάχτυλο. Τι, εσύ που ως υπουργός εξωτερικών κοιμόσουνα με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εσύ που έκανες μούγκα με το ουκρανικό πολεμικό πλοίο. Γιατί πολεμικό πλοίο είναι αυτό στη Λευκάδα. Και τολμάς και μιλάς. Αυτό ζούμε. Να ξέρετε ένα πράγμα, δική μου άποψη, την οποία απλώς έχω σχηματίσει μέσα από τριβές στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν 2-3 νταβατζίδες λαθρέμποροι με ονόματα πόνιμο, οι οποίοι κυβερνούν τον τόπο, οι οποίοι έβαλαν τη Vodafone να εκλέξει αρχηγό το Μητσοτάκη με νοθεία, οι οποίοι έβαλαν τον Ανδρουλάκη αρχηγό του Πασόκ, οι οποίοι άφησαν εκτός φυλακής τον Τσίπρα για να το χρησιμοποιήσουν σήμερα ως στήριγμα του φαύλου Μητσοτάκη. Δύο-τρεις νταβατζίδες επιχειρηματίες λαθρέμποροι που δεν έχουν ίχνος πατριωτισμού. Τους ικανοποιεί ότι αυτοί κυβερνούν, ότι τηλεφωνεί κατουρημένος ο υπουργός και του λέει τι να κάνω. Δεν υπήρχε αρχηγός του πολεμικού ναυτικού που να έχει διοριστεί από πρωθυπουργό. Διοριζόταν μόνο από τον συγκεκριμένο νταβατζή λαθρέμπορο, υπουργός του πολεμικού ναυτικού. Αυτοί έχουν διαλύσει την Ελλάδα. 2-3 είναι. Γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Τα οικονομάνε αυτοικανοποιούνται. Αυτοικανοποιούνται ότι αυτοί κυβερνάνε. Ότι τηλεφωνεί ο κύριος Τάδε και λέει να κατέβω, να γίνω υπουργός. Αν με κάνετε υπουργό, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εσείς, όχι ο λαός. Εσείς. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος κυκλοφορεί και κάνει συνεντεύξεις, κύριε Ανδρουλάκη, δεν ξέρω ποιος είχε είναι σύμβουλος σας, κασίλα μου, αλλά είστε υποχρεωμένος σήμερα να κάνετε ένα πράγμα. Η ώρα είναι 10 και 24. Να ορίσετε 12 το μεσημέρι. Κοινή συνέντευξη τύπου σε όλους τους δημοσιογράφους. Και να πάτε εκεί και να δείξετε τα χαρτιά από το διαγωνισμό, από την ενοικίαση, από το αντίτιμο και να μας πείτε ποιος ηλίθιος λογιστής, όπως λέτε, ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο στη φορολογική σας δήλωση. Δεν θα σας πω αν πρέπει να παραιτηθείτε. Είναι όμως προφανές ότι πάνω σας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καταλύεται η δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε αναβίωση του γκεμπελισμού των ναζιστών του Χίτλερ στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά που ζούμε είναι γκεμπελίστικα. Αποδεικνύουν ότι οι τύποι που κυβερνάνε έχουν φακέλους, συγκεντρωμένους φακέλους, τους οποίους έχουν γεμίσει με ευρήματα, παράνομα, υποκλοπές, παρακολουθήσεις. Και όταν χρειαστεί, ανοίγουν το φάκελο. Τι έχουμε εδώ, ποιος μας ενοχλεί, ο Ανδρουλάκης. Για βγάλε εκείνο εκεί από τότε, για βγάλε το άλλο από τις παρακολουθήσεις. Αυτό που ζούμε, κυρίες και κύριοι, το μόνο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί είναι δημοκρατία. Είναι παρακράτος. Είναι παρακράτος. Κλείνοντας, για να σας πείσω ότι αυτό που λέω είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, θα σας διαβάσω, έχω 2-5 λεπτά ακόμη, το δημοσίευμα το σημερινό από την σελίδα Στίγμα του Γιώργου Παπαχρήστου, την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζω ως έχει. Η γνωστοποίηση ότι το αίτημα εξαίρεσης από την υπόθεση των υποκλοπών του εισαγγελέα Ρίου Πάγου κ. Τζαβέλα θα το εξετάσει η υφιστάμενός του αντιεισαγγελέας του Ρίου Πάγου, όπως ήταν φυσικό και λογικό, με έκανε να το ψάξω λίγο το πράγμα. Το αίτημα το είχε υποβάλει ο Χρήστος Πρίτζης και μέσα από μια διαδικασία καθόλου διαφανή, μη σου πω και σκοτεινή, έγινε γνωστό ότι την υπόθεση ανέλαβε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας. Το οξύμορο, φαντάζομαι το εντοπίσατε, υφιστάμενος θα κρίνει προϊστάμενο, ο οποίος μάλιστα σε περίπου 45 μέρες αποχωρεί από τη θέση του. Θέλει κανείς να στοιχηματίσει μαζί μου για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξάγει ο κύριος Μπακέλας? Κάποιος που να υποστηρίζει ότι ο κύριος Μπακέλας θα βρει ένοχο τον κύριο Τζαβέλα ότι ενήργησε λαθεμένα θέτοντας το αρχείο τις υποκλοπές? Γιατί εγώ είμαι, το δηλώνω καθαρά βέβαιος, ότι ο κύριος Τζαβέλας θα απαλλαγεί των κατηγοριών που του απέδωσε ο Σπρίτζης, θα αφαιθεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς τη ρετσινιά μιας πειθαρχικής δίωξης η οποία θα τον βαραίνει στο τέλος της καριέρας του. Στοιχηματίζω λοιπόν και προκαλώ κάθε ενδιαφερόμενο. Όλα συνηγορούν ως προς αυτό. Και ένα ακόμη. Όταν ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και της Art Seaford, Ζαχαρίας και Σες, επισκέφθηκε τον Άριο Πάγο και προσπάθησε να εγχειρήσει καινούργια στοιχεία για τις παρακολουθήσεις στον εισαγγελέα κύριο Τζαβέλα, εκείνος αρνήθηκε και τον παρέπεψε στο βοηθό του, τον αντιεισαγγελέα κύριο Μπακέλα. Τι έκανε ο κύριος Μπακέλας όταν το συνάντησε ο δικηγόρος κύριος Κεσές? Τίποτα δεν έκανε. Αρνήθηκε να παραλάβει και αυτό το φάκελο με τα καινούρια στοιχεία που διαθέτει ο δικηγόρος. Και κατά τη γνώμη του, είναι ικανά να αποτελέσουν την αφορμή για να ανοίξει εκ νέου το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χωρίς να ρίξει ούτε μία ματιά, λίγες ώρες αργότερα, γινόταν γνωστό ότι ο κύριος Τζαβέλας εξέδωσε απόφαση με την οποία θέτει στο αρχείο την υπόθεση. Υπάρχει ακόμα κανείς που να σκέφτεται έστω να στοιχηματίσει μαζί μου? Φαντάζομαι πως όχι. Η τράπουλα είναι σημαδεμένη από όλες τις πάντες. Στο μεταξύ, καθόλου άσχετο με τις εξελίξεις, να αναφέρω ότι με το που έγινε γνωστό ότι την αίτηση εξαίρεσης Τζαβέλα θα την αναλάβει ο κύριος Μπακέλας, έλαβα μήνυμα στο κινητό. Αυτός θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν αφιβάλλω, αλλά ας το έχουν υπόψη τους οι έξι που προτίθενται να καταθέσουν μηνύσεις όταν αποχωρήσει ο κύριος Τζαβέλας από τον Αρείο Πάγο. Κουβά θα πάνε και αυτές με Μπακέλα εισαγγελέα. Το ακούσατε! Το ακούσατε! Στημένη δικαιοσύνη του Αρείου Πάγου! Υπάρχει κάτι ανώτερο για να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη, να προστατεύσει τη δικαιοσύνη από την εκτροπή στον γκεμπελισμό που επιχειρεί το καθεστώς Μητσοτάκη? Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Μαύρες μέρες χούντας. Αυτό ζούμε. Την ώρα που 11.000 σπίτια με συνοπτικές διαδικασίες βγαίνουν για πληστηριασμούς. Την ώρα που 50.000 σπίτια είναι στα χέρια των φανς και των τραπεζών και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν γιατί δεν υπάρχουν αγοραστές, αλλά έχουν διώξει τους κατοίκους μέσα από τα σπίτια. Την ώρα που οι κύριοι που κυβερνούν έχουν χάσει το μέτρημα στα σπίτια που διαθέτουν και στις καταθέσεις που έχουν σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Με νόμιμο τρόπο. Με νόμιμο τρόπο. Με νόμο του κυρίου Φλωρίδη, δηλαδή του Μητσοτάκη. Κάντε offshore, βάλτε τα κλεμμένα, δεν θα σας πιάσει κανένας. Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι τέλος εβδομάδας, Παρασκευή. Γυρίζει και ο μήνα, το δεύτερο μισό του μήνα, 15 του μήνα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ο κύριος Αγιαννητόπουλος έχει άγχος για τον ήχο. Τι θες να φωνάζω πιο πολύ? Α, να μην φωνάζω τόσο. Εντάξει, εντάξει, δεν θα φωνάζω. Δεν θα φωνάζω. Πράγματι, λοιπόν, πολλά τα σημαντικά. Εγώ επιμένοντας και επειδή το έλεγα ο Τάλεπορος από χθες και προχθές, ότι μας δουλεύει ο Τραμπ όταν έλεγε ότι δεν θα ασχοληθούν στη συνάντησή του με τον Κινέζο για το Ιράν. Στο τέλος έκαναν και δηλώσεις, έτσι, δημόσιες δηλώσεις, και εγώ στο εκεί το χούι μου να επιμένω σε αυτά, γιατί θα πω για πολλωστή φορά επηρεάζουν άμεσα και τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας και τον περιγυρό μας, διότι αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία και τα οποία δεν κάνουμε από την πλευρά μας, αυτά που οφείλουμε να κάνουμε και δεν κάνουμε εμείς ως χώρα, συναρτώνται με τις εξελίξεις στο περίγυρο αυτό, στη Μέση Ανατολή. Στην επόμενη μέρα, στο πόδι που προσπαθεί να πατήσει η Τουρκία, έτσι να το πω απλά, προκαταβολικά πάνω στο νέο σκηνικό, διότι δεν πρέπει να αγνοούμε ότι ο Τραμπ θα έρθει σε περίπου 1,5 μήνα, αρχές Ιουλίου, θα είναι στην Ελλάδα και μετά θα πάει στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις δύο συναντήσεις που θα έχει, σκέψεις και δύο, εκεί θα γίνει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε αυτές τις δύο επισκέψεις δεν αποκλείεται να κρυθούν πολλά, δεν λέω τα πάντα, δεν αποκλείεται να κρυθούν πολλά και για τη δική μας τύχη ως χώρα στο νέο σκηνικό, το οποίο φαίνεται ότι αρχίζει και σχηματοποιείται ύστερα από αυτήν την συνάντηση και τις συναντήσεις μάλλον που είχαν ο Τραμπ με τον Σι. Προσέξτε τώρα, η δήλωση και μόνο ότι αυτή η συνάντηση έφερε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο. Επίσημη ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δύο, λέει, ηγέτες, οι δύο πλευρές, συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση μιας επικοδομητικής σχέσης Κίνας και ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας και η οποία θα καθοδηγήσει, λέει, τις διμερείς σχέσεις τα επόμενα 3 χρόνια και πέρα από αυτά. Ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση, εμβάθυναν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Σύνοδος Κορυφής εισήγαγε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο. Και συμφώνησαν να διαχειρίζονται με κατάλληλο τρόπο, τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τις μεταξύ τους διαφορές. Και βεβαίως υπάρχει και η δήλωση του Τραμπ από χτες που είπε ότι τον διαβεβαίωσε ο σύντροφος Σι, σύντροφος κανονικός, έτσι, Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας. Τα πάμε αυτά.

τις αθλειωμένες μάζες δισεκατομμυρίων ανθρώπων με μειοψηφίες εκατομμυριούχων τυχερών σε εισαγωγικά του συστήματος, οι άλλοι είναι αναλώσιμοι με αμοιβές, δεν μιλάω για ημερομίσθια γιατί φαντάζει κάτι σπουδαίο το ημερομίσθιο, με αμοιβές μηδενικές και μηχανές, ανθρώπινες μηχανές παραγωγής πλούτου χάρη του καθεστώτος. Τώρα μπαίνουν και τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη, φοβερή εξέλιξη τεχνολογική η Κίνα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το κοντράστ, έτσι. Ανθρώπινη δυστυχία, εκμετάλλευση, τη ηρωνία, όχι λέει στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, έλεγαν αυτοί οι σύντροφοι κατά το παρελθόν. Η επιτομή της εκμετάλλευσης του ανθρώπου συντελείται σε καθεστώτα όπως της Κίνας και αυτή η εκμετάλλευση, το στύψιμο του ανθρώπου είναι βασικός συντελεστής για την ανάπτυξη, την οικονομική, τη βιομηχανική, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κολοσσού, μιας υπερδύναμης. Και ποιο είναι τώρα το διατάφτα που εδώ πέρα πρέπει να δούμε? Διότι υπήρξαν πολλοί συμβολισμοί πέρα από την ουσία των συζητήσεων και πολλά μηνύματα τα οποία θα διαμορφώσουν κατά πάσα πιθανότητα, αν επιστρέφοντας, αν δεν, ξέρω εγώ, επιστρέφοντας στην Αμερική ο Τραμπ ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, αρχίσουν πάλι τα παλαβά τους. Αλλά λέμε με αυτά που έχουμε. Με αυτά που έχουμε μέχρι αύριο, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το μεσημέρι. Τι να σας πω. Μη τα βάζετε μαζί μας αν αυτά που ακολουθούν δεν συνάδουν με αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα όλοι αυτοί, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα πραγματικά ιστορική σημασίας γεγονός που μας ενδιαφέρει, διότι διαμορφώνεται πλέον, σχηματοποιείται ένας νέος κόσμος, όπου οι δύο πόλοι πλέον είναι αυτοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Φαίνεται ότι αυτός ο νέου τύπου ψυχρός πόλεμος που διαμορφωνόταν το τελευταίο διάστημα και μετά την εκλογή του Τραμπ, αυτό αμβλύνεται, υποχωρεί. Αυτό που κέρδισε η Κίνα, πέρα από τους συμβολισμούς κλπ. Κλπ, είναι ότι καθίσταται καταρχάς ισότιμος συνομιλητής, ισοϊψής συνομιλητής της Αμερικής, της Δύσης γενικότερα, η οποία Δύση απέτυχε να την θέσει στο περιθώριο, απέτυχε να την αποκλείσει, απέτυχε να της επιβάλλει για την Αμερική εν προκειμένου δασμούς και να την λυγίσει από τον εμπορικό πόλεμο τον οποίο της ξεκίνησε, διότι είναι αμήλικτη και η διεθνής οικονομία και το διεθνές εμπόριο και όταν υπάρχει όλη αυτή η αλληλεπίδραση και η εξάρτηση των επιχειρήσεων, των κεφαλαίων, των οικονομιών, των χρεών, όλα τα άλλα πάνε στην άκρη. Κερδισμένος είναι και ο Τραμπ σε αυτό. Γι' αυτό μιλάω για έναν συμβιβασμό, έφραστο βέβαια, ξαναλέω, όπως φαίνεται, αλλά για έναν συμβιβασμό που επιτρέπει και στον Τραμπ, ύστερα από μια σημαντική περίοδο και λόγω του πολέμου φθοράς και κόπωσης, να κάνει deals, ύστερα από μια

0: περίοδο έντονης σύγκρουσης. Βεβαίως εδώ τώρα τίθεται και ένα θέμα. Φαίνεται καθαρά στο διπλωματικό πεδίο ότι το θέμα της Ταϊβάν, που έχει τεράστια σημασία και για μας, παρέμεινε και παραμένει κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο και δεν φαίνεται, δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να υπάρχει από πίσω, δεν φαίνεται ότι ο Τραμπ κατάφερε ή μπορεί και να μη θέλει στην πραγματικότητα να αλλάξει το σχέδιο του Πεκίνου για την Ταϊβάν, που είναι καθαρό, δηλωμένο, ανοιχτό ότι κάποια στιγμή θα την κάνουμε μια χαψιά. Πολύ απλά. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε μια χαψιά. Είναι δική μας. Τι μας λέτε εσείς τώρα, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί ή θα κοιμηθούμε ένα βράδυ και που σημαίνει ξανά μανά, λέω εγώ, ότι στο διεθνή περίγυρο και με αυτούς τους τύπους που κυβερνάνε τον κόσμο, τους 5-10 κάποντι κάποι, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ο νόμος του ισχυρού, το δίκαιο του ισχυρού και το δίκαιο του συμφέροντος και των συμφωνιών. Τα deals. Deals εμπορικά, οικονομικά, διπλωματικά, γεωστρατηγικά, όλα γύρω από αυτό. Τώρα το περίβλημα και το ιδεολόγημα το οποίο θα βάλει ο καθένας, γιατί τους πληρώνουν τους συμβούλους επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων και πανάκριβα, για να τους βρίσκουν αυτά τα, τους φερετζέδες, αυτά τα παπατζηλίκια. Πώς θα δικαιολογήσει ο καθένας αυτό το οποίο κάνει για να προωθήσει με κινησμό απόλυτα το συμφέρον της χώρας του, της κυβέρνησής του, του εαυτού του, της οικογένειάς του, όλα αυτά, όπως με όποια ιεράρχηση θέλει ο καθένας. Και γιατί τώρα λοιπόν όλο αυτό ξανά μας αφορά, διότι ξανά φαίνεται ότι στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο που διαμορφώνεται και που θα δούμε σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, που ίσως είναι ένα υποσύνολο αυτού του σκηνικού πια, μέσα σε αυτό λοιπόν το μεταψυχροπολεμικό κόσμο, ποια θα είναι η δική μας τύχη, που ξαναλέω πρέπει να τη συναρτήσουμε ενδεχομένως με την επικείμενη επίσκεψη ή στάθμευση, δεν ξέρω πόσο χαρακτήρα επίσκεψης θα έχει, μπορεί να έρθει το πρωί, να πεταχτεί μέχρι τη Σούδα να δει, πώς το έλεγε ο Μακαρίτης ο Κανελόπουλος, στρατηγέ μου, στον Βρετανό, ιδού ο στρατός σας. Δηλαδή την αμερικανική επικράτεια στην Κρήτη, να του πει, γιατί πήγε και το κορίτσι Κίμπερλι προχθές, έκανε επίσκεψη στα Χανιά, επισκέφθηκε την βάση της Σούδας εν όψη ακριβώς της επίσκεψης του Τραμπ. Να του πούνε, πρόεδρε μας, ιδού η βάση σας, ιδού η επικράτειά σας, και μετά να φύγει να πάει να δει τον Ταγίπ. Όλα αυτά δημιουργούν εύλογα τη σκέψη, την υποψία, όπως θέλετε πείτε το, ότι κάτι όλο αυτό μπορεί να φέρει και όχι πάντως ευχάριστο για μας, κάποιο deal ή κάποια deals για την περιοχή, να έρθει εδώ ο Ντόναλντ και να πει με την ίδια ακριβώς άνεση και λογική και κινησμό και ομότητα που το κάνει, να χτυπήσει στην πλάτη, λέμε, τον κύριο Μητσοτάκη και να του πει, λοιπόν, Κυριακός, έλα, μοιράστε τα, τελειώστε. Αύριο που θα φύγω από την Κνάγκυρα θα τα έχετε τελειώσει. Εντάξει. Δώσε αυτά, πάρ' τα άλλα, καθίστε, βρείτε τα, διότι πρέπει να κάνουμε και τις εξορίξεις, η Σεύρον μου ανήκει. Ρε παιδί μου, δεν μου ανήκει, αλλά τέλος πάντων έχουμε πάνω συνεννοηθεί και με τον Έντι για τα πετρέλαια εκεί, για τις εξορίξεις επάνω, έχουμε αγοράσει και το νησί, έχουμε και το Αιγαίο κάτω το Αιγαίο, έχουμε και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχουμε και την Κύπρο, έχουμε και τα Ισραηλινά εκεί, έχουμε όλα αυτά, τα έχουμε όλα, μην το συζητάμε πολύ. Και εκεί να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, λέω εγώ, εκεί. Στη φάση αυτή, τη πολιτικοχρονική φάση, να φτιάξει και ένα αφήγημα. Πάλι λέω, γι' αυτό τους πληρώνουν, για να τους φτιάχνουν το φερετζέ, τον επικοινωνιακό, ότι κοιτάξτε, θα δείτε, ήρθε η ώρα να λύσουμε κι εμείς τα θέματά μας, ήρθε η ώρα να ηρεμήσουμε, να αποφύγουμε περαιτέρω εξοπλισμούς οι οποίοι αποστερούν από μας όλους τη δυνατότητα να σας δώσω και κάνα ψυχουλάκι παραπάνω. Βλέπετε τι να κάνω, πρέπει να αγοράζω όπλα. Να αγοράζω όπλα. Και εγώ, ας τα μειώσουμε αυτά τώρα, ό,τι πήραμε πήραμε, θα πάρουμε και κάτι ακόμα και να πάμε να λύσουμε. Πού να πάμε, στο Διεθνές Δικαστήριο, δεν συμφωνείτε? Δεν συμφωνείτε, κύριε? Δεν συμφωνείτε, κύριε Τσίπρα? Δεν συμφωνείτε, ο οποίος θα έχει μπει ήδη με το κόμμα του και αυτός στο παιχνίδι ως φέρελπης αρχηγός της, νέος αρχηγός της μεταξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί έτσι το στείλετε το έργο τώρα, να είναι κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, δεν συμφωνείτε? Δεν συμφωνείτε. Να πάμε στη Χάγη. Ωραία. Λοιπόν, να το καινούριο λοιπόν διακύβευμα, αφήγημα. Τι λέτε τώρα εσείς τα άλλα από εδώ, από εκεί, θα τα βρούμε. Και να φτιαχτεί ένα τέτοιο σκηνικό, το οποίο θα το πουσάρουν και από τα παρασκήνια εντός και εκτός κέντρα που θέλουν για ιδίους λόγους κάθε κέντρο εξ αυτών αυτή την εξέλιξη. Και να έχουν μετά τας εκλογάς τη δικαιολογία ότι μα αυτά τα ξέραμε, τα είπαμε. Γι' αυτό πήγαμε και σε εκλογές, γιατί υπάρχουν εθνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Να προχωρήσουν τα θέματα, να φέρουμε και το χρήμα που μας αναλογεί από τις εξορίξεις, διότι αυτά τα λεφτά θα τα φέρουμε και θα σας τα δώσουμε και θα λύσουμε και τα προβλήματα. Αν όλο αυτό παραπέμπει σε κάποιο είδους, ας το πούμε έτσι, μύθευμα, να μην το πω παραμύθι, είστε υπερβολικοί και κακοπροαίρετοι. Να είστε εύπιστοι και καλοπροαίρετοι απέναντι στις εξουσίες. Και να ετοιμάζεστε. Να ετοιμαζόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα μου πεις, καλοκαίρι έρχεται, ρε, εσύ πού να ταλαιπωρούμε, θα δω καλοκαιράκι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχεται και τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να πάμε να δώσουμε καμιά βουτιά. Να πάμε να δώσουμε και τη βουτιά. Να πάμε και την εκδρομή μας. Αλλά αυτά με απόλυτη ψυχραιμία, εγώ θα έλεγα, διότι, και κλείνω με αυτό, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει για να καλύψει τα πραγματικά σχέδια και να διορθώσει όσο μπορεί τις ζημιές που έχει η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, θα εργαλειοποιήσει και την ίδια την πολιτική πόλωση για να συσπυρώσει όσο μπορεί το ακροατήριό του. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μένω σε αυτά που νομίζω ότι από το Πεκίνο μας αφορούν, μπορεί να είναι λίγο δύσκολα, να είναι λίγο ψηλά γράμματα. Θα πει κάποιος τώρα τι μας νοιάζουν εμάς αυτά. Μας νοιάζουν γιατί νομίζω ότι είναι αυτά που γίνονται για μας, ίσως και χωρίς εμάς, αλλά πρέπει να είναι με εμάς. Αυτά.
1: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Καψαμπέλης για τα όσα συμβαίνουν στο Πεκίνο. Το τρομερό και φοβερό. Οι Κινέζοι έχουν ασκήσει δίωξη εναντίον του υπουργού Μάρκο Ρούμπιο για δηλώσεις του που είχε κάνει τότε που δεν ήταν υπουργός, ότι δεν υπάρχει δημοκρατικό καθεστώς και ότι διώκονται όσοι αντιδρούν από το καθεστώς του Πεκίνου, το κινέζικο. Έπρεπε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο να πάει να συνοδεύσει τον Τραμπ στο Πεκίνο. Ναι, αλλά η δίωξη εναντίον του είναι σε ισχύ. Δηλαδή κανονικά, με το που θα έφτανε το αεροπλάνο εκεί, θα έπρεπε να το συλλάβουνε. Και τι κάνανε, για να καταλάβετε πόσο δημοκρατικά καθεστώτα είναι αυτά. Ξέρετε τι κάνανε. Για να μπορέσει ο Μάρκο Ρούμπιο να πάει μαζί με τον Τραμπ στο Πεκίνο. Αλλάξαν το όνομά του και τον κάνανε Μάρκο Λου. Αλλάξανε το όνομά του στο διαβατήριο, το διπλωματικό. Στα χαρτιά. Τον κάνανε Μάρκο Λου. Γελία ιστορία, έτσι. Αυτοί οι τύποι κυβερνούν τον πλανήτη. Και κανείς δεν λέει. Κανείς δεν λέει ένα πράγμα. Ρε εσύ, αυτό το φανελάκι που έρχεται πάφθινο από την Κίνα, πώς γίνεται να είναι τόσο φτηνό ενώ το έχουν πάρει καράβια? Το έχουν φορτώσει πάνω στο καράβι. Το καράβι έχει έρθει, έχει περάσει τα στενά όλα και έχει φτάσει στον Πειραιά και ακόμη αυτό είναι φτηνό. Δηλαδή αυτοί που το κατασκεύασαν, τι είναι? Σκλάβοι. Σκλάβοι. Σκλάβοι στην κυριολεξία. Σκλάβοι. Και πάνε όλες οι μεγάλες εταιρείες της Δύσης και δίνουνε εκεί στην Κίνα και στη γύρω περιοχή τα σχέδιά τους. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου φτιάξετε μια τσάντα με τους σκλάβους σας για να την πουλήσω 2,5 και 2 χιλιάρικα στις Βρυξέλλες και το ανεχόμαστε όλοι. Πριν πάμε στα δελτίο ειδήσεων, θέλω να σας πω το εξής για να καταλάβετε τι ζούμε. Η Ελλάδα διαθέτει και πετρέλαιο και αέριο, το οποίο αρνούνται πολιτικοί πιόνια εχθρών της Ελλάδος, πιόνια Ελλήνων λαθρεμπόρων που κάνουν λαθρέο καύσιμο να το πουλάνε σε πανάκριβη τιμή ενώ είναι παφθηνό. Αυτοί λοιπόν οι ηγέτες πιόνια αρνούνται να κάνουν έρευνα και εξόρυξη των ελληνικών κοιτασμάτων. Με ποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έκλεισε και τους λιγνίτες και σταμάτησε τις έρευνες και σταμάτησε την εξόρυξη και δεν έδωσε άδειες στους Αμερικανούς όταν ζήτησαν να κάνουν στην Κρήτη κάτω, για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, διότι όλοι θα πάτε να βάλετε βενζίνη, όπως και εγώ. Η βενζίνη λοιπόν αυτή που θα σας βάλουν στο βενζινάδικό σας, πανάκριβο, το προμηθευόμαστε από την Νορβηγία, από τη Λατινική Αμερική. Ξέρετε που είναι η Λατινική Αμερική? Πρόσφατα από τη Βόρεια Αμερική. Ξέρετε που είναι η Βόρεια Αμερική? Για να οικονομάνε οι λαθρέμποροι πετρελαίου, οι οποίοι πάνε εδώ δίπλα. Αυτές οι χώρες που σας ανέφερα είναι οι χώρες από τις οποίες η εταιρεία του Λάτσι φέρνει πετρέλαιο. Την ίδια ώρα που Έλληνες εφοπλιστές μεταφέρουν πετρέλαιο παύθινο, όταν σας λέω παύθινο, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο φτηνό είναι, από το Τζογλάνι της Συρίας και από τη Λιβύη. Το φέρνουν παύθινο και στο πουλάνε πανάκριβα, με την υπογραφή του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν λέει κανένας, έλα εδώ ρε φίλε, πόσο το αγόρασες αυτό το πετρέλαιο από το Τζογλάνι της Συρίας? Γιατί το πουλάς 2 ευρώ? Έλα εδώ ρε φίλε, πώς γίνεται στη Λιβύη η βενζίνη στα βενζινάδικα να έχει 0,30 λεπτά του ευρώ? 0,30 λεπτά του ευρώ η βενζίνη στα βενζινάδικα της Λιβύης, και εσύ φέρνεις καύσιμα από τη Λιβύη, πόσο το αγοράζεις? Αν το άλλο το πουλάει στα βενζινάδικα 0,30 λεπτά, το αγοράζεις προφανώς λιγότερο και το πουλάς 2 ευρώ. Σιγά να μην πει τίποτα. Πάμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε, γιατί έχουμε πολλά νέα ακόμη. Μείνετε εδώ, θα σας φύγει το κλαπέτο με αυτά τα οποία γίνονται. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πτώμα εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στο ποταμό Λουδία κοντά στο σημείο όπου δύο άντρες ομολόγησαν ότι είχαν πετάξει τον 54χρονο δολοφονημένο. Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις ενώ αναμένεται η πραγματοποίηση εξετάσεων για την ταυτοποίησή του. Σημειώνεται ότι χθες Πέμπτη οδηγήθηκε στην φυλακή ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Ενώ ο 44χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Ο προφυλακιστής 43χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή φέρεται να ανέφερε πως ο 44χρονος σκότωσε το 54χρονο για περιστέρια. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κινητοποιήσεων πέφτει σήμερα η αυλαία για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό της Ελλάδας. Η κυβέρνηση τερματίζει τη λειτουργία του εργοστασίου μετά από 42 χρόνια λειτουργίας με τεράστιο κίνδυνο να βυθίσει σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στην οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα. Οι περίπου 340 εργαζόμενοι μέχρι στιγμής απαντούν με στάση εργασίας και κινητοποίηση στη πύλη του σταθμού και καταγγέλνουν την πλήρη απουσία σχεδίου για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Ψαράδες της Καλύμνου κατήγγειλαν σοβαρό επεισόδιο με σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής στην περιοχή των Ημείων όταν πλήρωμα του τουρκικού σκάφους έστρεψε πυροβόλο προς το ελληνικό αλλιευτικό. Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο και αποκαλύπτει την κλιμάκωση της έντασης στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η απειλητική συμπεριφορά του τουρκικού σκάφους εκδηλώθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, συγκεκριμένα 1,5 ναυτικά μίλια δυτικά των Ημείων και σε απόσταση 2 ναυτικών μιλίων από την Καλόλυμνο. Οι Έλληνες ψαράδες βρίσκονταν στη συνήθη περιοχή Ιαλίας όταν αντιμετώπισαν την επικίνδυνη ενέργεια από τη τουρκική ακτοφυλακή. Ο Σι Τζινπίνγκ ενάγησε νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδος το πρόεδρο Τραμπ στο Τζον Κανχάι, την ηγετική έδρα του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο. Πρόκειται για ένα ιστορικό συγκρότημα κτηρίων και κήπων στο Πεκίνο, δίπλα στην απαγορευμένη πόλη, το οποίο λειτουργεί ως το κεντρικό αρχηγείο του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Κινέζος ομολογός του είχαν και σήμερα συναντήσεις και συνομιλίες, ολοκληρώνοντας την διημερή επίσημη επίσκεψη που περιλαμβάνει εμπορικές συμφωνίες και έντονες γεωπολιτικές συζητήσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα Παρασκευή η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Μέχρι και σήμερα, 15 Μαΐου 2026, παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026. Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης χορηγεί 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών μέσω ψηφιακής κάρτας για τουριστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δαπάνες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Περιμένω να ακούσω. Περιμένω να ακούσω έναν σύνεδρο σε αυτό το μόρφωμα που θα συνεδριάζει το τριήμερο να σηκωθεί και να πει ένα πράγμα. Παρουσία όλων αυτών. Να πει πόσα λεφτά δώσαμε σαν κράτος, σαν υπουργείο για να γίνει η ταινία του Καποδίστρια. Μηδέν. Πόσα εκατομμύρια δώσαμε για την ταινία Οδύσσια προκειμένου να κάνουνε την ωραία Ελένη Μαύρη. Τα 6,5 εκατομμύρια που δώσαμε για την αλλίωση της ιστορίας είναι διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Είναι ποινικό αδίκημα, κύριοι. Κυρίες και κύριοι. 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραποιήσουν την ιστορία. Και δεν μιλάει κανένας. Περιμένω να ακούσω έναν σύνεδρο να σηκωθεί και να πει γιατί απουσιάζει μέσα από την έδωση ο Βύρων Πολύδωρας. Ποιος είναι ο Βύρων Πολύδωρας? Αυτός που σηκώθηκε απέναντι στο Σαμαρά και στο Βενιζέλο. Και είπε εγώ δεν ψηφίζω τον έμφυα. Και το καταψήφισε. Τον έμφυα. Που μας εξαπάτησαν οι κύριοι ότι είναι ένα προσωρινό μέτρο. Ο ελληνικός λαός πληρώνει και ξαναπληρώνει το σπίτι του. Στα λαμόγια. Για να τρώνε και να πίνουνε και να κάνουνε το ένα σπίτι μετά το άλλο. Ποιος είναι ο Βύρων Πολύδωρας? Αυτός που σηκώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα εξοπλιστικά του 2005 επί κυβέρνησης Καραμαλή και είπε ιδού οι τραπεζικοί λογαριασμοί με τις μίζες του Άκη και πετάχθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδρο. Σημερινό γεννήτσαρο του μητσοτακισμού. Και είπανε δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί, είναι αριθμοί τηλεφώνου. Δηλαδή συγκάλυψαν τις μίζες του Άκη. Και ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Γιάννης Τραγάκης το δέχτηκε. Αντί να πει τι λέτε κύριοι, πλάκα κάνετε, μας δουλεύετε. Ο Βύρων Πολύδωρος θα έχει φέρει τραπεζικούς λογαριασμούς με μίζες. Και αφήσαν τον Άκη να συνεχίζει να τρώει τις μίζες και να πίνει τις μίζες. Και είναι στο συνέδριο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αλλά απουσιάζει ο Βύρων Πολύδωρας. Αυτό δεν είναι κόμμα του ελληνικού λαού. Οτιδήποτε άλλο είναι. Του Κυριάκου, της Ντόρας, του Κώστα, της Αλεξίας, της Μαρέβα. Πολιτικό κόμμα δεν είναι. Είναι σε πορεία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κόμμα. Και περιμένω να δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα πάει στο συνέδριο ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Εάν θα τον αποθεώσουν, εάν θα το χειροκροτήσουν και ποια θα είναι η συμπεριφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του θείου του. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάει, θα τολμήσει. Νωρίτερα καυτηρίασα τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στο Αγαθονήσι για να μας κουνήσει το δάχτυλο, ενώ η κυβέρνησή του, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει καταδικάσει το Αγαθονήσι σε ένα μαρασμό. Και δίπλα του στα Ίμια, τουρκική ακτορός είχε σηκώσει τα όπλα εναντίον καλύμνιων ψαράδων. Αλλά δεν είπε τίποτα ο κύριος Δένδιας για το γεγονός ότι απέναντι, σε απόσταση αναπνοής, πιο κοντά από τα Ίμια, είναι οι τουρκικές ακτές. Εκεί απέναντι από τη Σάμο. Ξέρετε τι γίνεται εκεί? Άσκηση. Αποβατική άσκηση των Τούρκων. Και ξέρετε ποιοι είναι μαζί με τους Τούρκους? Οι Πακιστανοί. Το Πακιστάν έχει στείλει στρατιωτικές μονάδες να μετάσχουν μαζί με τους Τούρκους σε αποβατική άσκηση απέναντι από ελληνικά νησιά. Σάμο, Αγαθονήσι. Και ο Δένδιας πάει εκεί και δεν λέει λέξη. Λέξη. Και λέει κάτι μπούρδες. Δεν τολμάει. Θα τον τιμωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Γερμανός, ο Μέρτς. Μην τολμήσεις και πεις κακιά κουβέντα για τους συμμάχους των Ναζί. Τα ακούσατε αυτό που είπα? Το ακούσατε αυτό που είπα? Ότι το Πακιστάν έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις να μετάσχουν μαζί με Τούρκους σε αποβατική άσκηση στα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σάμο. Το ακούσατε? Το ακούσατε? Καταλαβαίνετε γιατί το είπα έτσι? Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Προφανώς δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Θέλω να πω για μια άλλη εξέλιξη. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Μίνας Μουστάκα στα Νέα. Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει. Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στο σιδηρόδρομο, και είχε στείλει σχετικές επιστολές στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή στο Μητσοτάκη, και στον Κώστα Καραμαλή, δηλαδή στον Υπουργό. Τα στοιχεία αυτά με τις δύο επιστολές κατέθεσε στον αρεοπαγήτη ανακριτή η οικογένεια του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων. Ζητώντας να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες αυτών που ενημερώθηκαν και δεν έκαναν τίποτα. Εμπιστευτικές επιστολές είχε στείλει πριν από την παρέτησή του πρώην πρόεδρος του ΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, Σιγά να μην έκαναν τίποτα. Η πρώτη επιστολή έχει 28 Μαΐου 2020 ημερομηνία. Απευθύνεται μόνο στον Πρωθυπουργό. Γράφει ότι με πλήρη ειλικρίνεια και χωρίς τρογγυλέματα, με αφετηρία τη μακρόχρονη σχέση φιλίας και εκτίμησης στο πρόσωπό σας, κύριε Πρωθυπουργέ, περιγράφει με λεπτομέρεια τα προβλήματα. Και γράφει το εξής καταπληκτικό, φοβερό, συγκλονιστικό, προαναγγέλει αυτό που έρχεται. Γράφει τα εξής. Δίσοσμες υποθέσεις, κομματικοποίηση και πλήρη αδρανοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας. Δηλαδή είπε, έρχεται η σύγκρουση. Κύριε Μητσοτάκη, είμαστε φίλοι χρόνια. Σε εκτιμώ. Δεν στα λέω για να σου κάνω αντιπολίτευση. Στα λέω για να σε προστατεύσω και να ξυπνήσεις, να προστατεύσεις τον κόσμο που μπαίνει στο τρένο. Και στέλνει δεύτερο έγγραφο. 3 Ιουνίου του 2020. Απευθύνεται πάλι στο Μητσοτάκη. Αλλά το κοινοποιεί και στον Καραμαλή. Προσπάθησα πολλές φορές, πάνω από 12, να συναντήσω, να ενημερώσω και να ζητήσω κατευθύνσεις και οδηγίες για τα κρίσιμα θέματα του οργανισμού από τον αρμόδιο και εποπτεύοντα υπουργό, χωρίς όμως τούτο να καταστεί εφικτό εκ μέρους του.
1: 12 φορές ζητούσε να δει τον υπουργό Καραμαλή για να του πει, ρε φίλε, πάμε για σύγκρουση, πάμε σε θάνατο, κάντε κάτι, και δεν τον δέχτηκε. Και δεν το δέχτηκε. Και μετά καθόμαστε και λέμε, αλλά δεν είναι μόνο οι ευθύνες του Καραμαλή, όλα και όλα. Εδώ μιλάει για τον Πρωθυπουργό. Εδώ λέει, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό με δύο επιστολές μου. Και δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται εκεί φίλο. Αυτά τα λίγα από το μεγά θέμα των τεμπών. Κλείνοντας, άκουγα σήμερα το πρωί έναν υπεύθυνο σε μια συνέντευξη για το σιδηρόδρομο. Υπερηφανευότανε ότι δίνουμε εκατομμύρια σε Ισπανούς για να ξαναφτιάξουν καλύτερα τα βαγόνια του γνωστού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Πειραιά Κηφισιά. Και δυστυχώς ο δημοσιογράφος, μάλλον δεν το γνώριζε, λέω εγώ, δεν το ρώτησε, ρε φίλε, να σε ρώτησε κάτι. Δίνουμε εκατομμύρια στους Ισπανούς. Πού είναι η Ισπανία? Στη διάολη τη μάνα. Έτσι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε στα ναυπηγεία Ελευσίνας κάτι μηχανήματα για κατασκευή βαγονιών που είχε φέρει ο Μιχάλης ο Παρατικός το 92-93. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε εταιρείες να κάνουν ανακατασκευή των βαγονιών. Τόσο δύσκολο είναι. Τόσο δύσκολο είναι. Και πρέπει να έρθουν οι Ισπανοί, οι οποίοι μάλιστα καθυστερούν και βάλαμε λέει πρόστιμο. Μάλιστα. Το εισπράξατε το πρόστιμο? Έγινε εισπράξη του πρόστιμου? Καμία ερώτηση. Τα τρένα αυτά ανακατασκευάζονται στην Ελλάδα. Αλλά τα λεφτά τα παίρνουν οι Ισπανοί. Στο Βόλο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ανακατασκευάζω ένα τρένο στο Βόλο, ένα βαγόνι, και τα λεφτά τα δίνω στην Ισπανία. Γιατί υπάρχει κάτι κάτω από το τραπέζι? Υπάρχει κάτι κάτω από το τραπέζι? Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Υπάρχει άλλη εξήγηση? Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον τραπεζίτη. Είπε το εξής: σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη που σας ρίχνει στάχτη στα μάτια, διαβάζω τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Είμαστε σε κρίση εδώ και πολλά χρόνια. Ζούμε σε περίοδο κρίσης και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα καταλήξει. Αυτό χθες. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν σας λέει ότι σαρώνουμε, ότι πάμε μπροστά, ότι πάμε με ορίζοντα το 2030. Δεν σας το λέει αυτό, δεν λέει? Και βγαίνει ο τραπεζίτης και το διαψεύδει. Και του λέει, ρε φιλάρα, τι λες στον ελληνικό λαό? Τι λες στον ελληνικό λαό? Εδώ είμαστε σε κρίση. Σε μόνιμη κρίση. Και εσύ μας λες μπουρδές. Για να σας επιβεβαιώσω, την κρίση είναι κάτι ανάλογο με αυτό που ζούσαμε επί Σιμίτη και επί Καραμαλή, που μας μιλούσαν για ισχυρή οικονομία. Λοιπόν, σας διαβάζω τον πίνακα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσημη πηγή. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Το 2009, χρονιά της χρεοκοπίας, ήταν 417 δισεκατομμύρια. Το 2009, χρονιά της χρεοκοπίας, 417. Ξέρετε πόσο είναι το 25, επί Μητσοτάκη, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος Ελλάδας? 590! Να το ξαναπώ, για να το χωνέψουμε. Το 2009, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος, όπως λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν 417 δις. Το 2025, πέρυσι, ήταν 590. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος Ελλάδος, το 2019 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, ήταν 456 δις. Το 19, 456. Το 20, 503. Το 21, 565. Το 22, 560. Το 23, 566. Το 24, 576. Το 25, 590. Χρεοκοπία. Χρεοκοπία. Αυτό. Χρεοκοπία. Μου θυμίζει τον Καραμαλή και το Σιμίτη που μας έλεγαν πόσο ισχυρή η οικονομία είναι. Και για να ολοκληρώσω, πρέπει να σας πω ότι το ξεκατίνιασμα μεταξύ Γεωργιάδη Ανδρουλάκη έχει και συνέχεια. Διαβάζω ότι πριν από λίγο βγάλανε χρήματα που εισπράττει από το ελληνικό δημόσιο η ελληνική αγωγή. Σε βάρος όλων των Ελλήνων, έτσι. Κύριε Κασαμπέλη.
2: Είναι φανερό ότι έστω και αν δεν θα έχουμε άμεσα εκλογές, στείνεται ένα προεκλογικό σκηνικό το οποίο εκούσια ή και ακούσια αλληλοτροφοδοτείται διότι όντας κυρίως και όχι μόνο όμως, κυρίως η κυβέρνηση έχει καταγεγραμμένη αποτυχία και αδυναμία παραγωγής ουσιαστικής πολιτικής και πολιτικών αποφάσεων και λύσεων, γυρίζουμε σε αυτό που λέγανε παλιά το σκληρό ροκ. Προσέξτε, εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν υποτιμώ την δυνότητα της κυβερνητικής ηγεσίας και το λέω συνολικά διότι ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για επιτελεία, για οργανωμένες, πώς να το πούμε, ομάδες ακριβοπληρωμένες, κοινωνιακές, ψυχολογικές, ακόμα και αυτά, δηλαδή η μελέτη. Τα έχουμε δει, τα είπαμε και την άλλη φορά, όχι εμείς, η Χάρετζη. Η Ισραηλινή εφημερίδα αποκάλυψε ότι, και δεν διαψεύστηκε, έτσι, ότι στις παραμονές των εκλογών του 2023 είχε έρθει ολόκληρο επιτελείο επικοινωνιολόγων, εκλογολόγων, επιστημόνων από το Ισραήλ για να βοηθήσουν την καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας σε ποιο κομμάτι κυρίως. Στη μελέτη της ψυχολογικής συμπεριφοράς του εκλογικού σώματος επί τη βάση των ευρημάτων στο διαδίκτυο. Μιλάμε για επιστήμη ολόκληρη και κυριολεκτό, δεν το λέω ηρωνικά ή χλεβαστικά, μιλάμε για επιστήμη ολόκληρη. Ακόμα και η θεμητή ή και αθέμητη παρακολούθηση, ο έλεγχος των social media, και λέω θεμητή ή αθέμητη, διότι βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση και εδώ και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον για τους περιορισμούς, για τους ελέγχους στους νεότερους, στους έφηβους, αλλά και με εφαρμογές για τους γονείς που θα πρέπει να και όλα τα σχετικά, για τη συγκέντρωση εξ αυτού του λόγου για τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων μέσα από τις εφαρμογές, ακόμα ξέρετε και αυτό που πατάμε εμείς τώρα στο κινητό μας, αθώα. Δεν είναι το Predator, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν προσπαθώ να το αποδαιμονοποιήσω, απλώς λέω τα υπόλοιπα δεδομένα, τα οποία είναι επιστημονικά υπαρκτά. όταν μας βγάζει το κινητό ή το κομπιούτερ, το λάπτοπ, οτιδήποτε και λέει, ακόμα και αυτό που λέει τα cookies, αυτά ξέρετε όλοι τα έχουμε εγώ, τα cookies, σου παίρνει τα δεδομένα, σου παίρνει τα στοιχεία, σου παίρνει ο αλγόριθμος τα πάντα, σε διαβάζει, σε σκανάρει, μας σκανάρει δηλαδή, ακόμα και από τις αναζητήσεις, τις λέξεις που γράφουμε ή και λέμε πολλές φορές ακουστικά, όχι προτάσεις ή φράσεις, λέξεις, σκόρπιες λέξεις, χήμα λέξεις. Ο αλγόριθμος φτιάχνει το προφίλ μας. Διαβάζει σκανάρι τις σκέψεις μας, τις ανησυχίες μας, τις προτιμήσεις μας, τους φόβους μας, τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειές μας, τις ροπές μας, τα μυστικά μας. Ε? Πατάς μια λέξη που νομίζεις ότι την ξέρεις μόνο εσύ, που την πάτησες για να βρεις κάτι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί και αυτή η λέξη και η άλλη λέξη και η παρακάτω λέξη φακελώνονται, αποθηκεύονται και λέει αυτός ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Τι ηλικιακά χαρακτηριστικά έχει, τι επαγγελματικά, τι οικονομικά, τι κοινωνικά, τι επιστημονικά, τι έτσι, τι αλλιώς, σε αυτό το γκρουπ. Ο άλλος στο άλλο γκρουπ. Τα λέω έτσι λίγο απλουστευτικά. Φτιάχνουμε τις κατηγορίες, φτιάχνουν τις κατηγορίες, τα παίρνουν οι μάγκες αυτοί, που ξαναλέω είναι από το εξωτερικό και όχι μόνο από το εσωτερικό, διότι κάποιος θα πει, σηκά, έχουμε εμείς τέτοια τεχνογνωσία. Όχι, κατά ανάγκη, γι' αυτό έρχονται απ' έξω και απ' έξω. Και κοιτάξτε, δείτε τώρα, έχει και μια περίεργη, λέω εγώ τώρα, σύμπτωση. Το Ισραήλ, επειδή λέμε για τις υποκλοπές, μη μου πει κανείς και μη με ρωτήσει, ρε εσύ μπορείς να το αποδείξεις, μη με ρωτήσει. Όχι γιατί δεν μπορεί να με ρωτήσει, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά λίγο κάνω μια λογική σκέψη εγώ τώρα. Αφήνω τις πληροφορίες, τις κουβέντες, μια λογική σκέψη. Δηλαδή έχοντας την καλύτερη υπηρεσία πληροφοριών στον κόσμο. Αναγνωρισμένα και ποιος δεν του το πιστώνει αυτό σε μια εποχή σαν τη σημερινή. Είναι δυνατόν να γίνονται διαπιστωμένα πια παρακολουθήσεις κατά μήκος και κατά πλάτος, οριζοντίως και καθέτος, με τα λογισμικά αυτά, τα Predator κλπ. Κλπ. Από ανθρώπους που προέρχονται από το τις, τα σώματα ασφαλείας εκεί, τις, το στρατό του Ισραήλ, από εταιρείες, από λογισμικά που έχουν γίνει εκεί πέρα, σε μια χώρα που αφορά και ενδιαφέρει την περιοχή κλπ. Κλπ. Να μην το επεκτείνω. Και να μην πηγαίνουν εκεί, δεν ξέρω πού και σε ποιους, ούτε μπορώ να το σκεφτώ και να σας πω κάτι, δεν έχει και σημασία για μένα. Αλλά λέω, είναι δυνατόν όλα αυτά να μην έχουν πάει εκεί, είτε τα πρωτότυπα είτε τα αντίγραφα. Οι φωτοτυπίες που θα λέγαμε. Βγάλε ρε παιδί μου μια φωτοτυπία και εμείς να δούμε τι λέει αυτός ή τι λέει ο άλλος. Λέω τώρα εγώ φωτοτυπίες γιατί εντάξει, δεν είμαστε στην εποχή του Θεοφάνη Τόμπρα, είμαστε στο 2026. Λοιπόν, άρα υπάρχει μία σύνδεση, μία αλληλουχία. Μελέτη λοιπόν του προφίλ των ψηφοφόρων ένα διαρκές

διότι σε μεγάλο βαθμό αυτές οι συνέπειες που βλέπουμε στην κοινωνία με όλα όσα τραγικά συμβαίνουν σε οικογένειες, σε παιδιά, σε συζύγους, σε συντρόφους, σε ανθρώπους, σε φίλους, κάθε μέρα το αστυνομικό δελτίο πραγματικά σε πιάνει θλίψη. Τι θλίψη δηλαδή, κατάθλιψη. Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο με ξυλοδαρμούς, με επιθέσεις, με δολοφονίες, με αυτοκτονίες, με αυτό το πράγμα που δεν είναι η χώρα μας και η χειρότερη σε σχέση με άλλες με βάση τα στατιστικά τώρα, αλλά εμείς το βιώνουμε. Η ιστορία της πανδημίας προκάλεσε αυτά τα lockdown, μια απίστευτη κατάσταση, τώρα τα πληρώνουμε μαζί με τις αρρώστιες, μαζί με τα ψυχοσωματικά, μαζί με όλα αυτά. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα το οποίο τώρα συμβαίνει και εξελίσσεται για τον έλεγχο, για τη χειραγώγηση και του εκλογικού σώματος και μέσα από όλα αυτά τα οποία έρχονται, γίνονται αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, ανάλυσης και χρησιμοποίησης από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, και γι' αυτό το λόγο στείνει όλο αυτό το σκηνικό. Νομίζετε ότι τους έπιασε ο καημός τώρα? Για μένα είναι τεράστιο θέμα, αλλά για μένα, για σας, τους έπιασε τώρα ο καημός για τον Ανδρουλάκη? Αντιθέτως βλέπουμε το εξής. Παρατηρείτε, καταγράφετε το εξής. Σε αυτή τη φάση γίνονται διάφορες προσπάθειες και μέσω δημοσκοπικών εταιριών, που είναι πάντα χρήσιμο εργαλείο, ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια, τελευταία χρόνια, για να ανεβεί, να στηριχτεί η εικόνα και τα ποσοστά και οι επιρροές και του κυρίου Τσίπρα. Ως αντίπαλος, ναι, τον θέλει να τον έχει ως αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης, ως μπαμπούλα, ως οτιδήποτε χαρακτηρισμό θέλετε βάλτε, να τον έχει ως αντίπαλο, γιατί θεωρεί ότι αυτό δικαιολογημένα δικαιολόγηται ανάλυση συζήτηση. Ξαναλέω, με βάση τις ψυχοπαραμετρικές, πώς το λένε, όλες αυτές τις παραμέτρους τα όλων αυτών των ερευνών και των ευρημάτων που έχουν. Σου λέει στο ακροατήριο το δυσαρεστημένο, το θυμωμένο, το εξαπατημένο, το εξαγριωμένο ακροατήριο το δικό μας που μας εγκαταλείπει, που μας έχει εγκαταλείψει και μας εγκαταλείπει, πώς θα τον το πάρουμε? Πώς θα τον το πάρουμε? Παρουσιάζοντας και ανασύροντας ως μπαμπούλα τον Τσίπρα, ο οποίος από την πλευρά του συμμετέχει σε αυτό. Είναι εκ των πραγμάτων ένα σικέ, ας το πούμε, παιχνίδι. Διότι ο Μεν Μητσοτάκης σου λέει, οπ, δημιουργούμε την ένταση, την πόλωση, πάμε να σε σπυρώσουμε, και αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές, να εμφανίσω τον Τσίπρα ότι επανέρχεται. Και ω Παναγία μου, τι έχουμε να πάθουμε? Ο Τσίπρας βεβαίως ανταποκρίνεται σε αυτό, δεν στενοχωριέται, αντιθέτως. Αν μπορούσε δηλαδή, θα τον έπαιρνε τηλέφωνο και θα του λέγε, ρε εσύ Κυριάκο Μητσοτάκη, βάρα κι άλλο, χτύπα κι άλλο, βρίσε κι άλλο, ανέβασε τους τόνους κι άλλο, πες μου κι άλλα για να σου πω κι εγώ, για να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά και να πω, παιδιά, εδώ από τα αριστερά, από τα κεντροαριστερά, δεν υπάρχει άλλο πράγμα, άλλη διέξοδος εκτός από μένα. Βλέπετε τι γίνεται με τον Ανδρουλάκη, που έτσι που κι αλλιώς

0: δεν τραβάει το παιδί που δεν τραβάει, αλλά και η μαζουλιά αυτό δεν τραβάει το παιδί, έλατε εδώ σε μένα για να ρίξουμε το Μητσοτάκη από τα κεντροαριστερά και μετά ξυπνήσανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι παίζεται το παίγνιο. Να πάμε μετά σε ένα τέτοιο δίπολο, φαντάζονται, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, έχουμε πει ο Θεός, είδατε στη Βρετανία τι έγινε. Ο Φάραντζ, από το Φάραντζ τη βρήκανε. Που τον θεωρούσαν ότι, α, εντάξει, δεν είναι επικίνδυνος. Το Φάραντζ. Λοιπόν, και την ίδια ώρα όλο αυτό που γίνεται, διότι βεβαίως σιγά που δεν θα τα χρησιμοποιούσαν σε αυτή τη φάση για τον Ανδρουλάκη, γιατί το κάνουν. Γιατί, ποιο είναι το σχέδιο, ας το πούμε έτσι, η ονείροξη. Σου λέει, αν καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι, που σου λέει θα το καταφέρουμε αυτό. Δηλαδή αν καταφέρουμε να είμαστε, ρε παιδί μου, πρώτοι, αρκετά πρώτοι. Όχι λίγο πρώτοι, αρκετά πρώτοι. Και μας λείπουνε βουλευτές. Για να φτιάξουμε το σχήμα το συνεργατικό, το λένε άλλωστε. Μόνο με το... Προσέξτε τώρα, θα μου πείτε, μα δεν έχει μια αντίφαση αυτή. Όχι, δεν έχει αντίφαση. Λένε δηλαδή ευθέως ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, το λένε οι ίδιοι, μπορούμε και θέλουμε να συνεργαστούμε, αν δεν έχουμε εμείς αυτοδυναμία και πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και θα πει ο άλλος, μα τότε γιατί το βρίζουν. Γιατί το επιτίθενται βάζοντας μπροστά τον πρόθυμο για αυτές τις δουλειές, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς. Μα ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό το κάνουν, διότι σου λέει όσο περισσότερο τον πιέσουμε και το πιέσουμε, τόσο ευκολότερα θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτούς που θα θεωρούν αυτοί χρειάζονται για να συμπληρώσουμε τον αριθμό για το σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό είναι το σκηνικό που από το παρασκήνιο, μεταφέροντας τις εικόνες και τις πληροφορίες που υπάρχουν, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Και μένει να φανεί τώρα πώς πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης, καλά θα, και τι δεν θα πει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Α, είπαμε, αύριο θα πάει και θα φύγει. Αύριο, λέει, το πρωί, τα είπαμε και χθες. Θα πάει και θα φύγει, γιατί θα πρέπει να πάει να, στο Κώστα Ναβαρίνο το απόγευμα, όπου θα είναι η ελίτ. Λαγκάρντ,
1: οριστεί ομιλία δέντια το απόγευμα.
0: Σαουδάραβες και λοιπά και λοιπά. Και ο Χάκμαν, πώς το λέγαμε χθες, ο φιλότουρκος, ο οποίος θέλει να περάσουν οι αγωγοί από την Τουρκία, θεωρώντας ότι όλα αυτά τον βοηθούν, τον αναβαθμίζουν, τον ενισχύουν και κάπως έτσι. Μέσα σε ένα, ξαναλέω, προεκλογικό φόντο, σε ένα προεκλογικό σκηνικό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια ότι θα καταλήξει, ξέρω εγώ, όπως λέγαμε, 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου ή όχι. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε ότι προσπαθεί να πετύχει τώρα ο κ. Μητσοτάκης είναι να επισπεύσει και τις ανακοινώσεις των άλλων νέων κομμάτων που είναι.
1: Του προτείνουν ακόμα και τις εκλογές, να ξέρεις.
0: Του Τσίπρου. Πώς?
1: Του προτείνουν.
0: Ναι.
1: Μετά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τον Ανδρουλάκη και την επίσπευση των εκλογών.
0: Ναι, εγώ κρατάω πάντα σε αυτό ο μικρό καλάθι.
1: Άλλο λέω, τι προτάσεις. Ναι. Εγώ μιλάω για προτάσεις που του γίνονται.
0: Ναι, ναι. Διότι αν κάνει κάτι αποδεδειγμένα τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό είναι αντικείμενο επίσης συμβουλών επικοινωνιακών, παίζει το παιχνίδι της συσπήρωσης. Δηλαδή, τώρα θα την πω την κακία, θα το πω την πληροφορία όπως μου την είπαν. Μου είπε ένας εκεί, μου λέει, αυτά ξέρεις, μου λέει, είναι παλιές αριστερές συνταγές. Λέω, τι ο Μητσοτάκης, ναι, λέει, αυτά είναι αριστερές συνταγές. Όταν τα πράγματα είναι σε τέτοια φάση, τι κάνουμε, τι κάναμε, συσπήρωση. Το βασικό ήταν συσπήρωση. Και πώς τώρα επιτυχάνεται η συσπήρωση, ανεβάζοντας την προεκλογική ρητορία. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα τις κάνει, το αντίθετο. Λέω όμως ότι το παίζει σε διπλό ταμπλό. Σου λέει και πάω να συσπηρώσω, να φοβήσω τον κόσμο, βασικά όταν λέμε συσπήρωση, αυτό κάνει. Πάει να φοβήσει τον κόσμο, τον δυσαρεστημένο κόσμο που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, τις φυγόκεντρες τάσεις.
1: Βάζει και τον Ερντογάν μέσα σε αυτό το φόβο, έτσι.
0: Βέβαια. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι όλο αυτό το πράγμα και το διακύβευμα το
1: είναι
0: οποίο...
1: Είναι στημένο, πες το, γιατί δεν το λέω.
0: Το διακύβευμα το οποίο θα παρουσιάσει πιθανότατα θα είναι σε σχέση με τα εθνικά θέματα και την προοπτική επίλυσής τους μέσω Χάγης. Εκεί δηλαδή, όσο και να γίνεται ψευτοκαυγάς με τον Ανδρουλάκη ή με τον Τσίπρα για τα σπίτια, για τα εκατομμύρια κλπ. Κλπ. Που ξαναλέω με ποια λογική γίνονται αυτά, όταν θα τεθεί στο τραπέζι με αυτόν τον τρόπο υπό την επίνευση του Ντόναλντ Τραμπ και όχι μόνο το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης θα μπορούν να πούν κάτι αντίθετο, διότι αυτή είναι η πολιτική και των ιδίων και των κομμάτων τους. Και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης εκεί? Θα πει, να βλέπετε, πολιτικές δυνάμεις που αντιπροσωπεύουν το 60-70% του εκλογικού σώματος και της κοινή γνώμης συμφωνούν με αυτό που προτείνω. Άρα εγώ μπορώ να το υπηρετήσω. Και εκεί να δω και τον κύριο Τσίπρα που παίζει, ξαναλέω, σε αυτό το σικέ παιχνίδι και τον κύριο Ανδρουλάκη που τον πιάσαν κορόιδο, γιατί είχε την ψευδέστηση ότι αυτός θα είναι ο άλλος πρωταγωνιστής, το τη φέρανε, συγγνώμη κύριε Ανδρουλάκη, ας προσέχατε, σας τη φέρανε, σας λέγανε Νίκο,
1: προχώρα.
0: Νίκο, εμείς θα είμαστε οι δύο πρωταγωνιστές, ας τους άλλους έχουν τελειώσει. Έτσι είναι σκληρό το πολιτικό παιχνίδι. Τι θα πούνε εκεί? Και γι' αυτό βλέπουμε όντως, βλέπουμε όντως και τα δημοσιεύματα για θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία, για το ένα, για το άλλο, που ακριβώς την ίδια ώρα δεν είναι απλώς ότι είναι, δεν ξέρω αν είναι στημένο. Το βέβαιο είναι ότι ο Ερντογάν κάνει τη δουλειά του.
1: Α, βέβαια, αυτό είναι σίγουρο.
0: Και είτε στημένο, είτε μη στημένο, είτε εκούσιο, είτε ακούσιο, σου λέει εγώ, θέτε δε θέτε, θα κερδίσω από αυτή την ιστορία. Α, λοιπόν, αυτά είναι νομίζω τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα εν αναμονή της του τριημέρου. Εν αναμονή. Όσον αφορά δε τον κύριο, πώς τον είπαμε, τον Γρηγόρη
1: Δημητριάδη,
0: θα κάνει, κρατήστε το αυτό, εντυπωσιακή και θεαματική εμφάνιση στο συνέδριο και ο ίδιος προεξοφλεί ότι στο τέλος της διαδικασίας θα ελέγχει και σημαντικό μέρος των νέων οργάνων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα εκλεγούν, τι θα βγάλουν.
1: Είναι λογικό. Σε ένα κόμμα της οικογένειας, ο ανιψιός πρέπει να...
0: Δεν νομίζω ότι ακριβώς είναι της οικογένειας, διότι...
1: Δεν είναι οικογένεια ο Δημητριάδης.
0: Διότι οι σχέσεις έχουν πρόβλημα.
1: Γιατί τσεκώνεται με την γυναίκα του.
0: Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, γνωρίζω όμως, όχι γνωρίζω, διάβασα στα νέα, επειδή θα παρακολουθείς και εσύ. Τα νέα έγραψαν στην στήλη του μικροπολιτικού ότι ο κύριος Μητσοτάκης, διαβάζοντας τη συνέντευξη Λέμε τώρα συνέντευξη.
1: Μανιφέστο.
0: Λέμε συνέντευξη γιατί επίσης τα νέα έγραψαν ότι πήγε στημένη, έτοιμη, γραμμένη, παραδόθηκε έτοιμη. Και έγραψαν επίσης ότι το γραφείο του κυρίου Δημητριάδη, το δικηγορικό γραφείο, είναι το δικηγορικό γραφείο που...
1: Μεσολάβησε.
0: Το δικηγορικό γραφείο το οποίο...
1: Την πώληση.
0: Το οποίο κανόνισε... άρα ούτε συνέντευξη είναι αυτό, ούτε μανιφέστο. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνω σε αυτά άλλο. Λέω όμως ότι...
1: Είμαι εδώ, είπε.
0: Ότι έγραψαν... Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αν ισχύει, ότι ο μικροπολιτικός των νέων έγραψε ότι με το που το είδε ο Μητσοτάκης τα έκανε λαμπόγιαλο μες στο Μέγαρο Μαξίμου και είπε σε κάνα δυο, λέει, εκεί συνεργάτες του που κρατάνε μια επαφή, γράφουν τα νέα, ότι θα σας πετάξω έξω από το Μαξίμου αν δεν κόψετε τώρα τη σχέση σας μαζί του. Έτσι έγραψαν τα νέα, που δεν ξέρω αν είχαν κανένα λόγο να γράψουν κάτι που δεν ισχύει, δηλαδή για να παρουσιάσουν αυτή τη ρήξη. Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως από το ρεπορτάζ, και αυτό είναι δικό μου ρεπορτάζ και το λέω, ότι ο κύριος Δημητριάδης προεξοφλεί ότι θα βγει ενισχυμένος στις εσωκομματικές του επιρροές στο τέλος του συνεδρίου του τριημέρου. Για ποιο λόγο? Ίσως, κάνω εδώ μια εκτίμηση, γιατί φοβάται ότι στο τέλος κινδυνεύει αυτός να γίνει από διοπομπέο τράγος. Διότι ποτέ κανένας πρωθυπουργός, σε όσα σκάνδαλα έχουν γίνει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ούτω καθεξής, κανένας πρωθυπουργός, άλλωστε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει, εκτός από το «Η Κύπρος κείται μακράν», είχε πει και το εξής το 89. Έναν πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις στη φυλακή αλλά στο σπίτι του. Δύο έχει πει Καραμαλής. Η Κύπρος κείται μακράν και έναν πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις φυλακή αλλά στο σπίτι του. Αυτό είναι ένας κανόνας, ένας νόμος που έχει εφαρμοστεί έως τώρα. Άρα λοιπόν αν πρέπει να πάει κάποιος φυλακή για τις υποκλοπές...
1: Ας γίνει η αρχή τώρα με το Μητσοτάκη.
0: Αν πρέπει να πάει κάποιος φυλακή για τις υποκλοπές... Κάποιος άλλος θα βρεθεί. Και στο τραπέζι των παρασκηνιακών συζητήσεων για την επόμενη μέρα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, άντε να το πω και αυτό, ο όρος που τίθεται και είναι αποδεκτός είναι ότι εμένα δεν θα με πειράξει κανείς.
1: Καλά.
0: Και τα άλλα τα συζητάμε.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Εγώ λέω τι συζητιέται. Ωραία. Τώρα. Τα υπόλοιπα εσείς τα ξέρετε, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της εκπομπής και θα ακολουθήσει ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο στούντιο, θέλω να σας πω τι κοροϊδία σας ρίχνουνε. Κυκλοφορούν όλα τα στελέχη του καθεστώτος Μητσοτάκη να λένε «Ω! Ντροπή, Ανδρουλάκη! Έχεις τα λεφτά σου στο εξωτερικό και όχι σε ελληνικές τράπεζες». Ρε μάγκες, επί Σαμαρά Βενιζέλου, επί κυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, δεν ξεπουλήσατε τις τράπεζες στους ξένους? Οι τράπεζες είναι ελληνικές? Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι ελληνικές? Τι ντροπή ρε, ξεφτιλίζετε τον εαυτό σας λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Καμία τράπεζα από τις τέσσερις δεν είναι ελληνική. Απόδειξη ότι τα μερίσματα που θα πάνε στους μετόχους θα βγουν στο εξωτερικό. Αυτά τα λεφτά που πάνε στο εξωτερικό στα μερίσματα δεν βγαίνουν από την ελληνική οικονομία. Τα σπίτια, το funds δεν πάνε στο εξωτερικό. Με νόμους του Μητσοτάκη. Δικούς σας νόμους. Αλλά είπαμε, βρήκατε αυτό το βλάκα. Εγώ δεν φανταζόμουν να θα βρεθεί άλλος πιο μεγάλος βλάκας από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ανδρουλάκη, και του φορτώνετε τα πάντα. Σαν γνήσιοι και μπελιστές που είστε. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν σας λένε το αυτονόητο. Καλά, με συγχωρείτε, λέτε για τις τράπεζες. Είναι ελληνικές οι τράπεζες? Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι ελληνικές? Τελειώσαμε για αυτή τη βδομάδα, τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Είναι τραγωδία που αγγίζει όλα τα σπίτια και τα δικά μας. Σας ευχόμαστε καλό τριήμερο και πάνω απ' όλα καλή υγεία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έως προκλητική θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιχορήγηση των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργία στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για την Τρία, διότι συνιστά πρωτοφανή πολιτισμική αλλίωση εις βάρος της Ελλάδας. Η διοίκηση του φορέα χρηματοδότησε την παραμόρφωση στην κατουσία του Ομήρου με Τρανς Αχιλέα και Αφρικανή Ωραία Ελένη. Το γεγονός έχει προηγηθεί η άρνηση του φορέα να στηρίξει οικονομικά το έργο του Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθότι τρία άτομα που επέβαιναν σε ένα ηλεκτρικό πατίνι εντόπισαν το πρωί της 5ης 14 Μαΐου αστυνομικοί της ομάδας Δία στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στα άτομα να σταματήσουν, όμως ο οδηγός του πατινιού δεν υπάκουσε και συνέχισε την πορεία του ενώ πέταξε από πάνω του και ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Λίγη ώρα αργότερα το πατίνι ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη. Πρόκειται για ένα νεαρό από την Αίγυπτο ηλικίας 17 ετών, ο οποίος μετέφερε δύο ακόμη αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν που στερούνταν εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Πτώμα εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στο ποταμό Λουδία, κοντά στο σημείο όπου δύο άντρες ομολόγησαν ότι είχαν πετάξει τον 54χρονο. Άμεσα σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται η πραγματοποίηση εξετάσεων για τη ταυτοποίησή του. Σημειώνεται ότι χθες, 5η, οδηγήθηκε στη φυλακή ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, ενώ ο 44χρονος, φερόμενος ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Ο προφυλακιστής, 43χρονος, κατά την απολογία του στον ανακριτή, φέρεται να ανέφερε πως ο 44χρονος σκότωσε τον 54χρονο για περιστέρια. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κινητοποιήσεων πέφτει σήμερα η αυλαία για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, το μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό της Ελλάδας. Η κυβέρνηση τερματίζει τη λειτουργία του εργοστασίου μετά από 42 χρόνια λειτουργίας, με τεράστιο κίνδυνο να βυθίσει ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στην οικονομική και κοινωνική αβεβαιότητα. Οι περίπου 340 εργαζόμενοι μέχρι στιγμής απαντούν με στάση εργασίας και κινητοποίησης στη πύλη του σταθμού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
4: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
5: Καλημέρα από Αγρίνιο.
6: Καλημέρα από Βίρονα.
7: Καλημέρα από την Αίγινα.
8: Καλημέρα από Μενίδη.
9: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
11: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
12: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
13: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
14: Καλημέρα από Μπραχάμι.
15: Καλημέρα από Στρασβούργο.
16: Καλημέρα από τον Πειραιά.
17: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
18: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Χριστός Ανέστη, ακόμη το λέμε. Και ζωντανά στο στούντιο και σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, έχουμε μπει για τα γερά, έτσι. Ναι. Βλέπω σκάνδαλα δεξιά-αριστερά, ναι. Βγαίνουν δημόσιο λεφτά, συναλλαγές με πολιτικά πρόσωπα.
1: Λοιπόν, μου δίνεις ευκαιρία να πω κάτι. Ήδη νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο όπου... Γιατί μπαίνουμε υπό την έννοια ότι αρχίζει το πρόβλημα να διωγγώνεται με σκάνδαλα. Όταν ακούτε πολλά σκάνδαλα, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι μυρίζει εκλογές. Έσκασε για τον Άδωνη Γεωργιάδη σκάνδαλο, ηθικής τάξεως λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν έχει και οικονομικές προεκτάσεις, γιατί εάν έχεις πράξει εταιρεία του λεφτά από το Υπουργείο Παιδείας και από το κράτος, υπάρχει θέμα παραίτησης, αν ισχύει. Είναι απαράδεκτο, γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, συνολικό. Ακούστε, σκάνδαλο Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι λέει η αντιπολίτευση. Σχολικό έτος 21-22 εγκρίνονται με απόφαση κεραμέως μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκπαιδευτικά προγράμματα της ελληνικής αγωγής προς υλοποίηση στα δημόσια σχολεία της χώρας. Όπα. Βέβαια είναι μη υποχρεωτική η χρήση του στα σχολεία. Έχει μια παράγραφο. Αλλά νομίζω ότι με βάση την απόφαση που έχω μπροστά μου έχει πράξει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Εάν έχει πράξει ο Άδωνης Γεωργιάδης χρήματα από το ελληνικό δημόσιο και είναι ενεργεία υπουργός, αυτό σημαίνει παραίτηση και δικαστήριο. Τώρα πρέπει να πάει στο δικαστήριο.
0: Απαγορεύεται από τον νόμο δηλαδή?
1: Ξεκάθαρα, υπάρχει νόμος ξεκάθαρος που απαγορεύει, έτσι, να πάρει λεφτά από το δημόσιο. Τέλος. Δικαστήριο. Άρση ασυλίας τώρα. Τώρα. Είτε 10.000, είτε 100, είτε 200. Δεύτερο σκάνδαλο. Ανδρουλάκης. Εδώ αρχίζει το περίεργο, παιδιά. Ο Ανδρουλάκης, σας έχω πει ότι είναι κρατημένος. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Αν εγώ ήμουν ο Ανδρουλάκης ή ο Άδωνης, σήμερα σε όλα τα κανάλια και επί μια εβδομάδα θα έπαιζαν αυτά τα σκάνδαλα.
0: Τα χτύπαγε τα τηλέφωνα σταμάτητα, ε.
1: Δεν το συζητώ. Βλέποντας εδώ την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος ο Ανδρουλάκης, παίρνει εργολαβίες δημοσίων έργων. Στη δήλωσή του πάλι ο λογιστής έκανε λάθος.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Και έγραψε λάθος στην εταιρεία ώστε να μην μπορούν να βρουν ποια είναι η εταιρεία. Ακούστε τώρα. Είμαι πρόεδρος κόμματος και γράφω την εταιρεία μου λάθος, ο λογιστής μου πάντοτε, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα κυβερνήσει τη χώρα. Και έτσι δεν μπορείς να βρεις ότι η εταιρεία παίρνει προγράμματα ή παίρνει εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά όλη αυτή η ιστορία, φίλες και φίλοι, αρχίζουν οι σιρήνες των εκλογών να ηχούν. Καλημέρα παιδιά από τον Εύωσμο, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
1: Ναι, θέλω καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Δεν μου βάλες όμως το σποτάκι. Να το ακούω θέλω. Από παντού. Στην αρχή, εντάξει, να το ακούω. Πάλι τεσσάλους καλημέρες. Παιδιά, οι άλλοι που δεν στείλατε καλημέρα, κάντε μας για χάρη και πείτε μας καλημέρα στο Viber. Πατήστε εγγραφή φωνής και στείλτε καλημέρα από την περιοχή που μας ακούτε. Δεν κακό, καλό είναι, βοηθάτε. Βοηθάτε να γίνουμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη, έτσι, παρέα. Σε λίγα λεπτά θα σας αποκαλύψω τι ακριβώς κάνει η Ελληνική Λύση τελευταίες μέρες και από εβδομάδα στη Βουλή θα πέσουν οι μάσκες όλων παιδιών. Παιδιά, όλων. Επαναλαμβάνω, καλημέρες θέλω με τη φωνή σας στο Viber. Πες στο Viber.
0: 6943-63-54-51. 6943-63-54-51. Μπαίνετε, πατάτε το μικροφωνάκι, γράφετε την καλημέρα σας, αποστολή και έρχεται.
1: Ξαναλέω από την αρχή. Έσκασε σκάνδαλο του Άδωνη Γεωργιάδη, που αν ισχύει έτσι όπως αναφέρεται και βλέπω τα έγγραφα, πρέπει ο Γεωργιάδης να παραιτηθεί και να πάει στο εισαγγελέα. απλά πράγματα, ούτε ασυλίες ούτε τίποτα. Να ζητήσει την άρση ασυλίας του μόνος του και να πάει στο εισαγγελέα. Το ίδιο για το Ανδρουλάκι.
0: Μπορεί, δεν είναι άρθρο 86.
1: Δεν υπάρχει άρθρο 86 εδώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τελειώσαμε. Να παρατηθεί μόνος του. Να πάει στον εισαγγελέα. Έτσι, όχι μαγιές μόνο στη Βουλή και τα ηλίκια. Και τα ηλίκια. Εδώ και τρεις μέρες λοιπόν, από εβδομάδα μες στη Βουλή, θα τα πω κανονικά με ονόματα και στοιχεία, η ελληνική λύση επιχειρεί, και να το πω και δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι στεναχωρηθούν, επιχειρεί να διαφυλάξει το σύνταγμα της χώρας. Πληροφορίες και νεότερα στοιχεία θα σας δώσω από εβδομάδα. Και έπεσαν οι μάσκες πολλών, παιδιά. Χαίρομαι που εμείς είμαστε ο Παλαμίδης και όχι ο ηλίθιος ο Αχιλλέας. Θα δείτε λοιπόν πώς θα τους ξεσκεπάσουμε λογικά την Τρίτη ή την Τετάρτη. Μην χάσετε τη Βουλή Τρίτη-Τετάρτη, γιατί θα ακουστούν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί στη Βουλή. Πώς η ελληνική λύση εδώ και 4 μέρες εξυφαίνει ένα σχέδιο Παλαμίδου για να αδειάσει όλους τους δρομιάριδες του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ξαναπέστω και το ξαναλέω. Θέλω φωνητικά μηνύματα καλημέρα και περιοχές που μας ακούτε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μεγάλη μας παρέα.
0: 6943-63-54-51.
1: Να σας πω λοιπόν γιατί κάνουμε το πείραμα. Και για την παγίδα του Θουκυδίδη θα με ρωτήσεις.
0: Για την παγίδα του Θουκυδίδη τώρα έχει μιλήσει όλος ο κόσμος την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα. Παγίδα του Θουκυδίδη είχα αναλύσει εγώ πριν 4 χρόνια. Γιατί το Θουκυδίδη το μελετάω. Γι' αυτό και λειτουργώ πάντοτε ως Παλαμίδης. Όχι Οδυσσεύς, Παλαμίδης. Έχει διαφορά.
0: Στη Βουλή τα συζητιώνται τέτοια θέματα. Συζητάνε για την παγίδα του Θουκυδίδη στη Βουλή.
1: Όχι, η παγίδα της διαπλοκής είναι εκεί.
0: Πάντως στη Βουλή σας άκουσα να λέτε και κάτι άλλο χτες. Για ένα σχέδιο εξόντωσης αντιπάλων που έτσι φαίνεται. Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω, ήθελα να ρωτήσω το κάτι της παραπάνω.
1: Θα καταλάβετε και το ξαναλέω ακόμη μια φορά σε λίγες μέρες, Τρίτη Τετάρτη, πόσο έξυπνα δρά και λειτουργεί η ελληνική λύση. Και έτσι έπεσαν οι μάσκες όλων των υποκομματιδίων, όλων των δίθεν πατριωτών σε σχέση με την ελληνική λύση. Βλέπετε, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα είναι απέναντί μας. Όλα. Και τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αντίπαλοι είναι αυτοί που είναι εντός Βουλής. Δεν είναι αντίπαλοι αυτοί που δεν μπορούν να κατέβουν σε εκλογές και λένε ψέματα ότι θα κατέβουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνουν όσοι θέλουν να καταλάβουν. Βγαίνουν τύποι και σας λένε ψέματα ότι θα κατέβουν σε εκλογές. Έχουν πλαστογραφήσει υπογραφές για καταστατικά. Έχει βγει νόμος, κακός βγήκε ο νόμος, που τους απαγορεύει την κάθοδο σε εκλογές. Και θέλουν να σας πείσουν ότι θα κατέβουν σε εκλογές, ενώ δεν μπορούν να κατέβουν ούτε για κλητήρες. Μόνο και μόνο για να διασπάσουν το μέτωπο της εισπύρωσης των κοινωνικών λαϊκών στρωμάτων, των εθνικών στρωμάτων και του πατριωτικού χώρου. Θα πέσουν οι μάσκες Τρίτη Τετάρτη, σας λέω. Από την προηγούμενη Τρίτη, το τι μας πέρασε τώρα, το σχέδιο το δικό μας εξυφαίνεται. Μια εβδομάδα διαρκέσει. Σήμερα επιβεβαιώθηκα. Σήμερα, χθες και σήμερα επιβεβαιώθηκα. Έπεσαν οι μάσκες όλων. Το σχέδιο λοιπόν είναι ένα οργανωμένο σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία στοχοποίησης και εξόντωσης όσων ενοχλητικά δρούν και λειτουργούν και αντιδρούν. Τώρα το πρωί επιχειρείται η εξόντωση Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των Προέδρων. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Δεν θα γίνω συνήγορος εγώ της πλαίσης ελευθερίας. Αλλά δεν είναι δυνατόν μια δικογραφία να έρχεται σε 20 μέρες στη Βουλή όταν υπάρχουν οποκεπέδες, Τέμπη, μηνύσεις συγγενών, μηνύσεις αγροτών και είναι στα συρτάρια του Προέδρου της Βουλής και σε 15 μέρες έρχεται η δικογραφία της Κωνσταντοπούλης στη Βουλή για να την άρουν την ασυλία. Δεν θα πω για μένα. Σε μένα είστε 3,5 μήνες. Έτσι. Ενώ υπάρχουν υπουργών και βουλευτών που είναι 4-5 χρόνια στη συρτάρια.
0: Είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Προέδρου δηλαδή.
1: Ακριβώς. Θα τα πούμε Τρίτη Τετάρτη με στοιχεία, ημερομηνίες, θα πάθετε σοκ, παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με τους υπόλοιπους, κυρίως τα έξω κοινοβουλευτικά κόμματα, τα ανθρωπάκια αυτά που σας λένε ψέματα κατάμουτρα και απευθύνονται στα ταπεινά σας ένστικτα, θα κατέβω σε εκλογές. Δεν κατέβαινε σε εκλογές. Απαγορεύεται. Δυστυχώς δεν θα κατέβεις.
0: Δεν μπορείς. Πλαστές υπογραφές για να κατέβεις εκλογές. Δεν θα σε επιτρέψουμε εμείς. Θα δεις ότι στο Σύνταγμα αυτό που κάναμε είναι πανέξυπνο. Την άλλη εβδομάδα θα αποκαλύψουμε, επαναλαμβάνω, όχι τώρα. Τα αφήνω έτσι. Άσους να εκτεθούν κι άλλο. Την ερχόμενη Τρίτη Τετάρτη τη φυλακή στα σίδερα για τους λεβέντες, δεν λένε κάποιοι.
2: Έτσι είναι,
0: δημόδες. Θα τα δουν μπροστά τους όλα. Για να μην κοροϊδεύετε, ρε, τα τους χαζούς, ρε. Βρήκατε τους χαζούς, τους κοροϊδεύετε. Θα δείτε τώρα τι θα γίνει. Εκπλήξεις από εβδομάδα.
2: Έχω εδώ πέρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ανάμεσα στα οποία είναι και ένα που λέει ότι χτες την ομιλία, στο δεν τελευταίο πέρα λεπτό, όταν λέγατε για μία απάτη, κόψανε τον ήχο.
0: Ήθελα να ξεκινήσω να αναφέρομαι σε αυτό που κάναμε την προηγούμενη μέρα. Καλό κόπηκε ο ήχος.
2: Α, οκ, εντάξει.
0: Γιατί θέλω να αφήσουμε να ζυμωθεί η κατάσταση, να πέσουν οι μάσκες όλων. Και όταν λέω όλων, όλων. Θα δείτε λοιπόν από εβδομάδα τι θα γίνει. Εμείς με την τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπόλοιψή μας δεν θα πέσουμε με κανέναν. Όταν ο άλλος μιλάει για την οικογένειά μου, μιλάει για την τιμή μου, την υπόλοιψή μου και την ηθική μου αξία, θα λάβει τα επίχειρα. Σας το λέω, θα το ξεκαθαρίσουμε. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, θα κάνω αγώνα μέχρι να τον ρίξω. Βλέπετε σήμερα τι γίνεται. Πάω να φάνε την Κωνσταντοπούλου. Συσπυρώσαμε όλα τα κόμματα απέναντί μας. Όλα. Όλα, τους λέω όλα, όλα. Αυτό κάτι σημαίνει. Ότι ξέρουμε τι κάνουμε. Οι κινήσεις και η πολιτική είναι σκακέρα και μαραθώνιος. Δεν είναι Γιούργια τα παγκούρια. Άιντε Γιούργια! Και να βρίζω τον καθένα για να κάνω το κομμάτι μου. Όχι. Είναι μαραθώνιος. Τους ρίξαμε τις μάσκες και θα το δείτε στην πορεία. Αφήστε τους. Ας βρίζουν. Ας λένε ό,τι θέλουν. Το τι έχω ακούσει, τι ψέματα έχω ακούσει. Άντε.
2: Ποιο είναι το πιο δυνατό. Το πιο δυνατό.
0: Δεν θα πω στην ουσία, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι επόμενες μέρες. Εγώ λειτουργώ με βάση σχεδίου. Δεν λειτουργώ σαν του ΟΡΚ. Ενώ με έχει κρατημένο ο Μητσοτάκης από τα χαμνά να το παίζουν τα εις. Εντάξει,
2: τώρα,
0: για να
2: κοροϊδεύω τους
0: ανόητους και να πουλάω κανένα βλιαράκι. Να πουλάω κανένα βλιαράκι. Να κοροϊδεύω τους αχαζούς. Θα κατέβω και θα ξαναμπω και θα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δυστυχώς. Κακώς δεν γίνεται, αλλά δεν γίνεται. Τους κοροϊδεύουν. Άλλοι πλαστές υπογραφές. Άλλοι στη Νέα Δημοκρατία επιχείρησαν να παγιδεύσουν την ελληνική λύση προχθές. Δεν μπόρεσαν. Θα τα πούμε όλα από Τρίτη Τετάρτη. Στο Πασόκ το ίδιο πήγαν να μας παγιδεύσουν και σκάν τώρα τα σκάνδαλά τους. Σκάνδαλο Αδόνιδος, σκάνδαλο Αδρουλάκη. Λοιπόν.
2: Τυχαία σκάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Δεν είναι τυχαία. Ο ένας βγάζει τα μάτια του αλουνού. Άκου να δεις. Όταν στριμώχνεσαι.
2: Ναι.
0: Και σε στριμώχνω, τότε αναγκάζεσαι και εσύ να βγάζεις του αλουνού τα σκάνδαλα. Θα σου πω σε κάτι ακόμα. Το σύστημα το είπα χθες στη Βουλή. Εγώ ξέρω τι μου γίνεται. Κάτι orcs που δεν ξέρουν τι γίνεται από το σύστημα και δεν πολεμούν το σύστημα, δεν αντιλαμβάνονται ότι μόνο εμείς πολεμάμε το σύστημα. Τι είπα χθες? Το σύστημα θέλει Τσίπρα. Το ευκολάκι θέλει. Θέλει Τσίπρα, θα φουσκώσει το Τσίπρα, είναι δεδομένο. Το έχω πει.
2: Δεν τραβάει όμως.
0: Δεν θα τραβήξει έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλει Τσίπρα. Το είπα χθες στη Βουλή. Δεν τα λέω τυχαία αυτά που σας λέω. Ξέρω τι λέω. Το σύστημα θα φουσκώσει τον Τσίπρα. Δεν τραβάει. Ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε οι υπόλοιποι. Άρα πρέπει να γίνει το δίπολο. Το είπα χθες. Μαρινάκης, Μελισανίδης θέλουν Τσίπρα. Εγώ λέω ονόματα, έτσι. Και το Όπεν θέλει Τσίπρα. Για να τα λέμε όλα. Γιατί θεωρούν ότι πρέπει ο Τσίπρας να γίνει αντίπαλος του Μητσοτάκη, ναι, για να μπορεί να υπάρχει ισορροπία τρόμου μεταξύ του ενός και του άλλου που είναι τα ίδια, να μην πω. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Όλα.
2: Έχουν αναστήσει τους πεθαμένους της πολιτικής.
0: Ναι, γιατί δεν θέλουν η ελληνική λύση να ανέβει, αγαπητέ μου Δημήτρη Παπαγεωργίου, και γι' αυτό βάζουν τα σκυλιά τους να γαυγίζουν εναντίον της ελληνικής λύσης.
2: Φοβούνται την Αγγλία.
0: Τα σκυλιά τους, σου λέω. Α, την Αγγλία, μόνο και εσύ τώρα με το Φάρατζ. Φοβούνται.
2: Σαν φαινόμενο, λέω.
0: Ας τα φαινόμενα. Φοβούνται και βάζουν τα σκυλιά που τα έχουν με αλυσίδες στις φυλακές ή και τα άλλα που τα έχουν δέσμια με πλαστές υπογραφές να αληχτούν εις βάρος της ελληνικής λύσης. Γιατί πρόκειται περί σκύλων. Όταν το τονίζω, σκύλων πολιτικά, έτσι δεν αναφέρομαι προς τέτοιο ποσοστό. Μια χαρά είναι. Γενικά το λέω. Όταν βλέπεις όλοι αυτοί οι εξοκοινωνιστικοί να βρίζουν την ελληνική λύση, εδώ βγήκε ένα, δεν το ξέρω καν το κόμμα αυτό, και λέει Βελόπουλε, εσύ
3: στην ομιλία σου στη Βουλή, λες πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Εμείς λέει το πάμε πρώτα. Το κόμμα τους έγινε πριν 2 χρόνια. Εγώ το έχω πει το 2019 αυτό σύνθημα πρώτη φορά. Μιλάμε για τρέλα, για παράνοια, έτσι, για παράκρουση. Για παράκρουση. Από εβδομάδα λοιπόν θα αποκαλύψουμε αυτό το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να εξαφανίσει τους αντιδρούντες και τους ενοχλητικούς. Προχθές έγινε με την Ελληνική Λύση, με μένα. Σήμερα γίνεται με τον Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των Προέδρων. Τρίτη, Τετάρτη λοιπόν στη Βουλή ραντεβού. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός, θα αποκαλυφθεί ο ρόλος πολλών σε αυτή την ιστορία. Σφυράει ο Μητσοτάκης, βγαίνουν και βρίζουν την Ελληνική Λύση όλοι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Με ψέματα. Με οριμαγδό ψεμάτων. Ένα κόμμα ψήφισε το 6% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας που αφορούν αυξήσεις συντάξεων, αυξήσεις μισθών, έτσι, για τα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να είναι ο δέκτης όλων των ύβρεων των δίθεν πατριωτών. Των δίθεν πατριωτών. Έσκασε για τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη σκάνδαλο και δεν μιλάει κανένας από αυτούς. Και ασχολείται μόνο με την Ελληνική Λύση. Η εξωκοινοβουλευτική αυτή, οι τύποι, τα κόμματα. Ρε παιδιά, δεν κυβερνά η Ελληνική Λύση. Δεν κυβέρνησε η Ελληνική Λύση. Την Τρίτη Τετάρτη λοιπόν θα σας αποκαλύψουμε πολλά. Για να ξέρετε τι κάναμε προχθές στη Βουλή και πώς το βρίσκουμε μπροστά μας την Παρασκευή. Και πώς θα έρθει την Τρίτη Τετάρτη στη Βουλή η ομιλία μου να ρίξει φως στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας με μικρά υποκομματίδια να τρώσουν την ηθική υπόσταση της Ελληνικής Λύσης. Θα τα πούμε όλα.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι οργανωμένο σχέδιο αυτό?
3: Συντονισμένο, ενορχιστωμένο σχέδιο, οργανωμένο στοχοποίησης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο. Δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά. Θα τα πούμε Τρίτη Τετάρτη, επαναλαμβάνομαι, στη Βουλή. Θεσμικά πλέον, με στοιχεία, με ονόματα, με τηλεφωνήματα, με επαφές που είχαν και ποιοι είχαν επαφές. Πώς δόθηκε το σύνθημα. Δηλαδή, πέσα στην παγίδα μας. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Εμείς φυλάτουμε και είμαστε θεματοφύλακες της δημοκρατίας και του συντάγματος. Ό,τι και να λένε. Και ό,τι κάνουμε είναι βάση σχεδίου. Εμπιστευτείτε μας. Ξέρω τι σας λέω. Ούτε όρξη είμαστε και απεδείχθη ότι είμαστε ένα κόμμα που πέρασε μέσα από φωτιά, μέσα από ατσάλι, μέσα από κυνήγι, απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη με στοιχεία, επωνύμως, καταγγελίες, αποκαλύψεις. Εμείς τις κάναμε. Να δείτε λοιπόν τι θα γίνει. Να δείτε τι θα γίνει. Και σας είπα, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έφεραν δικογραφίες 15-20 ημερών για άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου. Σας είπα, θα τους κάνω σκόνη μόνος μου. Μόνος μου θα τους τσακίσω. Σήμερα έπρεπε ο εισαγγελέας να παρέμβει για τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Ανδρουλάκη. Να αρθούν οι ασυλίες τους πάρα αυτά.
2: Θα υπάρξει τέτοια, έστω και όχι σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δηλαδή κυκλοφορούν τώρα στη δημόσια σφαίρα. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές και τελικά εισαγγελική παρέμβαση δεν βλέπουμε.
3: Ρετρίτ, άκου να δεις. Θα το ξαναπώ. Και το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Μόνο αν έρθει η Ελληνική Λύση θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση. Δεν αλλάζει η κατάσταση, παιδιά. Δεν αλλάζει.
2: Καλησπέρα, στέλνει από Πετρούπολη ο Σάββας. Πρόσεχε, λέει, αυτή είναι αδίστακτη.
3: Γι' αυτό σας λέω ότι προσέχω τι κάνω και κάθε βήμα που το κάνουμε είναι με βάση το σχέδιο. Εγώ τα βράδια δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι τα βράδια, παιδιά. Δεν κοιμάμαι, σχεδιάζω. Και να ξέρετε και κάτι, από 27 χρονών εγώ δουλεύω. Επιχειρηματίας είμαι. Δεν είμαι άεργος που ζούσα με 3.000 να ζω στην Ελλάδα. Ούτε ας τεμπελχανάς που έμενα στο σπίτι του πατέρα μου μέχρι να με κάνει βουλευτή κάποιος και μετά να τον προδώσω αυτόν κάποιον. Για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Πρόεδρε, στέλνει ο Θανάσης, θυμίσω την κινέζικη παροιμία. Όσο και αν τα σκυλιά γαυγίζουν, το καραβάνι θα πάει στον προορισμό του.
3: Επαναλαμβάνω, ακούστε, εγώ δεν θέλω συμπαράσταση και δύναμη στο Βελόπουλο. Όχι. Θέλω να καταλάβετε ότι το δικό μας το μυαλό στην Ελληνική Λύση δεν είναι όπως κάποια όρξη ή μη μαθή αγράμματα που δεν ξέρουν τι γίνεται. Εγώ έχω διαβάσει το Κηδίδη 32-40 φορές. Έχω μάθει πολλά από εκεί μέσα. Και να ξέρετε κάτι. Ούτε σε πολύ κοντινούς δεν μιλάω. Περίμενε. Βάλε μουσική.

0: σου λέγα, γίνονται ομηρικές μάχες στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, στη διάσκεψη των Προέδρων. Πάνε να πετάξουν στον τάκο την Κωνσταντοπούλου. Σου είπα, είναι σχέδιο από την προηγούμενη Δευτέρα. Εγώ μιλάω με την Κωνσταντοπούλου. Δεν με ενδιαφέρει ιδεολογικά, είμαι απέναντί της σε πολλά πράγματα. Αλλά μετανάστες, woke agenda, που στήριξε τότε με το γάμο μου φιλοφίλου, έβαλε το γάμο μου φιλοφίλου πάνω από τις εκλογές. Αλλά αυτό που κάνουν οι μητσοτακικοί, να θέλουν να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν χαρακτήρες ανθρώπων, θα το βρουν μπροστά τους από την ελληνική λύση. Την Τρίτη Τετάρτη στη Βουλή, λοιπόν, θα γίνεται χαμός, σας λέω. Χαμός! Έτσι. Λέγε, ρε.
1: Λοιπόν, έρχονται συνεχώς μηνύματα, λέει. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην κοινωνία. Όταν βγείτε πρώτος, θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί. Εδώ πέρα ρωτάνε, χτες ήταν πολύ ήσυχος, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν μιλάγατε μαζί, όταν το απευθύνω το λόγο. Μετά, λέει, ξεσπάθωσε.
0: Δεν, άκου κανείς τώρα. Ο Γεωργιάδης ξέρει κάτι πολύ απλό. Εγώ δεν είμαι όρκ σαν τον άλλο, σαν τους άλλους εκεί πέρα που ήταν και φωνάζαν, χτυπούσαν. Πα-πα-πα-πα, κάναμε μαγκές και ιστορίες. Όχι. Η μαγιά να τον έχει τον άλλον ζυγισμένο και τραρισμένο, ώστε να του δώσει μια στο κούτι όλα και να τον τελειώσει πολιτικά. Τον έχω έτοιμο. Σας το λέω. Τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχω έτοιμο. Και το ξέρει. Πολιτικά δεν μπορεί να την παρατεθεί. Είναι δεδομένο με τα επιχειρήματα. Λέει ασυναρτησίες. Και επειδή με τους άλλους μπορεί να τα κάνει αυτά, γιατί να μη μαθήσει περισσότεροι, με μένα δεν μπορεί να τα κάνει. Και όποτε πάει να αντιπαρατεθεί, παθαίνει κοκομπλόκο.
1: Πάντως το άφησε και το κινητό χτες, όταν του ζητήσατε, ήταν εντυπωσιακό.
0: Κάτι, κύριε Παπαγεωργίου, όποιος θέλει έρχεται απέναντί μας, πολιτικά. Όποιος θέλει. Γιατί εγώ, εμείς, με επιχειρήματα πηγαίνουμε. Ούτε με κραυγές, ούτε με αλλαγούς. Δηλαδή με τη ζωή Κωνσταντοπούλη διαφωνώ με τις κραυγές της. Που διακόπτει τους άλλους κλπ. Διαφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν θα την αφήσω να την πεθάνουν κιόλας πολιτικά. Με δικογραφίες ανύπαρκτες. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Παραβίαση συντάγματος είναι αυτό. Παραβίαση. Γι' αυτό σας λέω, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν τους ενοχλητικούς και αντιδραστικούς να τους πετάξουν από τη Βουλή έξω μέσω αυτής της διαδικασίας.
1: Αυτό θέλουνε.
0: Αυτό θέλουν
1: να την πετάξουν.
0: Τρίτη, Τετάρτη, στα πόλα, στα πόλα.
1: Βγάζουν σιγά σιγά, βλέπετε τι προσπαθώ.
0: 200 δικογραφίες για υπουργούς και βουλευτές Νέα Δημοκρατίας και υπολείπων κομμάτων. Και οι μόνες ταχύρυθμες που έρχονται είναι των ενοχλητικών. Τυχαίο. Και έχει δοθεί εντολή σε κάθε κακομοίρη να κάνει μηνύσεις. Εναντίον Κωνσταντοπούλου και εναντίον ημών. Για να μαζέψουμε ποινές. Γιατί πλέον σε εμάς έρχονται σε δύο μήνες οι δικογραφίες και στους άλλους κάνουν 4-5 χρόνια.
1: Η στόχευση ποια είναι με τις ποινές, δηλαδή να μαζευτούν ποινές για να.
0: Πλάκα μου κάνεις, δεν έχει
1: μείνει απ' έξω.
0: Δεν υπάρχει αναστολή. Φας μια, δύο, τρεις, πέντε, έξι, πας και μέσα. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Έβλεπα το σχέδιο ότι έρχεται εγώ, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το βλέπα. Μιλάω με την Κωνσταντοπούλου. Στην αρχή. Το είδε λίγο περίεργο. Το κατάλαβε. Το εντόπισε σήμερα και αυτή στη διάρκεια των Προέδρων. Οι ενοχλητικοί πρέπει να εξαφανιστούν. Σχέδιο Μητσοτάκη.
1: Οπότε θα τους φορτώσουμε με δικογραφίες, θα όλες
0: ακριβώς.
1: Οι αιτήσεις ασύλου. Και τις δικές μας θα τις κρατάμε στο σιρτάρι.
0: Στο σιρτάρι. Και η δικαιοσύνη συμπλέει στην ιστορία αυτή. Να ξέρεις, συμπλέει. Κρατήστε μερικά πράγματα που σας λέω.
1: Γι' αυτό έχουν φτάσει, βγήκε η δημοσκόπηση τώρα στην προηγούμενη εβδομάδα. 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά.
0: Έτσι.
1: Επιλεκτικά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 69-43, να επαναλάβω.
0: Τρίτη Τετάρτη στη Βουλή, μην με ρωτάτε, παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω, θα τα πούμε όλα. Τρίτη Τετάρτη στη Βουλή. Η λογική μέσω της δικαιοσύνης να αφανιστούν οι αντιδρόντες και η ενοχλητική απεκαλύφθη από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Υπήρχε και το ζήτημα στην Επιτροπή που συζητάγανε.
0: Άστο σου λέω. Δεν θέλω από τώρα να αποκαλύψω. Αλλά φάνηκε, τους άφησα και εκτέθηκαν. Ποιοι βγήκαν πρώτοι να βρίζουν? Οι δίθεν πατριώτες. Οι δίθεν εθνικιστές. Θα σας πω στην πορεία πολλά την Τετάρτη. Εδώ να δείτε τι τηλέφωνα πέσανε. Ορμήξτε παιδιά τώρα. Έτσι είπαν. Λέγε.
1: Λοιπόν, να δώσω το τηλέφωνο μία ακόμα φορά για τα μηνύματα στο Viber 6943-6354-51. Είναι για το ηχητικό που ζητήσατε. Όχι οι ίδιοι, καινούργοι. πατάμε το κουμπάκι με το μικρόφωνο, γράφουμε την καλημέρα, το στέλνουμε.
0: Περισσότερα στοιχεία από αυτό που σας είπα δεν θα βρείτε. Σήμερα, τώρα που μιλάμε στη διάσπιση των Προέδρων, γίνεται πανικός. Θέλουν να στείλουν την Κωνσταντοπούλου αδιάβαστη. Σχέδιο κανονικό. Όταν τα έλεγα εγώ, δεν με πίστευαν πολύ. Σας είπα, εμείς θα διαφυλάξουμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Εμείς εκπτώσεις δεν κάνουμε. Και είμαστε οι μόνοι που τρέμει ο Μητσοτάκης για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και ο κυριότερος, ότι δεν μας έχει κρατημένους όπως τον Ανδρουλάκη. Φάνηκε με τον Ανδρουλάκη. Μόλις κούνησε λίγο τη μητούλα του, είπε κάτι για τις τράπεζες, του φώναξαν οι τραπεζίτες, έλα εδώ αδερφούλη μου, χρωστάς λεφτά, σκάτσε και μην μιλάς. Μόλις είπε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία, του πετάξαν τα σκάνδαλά του. Καταλάβατε, ε? Και από την άλλη πλευρά, καθαρίζουν και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Του πετάνε το δικό του σκάνδαλο σήμερα. Δεν ξέρω αν στα κανάλια δείξουν το σκάνδαλο του Άδωνη.
1: Δεν έχει παίξει πάντως γύρω-γύρω που το κοιτάζω.
0: Δεν θα παίξει. Αν ήμουν εγώ θα με είχα τσακίσει. Αν όσα γράφονται ισχύουν, πρέπει να έρθει η ασυλία του τώρα να παραιτηθεί. Αν επαναλαμβάνω ισχύουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Το ψάχνουν ήδη νομικοί μου. Γιατί την Τετάρτη θα γίνει πανικός. Δείτε εδώ, σε 15-20 μέρες οι δικογραφίες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Θα περάσει ένας μήνας, δυο μήνες, πέντε μήνες, δέκα μήνες, ένας χρόνος. Και για τον Άδωνη, αν ισχύουν όλα αυτά, ότι έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο η εταιρεία του, άχνα κύχνα. Έχουμε παρεμβολές, λες τώρα, τι να κάνουμε παιδιά, η ΕΡΤ είναι καλά, η ΕΡΤ του Μητσοτάκη. Η ΕΡΤ του Μητσοτάκη τα κάνει παιδιά, να ξέρετε.
1: Πιάνουν τέτοια ώρα, πιάνουν οι παρεμβολές.
0: Η ΕΡΤ του Μητσοτάκη καλύπτει το Μάχη FM, να ξέρετε. Η ΕΡΤ του Μητσοτάκη είναι.
1: Ένα κράτος που το ίδιο δεν εφαρμόζει τους νόμους.
0: Ποιους νόμους μου άρχισε τώρα. Εδώ φέρνουν νομοσχέδιο για να εξαφανίζουν τα περιφερειακά κανάλια. Οι άνθρωποι είναι καθεστωτικοί, σας λέω. Καθεστωτικοί. Στείλτε μας μηνύματα με καλημέρες από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Πατάτε γραφή φωνή στο Viber και το στέλνετε. Κάντε το επιτέλους. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, μια μεγάλη παρέα να γίνουμε. Μεγάλη παρέα από όλη την Ελλάδα. Βάλτε το να το να τα ακούσουμε τι εννοώ.
2: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
3: Καλημέρα από το Έσενση Γερμανία.
4: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
5: Καλημέρα από Κατερίνη.
6: Καλημέρα από Βάρδα.
7: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
8: Good morning from Johannesburg.
9: Καλημέρα από Γλυφάδα.
10: Καλημέρα από Κατερίνη.
11: Καλημέρα από Πέλα.
12: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
13: Καλημέρα από Λακωνία.
14: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
15: Καλημέρα από Περιστέρι.
16: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
0: Τέτοιες καλημέρες θέλουμε από όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Στείλτε μας με ένα μήνυμα να τα χρησιμοποιούμε, να είμαστε παρέα, να ακούμε τη φωνή σας, να ακούμε την άποψή σας, να τα ακούμε όλα. Θυμάμαι πριν 4 χρόνια είχα αναφερθεί στην παγίδα του Θουκυδίδη. Χθες ο Κινέζος πρόεδρος το είπε μπροστά στον Τραμπ.
1: Έπρεπε να παρεξηγηθεί εκεί αν το είχε πιάσει ο Τραμπ, κανονικά.
0: Όχι, δεν είπε.
1: Έπρεπε να παρεξηγηθεί. Τι, να λέει ότι η χώρα σου είναι χώρα που παρακμάζει, που είναι σε κάθοδο. Decline.
0: Άκουσα να δεις. Μισό λεπτό. Δεν είναι ακριβώς αυτό, το βλέπεις μισογεμάτο το ποτήρι. Υπάρχει και μισοάδιο, ή και το αντίστροφο. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι η εξής. Όταν μια δύναμη αυτοκρατορία βλέπει μια άλλη δύναμη να αναδύεται, αρχίζει και την υποσκάπτει. Αναδύεται η Κίνα, ναι ή όχι?
1: Αναδύεται η Κίνα, ναι.
0: Η Αμερική είναι υπερδύναμη, είναι.
1: Είναι, αλλά θε...
0: Περίμενε λίγο, βρε παιδί μου, να πάμε στην παγίδα να καταλάβουμε τι εννοεί ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης περιγράφει τη Σπάρτη και την Αθήνα. Η Σπάρτη ήταν ισχυρή στρατιωτικά υπερδύναμη και η Αθήνα αναδυόταν. Οι Σπαρτιάτες, φοβούμενοι την ανάδυση της Αθήνας, άρχισαν να κάνουν μαγκίτσες για να την τρώνε σιγά σιγά από κάτω. Και οδηγηθήκαμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Το αποτέλεσμα, εξαφανίστηκαν και οι δύο πόλεις. Έγινε ο Πελοποννησιακός, χάθηκε όλος ο ανθός της κοινωνίας Σπάρτη και της Αθήνας, πήγαν στη Σικελία, σκοτωθήκαν εκεί πέρα μεταξύ τους, σφαχτήκανε, κατέρευσαν οι οικονομίες τους και γεια σας μετά, αγαπητέ μου Δημήτρη. Αυτό του είπε. Ότι αν φοβάσαι επειδή αναδύεται η Κίνα, μην οδηγηθείς στην παγίδα του Θουκυδίδη και δημιουργείς προβλήματα. Κάτσε να τα βρούμε εδώ. Και τα βρήκανε από ό,τι φαίνεται.
1: Τα βρήκανε.
0: Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, θα δούμε. Μακάρι να τα βρουν να συγχάσει ο πλανήτης. Δεν θέλω πολέμους. Μακάρι να τα. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αλλά όταν το λέει ο πρόεδρος της Κίνας και οι δικοί μας βουλευτές κοιμούνται όρθιοι, δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Ή όταν ο νεοραγιάς Νοέλλας δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ποιο είναι το νόημα της παγίδας του Θουκυδίδου. Τι περιμένετε, της παγίδας του Θουκυδίδου, τι περιμένετε. Πάτε και ψηφίζετε τον κάθε απατεώνα. Είναι μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάρει ένα σωρό δημόσια έργα πριν γίνει βουλευτής ο πατέρας της. Θα τα πούμε τρίτη, τετάρτη στη Βουλή, έχουν να πούμε πολλά παιδιά. Τελειώνει η πλάκα. Και πότε ξεκίνησε η επίσκεψη.

0: Νικό. Το λέω, έχω τα μηνύματα με τον Νίκο. Έτσι ξέρω τι λέω. Ο άνθρωπος είναι εντυμότατος. Έτσι. Ή από παν ο Μίστερ Πι. Παν. Από παν ο παν. Ο παν. Ήξερε, θα πω τα ονόματα. Λοιπόν, θα τα πω ρε παιδιά. Θα τα πω μες στη Βουλή. Θα τα πω μες στη Βουλή. Θέλετε, δεν θέλετε. Θα τα αποκαλύψω όλα Τρίτη Τετάρτη. Και δεν πάνε να χτυπιέστε κάτω. Ενοχληθήκατε πουλάκια μου, ε! Ενοχληθήκατε!
1: Υπάρχει και μια ασφάλιση το αν το κάνουν όλοι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικό για να το κάνουν όλοι.
0: Ποιο
1: και βγήκανε το Ανδρουλάκης και τα λοιπά.
0: Σιγά τα κάτσε ρε φίλε. Όταν εγώ λέω ότι εσύ το 19 έχεις δύο ακίνητα και τώρα έχεις 20 με ονόματα και στοιχεία και δεν βγαίνουν από τα ποθενέσκη σου. Είναι σημαντικότερο αυτό από αυτό, νομίζεις? Και είναι όλοι μες στο κόλπο μπλεγμένοι. Θα τα δείτε όλα, σας λέω. Τώρα να κάνω και λέω πράγματα, έτσι. Αλλά θα τα κάνουμε όλα Τρίτη Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη θα πάρει φωτιά η Βουλή. Δυστυχώς όμως το είχα ανακοινώσει. Και τεστάρισα κάποια πράγματα. Ξέρω τι λέω εγώ. Τεστάρισα την κατάσταση. Εγώ δεν είμαι ορκ. Όπως οι πλαστογράφοι, κοινοί πλαστογράφοι του κοινού ποινικού δικαίου. Έχουμε να πούμε πολλά. Θέλω καλημέρες παιδιά από όλο τον κόσμο. Πατάτε εγγραφή στο Viber και στέλνετε μήνυμα φωνητικό. Καλημέρα από εκεί, καλημέρα από εκεί, καλημέρα από εκεί. Θα πούμε πολλά. Παγίδα Θουκυδίδη. Άρε Παγίδα Θουκυδίδη. Λοιπόν, το άλλο, αυτός ο Νόλαν ρε. Τι είναι τούτος ρε?
1: Καλά, τι μισή εκπομπή έφαγα το πρωί. Τι μισή εκπομπή?
0: Ποια μισή εκπομπή? Ρε μισό λεπτό ρε παιδιά. Α, τρελαθούμε τελείως. Το ζητούμενο είναι, είχαμε τον Αχιλλέα, θυμάστε, με την Δρία, που άφηνε υπονοούμενα και κόπηκαν πολλές σκηνές, ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Καημός τους άμα είναι ομοφυλόφιλος ο Αχιλλέας ή ο Πάτροκλος, που δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
0: Αλλά έπρεπε να το δείξουν αυτό. Ξαφνικά μου εμφανίζουν τώρα εχρώμους αρχαίους Έλληνες, μαύρο τον έναν, τρανς την άλλη. Και πού είναι το κράτος? Όταν το κράτος έχει δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι έμαθα χθες.
1: 6 εκατομμύρια. Έχουν εγκριθεί. Ή θέλουν άλλα 6.
0: Δηλαδή έχουν πάρει 6 εκατομμύρια από το ελληνικό κράτος και άλλα 6 θα θέλουν να πάρουν για την ταινία αυτή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ομέδ. Και μία παρέμβαση δεν έκανε. Μία παρέμβαση. Το κράτος. Να πει τι κάνετε, τι γίνεται, ρε παιδιά. Γιατί όχι στην ουσία.
1: Θα το διαβάσανε.
0: Να διαβάσουν, παιδί μου, το σενάριο.
1: Το σενάριο, το ποιοι παίζουν.
0: Το πιο απλό από όλα, αφού ξέρουμε το Hollywood τι πάνε να κάνει, είναι, αδερφέ, για πες μου, είναι έγχρωμοι αρχαίοι, λες, να ξέρω κι εγώ. Αφού στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια δεν αναφέρεται πουθενά για εχρώμους Έλληνες. Για μελαμψούς, για μαύρους. Πουθενά. Πού είναι το κράτος? Way mean γραμματείς και φαρισαίοι. Και τους δίνουμε και λεφτά. Δηλαδή, διαστρέφουν την ιστορία, τους δίνουμε και λεφτά. Στον Νόλαν και στον κάθε Νόλαν και δεν ξέρω τι άλλο. Τρανς λέει. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρανς. Τρανς. Τι κάνεις τρανς?
1: Ξεσηκώθηκαν οι Αμερικάνοι. Ξεσηκωθήκαν οι Αμερικάνοι για την προσβολή.
0: Ποιος ξεσηκωθεί, ο Μητσοτάκης, μπορεί ο Ανδρουλάκης?
1: Αυτή ό,τι έχει τέτοιο το έχουμε πληρώσει. Ό,τι δεν είναι.
0: Ποιος, παιδί μου, εδώ τους δώσαμε και λεφτά σου λέω. Τους δίνεις και 12 εκατομμύρια. Και εκεί τον σμαραγδί τον κακομοίρη, που δεν τον ξέρω και προσωπικά, για να του δώσουν 1 εκατομμύριο δεν του δώσαν ποτέ.
1: Δεν το πήρα, δεν το πήρα.
0: Μα δεν θέλουν να δώσουν εκεί, παιδί μου. Ραγιάδες κανονικοί είναι. Ραγιάδες. Μαύρος λέει ο Αχιλλέας. Μαύρος ο Οδυσσέας. Μαύρη Πινελόπη.
1: Και ράπερ βάλανε μέσα να κάνει τον Όμηρο.
0: Μαύρα και άραχνα τα πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Είναι ιστορικό γεγονός. Έχετε δει ποτέ ταινία αφρικανική να λένε ο βασιλιάς της Αφρικής στο Ζιμπάμπουε ήταν άσπρος? Όχι. Δεν το δείτε ποτέ.
1: Βγήκανε στην Αμερική το πρωί σε διάφορα talk shows και λέγανε για τη θεωρία της μαύρης Αθηνάς.
0: Λέει, ναι, Μπερνάλ που κατερρύφθηκε.
1: Ναι, ναι. Έτσι, επανήλθε τώρα όμως με αυτό.
0: Από τη Λεύκοβιτς.
1: Ναι, ναι, από τη Λεύκοβιτς κατερρύφθηκε, αλλά επανήλθε.
0: Τι έπαθε εσύ, ρε? Τι έγινε, ρε, να δω, ρε. Έφυγε.
1: 6.600 μας διόρθωσαν. 6.600.
0: 6.600. Και άλλα 6 θα πάρουν, λέει, θέλουν και άλλα 6 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα δεν τους δίναμε τίποτα, δεν μας κάνανε. Για πείτε μας, θα μας κάνανε όλους γκέι?
1: Θα τους δίναμε. Εδώ πέρα ήρθανε σε όλες τις παραλίες, κάνανε γυρίσματα. Ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης, να δει τα γυρίσματα, να ξέρει τι γίνεται.

0: Έχουν βγάλει κάτι πλάνα στο μεταξύ και είναι η Ελλάδα σαν τη μαύρη, κατά μαύρη, σαν τη θούλη, οι παραλίες.
1: Πού πήγαν και το κάναν, παιδάκι μου?
0: Έχουν πάει παντού. Πήγαν στη Μεσσηνία, πήγαν στην Αθήνα.
1: Έχει μαύρη παραλία η Μεσσηνία?
0: Ναι, ναι, με φίλτρα στις κάμερες.
1: Α, γυρνάνε μαύρα όλα.
0: Γυρνάνε, ναι, μαύρη, μαύρη, λαπλάκωσε.
1: Ακούστε, παιδιά, για να τελειώνει η ιστορία. Είναι αδιανόητο ένα κράτος να επιχορηγεί μια ταινία χωρίς να ελέγχει αν ιστορικά ή ανθρωπολογικά είναι ορθή. Είναι αδιανόητο. Σε πληρώνουμε, μας μαυρίζει και την ψυχή. Γι' αυτό πρέπει η ελληνική λύση να κυβέρνηση, σας λέω. Θα μου πείτε μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. Η διαστρέβλωση ιστορίας και της πραγματικότητας σε ιστορικά και μυθολογικά πρόσωπα δεν είναι σωστή.
0: Μα τον Αχιλλέα. Που έχει ένα διεθνές τέτοιο είναι ως ο πολεμιστής. Να τον κάνουνε τρανς, να τον παίξει γυναίκα. Είναι ένα τραβά στα μαλλιά σου, πραγματικά.
1: Μισό λεπτό, να καταλάβω κι εγώ τώρα. Αυτός ο τρανς, η τρανς ήταν άντρας που έγινε γυναίκα?
0: Όχι, γυναίκα
1: που έγινε άντρας.
0: Που έγινε άντρας και κάνει τον Αχιλλέα στην ταινία. Είναι μάλλον, πιο περίπλοκο.
1: Μάλλον είναι σκηνοθετική αδεία. Διότι όταν πήγε ο Οδυσσέας για να βρει τον Αχιλλέα, άκου τώρα, η θέτης, γιατί δεν ήθελε να πάει στον πόλεμο και να πεθάνει ο γιος της, τον έντυσε με γυναικεία ρούχα. Τον έβαλε μέσα στις γυναίκες, στις κοπέλες, για να μην τον βρούνε.
0: Ναι.
1: Α, τον βρήκε ο Οδυσσέας. Βασικά ο Παλαμίδης τον βρήκε, αλλά στον Οδυσσέα τα φορτώνουμε όλα. Ο Οδυσσέας ήταν ένας πανούργος τύπος. Εδώ να συμφωνήσω ως έναν βαθμό βέβαια, ότι τον Οδυσσέα τον παρουσιάζουν λέω ως πανούργο και τα λοιπά, υποχθόνιο. Ήταν αυτό ο Οδυσσέας, έτσι. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Ιστορικά ο Οδυσσέας ήταν αυτό. Ο Παλαμίδης ήταν η μορφή. Αλλά είπαμε. Φωνητικά μηνύματα, στείλτε φινήματα να σας ακούσω, παιδιά, καλημέρα από όλη την Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν, και ας επαναλαμβάνω, μέσα στη βδομάδα, Τρίτη Τετάρτη, θα πάρει φωτιά η Βουλή. Πέσα στην παγίδα μας. Και τα όρκς και οι πλαστογράφοι και η Νέα Δημοκρατία νόμιζαν ότι μπορούν να μας αφανίσουν. Δεν είμαστε κορόιδα, θεματοφύλακες του συντάγματος είμαστε, παιδιά. Σας το λέω. Κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένους λόγους. Τι θες, τηλέφωνα θες εσύ?
0: Θέλω τηλέφωνα, ναι.
1: Θες τηλέφωνα?
0: Το έχω υποσχεθεί από το πρωί.
1: Τρίτη, Τετάρτη τα πούμε. Έπρεπε να παρέμβει η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία με τον Νόλαν που έκανε μαύρους αρχαίους Έλληνες, ναι ή όχι? Έπρεπε να κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού, ναι ή όχι? Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά, θα παίξει πάντα σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Αν έκανε παρέμβαση, μπορεί να ζητάει περισσότερους τρανς. Να έκανε τέτοια. Με ένα ρολάκι για κάποιο δικό μας.
1: Και σας είπα, θα πούμε από εβδομάδα πολλά για τα σκάνδαλα Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Έρχονται πολλές αποκαλύψεις. 2, 10, 7, 10, 8.000. Την Τετάρτη, μην χάσετε τη Βουλή, σας λέω. 2, 10. 7, 10, 8.000. Έπρεπε να παρέμβει επιτέλους, ναι ή όχι? Την άποψή σας θέλω, ρε παιδιά. Να σας ακούσω. Μήπως κάνω λάθος εγώ? Εγώ λέω ναι, έπρεπε να παρέμβουν. Όχι να του δώσουν και λεφτά. Πάμε στις γραμμές.
0: Πάμε στην κυρία Δέσποινα που είναι πρώτη στη γραμμή.
2: Χριστός Ανέστη, πρόεδρε, και καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Έτσι το και τολμήσουνε και το ξέρουνε πολύ καλά και πειράξουνε μια τρίγα της κεφαλής σας.
1: Όχι,
2: είτε του Χίου, είτε του κύριου Σερέτη, είτε κανενός έναν άλλον.
1: Μισό λεπτό, μην τα
2: περιμένετε. Το κακό που είχε γίνει στην Ελλάδα.
1: Α, την κυρία Δέσποινα, μην μιλήσει.
2: Δεν είναι τίποτα προς αυτό που θα γίνει και το ξέρουνε πολύ καλά.
1: Δεν θέλω να μπερδέψω.
2: Τους προειδοποιούμε.
1: Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Δεν θέλω να μπερδεύετε τους δημοσιογράφους με μένα. Ζημιά τους κάνετε τους ανθρώπους. Ούτε ο Στέφανος έχει σχέση με την ελληνική λύση, ούτε ο Σερέτης είπε.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Σερέτης είναι διοκτήτης του Focus καταρχάς. Έτσι. Δεν είναι κομμάτι της ελληνικής. Μην μπερδεύεστε. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πολύ καλά. Έτσι. Αλλά δεν έχουν σχέση με την ελληνική λύση. Δεν έχουν σχέση με το κόμμα. Δηλαδή, γιατί να πειράξουν τον Παπαγεωργίου, θα πει ο Παπαγεωργίου τώρα. Κι εγώ δημοσιογράφος δεν είμαι εδώ και φωνάζω όλη μέρα. Έτσι θα πει. Είναι και ζηλιάρης λίγο. Δεν είναι. Και δίκιο. Έτσι. Αλλά μην τους ταυτίζετε με εμάς. Οι άνθρωποι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Αδέκαστοι, έτσι, με αξιοκρατία, κάνουν αυτό που πιστεύουν και αυτό που θέλουν και καλά το κάνουν. Αλλά μην μπερδεύετε τον Ξερέτη με εμένα κτλ. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
0: Πάμε στον κύριο Θεοφάνη.
1: Έλα, ρε Θεοφάνη.
3: Από Χαλάνδρη.
1: Γεια σου, ρε Θεοφάνη, το Χαλάνδρη.
3: Πάντως σε παρακολουθάω πάρα πολλά χρόνια τα απογέματα. Είσαι πάρα πολύ σωστός, σοβαρός. Και ηθικός πάνω απ' όλα. αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, που σου μιλάω, από αγανάκτηση μιλάω τώρα και εγώ. Ούτε έχω τίποτα με το Μητσοτάκη, ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με κανέναν. Όταν βλέπω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και εγώ, πώς λέμε, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, έτσι δεν πάει.
1: Ναι.
3: Τώρα εγώ, δηλαδή, έκανα οικογένεια και βαρικομάω που έκανα και οικογένεια.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
3: Σοβαρά σου μιλάω, έκανα παιδί, δηλαδή επιτρέπεται να πληρώνω εγώ, να πληρώνω φροντιστήρια. Ιδιαίτερα που λέει ο Μητσοτάκης για φοροδιαφυγές και καθηγητές, τα απογέμματα κάνουν μαύρα όλοι.
1: Το ξέρω.
3: Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή εγώ στερούμε με ένα μεροκάμα το 900 ευρώ το μήνα με όλες, και να πληρώνω και φροντιστήρια. Δεν μπορεί να βρει το παιδί στο αγράμματο.
1: Γι' αυτό παλεύουμε, αγαπητέ μου φίλε, και γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Να είστε καλά. Είναι... Παλεύουμε για αυτό το θέμα, φίλε μου. Να αλλάξουμε την πατρίδα. Και αυτοί νομίζουν έχουν να κάνουν μια ελληνική λύση που δεν ξέρει τι κάνει. Ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Το πείραμα πέτυχε. Από Τρίτη Τετάρτη θα αποκαλύψουμε ονόματα, στοιχεία, τηλέφωνα και θα πέσουν και οι μάσκες, σας λέω. Μία προς μία. Από τη Δευτέρα που είμαι σε επικοινωνία με την Κωνσταντοπούλου, ήμασταν βέβαιοι ότι αυτή τη βδομάδα θα στοχοποιηθεί αυτή και εγώ. Και πέσαμε μέσα. Σήμερα το πρωί στη διάσταση των Προέδρων πήγα να τη λήξω σε μια κόλλα χαρτί του Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να διαφωνώ μαζί της σε πολλά πράγματα. Στη συμπεριφορά κτλ. Αλλά αυτό που πήγα να τις κάνουν είναι πολύ βρώμικο, ρε παιδιά. Πολύ βρώμικο. Όπως αυτό που κάνει και σε εμάς. Αλλά εμείς το πήγαμε εκεί επίτηδες. Και θα σε εξηγήσω από την Τετάρτη. Για να δείτε ποιους ηλίθιους, ανόητους, ημιμαθείς, αγραμμάτους και όρξ στηρίζεται. Που νομίζουν ότι αντίπαλος στην ελληνική λύση και όχι ο Μητσοτάκης. Εμείς αντίπαλοι έχουμε το Μητσοτάκη, παιδιά. Ακόμη και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα τους θεωρώ υποδιέστερους γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ο Ανδρουλάκης είναι μία από τα ίδια όπως και ο Τσίπρας. Μητσοτάκης, το σύστημα θα ρίξουμε. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Αλέξανδρε.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος.
4: Καλημέρα σε όλους. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, εντάξει, από πολιτική δεν ξέρω πάρα πολλά, απλά ότι ακούω από τον Πρόεδρο και μου αρέσουν αυτά που λέει. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Δεν έχει βρεθεί τα τόσα χρόνια ένας Έλληνας που να αγαπάει αυτή τη χώρα.
1: Φοβάμαι πως...
4: Σας το λέω και συγκινούμε. Ένας Έλληνας που να αγαπάει αυτή τη χώρα. Ένας.
1: Είναι προτεραιότητας, ξέρετε. Πρώτα αγαπά τον εαυτό και τη ζέπη τους και μετά αγαπά οτιδήποτε άλλο.
4: Ένας που να αγαπάει αυτή τη χώρα και τους ανθρώπους δίπλα μας. Γι' αυτό έχουμε καταντήσει εκεί που έχουμε καταντήσει. Να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να βριζόμαστε και να τρέχουμε στον άλλον.
1: Δεν είναι, ακούστε λίγο, έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι η κουσούρη του ελληνικού λαού εδώ και αιώνες. Αλλά δεν είναι τρογόμαστε μεταξύ μας. Βάζουν τα σκυλιά να γαυγίζουν στο μοναδικό κόμμα που παλεύει για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και βλέπετε, δεν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί μέσω της Βουλής να αφανίσει με διώξεις και την Κωνσταντοπούλου και εμάς. Αλλά βάζουν αυτούς που είναι απ' έξω δήθεν να βρίζουν εμάς με ψέματα. Λοιπόν, θα απαντηθούν την Τετάρτη όλα αυτά.
4: Δεύτερον, Πρόεδρε, θα κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Θα μπουν μέσα, θα αλλάξουνε?
1: Άκου να δεις.
4: Εγώ σου είμαι μαζί σου. Θα πεις πέντε πράγματα, θα εκθέσεις ανθρώπους, θα αλλάξουνε.
1: Σας είπα Τρίτη Τετάρτη από ονόματα, δεν είναι τώρα.
4: Ναι, αυτό λέω, θα αλλάξουνε.
1: Σας εξηγώ, για μένα η πρόθεση έχει σημασία και κυρίως η διαδρομή να φτάσει στο στόχο. Εάν δεν φτάσει στο στόχο, το επιχείρησα και το προσπάθησα. Να κυβερνήσω δηλαδή. Αλλά θα κάνω ό,τι μου λέει η συνείδησή μου. Αυτό που κάναμε αυτή τη βδομάδα, παγιδεύσαμε όλους αυτούς τους τύπους που το παίζουν πατριώτες. Τα νέα από Τρίτη. Δεν είναι τυχαίο να ανακοινώνω ότι θα μιλήσω με ονόματα σε το άδε κανάλι για τα πόθεν έσχες τους μαρκωτούς λογιστές, τα ψάξαμε και ξαφνικά να μου ακυρώνουν μια μέρα πριν να πάω εκεί. Και μόλις το μαθαίνει η Νέα Δημοκρατία από Δευτέρα, γίνονται όλα σα γίνονται αυτή τη βδομάδα. Έχω να σας πω πολλά.
0: Παρασκήνιο ακούγεται δηλαδή τώρα εδώ.
1: Κανονικό, κανονικό παρασκήνιο σας λέω. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο εξοντώσεως των αντιδρούντων και αυτών που διαφωνούν με το σύστημα. Πάμε στις γραμμές.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Άκουσα του τούτε, έπεσε ο κύριος Γιώργος. Κύριε Γιώργο, είστε εδώ.
5: Καλημέρα, κύριε Γιώργος.
0: Είμαι
5: 40 χρόνων, έχουμε ξαναμιλήσει ξανά, Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι.
5: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα σύνθημα που είδα σε ένα τοίχο, το οποίο έλεγε «Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών». Mm-hmm. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης από τη στιγμή που έχουμε καταλήξει ότι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είστε εσείς, και με αντίλογο και με λύσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συσπηρώσετε όλο τον πατριωτικό χώρο και να κάνετε τα δύνατα δυνατά. Άκου, ο κόσμος να παραψηφίσει.
1: Ο στόχος μου είναι αυτός. Είσαι και 40 ετών. Αλλά όταν βλέπω, άκου τώρα, ενώ σχεδιάζω κάτι, ένα πείραμα που έχει να κάνει, σχεδιασμός είναι αυτός, για να ρίξω τη μάσκα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων. Το σχεδιάζω από εδώ και 15 μέρες. Το ξεκινάω από τη Δευτέρα. Βλέπω ότι έρχεται μια προσπάθεια να διωχθούν και η Κωνσταντοπούλου και εγώ. Είναι σχεδιοδοτημένο, οργανωμένο, καλά το σχέδιο, έτσι. Και σήμερα αποδεικνύεται αυτό που λέω εγώ. Και βγαίνουν οι δίθεν πατριώτες. Αυτοί που λένε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι μπορούν να κατέβουν σε εκλογές, ότι θα κατέβουν σε εκλογές με κόμμα ή κτλ. Που δεν μπορούν να κατέβουν ούτε κλητήρες. Να πολεμούν με λύσεις όπως και οι πλαστογράφοι που το παίζουν πατριώτες κόμματος και να μας βρίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι ένωση με αυτά τα σκουπίδια δεν μπορείς να κάνεις. Πολιτικά σκουπίδια. Δεν μπορείς να κάνεις. Δεν γίνεται. Εμείς υπάρχουμε γιατί έχουμε σχέδιο. Γνωρίζουμε. Αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε προτάσεις. Έχουμε επιχειρήματα. Έχουμε λύσεις. Οι άλλοι υπάρχουν για να βρίζουν την ελληνική λύση. Σκάει σκάνδαλο τεράστιο του Αδόνιδος ηθικής τάξεως. Γιατί αν ισχύουν τα στοιχεία και οικονομικής φύσεως. Αλλά λέω ηθικής και του Ανδρουλάκη. Και αυτοί βρίζουν μόνο εμάς. Αυτοί βρίζουν μόνο την ελληνική λύση. Επί μία μέρα, ενώ σκάει το σκάνδαλο, τώρα με το άλλο για τον Ανδρουλάκη και το Μητσοτάκη και τον Άδειο Γεωργιάδη, και αυτοί στοχοποιούν μόνο την ελληνική λύση. Τι πατριώτες είναι. Έλα τώρα, απλά πέσα στην παγίδα και το ξέρουν και οι ίδιοι. Το πείραμα πέτυχε. Τώρα να δείτε τι θα γίνει από Τρίτη Τετάρτη. Ναι.
0: Πάμε στην κυρία Έφη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Έφη.
6: Ναι.
1: Χαίρετε, κυρία Έφη μου.
6: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς,
6: κύριε Βελόπουλε, ένα θα σας πω μόνο. Τα λυκόσκυλα αυτά που αυγίζουν έχουν τρομοκρατηθεί γιατί θα τους λείψει το μέλι.
1: Σωστό.
6: Και όχι μόνο, θα χάσουν, θα γίνουν διαβητικοί μετά στο τέλος. Αυτό έχω να πω.
1: Να είστε καλά. Εδώ μου λέει ένας φίλος, αν δεις πόσοι πολιτικοί έχουν σπίτια λέει στην Πάρο, θα βγάλεις λαγούς. Και τα έχουν πάρει λέει από μία εταιρεία.
0: Από μία μόλις.
1: Γεκ Τέρνα, βρε σε λέω. Άμα έχει στοιχεία, φίλε μου, τηλεφώνησε μετά την εκπομπή. Οι φίλοι μου δεν ξέρω τι είστε. Στοιχεία θέλω. Αν έχετε στοιχεία. Στοιχεία. Για την Τρίτη Τετάρτη με στοιχεία θα μιλήσω. Το έκανα επίτηδες. Το έριξα στα κανάλια ότι θα μιλήσω για τα ακίνητα των υπουργών και βουλευτών και με ακύρωσαν. Πρόεδρο κόμματος, όχι βουλευτή. Ε, πρόεδρο κόμματος. Και δεν λέω, ο Νίκος είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ θέλω από πάνω έπεσε η γραμμή. Με μια πρόφαση. Μια πρόφαση. Δηλαδή, να του δώσει μια ειδισάρα που θα γίνει σεισμός στο πολιτικό σύστημα και βρήκα μια πρόφαση. Έχουμε πίεση το χρόνο, θα το δούμε άλλη στιγμή, άλλη φορά. Καταλάβατε. Και πολλά άλλα. Για αυτούς που βρίζουν εμάς και όχι τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Αν έχει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μετά την εκπομπή Ζέντα του Παγιοργίου στο τηλέφωνο. Να μιλήσετε, να μου δώσει στοιχεία. Έχει στοιχεία, λέει. Λοιπόν, τελειώσαμε, έτσι.
0: Θέλουμε μία για το Αιγαίο.
1: Το Αιγαίο ήταν έξερε, παιδιά. Το έκανα και σε εκπομπή. Να βλέπετε και τις εκπομπές, παιδιά. Στο Αιγαίο θα έχουμε θέματα. Το είπα και στη Βουλή μέσα. Αν δείτε στο YouTube την ομιλία μου τη χθεσινή, θα καταλάβετε. Εκεί τρομάζω. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αύριο Θεσσαλονίκη Focus θα είμαστε. Από εβδομάδα Τρίτη-Τετάρτη θα πέσουν αποκαλύψεις στη Βουλή. Θα πέσει η Βουλή, παιδιά, να ξέρετε.
0: Όχι μόνο στη Βουλή, και εδώ. Αποκαλύψεις. Να βγάλουμε καμία και από εδώ.
1: Θεσμικά πρέπει να γίνουν αποκαλύψεις. Θεσμικά. Εντός της Βουλής. Αφού τα κανάλια μου απέτρεψαν και μου απαγόρεψαν να τα πω, ανέβαλαν. Αφού έπεσε στην παγίδα οι ψευτοπατριώτες που ενώ δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, λένε ψέματα στον ελληνικό λαό συνειδητά ότι θα κατέβουν για να κόψουν από την ελληνική λύση. Αφού αυτοί οι πλαστογράφοι έπεσαν όλοι επάνω μας χωρίς να ασχοληθούν με το σκάνδαλο Γεωργιάδη και σκάνδαλο Ανδρουλάκη και ηθικής τάξεως. Ψάχνω να δω και τα δικηγόρημα, αν είναι και οικονομική φύσεω. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο η ελληνική λύση πονάει κάποιου. Μόνο εμεί. Έτσι. Και λίγη αξιοπρέπεια, παιδιά, το λέω για όλου. Λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει. Λίγη. Αν έχετε λίγη τσίπα επάνω σα. Όταν μιλάτε στον ελληνικό λαό, να εννοείτε αυτά που λέτε. Η πολιτική θέλει και λίγη αξιοπρέπεια. Κυρίω για όσου μιλούν εξ ονόματο των Ελλήνων και τη Ελλάδο. Έτσι. Να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σωρία λαθών και ανακριβιών φαίνεται να επιβαρύνουν τις δηλώσεις πόθεν έσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Ενδεικτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας, η οικογενειακή εταιρεία Mar.ni, βιομηχανική εμπορική κατασκευαστική γεωργική ΑΕ, εμφανίζεται συστηματικά με παραποιημένη επωνυμία με σκοπό να αποκρύπτει την πλήρη ταυτότητα των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η εν λόγω επιχείρηση συνδυάζει το εμπόριο τροφίμων με δημόσιες εργολαβίες και εισπράττει κονδύλια τη διαμόρφωση του ακινήτου, το οποίο η οικογένειά του Προέδρου νοικιάζει στο κτηματολόγιο Ηρακλείου, δημιουργώντας μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Τα επίσημα στοιχεία της διάβγειας διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί μηδενικής επιβάρυνσης του κράτους, καθώς αποκαλύπτονται πληρωμές για εργασίες που αναβαθμίζουν την ιδιωτική περιουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δημόσιο χρήμα. Οι νέες πύλες ελέγχου στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετατρέπουν την καθημερινότητα σε γολγοθά για εκατοντάδες πολίτες και δικηγόρους που στηβάζονται σε ατελείωτες ουρές χωρίς κανένα στέγαστρο προστασίας από τις καιρικές συνθήκες. Τα μέτρα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν εσπεσμένα μετά από την πρόσφατη και γνωστή ένοπλη εισβολή του 99χρονου ηλικιωμένου με την καραμπίνα του με τεράστια ευκολία. Όμως η λειτουργία μίας και μόνο εισόδου προκαλεί πλέον ασφυξία και πολλήωρες καθυστερήσεις στις δικαστικές αίθουσες. Ο νομικός κόσμος διχάζεται ανάμεσα στην ανάγκη για τη σχετική πειθαρχία και οι ουρές των μαρτύρων και των πολιτών μαρτυρούν τις άσχημες συνθήκες. Έως προκλητική θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιχορήγηση των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και δημιουργία στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για την Τρία, διότι συνιστά πρωτοφανή πολιτισμική αλλίωση εις βάρος της Ελλάδας. Η διοίκηση του φορέα χρηματοδότησε κατ' ουσίαν την παραμόρφωση του Ομήρου με τρανς Αχιλέα και Αφρικανή Ωραία Ελένη. Και το γεγονός έχει προηγηθεί την άρνηση του φορέα να στηρίξει οικονομικά το έργο του Καποδίστρια του Γιάννη Μαραγδί. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
8: Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάλαμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, μην θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα. Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
2: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία.

0: Κακό πράγμα ο εγωισμός, πολύ κακό πράγμα. Όπως κακό πράγμα στην προκειμένη φάση είναι και το να μην μπορείς να παίξεις στρατηγικά. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, θα ανοίξω και γραμμές. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις, θα έλεγα επικίνδυνες δηλώσεις από τους Τούρκους. Επικίνδυνες δηλώσεις. Πολύ επικίνδυνες δηλώσεις. Και όσο ασχολείται η ελληνική κοινωνία με χαζομάρες, και δεν εννοώ φυσικά τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, εννοώ κάτι celebrity, κάτι Αχίλλες, κάτι Eurovision, κάτι τέτοια. Έχουμε κάτι γείτονες που προκαλούν αυτή τη φορά με επικίνδυνο, ξαναλέω, τρόπο. Χρησιμοποιώ τη λέξη επικίνδυνο γιατί όντως υπάρχει κίνδυνος. Φυσικά οι περισσότεροι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να σας καθησυχάσουν, προσπαθούν να σας πούνε ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι η αλήθεια αυτή, τρέχουν πολλά και έρχονται πολλά. Και στην πρώτη στροφή όλοι οι εθνοπροδότες, όλοι οι πολιτικοί προδότες θα πάρουν ένα ελικόπτερο και θα εξαφανιστούν και θα μείνουμε εμείς πίσω. Θα μείνουμε πίσω σφαγμένοι μεταξύ μας, διότι υπάρχει και διάσπαση, διότι υπάρχουν εγωισμοί, διότι υπάρχουν αυτά τα αρχηγυλίκια, διότι υπάρχουν περίεργοι χαρακτήρες που είναι μαλωμένοι με την αλήθεια. Τώρα για όλους αυτούς που ρίχνουν λάσπη, έρχεται καθημερινά, είναι αυτό, το ξέρετε πλέον. Όσοι ακούτε αυτή τη ραδιοσυχνότητα, ξέρετε ότι υπάρχει καθημερινή λάσπη. Πρέπει να βγαίνετε και να καταλαβαίνετε και να τσεκάρετε όταν βλέπετε ότι κάποιος συκοφαντεί, ότι κάποιος ρίχνει λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρέπει να σκέφτεστε πρώτα απ' όλα ποιος είναι αυτός που ρίχνει τη λάσπη. Και δεύτερον, για ποιο λόγο ρίχνει λάσπη. Ένας άνθρωπος δεν βγαίνει τυχαία να ρίξει λάσπη. Έχει κάποιο λόγο. Και αυτά τα πτηνά λοιπόν που βγαίνουν και σχολιάζουν και βρίζουν και μιλάνε με έναν εσχρό τρόπο, εσχρό τρόπο, που κανονικά στην πιάτσα, στο δρόμο, τους αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά είναι και τόσο μαμούχαλα, που κρύβονται και πίσω από υπουργούς και κρύβονται και πίσω από μηνύσεις και κρύβονται και πίσω από νομικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κανονικά πολιτικά λαμόγια, τα οποία προκαλούν με έναν περίεργο τρόπο, πιάνουν στο στόμα τους οικογένειες, βρίζουνε, λένε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λένε. Εγώ σε όλα αυτά έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και δόξα τω Θεώ έχω πολύ καλή μνήμη. Και επειδή έχω και στρατηγικό μυαλό, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Ξέρεις, κάποιοι λειτουργούν παρορμητικά και λένε και βγαίνουν και σχολιάζουν και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν. Εγώ κάθομαι στην καρεκλίτσα μου εδώ πέρα και καταγράφω τα σχόλιά τους. Καταγράφω τις απόψεις τους, τις δηλώσεις τους. Καταγράφω τα ψέματα που διαδίδουνε, τη λάσπη που ρίχνουνε, και θα έρθει η στιγμή, πιστέψτε με, που θα χτυπήσω τη δική τους πόρτα και δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Γιατί με υπομονή και επιμονή όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστέψτε με. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα αποδειχθεί τότε η αλήθεια και θα έρθει και η στιγμή που, εφόσον αυτοί παίζουν έτσι με εξώδικα και με μηνύσεις και με δικηγόρους και με έξοδα και με δικαστικούς και πάει λέγοντας, αναγκαστικά μπορεί να είμαι παιδί που έχει μεγαλώσει, σας έχω πει σε κερκίδες και σε πάρκα, αλλά θα το πάω κι εγώ έτσι. Και όχι μόνο έτσι. Οπότε να είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι φίλοι. Και να ξέρουν ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τα παρατηρώ όλα, δεν είμαι χάζος. Τα παρατηρώ όλα. Όλα όταν λέμε όλα. Γι' αυτό να προσέχετε λίγο το στοματάκι σας, γιατί ξεφεύγει. Και λέει πράγματα τα οποία ούτε ηθικά είναι, ούτε σωστά είναι. Και το στοματάκι αυτό λέει πολλά ψέματα. Τα στοματάκια αυτά. Και αυτά τα ψέματα θα σας καλέσω να τα αποδείξετε. Και τότε δεν σας σώζει ούτε ο υπουργός, ούτε ο βουλευτής φίλος σας, ούτε κανένας. Εντάξει. Και όχι, δεν θα δεχθώ, σας το ξεκαθαρίζω από τότε, ούτε συγγνώμες, ούτε να πάρουμε πίσω αυτά που κάναμε, ούτε τίποτα. Προετοιμαστείτε. Γιατί καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν είναι λίγα. Καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Θα λογοδοτήσετε για όλα. Λοιπόν, αυτά για τα πτηνά. Τα πτηνά. Τα πουλιάκινος. Τώρα από χθες μου στέλνετε όλοι μηνύματα, τι γίνεται με τον πατριωτικό χώρο και ο πατριωτικός χώρος, πάλι ήρθε η διάσπαση, πάλι το ένα, πάλι το άλλο και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν πάθει και δεν με νοιάζει πλέον, βαρέθηκα να ασχολούμαι, σας το λέω ξεκάθαρα, διότι πατριώτης, ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν είναι πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του. Αυτό είναι γεγονός. Άμα ανοίξεις και το λεξικό και ψάξεις να δεις τι πάει να πει πατριώτης. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Και όχι τον εαυτό του και όχι το συμφέρον του. Ωραία. Εγώ προσωπικά μπορώ να δηλώνω πατριώτης. Διότι θα μπορούσα άνετα να κατέβω υποψήφιος με οποιοδήποτε κόμμα. Και με την επιρροή που έχω θα μπορούσα να έχω εκλεχθεί βουλευτής. Γιατί έχω ένα κοινό. Ωραία. Παρόλα αυτά επιλέγω να μην κατεβαίνω στην πολιτική. Διότι ψάχνω την πραγματική λύση. Και δεν πουλάω φούμαρα όπως είχε πει ο Καράς. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Ωραία. Επιλέγω να μην κατέβω στην πολιτική. Ξυπνάω κάθε μέρα, έρχομαι στη δουλειά μου. Δουλεύω. Και επιβιώνω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν είμαι σαν τους κρατικοδίαιτους και ούτε υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος. Οπότε σε εμένα κομμένες οι μαγκές αυτές. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα και ότι είναι οι μόνοι και κάτι τέτοιες τρέλες, ας μας πούνε τι δουλειά κάνουνε. Πού έχουνε δουλέψει τέλος πάντων όλοι αυτοί. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω πώς βγάζω το ψωμάκι μου. Αυτοί μπορούν να σας αποδείξουν πώς βγάζουν το ψωμάκι τους. Απλά πράγματα. Εντάξει, γι' αυτό κομμένη η γλωσσίτσα σας. Θα βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί έχουν ανοίξει στοματάκια και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Σας είχα πει συγκεκριμένα για το Σαμαρά και επιβεβαιώνομαι σε όσα λέω και θα τα λέω. Και δεν με νοιάζει, ας αποκτήσω και εχθρούς, ας αποκτήσω και φίλους, ας αποκτήσω ό,τι είναι να αποκτήσω. Εγώ αυτά που είναι να πω, θα τα πω. Και όσοι είναι μαλωμένοι με την αλήθεια, δικό τους πρόβλημα. Και όσοι παρεξηγούνται που λέω την αλήθεια, πάλι δικό τους πρόβλημα. Δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την αλήθεια επειδή κάποιος θύχτηκε. Θύχτηκε. Τι μας θύχτηκες, μωρέ, επειδή είπαμε την αλήθεια. Και τώρα να ξεσταβάλω τα κλάματα που θύχτηκες. Θα κλαίω όλη νύχτα. Προφανώς και άνθρωποι οι οποίοι θίγονται όταν ακούνε την αλήθεια δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και καλός ή κακός, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους είναι ικανοί να λειτουργήσουν στρατηγικά. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσετε να βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη. Βάλε λίγο το ηχητικό του κύριου Κοτάκη. Πάμε λίγο στους Σαμαρικούς. Γιατί όταν σας λέω ότι ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία και δεν με ακούτε και μου λέτε όχι και έφυγε και δεν είναι Νέα Δημοκρατία και έχει μαλώσει και έχει κάνει, ποιος έχει μαλώσει ρε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει το σύστημα. Μην είστε χαζοί. Το δηλώνει ο κύριος Κοτάκης στην τηλεόραση το ότι ο Σαμαράς, αν εκλεχθεί, αν κάνει κόμμα, θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς συνεχίζετε να τρώτε σανό. Να βάλε, να μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κοτάκης τα λέει. Βάλ τον Άρη τον Κοτάκη που λέει για το Σαμαρά ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βάλε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα ο κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Την επομένη των εκλογών. Το ερώτημα που αν θα το πει είναι με ποια Νέα Δημοκρατία θα θέσει προϋπόθεση.
2: Κοιτάξτε, αλλά ειδικά το εγχείρημα Σαμαρά έχει ενδιαφέρον. Διότι προσφέρει τη διέξοδο ψήφου οργής, τη διέξοδο ψήφου αγανάκτησης, τη διέξοδο στο θυμό που έχει συσσωρευτεί σε ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στα φτωχότερα και στα μικρομεσαία, για καθεστωτικές πρακτικές, πράξεις και παραλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα προσφέρει και λύσεις κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προσφέρουν ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, δεν πιστεύει ότι θα πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι μου λέτε για το Σαμαρά, ρε. Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Το ίδιο και με την Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και με άλλα δεκανίκια. Η Νίκη τι θα κάνει, το κόμμα Νίκη. Πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει. Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι το ότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, όλοι αυτοί που χρωστάνε τα εκατομμύρια. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την εξουσία, έχουν εκλεχθεί πρωθυπουργοί με τα κόμματα αυτά. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει. Συγκεκριμένο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Και πόσα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αρχικά είναι. Πώς να σου το εξηγήσω, αδέρφια. Είναι συνεργάτες. Χρόνια τώρα είναι συνεργάτες. Παίζουν αυτό το δίπολο παιχνίδι που απ' τη μία είναι η κυβέρνηση και απ' την άλλη είναι η δίθεν αξιωματική αντιπολίτευση που τα έχουν βρει. Και στη δύσκολη στιγμή θα συνεργαστεί Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Θα συνεργαστεί στη δύσκολη στιγμή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε. Και θα έχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα που έβγαινε φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Το τσιράκι τους. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, ωραία θεόφοβοι. Αυτός ο χώρος που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, είδατε την Κανέλη, πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη η Κανέλη. Αυτά τα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πάρα πολλά χρόνια. ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και πάει λέγοντας. Και αυτοί που κυβερνήσανε από το 2015, το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί, φίλοι μου, βλέπουμε ότι είναι ενωμένοι. Και οι νεοδημοκράτες ενώνονται. Είδατε και στα πανεπιστήμια τι έγινε. Η κομματική νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, τα πάει μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν και άλλες κομματικές νεολαίες, να υπάρχει ΠΑΣΠ, να υπάρχουν λίγο οι αριστεροί, να αυτά είναι. Που εγώ είμαι κόντρα στις κομματικές νεολαίες. Για μένα στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχει θέση όλο αυτό το χάος. Τέλος πάντων όμως, ενωμένοι οι νεοδημοκράτες, ενωμένοι οι Πασόκοι, στην αριστερά τώρα κατεβαίνει ο Τσίπρας, παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, παρετήθηκε ο Χαρίτσης, θα ενωθούν και οι αριστεροί, ένας θεός τους κάνει αριστερούς αυτούς, αλλά ενώνονται και αυτοί οι κόκκινοι, ας τους πούμε έτσι. Κατεβαίνει και η Μαρία Καριστιανού που θα έχει, λέει, μαζί της τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής. Ο Αυγερινός, ο Θανάσης είναι κομμουνιστής και αν δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει δεν είμαι κομμουνιστής αν τολμάει. Που εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού πιο πολύ ποσοστό θα πάρει από το ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται, φίλοι μου, αναρωτιέμαι και ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός είναι ή δεν είναι άντε να μην το πω έτσι, είναι μηνύσιμο. Έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός έχει ή δεν έχει σχέση με τη Ρωσία? Προφανώς και είναι ανταποκριτής της Ρωσίας. Ας πούμε ανταποκριτής της Ρωσίας. Σωστά. Ναι. Τόσο καιρό που με στέλνετε μηνύματα εδώ και μου λέτε για τα ρούβλια και για το ένα και για το άλλο. Τελικά υπάρχει κάποια περίπτωση να πέσουν ρούβλια στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Κύριε Καριστιανού, πρέπει να απαντήσεις αυτά. Επίσης, ο κομμουνιστής Αυγερινός που έχει δηλώσει, από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από όσο γνωρίζω έχει δηλώσει σε μια συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο όταν δεν τον γνώριζα και ρώτησα ποιος είναι αυτός, άνθρωπος, δημοσιογράφος, μου είπε παλαιότερα, έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει κάποιες αριστερές απόψεις. Τι ακριβώς θα γίνει? Για εξηγήστε μου λίγο τώρα. Η Μαρία των Αμβλώσεων με τον Αυγερινό που έχει αριστερές απόψεις. Θέλω να δω ποια είναι το πρόγραμμά τους. Θέλω να δω τι λύση θα δώσουνε. Θέλω να δω πώς ακριβώς θα πούνε ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Πραγματικά περιμένω να δω το πρόγραμμα αυτό. Πραγματικά, και θέλω να ακούσω και τις απόψεις τους και τις τοποθετήσεις τους για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πρώτο πράγμα, παράνομοι μετανάστες. Πρώτο πράγμα. Που εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός με τα τζαμιά. Έχουμε το κόμμα Κίεφ επίσης που δηλώνει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Γι' αυτά δεν έχουν βγάλει άχνα. Δεν έχουν πει τίποτα. Βάλε ρε το κόμμα Κίεφ. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης, οι πολιτικάντιδες δεν βγάλανε άχνα. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, τραβούσανε μαχαίρια και σφάζονταν μεταξύ τους χθες. Αντί για να δηλώσουν σύσσωμα από τον πατριωτικό χώρο που για άλλη μια φορά διασπάται ότι η Θράκη είναι ελληνική. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, που το Πασόκ ενώνεται, που οι κόκκινοι ή αριστεροί ενώνονται, ο πατριωτικός χώρος για άλλη μια φορά συναντάει τη διάσπαση. Γιατί? Γιατί κάποιοι βάζουν πάνω από την πατρίδα τον εαυτό τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πού είναι ρε οι δηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης? Πού είναι ρε ο ενωμένος πατριωτικός χώρος να πάει κόντρα σε κάτι κόμματα σαν το Κίεφ που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Φταίτε! Φταίτε! Και το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία είναι που τους πιστεύει ακόμα. Σας έχω πει 10.000 φορές ότι όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Όποιος φέρνει διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Είναι άλλο η αλαζονία, άλλο ο ναρκισισμός και άλλο ο πατριωτισμός. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και δεν με νοιάζει ας θυχτούνε, που οι Τούρκοι διεκδικούν, που οι πολιτικοί προδότες ξεπουλάνε και που έχουμε το δούριο ύπο μέσα στη χώρα, εσείς βγάζετε μαχαίρια και μαλώνετε για το ποιος θα είναι αρχηγός. Βάλτε να ρε να την ακούσουνε όλοι αυτοί που μας το παίζουν και εθνοσωτήρες, οι εγωιστές.
3: Ειρήνης, ισότητας και φιλίας Κίεφ ή αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στον Μοξάντης όσο και στον Μουρδόπης. Το σχόλιο σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του, τη τουρκική μειονότητα που πήγε στις Κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουμε.
3: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας ως τουρκικής παράτησης δίκης Λοζάνης?
4: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην Κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε «Είμαι Τούρκος».
0: Ξανάβαλτο! Ξανάβαλτο! Για να βάλουνε μυαλό όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι είναι πατριώτες. Να σας βράσω εγώ που είστε πατριώτες. την ώρα που οι Τούρκοι γλεντάνε το Μητσοτάκη. Που ο Μητσοτάκης είναι καπιταλιστής, δεν τον νοιάζει. Ο Μητσοτάκης κοιτάει να χτίσει η περιουσία. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για να κάνει συγκυβέρνηση. Για να μπορέσει να σώσει τον εαυτούλη του. Μπας και νοικιάσει κανένα άλλο κτίριό του στο δημόσιο. Ο Τσίπρας έρχεται για να το ξαναπαίξει Τσέγκεβάρα. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Τσέγκεβάρα. Όταν τρέχει στις Λέσχες και βγαίνει φωτογραφία με την Τώρα. Και όταν το όχι το έκανε ναι. Και όταν έφερε τα Capital Control. Και όταν ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση με την πατρίδα μας ο συγκεκριμένος. Ο νονός των Σκοπίων. Την ώρα που η Καριστιανού έρχεται ως εκπρόσωπος του Αυγερινού που υποστηρίζει πιο πολύ τη Ρωσία από την Ελλάδα. Ο κομμουνιστής θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, πιστεύετε? Ο κομμουνιστής ασχολείται με τον κομμουνισμό? Και άμα θέλει ο Αυγερινός να βγει να δηλώσει ότι δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και να μας πει τελικά ποια χώρα αγαπάει περισσότερο, την Ελλάδα ή τη Ρωσία. Γιατί τον αγώνα που έχει δώσει για τη Ρωσία δεν τον έχει δώσει για την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή που όλα αυτά συμβαίνουν, ο πατριωτικός χώρος, ξαναλέω, πετάει χαρταετό. Φταίτε. Φταίτε και δεν ακούω κουβέντα. Και όταν ασκώ κριτική και σπάζεστε, είτε γιατί έπιασα στο στόμα μου τη δικηγόρο σας, που έχει σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και αντιδράτε μετά και πάτε σε κάτι τελειωμένους για να βρίσετε τον Γρηγόρη, φταίτε. Ξεκάθαρα πράγματα. Και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Ξαναβάλε το Κίεβ, ρε. Ξαναβάλε να τα ακούνε αυτοί εδώ πέρα, όλοι εκεί πέρα έξω που ανοίγουν το στόμα τους και δεν σκέφτονται τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Με την πρόεδρο του Κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας, Κίεβ, αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στον Μουξάντης όσο και στον Μουροδόπης. Το σχολείο σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του, τη τουρκική μειονότητα που πήγε στις Κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουν.
3: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας τουρκικής παράτησης δίκης Λουζάνης?
4: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην Κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε «Είμαι Τούρκος».
0: Δεν είδα κάποιο σχόλιο για όλα αυτά. Δεν είδα κάποιο σχόλιο που στέλνουμε σε έναν μουσικό διαγωνισμό που υποτίθεται η Ελλάδα. Τι να πω ρε παιδιά. Η Ελλάδα αγαπάει τη μουσική, αγαπάει την τέχνη. Έχουμε τόσους καλλιτέχνες που είναι φοβεροί και από φωνή και από ταλέντο που μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μου τη χώρα μας σε ένα τέτοιο διαγωνισμό με συγκεκριμένο τρόπο. Και τι στείλαμε, ακούστε τι στείλαμε. Στο μουσικό διαγωνισμό, γιατί και αυτό που είναι χαζομάρα θέμα και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί όπως θα πρέπει να μας απασχολούν τα εθνικά θέματα που δεν τα σχολιάζουνε. Και θα σας πω γιατί δεν τα σχολιάζουνε και θα μιλήσω για τον πατριωτικό χώρο, για ποιο λόγο έρχεται η διάσπαση πριν τις εκλογές. Γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές για πιόνια του συστήματος και έχω μιλήσει πολλές φορές για συγκεκριμένες τακτικές που χρησιμοποιούνε. Και αυτό είναι ένα, όχι ένα λιθαράκι, είναι ένας βράχος που προσθέτουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τον εγωισμό τους πάνω στην καταστροφή της Ελλάδας. Και ας λένε ότι δεν φταίνε. Φταίνε! Βάλε ρε να ακούσουμε εδώ πέρα τι στείλαμε σαν Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό. Αυτό στείλαμε σαν Ελλάδα. Αυτό, βάλε ρε!
5: Μιαου, μιαου,
6: μιαου. Μιαου, μιαου, μιαου.
5: Μιαου.
6: Μιαου.
7: Μιαου.
6: Μιαου.
5: Φέρτο!
0: Αυτές είναι οι δηλώσεις του τραγουδιστή. Καταλάβατε, αυτό το ξεφτιλίκιζει ο Έλληνας. Αυτό το ξεφτιλίκιζει. Αυτό το ξεφτιλίκι, έτσι όπως σας το λέω. Και βάλε και το άλλο το ξεφτιλίκι, ρε. Που ακόμα και ο Έλον Μάσκ αντέδρασε και λέει προσβάλλετε τους Έλληνες. Και εδώ πέρα η Μενδώνη μου κάνει βόλτες. που θέλουν να βάλουν στη θέση του Αχιλλέα τον τρανσέξουαλ και στη θέση της ωραίας Ελένης μια έγχρωμη γυναίκα που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία μας. Πάνε να αλλοιώσουν ακόμα και αυτό. Και βγαίνει μετά και μια παρουσιάστρια στην Αμερική και λέει ότι οι Έλληνες στην ουσία είναι Αφρικανοί. Ναι. Αφρικανοί είμαστε. Αφρικανοί δεν είμαστε. Τι διαφορά, έχουμε καμιά διαφορά με τους Αφρικανούς? Όχι ρε, ολόιδιοι είμαστε. Και τα γάλματά μας, εννοείται. Και ο πολιτισμός μας, που είναι από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς. Ρε, καθένας μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Και ξέρετε γιατί μπορεί να λέει ο καθένας ότι γουστάρει? Γιατί δεν έχουμε υπουργό πολιτισμού. Γιατί δεν αντιδράει κανένα κράτος. Δεν αντιδράει κανένας σε όλα αυτά. Όλοι κοιτάνε να πάρουν μια καρέκλα. Δώσ' το. Πάλτο με ήχο, δώσε.
7: Της ταινίας Οδύσσια. Το γεγονός ότι μια μαύρη ηθοποιός θα υποδηθεί την ωραία Ελένη οδήγησε στην έκρηξη του Μεγιστάνα, ο οποίος είπε ότι αυτή η επιλογή προσβάλλει τους Έλληνες.
8: Εξωφρενών ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk με το cast της πολύ αναμενόμενης ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan.
9: Ο Christopher Nolan ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό.
8: Ο λόγος δημοσιεύματα που θέλουν τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης.
10: Now, does Lupita Nyong'o look Greek? Now, does she look like anything that Helen of Troy has been described to have looked like? Absolutely not. If we pull up some historical depictions of Helen of Troy, Lupita Nyong'o just isn't it.
8: Ποτέ άλλοτε ο ρόλος της ωραίας Ελένης, τον οποίο έχει ενσαρκώσει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Παπά και πρόσφατα η Ντάιαν Κρούγκερ, δεν είχε προκαλέσει τέτοια ομηρική αντιπαράθεση.
9: Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του.
11: Chris Nolan might have outdone it. Lupita Nyong'o, the face that lost, that launched 10,000 ships. I don't understand what Nolan's doing.
8: Το κάνει για τα βραβεία, λέει ο Μάσκ, κατακεραυνώνοντας τον διάσημο σκηνοθέτη και για την επιλογή του τρανς ηθοποιού Elliot Page στο ρόλο του Ελπίνορα. Κατά του μεγιστάνα της τεχνολογίας ξεσπάει η Αμερικανίδα ηθοποιός Whoopi Goldberg.
12: You don't actually have to go to the movie.
13: Yeah, what is he
12: care? You don't. Well, I don't know why you feel like you need to speak on this. And I would suggest.
0: Δεν πρέπει να πάει να δεις την ταινία, τον λέει, και ότι άμα ήθελες να μάθεις και την αλήθεια, οι Έλληνες προέρχονται από την Αφρική. Κάτι τέτοιες τρέλες, ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Εν τω μεταξύ, να σχολιάσω κάτι, μια λεπτομέρεια. Όταν ο Γρηγόρης θα βγει σε αυτό το ραδιόφωνο και θα πει «Η μαύρη ηθοποιός», θα τον καλέσει κάνα εσουρού και θα τον πει «Σε ρατσιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, φάει ένα πρόστιμο». Όταν βγαίνει ο Σρόιτερ και το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο και λέει ότι είναι μαύρη ηθοποιός, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη «μαύρη», που από ό,τι γνωρίζω εγώ, η λέξη που δεν θεωρείται ρατσιστική για αυτούς είναι η λέξη «έγχρωμος», «έγχρωμη». Εκεί όμως δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, γιατί ο αντιρατσιστικός νόμος υπάρχει μόνο για αυτούς που υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Για τους ξεπουλημένους δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος. Θα τα λέμε όλα. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα το ότι έρχονται να μιλήσουν, λέει, σε μια ημερίδα και σε μια ανοιχτή συζήτηση ποιοι. Ο συρίγος της Νέας Δημοκρατίας, ακούστε τώρα ποιοι μιλάνε στον κόσμο. Ακούστε, για την γεωπολιτική σημασία, λέει, και για άλλα θέματα. Θα μιλήσουν στον κόσμο μαζί, στην ίδια συζήτηση, στην ίδια ανοιχτή συζήτηση. Ποιοι? Απ' τη μία ο Άγγελος ο Συρίγος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής. Δίπλα στον Άγγελο το Συρίγο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτό να ή πριν από αυτό να θα μιλήσει ο Μελετόπουλος του Σαμαρά. Ο θαυμαστής του Σαμαρά, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος. Ο οποίος δεν ξέρω γιατί έκανε τέτοια στροφή, μάλλον του τάξανε κάτι. Και μετά ποιος θα μιλήσει? Ο Φαραντούρης του Πασόκ. Πλέον του Πασόκ. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Νέα Δημοκρατία, πρώην Καριστιανού. Δηλαδή, μου λέτε εσείς τώρα ότι αυτοί μεταξύ τους δεν τα έχουν βρει. Και πάνε σε ημερίδα και ανοιχτή συζήτηση. Ένας Μητσοτακικός, ένας Σαμαρικός και ένας του Πασόκ. Παρέα κάνουνε, καφεδάκι μαζί θα πιούνε. Όλα για την καρέκλα σου, λέει, πάμε να μιλήσουμε μαζί. Εδώ ρε, έχετε βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει γίνει και υπουργός ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης που έχει περισσότερα ακίνητα από ένσημα. Ο Χατζηδάκης. Σε πιάνει μια τρέλα. Αλλά έτσι είναι. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί είναι στον κομματικό σωλήνα. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί προέρχονται από την κομματική νεολαία, από ΔΑΠ. Κάτι Παπαμιμίκη, κάτι Κυρανάκηδες, κάτι τέτοιοι. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, έχουν μοιράσει πολλά φυλάδια, έχουν βαρέσει πολύ παλαμάκι. Αλλά εδώ πέρα θέλετε να ακούσουμε. Μου στείλαν ένα ηχητικό από τις εκλογές αυτές στα πανεπιστήμια. Και μάλλον έχει ρωτήσει κάποιος σε όλους αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Έχει ψηφίσει στα παιδιά της ΔΑΠ κάποιος. Πόσα χρόνια βαράτε παλαμάκια. Πόσα χρόνια γαργαλιέστε. Πόσα χρόνια τους ρώτησαν. Υποστηρίζετε τους μακάκες. Πόσα χρόνια. Και απάντησε η ΔΑΠ.

εννοείται ότι είναι αθάνατος και εννοείται ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ. Παντού μαζί μας. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε έχουμε μπλέξει. Από ό,τι καταλαβαίνετε κάποιοι δεν έχουν το μυαλό που χρειάζεται. Κάποιοι είναι λοβοτομημένοι, είναι κολλημένοι και αυτό που αναγνωρίζω στην ελληνική κοινωνία είναι το ότι δεν ασχολούνται με τις τροπολογίες που έχει ψηφίσει ο καθένας, δεν ασχολούνται με ποιους έχει ο καθένας παρεδώσε, δεν ασχολούνται με τα σημαντικά, ασχολούνται μόνο με αυτά που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην τηλεόραση. Σε αυτά ασχολούνται. Και από αυτά επηρεάζονται. Σου λέει ο άλλος, α, τι ωραίο βιντεάκι αυτό. Α, αυτόν θα ψηφίσω. Α, σου λέει στο κανάλι, βλέπει ας πούμε στη τηλεόραση, παρουσιάζουν εκεί πέρα τον κάθε υποψήφιο ας πούμε ως τον καλύτερο. Α, τι ωραία, σου λέει, αυτόν το δίνουν στην τηλεόραση, το γνωρίζει, ξέρει το όνομά του και όταν πάει στην κάλπη, α, μια χαρά, αυτό θα ρίξω. Ρε, έχετε ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με την πολιτική? Έχετε παρακολουθήσει ποτέ το τι ψηφίζουν τα κόμματα, το τι υποστηρίζουν, πού δηλώνουν υπέρ, σε ποιες τροπολογίες, σε ποιες ρυθμίσεις, σε ποια νομοσχέδια? Αντικειμενικά τώρα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πόσο λέτε ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ασχολούνται και βλέπουν το τι τροπολογίες, τι ρυθμίσεις, τι νομοσχέδια ψηφίζει το κάθε κόμμα? Πόσο? Εγώ να σας πω ένα ποσοστό που πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα. 1-2%. 1-2% είναι ενημερωμένο για το τι κάνει το κάθε κόμμα. Και μπορεί να λέω και πολύ. Σας κάνω και χάρη που λέω 2%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα. Οι υπόλοιποι, ξέρετε τι είναι? Κατευθυνόμενα μυαλά. Γιατί? Γιατί έτσι συμφέρει το σύστημα. Είναι απλό, δεν μπορείς να έχεις σωστά κριτήρια ψήφου αν δεν ασχολείσαι ενεργά με την πολιτική, αν δεν παρακολουθείς τι πάει και ψηφίζει στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και στις ρυθμίσεις το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής, το κάθε πρόσωπο που θεωρείς ότι είναι εκπρόσωπό σου. Δεν μπορείς να μιλάς και να έχεις άποψη για πρόσωπα και για κόμματα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από αυτά που προβάλλουν τα κανάλια. Από όλη την ελληνική κοινωνία το 2% ασχολείται ενεργά και παρακολουθεί τι ψηφίζει ο καθένας. Οι υπόλοιποι είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι υπόλοιποι επηρεάζονται και νομίζουν ότι γνωρίζουν, ενώ τους πουλάει παπατζηλίκι ο κάθε πολιτικός απατεώνας, ο κάθε πολιτικός ψεύτης. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει, είμαι εθνοσωτήρας. Βγαίνει, σου λέει, θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Τον βλέπει σε 5-6 βιντεάκια και λες, α, αυτός είναι ο κατάλληλος. Και αυτός μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο. Και άντε να τρέξω εγώ να σου εξηγήσω και να σου αναλύσω και να σου πω τι παιχνίδι παίζεται με το σύστημα και πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία ποιοι, οι διεφθαρμένοι. Και να μην με πιστεύεις και να με βρίζεις. Και να έρχεται το σύστημα να ρίχνει και λάσπη στο όνομά μου. Και αντί για να τους γυρίσεις στην πλάτη και να πεις, όχι ρε, ο Γρηγόρης δουλεύει, δεν κατεβαίνει στην πολιτική, ο Γρηγόρης αγωνίζεται για την αφύπνιση. Τους πιστεύεις και από πάνω. Ε, καλά να πάθεις ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Καλά να πάθεις, ποιος σου φταίει.

σου φταίει, εσύ φταίει, κανένας άλλος δεν φταίει. Εσύ που δεν ασχολείσαι. Και με έχει πιάσει απελπισία και εμένα ρε φίλε, με έχει πιάσει απελπισία, ναι. Γιατί εδώ πέρα παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Ο άλλος μου λέει ο Τσίπρας θα μας σώσει. Ποιος Τσίπρας θα μας σώσει ρε αδερφέ? Εδώ πουλάνε κάθε μέρα μια μικρή πόλη. Βγαίνει στον πληστηριασμό, πάνε δες στην Κύπρο τι γίνεται. Πάνε δες. Δες εδώ στην Ελλάδα. Περίπου 12.000 ακίνητα έχουν βγει στο σφυρί. Αυτό το μήνα μόνο. Και πάνε δες μετά και το πόθεν έσχεσαι των βουλευτών. Των δικαστικών. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν οι δημοσιογράφοι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν όλοι αυτοί οι δικηγόροι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν κάτι διευθυντές της αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί. Πάνε δες. Πάνε. Σε βάζουν να ασχολείσαι με αυτά που τους ενοχλούν. Και όπως μου είπε και χθες ένας καλεσμένος, στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας λέει σε θεωρούν.

θεωρούνε πρόβλημα. Ε, βέβαια με θεωρούνε πρόβλημα, γιατί δεν εξαγοράζομαι. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί λέω την αλήθεια. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί έχω μια ιδεολογία και λέω ότι ξέρετε κάτι, ρε φίλε. Δεν τα θέλω τα λεφτά σας. Δεν τη θέλω τη δόξα. Δεν τη θέλω την καρέκλα. Εγώ θέλω να βοηθήσω κόσμο. Θέλω να αφυπνίσω μυαλά. Κάνω τουλάχιστον κάτι για την πατρίδα. Και έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Και δεν παίζω κανενός στο παιχνίδι. Εντάξει.

0: Ρε, είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό. Να αγωνίζεσαι τόσα χρόνια, να προσπαθείς να κρατήσεις την ελληνική κοινωνία ενωμένη, να τους μιλάς για ενότητα, να τους μιλάς ότι. Να τους λες ότι ξέρεις κάτι, όχι στη φιλαργυρία, όχι στη φιλοδοξία, όχι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να παρεμβάλλουν το μυαλό σας. Και αυτή στην πρώτη στροφή να πετάγεται ένας μακάκας και να τα καταστρέφουν όλα. Όλα να τα καταστρέφουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος, σας λέω εγώ τώρα τυχαία, ένας νέος υποψήφιος, τον οποίο δεν το γνωρίζουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τους λέει, όπως ο Φαραντούρης, ότι εγώ υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζω το ΕΝΕ, και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει τις απόψεις του, να κάνει κολοτούμπα, να πηγαίνει σε άλλο κόμμα, να λέει άλλα πράγματα και αυτοί να συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Ρε, δεν το βλέπετε ξεκάθαρα. Δεν το βλέπετε, ρε, ο άνθρωπος άλλα έλεγε και άλλα λέει. Ο άνθρωπος έχει γυρίσει. Έχει αλλάξει. Δηλαδή, δεν έχετε μνήμη. Απορώ. Και όσο σχολιάζουμε όλα αυτά, σας ξαναλέω, οι Έλληνες πολίτες και ακόμα και τα ελληνικά κόμματα, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους και οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους, στη συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να τις βάλουν στο πλάι. Γιατί έχουμε μια τουρκική πρόκληση. Στην Κάλυμνο απείλησαν τους ψαράδες με πολυβόλο. Εδώ λένε ότι τον Ιούνιο θα φέρουν νόμο που θα επικυρώνει τη γαλάζια πατρίδα. Εδώ λένε ότι θα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα για την εθνική μας κυριαρχία, ρε. Σας έβαλα το ηχητικό από το κόμμα Κίεφ, το τι δηλώνει η πρόεδρος αυτού του κόμματος στη Θράκη την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλώνει το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα και δεν υπάρχει μία αντίδραση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μία αντίδραση. Ξέρετε τι σημαίνει τουρκική μειονότητα? Ξέρετε τι έχει γίνει στο Κόσοβο? Ξέρετε τι είχε γίνει στην Κύπρο? Στην Κύπρο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό και έχουμε πλέον κατεχόμενα? Γιατί δηλώνανε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Στο Κόσοβο τι δηλώνανε? Για τις μειονότητες δηλώνανε. Και σε πάρα πολλές άλλες τοποθεσίες. Είναι μια τακτική για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει από άλλη χώρα, από άλλο κράτος. Σου λέει, έχω εκεί πέρα δικό μου κόσμο. Άρα, εφόσον ο δικός μου κόσμος που πολλαπλασιάζεται την ίδια ώρα που ο Έλληνας έχει βιολογικό πρόβλημα και δεν κάνει παιδιά, μακροχρόνια τι λέμε, θα αφανιστεί ο ελληνικός λαός και θα είναι εκεί πέρα μόνο αυτοί που τώρα μας λένε ότι δηλώνουν Τούρκοι. Άρα, άμα κοιτάξεις μπροστά, τι σκέφτεσαι κατευθείαν? Ότι έτσι όπως το πάνε θα χάσουμε τη Θράκη. Αλλά ξέρω, αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι, εσείς οι εθνοπατριώτες, όλοι οι εθνοσωτήρες? Αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Όχι, δεν τα σχολιάζετε αυτά. Δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το ποιος είναι καλύτερος. Με το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Με αυτό ασχολείστε. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά. Και άμα πούμε την άποψή μας για εσάς, μας βρίζετε. Τι μας λες, ρε? Η αλήθεια είναι ομή. Όσο εσείς λειτουργείτε με ναρκισισμό και όσο εσείς προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι, εγώ θα μιλάω για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που θα πρέπει να προσέχουμε και θα μιλάω για την ενότητα και δεν με νοιάζει τι λέτε. Θα μιλάω για την ενότητα. Γιατί? Γιατί έχετε φέρει μόνο τη διάσπαση. Μόνο κακό έχετε κάνει. Καλό δεν έχετε κάνει. Μόνο κακό έχετε κάνει. Γιατί είστε εγωιστές. Όπως φώναζα τόσα χρόνια για διάφορες δημοσκοπήσεις το ότι παρεμβάλλουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη, όταν έλεγα ότι GPO είναι του Θοδωρικάκου, με λέγατε λες τρέλες και είσαι συνωμοσιολόγος. Όταν σας έλεγα ότι έχω μαλώσει πολλές φορές με τον Δημήτρη τον Μαύρο, που είναι ιδιοκτήτης της MRB και έχει σχέση με το Μαξίμου, μου λέγατε έλα Χριστό αδερφέ ηρέμησε. Της Opinion Polo ιδιοκτήτης ο κύριος Διαμαντής πήρε το 2020 απευθείας ανάθεση 280.000 ευρώ από το Μαξίμου, ναι ή όχι? Η Άλκο που είναι του Παναγόπουλου, που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, είναι ή δεν είναι αλήθεια? Η Μάρκ που είναι του Γεράκη, πήρε 3 απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 25, ναι ή όχι, ρε? Δεν έχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, ναι ή όχι? Φτάσαμε στο σημείο οι ξένοι να αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς τους εγωιστές, τους ναρκισιστές μέσα εδώ πέρα. που το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι αρχηγοί και να πάρουν μια καρέκλα. Ο Ζακ Μπουσάρ, τον θυμάστε τον Ζακ Μπουσάρ που τον βγάζαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και μιλούσε για την ελληνική γλώσσα και τον ξαναβγάλουμε τον άνθρωπο από τον Καναδά. Ξέρετε τι δήλωσε τώρα ο Ζακ Μπουσάρ? Πονάω, λέει, όταν βλέπω τους Έλληνες να υποτιμούν την πατρίδα τους και τη γλώσσα τους. Μας τα λένε άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες και έχουν αγαπήσει την Ελλάδα και οι δικοί μας εδώ πέρα το βιολί τους γιολοτζέλο. Το βιολί τους γιολοτζέλο. Και από κάτω τα πρόβατα να χειροκροτάνε και να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο εγωιστής και πιο καλός. Είναι αυτός ο κόσμος του ανταγωνισμού. Είναι αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, το μόνο που νοιάζει τον Έλληνα πολίτη είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι αλήθεια. Ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού. Στον κόσμο της βιασύνης. Στον κόσμο του άγχους. Στον κόσμο που περιμένει την κιλοτίνα από τις υποχρεώσεις. Στον κόσμο που κατακρίνουν τον επιτυχημένο και τον αποτυχημένο. Είναι αυτός ο κόσμος του σφαγίου των ψυχών. Ο κόσμος που δεν έχει ενσυναίσθηση. Ο κόσμος που θαυμάζει την ιεραρχία. Ο κόσμος της εξουσίας. Ο κόσμος που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Που παραπλανεί, που αρρωσταίνει. Που αρχίζω να πιστεύω ότι κάποιοι είναι νοητικά ανάπηροι. Γιατί λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, πεθαίνουμε και δεν εννοώ χάνουμε τη ζωή μας, χάνουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, χάνουμε την ταυτότητά μας. Και εννοείται ότι πάρα πολλοί μέσα από όλα αυτά που έχουν έρθει έχουν βαρύτατες ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις. Εννοείται. Αλλά καλός ή κακός πρέπει να παραδεχθείτε όλοι το ότι εδώ που ζούμε υπερισχύει ανθρωποφαγία. Δεν υπάρχει ρε, ο άλλος μπορεί να δώσει τη ζωή του, μπορεί να θυσιαστεί, να τρέχει όλη μέρα για να αλλάξει κάτι και θα βρεθεί ένας στον καναπέ του να πει έλα μωρέ τώρα αυτό, να έλα μωρέ τι έκανε αυτός και να σχολιάζει. Πώς σχολιάζεις ρε φίλε? Πώς σχολιάζεις εσύ? Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να σχολιάζει κάποιος, για παράδειγμα στο Στίβο. Γίνεται εγώ να πω ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Γίνεται να πω εγώ ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος σε αυτό, να που λέει αυτό το πράγμα, θα ήταν ρε φίλε, εσύ σε πόσα δευτερόλεπτα τρέχεις? Μπορείς εσύ να τον κερδίσεις τον Μπολτ? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίσεις τον Μπολτ, αδερφέ, ο Μπολτ είναι πιο γρήγορος. Τελεία και παύλα. Ο Γιάννης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Μιλάνε όλοι για όλους. Και δεν αναγνωρίζει κανένας τίποτα και δεν εκτιμάει κανένας τίποτα. Όταν έβγαινε εδώ πέρα και φώναζα και έλεγα ότι ρε, εδώ πέρα μαθαίνουν οι γείτονες στα σχολεία τους, στα παιδιά, στα δημοτικά για την γαλάζια πατρίδα. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα στην ελληνική ακτογραμμή. Έχουμε πρόβλημα με το Τουρκετζίαν που το διαφημίζουν παγκοσμίως σε όλα τα αεροδρόμια. Και έβγαινε ο Άδωνης και σας έλεγε φταίει ένας υπάλληλος. Όταν σας έλεγα ότι πουλάνε τα ηλίκη στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν αντιδράμε, έρχονται, μας λένε ότι θα έρθουνε βράδυ και συνεχίζουν να αλωνίζουν στο Αιγαίο οι ψαράδες. Ξέρετε τι λέγατε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω? Ο Γρηγόρης που βλέπει πολέμους, ο Γρηγόρης που βλέπει όνειρα, ο Γρηγόρης που δεν ξέρει, ο Γρηγόρης που βλέπει οράματα. Αυτά λέγατε. Τώρα που φτάνει ο κόμπος στο χτένι και έρχεται η προδοσία, να δω τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ρε. Αυτόν εδώ τον τύπο. Βάλ τον άρε να γελάσουμε.
1: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Ακόμα κάποιοι ποιος στήριξε, ξεχάσανε οι Έλληνες, ξεχνάνε οι Έλληνες και πριν τις εκλογές πάλι θα ξεχάσουνε, πάλι δεν θα εκτιμήσουνε, πάλι με αχαριστία θα πάνε στην κάλπη. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε, τα στατιστικά μιλάνε. Όταν βλέπεις ότι το 1980 σε ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχαν 100 τζαμιά και σήμερα υπάρχουν πάνω από 20.000. Όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς το ότι έχουμε ήδη κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχει έρθει ισλαμοποίηση και ότι η Δύση τελειώνει οριστικά. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Άνοιξε τα μάτια σου. Δες καθαρά τι συμβαίνει. Αν πιστεύεις τον Άδωνη και τη Μενδώνη και αν περιμένεις από το Δένδια και το Γεραπετρίτη με την Τέρνα να σώσουνε ό,τι δεν σώζεται, είσαι βαθιά γελασμένος. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα φύγουνε στο πρώτο μπαμ με ελικόπτερα. Οι πρώτοι που θα φύγουν είναι. Και ξέρετε ποιοι θα μείνουν πίσω? Δεν θα μείνουν πίσω όλοι αυτοί που σας πουλάνε παπατζιλίκι. Πίσω θα μείνουν τα παλικάρια. Πίσω θα μείνουν οι γνήσιοι Έλληνες. Πίσω θα μείνουν αυτοί που είναι πραγματικά πατριώτες και βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Αυτοί θα μείνουν πίσω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε όλους αυτούς που φέρνουν διάσπαση στους Έλληνες. Είναι κρίσιμο το σημείο και χρειάζεται η ενότητα. Δεν είναι απλά ένα πολιτικό παιχνίδι. Τελειώνει η Ελλάδα! Και επειδή πλησιάζει και 19 Μαΐου και θα γκρεμίσουμε το αφήγημα των Τούρκων για τη γενοκτονία των ποντίων και επειδή στην πρώτη στραβή πρώτη η πόντη θα είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Πρώτη γραμμή! Σπόρε, σήκω! Πάμε πόλεμο! Κατέβα, κουζούρι, πρώτη γραμμή να πάμε! Χίλιου σαν εσένα να είχα, ρε! Χίλιου σαν εσένα! Τίποτα άλλο δεν θέλω! Χίλιου σαν εσένα με την ψυχή σου!

0: Έλα η Πόντι!
1: Καπιτανός, δοξασμένος και παλικαράς. Με παιδιά.
0: Και την Τρίτη θα γκρεμίσω το στούντιο. Θα το γκρεμίσω, τελείωσε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ένταση σημειώνεται αυτή την ώρα στο Λευκόνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθότι υπάρχει ενεργό μπλόκο σεραίων αγροτών με 6 τρακτέρ σε εξέλιξη. Οι αγρότες των Σερών βρίσκονται αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό στο κόμβο του Λευκόνα και η ελληνική αστυνομία απαγορεύει οριστικά την κίνηση των τρακτέρ προς την Εγνατία Οδό. Η ένταση κλιμακώνεται με συμβολικούς αποκλεισμούς και επεισόδια με διερχόμενους οδηγούς, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν κραυγή απόγνωσης για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη μετά το χτύπημα της Ευλογιάς. Η Γενική Συνέλευση επί του Οδοστρώματος θα καθορίσει αυτή την ώρα την συνέχεια των κινητοποιήσεων. Ηχηρό ράπισμα αποτελεί η στρατηγική σύμπλευση του γαλλικού κολοσσού Σαφράν με την τουρκική Μπαϊκάρ. Το γεγονός εκθέτει πολιτικά τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και τις δηλώσεις του περί ελληνογαλλικής φιλίας, ιδίως μετά τις πρόσφατες επίσκεψεις του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία που κατασκευάζει την καρδιά το Ραφάλ εξοπλίζει πλέον τα τουρκικά Bayraktar με υπερσύγχρονα ηλεκτροοπτικά συστήματα. Το γεγονός συμβαίνει όσο είναι ήδη γνωστό ότι η Τουρκία πρόκειται να νομοθετήσει το καλοκαίρι νομοσχέδιο με διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας. Σωρία λαθών και ανακριβιών φαίνεται να επιβαρύνουν τις δηλώσεις πόθεν έσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Ενδεικτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας, η οικογενειακή εταιρεία Mar.ni, βιομηχανική εμπορική κατασκευαστική γεωργική ΑΕ, εμφανίζεται συστηματικά με παραποιημένη επωνυμία με σκοπό να αποκρύπτεται η πλήρη ταυτότητα των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η εν λόγω επιχείρηση συνδυάζει το εμπόριο τροφίμων με δημόσιες εργολαβίες και εισπράττει κονδύλια για τη διαμόρφωση του ακινήτου, το οποίο η οικογένεια του Προέδρου νοικιάζει στο κτηματολόγιο Ηρακλείου, δημιουργώντας μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Τα επίσημα στοιχεία της διάβιας διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί μηδενικής επιβάρυνσης του κράτους, καθώς αποκαλύπτονται πληρωμές και εργασίες που αναβαθμίζουν την ιδιωτική περιουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δημόσιο χρήμα. Οι νέες πύλες ελέγχου στο πρωτοδικείο Αθηνών μετατρέπουν την καθημερινότητα σε γολγοθά για εκατοντάδες πολίτες και δικηγόρους που στηβάζονται σε ατελείωτες ουρές χωρίς κανένα στέγαστρο προστασίας από τις καιρικές συνθήκες. Τα μέτρα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν εσπευμένα μετά την πρόσφατη γνωστή ένοπλη εισβολή του 90χρονου ηλικιωμένου με την καραμπίνα. Με τεράστια ευκολία όμως, η λειτουργία μιας και μόνο εισόδου προκαλεί πλέον ασφυξία και πολλές ώρες καθυστερήσεις στις δικαστικές αίθουσες. Έως προκλητική θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιχορήγηση των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργία στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για την Τρία, διότι συνιστά πρωτοφανή πολιτιστική αλλίωση εις βάρος της Ελλάδας. Η διοίκηση του φορέα χρηματοδότησε την παραμόρφωση κατ' ουσίαν του Ομήρου με τρανς Αχιλέα και Αφρικανή Ωραία Ελένη. Το γεγονός έχει προηγηθεί την άρνηση του φορέα να στηρίξει οικονομικά το έργο του Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Αριστερό! Αριστερό!

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

πού να ξεκινήσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε, φίλοι μου. Άμα κάτσουμε τώρα να πιάσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, πόσο οργανώθηκε από το τουρκικό εθνικιστικό καθεστώς εκείνης της εποχής με τους νεότουρκους, με τους κεμαλικούς, πώς είχαν στόχο την εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και πώς ακόμα έχουν αυτό το στόχο. Μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει κάτι. Κεμαλιστές είναι ακόμα οι Τούρκοι. Κεμαλιστές είναι όπου και αν πας στην Τουρκία, που δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και μου έχουν διηγηθεί και πάρα πολλοί άνθρωποι το ότι όπου πας μες στην Τουρκία, κρέμεται και ο Κεμάλ από πίσω. Τι νομίζετε, ότι το έχουν μετανιώσει αυτό που κάνανε στον Πόντο, αυτό που κάνανε στη Μικρά Ασία, χαίρονται και για τη γαλάζια πατρίδα όλοι υπέρ ήταν μες στη δική τους τη Βουλή. Ένας θεός τη λέει η Βουλή εκείνη. Δεν έχουν αλλάξει απόψεις. Αν μπορούσαν να μας τελειώσουν, να μας εξαφανίσουν από το χάρτη και να αρπάξουν ό,τι έχουμε, θα το κάνανε. Και αυτό θέλουν να κάνουνε. Και άμα δεις μέσα στην Τουρκία τι γίνεται, δεν υπάρχει Τουρκία, το έχω πει χίλιες φορές. Το 1928 ιδρύθηκε η Τουρκία. Υπάρχουν οι Οθωμανοί που έχουν ρίζα στη Μογγολία και στο Καζακστάν, που είναι στην περιοχή εκείνη, οι υπόλοιποι είναι Πόντιοι και Κούρδοι και Έλληνες. Έλληνες Πόντιοι, αυτό είναι, Έλληνες Πόντιοι, Μικρασιάτες βασικά να το θέσω σωστά, Έλληνες Μικρασιάτες, Έλληνες Πόντιοι και Κούρδοι. Αυτά είναι. Και βλέπεις τώρα να χορεύουν ποντιακά και να λένε είμαστε Τούρκοι. Από πού κι όσοι είστε Τούρκοι, βρε. Παντού δεξιά η τουρκική σημαία, αριστερά η σημαία του Κεμάλ. Παντού αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η εθνικιστική αυτή πολιτική που λέει η Τουρκία για τους Τούρκους. Και όταν εδώ πέρα λέει ένας Έλληνας η Ελλάδα για τους Έλληνες, τρελαίνονται και το λένε ρατσιστή. Ποιους σκότωσαν οι Τούρκοι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους. Και δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα λεφτά στη Συρία, στον Αλγολάνη. Και τους Κούρδους, αυτούς σκοτώνουν. Και τι φοβόντουσαν τότε οι Τούρκοι? Ότι ο χριστιανικός πληθυσμός του Πόντου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος. Ειδικά μετά τις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γι' αυτό κάνανε, συγγνώμη, αυτές τις συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γιατί φοβόντουσαν την ανεξαρτησία των ποντίων. Φοβόντουσαν, τρέμανε. Και εννοείται ότι εφαρμόστηκαν συστηματικές δολοφονίες και εννοείται ότι υπάρχει γενοκτονία και δεν την αναγνωρίζουνε. Δεν την αναγνωρίζουνε, φίλοι μου. Μέχρι σήμερα. Και αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί προδότες που έχουμε εμείς, τι κάνουνε, πετάνε χαρταετό. Χαρταετό πετάνε, κανονικά. Ακόμα χρησιμοποιείται αυτή η πολιτική εξόντωσης και εξισλαμισμού. Ακόμα. Δεν ξέρουνε, νομίζετε, για τα τάγματα εργασίας. Δεν ξέρουνε για τις πορείες θανάτου. Δεν ξέρουνε για τους βιασμούς. Δεν ξέρουνε για το κόκκινο ποτάμι. Φυσικά και ξέρουνε, αλλά δεν μιλάνε, κάνουνε γαργάρα. Γαργάρα κάνουνε.

έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ελληνικός λαός έχει βάλει τύπου σαν το Φίλι, ο Φίλις, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε στο μικρό? Κάτσε να δω πώς το λέγανε στο μικρό, δεν θυμάμαι κιόλας πώς το λέγανε αυτό τον ανθρωπόμορφο πλανήτη. Περίμενε, περίμενε.

0: Ναι, Νίκο. Νίκο τον λέγανε. Νίκος Φίλης. Ψάξτε να βρείτε τι έχει δηλώσει ο Νίκος Φίλης. Καλά για τον Κερίδη, δεν το συζητάω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι είναι ο Κερίδης. Ο Κερίδης που έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις για τους Μικρασιάτες και για τους Πόντιους, το ίδιο και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι έχουν περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχουν καταδικαστεί με τον αντιρατσιστικό νόμο? Ο νόμος 4285 του 2014 είναι ξεκάθαρος. Στο άρθρο 2 ποινικοποιεί τη δημόσια επιδοκιμασία, τον δημόσιο ευτελισμό και τη δημόσια κακόβουλη άρνηση της ύπαρξης ή της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει και έχουν υποτιμήσει τη γενοκτονία των Ποντίων. Και ξαναρωτάω εγώ, μπας και ακουστεί στο μαξί μου, μπας και ακουστεί στα δικαστήρια, μπας και ακούσει κανένας εισαγγελέας το τι ακριβώς συμβαίνει για να ζητήσει τα ρέστα. Να ζητήσουν τα ρέστα, να κάνουν έρευνα. Έχει γίνει καμία έρευνα και δεν το ξέρω. Ξέρετε εσείς ρε παιδιά εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, αν έχει γίνει κάποια έρευνα να δούνε τι ακριβώς ισχύει και ποιοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που θα καταδικαστούν? Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τους Μικρασιάτες. Ο αντιρατσιστικός νόμος, σας ξαναλέω, ο νόμος 4285 του 2014 λέει στο άρθρο 2 το ότι ποινικοποιεί τον ευτελισμό της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Και πρέπει να υπάρχουν τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα. Πρώτον, η γενοκτονία να είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων. Που είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία των Ποντίων από τους Έλληνες? Από τους Τούρκους δεν είναι? Δεύτερον, η συμπεριφορά πρέπει να είναι επιθετική. Και εννοείται ότι είναι επιθετική και προσβλητική η συμπεριφορά και του Κερίδη που μιλάει για τους Μικρασιάτες και του Φίλη που μιλάει και λέει για τη γενοκτονία των Ποντίων ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Υποβαθμίζει αυτό το τραγικό ιστορικό γεγονός. Και εννοείται, το τρίτο κριτήριο είναι το ότι πρέπει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δηλαδή να ξεσηκώνει τον κόσμο σε βία. Εννοείται ότι ξεσηκώθηκαν οι Πόντιοι για να αντιδράσουν. Και έτσι και τα τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα υπάρχουν και δεν έχει καταδικαστεί ο Νίκος ο Φίλης και δεν έχει καταδικαστεί ούτε ο Κερίδης με τον αντιρατσιστικό νόμο. Απλά είναι τα πράγματα. Για εμάς ισχύουν οι νόμοι, για αυτούς δεν ισχύουν. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί έχουν ασυλία με το άρθρο 86 του Βενιζέλου. Γι' αυτό φίλοι μου, καταλάβατε. Γι' αυτό, κάτσε να σε βρω τον Κερίδη τώρα να δεις τι λέει. Τον έχουμε ξαναβάλει στο παρελθόν. Να τα ξανακούσουμε αυτά, θέλω να τα να ξέρει ο Έλληνας εδώ πέρα ποιοι υπάρχουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που σηκώνει για φωνή, που βγάζει και γλώσσα να πούμε. Βγάζει και γλώσσα. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και τον υποστηρίζουν κάποιοι και πάνε και τον ψηφίζουν. Και για τον Μέγα Αλέξανδρο έχει πει 1002 αρλούμπες, αρλούμπες. Αρλούμπες. Βάλε, βάλε.
1: Και εδώ τώρα στις εκλογές, η Τουρκία πέρα προσωπικά είναι η μόνη χώρα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δύο αρλούμπες της Θεσσαλονίκης των Μανών, μας αρέσει και δύο αρλούμπες της Θεσσαλονίκης των Μανών.
0: Άκου τι λέει, άκου τι λέει ο άνθρωπος. Ο ανιστόρητος.
1: Ο
0: Για να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τεστ DNA. Γιατί δεν κάνουν, ρε Κερίδη. Και να πάνε να κάνεις και εσύ κανένα τεστ DNA. Πας και έχεις κανένα γονίδιο από λαγοκέφαλο. Να πάνε να κάνουν τεστ DNA στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε τεστ DNA και βγαίνουμε όλοι Έλληνες. Εκεί στην Τουρκία τι βγαίνουνε. Πόντι, Μικρασιάτες και Κούρδοι βγαίνουνε, ρε Κερίδη. Αυτοί είναι παιδιά μας. Οι προγονείς τους Έλληνες είναι.

0: Ρε τι τραβάμε! Δεν θα έπρεπε με τον αντιρατσιστικό νόμο να τους έχουν μαζέψει. Κάτσε να βάλουμε και του φίλη. Αυτό που είπε για τη γενοκτονία των ποντίων έρχεται. 19 του μηνός έρχεται. Θα σας απαντήσω ανάλογα, φίλη. Αφιέρωμα θα σου κάνω. Έλα, δώστο να ακούσετε τι βλακίες λένε.
1: Η δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
0: Και από πού και ως πού εσύ θεωρείς επιστήμονας, για πες μου. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού γνωρίζεις εσύ, βρε. Τι πάει να πει επιστήμη. Ακούς τι λες. Τι σημαίνει γενοκτονία, ξέρεις? Ξέρει ο φίλης τι σημαίνει γενοκτονία? Τι λέτε, θέλετε να κάνουμε ένα γκάλωπ? Θέλετε, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Για πες μας τα ονόματά τους που λένε ότι δεν ήταν γενοκτονία. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει το λεξικό. Μπας και μάθεις και ελληνικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται είσαι Οθωμανολάγνος. Λοιπόν, η γενοκτονία είναι η συστηματική, σκόπιμη και μαζική εξόντωση μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Δεν έγινε γενοκτονία. Αποτελεί έγκλημα του διεθνούς δικαίου, γνωστό και ως έγκλημα των εγκλημάτων, που περιλαμβάνει βίαιες πράξεις με στόχο τον αφανισμό της ομάδας. Τους πόντιους τους φάξανε. Τους βιάσανε. Προσπάθησαν να τους εξοντώσουνε. Και επειδή δεν ξέρουν ιστορία, οι πόντιοι μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε. Οι πόντιοι αντάρτες μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε και δεν τους βοήθησε κανένας. Και με τη συνθήκη της Λοζάνης φτάσαν στο σημείο να τους πούνε σταματήστε. Αλλιώς μέχρι σήμερα θα πολεμούσανε μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος. Δεν παραδόθηκαν ποτέ οι πόντιοι. Ξαναβάλτονα, γιατί έχει και συνέχεια το ηχητικό.
1: Ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις.
2: Γενοκτονία ήταν.
1: Υπάρχουν απόψεις. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει.
0: Ποιες προσωπικές απόψεις? Όταν μιλάς για ιστορικό γεγονός, δεν μπορείς να έχεις προσωπική άποψη. Πολέμησες εσύ πουθενά. Τι να πολεμήσεις? Εσύ έχεις πολεμήσει με κάνα μπέργκερ. Έχεις πολεμήσει με καμιά πίτσα, ρε φίλοι. Με τι άλλο έχεις πολεμήσει και έχεις προσωπική άποψη για τη γενοκτονία των ποντίων?
1: Η μέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αν όμως γίνει το πράγμα, η συζήτηση ψύχρεμα και επαναλαμβάνω επί επιστημονικού επίπεδου, είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση όσο αματηρή και αν είναι.
0: Επιστημονικού επίπεδου. Η μόνη επιστήμη που γνωρίζεις είναι η μασαμπούκα. Μόνο να τρως και να πίνεις, ξέρεις. Αυτή είναι η επιστήμη σου. Ποια είναι η επιστήμη σου?
1: Είναι και άλλο πράγμα η γενοκτονία.
3: Εσείς
1: και το
3: γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη διάκριση?
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γεγονότος της γενοκτονίας όταν ειδικά, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες ονομάζουν τα φαινόμενα της εθνοκάθαρσης γενοκτονία. Η γενοκτονία σημαίνει προγραμματισμένη με βιομηχανικό τρόπο εξόντωση ενός ολόκληρου έθνους.
2: Αυτό έγινε.
1: Άλλο πράγμα.
2: Αυτό έγινε,
0: ρε. Έχει νοητική στέρηση ο άνθρωπος. Αυτό έγινε, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβεις τα πράγματα πώς πήγανε? Δηλαδή, δεν έχεις διαβάσει ποτέ.
1: Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, για να είμαστε σαφείς, υπάρχουν αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Υπάρχει επιστημονική κοινότητα. Ας κρυθεί εκεί. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό. Και το τονίζω, με σεβασμό στον πόνο των ποντίων από τη
3: συλλογή. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε το βάρος. Καταλαβαίνετε το βάρος που έχει δήλωση.
0: Ρε, μια μέρα δεν θα άντεχες, ρε, άμα σε κυνηγούσανε. Άμα σε διώχνανε, θα άντεχες εσύ τις πορείες θανάτου. Θα άντεχες εσύ να είσαι σκλάβος και να σε βασανίζουνε. Τίποτα δεν θα άντεχες. Που έχεις και άποψη. Κάθεσαι εκεί σε μια καρέκλα και έχεις άποψη. Ρε, να τρέξεις δεν μπορείς. Άμα ήσουν εκείνη τη στιγμή εκεί στον πόντο και μπαίνανε οι Οθωμανοί, δεν θα προλάβαινες να τρέξεις. Το καταλαβαίνεις και έχεις άποψη. Από πού και ως που έχεις άποψη εσύ. Που άμα σε δώσουμε ένα όπλο, μπορεί να αυτοκτονήσεις κατά λάθος. Δεν ξέρεις πού να πυροβολήσεις, πώς να πυροβολήσεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κάτω από τα τραπέζια, μέσα στις τρύπες θα έμπαινες και θα κρυβόσουνα. Και επειδή αριστερός, από όσο ξέρουν οι περισσότεροι, μπορεί να είσαι και άθεος, πίστεψέ με, τότε θα πίστευες και στο Θεό ξαφνικά.
3: Δήλωση όταν γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας.
1: Είναι μια που διατύπωσα.
3: Αποκτά απρόσθετο βάρος.
1: Καμία.
3: Γιατί είστε μέλος της κυβέρνησης.
1: Διατύπωσα προ 7 ετών την άποψη αυτή. Την επανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές. Άλλο η προσωπική άποψη που μπορεί να διατυπώσει κάποιος ως πολίτης, ως δημοσιογράφος. Και άλλο η πολιτική που ακολουθεί. Είναι δεδομένη αυτή ως κράτος.
0: Ποια προσωπική άποψη. Όλοι έχουν προσωπική άποψη για όλα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δύο αριστερά πόδια έχει άποψη. Ρε τρέλα που ζούμε και πρέπει να τους ανεχόμαστε όλους αυτούς. Αυτό είναι το πράγμα. Αν θέλει να. Και αυτές εδώ πέρα τις δηλώσεις που κάνουν, όπως έκανε τη δήλωση ο Τσίπρας τότε, γιατί στο ίδιο κόμμα ήταν Τσίπρας και Φίλης. Στο ίδιο κόμμα ήταν. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, έλεγε ο Τσίπρας. Από πότε η θάλασσα έχει σύνορα? Εγώ δεν γνωρίζω ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτές τις δηλώσεις ακούνε οι Τούρκοι. Και τις εκμεταλλεύονται. Και έρχονται σήμερα και σου λένε ότι μας ανήκει το Αιγαίο. Και όταν θα πάμε σε αυτό το δικαστήριο που θέλουν να πάμε, γιατί θέλουν να μας λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι, η Ελλάδα δεν παίρνει θέση. Δεν μπορεί να βγει, ας πούμε, το Υπουργείο και να πει ότι ξέρεις κάτι. Τι λέτε, ρε? Το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα και κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πριν γίνουν τα χειρότερα. Γιατί ετοιμάζονται οι Τούρκοι. Δεν λένε τίποτα, πάμε στα δικαστήρια. Και όταν θα πάμε στα δικαστήρια, θα έρθει ο Τούρκος και θα σου πει: για να δω, ρε φίλε, αφού ο πρώην πρωθυπουργός σου έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας, θα σου πούνε.
4: Και βρήκαμε ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Αφορά την Ελλάδα, αλλά είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Και αντί να κάτσουν να απολογηθούν για το τι κάνανε, ενώ βλέπανε ότι θα ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων, μας κάνανε κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Και περνάνε κατά χιλιάδες άνθρωποι. Σύνορα, ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
0: Αυτό θα φέρει στο δικαστήριο ο Τούρκος και θα σου πει: για έλα εδώ. Ο πρωθυπουργός σας τα έλεγε αυτά. Πριν κάποια χρόνια, δεν πέρασαν 50 χρόνια. Πριν μια εφταετία τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός σας, ο Τσίπρας, ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα. Τι μας λέτε τώρα εσείς? Εσείς τα λέγατε, θα πούνε οι Τούρκοι στο δικαστήριο, κατάλαβες? Θα έρθει μετά η Ομοσπονδία των Ποντίων, που δεν βλέπω να πηγαίνει η Ομοσπονδία των Ποντίων. Η Ομοσπονδία των Ποντίων είναι αγκαλιά με τον Μητσοτάκη όταν ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, αγκαλιά με τον Τσίπρα όταν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Να, με τον Μητσοτάκη αγκαλιά έχει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων. Αγκαλιά! Βαρθιμιάδη, πώς τον λένε. Αγκαλιά με τον Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει με τον Μητσοτάκη, ρε? Τι δουλειά έχει με όλους αυτούς τους πολιτικούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και πώς τους ανέχεστε? Και όταν θα πάτε στο δικαστήριο, σαν ομοσπονδία, και θα πείτε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία των Ποντίων και εννοείται ότι είναι ιστορικό γεγονός και εννοείται ότι θα έπρεπε να έχουν καταδικαστεί για αυτά τα εγκλήματα οι Μόγγολοι, οι Καζακστανοί που δηλώνουν Τούρκοι. Ξέρετε τι θα έπρεπε να πούνε τότε? Ξέρετε τι θα πούνε αυτοί όταν θα φτάσετε στα δικαστήρια? Αφού ο Φίλης, ο Νίκος ο Φίλης, θα φέρουνε τη δήλωσή του. Αφού ο Νίκος ο Φίλης, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, θα σου πούνε οι Τούρκοι, δήλωνε το ότι δεν ήταν γενοκτονία με βάση την επιστημονική κοινότητα. Τι μας λέτε εσείς, ο δικός σας ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα είπε. Για να καταλάβετε τι βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις όλων αυτών εδώ πέρα των γελίων, σε εισαγωγικά γελίων. Για να καταλάβετε το τι ανήκαν οι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και ξεστομίζουν ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Θα φέρουν τη δήλωση του Κερίδη στο δικαστήριο και θα σου πούνε για έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία. Έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία θα σου πούνε. Άμα πει κάποιος αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και τις βλακίες που ούτε αριστερή δεν είναι. Θα σου πούνε για έλα εδώ. Δημήτρης Κερίδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι έχει δηλώσει. Δείτε τι έχει δηλώσει. Ξέρετε που ήταν ο Κερίδης. Ήταν υπουργός μετανάστευσης και ασύλου το 2023 και το 2024. Ορίστε θα σου πει τι έλεγε ο Υπουργός Μετανάστευσης που είχατε. Ορίστε. Το ηχητικό που σας έβαλα πριν για τους Οθωμανούς που λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Ορίστε. Νομίζετε ότι χρειάζονται τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν πολλοί ανθέληνες. Πολλοί ανθέληνες. Και έχουν κάνει τρομερά λάθη και είναι υπεύθυνοι για αυτά τα λάθη. Και δεν τους έχει καταδικάσει κανένας. Εγώ τα λέω, αλλά δεν μ' ακούτε. Εγώ φωνάζω. Αλλά έχουμε και αυτούς που παλεύουν για την καρέκλα. Έχουμε και αυτούς που παλεύουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Έχουμε και αυτούς που την ώρα που η Ελλάδα καίγεται βγαίνουν να το παίξουν εθνοσωτήρες. Και δεν ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα, αλλά ξέρεις τι. Δεν φταίνε όλοι αυτοί. Φταίει ο Έλληνας πολίτης, φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος που επιτρέπει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους κηφίνες να τον παίζουνε μπαλίτσα. Φταίνε τα κατευθυνόμενα μυαλά που δεν ασχολούνται ενεργά με το τι ακριβώς συμβαίνει και με το τι τροπολογίες και νομοσχέδια ψηφίζει ο καθένας. Αυτοκαταστροφικοί είναι οι Έλληνες. Γιατί? Γιατί χαίρονται και θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Χαίρονται να βγαίνουν φωτογραφίες και να θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Και το τρανό παράδειγμα σας λέω είναι ο Βαρθημιάδης. Γιώργος Βαρθημιάδης. Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δεν το ξέρω προσωπικά τον κύριο, αλλά τον βλέπω, έχει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Αγκαλιά και χαίρεται και χαμογελάει. Τι έκανε ρε για την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ο Μητσοτάκης ρε Βαρθημιάδη και χαίρεσε τόσο πολύ που είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Για πες μου, τι έκανε. Τι έκανε. Που έχουμε βγει και στον αέρα μαζί με τον Βαρθημιάδη παλαιότερα. Και έλεγε ότι έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης. Αυτά έλεγε εδώ στον αέρα. Αν πατήσετε στο YouTube Ψερέτης Βαρθημιάδης με τίτλο Ερντογάν Μητσοτάκης, δήλωνε ο Βαρθημιάδης εδώ στο Focus FM 103,6 στον αέρα εδώ στην εκπομπή μου. Το έχω το ηχητικό αναρτημένο στο YouTube στο κανάλι μου. Έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης Ψερέτης Βαρθημιάδης. Γράψτε τώρα όσοι με αμφισβητείτε και πηγαίνετε και δείτε τι δήλωνε και πατήστε μετά κιόλας να δείτε τη φωτογραφία του αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Πατήστε να δείτε. Και αναρωτηθείτε μετά. Πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αναρωτηθείτε. Βάλε λίγο το κύριο Πλεύρη.
5: Τους πόντιους που λες. Λοιπόν, για τους πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι.
0: Δες τώρα τι λέει εδώ πέρα αυτός. Άλλο. Άκου τι λέει εδώ πέρα αυτός για να καταλάβεις τι ζούμε.

Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό! Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι κάνει γιατί έχει κάτι στο μυαλό του και το κάνει. Γι' αυτό σας λέω δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Αλλά δεν μ' ακούτε. Δεν ακούτε. Και ειδικά υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν ακούνε καν την εκπομπή και με κατακρίνουνε. Δεν ακούνε καν την εκπομπή, δεν έχουν ακούσει καν τι λέω και με βρίζουνε. Το πιο ακραίο είναι αυτό, ναι. Το πιο ακραίο που ζω είναι αυτό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε τις εκπομπές μου και έχουν άποψη για μένα και με βρίζουνε. Και λένε όχι αυτό είναι, όχι το άλλο είναι, όχι εκείνο είναι. Ρε, έχεις ακούσει ποτέ εκπομπές? Όχι, δεν τον ακούω. Ε, τότε πώς ξέρεις τι είναι? Πώς ξέρεις τι λέει? Πώς ξέρεις τι εκπροσωπεί? Δεν ξέρεις. Απλά λες για να πεις κι εσύ κάτι. Ομυρικό πολεμικό έπος στο Αντάρτικο του Πόντου. Τη Δευτέρα θα βγούμε στον αέρα εδώ πέρα με τον κύριο. Να μάθετε τι πάει να πει Πόντιος. Να μάθετε τι πάει να πει έχω ψυχή και δεν τα παρατάω ποτέ. Για να καταλάβετε τι σας έχουν κρύψει και τι δεν υπάρχει στη σχολική ύλη. Όπως φυσικά έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Τώρα ο άλλος γράφει: ο προπάπος μου δηλαδή πέθανε χωρίς να πολεμήσει, προστατεύοντας την οικογένειά του στην Ασία. Αυτό μας λέει. Ε, ναι, βλέπεις τώρα. Βλέπεις. Ένα είναι το σύστημα. Ένα είναι το σύστημα. Πόσο φορές χωρώ φόβος. Αλλά όταν είστε προσωπολάτρες και όταν δεν ακούτε, όταν δεν ασχολείστε, αυτά παθαίνετε. Αυτά παθαίνετε, φίλοι μου. Και τώρα φυσικά να πούμε και την ομοία αλήθεια, γιατί έχω κουραστεί πλέον να διαβάζω αρλούμπες. Υπάρχουν κάποιες ρίζες, υπάρχουν τόσοι λοβοτομημένοι, τόσοι βολεμένοι, τόσα πρόσωπα διορισμένα πλέον σε αυτό το κράτος, που και άλλο κόμμα να βγει στην εξουσία, μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει κάτι θέλει πολλά χρόνια. Και θέλει να είσαι σταθερός και να πάρεις απόλυτες αποφάσεις. Για παράδειγμα, να στείλεις κόσμο στη φυλακή. Η πολιτική δεν είναι κάτι εύκολο. Στην πολιτική πρέπει να ελύσεσαι. Στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να παίζεις και να λειτουργείς στρατηγικά υπέρ της πατρίδος και όχι υπέρ του εαυτού σου. Όταν κάποιος παραλαμβάνει καμένη γη, πόσα χρόνια χρειάζεται για να μπορεί να την ξανακάνει παραγωγική? Πόσα? Όποιος πιστεύει ότι μέσα σε ένα χρόνο γίνεται να ξαναγίνει παραγωγική η Ελλάδα, τρέφει αυταπάτες. Τρέφει αυταπάτες. Όποιος πιστεύει ότι με πλάτη τις ξένες δυνάμεις θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα, είναι βαθιά γελασμένος. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και πού βαδίζουμε. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Και στεναχωριέμαι πολύ. Στεναχωριέμαι και αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα τέταρτο ανοιχτές γραμμές. Πάμε. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Να ακούσουμε τις απόψεις σας. 5 χιλιόμετρα ουρά λέει πάλι στο δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Άλλο και αυτό με το δρόμο. Πληρώνουμε διόδια και έχουν κλείσει μία λωρίδα. Μέσα στα τούνελ έχουν μία λωρίδα και πληρώνεις διόδια. Ξέρεις γιατί έχουν μία λωρίδα? Γιατί δεν είναι συντηρημένα τα συστήματα πυρόσβεσης. Ξεκινάς να πας Αθήνα με το αυτοκίνητο και έχεις μία λωρίδα. Και μες στα τούνελ και παντού. Γιατί δεν έχουν συντηρήσει την πυρόσβεση. Γιατί πληρώνουμε διόδια τότε? Σωστό και αυτό που λέει ο ακροατής. Εδώ πέρα ρε βγήκε ο πρωθυπουργός σας, ο Μητσοτάκης.

0: τον θαυμάζετε κάποιοι μέσα στην Τουρκία και είπε ότι θα τιμήσει τον Κεμάλ. Θα το ρωτήσω, ναι, γιατί να μην το ρωτήσω. Τώρα δεν προλαβαίνω εγώ τον κύριο Πετράκη την τρίτη ώρα. Αλλά εννοείται ότι όταν θα τον ξανακαλέσω εδώ πέρα στον αέρα, θα τον ρωτήσω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
1: Ρωτάς πως στάσαμε εδώ πέρα και αναρωτιέσαι και στεναχωριέσαι, αδερφέ.
0: Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, αδερφέ. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
1: Περίμενα να βγάλω το Bluetooth γιατί. Για να μην συνοηθεί.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε καθαρά.
2: Έβγαλα το Bluetooth. Στεναχωριέσαι, λέω και γιατί πως στάσαμε, ρωτάς εδώ πέρα. Πως στάσαμε, αδερφέ. Α, ας σου πω το δικό μου το παράδειγμα, που όταν ας πούμε για παράδειγμα άκουγα τη μάνα μου το πώς τα ίσα, είχε βγει τότε ο Σιμίτης, α, βγήκε ο Κώστας Σιμίτης, θα μας δώσει κάτι. Δημόσιο υπάλληλος η μάνα μου, η φουκαριάρα βγήκε στη σύνταξη, τα δάχτυλα δεν μπορεί να σε σφίξει να πιάσει κάτι τα χέρια της τάσης, θα βγει από το πλήσιμο και από αυτά. Α, θα μας δώσει κάτι, την κόψανε και τη δώσανε από το εφάπαξ που ήταν να πάρει τέλος πάντων, τη δώσανε ίσα ίσα κάτι και τη σύνταξη την κόψανε και την κάναν. Έτσι φτάσανε. Α, θα μας δώσει κάτι ο ένας, θα μας δώσει κάτι ο άλλος. Κατάλαβες.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, συμφωνώ.
2: Αυτό είναι. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θα μας δώσει ένα, θα μας δώσει άλλος. Αν δεν έχουμε τα καβά μας, τα στραβά μας, πόσα μας δίνουν και τι μας παίρνουνε, μέναμε στο πόσο θα δώσουμε και κάθισαμε πάνω σε αυτά που πρέπει να πάρουμε, ή σιγά να μην μπούμε και καμία κουβέντα και μας γίνει και τίποτα στραβό και πάθουμε και τίποτα. Άντε να ξυπνάμε λίγο. Και όσο για τα αγαθά που εδώ στο δρόμο που λέει από Κατερίνη σε παίρνω τηλέφωνο,
0: ναι.
2: Έχει πόσο καιρό φτιάχνω μια γέφυρα εδώ πέρα, στο Μακρύγιαλο, και έχουν παρεκτροπή, έχει εκτροπή η Εθνική Οδός από το Μακρύγιαλο μέχρι τη Μεθόνη. 3 χιλιόμετρα είναι, δεν είναι. Τη κακομοίρα γίνεται. Και είχαν κλειστά που λε τα τούνελ εκεί κάτω, για να μην πω πόσα χρόνια. Μέσα στα τούνελ που ήταν μόνο ο δρόμο, σκοτωθήκαν ζωέ. Στον περιφερειακό που δίνα στην Κατερίνη μέσα, σκοτωθήκαν, χαθήκαν ζωέ. Ζωέ, όχι αριστεία τώρα. Μιλάμε τώρα για τρακάρισμα. Τα λίγα παίρνει βάρνα ολόκληρο από αυτοκίνητο τώρα. Δεν είδε ο άλλο σέρβο τώρα, ο άνθρωπο, δίνει το φανάρι, πέρασε το αγροτικό, του τραπατσάρισε, του έστειλε απέναντι στα σούπερ μάρκετ. Τι να λέμε τώρα. Και περνώντας οι Ιταλίκες από εκεί πέρα, μα δεις τώρα το ειδόστρωμα, του κάναν μια φορά. Δεν μιλάμε τώρα για γούβα, έχει γίνει από τα φρεναρίσματα, κάτσε άσφαλτος μέσα. Του κάναν μια φορά και ξανά είναι το ίδιο. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Τότε, περίμενε ρε φίλε, το όνομα σου ποιο είναι.
2: Κυριάκος.
0: Κυριάκο, γιατί πληρώνεις διόδια τότε.
2: Έλατε. Τέλη κυκλοφορία γιατί πληρώνω. Έχω δρόμο στην Κατερίνα, μπήκε ένας Κατερινιώτης, άγια μου, έχω δρόμο στην Κατερίνη. Η πόλη της Λακούβας, αδερφέ. Άκου να δεις σκηνικό στην πόλη μου, τα συγγνώμη που σε τρώω το χρόνο. Προχθές το είδα με τα μάτια μου φορτηγό σε κεντρική οδό. Παρακεντρική, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι κάθε μέρα. Δώσ' Βορώνου, πέρασε ένα φορτηγό φορτωμένο ότι ήταν τελικό. Και έκατσε ο δρόμο, άνοιξε ο δρόμο και μπήκε μέσα τη δεξιά πλευρά. Και πήρε βάνα κι άλλο αυτοκίνητο. Στον ίδιο δρόμο, πριν 2-3 μήνες, το λεωφορείο πέρασε και έκατσε κάτω. Ο ίδιο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο, για μερικά μέτρα διαφορά. Και μιλάμε πάλι για τον ίδιο δρόμο, στον ίδιο επειδή περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου. Το απορριμματοφόρο για τα σκουπίδια. Έχασε μέσα στο δρόμο. Άνοιξε ο δρόμος, αδερφέ, το πιστεύεις. Τρεις φορές στο ίδιο σημείο για λίγα μέτρα.
0: Άστε.
2: Λίγα μέτρα παραπέρα τώρα. Ούτε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Έσπασε αγωγός και το λεωφορείο πέρασε. Για κάτι ολόκληρο λεωφορείο κόντεψε να φύγει μέσα. Να χαθεί. Πληρώνω τρεις κυκλοφορίες εγώ και διάστα διόδια. Εντάξει, δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, άντε δεν πάει. Μα πληρώνω και λίγο ένα σκασμό λεφτά. Τι έχω, τι πληρώνω δηλαδή.
0: Να σου πω λίγο κάτι εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Η Αττική Οδός. Που αποτελεί το πιο κερδοφόρο άξονα. Ενδεικτικά ξέρεις πόσα έσοδα έχουν καταγράψει.
2: Έχει ξαναπεί, τα έχω ακούσει, τα ακούω από εδώ πέρα.
0: Σε ένα εννιάμινο. Άκου λίγο, σε ένα εννιάμινο. 169 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άστα να πάνε,
0: Νέα Οδός και Ιωνία Οδός. Ξέρεις πόσο αγγίζουν τα έσοδά τους. 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός. Έσοδα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Μισό δις, αμέσως.
0: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 70 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο, σε διόδια, Και δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν το δρόμο και δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν την πυρόσβεση. Τους αναγκάζει κανένας, ρε Κυριάκο.
2: Αδερφέ μου, έχεις περάσει από εδώ από το κλειδί και μετά.
0: Ναι, έχω περάσει.
2: Από το κλειδί είναι άλλος πλανήτης. Άμα πάω Θεσσαλονίκη από το κλειδί, η μαφίας, και θα μπω μέσα στα Μάλγαρα. Άλλος πλανήτης.
0: Άλλος πλανήτης, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
2: Άλλος πλανήτης, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, και με τόσα φράγκα και τόσες συμφωνίες και όλα αυτά, τόσο παρατημένα τα πράγματα.
0: Πιο πριν, εγώ και πιο πριν θα σου έλεγα.
2: Ναι,
0: και πιο πριν. Από το Μακρύγιαλο, από το Μακρύγιαλο θα σου
2: έλεγα. Τα βλέπω, στον δρόμο είμαι λίγο τακτικά, τα βλέπω, αδερφέ μου.
0: Το Μακρύγιαλο και μετά.
2: Α κρυπίσουν και από μετά, συγγνώμη, τα λεφτά αυτά ποιο θα καρπώνεται, ποιο θα παίρνει.
0: Οι φίλοι του Μητσοτάκη.
2: Ποιο είναι πιο συγκεκριμένα, υπάρχει και ο γαμπρός του Γεραπετρίτη, ο Παστερός του Γεραπετρίτη.
0: Περιστέριδες κι αυτοί.
2: Ποιοι είναι αυτοί γύρω-γύρω.
0: Ποιοι είναι, φίλοι του Μητσοτάκη, αυτό σου λέει.
2: Άρα, μπράβο. Εγώ τι πέρα, κερδίζω κάτι. Εισφορές πληρώνω ένα σκασμό. Θα αναφέρω να με κάνουν άσκηση και συνεχίζουν ότι οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συμβαίνει εκείνο και τα άλλα. Ανεβαίνουμε. Θα αναφέρω να με κάνει άνθρωπο άσκηση το αφεντικό μου και δεν μπορεί, αφού βλέπει τι γίνεται. Θα με πατήσουν στο κεφάλι, λέει. Θα δουλεύω εγώ και θα παίρνω αυτή. Θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω και τι να πάρουμε, ρε παιδί μου, κανένα φράγκο. Σου παίρνουν και αυτά που έχει.
0: Να στα πω, μα θε να στα πω, μα. Την Αττική Οδό την διαχειρίζεται όμιλο Γκ Τέρνα.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι.
0: Την Εγνατία Οδό, η Γκ Τέρνα και η Aegis Project. Ένας γαλλικός όμιλος. Την Ολυμπία Οδό, Actor και Avax. Έτσι. Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, Γκ Τέρνα. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Actor, Avax και Vinci. Μαρέας Κορίνθου, Τρίπολη, Καλαμάτα, Actor και Avax. Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Vinci. Τι θέλεις, φίλοι του είναι.
2: Φίλοι του είναι, φιλαράκια τα παίρνουν πίσω.
0: Αντιλία Γκ Τέρνα είναι ο ελληνικός αυτός κατασκευαστικός κολοσσός. Ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Απ' την άλλη, Actor, ξέρουμε σε ποιον ανήκει και Avax. Και τρίτο είναι οι Γάλλοι. Vinci, ο γαλλικός παγκόσμιος ηγέτης της παραχώρησης.
2: Χάθηκαν οι ελληνικές εταιρείες, χάθηκε το ελληνικό κράτος και πρέπει να βάλουμε τους ξένους.
0: Έλληνες φίλοι του Μητσοτάκη και Γάλλοι μαζί τα διαχειρίζουν τα δύο.
2: Βέβαια, τα εδώ μαζί και εκεί, παρεούλα.
0: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αμερικανοί και Εβραίοι. Εδώ είσαι, φίλε, και Τούρκοι. Καλό μεσημέρι.
2: Για χαρά, και εμείς κάτι συγγνώμη, αλλά εμείς κάτι στο TV. Με συγχωρείς.
0: Και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Αυτό έτσι που θέλεις. Γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Χριστός Ανέστη, ζει κύριος ο Θεός
0: το δυνάμεο. Πώς πιάνεις γραμμή, πες μου πώς πιάνεις γραμμή. Τελείωσε, τώρα σήμερα θα αποκαλύψεις την αλήθεια. Πώς πιάνεις γραμμή κατευθείαν.
3: Πιάνω γιατί έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στα δύο νούμερα και στο ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Πώς το κάνεις αυτό, ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Δηλαδή εδώ πέρα κάνουν παράπονα. Πλέον ο κόσμος κάνει παράπονα. Πώς πιάνει γραμμή. Ξέρεις τι μου λένε, τον παίρνεις εσύ τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καλά, ρε, είστε μουρλή.
3: Έχω δύο τηλέφωνα. Παίρνω και στη μία γραμμή και στην άλλη. Και ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Είσαι άρρωστος με το φόκους, είσαι δίχρονε.
3: Εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος. Προσπαθώ να σας ευαγγελίσω, να σας στηρίξω το Ευαγγέλιο.
0: Λέγε, ρε Απόστολε Παύλε, άιντε.
3: Λέει στο Συγγενή Διαθήκη, τι σε έγνονου Κυρίου, τι σύμβολος αυτού εγένετο. Ω πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματα και η οδή σου, λέει. Λέει, ποιος μπόρεσε να γνωρίσει το νου του Θεού, πώς σκέφτεται ο Θεός. Κανένας. Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον Θεό τι να κάνει, λέει. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι ανεξερεύνητες οι οδοί, οι δρόμοι του Θεού, δηλαδή τα κρίματά του. Είναι ανεξερεύνητες.
0: Άμα έρθουν οι Τούρκοι δίχρονε, θα πολεμήσεις.
3: Ότι θα πολεμήσω, αλλά να μην επιτρέψει ο Θεός τίποτα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν
0: αυτό. Τι εννοείς.
3: Ούτε του εμάς, ούτε του Τούρκου. Άμα γίνει ένα μήνα να κρατήσει ο πόλεμο, θα χάσουμε πόσα αεροπλάνα, πόσα πλοία, πόσο τάγκ, πόσου ανθρώπου θα χάσουμε. Θα χάσουν δισεκατομμύρια ευρώ, θα χαθούν μέσα σε ένα μήνα, θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα μέσα σε ένα μήνα.
0: Γιατί τώρα πού είμαστε.
3: Πού να γίνει πόλεμο, δηλαδή τι έχει να πάρει.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά τώρα πού είμαστε, δεν είμαστε στο μεσαίωνα.
3: Ναι, αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερα, δηλαδή. Αυτό θέλω να σε πω.
0: Θα πολεμήσει ή θα τρέξει εκεί πέρα στην Ιερισσό να μπει με στο Άγιον Όρος.
3: Θα πολεμήσω, εντάξει.
0: Θα πολεμήσεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα γίνει. Θα σε ψάχνω, θα σε ψάχνω στην πρώτη γραμμή.
3: Ναι, ναι, άσε να εξηγήσω το Ευαγγέλιο να προλάβω. Παραδείγματος χάρη, είναι ένας άνθρωπος 100 χρονών και είναι υγιέστατος και δεν έχει πάρει ούτε ασπιρίνη. Και είναι ένα άλλο παιδί 10 χρονών και έχει λευκαιμία και έχει καρκίνο. Και λένε οι άνθρωποι, οι γονείς του. Καλά, λέει, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Πού είναι ο Θεός, άμα τα βλέπει αυτά ο Θεός, θα υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, είναι άδικος, λέει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος να μην έχει πάρει τίποτα 100 χρονών, να μην έχει πάρει ασπιρίνη. Και το παιδί μου να έχει λευκαιμία 10 χρονών, λέει. Τι χρωστάει, γιατί έχει καρκίνο. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμβουλεύουν με τον Θεό τι να κάνει. Λέει άλλος. Άρε Θεέ, είσαι άδικος, λέει. Εμένα έπρεπε να κάνεις πλούσιο. Έπρεπε να με κάνεις σαν τον Ωνάση και θα βοηθούσε όλους τους φτωχούς, λέει. Πας και κάνεις πλούσιους κάτι κοράκια, λέει, που δεν δίνουν νερό στον άγγελό τους, λέει. Είσαι άδικος, Κύριε, λένε οι άνθρωποι. Άλλοι συμβουλεύουν τον Θεό, χριστιανοί. Το λένε, Κύριε, λέει, σώσε, λέει, το παιδί μου, λέει. Πρόσθεσέ το στην εκκλησία του.
0: Περίμενε, σου έχω ερώτηση.
3: Ναι.
0: Πρώτα θα πολεμήσεις για την Ελλάδα ή για τον χριστιανισμό.
3: Εντάξει, πολεμάμε πρώτα, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, για τον Χριστού την πίστη στην Αγία και της πατρίδος στην ελευθερία.
0: Δεν μ' απαντήσεις. Όπως
3: λέει, ό,τι λέει ο Κολοκοτρώνης.
0: Και για τα δύο δηλαδή, συγχρόνως.
3: Ναι, εννοείται, γιατί
0: είσαι πατριώτης, καλό μεσημέρι.
3: Να τελειώσω.
0: Καλό μεσημέρι, δεν έχει τίποτα, έχει άλλο ένα κορατή. Καλό μεσημέρι, είσαι πατριώτης, τι άλλο δεν σου πω, αδερφέ. Είσαι πατριώτης, τέλος, πήρες το επίτευγμα, τέλος. Γεια, καλό μεσημέρι.
3: 20 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε 20 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, συμβουλεύουμε τον Θεό, σώσε τους γονείς μου, σώσε τα παιδιά μου, σώσε τα αδέρφια μου, σώσε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί είναι πολύ καλή, έχουν κατά βάθος πολύ καλή ψυχή, κύριε. Συμβουλεύουμε τον Θεό. Μα τι είσαι καρδιογνώστης, είσαι. Σου λέει ο Θεός, εγώ ξέρω αν είναι πρόβατο ή αν είναι λύκος. Μπορεί να είναι λύκος, πώς θα το σώσω. Εσύ λες ότι είναι πρόβατο. Μην βλέπεις που κατά βάθος δεν πιστεύει. Έχει καλή ψυχή κατά βάθος.
0: Πάει, πέρασαν. Καλό μεσημέρι, δίχρονε.
3: Γεια σας, αδερφούλη μου.
0: Παρακαλώ στον επόμενο να προλάβουμε. Καλησπέρα.
4: Κύριε Σερέτη, μοναχή Νεκταρία.
0: Τι κάνετε, εσείς δύο τηλέφωνα έχετε. Κυρία Νεκταρία.
4: Δεν σας ακούω.
0: Δύο τηλέφωνα έχετε κι εσείς όπως το δίχρονο.
4: Όχι, εγώ έχω ένα τηλέφωνο.
0: Ένα.
4: Επειδή έχουμε πολύ λίγη ώρα, κύριε Σερέτη, ναι. Μόνο δώσατε λίγη ώρα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ένα μήνυμα σαν μοναχή, επειδή σιωπάει η Εκκλησία και είναι ντροπή της με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι τίποτα, αλλά φοράω ένα ράσο το οποίο ντρέπομαι πολλές φορές, αλλά αγαπώ τον Χριστό, γι' αυτό το έχω ακόμη. Και θα ήθελα ένα μήνυμα, γιατί περνάμε δύσκολα.
0: Πάμε στο μήνυμα.
4: Ορθόδοξοι χριστιανοί, αδέλφια μου, ας πέσουμε στα γόνατα, ας προσευχηθούμε στην υπέρμαχο στρατηγό, στην Παναγία του Έπου, στην Κυρία του Παντός, στη Βασίλισσα των Βασιλευόντων, να προστατεύσει και να βοηθήσει το γένος των Ορθοδόξων χριστιανών του σημερινούς καιρούς, όπως έκανε το 21 και το 40, ό,τι δύναται δια της Αγίας της Πρεσβείας προς τον Βασιλέα του Παντός να ειρηνεύσει και να ενδυναμώσει το γένος μας, να διαφυλάξει την Αγία Ορθοδοξία μας, το στρατό μας, τα παιδιά μας, να στηρίξει διαμέσου των ουρανίων αγγελικών στρατευμάτων τους θλιβωμένους χριστιανούς, να βοηθήσει να αναλάμψει πολιτεία όλου του εκκλησιαστικού και πολιτικού πολιτεύματος.
0: Ναι.
4: Βοήθησέ μας, Παναγιά, να βρεθούν άντρες άξιοι να ποιμάνουν με σύνεση και με διάκριση τα πρόβατα του Σωτήρος Χριστού. Δώσε μας, Παναγία μου, χείρα βοηθείας, ότι πτωχεύσαμε από κάθε ιδεώδη, από πίστη, από αγάπη. Το έθνος μας πάσχει. Σταματήστε τις προδοσίες πίστεως και πατρίδος. Στα χέρια σου τα Άγια αφήνουμε, Παναγία μου, τους προδότες και τους ανθέληνες. Άπλωσε τη σκέπη σου, Δέσποινα, σαν φωτεινή νεφέλη, και σκέπασε την πόλη σου. Και αγκάλιασέ την όπως αγκάλιασες το Χριστό και κάνε τη απόφυτη.
0: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μπορώ.
4: Πείτε μου, κύριε Σερέτη.
0: Πειράζει εγώ να προσεύχομαι όρθιος.
4: Κύριε Σερέτη μου, όπως θέλει κανείς, αν είναι άρρωστος και εξαπλωμένος.
0: Γιατί όχι, δεν είμαι ούτε άρρωστος, είμαι ούτε εξαπλωμένος. Είμαι, θέλω να προσεύχομαι όρθιος.
4: Ναι, πειράζει αν προσεύχεστε όρθιος.
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ.
4: Ο Θεός είναι παντού, να ξέρετε.
0: Ναι, και πειράζει ή δεν πειράζει. Εγώ θέλω όρθιος να προσεύχομαι. Δεν θέλω να προσκυνάω ούτε στα γόνατα.
4: Και αυτό είναι ευλογημένο.
0: Ευλογημένο.
4: Και κάτι πολύ λίγο, κύριε Σερέτη μου.
0: Πάμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κυρία μου. Έχω 20 δευτερόλεπτα.
4: Και ότι οι αγιορείτες σε ένα DVD μιλούν να μην πάρει κανείς την ταυτότητα για την εβραϊκή σκεραβωνιάζεται το διάβολο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, μοναχή Νεκταρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσκυνάω ή ούτε να πέφτω στα γόνατα. Όρθιος έτσι όπως είμαι, προσεύχομαι και παλεύω για το καλύτερο. Καλά, σε ρασοφόρους και σε λοιπούς δεν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αγία υπομονή που μου δίνει δύναμη, όταν το νιώσω, μπορεί. Όταν το νιώσω και όταν θέλω εγώ, δεν νομίζω να με αναγκάζει κάποιος να το κάνω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε, τραγουδάκια μας κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πηγάδια μαρμαρόχτιστα. Χρυσό, περιουσίες ολόκληρες. Κλέφτες είναι, ποινικό μητρό έχουνε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, έστειλε μήνυμα με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία της χώρας, με την οποία ζητά η εξουσία να περιορίσει την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος αποκλειστικά σε σημειακές και οριακές παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους στην ισορροπία του πολιτεύματος και χαρακτηρίζει τη σεμνότητα απέναντι στο καταστατικό χάρτη της χώρας ως ζήτημα πατριωτισμού. Ένταση σημειώνεται αυτή την ώρα στο Λευκώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθότι υπάρχει ενεργό μπλόκο σεραίων αγροτών με 6 τρακτέρ σε εξέλιξη. Οι αγρότες των σερών βρίσκονται αντιμέτωποι με αστυνομικό φράγμα στο κόμβο του Λευκώνα και η ελληνική αστυνομία απαγορεύει την κίνηση των τρακτέρ προς την Εγνατία Οδό. Η ένταση κλιμακώνεται με συμβολικούς αποκλεισμούς και επεισόδια με διερχόμενους οδηγούς, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν την κραυγή απόγνωσής τους για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη μετά το χτύπημα της Ευλογιάς. Η Γενική Συνέλευση επί του Οδοστρώματος θα καθορίσει και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Ηχηρό ράπισμα αποτελεί η στρατηγική σύμπλευση του γαλλικού κολοσσού Σαφράν με την τουρκική Μπαϊκάρ. Το γεγονός εκθέτει πολιτικά τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και τις δηλώσεις του περί ελληνογαλλικής φιλίας, ιδίως μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία που κατασκευάζει την καρδιά του Ραφάλ εξοπλίζει πλέον τα τουρκικά Μπαϊρακτάρ με υπερσύγχρονα ηλεκτροοπτικά συστήματα. Το γεγονός συμβαίνει όσο ήδη είναι γνωστό ότι η Τουρκία πρόκειται να νομοθετήσει το καλοκαίρι νομοσχέδιο με διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας. Σόρια λαθών και ανακριβιών φαίνεται να επιβαρύνουν τις δηλώσεις ποθενέσχες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Ενδεικτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας, η οικογενειακή εταιρεία Mar.ni, βιομηχανική, εμπορική, κατασκευαστική, γεωργική ΑΕ, εμφανίζεται συστηματικά με παραποιημένη επωνυμία με σκοπό να αποκρύπτεται η πλήρη ταυτότητα των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η εν λόγω επιχείρηση συνδυάζει το εμπόριο τροφίμων με δημόσιες εργολαβίες και εισπράττει κονδύλια για τη διαμόρφωση του ακινήτου, το οποίο η οικογένειά του Προέδρου νοικιάζει στο κτηματολόγιο Ηρακλείου, δημιουργώντας μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Τα επίσημα στοιχεία της Διάβγειας διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί μηδενικής επιβάρυνσης του κράτους, καθώς αποκαλύπτονται πληρωμές για εργασίες που αναβαθμίζουν την ιδιωτική περιουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δημόσιο χρήμα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται μαρές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
3: Δεν υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
4: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατή σας.
6: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πετράκη?
2: Τι να κάνουμε κύριε Σερέτη, στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά είμαστε πάλι.
6: Τι εννοείτε?
2: Έρχονται εκλογές και έχουν ενεργοποιήσει πάλι το γνωστό μοτίβο της διάσπασης του πατριωτικού χώρου, ώστε να βασιλεύουν αυτοί και να μας κάνουν τις ζωές μας κάθε μέρα και πιο δύσκολες.
6: Απίστευτο όντως. Είναι απίστευτο το πώς παραμένουν όλοι οι χώροι ενωμένοι και ενώνονται προεκλογικά και ο πατριωτικός χώρος είναι ο μόνος χώρος που προεκλογικά φέρνει τη διάσπαση.
2: Κύριε Σερέτη, όμως είναι 50 χρόνια από την... έχουν περάσει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κοινωνία, σαν πολίτες, να φτάσουμε στην ενηλικίωση. Να φτάσουμε να ξεπεράσουμε την παιδική, η βρεφική ηλικία που είμαστε και να πάμε να ψηφίσουμε με σωστά κριτήρια και με σωστή αντίληψη. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, κύριε Σερέτη. Για να θυμηθούμε τα έργα και τις ημέρες κάποιων που διεκδικούν σήμερα να σώσουν τη χώρα. Πάμε του Σαμαρά. Τον Τόνι Σαμαράς. Πρώην Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυβέρνησε τη χώρα τις εποχές των σκληρών μνημονίων με τα PSI και όλες τις πολιτικές που διάλυσαν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Αλλά πάμε ακόμα πιο πίσω. 1990, Υπουργός Εξωτερικών ανοίγει τα σύνορα. Τότε πρώτη φορά της Αλβανίας. Μετά φέρει για τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί δικό του κόμμα. Το θυμόμαστε όλοι. Την πολιτική άνοιξη.
6: Ναι.
2: Δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, διότι χάνει τη Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και κυβερνάει το Πασόκ. Μετά η πολιτική άνοιξη καταραίει, μένει στα ζήτα και τον επαναφέρει ο Καραμαλής πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύει κανείς ότι αν βγει ο Σαμαράς στη Βουλή με δικό του κόμμα και βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και με άλλο αρχηγό ειδικότερα, δεν θα είναι ο πρώτος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ένας Έλληνας που το πιστεύει αυτό το πράγμα?
6: Το λέει και ο δικός του ο Κοτάκης το ότι θα συνεργαστεί κατά πάσα πιθανότητα.
2: Είναι, θα συνεργαστεί σίγουρα. Πόσο μάλλον αν είναι και ένας άλλος αρχηγός. Εκεί είναι 100% θα ξαναγυρίσει όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατία πάλι. Δεν συνεργαστεί απλά.
6: Και ο Καραμαλής θα γυρίσει εκεί, έχει πει.
2: Βεβαίως κύριε Σερέ, μα το έχει ξανακάνει. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έφυγε την Δημοκρατία. Όταν βγήκε ο Σαμαράς αρχηγός, έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία και έλεγε απίστευτα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, για ένα κόμμα που είναι παράνομο, που χρωστάει τόσα λεφτά και πρέπει να κλείσει και. Και μετά ξαναγύρισε πάλι πίσω στη Δημοκρατία. Πάμε στο Νέο του Κασιδιάρη. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι παράνομη και άδικη η φυλάκιση του Κασιδιάρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
6: Γενικά της Χρυσής Αυγής, να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Γιατί εδώ πέρα έχει γίνει προσωποκεντρικό όλο αυτό.
2: Σωστό.
6: Δεν πήγε φυλακή μόνο ο Κασιδιάρης.
2: Σωστό.
6: Αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρχικά δεν ήταν ο Κασιδιάρης, ήταν ο Μιχαλολιάκος.
2: Ναι.
6: Μπήκε ο Μιχαλολιάκος, μπήκε ο Λάγος, μπήκε ο Κασιδιάρης, μπήκαν πολλοί άνθρωποι μέσα.
2: Τι γυναίκα τώρα του Κασιδιάρη?
6: Ένα,
2: του
6: και η γυναίκα. Ένα λεπτό, κύριε Πετράκη. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το ότι ισχύουν και υπάρχουν αλήθειες σε κάποια που αναφέρονται. Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, που έχω δει και φωτογραφίες, έχω δει και κάποιες καταστάσεις, παλαιότερα υπήρχε ο νεοναζισμός σαν μορφή μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα. Η συγκεκριμένο Μιχαλολιάκος, αν πατήσει κάποιος Μιχαλολιάκος, θα βγάλει φωτογραφία που χαιρετάει ναζιστικά και από πίσω του έχει το σύμβολο του ναζισμού. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
2: Δεν υπήρχε πράξη σαν ιδεολογία. Ήταν η κυρία ιδεολογία του κόμματος αυτού, του σχηματισμού αυτού της. Αυτή τη Χρυσή Αυγή τέλος πάντων. Και ένας από τους λόγους που ποτέ εγώ δεν ταυτίστηκα με τη Χρυσή Αυγή, παρόλο που είμαι πατριώτης, πραγματικός πατριώτης, ήταν αυτός ο λόγος.
6: Συμφωνώ και εγώ για αυτό το λόγο δεν είχα ποτέ καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή.
2: Καμία απολύτως. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ όταν οι προγόνοι μου θυσιάστηκαν τους Ναζί με ένα κόμμα που πιστεύει στον νεοναζισμό.
6: Συμφωνώ.
2: Ο Κασιδιάς λοιπόν φυλακίζεται, πέρα τη Χρυσή Αυγή, στις προηγούμενες εκλογές παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι και στηρίζει ένα μόνο παρτιάτες. Είδαμε όλοι τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, ποιοι ήταν οι Σπαρτιάτες. Εδώ προχθές οι ανεξάρτητοι κατά τα άλλα βουλευτές τους ψηφίσανε ο ένας συγκεκριμένα ενάντια σε όλες τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Δημοκρατίας. Και τώρα, ενώ δεν έχει δικαίωμα, και απορώ πως δεν θα κατέβει βουλευτής, καθώς δεν έχει δικαίωμα, όπως δεν έχω και εγώ δικαίωμα. Διακληματική οργάνωση είναι δικασμένος αυτός, διακληματική οργάνωση είμαι και εγώ δικασμένος. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Ουτσενάχα δεν θα κατέβαινα, αλλά σας λέω δεν έχω. Που έχω πει 15 δικηγόροι.
6: Δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς πώς πάει το νομοσχέδιο, να σας πω την αλήθεια, και έχουμε μπερδευτεί αρκετά. Εγώ που πάτησα, ας πούμε, και έψαξα λίγο τους νόμους, λέει το ότι για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος, θα πρέπει να πάρει απόφαση ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, τι να σας πω τώρα, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, χωρίς να γνωρίζω, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι θα δώσει αυτή την άδεια.
2: Αν θέλει να τη δώσει, μην είστε τόσο σίγουρος.
6: Άμα τη δώσει, τότε μετά με αλλάζει το παιχνίδι.
2: Και λέει λοιπόν τώρα, αντί να κάνει ένα κάλεσμα σαν πατριωτική φωνή ο Κασιδιάρης τη συσπήρωση του πατριωτικού χώρου και να αφήσουμε τους 15 κομματικούς σχηματισμούς ώστε να μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να ενωθεί και να διεκδικήσει και την, την κυβέρνηση της τόπου, παίζει πάλι το παιχνίδι της διάσπασης. Κουράστηκα, κύριε Σερέτη, με τον Έλληνα πολίτη που το τρώει αμάσιτο αυτό κάθε φορά στις εκλογές.
6: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είναι ενωμένος. Χρειάζεται την ενότητα. Βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερο αύριο για τη χώρα, το λαό, το έθνος και τα νέες γενιές που έρχονται.
6: Και στη συγκεκριμένη φάση κιόλας, αυτό έλεγα την πρώτη, που είναι τόσο κρίσιμα τα ζητήματα που χρειάζεται η πατριωτική φωνή. Διότι οι Τούρκοι έχουν πάρει όχι αέρα. Διεκδικούν εθνική κυριαρχία και αντί για να δούμε εδώ πέρα, ας πούμε, έναν πόλο γενική συσπήρωση των πατριωτών και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αφήνουμε πίσω τους εγωισμούς και βγαίνουμε μπροστά ενωμένοι και λέμε ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι ξέρετε κάτι, η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή τη στιγμή. Απέχει η πατριωτική φωνή γιατί... Γιατί προτιμάνε να σφάζονται μεταξύ τους.
2: Διέρε και βασίλευε.
6: Αυτή είναι η ομοία αλήθεια και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι έτσι.
2: Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά του πατριωτικού χώρου. Δεν μπορούμε να το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί σας είπα, έχει γίνει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έρχονται εκλογές υπάρχει τη διάσπαση. Είναι το συγκεκριμένο γνωστό του μοτίβο. Και το εφαρμόζουν ακόμα μια φορά από τώρα.
6: Αυτό εξυπηρετεί μέχρι αηδία στο Μητσοτάκη.
2: Μα βεβαίως. Όλα εξυπηρετούν το Μητσοτάκη που γίνεται στη χώρα. Όλα.
6: Πραγματικά.
2: Όλα. Η αριστερά είναι διασταλμένη από μόνη της. Έτσι κι αλλιώς μας έδειξε το πρόσωπό της πραγματικό η αριστερά όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας. Μας το έδειξε. Τι άλλο να μας δείξει. Το ξεπερνούμε τη Μακεδονία. Το δημοψήφισμα, την προδοσία του ελληνικού λαού που με θάρρος, όλη τη γενναιότητα. Πήγε κόντρα σε όλους και σε όλα και ψήφισε ένα 67% αν θυμάμαι καλά. Όχι, και το έκανε σε μία νυχτή ο Τσίπρας. Το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το έκανε κανένα σπίτι σε χέρια διοκτήτη με τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και πολλά άλλα που μπορούμε 5 εκπομπές να τα λέμε αυτά που κάνει Τσίπρας. Και τώρα όλοι έρχονται πίσω να κάνουν τι. Δεν φτιάχνεις ένα νέο σπίτι με παλιά υλικά και ρεστερέτη.
6: Είναι πάρα πολύ θλιβερό, ξέρετε γιατί, κύριε Πετράκη, γιατί εγώ αναγνωρίζω. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που δεν πολιτεύονται. Αρχικά το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν έχουμε καμία σχέση. Ωραία, ούτε υποψήφοι είμαστε ούτε τίποτα. Αλλά παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι θα φέρουν νόμο τον Ιούνιο, που θα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πάει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, και δεν ασχολούνται ενεργά με αυτό το πράγμα όλοι. Όλοι. Και βλέπουμε να μιλάνε για άλλα ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πετράκη, συγγνώμη που το λέω έτσι και πραγματικά είναι πάρα πολύ πυρό, το ότι το έχουν αποδεχθεί κιόλας.
2: Να σου πω κάτι. Να τα πάρουμε μετά από ένα αλλιώς. Μας ήσαν εμείς, λέμε, ένας επιστημονικής φαντασίας, στη θέση των Τουρκών, έχοντας απέναντί τους αυτή την δουλοπρεπή κυβέρνηση, την πρωτοδοτική κυβέρνηση, αργήθηκε να τα κάνουν αυτά, κύριε Σερέτη, Τούρκοι. Έχουν αργήσει. Νωρίτερα πρέπει να τα είχαν κάνει, αφού. Στην ζωή φαίνεται όταν σκύβεις, δίνεις εσύ το δίκαιο μας να ανέβεις την πλάτη σου. Εμείς είμαστε σκυφτούλιδες. Η κυβέρνηση μας είναι σκυφτούλιδες.
6: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
2: Α, λοιπόν έχουν αργήσει οι Τούρκοι, πάλι καλά που έχουν αργήσει. Κανονικά. Πρέπει να είχαν πάρει όλα με αυτούς που έχουμε. Τι να πούμε άλλο για αυτό το πράγμα. Και εμείς τσακωνόμαστε για το τι γίνεται στο Survivor, για το τι γίνεται στο ένα, στο άλλο, ασχολούμαστε και ασχολούμαστε μόνο αυτά. Πραγματικά δεν μας φταίει κανείς, κύριε Σερέτη. Δεν μας φταίει κανείς. Η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας και θα συμβεί και από εδώ και πέρα είμαστε εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Θα το καταλάβουμε αυτό.
6: Ναι, επειδή αναφέρατε όμως για τη διάσπαση στον πατριωτικό χώρο, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
2: Βεβαίως.
6: Τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα έχει ο πατριωτικός χώρος αν οι Έλληνες πατριώτες, αφήνω εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς και αφήνω και τα κόμματα και τα αφήνω όλα αυτά. Γιατί να σας πω κάτι. Το πραγματικό κοινό του πατριωτικού χώρου. Δεν είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία ηγούνται σε κάποια κόμματα ή σε κάποιες παρατάξεις. το πραγματικό κοινό είναι οι Έλληνες πατριώτες. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα.
2: Η ιδεολογία είναι, όχι τα προστά.
6: Πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι έχουν αυτοί οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι?
2: Πάνω από 20-25%.
6: Και εγώ εκεί λέω, ένα 25% το έχουμε για πλάκα, πιστεύω.
2: Για πλάκα, κύριε Σέτη, γιατί αμέσως.
6: Για πλάκα.
2: Και πολλοί άνθρωποι που αντιδράνε τώρα γιατί απογοητεύονται από τη διάσπαση και αυτό που γίνεται και δεν στηρίζουν κανένα, θα γίνουν έτοιμοι υποστηριχτές και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις για την άνοδο του πατριωτικού χώρου, ενός σοβαρού πατριωτικού χώρου. Και έτσι θα διοικήσει και θα πάρει την κυβέρνηση της χώρας, ο πατριωτικός χώρος. Αλλά μόνο με την ένωση που πάτηκε εσείς πριν. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Μέγα Ναπολέοντας είχε πει μια σοφία, μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Σερέτη. Είχε πει ότι η βλακεία στην πολιτική δεν είναι μειονέκτημα.
6: Σωστό. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Στην προκειμένη φάση, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει κόμμα ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, έκανε μια ανακοίνωση, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ το ότι μπορεί και να μπλοφάρει. Δεν το γνωρίζω. Αλλά διάβασα σίγουρα, σας το λέω κύριε Πετράκη αυτό, γιατί έψαξα, γιατί είχε αναφερθεί παλαιότερα. Ένας καλεσμένος και είχε πει ότι δεν έχει πολιτικά δικαιώματα.

0: δικαίωμα.
1: Όχι, γιατί μπορούν να πει 15 μεγαλοδικηγόρο τη χώρα, του Νικολόγη.
0: Τότε προφανώς με τον ίδιο νόμο ισχύγατε. Και σας λέω, εγώ διάβασα, έψαξα και διάβασα το ότι περνάει το ζήτημα αυτό ξανά από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, κύριε Πετράκη, άμα εσείς επιλέξετε να κατέβετε στην πολιτική, θέτετε την υποψηφιότητα, κάνετε ένα αίτημα.
1: Όχι, υποψηφιότητα ήταν από τον Πάγο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άμα δεχθεί ο Άριος Πάγος, μπορείτε να κατέβετε υποψήφιος. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου ότι λειτουργεί με αυτά που διάβασα.
1: Όχι, έχω σκοπό, ούτε θα δεχόταν ποτέ.
0: Όχι, φέρνω σαν παράδειγμα,
1: ναι,
0: επειδή.
1: Κατάλαβα, τι
0: έχετε παρομοιάσει την κατάσταση.
1: Εγώ ούτε θα δεχόταν ένα Πάγο, ούτε έχω αυτό το σκοπό. Τώρα, αν του βγει καθιδιάρ δεχτεί. Αυτό εμένα προσωπικά θα γεννήσει στο μυαλό μου πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που είναι ήδη. Πώς γίνεται αυτή τη φορά να δεχτεί ενώ τις προηγούμενες.
0: Θέλει πολιτική, θέλει στρατηγική. Θέλει στρατηγική.
1: Τα πάντα στη ζωή θέλω στρατηγική, πόσο μάλλον είναι πολιτική.
0: Θέλει στρατηγική η πολιτική. Δηλαδή είναι κρίμα, το λέω έτσι ομά, είναι κρίμα ο πατριωτικός χώρος να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Είναι κρίμα. Γιατί βλέπω ότι τώρα, παράδειγμα, δείτε πόσο αστραπιαία αντιδρούν αυτοί οι δίθεν αριστεροί. Νέα αριστερά, Αχτσιόγλου Χαρίτσης. Φύγανε. Το διαλύσανε το μαγαζί. Σου λέει, δεν έχουμε ελπίδα. Δεν έχουμε μέλλον, ρε φίλε. Έχουμε ένα 2%, σου λέει. Σπάμε, φεύγουμε. Έχουμε απ' την άλλη το κόμμα Νίκη. Το κόμμα Νίκη δεν κάνει κάτι παρόμοιο. Είναι πιο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι υποστηρίζουν, ας πούμε, τον πατριωτισμό.
1: Είναι πιο εγωιστές οι αριστεροί, είναι απλά πιο πιόνια.
0: Και μπορεί και πιο πιόνια, ναι.
1: Δεν πιστεύω στους εγωιστές. Πραγματικά δεν πιστεύω. Γιατί ο εγωισμός. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εγωισμό. Ο εγωισμός του πατριώτη είναι για το καλό του πατριωτικού χώρου. Δεν είναι για το προσωπικό του καλό. Όταν θέλουμε να είμαστε κάποιος πατριώτης. Οι εγωισμοί αυτά είναι άλλων ιδεολογιών, όχι του πατριωτικού χώρου.
0: Μα δεν χωράει ο εγωισμός στην πολιτική πρώτα απ' όλα.
1: Πρώτα μάλλον όταν λες πως είσαι πατριώτης.
0: Μα βέβαια, άμα είσαι πραγματικά πατριώτης, δεν χωράνε εγωισμοί. Κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα.
1: Άρα όποιος δεν κάνει ότι είναι καλύτερο για την Ελλάδα και για το λαό και για τον τόπο αυτόν, δεν είναι πατριώτης, είναι πιόνι.
0: Ναι, κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι πολύ σωστό. Αρχικά, ο πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του. Αυτός είναι ο γνήσιος πατριώτης. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν για μένα προσωπικές διαμάχες ή προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θέλετε να μαλώσετε μεταξύ σας. Πήγαινε μαλώστε. Εδώ πέρα δεν έχει όμως να κάνει με το ποιος θα μαλώσει μεταξύ του. Εδώ πέρα έχει να κάνει για το μέλλον της Ελλάδας, το τι θα κάνετε. Μπορεί να μην χωνεύεστε, μην χωνεύεστε. Δεν μας απασχολεί εμάς άμα χωνεύεστε ή δεν χωνεύεστε. Πρόβλημά σας. Δεν γίνεται όμως να παίρνετε μαζί σας το μέλλον της Ελλάδας γιατί είστε εγωιστές.
1: Να καπηλεύονται μια ιδεολογία τόσο σημαντική, τόσο ιερή όπως τον πατριωτισμό. Και να μάσουν αυτή τη ιδεολογία, αυτοί να παίρνουν τα δικά τους πολιτικά και προσωπικά παιχνίδια. Όχι, είναι λεϊνό αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη.
0: Ένας ακροατής συμπληρώνει, γιατί έχουμε παράλληλα και ζήτηση με το. Και λέει, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ο Κασιδιάρης, γι' αυτό μπορεί να απολυτευτεί. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά, να σας πω την αλήθεια, παιδιά.
1: Δεν έχει επαναφανθεί ακόμα όριος πάγος.
0: Δεν έχει αποφανθεί ακόμα ο Άριος Πάγος, είπατε.
1: Ναι, αφού το απαιτεί ότι τελείωσε πρόσφατα. Δεν έχει μπορεί να έχει αποφανθεί.
0: Άρα γι' αυτό το λέω, αυτή είναι η διαφορά με τη δική σας περίπτωση, κύριε.
1: Δεν ξέρω αν έχει προσφύγει όμως στον Άριο Πάγο ήδη. Γιατί αν δεν προσφύγει.
0: Δεν έχω ιδέα από νομικά τώρα.
1: Έχω ξέρω πολύ καλά τα νομικά. Και εσύ έχει δίκιο χρωματίσει αυτό που λέει με συγχαρητήρια. Απλά δεν γνωρίζω αν έχει προσφύγει.
0: Δεν γνωρίζω ούτε εγώ τι ισχύει τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα μας δεν είναι αν θα πολιτευτεί ή δεν θα πολιτευτεί. Ας πολιτευτεί, αν μπορεί να πολιτευτεί, ας πολιτευτεί.
1: Αν όμως όπως λέει ο Γραφτής, πολύ σωστά αυτό, θα ήταν όμως. Θα μπορούσε να είναι και αρχηγός κόμματος, αφού δεν έχει αποφανθεί ο Άριος Πάγος ακόμα. Γιατί να είναι μόνο να μπορεί να κάνει διαβουλευτής, αλλά δεν μπορεί να διευθύνει κόμμα. Γιατί.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ο νόμος
1: Βορύδη. Αφού δεν έχει τελεσυνδικήσει, πρέπει να έχει δικαίωμα και για όλα, όχι μόνο επιμέρους πράγματα.
0: Υπάρχει όμως και ο νόμος Βορύδη. Ξαναλέω.
1: Ο νόμος Βορύδη τα κάνει αυτά, ναι. Η τροπολογία Βορύδη, όχι νόμος. Ακριβώς.
0: Όχι, νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες.
1: Ναι, τέλος πάντων, μην παίρνουμε σε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Υπάρχει αυτός ο εκλογικός αποκλεισμός των κομμάτων που διευθύνονται από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: αλλά όταν όμως δεν έχει τελεσυνδικήσει, ακόμα εκκρεμεί το δικαίωμα της αυτοδότητας. Άλλος.
0: Περίεργο, αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ακριβώς τι συμβαίνει. Όπως και να έχει όμως, καλός ή κακός, ο πατριωτικός χώρος θα έπρεπε να έχει ένα στόχο. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για πολιτικούς αρχηγούς, δεν μιλάω για κόμματα.
1: Δεν μιλάω για πρόσωπα.
0: Δεν μιλάμε για πρόσωπα. Μιλάμε για τους Έλληνες πατριώτες που εύκολα πέφτουν σε παγίδες, που εύκολα κατευθύνονται σε σημεία τα οποία δεν φέρνουν λύση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχω επεξεργαστεί ακριβώς τι συμβαίνει και βλέπω ότι την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, ξαναλέω κύριε Πετράκη, είναι ενωμένη, το Πασόκ ενωμένο, η αριστερά, δίθεν αριστερά, η κόκκινη αυτή, Τσίπρες, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Φάμελος, όλοι αυτοί πάνε να ενωθούνε, ο πατριωτικός χώρος πάλι είναι 10 κομμάτια.
1: Ο Τσίπρας που είπατε πριν, κύριε Σερέτη, είναι το καλύτερο χαρτί στα χέρια του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, η συσπήρωση. Πληρώνει πολύ τους δεξιούς και καλά τους κοντιθούμενους δεξιούς ο Τσίπρας. Γιατί μας είπε το αφήγημα, τι θέλει, τον Τσίπρα να ξανάρθει.
0: Ναι, πιθανόν.
1: Αν και να από τον Τσίπρα, δεν πάω καλύτερα εκεί πέρα. Ε?
0: Ναι, ξέρετε τώρα
1: το δίπολο.
0: Πριν πάμε στον Τσίπρα, κύριε Πετράκη, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Τι. Θα πατήσω λίγο. Περιμένετε ένα λεπτό να δούμε τι ποσοστά, γιατί δεν τα θυμάμαι. Εκλογές εθνικές 2023. Γιατί θέλω να δω λίγο τις εκλογές, στις εκλογές του 2023, τι ποσοστά πήραν τα πατριωτικά κόμματα, σε πόσα κομμάτια σπάσαμε. Τα βρήκα. Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, για να δω. Είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. 5,4. Ιούνιος, όχι το Μάιο. Περίμενε λίγο ένα λεπτό, ναι, ωραία, εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Πάλι, προεκλογικά, του 2023, δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες μέσα σε 2 εβδομάδες, αυτό το θυμάμαι. Μέσα σε 2 εβδομάδες δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες.
1: Νίκη.
0: Η ελληνική λύση, η νίκη. Ποιον άλλο να βάλουμε, έχει εδώ έναν πατριωτικό συνασπισμό, έχει εδώ πέρα...
1: Έχει μια δεκαπενταριά κόμματα.
0: Έχει μια δεκαπενταριά κόμματα εδώ πέρα, Ελλήνων Συνέλευσης, έχει εδώ, χαμός γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που μπήκαν στη Βουλή. Ωραία. Οι Σπαρτιάτες πήραν 4,68%. Φυσικά δεν πήραν 4,68% γιατί άρεσε στον κόσμο Στίγκας. Ε, μην τα λέμε τώρα τρέλες.
1: Κασιδιάρης το
0: ναι, εντάξει, τώρα εδώ λέμε την αλήθεια. Ο Κασιδιάρης στήριξε Σπαρτιάτες. Τελεία και παύλα. Ναι, ό,τι. Όσο και να θέλουν να αλλάξουν το αφήγημα, εδώ λέμε αλήθειες. Γιατί ο Στίγκας δεν θα έπαιρνε ούτε 0,5%. Μην λέμε τρέλες. 4,68% έχει λοιπόν το κόμμα Σπαρτιάτες. 4,5% έχει η ελληνική λύση. Κόμμα Νίκη. Ένα λεπτό να το βρω. Πού είναι η Νίκη? Δεν είναι η Νίκη.
1: 12-13% αν πάρουν δύο στα κόμματα.
0: Ανά το δημοκρατικό, ναι. 3,7%.
1: 12-13%.
0: 14% σχεδόν.
1: Σχεδόν.
0: 14% θα είχε.
1: Δεν θα είχε χέρι σε 14%. Θα κάνετε λάθος.
0: Θα είχε και την επιρροή, θα αρχόντουσα. 20%.
1: 20% θα είχε, γιατί η σύγκριση φέρνει περισσότερο κόσμο.
0: Βέβαια, 20% θα είχε ο πατριωτικός χώρος.
1: Τώρα θα είχε πάνω από 25-30% σήμερα με τα πράγματα που γίνει αυτήν την τετραετία στη χώρα, την τριετία.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά θα μιλούσαμε τώρα, δεν θα υπήρχαν.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση θα ήταν, έτσι όπως το λέτε.
1: Και αύριο κυβέρνηση.
0: Με αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου που είχε 20%, κύριε Πετράκη, σήμερα αυτά με τους Τούρκους δεν θα περνούσανε.
1: Δεν θα περνούσανε και αύριο σε εκλογές μεθαύριο που το γίνουν θα ήταν κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Θα το καταλάβουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Θα το καταλάβουν όλοι αυτό. Αυτό εξυπηρετεί λοιπόν η διάσπαση. Το 4, το 3, το 5, την απογοήτευση σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου, σοβαρού κόσμου, πατριωτικού, σοβαρού κόσμου, οι οποίοι απογοητεύονται από τη διάσπαση και τα πολιτικά παιδιά που παίζουν και δεν πάνε κάτι να ψηφίσουν.
0: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που απογοητεύονται από τη διάσπαση και δεν πάνε να ψηφίσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί όντως με αξιωματική αντιπολίτευση ένα πατριωτικό κόμμα δεν θα περνούσαν αυτά με τίποτα. Με τίποτα.
1: Το σημαντικότερο, κύριε Σερέτη, είναι ότι η αξιωματική πολίτευση είναι ενδυνάμει και όχι κυβέρνηση.
0: Και κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι.
1: Α, ήταν τώρα, σε επόμενες εκλογές θα ήταν αυτά που έχουν γίνει.
0: Εννοείται ότι θα.
1: Με όλα αυτά, με τα τέμπη, με τον ΠΚΠ, με τις υποκλοπές, με τον ανάκαμψη και με όλα που έρχονται, θα ήταν η κυβέρνηση αύριο στις εκλογές. Τώρα
0: θα μιλάμε πάνω από
1: 30%.
0: Υπερισχύει ο εγωισμός.
1: Δεν υπερισχύει ο εγωισμός. Υπερισχύει το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι στους πλάτες του πατριωτικού χώρου. Εγώ δεν πιστεύω στον εγωισμό απλώς. Πιστεύω ότι είναι καθοδηγούμενοι.
0: Πιστεύετε ότι είναι καθοδηγούμενοι, έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν ταιριάζει ο εγωισμός με τον πατριωτικό χώρο. Όταν κινδυνεύει ο λαός και η χώρα.
0: Και σίγουρα το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
1: Οι πατριώτες, κύριε Σερέτη, έχουν θυσιάσει τις ζωές τους. Όχι τις καρέκλες απλά που θυσιάζουν αυτοί.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι ο πατριώτης, θυσιάζει τη ζωή του.
0: Αυτός που αφήνει πίσω τον εγωισμό, κύριε Πετράκη, και βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα είναι ο γνήσιος.
1: Δεν είναι πατριώτες.
0: Εγώ εδώ πέρα όμως βλέπω και σε άλλες χώρες που έχουν γίνει παρόμοιες προσπάθειες από το σύστημα να λοβοτομήσουν, να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο και δεν τους πέρασε. Και φέρνω και ένα παράδειγμα στην Ιταλία, του Σαλβίνι με τη Μελώνη.
1: Βεβαίως.
0: Σαλβίνι Μελώνη. Να το γνωστό παράδειγμα.
1: Κύριε Σαρετή.
0: Και το ίδιο και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία 25% φτάσανε στον πατριωτικό χώρο. Γιατί βάλανε πάνω απ' όλα τις ανάγκες και όχι τον εγωισμό.
1: Το κακό για εσένα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Και όσο περνάει, κάθε μέρα περνάει, τόσο γίνεται πιο τελειώνει η πλευσίδρα. Όταν το καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν πολίτες, σαν λαός, πόσο ανάγκη ήταν ο πατριωτικός χώρος και να γίνει κυβέρνηση ώστε να γλιτώσει η χώρα και να πάει σε ένα καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές ειδικότερα, θα είναι αργά. Δεν θα σημαίνει τίποτα όρθιο και τίποτα ελληνικό ώστε ο πατριωτικός χώρος να υπερασπιστεί. Θα τα έχουν δώσει όλα. Πού τα έχουν δώσει τα περισσότερα. Ήδη, όπως έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές, πολύ εύστοχα είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα βγει πατριωτική, τα ελέγχουν όλα αυτή την ενέργεια, το νερό, το ρεύμα, το τραπεζικό σύστημα, όλα είναι ελεγχόμενα από το τωρινό καθεστώς. Άρα θα είναι όμοιρη και μια κυβέρνηση στα χέρια όταν δεν ελέγχει τίποτα τη χώρα.
0: Και ξέρετε
1: όσο
0: τι γίνεται.
1: Μάλλον, πείτε μου.
0: Ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Γράφει ένας εδώ πέρα, ρε, το Sky διαφήμισε, λέει.
1: Την ανακοίνωση.
0: Ναι, βλέπετε όμως ότι το σύστημα μετά τι κάνει. Βγαίνει, ας πούμε, ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Ωραία, βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Και το σύστημα αυτόματα αξιοποιεί αυτή τη δήλωση. Βγαίνει το Sky και τον διαφημίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτή τη δήλωση και τι κάνουνε. Χτυπάνε ισχυρά τον πατριωτικό χώρο, φέρνουν την αναστάτωση και τη διάσπαση σε δευτερόλεπτα.
1: Τι φταίει, κύριε Σέντερ.
0: Σε δευτερόλεπτα.
1: Τι φταίει. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, χρειάζεται να αναλύσετε εσείς, εγώ ή ο καθένας μας, πράγματι καταστάσεις. Δεν έχει νοημοσύνη, δεν έχει αντίληψη ο Έλληνας πολίτης, ο πατριώτης Έλληνας πολίτης, όταν βλέπει το Sky. Το Sky, το κανάλι του Παναγάνου.

0: το δούμε και αυτό. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του τόπου και του αντικού χώρου, που αυτά τα δύο πάνε μαζί, ο Ηλίας Κασιδιάρης, να μην το κάνει αυτή τη φορά το λάθος.
1: Και επειδή μου λένε να ζητήσω, έχω ζητήσει συνέντευξη. Έχω πάρει τηλέφωνο και έχω πει ο Κασιδιάρης να βγει για συνέντευξη και δεν έχει βγει. Εγώ το έχω πει αυτό.
0: Επειδή με ρωτάνε,
1: άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Σε πήρε ο Σερέτης τηλέφωνο και σε είπε να κάνετε συνέντευξη. Να σας δώσει την απάντηση. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Ρώτα τον. Ο Σερέτης ζήτησε συνέντευξη. Ρώτα τον να σου απαντήσει.
0: Γιατί εγώ σε πολλές φορές έχω ακούσει ότι ζητάτε τη συνέντευξη με Κασιδιάρη. Έπρεπε κατευθείαν να έχει δώσει.
1: Ρώτα τον. Εσύ που με στέλνεις τα μηνύματα, ρώτα τον. Και θέλω να μου απαντήσεις όμως από Δευτέρα που θα ξανακάνω εκπομπές. Τι σου απάντησε. Γιατί εγώ πραγματικά αγωνίζομαι. Δεν λέω ψέματα, να το ξέρεις εσύ που στέλνεις μηνύματα. Ρώτα και έλα μετά να με ξαναρωτήσεις. Οκ. Έχουμε το οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα λίγο για τους Τούρκους, κύριε Πετράκη. Ο πατριωτικός χώρος όντως έχει διασπαστεί, το είπαμε. Θέλω όμως να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Θυμάστε που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θέλει να αφοπλίσει την Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Λέτε ότι παίζει ρόλο τώρα το ότι οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι τα 3/4 λέει της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία. Και γιατί λένε τα 3/4? Γιατί στο 1/4 έχει αμερικάνικη βάση.
0: Βεβαίως. Τα αμερικάνικη βάση δεν ακουμπάνε, τα υπόλοιπα θέλουν για αυτή. Το ίδιο τους κάνει στην Κρήτη και το Χρυσοχοΐδη των Τούρκων. Το ίδιο τους κάνει. Η Κρήτη, κύριε Σερέτη, δεν μπορεί να αφοπλιστεί. Μια φορά έγινε το έγκλημα και αφοπλίστηκε η Κρήτη και τη βρήκαν οι Γερμανοί να λείπουν οι άντρες στον πόλεμο τότε πάνω, είχαν γυρίσει ακόμα και ο λαός ο υπόλοιπος στα γυναικόπαιδα και γέρνα μην έχουν όπλα και πολεμήσαν με τζουγκράνες, με κατσούνες που λέμε στην Κρήτη και με ξύλα και με πέτρες. Αυτή φορά δεν θα ξαναγίνει το έγκλημα αυτό. Να αφοπλιστεί η Κρήτη. Και δεν το λέω. Είναι ένα έτοιμο χιλιάδες χρόνια αυτό στην Κρήτη. Περνάει από γενιά σε γενιά, από παππούς σε γόνι και πάει λέγοντας. Τα όπλα, δεν είναι βέβαια για να σκοτώνομαστε μεταξύ μας, αλλά αυτά θα γινότανε γιατί είναι παραπληροφόρηση. Δολοφονίες γίνονται στον κόσμο και Κρήτη, θα το είχα πει σε μια εκπομπή παλιότερα, ότι προκαλώ ποιον θέλει να δει τα στατιστικά δολοφονιών της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι ότι έχει αυτά τα χαμηλότερα ποσοστά. Στη χώρα, δολοφονιών, η Κρήτη. Απλά στην Κρήτη σηκώνει ντόρο δεν γίνεται κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στοχοποιείται τόσο πολύ Κρήτη για όλα. Η Κρήτη έχει πρωτοσταθεί και ακόμα και σήμερα πρωτοσταθεί στο οτιδήποτε πατριωτικό και εθνικό γίνεται στη χώρα.
1: Έχει δύο όψεις η Κρήτη. Εγώ ξέρετε ότι με τους κριτικούς τα πάω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ
0: πολύ καλά, το ξέρω.
1: Ότι την αγαπάω την Κρήτη.
0: Γενικά οι Μακεδόνες με την Κρήτη έχουμε ένα δέσιμο χιλιάδων ετών.
1: Είναι παλικάρια, είναι γνήσιοι, είναι αληθινοί. Αλλά υπάρχουν και δύο όψεις όπως σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
0: Γιατί σε όλο τον κόσμο,
1: σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Είναι απίστευτο αρχικά το ότι έχει στις εκλογές βάφτηκε όλη η Ελλάδα μπλε πέρα από ένα Δήμο πάνω εκεί πέρα στη Θράκη. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Ενεργοποίησανε το ΠΚΕΠΕ, το ένα, το άλλο.
1: Τώρα κατεβαίνουν, μου λένε κιόλας ότι έχουν κατεβάσει αρκετούς αστυνομικούς στους δρόμους για να γράφουν το καλοκαίρι. Γιατί όμως για να γράφουν οι αστυνομικοί το καλοκαίρι όλους τους Έλληνες πολίτες, για να ζητάνε ρουσφέτια.
0: Κύριε Σερέτη, εδώ πέρα η Κρήτη αυτή τη στιγμή πάει να γίνει εμπόλεμη ζώνη αστυνομοκρατούμενη. Παντού αστυνομία. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ αστυνομία. Κάνει τη δουλειά της. Αλλά να την κάνει σωστά τη δουλειά της.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω το ότι βλέπουμε ότι σταδιακά, όπως και όλα τα άλλα σκάνδαλα, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, προσπερνάμε καταστάσεις, μέσα μας ριζώνει η συνήθεια και η άποψη το ότι δεν θα βρεθεί το δίκιο μας και κάπως έτσι αχνοσβήνουνε τα τέμπη, όπως έσβησα και το μάτι, αχνοσβήνει το σκάνδαλο των υποκλοπών και συζητάνε άλλα πράγματα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και προχωράμε έχοντας στο παρελθόν μνήμες από τέτοιου είδους σκάνδαλα, όπως ήταν φυσικά και η Siemens, Novartis και έχουμε αναλαμβάνει πάρα
0: είναι
1: πολλά.
0: Είναι το μοτίβο του Τσερσερέ.
1: Ναι, είναι αυτό το μοτίβο.
0: Σε όλα έχουν μοτίβα. Προκαλώ τον κόσμο σε ό,τι συμβαίνει, μα ό,τι σκάνδαλα με εκλογές. Το ένα άλλο. Είναι τα ίδια μοτίβα κάθε φορά. Δεν αλλάζουν τα μοτίβα τους. Είναι συγκεκριμένα. Ενεργοποιούν το πρωτόκολλο του τάδε μοτίβου τώρα. Για αυτό το θέμα. Το πρωτόκολλο για το μοτίβο των εκλογών, το πρωτόκολλο για τα σκάνδαλα. Οι υποκλοπές. Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη. Όποιος διαβάσει την κατάθεση που έδωσε στον εισαγγελέα πριν δύο χρόνια, αποπέμπει κάτι δίνει ότι δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν τα λέει αυτά για να καλύψει κανέναν. Και βγαίνει τώρα και μας το πέσει σαν άλλος παπαφλέσας, Γρηγόρης, ότι έωσε την παράταξη τη χώρα. Από ποιον έωσε την παράταξη?

0: μου, θεωρώ ότι η χώρα δεν μας λέει. Και να σας πω και κάτι. Και δεν έκανε μήνυση στο Λαμπράνο, τον κουμπάρο του, που μέσω αυτού σταλθήκαν, όπως λέει, από το κινητό του τα μηνύματα και όχι από τον ίδιο. Εσείς δεν θα κάνατε μήνυση αν εγώ από το κινητό, χρησιμοποιούσα από το αρμό του κινητού σας και έστελα μολυσμένα μηνύματα με τον ιό του πρέσβη Ντορσέ, βουλευτές, υπουργούς και συνεργάτες σας. Δεν θα μου κάνετε μήνυση, εσείς ρέτη.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Το ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί όταν λες ότι εγώ πήγα να καλύψω.
0: Συγγνώμη, τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, άρα εφόσον κατηγορεί τον Πρωθυπουργό με έναν έμεσο τρόπο, θα πρέπει και ο Πρωθυπουργός να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά.
0: Το πρόβλημα είναι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Έτσι, δεν απάντησε, δεν απάντησε κύριε Πετράκη τώρα να λέει ο Πρωθυπουργός δεν ήξερα, δεν γνώριζα.
0: Δεν απάντησε βέβαια. Απάντησε σίγουρα δεν απάντησε.
1: Τι είναι, να πούμε κανένα παιδάκι, Πρωθυπουργός της χώρας είναι αν δεν γνώριζε, είναι ανίκανος.
0: Εγώ την Πέμπτη έχω το δικαστήριο. Και το παράξενο κύριε Σερέτη είναι ότι εκδικάζω το αγωγή πρώτα, και όχι το ποινικό. Στην αγωγή, ξέρετε, εμένα μου δένει τα χέρια στο κομμάτι ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στη ΣΥΑ. Διότι αν τα δώσω παραπάνω στη ΣΥΑ στην αγωγή, μέχρι το ποινικά, όταν γίνουν τα ποινικά δικαστήρια που εκκρεμούν, που για μένα τα ποινικά είναι τα σοβαρά, όχι μόνο για μένα, έτσι, για αυτούς, για αυτό που θέλω να πετύχω, θα τα έχουν καλύψει. Καταδικάστηκε προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Στέφανος ο ΣΥΟΣ, το είδατε.
1: Ναι, καταδικάστηκε σε 24 μήνες.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι όμως. Για προσβολή νεκρού για τον Μπακογιάννη και για ομοφοβικά σχόλια για την υπόθεση Λιγνάδη. Ομοφοβικά σχόλια είναι όταν πολεμάς ασχολούμαστε παιδεραστίας. Είναι ομοφοβικά σχόλια.
1: Αρχικά, ο ποινικό κώδικα προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρέπει να ανοίξω αυτή την παρένθεση και να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν ο ποινικό κώδικα προβλέπει το ότι όταν κάποιο καταδικάζεται πρέπει να πάει στη φυλακή. Και μιλάω φυσικά για τον Λιγνάδη συγκεκριμένα. Ναι. Για ποιο λόγο, όπως και για τον Τίλιαν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Εγώ τον Τίλιαν Σερέτη την Πέμπτη θα τον καλέσω μάρτυρα στο δικαστήριο.
1: Έχετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Θα το καθίσω βεβαίως. Και θέλω να ευχαριστήσω έναν δικηγόρο, κύριε Σερέτη.
1: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά από αυτό, πείτε μου.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Σύψα, έναν δικηγόρο που έχω μια διαδρομή μαζί παλιότερα στα δικαστήρια, ο οποίος δεν τρόμαξε και δεν υποκύψε πιέσεις και δέχτηκε να αναλάβει όχι με χαρά και να με στηρίξει, να πάμε μαζί στις
1: υποθέσεις. Ωραία, το καταλαβαίνω ότι βρήκατε έναν δικηγόρο. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ πέρα βλέπω, κύριε Πετράκη, το ότι λέτε ότι θα καλέσετε για μάρτυρα τον Τίλιαν. Ο Τίλιαν πρέπει να αποδεχθεί να έρθει για μάρτυρας.
0: Πρέπει ένα δικαστήριο, αν θέλει να πραγματικά να αποδώσει δικαιοσύνη, πρέπει να τον υποχρεώσει να έρθει. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τίλιαν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε παραλληλία μετάδοση και έλεγε ότι εγώ το Predator δεν το πουλάω σε ιδιώτες παρά μόνο σε κυβερνήσεις και επιβολής υπηρεσίες νόμου, δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες, όταν έλεγε Νίξον το Μητσοτάκη, πριν δύο μήνες δεν είναι που τα έχει πει όλα αυτά, είναι τα ίδια που με έχει κατηγορήσει ο κ. Δημητριάδη σε μένα. Ότι το συκοφαντώ όταν τα έλεγα. Ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα.
1: Ναι, πρέπει να αποδεχθεί λοιπόν, ο μάρτυρας να έρθει, είναι υποχρεωμένη
0: η δικαιοσύνη. Ή πρέπει να έρθει από μόνος του ή να τον υποχρεώσει το δικαστήριο να έρθει. Υπάρχουν και δύο εκδοχές.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, αυτή είναι βασικά η ερώτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει deal και δεν θα έρθει. Εκεί έρχεται το δικαστήριο να ζητήσει την να έρθει, αλλιώς θα γίνει μη προσαγωγή του. Είναι ένας κωμικός μάρτυρας στην υπόθεση των υποκλοπών ο Τίλιαν. Δεν είναι.
1: Άμα γνωρίζει τόσα πράγματα όσο λέει ότι γνωρίζει, εννοείται ότι είναι.
0: Εγώ λοιπόν θα δικαστήσω συκοφαντική δυσφήμιση για τις υποκλοπές, άρα.
1: Αλλά για συκοφαντική δυσφήμιση, κύριε Πετράκη, μπορείτε να υποχρεώσετε κάποιον να έρθει να δηλώσει πράγματα. Δεν το γνωρίζω, ρωτάω.
0: Ξέρετε, είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας.
1: Ναι, είναι ένας ισχυρισμός σας στην ουσία.
0: Ισχυρισμός μου, αλλά όμως είναι βάσιμος ισχυρισμός. Δεν καλώ κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία.
1: Σχέση.
0: Καμία ανάμειξη. Ο ίδιος έβγαινε στις τηλεοράσεις και υπάρχουν και τα έλεγε πριν ένα μισή μήνα. Και είπε ότι δεν μίλησε στο δικαστήριο, αλλά αυτή η φορά δεν μίλησε σιωπηλός, έλεγε.
1: Δηλαδή έχετε κάποια πηγή, εννοείται.
0: Όχι πηγή, την απόλυτη πηγή.
1: Την απόλυτη.
0: Τον πρόεδρο της Τελέξα, τον δημιουργό του Predator, που μας είπε ότι δεν το πούλησε στις ιδιώτες. Και ότι δεν θα γίνει το εξαλιστήριο θύμα αυτός, και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σαν την κυβέρνηση Νίξον.
1: Ναι, το έχει δηλώσει.
0: Να πούμε.
1: Αυτό το έχει δηλώσει, αλλά πρέπει και να το αποδείξει αυτό ο Τίλιαν.
0: Ο Τίλιαν είναι ο μόνος που θα το αποδείξει σε τρία λεπτά μέσα. σε τρία λεπτά. Με τα ανέλη που είπε στις 200 μέρες την κατοχή, την προσέχει, με τις αποδείξεις που πούλησε το Predator. Πού τις πούλησες, πώς έγινε πληρωμές.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ επειδή ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, εγώ θέλω να σας πω κάτι σαν φίλο, σας το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Να μην βασίζεστε σε κανέναν τρίτο, να μην βασίζεστε.
0: Δεν βασίζομαι, κύριε Σερετή.
1: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν στόχο, που θέλω να βασίζομαι μόνο στα πόδια μου.
0: Εγώ δεν βασίζομαι. Απλά θα αποδείξω με το να μην τον δικαστήριο τον υποχρεώσει ο πρώτο ότι δεν θα έρθει μόνο του πλέον, δεν κάνει deal. Διότι αν ήθελε πραγματικά τώρα να υπερασπιστεί τα λόγια που έλεγε πριν ένα μήνα και κάτι, θα βγόταν με χαρά να καταθέσει το δικαστήριο.
1: Γιατί εγώ το λέω αυτό, κύριε Πετράκη? Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει να καταθέσει. Άφησε και να του ρίξουν 126 χρόνια. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα.
0: Γιατί τον παραμυθιάσανε, κύριε Σερέτη.
1: Τον παραμυθιάσανε.
0: Τον έχουν φτιάξει. Γι' αυτό αντέδρασε ο Γκίλιαν μόλις του ρίξε 120 χρόνια και βγαίνει και τα για αυτά. Βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, λέτε κύριε Πετράκη ότι περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο.
0: Άφαρα.
1: Ο Γκίλιαν περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο,
0: γι' αυτό έκανε τι δηλώσει αυτέ. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν μίλησα γιατί μου είχαν πει, αλλά τώρα δεν θα μείνω σιωπηλό. Εδώ δεν μας είπανε ότι του είχαν πει τι να πει.
1: Ναι, λέει όμως δεν θα μείνω σιωπηλός και δεν πάει να καταθέσει.
0: Δεν τον έχει καλέσει κανείς, έτσι. Δεν τον έχει καλέσει κανείς. Αυτή τη δικαιοσύνη που δεν τον καλέει από μόνο της, θα τον καλέσω εγώ να έρθει τη δικαιοσύνη.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έτσι εύκολα ανθρώπους.
0: Δεν εμπιστεύω ούτε εγώ, κύριε Σερέτη. Εγώ δεν ξέρω πώς δεν θα έρθει, ούτε το δικαστήριο τον υποχρεώσει. Το ξέρω. Αλλά έτσι θα αποδείξει. Θα αποδείξω και τον deal του Γκίλιαν και ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει την αλήθεια και την αποκάλυψη αλήθειας. Διότι αν η δικαιοσύνη δεν αποκάλυψη αλήθειας, με χαρά, από μόνη της αλήθειας την εδώ πέρα που χρεώσε να έρθεις, για πες μας, τι έλεγες στο Μέγκα, τι έλεγες εκεί, τι έλεγες εκεί.
1: Εκεί που αυτά εδώ πέρα τα αποσπάσματα τα έχετε, ας πούμε, κρατημένα που έχει πει.
0: Όλα είναι προσκομμένο στο δικηγόρο μου να τα καταθέσω στο δικαστήριο.
1: Πού είναι αρχικά αυτή τη στιγμή ο Ντίλιαν, ρε παιδιά?
0: Πού είναι ο ΑΕΟ?
1: Πού είναι, δηλαδή. Και όχι μόνο ο Ντίλιαν, γιατί μιλάμε μόνο τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, αλλά είναι και άλλοι τρεις που έχουν καταδικαστεί. Οι υπόλοιποι πού είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, εγώ αν πάω στο δικαστήριο, κύριε Πετράκη, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στο δικαστήριο, θα με καταδικάσω σε 126 χρόνια και δεν θα ξέρει αυτό το κράτος πού βρίσκομαι, τι κάνω, πού είμαι, θα κυκλοφορώ ελεύθερος.
0: Και ξέρετε, οι άλλοι τρεις δεν μιλήσανε. Ο Ντίλιαν, που είχε τη δύναμη λόγω και σαν Ισραηλίτης, πρώην πράκτορας της Μοσάντ, δεν είναι πράκτορας της Μοσάντ για μένα ακόμα, γιατί όσο πράκτορας της Μοσάντ, μια ζωή σε πράκτορας της Μοσάντ, δεν φεύγει τη Μοσάντ. Από τη Μοσάντ δεν φεύγει, ξέρετε. Να το ξέρετε αυτό. Όσο ζήσεις στη Μοσάντ. Ο Μοσάντ δεν είναι ΕΙΠ, διορίζει ο κάθε υπουργός ή κάθε υπουργός δικούς τους, το άλλος, τους γιώργους, κάνει άλλους. Μια φορά Μοσάντ, για πάντα Μοσάντ. Για πάντα Μοσάντ. Αν φύγεις, φεύγεις, αποχαιρετάς τον κόσμο αυτόν για παντός.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δηλαδή είναι σίγουρο το ότι κάποιοι από αυτούς που καταδικάστηκαν ανήκουν στη Μοσάντ.
0: Ο Ντίλιαν ήταν πράκτορας της Μοσάντ.
1: Αυτό είναι σίγουρο ή
0: το έχει... Εγώ ίδιο το έχει παραδεχτεί.
1: Πού το έχει παραδεχτεί? Εγώ δεν το έχω δει αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Είτε να διαβάσετε και όποιος το θέλει.
1: Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι ήταν σε μια στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι στη Μοσάντ.
0: Τη Μοσάντ ήταν, δεσέ. Πρώην πράκτορας Μοσάντ ήταν ο Ντίλιαν. Τον παρουσιάζει σαν πρώην πράκτορας Μοσάντ.
1: Α, εντάξει, τώρα τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το ότι υπάρχουν ο Μπίτζιος, ο Λαβράνος, η Χάμου.
0: Και μόνο όταν έχουμε σε στρατιωτικό, σε υπηρεσία πληροφοριών. Χρειάζεται απασιότερο σκέψη ότι είναι Μοσάντ.
1: Με ενημερώνουν ότι ονομάζεται Unit 81 αυτή η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην οποία ανήκει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν ανήκει αυτή η Unit 81 στη Μοσάντ. Δεν ανήκει.
0: Όχι, τέλος πάντων,
1: στο Ισραήλ, Ισραήλ. Ας το πούμε γενικά στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι, Μπίτζιος, Λαβράνος, Χάμου, πού είναι?
0: Η μία είναι η γυναίκα του, ο Μπίτζιος είναι εδώ, που δεν ξέρω πού είναι, ο Λαβράνος. Φυσικά είναι με τον κουμπάρο του, το οποίο είναι στο Μεγάλη Βρετάνη του που κάνει το κοκτέιλ εκεί στον ημιόραφο, τον μπαρ.
1: Α, έχει μπαράκι εκεί?
0: Το στέκει τους.
1: Α, έχει μπαράκι για κοκτέιλάκια?
0: Γιατί ξέρουν ότι ξέρω πολλά για αυτούς. Πού είναι κάθε φορά ξέρω και πού είναι και πού πίνουν τα ποτά τους, κάποιος τα πήρα, πούρα τους και όλα.
1: Και πώς κάνουν πούρο, δηλαδή πούρο είναι απέσιο πράγμα.
0: Πραγματικά και εγώ δεν μου προκαλεί η αναγούλα.
1: Τι πούρα τώρα, δηλαδή για το Θεό, ξέρω, το πούρο εγώ το θεωρώ μόνο μόστρα.
0: Είναι μια επίδειξη ανθρώπων νεοπολιτισμού και μια εξουσία που έχουν στα χέρια τους, προσπαθούν να την επιδείξουν με κάθε τρόπο.
1: Κύριε Πετράκη, γιατί μιλάμε τώρα για αυτά τα σκάνδαλα και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Θέλω αλήθεια να μου πείτε την άποψή σας για το τι πρόκειται να έρθει για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Προβλέπετε το ότι θα αθωθούν για άλλη μια φορά όλοι?
0: Το έχω πει χίλιες φορές. Από τη στιγμή που για όλα τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Αεροστάγος, είναι αθώοι όλοι και θα μας λέει ο Μαρινάκης ότι να σέβεστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και πόσο μάλλον σε ανώτατο επίπεδο. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, σας το ξαναπώ και άλλη μια φορά, τώρα το καταλάβει ο κόσμος, ότι βιάζονται και παίρνουν νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τον ΟΠΕΚΙΠΕ για να το κουκουλώσουν γρήγορα και να πάνε στις εκλογές τον Οκτώβρη με αφήγημα τα καθαρά χέρια. Οι άσπηλοι αμόλυντοι δεξίνοι δημοκράτες που ενωθήκανε, που ελεχθήκανε μάλλον, συγγνώμη, είχαν το θάρρος να ελεχθούν και βγήκανε όλοι πεντακάθαροι. Αυτό θα είναι. Και θυμηθείτε τι σας λέω. Θυμηθείτε τι σας λέω. Και διορίζουν 30 Ιούνιου και τον καινούργιο στρατιώτα Λεπάγου που έχουμε βάλει ένα στοίχημα τάξη δύο μαστήρες σε έντομο. Θυμάστε.
1: Τι
0: για ποιο πρόσωπο θα είναι.
1: Τι στοίχημα, δεν θυμάμαι.
0: Είχα πει τον Λαμπρόπουλο εγώ ότι θα είναι ο επόμενος αγγελέας του Αεροπάγου και σας είχατε πει τον άλλον.
1: Ναι, τώρα τώρα κατάλαβα τι λέτε. Βέβαια. Ναι, έχουμε βάλει το στοίχημα. Σε τι βάλαμε στοίχημα?
0: Είναι για 4 χρόνια. Ένα τραπέζι, κύριε Σερέ. Ο χαμένος είναι ένα τραπέζι.
1: Ο χαμένος.
0: Στην Αγρίδα.
1: Ο χαμένος πληρώνει το τραπέζι.
0: Πληρώνει, βέβαια. Ο χαμένος πληρώνει. Ο νικητής θα απολαμβάνει τη νίκη του.
1: Ο Λιμπερόπουλος.
0: Ο Λιμπερόπουλος είναι και για 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια δεν εξοδοτείτε. Σε 4 χρόνια. Δηλαδή δεν σβέβει και άλλες κυβερνήσεις.
1: Εγώ ποιον είχα πει, θυμάστε?
0: Είχατε πει τον αντισαγγελέα που είχε καταθέσει ο Τσεσές και το έδωσε στον Τζαβέρα.
1: Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Γιατί το. Τέλος πάντων, τον άλλον, αυτόν εδώ.
0: Και
1: εγώ κόλλησα τώρα, δεν πειράζει. Θα τον βρούμε, εντάξει. Θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχω κολλήσει, εντάξει, κάθε μέρα 3 ώρες εκπομπή.
0: Όλοι θα βγουν εκεί, είναι σερέτη αθώοι. Όλοι.
1: Τρώτε πολύ, κύριε Πετράκη, γενικά φαγητό?
0: Όχι, κύριε Σερέτη, είναι λίγο φαγός άνθρωπος.
1: Γιατί βλέπω ότι πιο πιθανό είναι να κερδίσετε εσείς. Να ξέρω το λογαριασμό, ότι λογαριασμός θα έρθει.
0: Κύριε Σερέτη, δεν είναι το θέμα του λογαριασμού. Αλλά σας λέω ότι το θέμα είναι ότι δεν θα κερδίσει κανείς μας. Θα χάσουμε όποιος και να βγει. Γιατί θα είναι ελεγχόμενος από αυτούς. Έτσι είναι η διαφορά. Ο ελληνικός λαός θα σιχάσει. Γιατί δεν θα υπάρχει ανεξάρτητη και ακόμα φορά δικαιοσύνη στη χώρα. Και όταν η κεφαλή της δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητη, τίποτα καλό δεν μπορεί να έρθει για τον λαό και τον τόπο αυτόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Άλλο Σαββατοκύριακο σας και το κρατέ σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι να είχα. Εντάξει, 3 ώρες. Πόσες ώρες θα κάνουμε κουμπί? Αφήσουμε εδώ πέρα μέσα τα πνευμόνια μας. Άσε που και τα πνευμόνια μας τώρα που κόψαμε το τσιγάρο δεν και στα καλύτερά τους. Αλλά ξέρω ποιος στέει για όλα. Ξέρω ποιος στέει που έχω αρρωστήσει με την πολιτική και με την Ελλάδα. Ξέρω ποιος στέει που έχω γίνει πατριώτης και αγωνίζομαι για τα κοινά και για την αφύπνιση. Ξέρω ποιος στέει. Νομίζετε? Δεν υπάρχει. Έχω αρρωστήσει, σας λέω. Με έχουν πέσει τα μαλλιά. Μου λέει όλος εδώ πέρα στο πίσω κομμάτι του κεφαλιού σου, λέει, κάνει αρέωση. Ναι, αφού κάθε μέρα φοράω 3 ώρες τα ακουστικά εκεί. Δεν θα κάνω αρέωση. Μία ο στρατός που πήγαμε, βάλαμε το κράνος. Μας είχαν όλοι πέρα με το στρατό να τρέχουμε. Ακόμα και τουαλέτα με το κράνος πηγαίναμε. Τώρα τα ακουστικά. Πώς να μην κάνουμε καράφλα? Πώς? Και μετά έρχονται και όλοι αυτοί οι παλαβοί που λένε ο καθένας ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Πώς να μην σου πέσουν τα μαλλιά? Βλέπεις κάποιον και τον κρίνεις και λες, κοίτα, έχει αρέωση. Ξέρεις τι έχει τραβήξει για να φτάσει σε αυτό το σημείο? Ξέρεις πώς του πέσαν τα μαλλιά? Ξέρεις τι μακακίες έχει ακούσει στη ζωή του από τον έναν και από τον άλλον? Δεν ξέρεις. Με περάσει εδώ από 40 κύματα. Με περάσει εδώ από 40 ψυχιατρία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Αφιερωμένο το τραγούδι. Αφιερωμένο. Με έχεις αρρωστήσει και καλά δεν γίνομαι. Εκεί ξέρεις εσύ, ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις. Ξέρεις πολύ καλά. Αν δεν ήσουν εσύ, νομίζεις εγώ θα καθόμουν να βγάζω τα σκότια μου. Τα σκότια μου να βγάζω. Θα πάρω τα βουνά, παραβάλω να μπαξέ 10 κότες, 2 κατσίκες. Και Όλη μέρα με τη στριγκοπαντόφλα θα είμαι. Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι με όλους εδώ πέρα τους εγωιστές, τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους νομίζεις. Ζήτωσέ το τώρα να ακουστεί. Εγώ σαλτάρι. Το ρεφρέν αφιερωμένο. Πάμε, δώσ' το τώρα, δώσ' το.

στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ο συνοριακός σταθμός του Προμαχώνα λόγω της άγριας καταστολής και της ρήψης χημικών από την αστυνομία, η οποία εμποδίζει ακόμη τους αγρότες των Σερών στην επιχείρηση αποκλεισμού της ζώνης της απολίμανσης στο σημείο. Ένας παραγωγός κατέρευσε λιπόθυμο στο σημείο μετά από χρήση δακρυγόνων. Η οργή των αγροτών ξεχυλίζει, καθώς η καλλιεργητική περίοδος ξεκινά μέσα στην οικονομική εξαθλίωση. Παραγωγοί είχαν συγκεντρωθεί στη διασταύρωση του Λευκώνα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Η διέλευση των οχημάτων και των φορτηγών από την Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα διεξαγόταν κανονικά και χωρίς προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανασύρθηκε η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στο ποταμό Λουδία έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ιατροδικαστή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σωρός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή της. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ένα 43χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί και ένα 44χρονο, η απολογία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται σε διαρροή δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και η αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Με αφορμή τα παραπάνω, δόθηκε παραγγελία στον διευθύνοντα την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Air Force One πριν το ταξίδι του της επιστροφής από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδεχόταν την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια εφόσον η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα. Θα ήμουν εντάξει με αυτό εφόσον η δέσμευση είναι πραγματική, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν στο Ιράν για να κάνουν λίγη δουλειά καθαρισμού, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έδωσε καμία δέσμευση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σχετικά με την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, έστειλε μήνυμα με επιστολή του στην πολιτική ηγεσία της χώρας, με την οποία ζητάει η εξουσία να περιορίσει την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος αποκλειστικά σε σημειακές και οριακές παρεμβάσεις. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους στην ισορροπία του πολιτεύματος και χαρακτηρίζει τη σεμνότητα απέναντι στο καταστατικό χάρτη της χώρας ως ζήτημα πατριωτισμού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται με ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν όλοι.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση πριν.
18: Ο αδερφός της.
19: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
18: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
20: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
19: αλλά γέναν. Λία, σε παρακαλώ.
20: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
19: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
21: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
19: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
21: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
19: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
21: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
19: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφτα, ρε.
21: Τι φωνάζεις, βρε.
22: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα ψεσκίνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0.5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
23: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
22: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλε και λιγουλάκι ζαμπόν.
23: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
22: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
23: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
22: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, και είναι του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.
24: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Χρήστος Ανέξτη, καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8. Κάθε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5 Γαβίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Έφρεμ Χαραλαμπίδη στον ηχό. Σήμερα έχουμε διπλή παρουσία, 8 με 9. Θα μιλήσουμε για τα νέα κουρέματα που κάναμε, θα σας τα αναφέρω. Τη νέα δυνατότητα που μπορείτε εσείς να διεκδικήσετε την προστασία πρώτης κατοικίας μέσα από το νέο εξοδικαστικό, αλλά τα πώς και τα γιατί και τις παγίδες πρέπει να αποφύγετε. Και βέβαια μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα στις προσωπικές μου σελίδες Χαλκιώτης Γαβρίλ, που είναι το live που κρατάει περίπου 1 με 2 ώρες. Και πραγματικά θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μπαίνετε κατά χιλιάδες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά.
0: Πιο πολύ τον καβάλω, να πετάξω καπέλα και το ραπ τη σημό μου και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου.
24: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε ανθρώπινα, χωρίς φωνές, χωρίς πολιτικές ταμπέλες. Θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα, για τον άνθρωπο που δουλεύει όλη η μέρα και στο τέλος του μήνα δεν του μένει τίποτα. Για τη μάνα που μετράει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για τον επαγγελματία από αγωνιά αν θα πληρώσει τη δόση, για τον συνταξιούχο που βάται κάθε μέρα που ανοίγει το λογαριασμό του ρεύματος.

Πάμε μακελίο.gr. Άγρια φορολογική αφέμαξη χωρίς τέλος. Η Ελλάδα της ανάπτυξης βουλιάζει στα χρέη. Πάνω από 180.000 νέοι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες. Αντί να τα πάρουν τα λαμόγια το ΠΚΠΕ με τα 45 ακίνητα. Η εφηρετική πραγματικότητα της υπερφορολόγησης και του οικονομικού στραγγαλισμού των Ελλήνων αποτυπώνεται ανάγλυφα στα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την ώρα που το κυβερνητικό αφήγημα μιλάει για ανάπτυξη, οι αριθμοί που καλύπτουν μια κοινωνία που βουλιάζει στα χρέη με τον αριθμό των οφειλετών προς το δημόσιο να εκτινάσει το Μάρτιο του 2026 στους 4.797.755. Είναι θέματα εφήμερα, προκαταβολικά. Συγγνώμη, μάχο. Έχουμε βέβαια λύσεις για όλους αυτούς. Υπάρχει ο εξοδικαστικός, μπορεί να ρυθμίσει έως 240 δόσεις και πολλές φορές γίνονται και κουρέματα. Μέχρι και το κεφάλαιο έχω δει, βέβαια, δεν υπάρχει καμία σιγουριά σε καμία διαπραγματεύση.

κάθε εβδομάδα 4-5 Δευτέρα ως Παρασκευή λέμε αυτά που κάποιοι δεν λένε. Λέμε την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Είμαστε δίπλα στον κόσμο, στηρίζουμε τον Έλληνα, υπερισπιζόμαστε την Ελλάδα μας. Ενημέρωση με επεξήγητα την αλήθεια.

0: η ακρίβεια πιέζει, τα χρέη πνίγουν. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι ότι δεν είσαι μόνος, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ρυθμίσεις τα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές σου. Εμείς θα σου δώσουμε τις λύσεις, θα σου υποδείξουμε, θα σε βοηθήσουμε για τη ρύθμιση που ταιριάζει αποκλειστικά σε σένα. Γι' αυτό μπορείς να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να καλέσεις το 210-49-64-569. Υπάρχει εξωδικαστικός συμβιβασμός που μιλάει για ρύθμιση έως 240 δόσεις και δυνατότητες κουρέματος για τις δημόσιες οφειλές. Υπάρχουν οι δόσεις, οι 420 για τις τραπεζικές οφειλές. Και αν όλα αυτά δεν έχουν προκύψει από όλα αυτά το θετικό αποτέλεσμα, υπάρχει αυτό που εξειδικευόμαστε πάρα πολλές φορές και τις πρωτοδείξαμε στο Μακελιό. Διμερείς διαπραγμάτευση, απευθείαν διαπραγμάτευση με τις τράπεζες και funds, με τους καλύτερους όρους αγοράς. Με μια τέτοια διαδικασία σταματήσαμε πληστηριασμό σε λιγότερο από 24 ώρες. Άρα, και για όσους από εσάς μας ακούτε τώρα και δεν έχετε πάρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε από τη διαπραγματεύση είτε από τον εξωδικαστικό, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τώρα ξεκινάνε όλα. 2-10-49-64-569. Νέα πολύ μεγάλη επιτυχία μας. Θα την πούμε και το βράδυ. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και 230.000 κούρεμα. Το ξαναλέω. Οφειλέτης με πληστηριασμό. Σταματήσαμε τον πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή, ούτε μισό ευρώ και 230.000 κούρεμα. Είχε βγει και στην προηγούμενη εκπομπή και ο ίδιος και το είπε. 2-10-49-64-569. Μην φοβάστε, μην αφήνεις το πρόβλημα να μεγαλώνει. Κάνε το πρώτο βήμα σήμερα. Είμαστε δίπλα σου με εμπειρία, εμπιστοσύνη και ανθρώπινη προσέγγιση. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Μίλησε εμάς, βρες τη λύση σου. Είμαστε εδώ. Ξέρουμε και θέλουμε και μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε όποια κατάσταση και ανήκεις.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Εδώ είμαστε, Μάχη FM 99,8, η ενημέρωση που έχει δύναμη. Σήμερα, alert, 20.00, 8 ώρα δηλαδή, δείχνουμε τα νέα παραδείγματα, δείχνουμε τις νέες πολύ πετυχημένες διαπραγματεύσεις που σταματήσαν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και μείον 230.000. Είμαστε εδώ, 2-10-49-64-569, από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μην χάσετε τη βραδινή εκπομπή σήμερα στις 8 η ώρα στο alert. Και βέβαια μπορείτε να μπείτε σε όλα τα προφίλ μου, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο Facebook, στο Χαλκιώτης Εξωδικαστική στο TikTok, στο Instagram, παντού. Στην πανελλαδική εμβέλεια να δείτε τα κουρέματα αυτά που λέμε, δείχνουν τις αποδείξεις. Και βέβαια μην ξεχάσετε τη Δευτέρα 9.30 ώρα, Χαλκιώτης Γαβρίλης, προσωπικές μου σελίδες που βγαίνουν χιλιάδες παραδείγματα και μπαίνουν και χιλιάδες από εσάς και ενημερώνονται. Η ενημέρωση είναι η πρώτη σου δύναμη, η πρώτη σου λύση, το πρώτο βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. 2-10-49-64-569, μπορούμε να κάνουμε τηλεφωνικό ραντεβού ή ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση, κατόπιν συνεννοήσεως βέβαια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 2-10-49-64-569 και για τα τρία γραφεία. Κάλεσε τώρα, μην αφήνεις δευτερόλεπτο να περνάει. Διότι, όπως λέει και το Μακελιό, δεν έχω φύγει ακόμα στο Μακελιόμενο. Τι λέει το Μακελιό σήμερα, ρε παιδιά? Λέει χρέη πάνω από 180.000 νέοι ληξιπρόθεσμοι με οφειλέτες. Και πού έχουμε πάει, τι λέει το Μακελιό.gr εδώ? Λέει 5 εκατομμύρια περίπου προς το δημόσιο. 5 εκατομμύρια οφειλέτες. 5 εκατομμύρια οφειλέτες. Αν είναι ένας. Είναι 5 εκατομμύρια υποθέσεις που θα πάρουν τα πάντα. Άρα έχουμε προειδοποιήσει, έχουμε ενημερώσει, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Μιλάμε για 7% σε σχέση με το περσινό διάστημα, 6,41. Μην περιμένεις κάτι άλλο, προσπάθησε να καλύψεις εσύ τη δική σου περιουσία τώρα που υπάρχουν τα εργαλεία. 180.000 νέοι ληξιπρόθεσμοι φυλέτες, είναι απίστευτο το νούμερο, έτσι. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι η ακρίβεια οδηγεί στη φτωχοποίηση, την καθημερινή φτωχοποίηση, στη φτωχογόνος ανάπτυξη.

0: Εσύ όμως έχεις εργαλεία, δεν είσαι μόνος, υπάρχει λύση. Ρύθμιση δανείων και δημοσίων οφειλών. Βρες τη ρύθμιση και πάρε μια ανάσα. Εξοδικαστικός συμβιβασμός, 240 δόσεις, για το δημόσιο δεν υπάρχει πουθενά αυτό, και 420 δόσεις για τις τράπεζες. Διμερείς διαπραγμάτευση. Κούρεμα οφειλών, δυνατότητα μείωση χρέους σε πολλές περιπτώσεις. 2-10-49-64-569. Σκληρά πράγματα, βάζουμε συνέστημα, ακούμε το τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε το τραγούδι.
1: Αγαπηθήκαμε και τόσα ζήσαμε. Κι ήρθε η μέρα που δεν έχει.
0: Στο σκληρό ρόκο εμείς βάζουμε συνέστημα. Βάλε λέει και λίγο συνέστημα. Θα γίνει που θα γίνει η πράξη. Βάλε μου λίγο συνέστημα. 694-363-5451 είναι το Viber για τα δικά σας μηνύματα. 694-363-5451. 2-10-7-10-8000. Η δική σας φωνή με ανοιχτές γραμμές. Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Καλκιώτης. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Πού είστε ρε παντλιόπαιδες στις παραλίες είσαστε? Ρίξτε μια φωτογραφία εδώ να δούμε. Μπάνιο κάντε. Γεια σου Ρένα. Γεια σου Πέτσες. Στείλτε μας ένα μήνυμα από που είστε. Στείλτε μας να ξέρουμε που είσαστε, που μας ακούτε.

οικογένεια με δάνειο 710.000, απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις. Η έκβασή του ήταν παντού απορριπτική στον πληστηριασμό. Χρώστηκε 710.000. Είχαν κάνει οι άνθρωποι τις προσπάθειές τους, το αποτέλεσμα όμως ήταν μηδενικό. Και ήταν ελάχιστες μέρες, λίγες μέρες πριν τον πληστηριασμό. Το δάνειο ήταν 710.000. Οι άνθρωποι είχαν αποφασίσει, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Κάποιος λοιπόν ομοφυλός τους ήρθε σε εμάς. Το αποτέλεσμα της διεκπαιρέωσης της δικιάς μας ήταν οι 711.000 γίνανε 150. Δηλαδή είχαμε μείωση κούρεμα 561.000 ευρώ. Εδώ σε μια προκαταβολή που αφαιρέθηκε από τα 150 χιλιάρικα και το δάνειο εξοφλήθηκε ατόκως. Αυτοί δεν μας ξέρανε ούτε στο Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή, ούτε στο Αλέρ Δευτέρα Τρίτη και Παρασκευή 8-9, ούτε κάθε Δευτέρα που έχουμε το live στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλος, Facebook, TikTok, Instagram και YouTube. Δεν μας ξέραν πουθενά. Ήταν σύσταση όμως αυτή. Γι' αυτό σας λέω, εσείς τώρα μας ακούτε και δεν έχετε κάποιο πρόβλημα και μακάρι να μην έχετε ποτέ, συστήστε το Γαβρίλο Χαλκιώτη και δεν θα χάσετε ποτέ. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να του πείτε πάρε αυτό το τηλέφωνο, μίλησε μαζί τους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου πούνε, αλλά όποιους έχουν στείλει 100% είχαν θετική, πολύ θετική έκβαση.

Σήμερα τι ζούμε, η ακρίβεια έχει μπει σε κάθε σπίτι. Σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει επηρεαστεί. Πας σούπερ μάρκετ και βλέπεις. Βασικά προϊόντα να ανεβαίνουν συνέχεια. Φρούτα και λαχανικά να έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά. Το καλάθι των ψωνίζουμε, το ψώνω. Σε για τα ψώνια που έχουμε, να μικραίνει, αλλά το ποσό στο ταμείο να μεγαλώνει. Και το χειρότερο απ' όλα, αυτό δηλαδή που πρέπει να τονίσουμε, δυστυχώς ο κόσμος πλέον δεν κόβει τις πολυτέλειες. Γιατί παλιά λέγανε εντάξει, επειδή μου κόβεις τις πολυτέλειες, μην πιάνεις τα μπουζούκια. Έθελε και μπουζούκια. Τώρα δυστυχώς όμως, ο κόσμος κόβει τα βασικά. Και αυτό είναι το πολύ άσχημο. Δεν υπάρχουν πολυτέλειες πια να κόψει. Κόβει από τα βασικά και όταν εκεί αρχίζουμε και κόβουμε από τα βασικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι να κόψουμε.

voicenews.gr, διαβάζουμε το άρθρο «Σόδομα και Γόμορα». Εντός της Βουλής αποχώρησε μαζικά όλη η αντιπολίτευση. Μόνη τη Νέα Δημοκρατία.

Το πολιτικό θρύλε στη διάσκεψη Προέδρων όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά λαμβάνει πλέον ανεξέλεκτες διαστάσεις. Ο κατάσκοπος του Voice News, που βρίσκεται καρφωμένο στο σημείο και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις καταγενιστικές εξελίξεις, μεταδίδει πως οι κατάσταση εντός της αιθουσάς έχουν πλέον ξεφύγει από κάθε όριο θεσμικής κανονικότητας. Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζοντας το σφοδρό σφυροκόπημα στο Γιώργο Γεργαντά, άνοιξε νέο μέτωπο με τον Βασίλη Ψηλάντη. Το κλίμα δυναμητίστηκε απότομα, με αποτέλεσμα ο κύριος Ψηλάντης, νιώθοντας βαθύτατα θυγμένος από τα πειρά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, να αποχωρήσει αρχικά σε έξαλλη κατάσταση από το χώρο.

0: Πάμε στον φίλο μας τον Ακροάτη, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, χαμηλώσε τελείως παρακαλώ τον ήχο από το...
1: Δεν έχει.
0: Με τι μας ακούτε, κάπως κάνει ένα θόρυβο, δεν ακούγεστε καλά.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Έχω ένα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.
0: Πώς λέγεστε?
1: Νίκος.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο, δεν έχετε με ακουστικά μας ακούτε, με τι μας ακούτε?
1: Όχι, με το κανονικό, το τηλέφωνο.
0: Ναι, για πάμε. Ορίστε, πέστε μας.
1: Δεν έχω ρεύμα από τις 11 Μαρτίου. Στις 13 μου ήρθε γράμμα να πάω να πληρώσω, γιατί θα προβούν σε εξοδικαστικές ενέργειες για 400 περίπου ευρώ.
0: Πόσο οφείλετε εσείς?
1: Ορίστε.
0: Πόσους είναι λογαριασμούς που οφείλετε?
1: Περίπου 400, ούτε σχεδόν.
0: Ναι, και δεν μπορούσατε να κάνετε μια ρύθμιση εκεί να δίνετε κάτι ελάχιστο?
1: Όχι, πήγα, περίμενα να έρθει τέλος του μηνός και να πληρωθώ, να πάω να πληρώσω. Τα πλήρωσα, το ξόφλησε.
0: Ωραία.
1: Η διακοπή συνεχίστηκε. Πέρα από αυτό, πήρα και χρεωστικό για τον Απρίλιο. Συνεχίστηκε να μου χρεώνεται ρεύμα, και ενώ δεν είχα ρεύμα. Πήγα, έκανα μία αίτηση στις αρχές του Μάη, με όλα τα παραστατικά αντίγραφα και τους λόγους, και ζητούσα μία ηλεκτροδότηση.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια μου είπε, ασήμωσε να σου δώσω, να ενεργήσω για την ηλεκτροδότηση. Δηλαδή, και ασήμωσε, σε εισαγωγικά εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πλήρωσε το λογαριασμό που δεν είχες ρεύμα.
0: Το πάγιο, υπάρχουν πάγιες χρεώσεις.
1: Ναι, το αυτό, πλήρωσε 128 κιλοβατόρες, πλήρωσε τις και θα ενεργήσω για την πανηλεκτροδότηση.
0: Δεν το ξέρω το θέμα καθόλου.
1: Λέω, ωραία, μπράβο, εντάξει. Τα πήρα, σηκώθηκα, έφυγα, ήταν από τις 7 του μηνός Μαΐου. Σήμερα ήρθε το συνεργείο της ΔΕΔΙΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λέει το εξής. Θα βάλεις, λέει, ψηφιακούς, πώς το λένε,
0: ναι.
1: Αλλιώς δεν έχει ρεύμα. Αυτό είναι το ποίημα που λένε.
0: Ναι,
1: και λέω, με συγχωρείτε, εγώ δεν θέλω να βάλω ψηφιακούς, μια χαρά είναι και αυτή.
0: Ναι.
1: Και έχω συμφωνήσει με τα κεντρικά να τους δίνω ρεπόρτο πόσα κιλοβάτ έχω κάθε
0: μάλιστα.
1: μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, δεν το ξέρω το θέμα καθόλου. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, τι μπορεί να πάρω το γραφείο σας, θα με εξηγήσω.
0: Δεν ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο καθόλου. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το ρεύμα. Δεν εντάσσεται σε καμία ρύθμιση.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Το πρόβλημά μου πάντως είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Να πάτε στη ΔΕΗ και να κάνετε.
1: Να πάτε
0: εκεί που πήρα την εταιρεία. Ακούστε με λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάτε στην εταιρεία και κάνετε ένα αίτημα γραπτό.
2: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Συνεχίζουμε. Σε μια κατάσταση που, δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα πω, εγώ το ακούτε κι εσείς οι ίδιοι. Το ρεύμα πιέζει, καύσιμα, ενίκια. Το ρεύμα πιέζει, τα καύσιμα πιέζουν, τα ενίκια πιέζουν. Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί ανάμεσά μας που σκέφτονται αν θα ανάψουν το κλιματιστικό, αν θα γεμίσουν το ρεζιρουάρ του αυτοκινήτου τους, να πληρώσουν πρώτα τη δόση του δανείου ή να πάνε να ψωνίσουν κάτω από το σούπερ μάρκετ για εκείνους ή για την οικογένειά τους. Αυτή η ψυχολογική πίεση είναι τεράστια. Και μη σας κάνει εντύπωση ότι παρουσιάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι με ψυχολογικά στα καλά καθούμενα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ καλά στην υγεία τους, αλλά τα προβλήματα που ήρθαν χωρίς να έχουν αυτή ευθύνη τους φέραν σε μια κατάσταση τρέλας. Και αν προσέξετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, βγείτε στους δρόμους και να δείτε ότι όλοι είναι τσαμπουκαλεμένοι, έτοιμοι. Στο παράένα είναι όλοι. Στο παράένα. Μαλώνουν δύο και στο τέλος δεν ξέρουν γιατί μαλώνουν. Γιατί δέχονται πιέσεις και οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που δεν μπορούν να το επεξέλθουν. Και μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν μία και δύο δουλειές. Άρα μιλάμε για μια κοινωνία που πιέζεται, συμπιέζεται και μακάρι η αποσυμπίεση να είναι ήπια.

νερό, φαγητό, τα βασικά. Δυστυχώς το 2026 μπορούμε να πηγαίνουμε στο διάστημα τα πόδια, αλλά δεν έχουμε λύσει ακόμα το πρόβλημα της φτώχειας. Καθημερινά η κοινωνία φτωχοποιείται περισσότερο και δεν είναι αποτέλεσμα αυτό και ένδειξη ενός καλού οικονομικού μοντέλου. Όταν η κοινωνία πονάει, όταν η κοινωνία αιμορραγεί, όταν η κοινωνία λέει δεν αντέχω. Καμία οικονομία δεν αναγνωρίζεται μπροστά στον πόνο, στην πίεση, στο δάκρυ πολλές φορές των γονέων που δεν μπορούν να οικονομήσουν τα παιδιά τους. Γιατί το κατοστάρικο χαλιέται στην κινηματογραφική ταχύτητα. Δηλαδή να πάει ο πατέρας, η μάνα και δύο παιδιά να φάνε. Τώρα θέλουμε κατά τη γνώμη δική μου γύρω στο 150. Δεν είναι τόσο εύκολο να χαλάσει μια οικογένεια 100-150 ευρώ. Λιγάκι δύσκολο.

0: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Ο κόσμος πνίγεται από τις οφειλές. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν με δάνεια, κάρτες, χρέη στην εφορία, χρέη στον ΕΦΚΑ, καθυστερήσεις που μεγάλωσαν με τα χρόνια. Και πολλές φορές ντρέπονται να μιλήσουν. Όμως πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Δεν είναι ντροπή να δυσκολεύεσαι. Ντροπή είναι να μένει ο άνθρωπος χωρίς ενημέρωση και χωρίς βοήθεια. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες για ρυθμίσεις δανείων, για εξοδικαστικό συμβιβασμό, για διμερή διαπραγμάτευση με τράπεζες και φαν, ακόμα και για κούρεμα φυλών σε ορισμένες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι ο πολίτης να κινηθεί έγκαιρα, να ενημερωθεί σωστά. Και να μην μείνει μόνος απέναντι στο πρόβλημα. Να προσπαθήσει να βρει τις λύσεις. 210-49-64-569 και για αυτές τις υποθέσεις που εσείς έχετε αρνητικά αποτελέσματα. Καλέστε με γιατί. 210-49-64-569 γιατί έχω δει πολλές υποθέσεις τελειωμένες να επιστρέφουν και να γίνονται υποθέσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. 711.000 κουρεύτηκε, 150.000 και 561.000 ευρώ δεν θα πληρώσει ο δανειολήπτης. Η υπόθεση αυτή ήταν τελειωμένη. Σε πληστηριασμό, κούρεμα 230.000 χωρίς προκαταβολή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο περιμένετε να ανακοινώσω, έτσι ώστε να πάρετε στο 210-49-64-569 εσείς και αν δεν έχετε εσείς πρόβλημα, κάποιοι γνωστοί σας, φίλοι, συγγενείς σας, να προστατεύσουμε τα σπίτια. Γιατί αν δεν θέλετε να πάμε σε μεγάλες διαγραφές, υπάρχει ολική διαγραφή. Που είναι η διαδικασία επιστόγησης που μπορεί να συνοηθείτε με την κυρία Βορδόνη. Υπάρχουν λύσεις, μην τα παρατάτε, μην ακούτε αριστερά και δεξιά. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι. Παρακαλώ, σώστε τις περιουσίες σας. 210-49-64-569.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Παρακαλώ, βεβαίως, καθαρά.
1: Λέγομαι Βασίλης Παπαναστασίου, είμαι ένας απόγεννης από τη Γερμανία και επειδή τα πάντα κάποιες δυνάμεις τα βάλανε, τα ιδιωτικοποίησανε για να υπάγονται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, έχουμε μία λύση που έκανε εφάρμοση η Ιαπωνία με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι αναστηλώθηκε οικονομικά και σήκωσε το κεφάλι από την Αμερικάνικη ισχύ που είχε τότε οικονομική πίεση. Να δημιουργηθεί μια παράλληλα μια κρατική αγορά όπως είναι η ελεύθερη αγορά και να υπάρχουν δημόσια πρατήρια, δημόσια σούπερ μάρκετ, παράλληλα ότι είναι δυτικό να γίνει δημόσιο και να δημιουργηθεί το σώμα οικονομικού πολέμου και σε κάθε νομό υπάρχει να υπάρχει το σώμα οικονομικού πολέμου υπηρεσία και ότι θέλουν να κάνουν οι τράπεζες με τους πολίτες, δηλαδή ότι θέλουν να κάνουν όπως θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των πολιτών. Θα περνάνε από εκεί και θα παίρνουν πρώτα έκκληση από εκεί. Δηλαδή, άμα μια υπηρεσία, ένα τραπεζικό σύστημα θέλει να πουλήσει τα σπίτια κάποιου πολίτη σε κάποια φάτζ, πρέπει να περάσει πρώτα από την υπηρεσία οικονομικού πολέμου του σώμα εκεί και να πάρει την έκκληση πώς θα πουλήσει και τι θα κάνει.
0: Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος. Να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι. Σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης. 2-10-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Ανέβασε εκεί. Πάμε να χορέψουμε. Πάμε. Μας χορεύσουν τα ψία, αυτοί θα τους χορέψουν και εμείς. Πάμε, πάμε, πάμε.

0: καρδιά.
1: Διαμέρισμα στο Παγκράτη, 52 τετραγωνικά μέτρα, στον τέταρτο όροφο. Έχει γίνει ανακαίνιση πάρα πολύ καλή. Πωλείται στις 120.000 ευρώ. Διαμέρισμα στο Γαλάτσι, 52 τετραγωνικών μέτρων στις 120.000. Όποιος ενδιαφέρεται να καλέσει τώρα 210-49-64-569 και να πει γεια σας, ενδιαφέρομαι για αυτό το ακίνητο, να κανονίσουμε να σας το δείξουμε. Το ξαναλέω, διαμέρισμα στο Παγκράτη, 52 τετραγωνικά μέτρα, 120.000 ευρώ. Έχει γίνει ανακαίνιση, είναι στον τέταρτο όροφο και έχουμε άλλο ένα που κατά τη γνώμη μου είναι και αυτό σε καλή τιμή. 70 τετραγωνικά μέτρα στην Κεσαριανή, στον τέταρτο όροφο, χωρίς ασανσέρ είναι η πολυκατοικία, το λέμε να το ξέρουμε όλα. Πωλείται στις 100.000. Διαμέρισμα στην Κεσαριανή, στον τέταρτο όροφο, ανακαινισμένο και αυτό, πωλείται στις 100.000. Όποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα δύο κίνητα, να καλέσει τώρα 210-49-64-569. Τώρα, εάν δεν έχει όλα τα χρήματα, έχει ένα μέρος των χρημάτων, θέλει να πάρει και ένα δάνειο, μπορούμε και στα δάνεια να βοηθήσουμε. Νέα δάνεια μπορούμε να εκτιμήσουμε από ελληνικές τράπεζες, με προσημείωση ή χωρίς προσημείωση του κινήτου, 10, 20, 50, 100, 200.000 την όλεγα το προφίλ και την εξασφάλιση που μπορούμε να δώσουμε στην τράπεζα. 2, 10, 49, 64, 569. Αν θέλετε να αγοράσετε, αν θέλετε να πουλήσετε ένα κινήτο, είμαστε εδώ. Έχουμε και κινήτα στην Κερατσίνη, έχουμε και νεόδμητα, έχουμε καλά κινήτα φτηνά. Είναι καλή λύση τα κινήτα. Αποδίνουν πολύ περισσότερο από το να έχουν τα λεφτά στην τράπεζα. Άρα, αν θέλετε να πουλήσετε ένα κινήτο, θέλετε να αγοράσετε ένα κινήτο, είπαμε προτείναμε αυτά τα δύο, Παγκράτη και 52 τετραγωνικά μέτρα, στο τέταρτο όροφο 100.000 και στη Κεσαριανή 70 τετραγωνικά μέτρα 100.000 και τα δύο ανακαινισμένα. Σκεφτείτε το και μιλάμε. 2, 10, 49, 64, 569. Αν σε ενδιαφέρουν αυτά τα δύο κινήτα, αν πουλάτε εσείς ένα άλλο κινήτο σε καλή τιμή, να συνοηθούμε, να τα δούμε. Τα παιδιά από το μυστικό τμήμα να έρθουν να τα δουν, να του βγάλουν μια φωτογραφία και να βοηθήσουμε και εμείς να πάρει τα λεφτά σας και κάποιος να πάρει ένα καλό ακίνητο και σε καλή τιμή. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Πρέπει να ξέρει να το χειριστεί. Έρχονται πελάτες που μου λένε δεν πήγε εδώ καλά, δεν πήγε εκεί καλά. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω υπόδειξη άλλου πώς το κάνουν. Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω και να ευθύνομαι για αυτά που χειριζόμαστε εμείς. Ο εξωδικαστικός λοιπόν μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να ρυθμίσει τα χρέη του, να μειώσει την μηνιαία πίεση, να βάλει μια σειρά στη ζωή του, γιατί όταν υπάρχει λύση, αλλάζει και η ψυχολογία του ανθρώπου. Ρυθμίζει έως 420 δόσεις τις τραπεζικές οφειλές και έως 240 δόσεις δημόσιες. Δεν υπάρχει 240 δόσεις στο δημόσιο πουθενά, το αντιλαμβάνεστε. Και 72 δόσεις πρέπει να είναι μέχρι το 23 και το 24 να είναι ρυθμισμένες. Όλα τα εργαλεία τα αναγνωρίζουμε και όλα τα χρησιμοποιούμε για το δικό του το καλό. Όπως και αυτό οφείλει ο κύριος Σπυρακάκης, βεβαίως, που μιλάει για την πρώτη κατοικία και τα υπόλοιπα εκποιούνται. Ή ο πτωχευτικός. Όλα τα εργαλεία, ανάλογα την περίπτωση, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε και να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα, ναι, ό,τι εργαλείο έρχεται, βεβαίως το αξιολογούμε και το χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση. Δεν είναι όλα για όλους. Αν όμως όλα πάνε χαλιά, αν όμως τελικά δεν έχετε βρει τη λύση, όπως είπαμε τους κάρεις 711.000 που τους έκανε 150, αυτό δεν είναι με εξωδικαστικό. 711 χρόνια, του κουρέψαμε όλα τα χρήματα και τον αφήσαμε 150.000 και θα πληρώσει άτοκα. Αντιλαμβάνεστε, λέω τώρα. Χρωστάς 760.000 και σε πάω στις 150. Όλα αυτά έγιναν επειδή έγινε μια σύσταση. Γι' αυτό σας λέω, εσείς τώρα που μας ακούτε, αν δεν έχετε δάνεια, καλέστε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Πείτε τους, Γιώργο, ξέρεις μου και σου πείτε, έχεις πρόβλημα. Δεν παίρνεις 49, 64, 65, 69. Μήπως μπορούν να σε βοηθήσουν. Και να είστε σίγουροι ότι θα σας βγάλουμε μας προπρόσωπους. Άρα, για όλους εσάς που δεν έχετε πάει καλά, έτυχε να μην έχετε πάει καλά στον εξωδικαστικό, υπάρχει και άλλο ένα εργαλείο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που έγιναν απευθείας διαπραγμάτευση με τις τράπεζες Dafan. Για καλύτερους όρους, για χαμηλότερες δόσεις, για βιώσιμες συμφωνίες, για κουρέματα δανείων όπως αυτό με τα 560.000 που κουρέψαμε, για βιώσιμες συμφωνίες και πολλές φορές αυτό δίνει μια πραγματική ανάσα σε μια οικογένεια. Δεν τελειώνει τίποτα αν έχει δώσει απόρριψη ο εξωδικαστικός. Δουλεύετε δύο δουλειές και πάλι δεν βγαίνετε. Αυτά τα ακούμε καθημερινά. Και ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν ζητά υπερβολές, ζητά ηρεμία, να μπορεί να κοιμηθεί χωρίς άγχος. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Είμαστε τσεκαρισμένοι, έμπειροι, με πολύ καλή διάθεση και να ξέρετε ότι έχουμε τον απόλυτο σεβασμό από όλες τις πλευρές. Ονοώ, νοήτω. Και να θυμάστε κάτι, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με σιωπή. Είτε φορά ακρίβεια, είτε δάνεια, είτε οφειλές, πάντα υπάρχει ο δρόμος όταν υπάρχει σωστή ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση. Και πάνω απ' όλα, να μην χάνει ο άνθρωπος την αξιοπρέπειά του και την ελπίδα του. Μείνετε μαζί μας. 2-10-49-64-569. Ελάτε στη μεγάλη ομάδα του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Όπως λέει όλη η Ελλάδα, για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Γιατί έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους σαν και εσάς που είστε απογοητευμένοι και τελικά φέραμε το πολύ καλό αποτέλεσμα με τη βοήθεια του Θεού.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. 8 η ώρα σας περιμένω όλους στο alert. 8 με 9 δείχνουμε νέα παραδείγματα, συμβάσεις. Θα τα δείτε με τα ματάκια σας. Και πρώτο αφήσω να τα ξαναπούμε. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο αφήσω εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα εδώ στο Μάχη 4-5-99,8. Τη Δευτέρα πάλι 8 με 9 στο alert. Και μην ξεχνάτε, ενημερώστε φίλους γνωστούς να μπουν 9,5 ώρα στις πλατφόρμες, στο Χαλκιώτης Γκαβρίλ, που έχουμε το live που είναι περίπου 1,5-2 η ώρα. Σχολιάζουμε τα πάντα με σοβαρότητα, με κοινωνική προσέγγιση, έξω από κόμματα και χρώματα. Μιλάμε απλά, λαϊκά και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Είμαστε εδώ για εσάς. Μην φοβάστε, παρακολουθήστε τη social τα δικά μου, τις εκπομπές μου και θα είστε πάρα πολύ κερδισμένοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάνω απ' όλα να προσέχετε τον εαυτό σας και μην ξεχνάτε, καμιά υπόθεση δεν χάνεται αν δώσουμε τη μάχη μας. Και εμείς ξέρουμε ότι δίνουμε εδώ και 32 χρόνια. Ξέρω τι λέω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: ρυθμίσεις. Όχι ότι κι ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής η παγίδα του Θουκυδίδη που επικαλέστηκε στη συνάντηση με τον Τραμπ στην Κίνα. Ο κομμουνιστής του καπιταλισμού Σι Τζιμπίνγκ οδηγεί πάντοτε σε πόλεμο. Την άκουσε στερεοφωνικά ο Βλαχοτραμπ που δεν σκαμπάζει τίποτα από αρχαία ελληνική γραμματεία. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις στενές σχέσεις τρίτου τύπου του Τούρκου προπαγανδιστή του Ερντογάν και παραγωγού του φωνικού Survivor και ιδιοκτήτη του Sky Γιάννη Αλαφούζου. Λάτσιδες. Την ώρα που ο κόσμος μαραζώνει στα βενζινάδικα και στη Μέση Ανατολή σκοτώνονται άμαχοι, αυτός θησαυρίζει με τα δηληστήρια πετρελαίου. Αμύθιτα κέρδη μέσα στον πόλεμο. Ξεκατηνιάζονται οι Ανδρουλάκης Γεωργιάδης για το ακίνητο του κριτικού εισοδηματία που καταγγέλλεται ότι το νίκιαζε στο δημόσιο, άρπαξε 1.200.000 ευρώ και του πλήρωναν και τα έξοδα ανακατασκευής. Στο μακριό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ανδρέα, σήκω για να δεις τα παιδιά της αλλαγής.

0: της Αθήνας.
1: Μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι, για το παραδοσιακό Πασόκ. Αλλά εάν ζούσε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας, θα του είχε ρίξει το Ανδρουλάκι 15 μούτσες. Ρε Ανδρουλάκι, δεν έχεις ντροπή να σκοθείς να φύγεις. Άκου τον αρχηγό σου, ρε. Άκου τον αρχηγό σου.
0: Ενάντια στους θεσμούς τους δημοκρατικούς.
1: Τι ξεφτύλα, Θεέ μου! Τι ξεφτύλα, Θεέ μου! Πασόκι! Τα κεφάλια μέσα, ρε! Τα κεφάλια μέσα, ρε, με το δημόσιο εργολάβο που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός! Τα κεφάλια μέσα, κύριε Ανδρουλάκη! Στεναχωριέμαι! Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι! Στεναχωριέμαι πρώτον γιατί δεν παραιτήθηκες! Ένας εύθυκτος πολιτικός άντρας πρέπει να είχε υποβάλει την παραίτησή του! Σε ξεφτέλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Σε ξεφτέλησε. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχεις τόσο κακούς δικηγόρους, έχεις τόσο κακά στελέχη, είσαι τόσο κακός και άπλιστος και ο ίδιος, που αν διάβαζες τα μέσα του πατριωτικού μας ομίλου, θα τον είχες κάνει σκόνη. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, είσαι άπλιστος, αναξιοπρεπής, και δεν είσαι μάγκας. Και πάνω απ' όλα δεν φοράς πολιτικά παντελόνια. Διάβασε σήμερα στο Voice News για να καταλάβεις τι γράφουνε. Αλλά είσαι τόσο αργόστροφος. Και να σου πω και κάτι, δικαίωσε από καλούργη το Βοσκό. Γιατί πιάστηκες πια και πρακτικά με τη γίδα στην πλάτη. Πασόκι, κρυφτείτε. Ήρθε η ώρα σας.
2: Που δουλειάζεις μες τα ψέματα.
1: Ο φίλος Γιώργος με ένα νέο τραγούδι, γιατί εδώ φτιάχνουμε μια πολιτιστική κουλτούρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε Έλληνας ακροατής αναγνώστης εφημερίδας μας, αναγνώστης του μακελιό.gr, αναγνώστης των πατριωτικών μέσων του ομίλου μας, αυτά τα μέσα που φοβάται αυτή η κυβέρνηση των λοποδητών να αντιμετωπίσει και θέλει να καταστήσει υπόδικους όλους τους δημοσιογράφους του αντισυστήματος, όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του αντισυστήματος και όλους τους πολιτικούς του αντισυστήματος. Πλανάστε πλάνη νυχτρά, γιατί πρώτον και πιο έξυπνους ανθρώπους έχουμε στελεχειακά στον πατριωτικό όμιλο και καλύτερους δικηγόρους και πάνω απ' όλα το δίκαιο με το μέρος μας. Θα υποφέρετε, θα μας βλέπετε στον ύπνο σας και δεν θα κλαίτε. Με αναστεναγμούς θα ξυπνάτε το πρωί. Κύριε Μητσοτάκη, και εσύ και η φαμίλια σου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος απαιτείται τελεσίδικη απόβαση. Αλλά θα πληρώσετε όλοι για αυτά που γράφετε. Τελεσίδικη απόβαση και για τους εκβιασμούς που γράφετε και για τις λιδωρίες και για τις ύβρις και για τις σκοφαντίες. Γιατί εγώ τουλάχιστον και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα δεν είμαστε από τα παιδάκια που ξέρετε. Γιατί μεγαλώσαμε με κοντά παντελόνια στα πεζοδρόμια και όχι στα κολέγια, όχι στα ακριβά κλαμπ των νεοπλούτων και πάνω απ' όλα όχι στα ακριβά ξένα πανεπιστήμια, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, αποτύχατε. Υποβάλλετε την παραίτησή σας. Δεν έχετε θέση σε αυτή την πολιτική. Δεν έχετε θέση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραδώστε την αξιωματική αντιπολίτευση στο τρίτο τη τάξη κόμμα των δημοσκοπήσεων. Παραδώστε τη και φύγετε. Είστε ανάξιος, άπλιστος, και θα σας αποδείξω σε λίγο πόσο άπλιστος είσαι. Γιατί στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, επειδή έχει ανακύψει ένα σοβαρότατο θέμα. Και δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής τάξεως. Είναι και θέμα ηθικής τάξεως. Και μου λέει, ρε Ανδρουλάκη, ένα χιλιάρικο ενίκιο πληρώνες. Το θέμα είναι μείζον. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο μείζωνα πολιτικά θέματα. Ότι έχουν πιαστεί, εντός εισαγωγικών, δύο πολιτικοί, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, και ο δεύτερος, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, αν θίγεστε, τηλέφωνο. 7-18.000. 7-18.000. 6-9-43-63-54-51. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ, πάρτε με τηλέφωνο. Το Voice News έχει αναρτήσει κάτι για σας. Παίρνατε λεφτά από πνευματικά δικαιώματα, κύριε Γεωργιάδη. Για την αγωγή. Για την εταιρεία σας, κύριε Γεωργιάδη. Λαμβάνατε μέρος σε διαγωνισμούς. Πάρτε με τηλέφωνο αν με ακούτε. Εδώ έχουμε δύο μείζωνα πολιτικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πιαστεί. Όχι! Όχι! Όταν κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, θα κάνουμε αντισυστημικό δελτίο. Θα λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Είναι ο άνθρωπος που κάνει μηνύσεις για τις υποκλοπές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται θέλει να εξηγειάνει το δημόσιο βίο. Πώς θα εξηγειάνεις το δημόσιο βίο όταν εσύ ο ίδιος σε δημόσιο εργολάβος αυτού του κράτους? Απαγορεύεται, κύριε. Ο νόμος λέει απαγορεύεται. Δεν είσαι απλός πολίτης. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος συλλαμβάνεται δύο εισαγωγικών με τη γίδα στην πλάτη. Ο αρχηγός της αξιωματικής... Ας το Μητσοτάκη μου. Ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του τρώνε έναν αιώνα από το ελληνικό δημόσιο. Τους ξέρουμε, τους έχουμε κατακεραυνώσει. Πάμε στα δικαστήρια, τους αντιμετωπίζουμε. Δεν μασάμε. Εσύ όμως, που δείχνεις ο καθρέφτης της πολιτικής, εσύ που το παίζεις αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς είναι δυνατόν να υπογράφει σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο για ένα ακίνητο της οικογένειάς σου, ρε φίλε? Είναι δυνατόν να παίρνεις λεφτά από το δημόσιο, εσύ που κατακεραυνώνεις τις υποκλοπές, εσύ που χτυπάς τη διαφθορά, εσύ που χτυπάς τη διαπλοκή, ρε μάγκα? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά πράγματα? Και δεύτερον, έχει ανακύψει και ένα δεύτερο θέμα. Αυτός που καταγγέλει τον Ανδρουλάκη για διαφθορά, διαπλοκή και ανηθικότητα, βλέπω ένα δημοσίευμα στο Voice News που λέει ότι εισέπρατε λεφτά για πνευματικά δικαιώματα από την εταιρεία αγωγή ΕΠΕ. ΑΕ, πώς λέγεται. ΕΠΕ, ΑΕ, πώς λέγεται. Ένα λεπτό, ρε φίλε Άδωνη. Γιατί γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Και εσύ πρέπει να υποβάλεις την παραίτησή σου. Και οι δύο. Και όχι να το παίζετε κίνησορες και θεράποντες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά, την ίδια ώρα που υπάρχει ένα αμύθιτο πλέγμα σκανδαλολογίας, γιατί άκουγα και τον κύριο Βελόπουλο στο 10 το μεσημέρι, που έλεγε όταν γίνεται σκανδαλολογία, ναι, αυτό είναι ευρέως παραδεκτό, πλησιάζουν εκλογές. Μυρίσαν οι εκλογές. Μύρισε η άνοιξη των εκλογών. Εδώ να δω ποια θα είναι τα κομβία της Αλέξενας. Όπως έλεγαν και έλεγε παλιά ένας παλιός μου γυμνασιάρχης συντηρητικός. Εδώ να δω τα κομβία της Αλέξενας και το κουτί της Πανδώρας θα βγάλει. Εδώ να δω τι ψήφο θα ρίξετε στις εκλογές. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδεικνύεται ανήθικος. Είναι ανήθικο αυτό, κύριε Ανδρουλάκη? Ας τα παραμύθια. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Βγαίνεις και λες ψέματα. Δεύτερον, ο κίνσορας του κοινοβουλίου, ο κύριος Γεωργιάδης, ακούγεται και γράφεται ότι έχει πάρει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Βγαίνουν πριν από λίγες ημέρες τα απόθεν έσχες, πάμπλου τι όλοι. Πάμπλου τι όλοι, ρε. Εσείς οι φτωχολογιά. Εσείς οι άνθρωποι του πατριωτισμού. Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Ορίστε, ρε, πάρτε τηλέφωνο τώρα, ρε. Φύγετε ζωντανά, μου πείτε τώρα, ρε. Τώρα, ρε, που έχει βραχνιάσει η φωνή μου, ρε. Θα πάω αγωνία, θα χάσω τη φωνή μου από σας. Θα χάσω τη φωνή μου, ρε, από σας. Θα γυρνάω σαν τη Μουγκομαρία. Θα χάσω τη φωνή μου από σας. Και την ίδια ώρα, στις Σέρρες, στον Προμαχώνα δέρνουν τον κόσμο. αυτοί θησαυρίζουν στην Αθήνα. Αυτοί δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά τους αυτοί τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα καρφώνουν στον τοίχο τα λεφτά τους. Δεν έχουν τι να τα κάνουν. Γι' αυτό και τα καρφώνουν στον τοίχο. Εμάς μας ρώτησαν πώς θα βγάλουμε το μήνα. Την αγροτιά στις Σέρες, στο Μπρομαχώνα, τη ρώτησαν πώς θα βγάλει το μήνα. Πώς θα πληρώσει το πετρέλαιο, ρε. Πώς θα οργώσουν τα χωράφια τους. Πώς θα σπείρουν τα σπαρτά τους. Και την ίδια ώρα που θησαυρίζεται στην Αθήνα. Γι' αυτό έχουν δίκιο οι Βορειοελλαδίτες. Έχουν δίκιο οι Μακεδόνες. Που λένε ότι στην Αθήνα υπάρχει εφορία και πάνω η φτώχεια. Και την ίδια στιγμή πλακώνουν στο ξύλο τους αγρότες. Κυρίες, κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των ραδιομακελάριδων το απόγευμα της Παρασκευής. Για όσους ακούτε τις εκπομπές της επανάληψη, μετά μεσονυχτίω στην ώρα του Δράκουλα, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση είναι ζωφερή. Δεν πάει άλλο. Εάν δεν λυτρωθεί, εάν δεν αναβαθμιστεί η Λαϊκή Βούληση μέσω του εκλογικού δανεισμού, γιατί ουσιαστικά μία δανεική κατάσταση είναι οι εκλογές. Έρχονται και ξαναφεύγουν. Εάν η ένικη του Μαξίμου, η προσωρινή ένικη του Μαξίμου, δεν απομακρυνθούν ευρέως από την Ηρώδο του Αττικού, τότε η χώρα διολυσταίνει σε θανάσιμους κινδύνους. Επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του ελληνικού λαού και εγώ δεν κινδυνολογώ μία δαμόκλειος πάθη. Βλέπετε τι γίνεται, γιατί κάνουμε ένα δελτίο, πραγματικό δελτίο. Δελτία δεν είναι αυτά που βγάζουν τα παλιοκάναλα της διαπλοκής. Εκεί μιλάνε οι ολιγάρχες. Εκεί μιλάνε οι χρηματοδότες τους. Εκεί μιλάνε αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν αν χάσουν λεφτά. Ο εφοπλιστής Μαρινάκης, ο εφοπλιστής Μελισανίδης, ο εφοπλιστής Μπάκος, που έμαθα ότι κάνει κάποιο χορό τώρα στην Αρκαδία, εκεί στις κολλήνες Αρκαδίας, λέει, θα καλέσει, θα σφάξει γουρνόπουλα και θα καλέσει και τον προστινό τον κύριο Εξάρχο. Και θα μάλλον ακούω, λέει, ότι θα πάει και η Κίμπερλι Γκυλφόιλ εκεί με μια βελέτζα και με μια φούστα, έτσι, κατοχική, να λάβει μέρος στην πανήγυρη, στη ζωοπανήγυρη που κάνει ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης. Είναι οι δύο μεγάλοι νεόκοποι εφοπλιστές οι οποίοι πλούτησαν τον περσικό κόλπο και έχουν βάλει τον κύριο Εξάρχο μπροστινό για να κάνει τα μεγάλα παιχνίδια με το LNG. Και έμαθα ότι ετοιμάζουν ζωοπανήγυρη εκεί. Κάθε χρόνο κάνουν στις κολλήνες Αρκαδίας. Χαιρετώ τους πατριώτες μου εκεί και θα πάει και η κυρία Κίμπερι, λέει, μια βελέτζα εκεί. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα γίνει η βελέτζα της διαπλοκής. Εκεί θα σφάξουν τα γουρνόπουλα, εκεί θα το ρίξουν στα δημοτικά τραγούδια. Λείπει ο Μάρτης από Τσαρακοστή. Λείπει η Κίμπερι από τα πανηγύρια. Στα πανηγύρια να τη δω με μήνυ και να πεθάνω αύριο το πρωί. Κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη, από πού είστε, από τον Πόντο? Από τον Πόντο είστε, κύριε Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, πάμε, κύριε Χαραλαμπίδη, να ακούσουμε το πρώτο βίντεο που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς,
4: ναι,
3: στην οικογένειά μου.
4: Δεν δώσανε εσείς το κράτος,
3: ναι, ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποιήσε τη λέξη «το χρέπει του Ανδρουλάκη». Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατό κτίριο πενταετίας να είναι χρέπι? Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος, γιατί επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές και τα έδωσαν αυτοί μετά που το νίκιασαν για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Επίσης τι λέει? Ότι πολύ ωραία, και αφού το ανακαίνησαν, έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα εδώ είπε 1,5 εκατομμύριο. Πριν από λίγο είπε 1,2 εκατομμύρια, κάτω με τα εκατομμύρια.
1: Κάτω. Ένα λεπτό ζουμπά μου. Ένα λεπτό ζουμπά μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω στα χέρια μου τα συμβόλαια. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, είστε ψεύτης. Βάσει των εγγράφων που έχω στα χέρια μου, είστε ψεύτης. Αυτά να τα ακούσουν οι Πασόκοι, να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου. Ξαναλέω, το θέμα ποιο είναι. Ο Ανδρουλάκης, βάσει του νόμου, απαγορεύεται να είναι δημόσιος εργολάβος. Δηλαδή, να έχει ένα ακίνητο και να τον νοικιάζει στο δημόσιο και να παίρνει λεφτά και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Απαγορεύεται. Δεύτερον, το θέμα είναι κατεξοχήν ηθικό. Εμένα δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Είναι ηθικό θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις να κατακεραυνώνεις την κυβέρνηση και να παίρνεις λεφτά από αυτή. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ενημερώστε τους νομικούς σας συμβούλους και ενημερωθείτε και ο ίδιος. Το συμβόλαιο δεν υπεγράφει το 2004 που λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Διότι εγώ πέρα βλέπω στην Αθήνα σήμερα, 24 του 2010, επί Γεωργίου Παπανδρέου, του Γεωργάκη του φίλου σου, μεταξύ Μαρίνου Ανδρουλάκη, πατρός Νικολάου Ανδρουλάκη, κατοίκου Ηρακλείου και Καλλιόπης συζύγου, κατοίκου Ηρακλείου και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Κτηματολόγιο ΑΕ. Επαναλαμβάνω, 24 του 2010. Ποια κυβέρνηση ήταν 24 του 2010, κύριε Ανδρουλάκη? Η κυβέρνηση του Καραμαλή που ψεύδεστε στα μικρόφωνα. Πήγατε στο Άξιον 24 για να σας φιλοξενήσει ο Λαθρομπάκος, ο Λαθροκαϊμενάκης και ο Λαθροεξάρχου. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι αποκλειστικό, δεν έχει βγει. Το κτηματολόγιο και η οικογένεια Ανδρουλάκη το 2010, επαναλαμβάνω, νοικιάζουν το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι μεγαλοτσιφλικάδες στο Ηράκλειο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη, κινητή και ρευστή περιουσία στις τράπεζες. Ο πατέρας του είναι πασόκος, δεν τα έχουμε τον άνθρωπο, τη δουλειά του κάνει. Και είναι υπεύθυνος της νομαρχιακής του Πασόκ. Και πάμε τώρα, αφού ξεκαθαρίστηκε η ημερομηνία, να δούμε και τα νούμερα. Να δούμε τα μισθωτήρια. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Να δούμε. Έπαιρνε ένα χιλιάρικο. 2010. 7 Πέμπτου. 20.000 και εγγύηση. 15 έξου του 10. 10.000 ευρώ. 6-8 του 10. 10.000 ευρώ. 19 του 10. 10.000 ευρώ. 6-10 του 10. 10.000 ευρώ. 12-10 του 10. 10.000 ευρώ. 16-10 του 10. 10.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, κύριε Ανδρουλάκη, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Το 10 πήρατε 90 χιλιάρικα. Πάμε παρακάτω. Το 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 86 και 8, 94 και 8, 102 και 8, 110 και 8... 118. 120.000 πήρες, κύριε Ανδρουλάκη, το 2011. Το 12 αλλά τόσα. Το 13 έπεσε το ενίκιο στα 6.300. Το 14 6.300. Το 15 75 600. Το 16 75 600. Το 17 75 600. Το 18 75 600. Το 19 75 600. Το 20 επί Μητσοτάκη 75 600. Το 21 επί Μητσοτάκη 75.600. Το 22 25.200 και 55.200. Το 23 82.800 ευρώ. Κάνει ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο θα ήταν 12.000 ευρώ, κύριε. Και μαζί με τα υπόλοιπα 14. Και εσύ βρίσκεσαι να παίρνεις το 2023 επί Μητσοτάκη 82.800 ευρώ. Το 24 82.800 ευρώ. Το 25 41.400. 2.400. 22.000 ευρώ. Τον 7ο και τον 9ο το 25. Κύριε Ανδρουλάκη, λυπάμαι πάρα πολύ. Αποδείχτηκε ότι δεν είστε μόνο για το βοσκό σου. Είστε και ψεύτης γιδοβοσκός. Και θα έπρεπε μετά από αυτές τις αποκαλύψεις να υποβάλλετε την παραίτησή σας. Κύριοι στο Πασόκ, βρείτε άλλον αρχηγό. Ο υπάρχον κάηκε. Και ξέρετε τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ανδρουλάκη? Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Και θα σας χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι της Χαρούνας Ζαμπράκη. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά τώρα. Πασόκι όλη της χώρας, όλης της χώρας. Μακριά από τους ανδρουλάκηδες. Καταψηφίστε τον σε εκλογές, μαυρίστε τον, διώξτε τον, γιατί είναι ακατάλληλος, ανίκανος και άπλιστος. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι ούτε φιλοπασόκος, ούτε η αβέρης των πασόκων. Μ' αρέσει το δίκιο και μ' αρέσει η αγνότητα, η αθωότητα και η ηθική στην πολιτική. Αυτός ο τύπος έχει πάρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μη σας πω και ένα 800, από το ελληνικό δημόσιο. Και βγαίνεις και κατακεραυνώνεις το ελληνικό δημόσιο, θα σου αλλάξουμε τα πετρέλαια. Και σε σένα και στον άλλονα, τον κύριο Γεωργιάδη, που αν ακούει να πάρει τηλέφωνο και να μας πει αυτά που γράφει το Voice News. Γιατί εγώ δεν γουστάρω να κρίνω μόνο τους πασόκους. Θα κρίνω και τους νεοδημοκράτες. Θα κρίνω και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μου λες, κύριε Μητσοτάκη, γιατί έδινες λεφτά επί των ημερών σου στον Ανδρουλάκη και βγαίνατε στη Βουλή και τσακώνωσα σαν τα κουκόρια για να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό, για να τον καταστήσεις τον Ανδρουλάκη πιο μπόσικο, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον εκβιάσεις για να κάνετε μαζί στην κυβέρνηση? Γιατί τώρα που ο Ανδρουλάκης με αυτά εδώ που διαβάσαμε είναι ευεπίφορος σε πολιτικούς εκβιασμούς, είναι πολύ λογικό να θέλει να το χαμηλώσεις και από ένα 50 που είναι το ζουμπά να τον κάνεις ένα 30. Χατζηχρήστο του Πασόκ, Ζήκο του Πασόκ, σήκω φύγε, δεν σε χωράει ο τόπος. Και απορώ, υπάρχουν πασόκοι που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Γεωργιάδη, αφορά και εσάς το θέμα. Βγείτε και πείτε μας δημόσια. Παίρνατε λεφτά από την ελληνική αγωγή? Παίρνατε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία σας? Έχετε εισπράξει χρήματα, κύριε Γεωργιάδη? Βγείτε και δώστε ξεκάθαρη απάντηση. Στείλτε μας διαδήλωση να τη διαβάσουμε. Μπείτε και διαβάστε το Voice News. Είναι κομμάτι του πατριωτικού μας ομίλου. Και αν έχουμε κάνει λάθος, να το διορθώσουμε και να το διαψεύσουμε. Πείτε μας, παίρνατε λεφτά από την ελληνική αγωγή? Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όποιος παίρνει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και είναι πολιτικός σε θέση ευθύνης, πρέπει να παρετείται. Η Λετωνή πρωθυπουργός προχτές παρετήθηκε. Παρετήθηκε για μια μικρολεπτομέρεια. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται κόλαση. Παρετήθηκε ο Υπουργός Υγείας και προσπαθεί να συμπαρασύρει μαζί του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αυτό τον διεφθαρμένο Στάρμερ, ο οποίος στο βαγόνι της οργής του Κοντζαλόφσκι. Την έχετε δει την ταινία «Το τρένο της Μεγάλης Φυγής» του Κοντζαλόφσκι? Σε αυτό το τρένο είχαν βάλει κάτω μια χαρτοπετσέτα, θυμάστε? Και μυτιάζονταν. Μυτιάζονταν. Τη ρουφάγανε τη σκόνη. Και βγήκε πριν από 2 μέρες η πρώην γραμματέας του Ζελένσκι. Ακούσατε τι είπε στον πυροβολημένο τον Αμερικανό? Αυτό τον Ντάκερ που κάνει τις συνωμοτικές, συνωμοσιολογικές εκπομπές. Τον Γκάρλσον. Τον Γκάρλσον. Που έχει τεράστια ακροαματικότητα, τηλεθέαση και αναγνωσιμότητα στο αμερικανικό διαδίκτυο. Είπε η γραμματέας, έμπαινε λέει μέσα στην τουαλέτα ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, ο σύμμαχος του κύριε Μητσοτάκη. Μήπως ασχόλησε και εσάς τίποτα περίεργες συνήθειες? Γιατί ακούω και εσείς λέει μπαίνετε στην τουαλέτα, λέει 15 λεπτά λέει και λοιπά. Και ξεχνάτε να βγείτε. Και όταν βγαίνετε, είπε η γραμματέας, η πρώην γραμματέας ο Ζελένσκι, όταν έβγαινε ο Ζελένσκι, είχε άλλη συμπεριφορά. Είχε μια εφορία. Τα μάτια του γοργοπέζανε. Τα γούρλωνε. Γούρλωνε τα μάτια. Γούρλωνε τα μάτια ο γουρλωμάτης. Και εγώ ρωτώ, ο ένας ζει και γουρλωμάτης? Ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός είναι από γενεσιμιού του. Ο άλλος ο Ζελένσκι όταν έμπαινε στην τουαλέτα και γούρλωνε τα μάτια. Και όταν έβγαινε έξω, ήταν άλλος άνθρωπος, λέει. Γιατί ήταν άλλος άνθρωπος? Και η πρώην γραμματέα Ζελένσκι είχε πει ότι είναι χρήστης κοκαίνης. Και εξακολουθεί να είναι. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, γιατί κάνεις παρέα με κακούς ανθρώπους και κακές παρέες? Το δίσεξα Μαρτίν, κύριε Μητσοτάκη, ούκαλδρος αφού την πρώτη φορά έκανες παρέα με τον κύριο Γεωργιάδη και καταδικάστηκε ως παιδεραστής. Λέω κάτι ψέμα? Και μετά δεν αδόθηκε. Παρεγράφει το αδίκημα. Τη δεύτερη φορά κάνεις παρέα με τον Ζελένσκι που λέει η γραμματέας του ότι είναι κοκαϊνομανής. Την τρίτη με τον Στάρμερ. Την τέταρτη με τον Τραμπ. Την πέμπτη με τον άλλον. Τι γίνεται με σένα εδώ πέρα? Κάτι παίζει. Κάτι βαθύ παίζει. Στο Σάπιο Βασίλειο της Δανημαρκίας. Κυρίες, κύριοι, υπάρχουν πολλά για τους πολιτικούς που δεν τα ξέρουμε. Θα τα μάθουμε. Δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπω, προεκλογικός αγώνας αρχίζει. Προεκλογική περίοδος. Και επειδή είπε και ο Βελόπουλος, έρχεται μεγάλο κύμα σκανδαλολογίας, έμπειρος πολιτικός αρχηγός είναι, δεν έχω πράγμα να το πιστέψω. Θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Μόνο αυτό σας λέω. Εγώ προτίθεμαι να τα βγάλω όλα. Ό,τι έρχεται θα το βγάζω. Ό,τι έρχεται θα το βγάζω. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Χαρούλα Λαμπράκη.

Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο στις 5. Στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο ενός μεγάλου πατριωτικού ομίλου, το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Γι' αυτό και το βγάλαμε μάχη. Τι θα το βγάζαμε, ήττα. Η μάχη που θα δοθεί θα είναι μάχη χαρακομμάτων. Θα πέσουν κορμιά δηλαδή. Εννοώ δημοσιογραφικά. Εμείς ούτε πυροβολούμε τους αντιπάλους μας, ούτε πλεκτάνες τους στείνουμε, ούτε σε γωνιές παραφυλάμε τη νύχτα, ούτε το πρέντετορ βάζουμε να τους παρακολουθεί, ούτως ώστε να τους φέρει στη φωλιά του λύκου για να τους εκτελέσει ένας κουλοφόρος. Θέλω να σας αποκαλύψω ότι εντός των προσεχών ημερών, επειδή πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν έχω κάνει μήνυση ακόμα για το θέμα του Predator. Πρώτον, και δίνω μια ξεκάθαρη δημόσια απάντηση, γιατί πολλοί το είπαν και κάποιοι άλλοι πήγαν να το εκμεταλλευτούν. Πρώτον, το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 8 χρόνια. Και όταν χρησιμοποιείς ένα κινητό τηλέφωνο σημαίνει ότι είναι δικό σου. Δεν είναι στο όνομά μου. Άρα, βάζοντας το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Προσέξτε, βάζοντας τον δάκτυλο επί τον τύπων υψιλονόμικρων, να μαθαίνουμε ελληνικά εδώ μέσα, των ύλων με ήττα και ωμέγα, σημαίνει ότι είμαστε άπιστοι και πρέπει να ψηλαφίσουμε κάτι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Βάζοντας λοιπόν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, αυτό βγήκε από την Σταύρωση του Χριστού, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το τηλέφωνο, το κινητό, το δικό μου που χρησιμοποιούσα δεν ήταν στο όνομά μου. Άρα, τυπικά, δεν μου ανήκε, τυπικά. Ουσιαστικά όμως, βάσει της δικανικής κρίσης, επειδή υπάρχουν τα πρακτικά της δίκης του Predator, κύριε Ανδρουλάκη, για σας τα λέω, που το παίζετε κοκοβιός, επαναστάτης, θα σας κάνω, θα σας διάξω. Τι θα μας διάξετε? Τι θα μας διάξεις, ρε, γίνω βοσκέτου λάθρομπακο καημενάκηδων που στείλουνε πανηγύρις κολλήνες. Εκεί να πας, ρε. Εκεί με τη βελέτζα, ρε. Με τη βελέτζα την Κιμπερλή και να χορεύετε, να πούμε, ένας αητός περήφανος. Ή να βάζετε κριτικά και να πεντοζάλι και να λέτε μαντινέδες πίνοντας τσικουδιές. Για τέτοιοι είστε, ρε. Έχετε βρωμίσει τη χώρα όλοι σας. Επί των ημερών, λοιπόν, που έρχονται, το κακούργημα παραγράφεται στα 20. Το πλημέλημα αναλόγως, στα 3 με 5. Πώς θα φαινόταν στην οικογένεια Μητσοτάκη αν κατέθετα μία μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έχει σχέση με το Predator και την κατέθετα εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, εναντίον της κυρίας Γκραμπόφσκη, εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη, μαμάς, και εναντίον του κ. Δημητριάδη. Επειδή λοιπόν το παίζετε όλοι ξύπνοι, το κακούργημα παραγράφεται στα 20. Να αναμένουμε εξελίξεις και πολύ σοβαρές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί με το να καλέστε, κύριε Ανδρουλάκη, για σας το λέω πάλι, για σας που από τη μία βρίζετε το Μητσοτάκη και από την άλλη τα παίρνετε από το Μητσοτάκη. Δεν έχω εμπάθεια εγώ μαζί σας. Δεν είμαι εμπάθης. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Ένας επαρχιώτης, από ό,τι λένε. Ένας άξεστος επαρχιώτης. Που θα πληρώσετε πολύ ακριβά τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Έβγαινε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή και κατακεράβρωνε το Μητσοτάκη. Καταχέριαζε το Μητσοτάκη. Και από την άλλη, και από το άλλο χέρι, έβαζε τα λεφτά στην πανταλόνα του Μητσοτάκη. Τα λεφτά του Μητσοτάκη τα έβαζε στην πανταλόνα και κορόιδευε το εκλογικό πίμνιο του Πασόκ. Κύριε Ανδρουλάκη, τρίζουν τα κόκαλα του Μακαρίτη Ανδρέου Πανδρέου. Όχι ότι ήταν κανένας φοβερός ηγέτης, αλλά τουλάχιστον έναν μικρό πατριωτισμό ο Ανδρέας τον είχε. Μέσα σε όλα τα λάθη του. Μέσα στη μανιοκατάθλιψη που τον έδερνε. Το είχε πει ο κρεμαστινός αυτός.
Αυτό το πράγμα το είχε πει ο Κρεμαστινός. Ο Ταϊμάνι ο καταθλιπτικός ο Άντρεας. Έπαιρνε χάπια. Βαριά! Βαριά χάπια! Και το είχε ρίξει στις γκόμενες. Η μανιοκαταθλιπτική, κατά τους ψυχιάτρους, εγώ δεν είμαι ειδικός, μία είναι κάτω, μία είναι πάνω. Ο Αντρέας όταν ήταν κάτω, το έριχνε στις γκόμενες. Ποια Πατρονικόλα, ποια Βάσο Παπανδρέου, δεν είχε αφήσει η σερνική γάτα. Είχε λύσαξει. Λύσαγε. Αφού στο καστρί μέσα πήγε να σκοτώσει το συνεταιράκι του Ανδρουλάκη, το Γιωργάκη του Παπανδρέου. Έβγαλε την πιστόλα και πήγα τον φάει. Και έπεσε πάνω και ραμάς ο σωματοφυλακάς του και είπε «Πρόεδρε, πρόεδρε, τι πάει να κάνει να σκοτώσει το παιδί». Ναι, πήγε να σκοτώσει το παιδί. Γιατί του είπε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου «Ρε πατέρα, κάνε κράτη, τι είσαι κατακερατώσει τη μάνα μας». Και η Μαργαρίτα ήταν από μια πλευρά και άκουγε. Και πάσαν όλοι πάνω, ο Νίκος, ο Γιώργος, να σώσουν το Γιωργάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, τελειώσαν τα ψέματα. Σήκω και φύγει από τον Πασόκ και άστο να πάει στις εκλογές μόνο του. Με έναν άλλον αρχηγό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εκεί μέσα. Πάρτε την Αξιόγλου μεταγραφή. Καλύτερη είναι από σένα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχω λάβει απάντηση. Πήρατε δεν πήρατε λεφτά. Πήρατε δεν πήρατε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Μέσω της εταιρείας σας αγωγή. Αρχαία ελληνική αγωγή. Ναι ή όχι. Πείτε μας να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Έρχονται εκλογές. Θα κρυθείτε όλοι σας. Και εμείς θα κρυθούμε. Και οι δημοσιογράφοι θα κρυθούμε. Όλοι θα κρυθούμε. Όλοι. Να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Μην ξεχάσετε, λέει ο Βαγγέλης, του Σαμαρά τα γραφεία Συγκρού. Τι να ξεχάσω, ρε Βαγγέλη, δηλαδή τι γίνεται με τα γραφεία του Σαμαρά Συγκρού, δεν το ξέρω αυτό. Τι, τα νίκιασε. Ταξιτζίδες, περιπτεράδες, αγρότες, κούριερ, υπάλληλοι των 1000 ευρώ.

0: Το σωστό μικρόφωνο μας ξεστραβώνει. Είστε, βάλε από active member το απλά τα πράγματα και αφιέρωσε το στον κάθε Μητσοτάκη, Καραμαλή, Παπανδρέου, Τσίπρα και στους ψηφοφόρους. Θα το κάνω, παιδιά, αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Εκπομπή έχουμε. Επίσης ο Μανώλης μου λέει: η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ψάχνει την αλήθεια και να τη μεταδίδει στον κόσμο. Και για αυτή την αλήθεια κάποιοι σταύρωσαν τον Χριστό. Η αγαπητή Ρόνη μου λέει: καλησπέρα από Λαρίσα, σας ακούμε. Την ευχαριστούμε πολύ τη φίλη. Ο Μάρκος: για όλα αυτά ο Πούτιν. Ο Δένδιας τι κάνει. Ο Φάνης: καλό που σου κούμε υγεία, τι θα κάνετε με την κυρία Μπακογιάννη και την κόρη της. Λέει ότι καταδικάστηκες με αναστολή, σαν και με την εφημερίδα, την ιστοσελίδα. Θα μου τα πάρουν όλα. Θα μου τα πάρουν όλα και δεν θα έχω τι να κάνω πια. Αγαπητέ κύριε, για να θεωρηθεί μια απόφαση καταδικαστική, πρέπει να είναι τελεσίδικη. Υπάρχει εφετείο. Και στο εφετείο θα είμαστε παρόντες. Και εμείς και οι δικηγόροι μας. Διότι οι δικηγόροι της κυρίας Μπακογιάννη κάναν τη δουλειά τους. Είναι επαγγελματίες. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Εκεί που θα καθίσουμε στο εδόλιο. Στην ειδική θέση. Εκεί στην ηλεκτρική καρέκλα. Που έχουμε απέναντί μας όλο τον διεφθαρμένο πολιτικό κόσμο. Μην ξεχνάς. Και θα το πω και στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες πατριώτισσες. Σε μία έδρα μονομελούς πρωτοδικείου, μονομελές πλημμυλιοδικείου ήταν αυτό, αποφασίζει μία δικαστής, μία δικαστήνα, η οποία δικαστήνα μου μετέφεραν ότι ήταν πρώτα στη Χαλκίδα και ψάχνουμε να βρούμε τον πρώτερο ενάρετο βίο της. Και μία αυτή αποφασίζει, η πρόεδρος, ο Φλωρίδης, έκανε πίτες σε αυτά τα δικαστήρια. Για να μπορέσει να σεντράρει εκεί τους πολιτικούς αντιπάλους και να τους ξεχαρβαλώνει. Για να αποφασίζει μία δικαστής. Προσέξτε. Ήταν τριμελή τα πλημμυλιοδικεία. Και έγινα μονομελή. Δηλαδή και εσείς να πάτε για μια σκοβατική και μια εξύβριση. Από έναν δικαστή θα δικαστείτε. Και μία εισαγγελέα. Η εισαγγελέα της έδρας. Ήταν μια εισαγγελέα, ξέρετε. Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι, άμα του κάνεις «Α!», θα πεταγόταν στο ταβάνι. Η οποία βγήκε πέρσι από τη σχολή δικαστών. Βάλανε δηλαδή να δικάσει μία δίκη με πολιτικά πρόσωπα εναντίον ενός δημοσιογράφου. Και βάλανε μία εισαγγελέα η οποία βγήκε πέρσι από τη σχολή δικαστών και τη βάλανε, κυρίες και κύριοι, να κάνει και εισήγηση. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του κυρίου Φλωρίδη. Στο εφετείο όμως ήταν αλλιώς. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Οι εφέτες είναι πιο σκληροί. Οι εφέτες είναι πιο αντικειμενικοί. Και εκεί θα δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι εμείς εδώ στους ραδιομακελάριδες ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αγώνας που κάνουμε καθημερινά δεν είναι κατοστάρι. Είναι μαραθώνιος. Είναι 42,5 χιλιόμετρα. Ο κλασικός μαραθώνιος 42,5 χιλιόμετρα. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ο Σπύρος Λούις στο μαραθώνιο κέρδισε. Όχι στο κατοστάρι. Και μπήκε δάφνος στεφανωμένος στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Η ιστορία διδάσκει. Και διδάσκει και τους ήλωτες και τους παρτιάτες. Και κάτι ακόμα που θέλω να το ξεχάσω. Ένας πολύ μεγάλος και πανίσχυρος παγκόσμιος ηγέτης, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μην ξεχνάμε το Λαϊκής Δημοκρατίας, στην Κίνα υπάρχει ακόμα κομμουνιστικό καθεστώς, μαρξισμός, ο Σι Τζινπίνγκ, ένας πολύ σοφός άνθρωπος, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, πάρα πολύ μορφωμένος, και έφτασε ο ίδιος ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μπροστά στον Τραμπ να τον αφήσει παγωτό. Τον άφησε παγωτό τον βλαχό Αμερικάνο, που ανάθεμα αν έχει διαβάσει ποτέ αρχαία ελληνική ιστορία. Του διαβάζει η Μελάνια το βράδυ. Του διαβάζει Μελάνια το βράδυ, σκυμμένη, στο κρεβάτι. Αρχαία ελληνική γραμματεία. Και του ανέφερε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Επίπε να το σχολιάσουμε κι αυτό. Η παγίδα του Θουκυδίδη, κύριε Σεκή, δεν υπήρχε. Την εφήβρε ένας Αγγλοαμερικανός συγγραφέας. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επισήμανση και η σύγκριση των δυνάμεων της αρχαίας Πάρτης και της αρχαίας Αθήνας. Είναι η υποανέλυξη δύναμη της Αθήνας όταν η Σπάρτη ήταν η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή και η υποανέλυξη δύναμη της Αθήνας όταν είχε φτάσει στο σημείο να απειλεί τους Σπαρτιάτες. Ο Θουκυδίδης ήταν ο αρχαίος συγγραφέας του πολέμου. Είναι ο μέγιστος των ιστορικών συγγραφέων που κάλυψε όλο τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Σι Τζιμπινγκ κέρδισε τεραστίους πόντους από αυτό που είπε στον Τραμπ. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι η Κίνα έχει έναν διαφορετικό πολιτισμό από ό,τι έχουν οι Ευρωπαίοι. Στην Κίνα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Στην Κίνα η παράδοση, η λαοκρατία δεν επέρω το καθεστώς, γιατί είναι μαρξιστικό. Μαρξιστικό σε μια άκρατη καπιταλιστική, αναρχοκαπιταλιστική κοινωνία. Οι Κινέζοι έχουν εκβιομηχανιστεί, δεν είναι τώρα αυτοί που δούλευαν για 5 ευρώ το 24ωρο. Οι Κινέζοι έχουν πάρει λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Άκουσα χθες και τον κύριο Καραμαλή της Ραφίνας. Σώπανε μεγάλε, πώς και άνοιξε το στόμα σου εσύ. Και είπε η πιο σωστή ενέργεια που κάναμε το 2004 ήταν η πολυισχυδής εξωτερική πολιτική. Ότι αγοράσαμε, αφήσαμε τους Κινέζους στην Κόσκο να αγοράσει το λιμάνι του Πειραιά. Μπράβο κύριε Καραμαλή, ας σας συγχαρούμε. Με τους Ρώσους κάνατε πίσω όμως. Και λέγατε στο φίλο σας τον Κοτάκη, γράψε ότι με απειλούσα στην Αμάκρη. Και εξαφανιστήκατε 10 χρόνια από το δημόσιο βίο της χώρας. Και ο ελληνικός λαός πλήρωνε ο Ραγιάς. Για να κάνεις εσύ τον Κινέζο στα ορεινά της Βουλής. Κύριε Καραμαλή, με τον κύριο Ζαχόπουλο, τον φίλο σας, να τους χαίρεστε. Θέλω να ακούσουμε τι έγινε με τους αγρότες, κύριε Χαραλαμπίδη. Φάγανε πολύ ξύλο τα παιδιά σήμερα πάνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, χτες στο Ζεφύρι, 80 Ρωμά, αν μην τους αποκαλέσω διαφορετικά, εγώ τους λέω διαφορετικά στο χωριό μου. Ρωμά λοιπόν, Ρωμά, ναι, Ρωμά. Έριξαν τέτοιο ξύλο στους αστυνομικούς που βάλανε και στα μανίκια τους. Τα ξέρετε αυτά. Πήγαν οι αστυνομικοί άνθρωποι της Δίας να κάνουν μια διασταύρωση στοιχείων εκεί πέρα από έναν αλήτη. Έναν αλήτη, ο οποίος σταματούσε στους ελέγχους. Είναι έγκλημα να μην σταματά στους ελέγχους της αστυνομίας, γιατί μπορεί να γίνει τα χειρότερα. Να βρεθεί ένας αστυνομικός να βγάλει κανένα όπλο, να σκοτώσει πάλι κανένα, να τρέχει κατηγορούμενος. Έχουν γίνει πολλά λάθη με τους αστυνομικούς και πολλά λάθη με τους Ρωμά. Και μόλις πήγαν στο καταβλισμό, μόλις πήγαν στα Λιώσια, οι άλλοι τους πήραν, τους είχαν στήσει παγίδα. Και βγήκαν 80 άτομα και αρχίσαν τους πλάκωσαν με τις πέτρες. Κάτι κυράτσες εκεί με μανδυλοφορούσες. Δαγκώσανε κάτι αστυνομικό. Τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε σαν τους λύκους, σαν τα τσακάλια. Πού ακούστηκε αυτό? Να δαγκώνει τους αστυνομικούς. Πήγανε μετά για Τιτανικό οι άλλοι. Που ξέρει τι η γριά τη είχε φάει το βράδυ. Που είχε βάλει τη μούρη της. Και πήγαν τα παιδιά για Τιτανικό. Και φάγανε πολύ. Τι γελάς ρε. Γελάει ο Χαλαμπίδης. Τι γελάς ρε. Ναι, που ξέρω εγώ η γριά που είχε βάλει τη μουσούδα της. Η πάπια, η Αλεπού. Το ζαγάρι. Το τροχτικό. Τα τροχτικά. Αυτοί είναι τρώνε ποντίκια εκεί πάνω. Αυτοί τα σφαίρα στα ποντίκια τα τρώνε, ρε. Και ο καημένος αστυνομικούς τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε χτες. Τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε στα χέρια και στα πόδια. Λες και ήταν ποντίκια. Και φάγανε πολύ ξύλο. Και βεβαίως μετά προχώρησαμε και λοιπά. Τι να το κάνεις αυτό? Αυτή είναι η αστυνομία που ενευρευόμαστε. Να τρώει ξύλο η ελληνική αστυνομία από τους δρόμους. Γιατί να προστάτευτε? Και εσείς ρε παιδιά της Δίας, έλεος που μα ακούτε τώρα, ξέρω ότι μα ακούτε πολλοί από εσάς. Γιατί στα καλά φιλαράκια. Γιατί εγώ δεν έχω καλά παράπονα από εσάς. Είστε οι πρώτοι που τρέχετε. Παντού τρέχετε, όχι μόνο σε μένα. Σε μένα τρέξατε. Σε όλο τον κόσμο τρέχετε. Τα πιο καλά παιδιά είναι η ομάδα Δίας. Τα πιο καλά παιδιά της αμέσου δράσεως. Και οι αμεσοδρασίτες με τα περιπολικά, τα ξεχαρβαλωμένα, με τα 500 και 800 χιλιάδες χιλιόμετρα που τρέχουν όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά της αστυνομίας. Αυτοί. Ποιοι κάνουνε, οι γαλονάδες, ο αρχηγός, ο Μάλιος. Πού είσαι, ρε αρχηγέ, τι έγινε με τον επίδοξο δολοφόνο μου, τον έπιασες. Τον έπιασες, ρε. Ποιος είναι. Ολιγάρχης είναι και δεν το λες. Είναι μέσα από το μαξί μου και δεν το λες. Τι φοβάσαι. Μην σε κάνει τα οξοχοίδης. Με τους άλλους που έχει. Τους άλλους που έχει. Τους υποκλοπείς. Τους φαρισαίους. Γιατί ρίξατε ξύλο στους αγρότες. Δεν σας στέγανε. Βάλε κύριε Χαλαμπίδη να ακούσουμε τι έγινε στον Προμαχώνα.
1: Σας παρακαλούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι το ηχητικό που ακούμε από τον Προμαχών, από τις Σέρες, που ρίχνουν χημικά στα μάτια των αγροτών, στα μάτια τους τυφλώσουν. Στα μάτια τους τυφλώσουν. Δολοφόνια, ψυχρό δολοφόνια, φωνιάδες. Στο γιο του οροφύλακα. Ακούστε τι γίνεται. Στους αγρότες του Προμαχώνα, που διεκδικούν οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Για να σπίγουν τα χωράφια τους. Και τους ρίχνουνε δακρυγόνα στα μάτια. Τα είδα τις εικόνες. Που περιμένετε να τα ακούστε. Το βράδυ, από ποιόνε. Το Χατζη Νικολάου, την Τζίμα, τον Πρετεντέρη. Καλά, αυτό είναι γιατί το βγάζουν στο Μέγκα. Αυτό είναι γιατί το βγάζουν. Το μαρμαρωμένο βασιλιά, αυτό είναι γιατί το βγάζουν στο Μέγκα. Αυτός είναι σαν μαρμαρωμένος. Τι σου έχουνε βάλει, ρε. Καλούπια. Τι σου έχουνε βάλει. Αυτά που βγάζουν στις οικοδομές. Λούκια! Λουκιασμένος είσαι! Δεν κουνιέται καθόλου! Λες και είναι νεκρός! Ξυλοχτυπάω! Κυρίες και κύριοι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί κλείσε το, γιατί αρχίσανε και οι ύβρις. Στριμώξαν τους ανθρώπους, ρε. Στριμώξαν τους ανθρώπους, 30 άτομα, ρε. Οι άνθρωποι, ρε, έχουν καταστραφεί από τον αυθόδη πυρετό. Που δεν βάλατε τα εμβόλια. Που δεν τους δώσατε τις επιδοτήσεις. Που τα κλέβαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες της κυρίας Μπακογιάννη στην Κρήτη. Το πρωτοπαλίκαρο της κυρίας Μπακογιάννη ο Αβγενάκης. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Και αντί, ρε, εσείς να πούμε, να τους διώξετε όλους αυτούς. Τα κομματικά και τα πολιτικά αποβράσματα ρίχνετε χημικά στα μάτια των αγροτών στον Προμαχώνα. Στους πατεράδες μας, ρε! Στις μανάδες μας, δεν τρέπεστε λιγάκι! Και βγαίνετε και λέτε, πού είσαι, ρε Ανδρουλάκη! Πήγαινε μια βόλτα να εξηλαιωθεί στον Προμαχώνα. Ακόμα είσαι πρόεδρος του Πασόκ, δεν παρετήθηκες. Κακομύρι, κακομύρι. Τσετσετσού και τσετσετσού. Ούτε ελληνικά δεν ξέρεις. Πιτσουτσέ και πιτσουτσέ. Πηγαίνω μάτια ελληνικά, ρε. Υπενθυμίζω για όσους γύρισαν τώρα στην πάτα των FM στους 99,8. Το συμβόλαιο του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου υπεγράφει στις 24 του 2010. Λέει ψέματα ο κ. Ανδρουλάκης. Αν έχεις προγενέστερο, να το προσκομίσεις και να το δημοσιοποιήσεις. Αν είσαι μάγκας, να δημοσιοποιήσεις τώρα το συμβόλαιο. Τώρα το συμβόλαιο μίσθωσης που έκανες με το ακίνητο. Είχε το ακίνητο, την ακινητάρα. Και την νίκιαζε στο ελληνικό δημόσιο και έπαιρνε ναούμε, όπως λέει και ο κόσμος, 10.000 το μήνα. Και κατακεραυνώνει το Μητσοτάκη στη Βουλή και από την άλλη χερούκλα τα παίρνει. Αυτή είναι η πολιτική της σύγχρονης Ελλάδος. Αυτούς θα πάνε να ψηφίσετε στις εκλογές. Να πάτε να τους ψηφίσετε, ρε. Να πάτε να τους ψηφίσετε. και μετά να κλαίτε τη μοίρα σας. Τα ποσά είναι μεγάλα. Ξεκινούν από 10.000 τα ενίκια του Ανδρουλάκη το 2010, το 5ο του 10, το Μάιο. Και το 2025 παίρνει 41.400 ευρώ για τον έξω του 25, έτσι λένε το συμβόλαιο, 2.400 αναδρομικά το 24 και 21.299,98 ευρώ τον 7ο και τον 9ο του 25. Κύριε Ανδρουλάκη, έχεις πάρει επί Μητσοτάκη 7 χρόνια ενίκια, τα οποία από το 19 είναι 75.600, το 20 75.600, ακούτε ρε, ακούτε το τι γίνεται, το 21 75.600, το 22 25.200, 55.200, Θεέ μου, θα τρελαθώ, θα μου στρίψει, κλείστε την εκπομπή, κλείστε, δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται άλλο με αυτούς, δεν γίνεται άλλο με αυτούς. Μπλέξαμε πολύ άσχημα. Όμως να είστε σίγουροι για ένα πράγμα, γιατί βλέπω και άλλα μηνύματα. Ο κύριος Αθανασίου, καλησπέρα. Σχετικά με δηλώσεις Κυρανάκη, 700 οδηγούς που κάθονται, ας μας πει πόσους οδηγούς έχει ο κ. Στέφανος. Πόσους έχει μια την περιφερειάρχησα. Πόσα μπλέκο πρόσκυλα έχουν στα γραφεία. Ο Σπύρος. Πού είναι η χωροφυλακή και η ομάδα Ζήτα. Πού είναι. Είχα βγει εδώ πέρα και είπα, είχα πει, ότι πρέπει να γίνει η ανασύσταση της ελληνικής χωροφυλακής. Και κάποιοι με κοροϊδεύαν. Εσείς που κοροϊδεύατε, θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Στην Ιταλία η μαφία κατατροπώθηκε από τους Ιταλούς καραμπινιέρους. Τι είναι ρε οι Ιταλοί καραμπινιέροι? Είναι οι Ιταλοί στρατοχωροφύλακες. Με την πολεμική εξάρτηση. Αυτοί καταπολέμησαν και συνέλαβαν τη μαφία. Και πολλούς από αυτούς έστειλαν στον τάφο. Ανασύσταση της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής εδώ και τώρα. Το βασιλικής εξαιρείται και δεν έχουμε παλιπολίτευμα βασιλευωμένης δημοκρατίας. Κάτι άλλο θα βρούμε να βάλουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Κάτι άλλο θα βρούμε. Θα βρούμε ένα άλλο έμβλημα. Να βάλουμε τις δάφνες. Ανασύσταση εδώ και τώρα της ελληνικής χωροφυλακής που έδωσε μεγάλους αγώνες για την ανεξαρτησία της πατρίδος. Αυτό πρέπει να υποσχεθεί μια συντηρητική κυβέρνηση, η οποία θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και ο αγαπητός Σάκης μου λέει, ο Λιάγκουρας με τα γυαλιά τη ζωή τραβάνε με την Ελλάδα και την ιστορία. Δεν ξέρω για ποιο Λιάγκουρα μιλάς τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Μην μπλέξεις τώρα με αυτούς. Και ο Χρήστος, μην ξεχνάς, μου λέει, Στέφανε, και τα διευκρίνεις τα ποσά του Σπύρου. Ο Χρήστος από το Μόναχο. Κάπου εδώ κλείσαμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να εκφράσω, κλείνοντας, τα θερμά μου, όχι τα θερμά, δεν υπάρχουν θερμά, τα ειλικρινή μας συλληπτήρια, σαν μάχη 99,8 στα FM, στο δεύτερο κοριτσάκι το οποίο πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Είναι το παιδάκι το οποίο, κατά σύσταση του Ραδιοτικού Συμβουλίου, πρέπει να λέμε πολύ λίγα πράγματα και να μην αναπαράγουμε κλπ. Εικόνες και αυτά. Το κοριτσάκι αυτό των 17 ετών, το οποίο εν πάση περιπτώσει έπεσε από τον έκτο, μαζί με το άλλο το παιδάκι, οι συνομήλικες φίλες που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον άδικο, αποτρόπαιο και τραγικό τρόπο, μέσα στο βράδυ πέθανε και το παιδάκι, δεν άντεξε. Θέλω να σε συλληπιθούμε σαν Μάχη FM και σαν Πατριωτικός Όμιλος στην οικογένεια των θανόντων, των θανουσών κοριτσιών. Σωστά το λέω, θανουσών. Ρωτά δασκάλα, αλλά δεν μου λέει. Είναι σωστό το θανουσών. Σωστό. Το κοριτσιών λοιπόν που έχασα τη ζωή τους με αυτόν τον άδικο τρόπο, και να προβληματιστούμε, κυρίες και κύριοι, και να αναρωτηθούμε σαν γονείς. Πού είναι τα παιδιά μας, τι κάνουνε, με ποιους καθηγητές, με ποιους συναναστρέφονται. Πού και πού, δεν χρειάζεται να κλέβουμε το κινητό στο τηλέφωνο, το κοιτάμε. Μπορεί να τους ρωτάμε. Έχω και δύο κόρες, ανησυχώ. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Δείτε λίγο αυτό το θέμα, δείτε. Μεγάλη κακοποίηση στα παιδιά. Για τα άλλα τα παιδιά μένανε στο δώμα πάνω. Και είπε μια, και κλείνω με αυτό, είπε μια αυτόπτης ότι λέει, φοράγανε συνέχεια τα ίδια ρούχα και τα ίδια παπούτσια, λες και δεν τα βγάζανε ποτέ από πάνω τους. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να συμπεριφερόμαστε έτσι σε μικρά παιδιά? σε παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είμαστε πλούσιοι όλοι. Ό,τι έχουμε από το εστέρημά μας για τα παιδιά μας το δίνουμε. Ας μην έχουμε εμείς να φάμε. Τουλάχιστον να σπουδάσουν τα παιδιά μας ή να κάνουν μια άλλη δουλειά που θέλουν να την κάνουν. Μην πιέζετε τα παιδιά. Τα λέει η νύφη για να τα ακούει πεθαρά. Και εγώ το ίδιο έχω. Μερικές φορές αγχώνομαι. Υποφέρω. Στριμώχνομαι. Μην πιέζετε τα παιδιά μας. Μην τα χάσουμε τα παιδιά μας. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 4 το μεσημέρι. Μέχρι τότε καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή και να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, γιατί ο κάθε μουρλοκακομύρης δεν ξέρετε τι κουβαλάει πάνω του. Μην τζακώνεσαι στους δρόμους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα η ραδιοφωνική συχνότητα βάφεται με το χρώμα της μελαγχολίας. Αυτό έχει μείνει κιόλας να σημαίνει blues, αλλά και της απόλυτης λύτρωσης. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αρχή, στον βαθύ αμερικανικό νότο, και θα μιλήσουμε για την ιστορία των blues με μερικά σημεία σταθμούς στη μουσική τους ιστορία. Τα blues δεν γεννήθηκαν στα οδεία, αλλά στα χωράφια του βαμβακιού, στις βαμβακοφυτίες, ουσιαστικά στο δέλτα του Mississippi. Ήταν οι κραυγές του αγρού, field hollers, βαθύτατα επηρεασμένη μουσική από τα gospels, την θρησκευτική μουσική των μαύρων, και τα τραγούδια της δουλειάς, η ανάγκη των ανθρώπων να ξορκίσουν πόνο, σκλαβιά, ιστορίες σκλαβιάς, η κοινωνική σκλαβιά, μοναξιά, με μία απλή δομή, αλλά μία απίθμενη ψυχή που επηρέασε και σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία. Χωρίς τα blues δεν θα είχαμε rock and roll. Βασικά, χωρίς τα blues δεν θα είχαμε swing. Χωρίς το swing δεν θα είχαμε rock and roll. Χωρίς το rock and roll δεν θα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Tango and the Political Economy of Passion. Το τάγκο και η πολιτική οικονομία του πάθους, όπου υποστηρίζεται ότι τα blues είναι ένα συγγενές μουσικό είδος με το τάγκο, με τα πορτογαλικά φάντος, αλλά και με το ελληνικό ρεμπέτικο. Κοινωνικό φαινόμενο, φαινόμενο λιμανιών, φαινόμενο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ας ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας των blues του Δέλτα, του Δέλτα δηλαδή, του Δέλτα του Mississippi, τον Charlie Patton. Και ας ακούσουμε ως πρώτο σταθμό σε αυτή μας την εκπομπή το διάσημο και επιδραστικό κομμάτι του, Pony Blues.

Και από το 1929 ας μεταφερθούμε στο 1936, σε μια από τις πλέον διάσημες ιστορίες στην μεγάλη διαδρομή των blues. Υπάρχει ένας θρύλος που στοιχιώνει ακριβώς τη μουσική ιστορία και λέει πως ένας νεαρός, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, βρέθηκε σε μια διασταύρωση τα μεσάνυχτα, το περίφημο Crossroads, και πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να μάθει να παίζει κιθάρα όπως κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνσον, μέσα σε 29 μόλις ηχογραφήσεις, άλλαξε τον ρου της μουσικής. Η τεχνική του στην ακουστική κιθάρα, όντως χάθηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε και έπαιζε κιθάρα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός και μοναδικός. Η τεχνική του λοιπόν ήταν τόσο σύνθετη που κάποιοι νόμιζαν, πολλοί νόμιζαν όταν τον άκουγαν, ότι έπαιζαν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έφυγε νωρίς, ίσως είναι ο πρώτος του Clapton 27. Θυμίζω Janis Joplin, θυμίζω Kurt Cobain, θυμίζω Jimi Hendrix, τόσους και τόσες άλλες. Στα 27 του λοιπόν χρόνια πέθανε, αλλά το φάντασμά του, η ψυχή του, καλύτερα ζει σε κάθε νότα που ακούμε σήμερα. Είδου λοιπόν το διάσημο Crossroads Blues από τον Robert Johnson.

στη δεκαετία του 20 και του 30 βεβαίως, και διαμέσου της ιστορίας, αλλά κυρίως στην αρχή, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, τα blues δεν ήταν μόνο αντρική υπόθεση. Οι empresses of the blues, οι αυτοκράτηρες του blues, οι γυναίκες, έφεραν αυτή τη μουσική στις μεγάλες σκηνές, την έβαλαν στα vaudeville shows στις πόλεις. Η απόλυτη star εκείνης της εποχής, σε αυτό το επίπεδο, ήταν η Bessie Smith. Με μια φωνή η οποία μπορούσε να γκρεμίσει τείχους. Τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά τραγούδησε από τις πρώτες και για τη, γυναικεία χειραφέτηση. Η μουσική της ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα blues της επαρχίας και τη jazz της πόλης. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε τη δύναμη μιας φωνής που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Bessie Smith, St. Louis Blues.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Αφροαμερικανοί, όπως τους λέμε σήμερα, μαύροι πιο απλά, εκείνη την εποχή οι ίδιοι αποκαλούσαν τον αυτό τους νέγρο, έφυγαν από τον Νότο για τον Βορρά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά στα εργοστάσια, και μαζί τους πήραν τη μουσική τους. Στο Σικάγκο πάντως, ο θόρυβος της πόλης ήταν τόσο δυνατός που η ακουστική κιθάρα δεν αρκούσε πια. Και εδώ πάμε σε μια επανάσταση. Τα blues έπρεπε να ηλεκτριστούν. Ο ήχος έγινε πιο τραχής, πιο δυνατός, πιο επιθετικός, και η Maxwell Street συγκεκριμένα στο Σικάγο έγινε το κέντρο αυτού του νέου ηχητικού κόσμου. Η κιθάρα μπήκε ουσιαστικά στον ενισχυτή και ο ηλεκτρικός ήχος άρχισε να διαμορφώνει αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε rock and roll. Εδώ λοιπόν στα πρώτα του σπέρματα από τον Big Bill Brunzi το κομμάτι Key to the Highway.

Ας μείνουμε στο Σικάγο, πολύ κλειδί για την ιστορία των blues και της δυτικής μουσικής του τελευταίου ενός αιώνα τουλάχιστον εν γέννη. Και να παρατηρήσουμε βεβαίως, γιατί αν τα blues είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Muddy Waters. Από τον Mississippi ήρθε στο Σικάγο, έβαλε την κιθάρα στην πρίζα και με τον Muddy η μπάντα απέκτησε και τύμπανα, απέκτησε και μπάσο και πιάνο. Το διάσημο παγκοσμίως Hoochie Coochie Man δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ισχύως. Ο Muddy Waters δεν έπαιζε απλά μουσική, δημιουργούσε μια ολόκληρη κουλτούρα. Το όνομά του και τα τραγούδια του θα εμπνέουν για χρόνια αργότερα και θα συναντήσουν κάποτε μια παρέα νεαρών από το Λονδίνο, οι οποίοι ακριβώς ονόμασαν την μπάντα τους, εμπνευσμένοι από εκείνον, Rolling Stones. I'm your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Και αν ο Muddy Waters ήταν η αρχοντιά του Σικάγο, ο Howling Wolf, λύκος που γρυλίζει, λύκος που αληχτάει, ήταν η ομή βία. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήταν τρομερά επιβλητικός, με ύψος σχεδόν 2 μέτρα και μία φωνή που ακουγόταν σαν να έτριβες πέτρες, σαν να κοπάναγες πέτρες μεταξύ τους. Ο Wolf ήταν τρομακτικός και καθυλωτικός ταυτόχρονα. Η κόντρα του με τον Muddy Waters για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα τραγούδια του συνθέτη Willie Dixon έγραψε ιστορία, και ένα από αυτά είναι το Smokestack Lightning, κεραυνός στην μουσική, ένας πρωτόγονος ύμνος, μια αναφορά στα τρένα που μετέφεραν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους, αλλά και μακριά από τη φτώχεια, ντυμένο, είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riffs, μουσικές φράσεις στην ιστορία. Smokestack Lightning, Howling Wolf.

Τελευταίο κομμάτι από τη δεκαετία του 50. Πριν ήμασταν στο 54, νομίζω λίγο πιο πριν, στο 1952. Τώρα πάμε στο 1957. Και κάνουμε μια αναφορά στη φυσαρμόνικα, η οποία στα blues και αργότερα στη rock and roll δεν υπήρξε ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Το είπανε το πιάνο της τσέπης. Πιάνο τσέπης είναι η δεύτερη φωνή του τραγουδιστή. Και καλλιτέχνες όπως ο Little Walter την απογείωσαν, χρησιμοποιώντας και ενισχυτές για να της δώσουν έναν ήχο που έμοιαζε ουσιαστικά με σαξόφωνο. Ο Little Walter επεκλήθηκε ο Jimi Hendrix της φυσαρμόνικας, διότι έφερε μια επανάσταση στον ήχο, κάνοντας αυτό που έβγαζε ως σχετικό αποτέλεσμα να κλαίει, να ουρλιάζει, να γεμίζει τον χώρο, μέσα από ένα όργανο το οποίο μπορείς να το έχεις στην τσέπη σου, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει και όλο το βάρος της ανθρώπινης ψυχής. Little Walter, Juke, 1957.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, μεταφερόμαστε σε μια άλλη πλευρά των blues που έμελε να κυριαρχήσει, μια πιο λυρική, πιο εκλεπτισμένη. Και πάμε βεβαίως να συναντήσουμε τον βασιλιά, τον B.B. King. Στο 1962 το παγκοσμίως διάσημο και αγαπημένο κομμάτι «The Thrill Is Gone». Ο B.B. King δεν χρειαζόταν να παίξει χιλιάδες νότες. Του αρκούσε μία και ένα χαρακτηριστικό βιμπράτο, αυτή η δόνηση της χορδής, ούτως ώστε να σε κάνει και να δακρύσεις ακόμα. Η κιθάρα του, η Lucille, νομίζω το όνομα της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφός του για δεκαετίες, και με αυτήν ο B.B. έβγαλε τα blues από τα κακόφημα μπαρ, τα πήγε στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτή η μουσική έχει μια μοναδική ευγένεια. Το The Thrill Is Gone παραμένει το απόλυτο δείγμα του πώς η θλίψη μπορεί να γίνει υψηλή τέχνη.

παράλληλα σχεδόν με τον BB King αναδύεται και η εμβληματική ηγετική μορφή, η φιγούρα του John Lee Hooker. Ο John Lee Hooker ήταν ο μάστορας του boogie, η λίγο πιο ταχύς, πιο crooner, με μια μουσική η οποία δεν χρειαζόταν περίπλοκες αλλαγές συγχορδιών. Το blues είναι θεμελιακά απλό ως είδος. Ένα ακόρντο, το χτύπημα του ποδιού στο ξύλινο πάτωμα, πιο παλιά και με ένα καπάκι κοκακόλας κολλημένο στη σόλα του παπουτσιού, ακριβώς για να κρατάει το ρυθμό. Υπνοτική η φωνή του John Lee Hooker. Όλα αυτά αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα είδος μέσα στο είδος που θα ήθελε για πάντα την υπογραφή του. Ο Hooker έκανε τα blues να ακούγονται αρχαίγωνα, σχεδόν σαμανικά. Ήταν ο ήχος του ρυθμού που σε αναγκάζει να κουνηθείς, ακόμα κι αν η καρδιά σου είναι βαριά. Το boom boom είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα εν τέλει είναι και η πιο σύνθετη ελκυστική μορφή πολυπλοκότητας. Τέλη δεκαετίας 60 προς τέλη νομίζω 1967, John Lee Hooker, boom boom.

Πριν από τον BB King και τον Buddy Guy, επί τη ευκαιρία, υπήρχε ο T-Bone Walker, ο οποίος ήταν ο πρώτος και αξίζει αναφοράς που έδειξε τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Με έναν ήχο καθαρό, jazzy, έφερε μια νέα αισθητική, όντας επίσης, και αυτό έχει σημασία, ένας τρομερός showman. Έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του, έπαιζε την κιθάρα με τα δόντια και όλα αυτά δεκαετίες πριν από τον Jimi Hendrix. Το Call It Stormy Monday είναι το blueprint, ο μπούσουλας αν θέλετε, για κάθε blues μπαλάντα που έχει γραφτεί έκτοτε. Χωρίς τον T-Bone Walker, η ηλεκτρική κιθάρα στη rock θα ήταν μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Κείδος λοιπόν και τιμή και Call It Stormy Monday από T-Bone Walker.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα Προμαχώνα έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων. Νωρίτερα υπήρξε ένταση και έγινε ρήψη χημικών από την αστυνομία όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμάζονταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο Τελωνείο. Αγρότες από όλο τον Ομοσερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωγραμματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο, που νοικιάζει στο κτηματολόγιο, και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κίμινα και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω της Θωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το αδιέξοδο στο Περσικό να συνεχίζεται, καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται σήμερα κατά 3,37%, φτάνοντας στα $109 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11%, αγγίζοντας τα $103,3. Στην Αραβική θάλασσα βρίσκεται από σήμερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μαζί με τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η γαλλική ναυαρχίδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχει σε αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και τη Μακεδονία, που πιθανόν να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 συγγνώμη και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

προετοιμάσαμε το έδαφος, το είπαμε μέχρι τώρα στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος στην ιστορία και την διαδρομή των blues. Στα μέσα της δεκαετίας περίπου του 50, τα blues απέκτησαν ένα παιδί. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το rock and roll. Καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry ή ο Bo Diddley πήραν αυτή την 12-μέτρη μουσική δομή των blues και ανέβασαν ταχύτητα και προσέθεσαν στίχους που πλέον μιλούσαν για την εφηβεία, μιλούσαν για τα αυτοκίνητα, μιλούσαν για τον έρωτα. Είμαστε η γενιά των baby boomers εκείνη την εποχή που κατακλείζει τις πόλεις σε μια μεταπολεμική Αμερική που ανθεί. Μιλά πλέον σε όλους αυτό το μουσικό είδος και μιλά και στα παιδιά των λευκών. Ο Bo Diddley έφερε λοιπόν αυτόν τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό που απέκτησε και όνομα, το Bo Diddley Beat τον έλεγαν, που ήταν μια άμεση σύνδεση με τις αφρικανικές μεν ρίζες, αλλά φερμένη στα μέτρα της εποχής. Η μουσική δεν ήταν πια μόνο για να ξορκίζεις τον πόνο, ήταν και για να γιορτάζεις την ελευθερία. Για μια γενιά που ήθελε να ξεσκάσει μετά από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για μια άλλη γενιά, η οποία γνώρισε μόνο άνθηση και ήθελε διαρκώς να γιορτάζει. Bo Diddley, Bo Diddley.

Και κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνέβη κάτι το οποίο ορισμένοι το θεώρησαν παράδοξο. Ενώ στην Αμερική τα blues άρχισαν πλέον να θεωρούνται παλιωμοδίτικα, στην Αγγλία μια νέα γενιά μουσικών τα ανακάλυπτε και τα ανακάλυπτε με πάθος. Τα ερωτευόταν. Rolling Stones, Yardbirds, Animals. Yardbirds συνδεδεμένοι και με τεράστιους μουσικούς όπως ο Jimmy Page ή ο Eric Clapton. Animals του Eric Burdon. Οι Blues Breakers του John Mayall άρχισαν να μελετούν τους δίσκους του Muddy Waters και του Buddy Guy, λες και ήταν ιερά κείμενα. Οι Βρετανοί λοιπόν έφεραν τα blues στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επέστρεψαν στην Αμερική ως αντιδάνειο, με πολύ περισσότερη ένταση, με πολύ περισσότερο ηλεκτρισμό, και αυτή ίσως είναι η στιγμή μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και τους Beatles, που τα blues έγιναν η παγκόσμια γλώσσα του rock and roll. Αναφέρουμε τους Beatles διότι και εκείνοι διεκδικούν την πατρότητα της μεταφοράς των blues στα βρετανικά μουσικά μέτρα, μια κόντρα η οποία κράτησε δεκαετίες, κρατάει μέχρι και σήμερα αν το σκεφτούμε. Έχουμε 2026 και ο Jimmy Page, ακόμα ο εμβληματικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, οι οποίοι ίσως πήγαν τον blues εκεί που δεν το έχει πάει κανένας άλλος ποτέ, τελεία, ακόμα πλακώνεται σε πολλά εισαγωγικά με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, τον Keith Richards, τον οποίο θεωρεί έναν απλοϊκό μουσικό που παίζει με 3-4 συγχορδίες, ενώ ο Keith Richards λέει στον Jimmy Page ότι εντάξει, το παράκανες και αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει σχέση με την πραγματική καρδιά των blues. Πάμε λοιπόν στις αρχές του δεκαετίας του 60. Rolling Stones, νομίζω από το άλμπουμ Sticky Fingers, όχι, λάθος, θα σας πω σε λίγο από ποιο, I'm a King Bee, και δυνάμωστε τα ραδιόφωνα. Well,

Αναφερθήκαμε σε αυτόν πριν από λίγο. Έρικ Κλάπτον. Ο θεός της κιθάρας. Για κάποιους, ή τουλάχιστον του έμεινε αυτός ο τίτλος. Ορισμένοι πιστεύουν, πιστεύουμε, ότι δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος κιθαρίστας, εξαιρετικός, δεν το συζητάει κανένας, αλλά όχι ο θεός της κιθάρας. Όμως πρωτοπόρος, εξού και στα μέσα της δεκαετίας του 60, στους τοίχους του Λονδίνου, εμφανίστηκε το σύνθημα «Clapton is God». Ο Eric Clapton είναι θεός, ο οποίος μέσα από τους Blues Breakers πρώτα, αργότερα τους Cream, με πέρασμα και από τους Yardbirds, πήρε το παίξιμο του Buddy Guy ή ενός άλλου καλλιτέχνη, του Freddie King, και του έδωσε έναν όγκο, ηχητικό όγκο, πρωτόγνωρο. Ήταν η εποχή του blues rock. Η κιθάρα δεν ήταν πλέον σε καμία περίπτωση όργανο συνοδείας, εδώ είναι η τομή, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που μπορούσε να κάνει extended solos, μεγάλα solo στην κιθάρα. Εκεί είναι ουσιαστικά η τρομερή επίδραση του Eric Clapton. Διότι φέρνει σε εισαγωγικά μια σοβαρότητα μέσα από μια τεχνική αρτιότητα στα blues και την παρουσιάζει στο μαζικό κοινό της rock. Πάμε λοιπόν από Blues Breakers, All Your Love.

Και αν ο Έρικ Κλάπτον ήταν ο Θεός, ο Τζίμι Πέιτζ τι ήταν? Ας πούμε ότι ήταν ο εξωγήινος. Ο Χέντριξ πήρε τα blues του Δέλτα και τα έστειλε στο διάστημα. Μιλάμε για μια εποχή διαστημικών ανταγωνισμών. Εδώ κάτω στη γη τη μουσική έστελνε στο διάστημα αυτός ο πολύ περίεργος καλλιτέχνης. Χρησιμοποίησε πρώτος το feedback, το whammy bar, εφέ ουσιαστικά, δημιουργώντας, πώς να το πω, ηχητικά τοπία που κανείς δεν είχε φανταστεί. Παραμορφώσεις στον ήχο εντελώς πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές, σε μια απόδοση η οποία ήταν μια επέλαση. Ο Τζίμι Χέντριξ έκανε ένα γιουρούσι στον ήχο. Αν αφαιρέσεις όμως βέβαια τα εφέ, στον πυρήνα του ο Χέντριξ ήταν ένας αυθεντικός bluesman. Η απόδειξη ίσως αυτής της πρότασης, αυτής της σκέψης, είναι το Red House. Και είναι η απόδειξη ότι μπορούσε να παίξει παραδοσιακά blues με την ίδια άνεση που έπαιζε το πιο ακραίο ψυχεδελικό rock που είχε δει μέχρι τότε ο πλανήτης και το πιο αυθεντικό που ίσως είδε ποτέ. Jimi Hendrix, λοιπόν, και Red House.

across the hill. Yes, somebody's gonna go back on me, honey, baby.

οδεύουμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι Led Zeppelin παίρνουν τα blues και τους δίνουν ένα βάρος το οποίο ονομάστηκε hard rock. Μιλήσαμε πριν για τον Jim Page, λάτρης του Willie Dixon, λάτρης του Howling Wolf. Έχτισε πολλά από τα τραγούδια των Led Zeppelin πάνω σε κλασικά, παλιά, παραδοσιακά blues θέματα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την δύναμη του John Bonham στα τύμπανα. Όχι ότι πάει πίσω ο John Paul Jones σε άλλα συνοδευτικά όργανα με και μαντολίνο, αλλά ο Bonham έκανε κάτι το οποίο ήταν μυστηριακό σχεδόν. Δεν θα το παίξουμε τώρα,

διασκευές από τους παλιούς bluesmen με τον John Bonham στα τυμπανά και το When the Levee Breaks είναι ίσως το πιο μυστηριακό από όλα τα κομμάτια, με μια ηχογράφηση σε μια επαυλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε τα drums να παίζουν στον χώρο της σκάλας και τα μικρόφωνα να κρέμονται από την οροφή. Με όλο αυτό τα blues ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε κάτι τεράστιο και ικανό να γεμίζει στάδια. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Εδώ είναι το πώς τα blues για άλλη μια φορά επηρεάζουν και καθοδηγούν την ιστορία του rock and roll. Παλιά στοιχεία φιλτραρισμένα μέσα από ενισχυτές, αλλά και μέσα πλέον από πλέον περίτεχνες τεχνικές μηχανικής του ήχου, sound engineering. Εμείς θα σας ακούσουμε ένα από τα πιο απλά, σε πολλά εισαγωγικά, bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, τα δεκάδες bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, αλλά συγχρόνως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το δίωρο διπορικό με μια διαπίστωση. Τα blues δεν πέθαναν ποτέ. Τα blues είναι εδώ. Alive and kicking. Μεταλλάχθηκαν, επηρέασαν τη rock, τη soul, το funk, ακόμα και το hip hop, προφανώς. Χωρίς rock and roll δεν έχεις surf, χωρίς surf δεν έχεις punk, χωρίς punk δεν έχεις hip hop, θα σου πούνε κάποιοι. Δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Το βασικό είναι ότι κάθε φορά που ένας κιθαρίστας μπεντάρει μια χορδή, κάθε φορά που ένας τραγουδιστής βάζει την ψυχή του πάνω από τις νότες σε πάρα πολλά είδη μουσικής, τα blues είναι εκεί. Από τον Stevie Ray Vaughan μέχρι τους White Stripes πιο πρόσφατα, η φλόγα παραμένει, αναμένει, η φλόγα καίει. Γιατί όπως έχει πει και ο Willie Dixon, τα blues είναι οι ρίζες και όλα τα υπόλοιπα είναι οι καρποί. Κλείνουμε με έναν μάστορα της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Stevie Ray Vaughan, και το κομμάτι Pride and Joy.

πάμε για τον bonus track. Εδώ και δύο περίπου ώρες ταξιδεύουμε σε ένα τρένο το οποίο ξεκίνησε από τα λιμάνια του Δέλτα του Μισισιπί, πέρασε από το Σικάγο, το Λονδίνο, τις παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα γεμάτα στάδια των εκστατικών οπαδών και πιστών της θρησκείας του rock and roll. Ας κάνουμε μια στάση στην παιδική ηλικία της γενιάς των Gen Xers. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στα παιδικά πάρτι με τις μπόμπες και τα κεφτεδάκια που ακόμα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια χόρευαν, ο αργός χορός, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μια συγκρατημένη αγκαλιά ανάμεσα σε μικρά παιδιά, λεγόταν blues, θα χορέψουμε blues. Στα blues ακούγαμε μέχρι Mariah Carey και μόνο blues δεν ήταν ορισμένα από αυτά. Ήταν ξεκάθαρη slow rock ή pop. Ορισμένα όμως, τα οποία σφράγισαν την παιδική μας ηλικία, ήταν και παρά ήταν blues και ήταν και αριστουργηματικά. Τι ακούγαμε, τα ευτυχή παιδάκια. Και ίσως το πιο συμβολικό, το πιο εικονικό, το πιο εμβληματικό από όλα αυτά, να μην είναι άλλο από το Still Got the Blues του Gary Moore. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί σε αυτήν την διαδρομή. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο και εγώ, με όλες αυτές τις ενθυμίσεις και όλους αυτούς τους μελωδικούς και συγκινητικούς σταθμούς, και σας χαιρετώ με το απαράμιλο, ξεχωριστό, μοναδικό, πάντα διαχρονικό κομμάτι του Gary Moore, Still Got the Blues. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Αγνοώντας πλήρως τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωράει σε μια ακόμα μεγάλη πρόκληση κατά της χώρας μας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυνητική ΑΟΣ άλλων χωρών όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος. Όπως αναφέρει επίσης το Bloomberg, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το κυβερνό κόμμα της Τουρκίας αξιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλιείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030, βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες», ξεκίνησε σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και αναρχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο, που νοικιάζει στο κλιματολόγιο, και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινήθηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι βουτυγμένοι σε σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ένταση και ρήψη χημικών από την αστυνομία σήμερα, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμάζονταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο Τελωνείο. Αγρότες από όλο το νομό Σερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κίμινα και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το αδιέξοδο στον Περσικό να συνεχίζεται, καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε πρόοδο. Στην Αραβική θάλασσα βρίσκεται από σήμερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μαζί με τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία της συνοδείας του. Η γαλλική ναυαρχίδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχει σε αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στένα του Ορμούζ. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
2: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Εντάξει, δεν γίνεται να κάνεις λάθος το όνομα του σταθμού. Πάμε ξανά. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη σου ανήκει στο μικρόφωνο και έχουμε και σήμερα αγωνιστική δράση. Okay, δεν είναι σαν τις προηγούμενες μέρες, έχουμε όμως παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, παιχνίδια τα οποία θα έρθουν μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Πάμε στα άμεσα, καθώς σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, να επιστρέφει αναγκαστικά στην αγωνιστική δράση και να αντιμετωπίζει την Μύκονο. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίζεται χωρίς τον Νάν, ο οποίος ένιωσε κάποιους έτσι σφιγμούς, σπασμούς μάλλον θα έλεγα καλύτερα, στο πόδι και προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί, αλλά και ο Φαρίντ, εκτός λοιπόν δωδεκάδας οι δύο παίκτες. Αντίθετα, Γκριγκόνης, Τολιόπουλος παίζουν κανονικά. Αντιμετωπίζει λοιπόν τη Μύκονο. Είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Η διαφορά είναι χαοτική, 71-45. Don't cry for me Argentina θα έλεγα τώρα. Είναι πολύ αργά για δάκρυα. Ο Παναθηναϊκός το επιστρέφοντας μετά το στραπάτσο που έπαθε στην Ευρώπη, είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση την οποία διαλύει την ομάδα της Μυκών και μάλιστα με αρκετές έτσι απουσίες, οι οποίες έχει και ο Παναθηναϊκός. Και με Παναθηναϊκός να ξεκινήσουμε η σημερινή μας εκπομπή στο μπάσκετ, καθότι οι εξελίξεις εκεί τρέχουν και τρέχουν και πολλά σενάρια. Να πάμε λίγο στα σημερινά για παράδειγμα. Σήμερα για παράδειγμα, καλά, το γήπεδο είναι σχεδόν άδειο, έτσι, καμία σχέση με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ΟΑΚΑ. Για παράδειγμα, ένα σουτ του Σόρτς που έγινε, γνωρίζετε όλοι τι είχε συμβεί με το Σόρτς και με τις δηλώσεις που έκανε ο Αταμάν, που κατακεράβνωσε τον Σόρτς στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια, λέγοντας ότι καλύτερα να παίζουμε με 4 παίχτες όταν κάνουμε επίθεση, γιατί ο Σόρτς έλεγε εμέσως πλήρως σαφώς ότι δεν υπάρχει και φυσικά δεν το ξαναχρησιμοποίησε. Σήμερα τώρα όλος παραδόξως του έδωσε χρόνο συμμετοχής και μάλιστα κάποια στιγμή έγινε και ένα airball από τον Αμερικανό, και είναι έτσι χαρακτηριστικό και της ψυχολογίας που υπάρχει. Εκεί όμως σηκώθηκε όλο το γήπεδο, όσοι πάνε στο γήπεδο, και χειροκρότησαν το Σόρτς. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό. Έχει σχέση, γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι μια εξήγηση η οποία έχει να κάνει με την εικόνα του Παναθηναϊκού, κυρίως στα μάτια της Ευρωλίγκα αλλά και όχι μόνο, γενικότερα με το φετινό Παναθηναϊκό, με αυτό το γαλαξία των αστέρων που έχει, και να έχει τις περισσότερες είτε στο πρωτάθλημα από κάθε άλλη χρονιά και να τερματίζει 7ο στην Ευρωλίγκα και να μην μπορεί τελικά να πάρει το εισιτήριο για το Final Four, έχει σημασία. Λέγεται λοιπόν ότι οι σχέσεις του Αταμάν με τους παίχτες του Άρη δεν είναι και καλύτερες δυνατές, και τους παίχτες του Παναθηναϊκού δεν είναι και καλύτερες δυνατές, και είναι λογικό αυτό. Βάλτε στην εξίσωση και τον Μίτογλου. Στα τελευταία 3 παιχνίδια έπαιξε 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Άρα κάτι δείχνει. Τώρα, από τη μια μπορεί να πει κανείς ότι θέλει να παίξει με τους παίχτες τους οποίους εμπιστεύεται. Okay, είναι ένα σενάριο, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι έχει με κάποιους παίχτες θέματα. Το αν έχεις θέματα με κάποιους παίκτες και δεν σου κάνουν τη δουλειά σου, πας και λες παιδιά, εγώ δεν σας θέλω, βρείτε άλλη ομάδα, λες τον πρόεδρο, παιδιά δεν κάνουν αυτοί, δεν θα τους χρησιμοποιήσω κτλ. Αλλά έτσι τώρα αυτή η συμπεριφορά δεν μου αρμόζει. Και επειδή ο Αταμάν είχε μάθει με τις επιτυχίες, και όταν έχεις επιτυχίες όλα τα άλλα κουκουλώνονται και λειτουργούσε κατά το δοκούν, τώρα δεν έρχονται επιτυχίες και αυτά όλα τα πράγματα συσσωρεύονται και βγαίνουν πάνω από το χαλάκι και δημιουργούν πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί έντονα μια φιλολογία που ίσως να μην απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, ότι η επόμενη μέρα δεν θα βρει τον Αταμάν στον πάγκο, και οι κακές γλώσσες κάνουν λόγο ότι ίσως να μην το βρει καν στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, για τα παιχνίδια που θα κρίνουν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άλλωστε, φέτος ο Αταμάν δεν έχει κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, τον Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Εν πάση περιπτώσει, οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως να μείνει και εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα τη βγάλει τη χρονιά κανονικά. Άλλωστε, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ίσως έτσι ένα μικρό αγκάθι για να λυθεί η συνεργασία με τον Τούρκο προπονητή. γιατί θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και για αυτό το κομμάτι. Και μην νομίζετε ότι θα χαρίσει τίποτα. Δεν χαρίζει κανένας τίποτα σε κανένα πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι προπονητές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ περισσότερα χρήματα πολλές φορές παίρνουν από τις αποζημιώσεις παρά από τα συμβόλαια τα οποία παίρνουν. Εντάξει, όχι πως ο Αταμά δεν έχει κάνει συμβόλαια. Οκ, okay, δεχτώ. Απλά λέω για άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν προπονητές που υπογράφουν τετραετές συμβόλαιο, ειδικότερα στην Premier League έχει συμβεί, που στον πρώτο χρόνο φεύγουν και παίρνουν αποζημίωση τα άλλα τρία χρόνια. Τα συμβόλαια είναι συμβόλαια και δεν μπορείς να τα σπάσεις έτσι εύκολα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα λοιπόν με τον Αταμάν, υπάρχει πλέον έντονη φημολογία, όπως είπαμε, ότι δεν θα πορευτεί μαζί ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν για την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι είναι και το πιο πιθανό σενάριο αυτό. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη στη διαδικασία για να περάσει στην επόμενη μέρα με το θέμα του προπονητή. Με το θέμα του προπονητή που είναι δύσκολο να προχωρήσει. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγουμε μια μεγάλη παρένθεση. Απλά ενδεικτικά να πω τα ονόματα τα οποία ακούγονται: Σπανούλης, Ιτούδης και στο βάθος ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, κλείνουμε τα μπασκετικά. Με 72-47 προηγείται ο Παναθηναϊκός λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου και πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, εκεί που έχουμε πλέον σημαντικές αναμετρήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταία αγωνιστική των play-off. Ξέρουμε ποια ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα. Με την ΑΕΚ δίκαια, κάτε με, να είναι η ομάδα που πήρε αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Έχουμε κρεμότητες όμως και αυτές έχουν να κάνουν με τη δεύτερη θέση. Μια δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, που είναι σαφώς μια μεγάλη προοπτική. Πολύ περισσότερο θα έλεγα για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει πιο βατό πρόγραμμα για να προχωρήσει λόγω βαθμολογίας της UEFA, έτσι. Από ό,τι στον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με τα μανίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια να πετύχει αυτή τη μαγική είσοδο στη League Face. Έχουμε μαζί μας τον Θανάση Στάικο, τον έμπειρο τεχνικό. Κύριε Στάικο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας είχαμε λίγο στην αναμονή και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί αρχίσαμε λίγο μπασκετικά σήμερα. Πάμε όμως στο ποδόσφαιρο, καθότι έχουμε πλέον δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν ποια ομάδα θα πάει στην Ευρώπη, στα προκριματικά του Champions League. Και βάσει των αποτελεσμάτων της προηγούμενης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός ξαναπέκτησε ένα προβάδισμα μεν, αλλά από την άλλη, για να το υπερασπιστεί, θα πρέπει να κερδίσει πλέον μέσα στη Φιλαδέλφεια. Μια ΑΕΚ η οποία θα κάνει τη φιέστα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παιχνίδι. Πώς θα το είχατε μέσα στο μυαλό σας?
1: Ναι, καταρχάς, επειδή είμαι στον δρόμο, αν τυχόν το σήμα θα με συγχωρέσετε και θα επικοινωνήσουμε προφανώς αμέσως. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που λέτε, όντως έχει μείνει η τελευταία αγωνιστική. Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει νίκη μέσα στη Φιλαδέλφεια εναντίον της ΑΕΚ, που θα κάνει και τη φιέστα της, εντάξει. Σίγουρα είναι ντέρμπι, οπωσδήποτε κρίνονται στις λεπτομέρειες. Έχει την ψυχολογία, είναι σε ενθουσιασμό όλο το κλαμπ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη θέλει να το πω σε εισαγωγικά σώσει τη χρονιά, με μια δεύτερη θέση που θα του δώσει με το Champions League τη δυνατότητα και έχει και καλή βαθμολογία όπως είπατε πριν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι και το παιχνίδι φυσικά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
0: Θα πάμε στον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να παίξει για δύο αποτελέσματα, καθότι ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε την ΑΕΚ στο τέλος της αναμέτρησης.
1: Ναι.
0: Έχω την εικόνα ότι στα τελευταία 2-3 παιχνίδια ο Ολυμπιακός, αγωνιστικά ή τακτικά αν θέλετε, έχει βελτιωθεί αρκετά. Του λείπει το σκοράρισμα, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Τώρα απέναντι στην ΑΕΚ αυτή, η οποία έδειξε ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν, βάσει και της εικόνας που είδαμε μέσα στην Τούμπα, υπάρχει από τη μια ευφιέστα η οποία λίγο θα επηρεάσει. Τι πιθανότητες πιστεύετε ότι έχει ο Ολυμπιακός για να πάρει την νίκη?
1: Ναι. Από την εικόνα που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό στα play-off, θεωρώ ότι έχει πιθανότητες ο Ολυμπιακός. Πραγματικά είχε καλή απόδοση κατά τη γνώμη μου. Είχε επανέλθει κοντά σε στάνταρ παλιότερων εποχών που είχε επιτυχίες. Απλά δεν είχε τόσο πολύ αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αν δούμε τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει και έχουν απολευθεί, είναι αρκετές.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης η Φιέστα, ναι, μεν η ΑΕΚ έχει την ψυχολογία και βλέπουμε ότι μπορεί να κερδίζει ή να μην χάνει, πιστεύω, μόνο και μόνο από αυτή την άβρα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει πολλές φορές παλιότερα σε φιέστες, κάποια στιγμή χαλαρώνει το μυαλό, οι υποδοσφαιριστές τους δεν είναι και 100% περιμένουν πώς να τελειώσει για να γιορτάσουν. Οπότε ίσως ο Ολυμπιακός έχει τις πιθανότητες του να... αρκετές μάλλον πιθανότητες για να φύγει νικητής.
0: Ναι. Τώρα, στο προηγούμενο παιχνίδι είδαμε να ξεκινάει ο Τάρεμι στην εντεκάδα αντί του Ελκαμπή. Κάτι το οποίο δεν το συνηθίζει ο Μετελίμπαρ. Όχι πως δεν έχει εμπιστοσύνη στον Τάρεμι, αλλά ο Ελκαμπή ήταν το βαρύ όπλο και ναι, είναι σε μια έτσι δύσκολη περίοδο. Δεν σκοράρει. Δεν του βγαίνει φέτος εύκολα. Θα μου πεις, έχει βάλει και 14-15 γκολ, αλλά...
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω εδώ και καιρό ο Ελκαμπή έχει χάσει λίγο από αυτό που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, τη ρέντα του. Και ίσως και γι' αυτό να προτιμήθηκε ο Ταρέμι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Είναι μεγάλη παίχτες όμως όλοι αυτοί και ξέρετε πολύ καλά, αρκεί ένα μάτς, μία στιγμή, μία φάση και να σκοράρουν και να βρουν και τον εαυτό τους και να αλλάξει και η ψυχολογία υπέρ τους. Ας είναι και το τελευταίο παιχνίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο άλλο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πλέον, εδώ το ενδιαφέρον είναι καθαρά μονόπλευρο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να κερδίσει, αλλά θα έχει και το μυαλό του ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, coach, μπορεί να κέρδισε τον Ολυμπιακό, μπορεί να πήρε σοπαλία από τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ το θεωρώ και λίγο μαγική εικόνα αυτά τα δύο παιχνίδια. Γενικά στα play-off ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν έχει κερδίσει, αλλά σίγουρα και κλεισμένο το θηρόν το παιχνίδι για να βάλουμε όλους τους παραμέτρους μέσα. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει έτσι για το ονόρε, ένα καλό αποτέλεσμα για την ιστορία, για το τελευταίο μάτς. Και πολλοί θεωρούν ότι είναι ξεκάθαρο το διπλό. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος όμως.
1: Θα συμφωνήσω σε όλη αυτή την τοποθέτηση, καθώς όντως έχουμε δει τον ΠΑΟΚ σε όλη τη διάρκεια των play-off, θα έλεγα και στα τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, εγώ.
0: Στα τελευταία τρία.
1: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που άλλα χρόνια συνηθίζαμε και ειδικά στο τέλος του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν έτσι μια ομάδα με ένταση στο παιχνίδι της. Και επίσης ο Παναθηναϊκός θα ψάξει πραγματικά και θεωρώ στην ψυχολογία ποδοσφαιριστών και όλων στο κλαμπ εκεί θέλουν μια νίκη τουλάχιστον να κλείσουν νικηφόρα αυτή τη σεζόν. Οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα. Και αν πριν για τον Ολυμπιακό είπαμε ότι ουσιαστικά φέτος στερήθηκε τα γκολ του Ελκαμπή, την ευκολία με την οποία παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον, σκόραρε, μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά εδώ και χρόνια είδαμε ότι να μην είναι ομάδα με ένταση και με δημιουργία πολλών ευκαιριών.
0: Ναι.
1: Και νομίζω εκεί ήταν και έτσι το βασικό σημείο που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τον τίτλο.
0: Και αυτό ίσως γιατί ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε πολλά γκολ από τους εξτρέμ, από τα αμυντικά χαφ και δεν ποντάρε τόσο πολύ στο σέντερφορ. Γιατί άμα θυμάστε τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν είχε τον παίχτη που να κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα, ενώ τα center forward του. Ενώ φέτος που ήρθε ο Γιακουμάκης, πήγε ο Γερεμέγεφ και τα λοιπά, μοιράστηκα τα γκολ, αλλά δεν είναι μεγάλος ο αριθμός όπως σωστά είπατε.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μεγάλη συζήτηση, αν θυμόμαστε καλά, για το ότι δεν επέλεγε ή δεν είχε ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου μιλάμε τώρα κάποιον φόρο κρούσης περιοχής
0: ναι.
1: Αν θυμάστε πάντα υπήρχε αυτή η συζήτηση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάντα δομημένος με γρήγορους φόρ ευέλικτους που έμοιαζαν περισσότερο σαν δεύτερη φόρη ή σε δύο επιθετικούς πιο κινητικοί, Μπράντον Τόμας ας πούμε, λέω παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Και έτσι βλέπαμε ένα ΠΑΟΚ ταχυδυναμικό, γρήγορο, ευέλικτο, στο οποίο σκόραραν όλοι οι εξτρέμ, οι πίσω παίχτες από το φορ, οι φορ και μοιραζόταν το σκοράρισμα και ήταν και δύσκολο να προβλεφτεί όλο αυτό που σαν αντιπάλους.
0: Να προσθέσω κάτι, coach, αν με επιτρέπετε. Ίσως ναι. Γιατί και η φιλοσοφία του Λουτσέσκου ήταν για το center for, γιατί και για το Σαμάτα λέγανε διάφορα, αλλά τον πήγαινε ο Λουτσέσκου. θέλει να πιέζει πολύ τον αντίπαλο πριν κατεβάσει, να κλέβει μπάλες, να πιέζει, να κλείνει χώρους κτλ. Και έτσι βγαίναν οι άλλοι από πίσω, είτε τα χάφ είτε εξτρέμ, και μπαίνανε τα γκολ.
1: Έτσι ακριβώς. Η φιλοσοφία του Λουτσέσκου βασιζόταν στην αφόρητη πίεση που ασκούσαν οι επιθετικοί του και οι ακραίοι του και όλη η ομάδα, δεν λέω. Αλλά η πρώτη άμυνα ξεκινούσε από τους επιθετικούς τους. Και επειδή πραγματικά έχω υπάρξει και αντίπαλος, το αισθανόσουν αυτό. Υπήρχαν παγίδες και όταν γινόταν ανάγκη της κατοχής, πραγματικά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ επικίνδυνη ομάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια το είχαμε δει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν άλλαξε φέτος και ίσως δεν κατάφερε σε κάποιο σημείο ο ΠΑΟΚ, είχε και πολλούς τραυματισμούς να πούμε την αλήθεια, να βρει ένα ρυθμό που θα του δώσει και ένα σχήμα στο γήπεδο, που θα του δώσει μια αυτοπεποίθηση να κάνει σερί. Και έγινε έτσι ό,τι έγινε, δηλαδή εξελίχθηκε η χρονιά, όπως όλοι είδαμε.
0: Να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Μήπως ο ΠΑΟΚ περίμενε περισσότερα από τον Κωνσταντέλια? Δηλαδή εννοώ να στηρίζεται πολύ στην απόδοση του Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Νομίζω από όλους περιμένει ο ΠΑΟΚ, και ο Ζιβκόβιτς και ο Τάισον, όλα τα δεύτερα. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας από το λίγο βαρόμετρο, και επειδή είναι και σε, χωρίς να φύγουμε τους υπόλοιπους, σε καλύτερη ηλικία, όντως πάντα θα περίμενε κάτι και είδαμε και σε πολλά μας που ο Κωνσταντέλιας είχε κάποιες εξάσεις. Είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ είτε νίκησε είτε έφτασε πολύ κοντά στη νίκη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί και ένας ποδοσφαιριστής να είναι σε όλη τη χρονιά σε top φόρμα. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές εδώ και 3-4 χρόνια θεωρώ ότι έχουν αποτελέσει ένα κορμό του ΠΑΟΚ που, ξέρετε, καμιά φορά είναι και ένας κορεσμός. Όχι επιτηδές, όχι σκόπιμα. Έτσι είναι η φύση του αθλήματος.
0: Ναι. Αλλά είναι μεγάλος παίκτης. Δηλαδή, φαίνεται και πάλι από τις κινήσεις που κάνει.
1: Τον κορεσμό, ναι, όσο για, όλο το, για όλα τα μέλη που είναι οι ίδιοι. Ναι, είναι μεγάλος παίκτης. Σίγουρα έχει πολλά στοιχεία ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι θα το δούμε και στο μέλλον πάλι να ξεδιπλώνει το ταλέντο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αμφισβήτηση αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν και για αυτό το παιχνίδι το βλέπουμε λίγο ανοιχτό και εγώ κάπως έτσι τα βλέπω τα παιχνίδια. Αν καταλήξουμε, εντάξει, το 1 το ξέρουμε, το 2 θα είναι Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ και το 3 Παναθηναϊκός, το 4 Παναθηναϊκός, είναι δίκαια η κατάταξη του πρωταθλήματος?
1: Νομίζω είναι δίκαια. Είδαμε μια ΑΕΚ συνεχώς να βελτιώνεται καθ' όλη τη σεζόν. Ξεκίνησε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ήταν η μοναδική ίσως ομάδα η οποία βελτιωνόταν συνεχώς και έφτασε στα πίκ της απόδοσής της το τελευταίο τρίμηνο, θα έλεγα, και δικαίως κατακτά το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είχαν σκαμπανεβάσματα, προσπαθούσαν σε όλη τη σεζόν να βρουν το ρυθμό και την ένταση που μας έχουν συνηθίσει. Νομίζω δεν τα κατάφεραν στο σημείο που θα θέλαν. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι το έφτασε τώρα στα play-off, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τώρα ο Παναθηναϊκός σε κάποιο σημείο έκανε ένα σερί, κατάφερε να μπει στην τετράδα, αλλά όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και έτσι, ναι, σε καμία περίπτωση. Και έτσι οδηγηθήκαμε να είναι ο Παναθηναϊκός, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κομπάρσος, απλά ουσιαστικά νίκη τέταρτος και δεν υπήρχαν και πιθανότητες ιδιαίτερα για να αλλάξει θέση. Νομίζω είναι δίκαιη.
0: Ο Παναθηναϊκός κότς νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν ήταν κακή ομάδα, απλά είχε κάποια πολύ καλά παιχνίδια τα οποία δεν είχαν και συνέχεια. Και σε κάποια παιχνίδια έπαιρνε κάτω από τη βάση. Δεν είχε δηλαδή μια σταθερότητα στη φετινή σεζόν. Απ' την άλλη, υπάρχει μια δικαιολογία ότι ο Μπενίτεθ, τουλάχιστον όπως μετέφερε ο ίδιος, ήρθε να φτιάξει την ομάδα της νέας χρονιάς. Και πειραματίστηκε αρκετά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, όντως αυτή ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού. Άλλοτε είχε καλά διαστήματα, άλλοτε όχι. Ποτέ δεν είχε ένα σερί αγώνων που να είναι σταθερός στην απόδοσή του. Με τόσες αλλαγές προπονητών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε εύκολα μια ομάδα να έχει σταθερότητα και να έχει καλή αποδοχή. Εντάξει, αν γίνει μια αλλαγή προπονητή, πολλές φορές συμβαίνει να επιδρά και στην ψυχολογία αλλά και γενικά στην απόδοση της ομάδος και να υπάρχει μια καλή συνέχεια. Εδώ μιλάμε για άλλους που ξεκίνησε τη χρονιά. Υπήρξε μια διάδοση κατάσταση που δεν έμεινε για πάρα πολύ. Μετά ήρθε ο κ. Μπενίτεθ. Όλα αυτά είναι δύσκολο να δημιουργήσουν σταθερότητα στην ομάδα. Κάθε προπονητή θέλει να περάσει τα δικά του, πιστεύω. Πρέπει να μάθει και την ομάδα, τους παίκτες του, Δεν ήταν και ένας προπονητής που ήταν εδώ και γνώριζε καλά το ελληνικό περιβάλλον. Έτσι. Έτσι.
0: Και με διαφορετική φιλοσοφία.
1: Λοιπόν,
0: πριν κλείσουμε, επειδή πέρασες από αυτή την ομάδα και νομίζω ότι έχεις και ιδιαίτερους δεσμούς, τα Γιάννενα πλέον πήγανε πολύ προς τα κάτω. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πήγανε πάρα πολύ προς τα κάτω και είναι στενάχωρο για όλους. Και πιστεύω και για όλο το φιλαθλοκοινό της Ελλάδος. Νομίζω ότι Γιάννενα είναι από τις πιο σημαντικές ομάδες στην Ελλάδα. Το φανατικό κοινό. Κοίταξε, εγώ όντως ήμουν εκεί. Ουσιαστικά πρόλαβα τις τελευταίες καλές σεζόν της ομάδος αυτής. Κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η απώλεια του Γιώργου του Χριστοβασίλη. Από τη στιγμή που έφυγε ο αείμνηστος πρόεδρος, υπήρξε μια αλλαγή, πλέον στη φιλοσοφία της ομάδος και τελικά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που τα ήθελε ο κόσμος του ΠΑΣ. Νομίζω όμως ότι οι μεγάλες ομάδες δεν χάνονται αργά ή γρήγορα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα θα γίνει πάλι ο Άγιαξ Σπύρου όπως και είναι το προσωνυμιό του και θα επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Λοιπόν, Κότσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Κότσο. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, ήταν η συζήτηση με τον Θανάση Στάικο, τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είχε θητεία σε Λαμία, Ηρακλή, Γιάννενα και σε αρκετές άλλες ομάδες. Είχαμε αφήσει λίγο κάπου στη μέση για να ολοκληρώσουμε και τα θέματα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, μια που πιάσαμε αρκετά. Ηρίστο την παρόδο, είμαστε τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, η διαφορά είναι στους 24 και 3 τώρα, 27 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Λέγαμε λοιπόν ότι η επόμενη μέρα με τον Αταμά φαίνεται να είναι δύσκολη. Σας είπαμε λίγο, προλάβαμε να δώσουμε έτσι 2-3 ονόματα τα οποία ακούγονται. Η μία περίπτωση αφορά τον Ιτούδη, ο οποίος φαίνεται να είναι η πιο έτσι, όχι σοβαρή πρόταση, η πιο εύκολη πρόταση, με την έννοια ότι υπάρχουν καλές σχέσεις, δεν υπήρχαν κάποια θέματα στο παρελθόν. Είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Έχει την εμπειρία της Ευρωλίγκας σε τεράστιο βαθμό, αλλά όλα καλά και ωραία. Οι άλλες περιπτώσεις όμως έχουν τις αγκυλώσεις τους. Καταρχάς είναι η περίπτωση του Σάσα Ομπράντοβιτς. Είχαν γίνει αρκετά από την ημέρα που έφυγε και μετά. Δεν μιλάμε από την πλευρά του κόσμου, που ο κόσμος τον αγαπάει και τον λατρεύει, αλλά με τα θέματα τα οποία υπήρχε με τη διοίκηση, τα οποία όμως νομίζω ότι πολλές φορές ο χρόνος είναι και ο καλύτερος γιατρός, και εγώ δεν θα θεωρήσω έκπληξη αν αυτά παρακαμφθούν, ξεχαστούν ή εν πάση περιπτώσει για το καλό και του Παναθηναϊκού να μείνουν στην άκρη και να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτή του Σπανούλη, που ναι μεν έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά θυμάστε όλη αυτή την αντιπαράθεση που είχε δημιουργηθεί με τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, με τα όσα είχαν συμβεί κτλ. Θα μου πεις, εν έτη 2026 κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα τα οποία γίνανε πριν από 5-10 χρόνια κτλ. Όχι, σε καμία περίπτωση, και νομίζω πλέον ότι πρέπει να μπαίνουμε όλοι σε μια μορφή επαγγελματισμού και να αφήνουμε στην άκρη όποια έτσι, οπαδική ή φιλαθλητιότητα θέλουμε να έχουμε κτλ. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία κάνουν κλικ στον κόσμο, σε μια μερίδα του κόσμου, για να το πούμε καλύτερα. Αυτά όσο αφορά το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που πλέον περιορίζεται στις υποχρεώσεις που έχει εν Ελλάδη, και καλή ώρα για τον αγώνα που έχει τώρα με τη Μύκονο. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, ο Ολυμπιακός, για να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ και να ολοκληρώσουμε, ο Ολυμπιακός τώρα που έχει αύριο ακόμα μια υποχρέωση, παίζοντας με τον Κολοσσό Ρόδου, και είναι σε ένα mood πλέον Final Four. Είναι το διαφιλονίκη το φαβορί, αυτό το λένε όλοι όσο αφορά και όσο έχει να κάνει με αυτή τη διοργάνωση, και η λογική το λέει αυτό, γιατί είναι σε μια κατάσταση τέτοια που έχει τη χημεία, έχει τη διάρκεια, θα έχει σίγουρα την υπεροχή στις κερκίδες. Γιατί το είπαμε και από χθες, υπάρχει μια πλέον μεγάλη κινητικότητα από τα εισιτήρια τα οποία είχαν καταλήξει στα χέρια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τώρα είναι αναγκασμένοι, τα αγοράσαν για ακριβά οι άνθρωποι, και είναι αναγκασμένοι πλέον να τα δώσουν. Η ζήτηση από πού θα υπάρξει, από τους φιλάθλους της Φενέρ? Οι Φενέρ θα έρθουν 2-3 χιλιάδες, μέχρι εκεί παραπάνω αποκλείεται. Η Ρεάλ θα φέρει κλασικά 200, 300, 400 άτομα, μέχρι εκεί είναι, και η Βαλένθια δεν νομίζω να ξεπεράσει τις 2-2,5, άντε 3.000. Άρα μένει ένα μεγάλο κομμάτι αδιάθετο, δεν υπάρχει ζήτηση από άλλες ομάδες, άρα αναγκαστικά στην αγορά θα πάνε τα εισιτήρια στη δεξαμενή των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Όσο και αυτό αν φαίνεται παράξενο, όσο και αυτό αν δεν αρέσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και από χθες, μάλλον τις τελευταίες δύο μέρες, γίνεται μεγάλη έτσι, ανταλλαγή εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών εισιτηρίων, με μεγάλη ανταλλαγή, για να καταλήξουν σε ερυθρόλευκα χέρια. Τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα παίξει αύριο, δεν φαίνεται πάλι να μπει σε μια διαδικασία του αγώνα όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Walk-up, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ δεν θα πάνε στην Ρόδο. Θα παίξει από την άλλη πλευρά ο Σάσα Βενζέκοφ και ο Ντότα Χολ, που είχαν ξεκουραστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, να θυμίσουμε ότι δεν αγωνίζεται ούτε ο Κόρι Τζότζεφ, ούτε ο Σακίλ Μακίσικ και ο Μουσταφά Φαλ. Άρα με τους υπόλοιπους θα πορευτεί σε αυτόν τον αγώνα, που θα ήθελε ο Μπαρτζόκας να ήταν πιο ανταγωνιστική, για να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα καλύτερη εν ώψη του Final Four. Δυστυχώς δεν μπορεί να το βοηθήσει αυτό το κομμάτι ο Κολοσσός, για διάφορους λόγους. Η διαφορά είναι μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, Ολυμπιακός που λένε οι φήμες, τώρα δεν το έχω ψάξει καθόλου το θέμα, απλά μεταφέρω την είδηση, ότι κινείται για την απόκτηση του Μοντέρο της Βαλένθια. Αν όντως ισχύει αυτό, πραγματικά θα είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή με ένα παίχτη ο οποίος φέτος νομίζω κλέβει την παράσταση και είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την καλή πορεία της Βαλένθια στη φετινή σεζόν. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα κρυθούν πολλά και από την παρουσία την οποία θα υπάρχει σε αυτό το Final Four και πολύ περισσότερο για το τι θα πετύχει η Βαλένθια. Φανταστείτε τώρα μια Βαλένθια πρωταθλήτρια με τον MVP τον Μοντέρο. Εκεί πάλι θα ξεφύγουν οι απαιτήσεις και πολύ πιθανό να χτυπήσει το NBA την πόρτα του συγκεκριμένου αθλητή για να επιστρέψει ξανά στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, τουλάχιστον έτσι λένε. Αυτό το NBA πλέον δεν μου αρέσει όσο μου άρεσε στο παρελθόν. Κακά τα ψέματα, ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην Βαλένθια, ρε παιδί μου. Πάμε εκεί, βαράμε το τρίποντο, άμα μπει δεν μπει και πάμε πίσω να παίξουμε άμυνα, να κλέψουμε την μπάλα, να ξανασουτάρουμε. Άλλο μπάσκετ η Ευρωλίγκα. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε ξανά σε λίγο στο ποδόσφαιρο για να δούμε έτσι λίγο πιο επισταμμένα και τα ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων και να δούμε και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα εν ώψη των αγώνων, τον οποίο αναλύσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Στάικο. Για την ΑΕΚ θέλω να πω ότι στο παιχνίδι της Κυριακής αναμένεται έτσι να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη φιέστα και μάλιστα που θα υπάρχει στο γήπεδο και μάλιστα λέγεται και πολύ πιθανό σενάριο ότι ο κύριος Ηλιόπουλος διαφύγεται χρημάτων για να δημιουργήσει μια φαντασμογορική ατμόσφαιρα στο γήπεδο για την κατάκτηση, την απονομή του πρωταθλήματος. Πολύ λογικό μου ακούγεται αυτό. Προς το παρόν δεν θέλουν να αποκαλύψουν το παραμικρό. Φυσικά και υπάρχει ολόκληρο σκηνικό το οποίο θα στηθεί και η σκαλέτα με όλα αυτά τα οποία θα θέλουν να παρουσιάσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την αγωνία για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πάντως υπήρξε ένα γεύμα το οποίο έγινε σε μαγαζί των Νοτίων Προαστίων και ήταν μια έτσι ευκαιρία για να ξεδώσουν οι παίχτες. Με μια πρωτοβουλία λοιπόν των παιχτών αλλά και του Ριμπάλτα έγινε το γεύμα προς τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δηλαδή έγινε το ανάποδο από ό,τι συνηθίζεται. Στο γεύμα εκεί παραβρέθηκε φυσικά και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο Μάρκο Νίκολιτς, όλο το τμήμα ήταν εκεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ ενθουσιώδης έτσι ήταν η ατμόσφαιρα, η γιορτινή και πολύ θα έλεγα ευχάριστη. Τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορέσει, τι μάγος μπορεί να γίνει ο Νίκολιτς ή πώς μπορεί να το περάσει στους παίχτες αυτό. Δηλαδή από τη μια μεριά ρε παιδιά να γιορτάζει κάθε μέρα στην ΑΕΚ, βγαίνει και μια μικρό εκδήλωση, μια έτσι ένας εορτασμός, ένα γεύμα, κάτι τι, να έχουν τους παίχτες φόκους. Είναι πολύ σημαντικό που το καταφέρνει αυτό ο Νίκολιτς και το είδαμε αυτό στην εικόνα του αγώνα με της Τούμπας που τους κρατάει φόκους για τα παιχνίδια τα οποία δίνουν και απέναντι στον ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και προσπάθησε να πάρει ακόμα και την νίκη. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι υπήρξε αυτό το γεύμα και ο Νίκολιτς δείχνει να έχει αυτή την μαγιά, αυτή την ικανότητα να μπορεί να φτιάξει τους παίχτες έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω και ξέρετε πολύ καλά το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο. Με την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή από όσο τουλάχιστον βλέπω. Μια ΑΕΚ η οποία κάνει τα πλάνα της για την νέα σεζόν, κυρίως για το πώς θα παρουσιαστεί στο Champions League και με τις συζητά. Ναι, φυσικά ξέχασα να σας πω ότι στην φιέστα εκεί, εν πάση περιπτώσει, που θα γίνει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν διαζώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, θα βγουν κάποιες έτσι ανακοινώσεις γραπτές εκείνη τη στιγμή. Πιθανολογείται πάρα πολύ η απέκταση συνεργασίας με τον Πινέδα και όχι μόνο, και ίσως να υπάρξει και ένα κερασάκι στην τούρτα από την πλευρά της ΑΕΚ. Πάντως, δεν ξέρω το αν συνδέεται αυτό, οι εκπρόσωποι του Ρομπέρτο Περέιρα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από ό,τι φαίνεται δεν αποκλείεται να μπουν στην τελική ευθεία για να δουν αν θα παραμείνει στην ομάδα για τη συνέχεια της σεζόν. Γιατί για τον Αργεντίνο το κλίμα έχει αλλάξει σημαντικά με αυτά τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, εκεί που λίγο πολύ θεωρούσαν όλοι ότι θα αποτελούσε παρελθόν, πλέον φαίνεται πολύ πιθανό το σενάριο να παραμείνει και στην ομάδα και για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ειδικά σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια έδειξε ότι ήταν πολύ καλός και αυτά ανέβασαν ξανά τις μετοχές του, με αποτέλεσμα πλέον να σκέφτονται σοβαρά την παραμονή του Περέιρα και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτά με την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή στο μπάσκετ είμαστε στο φινάλε της αναμέτρησης, θα πάμε να πάρουμε και τελικό, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς είναι τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μια ανάσα από τους 100 πόντους, 99-72 προηγείται ο Παναθηναϊκός, τελευταία επίθεση στα χέρια της Μικόνου που λογικά θα την πραγματοποιήσει, αυτό και γίνεται, εύστοχο το τρίποντο, η διαφορά πέφτει στους 24, ο Παναθηναϊκός πάει σε μια τελευταία επίθεση, δεν ξέρω αν θα την κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα σκοτσουτάρουν, δεν είναι όμως εύστοχο το καλάθι και περιμένουμε να τελειώσει. Ωραία, τελείωσε, 99-75 τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα play-off για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Α, έχουμε τον Νίκο τον Πετρουλάκη, τον έχουμε εδώ. Τώρα το είδα. Οπότε πάμε Θεσσαλονίκη για να πάρουμε το ρεπορτάζ από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα είχαμε στο Αγρίνιο βέβαια το τελικό για την ΚΑΠΑ 19, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις και είναι ο πρωταθλητής κυπελούχος Ελλάδος, συγγνώμη, είναι και πρωταθλητής βέβαια, κυπελούχος Ελλάδος στην ΚΑΠΑ 19, στο πρωτάθλημα της Super League. Πήρε το double ο ΠΑΟΚ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, που με ένα στόμα όλοι μαζί είπαν ότι ο επόμενος στόχος είναι η πρώτη ομάδα. Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά έχουν όραμα και μεγάλη επιθυμία και στόχο να παίξουν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι έγινε μπροστά σε 80-160 φιλάθλους συνολικά των δύο ομάδων. Είχε μια ένταση, αλλά τελικά με τον γκολ αυτό στις καθυστερήσεις του αγώνα η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν η νικήτρια και αυτή η οποία τελικά buzzer beater ουσιαστικά, με μια κεφαλιά πολύ δυνατή, η οποία ήταν κεφαλιά του Κυριαζίδη, Δημήτρης Κυριαζίδης, από κόρνερ του Ελευθεριάδη. Στο 90-3 μπήκε τον γκολ και έτσι λοιπόν κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Άρη και το κύπελο της ΚΑΠΑ 19. Τώρα στα των μεγαλύτερων ομάδων θα πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου, που θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρου και κλεισμένο των θυρών. Πάει να παίξει εκεί ουσιαστικά με όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεση του προπονητής, εκτός δύο, τον Λόβρεν και τον Καμαρά. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μπορεί να γίνει μόνο μία αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ίσως στη θέση του Γερεμέγεφ από την αρχή να πάρει ο Γιακουμάκης, ο οποίος είναι κανονικά στην αποστολή και πιθανολογώ ότι μπορεί να του δώσει αυτή τη δυνατότητα ο προπονητής. Μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γιακουμάκη με την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τον κρατήσει από την Κρούζα Ζούλ, όπου ο Γιακουμάκης είναι δανεικός και οι άνθρωποι της Κρούζα Ζούλ ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ συν 2.800 το χρόνο είναι το συμβόλαιο του Γιακουμάκη. Είναι πολλά τα λεφτά, 8 εκατομμύρια ευρώ για το Γιακουμάκη 31 χρονών. Άρα πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του μάτς εφόσον χρησιμοποιηθεί την Κυριακή στη Λεωφόρο.
0: Υπήρχε, Νίκο, συγγνώμη, μια φημολογία, συγγνώμη σε διακόπτω, μια φημολογία ότι λόγω των σχέσεων που υπήρχαν και με την έλευση του Σάντζεθ θα βρισκόταν κάπου η χρυσή τομή, αλλά μάλλον οι Μεξικάνοι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανένδοτοι.
1: οι Μεξικάνοι λένε τόσο τον πουλάμε, 5 εκατομμύρια τον θέλετε, δεν τον θέλετε, αφήστε τον, θα το στείλουμε σε άλλη ομάδα. Αυτό λένε οι Μεξικάνοι αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια σήμερα που μιλάμε δεν είναι θέμα συζήτηση ο Γιακουμάκης, απλώς επειδή κάποια δημοσίευματα από το Μεξικό βγήκαν ότι πήρε ένα μήνυμα η ομάδα του Cruz Azul ότι δεν θα ανανεώσουμε τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ας πούμε το αναφέρουμε. Ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει την Κυριακή και να περιμένει το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού ή τα ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια. Γιατί η ομάδα του Ολυμπιακού είναι αυτή τη στιγμή 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Εάν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ ισοβαθμούν και στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και παίρνει αυτός το εισιτήριο για το Champions League, για τα προκριματικά του Champions League. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή 7:30 ώρα κοντά στους ψαλμούς. Αλληλούια. Στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει σε

0: αναφερθήκαμε ότι ο Ηρακλής δικαιώθηκε σε μια ακόμη δικαστική διαμάχη που είχε με τον ποδοσφαιριστή Κανακούδη, η οποία δικάστηκε στις 12 του μηνός και βγήκε σήμερα η απόφαση. Και ο Ηρακλής δεν πληρώνει χρήματα στον Κανακούδη, ούτε ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσεται από ένα ακόμη οικονομικό βάρος. Τη στιγμή που ο προπονητής ο κ. Ματσάρη κάνει τις επαφές του με μάνατζερ στην Ιταλία και όχι μόνο, και πιθανολογείται ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και ανακοίνωση για κάποια ακόμη στελέχη τα οποία θα έρθουν στον Ηρακλή και θα πλαισιώσουν τον κύριο Ματσάρη, όπως επίσης ίσως και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Έχουμε εξελίξεις αγωνιστικές και στο handball, καθότι μιλάμε πλέον για τελικό. Η ΑΕΚ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι, όπως τουλάχιστον έγινε, στην παράταση με 37-36. Πρώτη σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν η Παϊζίνιο με 10 γκολ και χάρη σε αυτήν, από ό,τι φάνηκε, η ομάδα της ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, που όπως φαίνεται τουλάχιστον οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Κανονική διάρκεια του αγώνα έλεξε 30-30. Επομένως, αναμένουμε και εδώ να έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η σειρά των αγώνων. Λοιπόν, να παραμείνουμε και να δώσουμε τώρα, αν υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη από τα υπόλοιπα παιχνιδιά, για να ολοκληρώσουμε έτσι και με τα γύρω-γύρω αναφορικά. Ναι, έχουμε και το παιχνίδι στο Πόλο, όπου ο Ανώ Γλυφάδας για το handball γυναικών, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας, με την νίκη που πέτυχε στο κολυμβητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος, πήρε την πρόκριση για την τετράδα απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάνοντας 2-1 τη σειρά των αγώνων για τα προημιτελικά των play-off, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον τη Βουλιαγμένη με μειονέκτημα έδρας. Έτσι λοιπόν η Γλυφάδα έβγαλε νοκάουτ τον ΠΑΟΚ, 4-0, 2-1, 6-2 εδώ κρίθηκε για το παιχνίδι και 2-4 ήταν τα 8 λεπτά της αναμέτρησης. Τώρα, μίλησε πριν από λίγο ο Νίκος και για τον Άρη και για αυτά τα οποία υπόθηκαν τέλος πάντων για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι κάθε μέρα που περνάει φαίνεται να υπάρχει και να έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας ο Μιχάλης Γρηγορίου. Κάτι τέτοιο δεν φαινόταν και ήταν ξεκάθαρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της συμφωνίας που υπήρχε με τον Έλληνα τεχνικό, ότι το καλοκαίρι το πιθανότερο σενάριο ήταν να μην βρεθεί στην ομάδα, και το ήξερε και ο ίδιος, εκτός και αν πάνε συνταρακτικά τα πράγματα. Και αυτό ίσως να το άλλαζε μια ευρωπαϊκή συμμετοχή του Άρη που δεν ήρθε. Και εκεί είχε φανεί ότι λίγο πολύ ουσιαστικά η ομάδα του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου θα είχαν αντίθετη πορεία. Ωστόσο, η σταθερότητα που έδειξε ο Άρης στα play-off με τις 4 διαδοχικές νίκες τις οποίες έκανε, αυξάνουν πλέον την, και κυρίως και με την απόδοση που είχε η ομάδα, αυξάνουν πλέον τις πιθανότητες για να παραμείνει στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας. Λοιπόν, και μια άλλη είδηση που έρχεται από την Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την ομάδα βόλεϊ, αλλά έχει μπασκετικό ενδιαφέρον. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Χατζόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά έφυγε όχι με τον καλύτερο τρόπο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα οθήθηκε για να φύγει από εκεί, καθώς υπήρχε το ενδιαφέρον αυτό από την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η θητεία του ήταν απόλυτα πετυχημένη, σίγουρα συνέβαλε πάρα πολύ ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει μια οικονομική κάρθαση και να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα, όπως και έγινε. Το θέμα αυτό πήγε πλέον προς την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη. Και άλλωστε υπήρχε και μία κόντρα, το οποίο είχε να κάνει με κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν, κάποιες οφειλές κτλ. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν από τη συμπρωτεύουσα ότι υπάρχει άνοιγμα από την πλευρά του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ να αναλάβει την ομάδα βόλεϊ μαζί με τους συνεργάτες τους οποίους είχε, δηλαδή τον κύριο Τριλάκη και τον κύριο Χατζόπουλο. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον, μια τέτοια κίνηση έχει ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη του μέρα στο βόλεϊ, που να θυμίσω ότι και φέτος βρέθηκε στον τελικό της διοργάνωσης και έχασε το πρωτάθλημα από την ομάδα του Παναθηναϊκού, που παρεθετήθηκε

0: Ειδικά χθες ο Παναθηναϊκός έκανε την δική του φιέστα και κατάφερε έτσι να πανηγυρίσει τον τίτλο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, με τον κόσμο να χαίρεται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και γενικά ήταν μια έτσι όμορφη βραδιά για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Θα πάμε ξανά λίγο στο μπάσκετ και θα πάμε ξανά στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, καθώς έχουμε έτσι και πρέπει να τον παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό όσο γίνεται, το αυριανό παιχνίδι με τον Κολοσσό. Θα πάμε όμως αρχικά να θυμηθούμε τι δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός αμέσως μετά τη νίκη με τον Κολοσσό, που αναφέρθηκε στο παιχνίδι το πρώτο και για το πώς θα αντιμετωπίσει το δεύτερο παιχνίδι, αλλά κυρίως και ποιες είναι οι σκέψεις του για την επόμενη μέρα που έχουν να κάνουν σαφώς με την παρουσία της ομάδας στο Final Four.
1: Η υποχρέωσή μας είναι να παίξουμε δύο παιχνίδια για τα ελληνικά πλέον στη θέση 1-8 πριν το Final Four. Θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο σαν σε εισαγωγικά προετοιμασία, αλλά είναι απόλυτα κατανοητό ότι ο Κολοσσός έχει να παίξει παιχνίδια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ουσιαστικό κίνητρο να περάσει. Και όπως καταλαβαίνετε, η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί αυτή την εποχή. Δύσκολο να μείνει συγκεντρωμένος. Τους καταλαβαίνω απόλυτα. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα το Σάββατο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να το κερδίσουμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 16-17 παίκτες και 3 πεντάδες που έχουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό στην προπόνηση. Και μια προπόνηση είναι πολύ πιο σκληρή από ένα παιχνίδι σαν και αυτό. Ιδίως όταν μοιράζεται και ο χρόνος. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω κανέναν αντίπαλο. Με τους παίκτες που δεν έπαιξαν, δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Αφήσαμε έξω Δεζέγκοφ, Φουρνιέ, θυμίζει μου κανένα, και Χολ. Οι οποίοι θα είναι αυτοί οι τρεις στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν θα κάνουμε ένα rotation τέτοιου είδους. Αυτά. Και δεν υπάρχει κάτι, ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ και εγώ να βρω κάτι να συνδέσω τα πράγματα. Δυσκολεύομαι. Τι να πω, εξαρτάται από το πώς θα παίξει τελικά, θα φανεί από το πώς θα παίξει στον ημιτελικό. Δεν υπάρχει πεπατημένη σε αυτά. Τι να προτιμήσει να κάνει. Παίξαμε και τη Μονακό, κερδίσαμε τρεις φορές, παίξαμε πολύ καλά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι είμαστε ευχαριστημένοι ότι παίξαμε πολύ καλά τρία καλά παιχνίδια με τη Μονακό και προετοιμαζόμαστε για το Final Four. Ούτε είχαμε επιλογή να χάσουμε παιχνίδι, ούτε μπορούμε να πούμε το άτι κρίμα που δεν παίζουμε σήμερα και δεν έχουμε υδρώσει όλοι για να περάσουμε στο Final Four. Έχουμε περάσει τόσες μέρες και είναι καλό για μας. Η πίεση είναι εδώ και θα είναι πάντα στον Ολυμπιακό και σε κάθε Final Four. Και η πίεση είναι διαχειρίσιμη από παίκτες υψηλού επίπεδου και από παίκτες που έχουν και την εμπειρία. Θα έχουμε πίεση όπως όλες οι ομάδες θα πάνε να παίξουν στο Final Four. Στα χέρια μας είναι να διαχειριστούμε, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα πνευματικά, σωματικά και ψυχικά για αυτά τα παιχνίδια και να δούμε τελικά τι θα έχουμε καταφέρει. Νομίζω ότι οτιδήποτε λέγεται τώρα είναι ευχολόγιο, καταλάβατε, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση που είναι σίγουρη. Δεν ξέρω κι εγώ. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε πίεση οι παίκτες μας, έχουν φιλοδοξίες και οποιοδήποτε έχει φιλοδοξίες και κίνητρο στη δουλειά του έχει και πίεση. Κανείς δεν είναι χαλαρός.
0: Αυτά λοιπόν από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και μια που μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Σάρας Γιασκεβίτσιος, ο προπονητής Φενέρμπαχτσε, η ομάδα δηλαδή την οποία θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, έκανε κάποιες δηλώσεις εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους και ούτε λίγο ούτε πολύ έδωσε τον τίτλο του φαβορή στην ομάδα του Πειραιά. Και είναι λογικό αυτό. Άλλωστε, ο Γιασκεβίτσιος φημίζεται ότι κρατάει χαμηλό προφίλ και προτιμάει να το κάνει αυτό μέσα στο γήπεδο. Μεταξύ των άλλων, ο Γιασκεβίτσιος τόνισε ότι σαφώς και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στο Final Four και δεν υποτιμούμε αυτό το στόχο τον οποίο πετύχαμε, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται, γιατί έχουμε απέναντί μας ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη σε αυτή την διοργάνωση και σαφώς για να τον κερδίσεις θα πρέπει να παίξεις καλύτερα από τον εαυτό σου για να πάρεις την νίκη την οποία τόσο πολύ θέλουμε. Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Τα προβλήματα λίγο πολύ είναι γνωστά για τον Ράφα Μπενίτεθ και καθημερινά δεν αλλάζει κάτι, απλά προστίθεται ακόμα μια μέρα στο αποσιολόγιο τους, καθώς Κάτρις, Σάντζες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και σήμερα, ενώ η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Τέσσερ, Σισοκό έκαναν θεραπεία. Ουσιαστικά ουδείς από αυτούς φαίνεται να υπολογίζεται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή απουσίαζε από την προπόνηση της ομάδας, δικαιολογημένα όμως καθώς πήρε άδεια, ούτως ή άλλως τραυματίας, Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του δεν θα είναι παρόν για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μπει σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ με αρκετές απουσίες που θα έχει και θα προσπαθήσει παρόλα αυτά να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχει ένας παίχτης, ο οποίος είναι και συμπαίχτης του Μέση, έτσι, στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Νοά Άλεν. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αρχίζει πλέον να απασχολεί ελληνικές ομάδες. Μία εξ αυτών φαίνεται να είναι Ολυμπιακός και λίγο πολύ αυτό το ενδιαφέρον το γνωρίζαμε. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος είναι ότι και ο Παναθηναϊκός φαίνεται να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να ψάχνει τρόπο πώς να φέρει στην Ελλάδα τον 22χρονο αριστεροπόδαρο κιόλας αμυντικό, ο οποίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής με την παρουσία του στο MLS. Είναι ένας παίχτης που σύντομα θα το δούμε και στην εθνική ομάδα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εξελίξεις και πολύ περισσότερο να το δούμε να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα μόλις μου έρχεται μια ενημέρωση για το θέμα το οποίο σας είχαμε πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά το θέμα της μεταβίβασης των εισιτηρίων για το Final Four της Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα, λοιπόν, η Euroleague, πριν από λίγο ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για μεταβίβαση εισιτηρίων για το Final Four. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτό έγινε πολύ νωρίς εφέτος εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εισιτηρίων είχε καταλήξει στα χέρια του Παναθηναϊκού και μάλιστα από την πρώτη στιγμή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Eurolink, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με αρκετούς φιλάθλους να αναζητούν τρόπο είτε να προχωρήσουν, να παραχωρήσουν τη θέση τους, είτε ακόμα και για αυτού, από αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν θέση προκειμένου να παρακολουθήσουν το Final Four, και εξυπακούνται ότι η πλειονότητα από αυτούς είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που ήρθε από την Eurolink και είχε να κάνει με την μεταβίβαση. Οπότε λοιπόν σπεύστε όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήριο και όσοι είστε διατεθειμένοι έτσι να πληρώσετε και ένα υψηλό τίμημα για να πάρετε αυτό το μαγικό χαρτάκι. Η Eurolink πλέον σας δίνει τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας της να μπορέσετε να πάρετε το απαραίτητο εισιτήριο. Μία είδηση η οποία έρχεται από τον διεθνή χώρο και έχει έτσι έμεσο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Nottingham Forest λοιπόν φαίνεται να έχει αποφασίσει ήδη να παραμείνει στον πάγκο της και για τη νέα σεζόν. Ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος φαίνεται να έχει κερδίσει πλέον την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά το δύσκολο έτσι φινάλε το οποίο είχε η ομάδα στην τρέχουσα σεζόν. Ο Πορτογάλος ανέλαβε σε μια δύσκολη χρονιά μετά από τους πολλούς προπονητές που πέρασαν εκεί, ο Εσπίριτο, ο Ποστέκογλου, ο Σον Ντάις, και κατάφερε λίγο πολύ να σταθεροποιήσει την κατάσταση εκεί στην Νότιχαμ, και φαίνεται πλέον ότι η διοίκηση, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι διατεθειμένος να του προχωρήσει ακόμα και ένα συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας από αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι στιγμής και το οποίο ολοκληρώνεται το 2027. Δεν θα θεωρηθεί λοιπόν έκπληξη άμα συμβεί αυτό με τον Περέιρα, καθότι όντως στο φινάλε κέρδισε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, αυτά και με την νέα εξέλιξη που υπάρχει για με τον Περέιρα. Σιγά σιγά και εμείς αρχίζουμε να φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω τα δύο σημαντικά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή ουσιαστικά, που θα κρίνουν και τον τη δεύτερη θέση και για το ποιο ομάδα θα πάει στο Champions League. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο στη Λεωφόρο, την ίδια στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφια Φιέστα της ΑΕΚ, με την ομάδα της Ένωσης να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, με τον Φρέμ Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, με τον Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, κάθε μέρα από την Δευτέρα ως την Παρασκευή, από τις 8 ως και τις 9. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά και να τα ξαναπούμε όλη τη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τραγικό περιστατικό το απόγευμα στον Πειραιά με 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο Τζάνιο νοσοκομείο. Οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αγνοώντας πλήρως τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωράει σε μια ακόμα μεγάλη πρόκληση κατά της χώρας μας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το AKP, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυνητική ΑΟΣ άλλων χωρών όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος. Όπως αναφέρει επίσης το Bloomberg, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλληλείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030, βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες», ξεκίνησε σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. «Λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρόλο που ανεβαίνει», δήλωσε στην εισαγωγική του ομίλια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος τους μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει το κλιματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ένταση και ρήψη χημικών από την αστυνομία σήμερα όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμάζονταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο Τελωνείο. Αγρότες από όλο το νομό Σερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κίμινα και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει δύο δράστες. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω της Θωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ στον ιστοτοπό της. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το αδιέξοδο στο Περσικό κόλπο να συνεχίζεται καθώς η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε ουσιαστική πρόοδο. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρες κυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Machifm. Ακολουθεί η εκπομπή «Πες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Σας παίρνουνε με σούζα.
1: Σκεπές, ετοιμαστείτε για μία ακόμη βραδιά να κάνουμε αυτή την ανθρώπινη παρέα που κάνουμε εδώ στο Ράδιο Μάχη. Το αληθινά ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: 7-10-8.000 στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης.
1: Τρύπιες όλες οι οθόνες, μάγειροι αδελφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
0: Μια εκπομπή που μαγνητοσκοπεί και σήμερα ο Σαββάκης, ο Αποστόλης, για να παιχτεί στην τηλεόραση του Alert 2 με 4 τη νύχτα το Σάββατο το βράδυ. 2 με 4 τη νύχτα βλέπετε κάποιες εκπομπές από αυτές τις εκπομπές που ακούτε και από το ράδιο Μάχη.
1: Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
0: Όλοι νομίζω πως έχουμε μπει στις πρώτες γραμμές κιόλας. Να πάμε, αφού υπενθυμίσω εγώ πως 12 με 1 εδώ την κάθε μέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αύριο, επειδή είναι Σάββατο, αύριο μην μπερδεύεστε εσείς τηλεοπτικά του Alert τηλεθεατές, να είστε καλά κι εσείς και καλό, καλό βράδυ. Αύριο Σάββατο 4 με 7 Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Να πάμε λοιπόν στην πρώτη μας κιόλας γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη από Πειραιά.
2: Πολύ θυμωμένος κύριε Ηλία.
0: Ναι.
2: Ο λαός πνίγεται στα προβλήματα, η χώρα απειλείται, ναι, άμεσα. Έχει περιφρονείται από τους συμμάχους της και τους λεγόμενους εταίρους της. Και εδώ πέρα το πολιτικό προσωπικό δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά με επιτροπές διερεύνησης, να βρούμε ποιος έκλεψε, να δούμε ποιος έφαγε, να δούμε τι κάνει ο ένας, τι απάτη κάνει ο ένας, τι απάτη κάνει ο άλλος. Παραγωγή πολιτικής δεν έχουν κάνει τίποτα, μηδέν παραγωγή πολιτικής, μηδέν. Γιατί και όσοι πολιτικοί έχουν παράγει, πραγματική πολιτική, είναι άνευ αξίας και άνευ ουσίας και άνευ αντικρίσματος. Και δεν στηρίζεται πουθενά. Και το λέμε δεν στηρίζεται πουθενά επειδή οικονομολόγος ήμουνα κάποτε. Δεν στηρίζεται πουθενά κύριε Ηλία, γιατί αυτά είναι όλα παραμύθια που δεν έχουν οικονομικά ερίσματα για να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές που εξαγγέλουν. Και είναι μόνο λόγια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για χιλιάδες πτωχεύσεις. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που έχει χάσει τα σπίτια του.
0: Και η ψυχολογία, κύριε Μιχάλη, τόσο παράξενη που δεν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό που έχει συμβεί σήμερα, το ξέρετε.
2: Έγινε και στον Πειραιά.
0: Έγινε μια ακόμη βουτιά θανάτου.
2: Δεν θέλω καν να το
0: μην το κουβεντιάσει, ας το κάνει. Τα αποφύγουμε καλώς αλλιώς, ναι.
2: Πρέπει οπωσδήποτε πλέον να υπάρξει κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αν ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί. Νομίζω ότι οι εκλογές δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Έτσι όπως έχει στηθεί το εκλογικό σύστημα και με την κόλπα που κάνει η παρούσα κυβέρνηση, στριμώχνοντας. Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Στριμώχνοντας με διάφορους τρόπους στην αντιπολίτευση, δεν παράγεται πολιτικός λόγος, δεν παράγεται πολιτικό έργο. Είναι μόνο φωνές, γιαχές και λιτσαρίσματα πολιτικών. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά νομίζω ότι πρέπει ο λαός πλέον να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Την τύχη του στα χέρια του. Να μην καθυστερώ άλλο. Καλή σας νύχτα.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ. Παιδιά, ξεκίνησα απεσιόδοξα πάλι με την έννοια του τηλεφώνου και τη ψυχολογία του κόσμου. Κάκα τα ψέματα, τι θέλει να κάνουμε τραλαλά. Να χορεύουμε τραλαλά θα γίνει το αύριο το βράδυ. Το βράδυ εννοώ στο ράδιο Μάχη τώρα που λέω αύριο το βράδυ, γιατί όταν θα βλέπετε την εκπομπή αυτή στο Alert, δύο με τέσσερις τη νύχτα, θα έχει γίνει ήδη το τραλαλά και αυτό το τρελό κατασκεύασμα. Εμείς δεν έχουμε, το έχουμε ξαναπεί και διευκρινίζω για αύριο, αν γινόταν να βγει πρώτη Ελλάδα ακούγοντας τη φωνή και μη βλέποντας αυτό το καραγκιοζιλίκι, σας μιλάω ειλικρινά, είμαι μαζί του. Μην νομίζει κανείς ότι έχουμε τίποτα εναντίον του νέου παιδιού, εναντίον του κάθε ακύλα, εναντίον αυτών των νέων φρούτων που μας φέρνουν στην πατρίδα μας. Εμένα με ενδιαφέρει και το λέω και το πιστεύω, είναι ξεφτύλα τέτοιες εικόνες καραγκιόζι να κρατάνε την ελληνική σημαία και να κάνουν πως χαίρονται. Και να κρατάνε ερμαφρόδιτα, γενικά εννοώ, τα χορευτικά, ξεφτυλίζοντας ακόμη και μερικά τραγούδια σύμβολα όπως είναι το Συρτάκι και αυτά. Αυτή την αντίρρηση έχουμε εμείς. Ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και όχι το παιδί αυτό, τον βγάζουν κάτι μεταξύ Καραγκιόζη, Αρκούδας, Κουνέλη και Λυθιότητας. Εκεί έχουμε την αντίρρηση. Δεν παίρνουμε πίσω με τη γνώμη μας. Δεν, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται μέσα στο διαδίκτυο και πώς είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Σιγά τα μεγάλα προβλήματα που μοιράζεται ο κόσμος σε αυτό. Αλλά επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν παρασυρθεί, νομίζω πως το να ξεφτυλίσει την Ελλάδα είναι τις μόδες αυτές τους καιρούς και ότι πάμε μπροστά. Εμείς, μακάρι να βγει πρώτος, μακάρι να ακουγόταν η φωνή του, να μην βλέπουμε τη φυσιογνωμία. Να μην βλέπουμε αυτό το καραγκιοζηλίκι που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα. Τη δείχνουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όπου βλέπουν αυτό το γελίο αντικείμενο. Μπορεί να μην φταίει το παιδί, μπορεί να μην φταίει η φωνή του. Αφήστε που έχω πει εδώ, εμείς κάναμε σχόλιο εδώ. Μόλις βγήκε το τραγούδι αυτό εδώ και καιρό, όταν εκπροσωπού βγήκαν όλα τα παιδιά της Ελλάδας να εκπροσωπήσουν, ποιος θα εκπροσωπήσει, είπαμε, το πιο καπιταλιστικό τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ. Και οι ψευτοπροοδευτικοί νομίζουν πως έχουν να κάνουμε ένα ευαίσθητο τραγούδι που λέει Μανούλα, έχω στερηθεί. Δεν υπάρχει πιο καπιταλιστικό τραγούδι με αυτά τα λόγια. Να λέει για χρυσό, θέλω το θρόνο μου, θέλω να δικήσω, να παίρνω το έλα, να τα πάρω και πάλι δεν μου φτάνουν. Και πίσω του να τρέχουν φρουτάκια. Αυτό το τραγούδι λοιπόν προσπαθούν κάποιοι να μας το παρουσιάσουν πως εκπροσωπεί τα παιδιά που αυτοκτονούν αυτούς τους καιρούς. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Εύχομαι καλή επιτυχία στη φωνή. Μακάρι να μην βλέπαμε την εικόνα. Για ξεκαθαρίσω, μην τυχόν νομίζει κανείς να με κάνει αποθυμένο, κάνει αυτό για το παιδί αυτό. Δεν πάνε να το λέγανε, όχι ακύλα, ό,τι και να το λέγανε, όπως και να το λέγανε. Βαγγέλη, Κώστα, Νίκο, Μαρία, Γιάννη, θα έλεγα τα ίδια λόγια. Έτσι, κατά σύμπτωση το λένε ακύλα, που έρευνα το όνομά σου κανονικά το τραγούδι, κατρακύλα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ο Παντελής Ξανθίδης. Ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Παντελή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ηλία.
0: Παντελή μου, ένας βετεράνος δημοσιογράφος και μακάρι ακόμη και αυτό να συζητάγαμε πριν έκανα ένα σχόλιο. Δεν θέλω να συμπλέξουμε τέτοια με την έννοια.
2: Μόνο 50 χρόνια έχω, δεν έχω ακόμα.
0: Ε.
2: Μην με βρίσκεις, βετεράνος. Ούτε 50 χρόνια δεν έχω ακόμα.
0: Ναι, αλλά βετεράνος στη δουλειά σου. Κάτσε, ρε Παντελή. Πώς θα σε πω. Θα πω, ας είσαι ακόμη με αυτή την ανικότητα που φέρνεις και στο πνεύμα και όλα, αλλά πώς θα σε πω, αφού είσαι. Έχεις τέτοιο παρελθόν στα μεγαλύτερα έντυπα. Εντάξει, πρέπει να κάνω αυτή το. Το
2: πώς είσαι. Βέτα έντυπα, Ηλία. Άκουσα τώρα τον Ακύλα Μπιλούσας και του δες τόσες βάκα του πέρασε πάνω. Το παιδί δήλωσε, είναι γατάκι. Συνέντευξη τύπου είπε νιάου.
0: Ναι, καλά το φέρεις κουβέντα, το ξέχασα. Καλά λες. Ναι.
2: Έχουμε τώρα ζούμε σε αιώνα ζωοφιλίας. Ναι. Οπότε ξύπνια δουλειά που κάνω εκεί.
0: Πολύ σωστά. Το ελπίζω να του πάρω συνέντευξη και ξύπνια νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Και μετά μίλησε.
2: Έχασε το κάτι κενό. Πούλησε ναι. Και θα πουλήσω κι άλλα ο Ακύλας. Όχι αστεία. Δεν έργει βέβαια, αλλά θα πουλήσει. Είναι ευρηματικό το κομμάτι που έκανε ο Ακύλας. Σε μια εποχή δεν είναι η ποιότητα. Είναι το κλικ που θα κάνει. Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, Παντελή μου, τώρα εσύ φέρνει μια εμπειρία και καλλιτεχνική. Τι να σου πω τώρα, πάω να σου αντιλογήσω.
2: Δεν μιλάμε καλλιτεχνικά τώρα, δεν μιλάμε κοινωνικά. Μιλάω.
0: Κοινωνικά, αλλά να σε ρωτήσω κάτι.
2: Δεν υπάρχει θέμα τέχνης. Δεν υπάρχει τέχνη το θέμα.
0: Είπες κάτι.
2: Αυτό δεν έχει κάτι. Και κάθε τραγούδι έχει αρχή, μέση, τέλος. Αυτό δεν έχει. Βασικά στοιχεία δεν έχει. Όχι μόνο αυτό, και άλλα τραγούδια που άκουσα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι τραγούδια. Ή κάποιοι ήχοι είναι, κάποιοι θόρυβοι είναι. Κάποιο συνοθήκη δεν είναι τίποτα, έχει κάτι ευρηματικά πράγματα.
0: Ωραία.
2: Τίποτα.
0: Και πέρα από το τραγούδι, ρε Παντελή, αυτό τι εικόνα, αυτή η εικόνα εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ηλία, αυτή η εικόνα του σαρκού, του αυτού που είπε και εσύ, του γάτα.
2: Δεν είναι ακόμα στην εικόνα. Η εικόνα είναι μόδα. Το να είσαι να εμφανίσει σε ζώο σήμερα είναι μόδα. Κάποτε είχαμε του Ατανάδε, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Νορβηγία που ήταν. Ναι.
2: Τώρα έχουμε τα. Τέλο πάντων,
0: τα κατοικίδια.
2: Ένα πανηγύρι είναι. Η Eurovision πρέπει να ψάξει να βρει τον εαυτό της πάλι, για ποιο λόγο υπάρχει, και να χαρακτηρίσει τι θα συμβάλλει με αυτό που δίνει. Με σβάτω το βίο παντού είναι. Δεν είναι πεσπαλτέχνης, δεν υπάρχει τέχνη στη μέση. Συγγνώμη.
0: Να σου πω, είδα εκεί στο και που γράφεις και τα διάφορα τα κείμενα, τα σαν κείμενα ή τα σχόλιά σου, αυτά τις κοινοποιήσεις που κάνεις. Ναι. Και ένα από αυτά που σε έχει... πραγματικά που έχεις ασχοληθεί και έχεις θίξει πολλές φορές είναι αυτό που έχουμε συνέχεια ατυχήματα, καμιά φυτακοσαρία μέχρι τώρα και κάνα 2-3 θανάτους σχετικά με τα τι, πατίνια.
2: Τι μου φτάνει τα νεύρα μάνα τώρα, γιατί μου το λες αυτό. Τελευταία ξέρεις έρωσα, δεν δείξα να γράφω, δεν ασχολούμαι πλέον. Ηλία, ασχολούμαι 10 χρόνια από το 2016 με το φαινόμενο πατίνια. Και από τότε γράφω, εάν σου το δει ένα παιδάκι, ποιος μπαίνει μέσα. Ποιος είναι υπεύθυνος για ένα παιδί, ένας άνθρωπος που πατίνει. Είναι όχημα το οποίο δεν έχει ούτε αριθμό, ούτε οδηγό με δίπλωμα, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτε. Έγινε ατύχημα. Τι είναι αυτό. Θα είναι πεζός αυτός ο οδηγός του. Τι θα είναι.
0: Δεν έχει άδικο. Δηλαδή, πολύ αυτό το... εκεί πέρα είναι απρόσωπο το όχημα.
2: Δηλαδή αυτή η χώρα... ή ο χώρος, θα το πω χώρα, εγώ δεν λέω χώρο, πώς επιτρέπει να πάρουν τέτοια πράγματα στους δρόμους. Μια ανακούβα 10 σαντιμέτρων, 10 πόντων να είναι μια ανακουβίτσα στον δρόμο. Αν πήρε ο δούλα του πατούνιου μας, σκοτώθηκε ο αναβάτης. Έπεσε κάτω. Βασικά, δηλαδή, εδώ έχουμε αυτοκίνητο και χανόμαστε, παιδιά μου. Αυτοκίνητο έχουμε και πέφτει ακούβα και πηγαίνουμε, φέραμε το τιμόνι.
0: Σωστά.
2: Κοίταξε κάτι, δεν μπορεί να αφήνει του πολίτε σου έτσι.
0: Κάτι είναι, λέει.
2: Έχουμε ανάγκη από νεολαία. Έχουμε γεμίσει το κάτω, αλλά σκληπεί όχι γεμίσει. Τραυματίε και απειλούν ανάπηροι. Τα οικοταφεία γεμίζουν από νέα παιδιά. Κάτσε, ρε φίλε. Μία τι μηχανέ, όλα τα πατίνια. Και τα πατίνια όλα μαζί.
0: Ναι. Δεν μα φτάνανε οι μηχανέ, πολύ σωστά λε. Ναι.
2: Μέτρα, ρε παιδί, με κάτω μηχανή. Πώ δεν κιόχα μηχανή κάποτε. Και εσύ είσαι καλά, τέλο πάντων. Αλλά ξέρεις, δεν ξέρω, πεις μεγαλώσαμε, τα είδαμε, τα τρώμε στη μάπα. Δεν είναι τα πράγματα όμως έτσι. Δεν μπορείς και να είσαι να πατίνεις στον δρόμο. Στη Γαλλία, από ό,τι μαθαίνω προθέσαμε, απαγορεύσαν οι κυκλοφορία των πατινιών που είναι από τους Δήμους που τα νοικιάζουν. Εδώ τώρα πας να κάνεις, να δώσεις ένα όριο, λέει 18 ετών. Πάρε τα 18 χρόνια έχεις υπευθυνότητα. Έβαλες κράνος και τι, έβαλες κράνος και τι, είπαμε το κράνος. Και κάτι άλλο τώρα. Με τα πατίνια που γενικάζω, τι θα γίνει. Θα σου λένε τι ηλικία έχει πάει το πατίνι.
0: Ναι.
2: Από στο δρόμο πεταμένα είναι όλα.
0: Ναι, πεταμένα όλα.
2: Δεν υπάρχει. Πρέπει να το δουν το θέμα πολύ, πολύ βαθιά να το δουν το θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και δήμοι, υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Για μένα, φίλε μου, είναι η πιο αρτυπέθυνη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι. Ο δημοτικός σίγουρος γειτονιάς αυτός θα τρέχει να κυνηγήσει το θέμα σου να πάει στην αρχή να κάνει κατηγορία ο Δήμος στην ομάδα. Πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Μην ξέρω πιο πάνω, από κάτω να ξεκινάμε.
0: Ναι, δεν θα πει αυτό μόνο όπως λες και εσύ. Έχουνε...
2: Έτσι, δεν είναι κυβερνήσεις μόνο, Ηλία.
0: Δεν έχεις, καλά λες.
2: Είναι και αντιπολίτευση, είναι πολιτεία γενικά. Και μην λέμε όλη η αστυνομία. Τι να κάνει η αστυνομία που έχει εντολή. Ο άλλος θα κυνηγήσει σήμερα τις ζώνες σου λέει. Μα θέλω όχι μόνο τις ζώνες σου λέει. Δεν τον είπε ένα αστυνομικό και γράφει, κάνει τίποτα άλλο. Δεν τον λέω, έχουν οι άνθρωποι. Υπάρχει μια γραμμή, ας χαράξουν μια γραμμή ασφαλείας. Έχουμε φτάσει σε σημείο τραγικό. Το είχα γράψει πέρσι τον Ιούλιο. Και μάλιστα το ημερών το είδα στο δρόμο του Άλπα και από τη Σέντη. Παραπιστημιακός, καθηγητής. Έπεσε ένα πατίνι επάνω του, πέρσι τον Ιούλιο, και τον έσαι στο Λαϊκό. Όλοι τραυματίας παρακαλώ, ο άνθρωπος. Και ακόμα πηγαίνει κάνει φυσιοθεραπείες. Και είναι ακόμα στα δικαστήρια, δεν ξέρω σε ποιος ήταν το δικαστικό είναι, τα δικαστήρια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μήπως όμως και το κακό ξεκινάει, ποιοι δώσαν την πρώτη έγκριση, ρε παντή. Δηλαδή, πώς ήρθε αυτό στην Ελλάδα και σκορπίστηκε σε όλο και λες όπως λες και εσύ, κάθε πεζοδρόμιο και γεμάτα πεταμένα πατίνια.
2: Λέω, δεν θέλω να πω τι είδα στον ήρωό μου προημερών, δεν θέλω να τα λέω ότι βλέπω στον ήρωό μου, δεν κάνει. Εγώ βλέπω εφιάλτες στον ήρωό μου, ότι ξεπισπάει και δεν μάγκα αυτό πατίνια, πόσα από εδώ σε εμένα και αυτά τα πατίνια. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε Ηλία. Δεν ξέρω τι γίνεται, αυτά δεν έχω τυχαία τα πράγματα μέσα. Δεν έχω τυχαία. Δεν ξέρω δηλαδή, με ποιο σχετικό επιτρέπεις και να το πατίνι, το ρυθμικό πατίνι. 5 χιλιόμετρα πιάνει το πατίνι. Και 25 που είναι πολλά χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα.
0: Δες τώρα, σωστά, 25.
2: Πάσε παραμιλάμε.
0: Εδώ πέρα...
2: 25 χιλιόμετρα.
0: Βέβαια.
2: Τι λέμε τώρα.
0: Σκοτώνεις 25 χιλιόμετρα.
2: Τι λες τώρα. Κλείνει.
0: Κάνα μικρό άνθρωπο που πατάει με 5 χιλιόμετρα πάει καμιά ώρα. Οπότε άμα πάει πώς τρέχει, πάει προ 7-8, φαντάσου 25. Τι μου λες τώρα.
2: Μα σήμερα πήγα και Αθήνα και πήγα, σου πω ότι θα ήταν 5-6. Ακόμα και η ηλικία δικιά μου, ηλικιωμένη με πατίνη μου, πάει τώρα ηλίθεια. Δεν έχει φάει και το κράνος ο άλλος, τι φοβάσαι. Ο κεφάλι θα παραμείνει χαζό, δεν γίνεται. Και ακτυπή δεν θα εισυπτά.
0: Ναι.
2: Η ηλικία μα με τα σηματατίνη, στο ξυλοφόρο επάνω, στη φύση, που παίζε. Πού είσαι, ρε. Ναι. Ηλία.
0: Σ' ακούω πολύ καλά.
2: Δεν είναι μόνο η αστυνόμευση. Είμαστε και εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Οι ίδιοι είμαστε.
0: Γιατί ο καθένας πώς λαβαίνει τα μέτρα να προστατεύει τον εαυτό του.
2: Ναι. Εμείς είμαστε. Και τα κόμματα, εμείς οι ίδιοι είμαστε τα κόμματα. Όλοι είμαστε, Έλληνες μας όλοι. Ξέρουμε ο καθένας πώς είμαστε. Ας κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας. Το αύριο, παιδί μου. Το παιδί στο ίδιο. Μεγαλώνεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Έχει γίνει μια...
2: Πολύ χύμα το πράγμα έχει πάρει. Ναι. Πολύ χύμα.
0: Ναι.
2: Τώρα έβλεπα στην τηλεόραση για το θέμα της μαύρης ωραίας Ελένης.
0: Ναι.
2: Και βγήκανε Έλληνες. Εννοείται κουλτουριάριδες.
0: Ναι.
2: Και στηρίζαν τον σκηνοθέτη.
0: Ναι.
2: Τι όχι, μυθολογία ήταν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι χρώμα έχει η ωραία Ελένη. Και λες, κάτσε ρε φίλε. Έχει το ξένο. Από τη Σαουθ Αφρικα. Και σου λέει, κύριε, πού πας και βγαίνεις. Μαύρη, ωραία Ελένη. Προσπαθείς την ελληνική ιστορία, τον Όμηρο.
0: Ναι.
2: Τον ονομάσαι. Και βγαίνεις εσύ ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Που έχεις διαβάσει τον Όμηρο. Που ξέρεις τον Όμηρο μέσα, αναφέρει ο Όμηρος μέσα. Ότι αλευκή η Ελένη. Ωραία Ελένη. Το αναφέρει μέσα.
0: Με αναφέρουν και χαρακτηριστικά, σωστά.
2: Και δεν ξέρω, θα πάρουν κάποια επιδότηση αυτή, νομίζω.
0: Ναι. Δεν
2: ξέρω πού θα την πάρουν, επιδότηση αυτή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Δεν γίνησαν οι σκηνές, πολλές σκηνές γίνησαν στην Ελλάδα. Πολλά πράγματα έχουν γυριστεί εδώ.
0: Ναι.
2: Μιλάει για επιδότηση, δεν ξέρω.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό που λες.
2: Ηλία, πάει με σύγχυσες.
0: Μα τώρα μου λες και εσύ καλά, τη θυμήθηκες. Σωστά, σχετικά με την ωραία Ελένη, έχουν ανατρέψει όλα το κάθε ένα το ιστορικό προ και ό,τι είναι ελληνικό, ρε Παντελή.
2: Αχ, ωραία, λέει, η Ελένη είναι μία, ρε. Η φίλη είναι η Ελένη, είναι τέρμα. Θα μ' ακούσει.
0: Να σου πω.
2: Η φίλη είναι τέρμα.
0: Πόσα άρτρα τη έγραφε τότε αυτή.
2: Η Ελένη το φιλαράκι μου, φιλαράκι μου.
0: Έτσι, ε.
2: Η Ελένη.
0: Τι κόσμο έχει βοηθήσει, ρε Παντελή, και σε έχει γράψει.
2: Αξιοπρεπέστατη, αξιοπρεπέστατο άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Κυρία, κάπα για να λέω.
0: Δεν το συζητώ. Σε αυτό έχει δίκιο.
2: Υπέρα αγαπώ. Ποιο δεν αγαπάει την Ελένη. Υπέρα. Ναι. Τι λε τώρα.
0: Ναι.
2: Από σε λίγο συγχαρητήρια και τι να σου πω, τέλο πάντων.
0: Ναι.
2: Πολύ καλό άνθρωπο.
0: Ναι, πάντως χρωστάει πολύ ο καλλιτεχνικός κόσμος γενικά εσένα πέρα από.
2: Δεν μου χρωστάει τίποτε.
0: Δεν μου χρωστάει τίποτε.
2: Εγώ κληρονόμουν από την εφημερίδα μου, είχα μισθό για να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Και νέα παιδιά βοηθούσε πολύ, τίποτε. Δεν ξεχνάω.
2: Αν δεν ξέρω τι δουλειά θα κάνω, θα κάνω μια άλλη δουλειά. Μισθό του πατώ. Δεν μου χρωστάει τίποτα.
0: Το έχω ξαναπεί κι εγώ.
2: Ήταν χαρά μου, ήταν τιμή μου, κάνω μεγάλη τιμή που είδε σπαθού μαζί μου. Έμαθα πολλά από το ελληνικό θέατρο. Με το θέατρο ήμουν συνέχεια. Και το τραγούδι, αλλά το θέλω πολλά. Τι ευχαριστώ εγώ τι χρωστάω. Ο καθένας μια ιστορία ξεχωριστή. Μου πω την ιδέα, μη σα τα δανεικά, αν τα δώσω αύριο, δεν έχω λεφτά.
0: Αν σου πω αύριο το βράδυ. Πρέπει να μιλήσουμε μετά. Θα τη δεις την Eurovision αύριο, ε.
2: Ναι.
0: Θα τη δεις, λες.
2: Δεν νομίζω, θα με έξω μάλλον. Δεν νομίζω.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι και κάτι το γεγονός με την ΕΚΑ.
2: Δεν θα ήθελα να βγει το τραγούδι μέσα, δεν το θέλω αυτό.
0: Το θέλει.
2: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και τραγούδια μέσα.
0: Ναι.
2: Το Κυπριακό είναι τραγούδι.
0: Το Κυπριακό πολύ καλά που το έφερε στην κουβέντα. Μπράβο.
2: Γιατί και η Γαλλία έχει τραγούδι. Και η Ιταλία έχει τραγούδι.
0: Και η Σερβία δίνει ωραία τραγούδια
2: στην Ελλάδα. Είναι τραγούδια. Δεν υπάρχει αρχή. Και το Ισραήλ. Υπάρχει μια αρχή να μην σκεφτεί ένα τραγούδι. Πώ θα έρθει ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Όχι,
2: ένα τραγούδι. Εμά είναι δρόμενο.
0: Καλά που το έφερε στην κουβέντα.
2: Αν το πούμε μέσα να διάρκεια και το πέσω, γιατί θα τι ωραία, ναι.
0: Ναι, καλά που το έφερε.
2: Όχι, θέμα, έχει θέμα, ναι.
0: Καλά που το έφερε να ευχηθούμε στην. Που είναι και ωραία, ωραία γυναίκα είναι αυτή τη Κύπρου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το ελληνικό που μα επηρεάζει να μακάρι να πάει πολύ
2: Ηλία,
0: καλά.
2: Αυτό είναι λάθο. Μια ζωή Ελλάδα και ψηφίζει Κύπρο και εκεί ψηφίζει Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. ή έχουμε και εθνικούς άγωνες κάνουμε ή το έχουμε ψηφίσουμε.
0: Θέλω να πεις...
2: Αυτό, τα δεκάρια που βάζαμε, αυτά είναι ηλίθια η κίνηση. Ηλίθια η κίνηση τελείω.
0: Ναι, μεταξύ ο ένας τον άλλο.
2: Εντάμε ψαχνούσαν οι σλάβοι που ψηφίζαν μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι δυνατόν το πράγμα αυτό. Ναι. Για ποιο λόγο.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο. Στα γόνια ψηφίζουμε ότι να σωθεί η Κύπρο, να σωθεί η Κύπρο, όχι αυτά.
0: Σωστά. Μα μεταξύ μας έχει γίνει ένα στυλ συμπαράσταση με φιλικά κράτη η Eurovision τώρα, Παντελή, πέρα από την άλλη.
2: Δεν είναι η Ρεσία. Δεν υπάρχει Eurovision να υπάρχει μέσα. Έχει πληθεί αυτό, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Δεν είναι η Eurovision, ξέρουμε κάποτε, δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Ναι, παιδιά, δεν γνωρίζει την Eurovision. Δεν είναι πολύ προσχωρό θέμα η Eurovision.
0: Ναι.
2: Ένα τραγούδι για πτυχές μεγάλης ουσιαστία. Γιατί έχει βγει τίποτα τώρα. Πώς δεν έχει βγει.
0: Ναι.
2: Έτσι μόνο ο Χάρος του βγήκε και βλέπω και αυτό να τελειώνει και πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Βγήκε και πέσει ο Χάρος, δεν βγήκε, αλλά το τραγούδι δεν υπάρχει σήμερα, το τραγουδιέται. Έτσι.
0: Ωραία. Παντελή, να σε ευχαριστήσω.
2: Να ευχαριστήσεις. Να σε γεώ, με επιθυμήθηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε εκτιμώ πάντα.
2: Να είσαι καλά, εύχομαι καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ, Παντελή, να είσαι καλά και εσύ.
2: Εύχομαι υγεία στο κράτη σου.
0: Γιατί έχεις προσφέρει πολύ στο δημοσιογραφικό χώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, Παντελή Ξανθίδης.
2: Να είσαι καλά.
0: Και να είσαι καλά, Παντελή μου. Αυτό είπε ένας βετεράνος που και που δεν έχει γράψει, οι οποίες εφημερίδες και περιοδικά ξέρουν οι πιο, όχι πιο παλιοί, όσοι είναι γνώστες του καλλιτεχνικών πραγμάτων και της δημοσιογραφίας, ποιος είναι ο Παντελής Ξανθίδης. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, κύριε Ηλία, μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
3: Θεοφάνης από Χαϊδάρι.
0: Γεια σου, Θεοφάνη.
3: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του πολιτικού προσωπικού που κυβερνάει εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Έχω την εντύπωση, κύριε Ηλία, μιας και εσείς είσαστε η Δήμος ό,τι αφορά έργα και σκηνοθεσίες και διάφορα τέτοια, ότι εδώ πέρα σκηνοθετούνται διάφορες καταστάσεις από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη που προέκυψε.
0: Ναι.
3: Το κατηγορούν ότι έχει νοικιάσει, λέει, στο κράτος ένα κτίριο, ας πούμε, και παίρνει 10.000 το μήνα και το έχει νοικιάσει δύο φορές,
0: ναι,
3: μία στην αστυνομία, μία στο κτηματολόγιο και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
3: Συγγνώμη, εάν οποιοδήποτε πολίτη κατηγορούσε για μια ιστορία, τι ζόρι θα τράβαγε εάν προσκόμιζε τα συμβόλαια του ακίνητου, ούτως ώστε να πιστοποιήσει τελικά πόσο το έχει νοικιάσει και για πόσο χρόνο και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
3: Γιατί σέρνεται δηλαδή μια ιστορία και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πάει πολύ απλά να πάρει το συμβόλαιο από το σπίτι του, να το πάει στη Βουλή, να το διαβάσει και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να προσανατολιστεί ο λαός πρώτα. Λοιπόν.
0: Απλώς επειδή είναι πολλά τα λεφτά, ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά.
3: Ναι, εγώ δεν
0: και είσαι και αρχηγός κόμματος. Υπάρχουν μερικά ηθικά πραγματάκια. Δεν είναι εγώ εναντίον του ανθρώπου να είναι καλά, να είναι πάμπλουτος.
3: Μα το έχει νοικιάσει. Δείξε μας πόσο, ρε παιδί μου, για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Μα δεν είπε πόσο, ή κάνω λάθος.
3: Δεν είναι κακό να νοικιάσει ένα ακίνητο, ναι, στην τελική ανάλυση.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι για στο κράτος. Άμα είναι σύνομο, δηλαδή αν έγινε όντως ο διαγωνισμός και πήρες εσύ τη δουλειά και το νοικιάσες, ναι, νοικιάσουμε χαρά σου.
0: Ναι. Ναι.
3: Τι ζώνη τραβάς.
0: Ναι.
3: Φέρε μας τα συμβόλαια, να τα δούμε και τελειώνει η ιστορία. Αν δεν το έχεις νοικιάσει σύνομα και τα παίρνεις μαύρα,
0: ναι,
3: ή και εγώ δεν ξέρω τι, τότε ναι, έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Πού είναι το συμβόλαιο. Και το κλείνω, γιατί είπαμε.
0: Ναι.
3: Κανονικά θα πρέπει να φέρει το συμβόλαιο στη Βουλή και να τελειώνει η ιστορία.
0: Γιατί δεν το κάνει να τελειώνει.
3: Ή δεν είναι σύνομο, ή κοροϊδεύουν τον κόσμο, τον προσανατολίζουν.
0: Πάντως,
3: μια κατάσταση που δεν έχει τέλος.
0: Πάντως άκουσα από τον ο Γεωργιάδη που έκανε το θέμα αυτό, ότι υπάρχει, νομίζω πως είναι όλα με τον νόμο, απλώς ηθικά δεν είναι τόσο σωστό, ας πούμε. Δεν κατάλαβα καμιά παρανομία του ανθρώπου. Δεν ξέρω.
3: Γιατί ο κύριος Βουλιαράκης κάποτε, αν θυμόμαστε, είχε πει ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε τώρα και στο ΠΚΠ.
0: Ναι.
3: Την εξεταστική που είχε γίνει, τη θυμόσαστε.
0: Ναι. Κάνω ό,τι μπορείς πιο γρήγορα, περιμένω 5 γραμμές. Ό,τι μπορείς.
3: Ναι, αυτό θα πω και θα κλείσω.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, είχαμε δύο φραπέδες χασάπιδες, οι οποίοι είχαν πάρει τα λεφτά από τον Τζόκερ.
0: Mm-hmm.
3: Είχαμε άλλους δύο, ο οποίος τη Φεράρι την είχε πάρει από τη μάνα του, η οποία, ναι, είχε πεθάνει, δεν ξέρω, ναι, τι. και η, ας πούμε, η αραβωνιαστική του που ήταν μαζί, τι απλά την κυκλοφόραγε. Ναι. Ερώτηση. Αυτά οι πολίτες, εάν είχαν κάνει παρανομία, γιατί δεν ασχολήθηκε απευθείας ο εισαγγελέας? Και καθόμασταν επί ένα μήνα και ακούγαμε τέσσερις πολίτες να δουλεύουν τον κόσμο. Ο εισαγγελέας που ήταν? Δεν ήταν ούτε βουλευτές ούτε υπουργοί. Ναι. Για να άρουμε την ασυλία ή και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι. Κύριε, πήρες λεφτά παράνομα, πας μέσα.
0: Βέβαια.
3: Άρα εδώ υπάρχει συνοθεσία.
0: Άρα τυραννιά το κόσμος, τον ζαλίζουνε, τον τρελαίνουνε.
3: Ναι.
0: Σαν να το κάνουν επίτηδες.
3: Υπάρχει σκηνοθέτης.
0: Ναι.
3: Και εσείς τα ξέρετε καλύτερα για το πώς μπορούμε να σκηνοθετήσουμε καταστάσεις.
0: Δυστυχώς.
3: Γιατί από ό,τι έμαθα, κάποιοι βουλευτές λειτουργούσαν με ραβασάκια. Δεν είναι ραβασάκια δηλαδή στους κατηγορούμενους. Και του λέγανε μετά μπράβο σου. Καλά τα είπες.
0: Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Με παρεξηγήσεις που μιλάω λίγο έτσι βιαστικά, γιατί γίνεται χαμός. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα.
4: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
4: Τώρα, επειδή βλέπω εδώ τον Άγιο Παΐσιο κάθε Παρασκευή,
0: ναι,
4: ήθελα να πω κάτι που είχα δει ένα βράδυ.
0: Είπαμε το Κωνσταντίνος,
4: Ναι.
0: Έλα, Κωνσταντίνο.
4: Λοιπόν, ένα βράδυ είχα δει μια μοναχή, πήγαινα κάπου, λέει, και μου είπε μια έκφραση σουρωτή.
0: Ναι.
4: Η οποία δεν ήξερα τι είναι αυτό. Λέω στη γυναίκα μου, λέω...
0: Ποια έκφραση, πώς την είπες?
4: Σουρωτή.
0: Σουρωτή.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτό, λέω, υπάρχει αυτή η έκφραση σε κάτι, λέω.
0: Ναι.
4: Λέει, αυτό είναι το Αγίου Παϊσίου, μου λέει. Που είναι ο Άγιος Παΐσιος, ναι, της ερωτή.
0: Ναι.
4: Δεν ήξερα τι είναι αυτό το θέμα, ας πούμε,
0: ναι,
4: που είχα δει.
0: Ναι.
4: Ναι, ήτανε, δεν ξέρω, αυτοί που είναι πιο πιστοί από εμάς, ξέρουνε τι αντιστοιχεί αυτό το θέμα.
0: Εξήγησέ μου λίγο.
4: Σας λέω, είδα αυτό το θέμα, αυτή την έκφραση, τη σουρωτή, που δεν ήξερα σε τι αντιστοιχεί αυτό το θέμα.
0: Ναι.
4: Και μου λέει, υπάρχει αυτή η έκφραση, λέω, σουρωτή, τι είναι, μου λέει, το Αγίου Παϊσίου, το μοναστήρι.
0: Πού είναι αυτό το μοναστήρι?
4: Στον Άγιο Παϊσίο, πάνω, στη σουρωτή. Σουρωτή λέγεται, το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου.
0: Αχα.
4: Περιοχή σουρωτή. Εγώ δεν το ήξερα. Σου λέω, όπως το είδα, έτσι ακριβώς το αποτυπώνω.
0: Ναι.
4: Επειδή βλέπω κάθε Παρασκευή, βλέπω εδώ τον Άγιο Παΐσιο, μου αρέσει το θέμα αυτό που έχει.
0: Ναι, ναι.
4: Και είπα στη γυναίκα μου να κάνω μια παρέμβαση στο δικό σας το κανάλι.
0: Καλά έκανες. Ωραία.
4: Αυτοί που γνωρίζουν η Ηλία ξέρουν αυτό το θέμα.
0: Ναι, ξέρουν. Εγώ είμαι ίσως ακοφαίνομα διάβαστος τώρα.
4: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να τα ξέρεις κιόλα. Δεν ήθελα να μιλήσω για πολιτικά. Είχα πει προχθές.
0: Καλά έκανες.
4: Που σου είπα ότι δεν έχουμε φίλους για τον Κυπριακό.
0: Βέβαια.
4: Και αυτά που μιλήσαμε. Α, το θυμάσαι?
0: Βέβαια. Βέβαια.
4: Τώρα φτιάχνουν drones με την Τουρκία και ο Γερμανός θέλει να πάρει τη μοκέτα εκεί πέρα του Σπυράβλους που έχει η Τουρκία.
0: Αυτούς που βοηθάμε, αυτοί βοηθάνε τους Τούρκους.
4: Λοιπόν, εμείς τους δώσαμε τα λεφτά στη Γαλλία.
0: Έτσι.
4: Και αυτοί θα παραπάρουν τώρα τα ντρόνους από εκεί, γιατί τα έχουν εναντίον μας.
0: Και στην Ουκρανία τη βοηθήσαμε τόσο πολύ και μας έστειλε μέχρι και το είδες τι ωραίο για να βάλει κανένα φωτιά.
4: Επειδή σε θεωρώ έξυπνο άνθρωπο και οι ακροατές είναι έξυπνοι άνθρωποι. Επειδή είμαστε μέσα στην αγορά πολλά χρόνια, εντάξει, κάπου το μυαλό μας δουλεύει. Λοιπόν, αυτοί τους δουλεύουν τους δικούς μας, ψηλό γαζί. Και δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτε. Τώρα αυτό που κάνανε με τον Τραμπ, με το Ισραήλ, μόνο αυτή είναι η αντίσταση. Ο Τραμπ τα έχει βρει και με την Κίνα και με τον Πούτιν.
0: Και με τον Πούτιν, βέβαια, οι τρεις τους πιστεύω.
4: Τα έχουν βρει και οι τρεις.
0: Βέβαια.
4: Και δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί, πού ήταν αυτοί όταν μας βάζανε στο δούνο του? Πού ήταν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Σωστά.
4: Που μας αγαπούσε τόσο
0: Σωστά.
4: πολύ.
0: Σωστά.
4: Αλλά πρέπει να ξυπνήσουν τα μυαλά των ανθρώπων. Πρέπει να ξυπνήσουν τα μυαλά και να βλέπουν ποιος είναι ο άνθρωπος που προσφέρει στον τόπο.
0: Σωστά. Σωστά. Σε ευχαριστώ. Μου είπες πολλά ωραία. Σε ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ
0: σε
4: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ που
0: άμα
4: γεια.
0: Ήταν οι φίλοι μας αυτού που συστήκαμε να δίνουμε και για τους υπακούαμε και δίναμε πάνω, καλά κάνανε και βοηθήσανε. Μάλιστα. Επιτιθέμενη Ρωσία, μάλιστα, εναντίον του Πούτιν, αφού το θέλετε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έφταιγε αυτό που φταίγανε εκεί όλοι οι δυτικοί που παρασύρουν τον Ζελένσκι. Ωραία. Καλά κάνανε και σκιζότανε, καλά κάνανε, μας βοηθάγανε, μας ζητάνε βοήθεια. 50 χρόνια την Κύπρο κάνανε τίποτα. Πώς σκίστηκαν η Ουκρανία και την Κύπρο τίποτα. Και ας σεβαστώ εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ να βρω την ευκαιρία, ακολουθά χωρίς Σταύρωση. Το βρίσκεται, παιδιά, από εκδόσεις Όστρια σε όποιο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας. Αν πείτε Γολγοθά Σχολή Σταύρωση του Όστρια, το παραγγέλνετε. Το είπα από προχθές για βοηθάω τους τηλεθεατές, πάνε και ψάχνουν και πραγματικά εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση. Δεν το λέω για να βοηθηθώ, ούτε φράγκο δεν θα πάρω, αλλά υπενθυμίζω ένα βιβλίο το οποίο βάζει μυαλό και είναι υπέρ των παιδιών μας και εναντίον των γονιών. Τα λάθη που κάνουμε. Γολγοθά Σχολή Σταύρωση, εκδόσεις Όστρια. Όποιος θέλει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του, το παραγγέλνει και το πάνε. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Χρήστος, Χρήστος είναι...
0: Γεια σου, Χρήστο.
5: Γεια σου, Ηλία μου.
0: Πώς είσαι?
5: Ευτυχώς, Ηλία μου, ευτυχώς.
0: Ναι.
5: Κάνω γενικό σχέδιο, γενικό σχόλιο. Μην νομίζει κάποιος ότι το στοχοποιώ από τους ακροατές σας.
0: Ναι.
5: Ευτυχώς που τα ζώα δεν έχουν την νόηση να μιμηθούν τον άνθρωπο. Ευτυχώς, ναι. Διότι εάν τα ζώα είχαν μιμηθεί τον άνθρωπο, η φύση θα έχει διαλυθεί όλη.
0: Ενώ εμείς μιμούμαστε τα ζώα.
5: Ακούτε να δείτε, μακάρι να γινόταν αυτό. Παρακολουθώ μία χελιδοδουλειά η οποία είναι εδώ απέναντι από το σπίτι μου. Κάθε χρόνο έρχονται, την βρίσκουν,
0: ναι,
5: γεννάνε, ο χελιδόνος, ο αρσενικός. Όταν φύγει η χελιδόνα για να πάει να φέρει τροφή, φυλάει τη φωλιά, κάθεται και τη φυλάει σαν, τι να σου πω τώρα. Και έρχεται η χελιδόνα, φεύγει ο χελιδόνος, οικογένεια, οικογένεια έχουνε τις ώρες του φαγητού, τις ώρες του ύπνου, τις ώρες της φύλαξης, τις ώρες... Αυτό συμβαίνει σε όλο το ζωικό βασίλειο. Να μην σου πω και τα φυτά που κοιμούνται τη νύχτα, να μην το επεκτείνουμε.
0: Ναι.
5: Ο άνθρωπος έχει γίνει, όχι ζώο, έχει γίνει ένα αρπακτικό τέρας. Το 24ωρο μοιράζεται σε 3 οκτάωρα. Μιλάμε. 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση, και 8 ώρες να ασχοληθείς με την οικογένειά σου και τα του οίκου σου, με τα παιδιά σου, με τη γυναικούλα σου ή η κυρία με το σύζυγό της. Μη μου λέτε γιατί κατάντησε η κοινωνία έτσι.
0: Ναι.
5: Όχι εσείς.
0: Ναι.
5: Μη λέει κανείς πως καταντήσαμε έτσι. Εμείς την καταντήσαμε έτσι στην κοινωνία. Υπάρχει οικογένεια. Ξέρει ο καθένας που είναι το παιδί του, που τι κάνει, τι δείχνει, τι... Αφού τρέχουνε, δώσ' τους μπόνους, δούλεψε μπόνους, δούλεψε σκλάβε. Δούλεψε κτίνος να οικονομήσεις, να τα φας στους γιατρούς μεθαύριο και εσύ και η οικογένειά σου. Πώς τώρα εσύ. Τι πόνους και πόνους και ξεπόνους. Ο άνθρωπος είναι δυσυπόστατος, Ηλία μου. Είναι ψυχή και σώμα. Καμιά φορά όταν κάνεις καλό πώς χαίρεσαι. Και όταν κάνεις κακό πώς έχεις εφιάλτες. Αυτή είναι η ψυχή. Εμείς κοιτάμε το σώμα, να κάνουμε σπίτια, να κάνουμε πισίνες, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και έχουμε παραμελήσει όλα τα άλλα.
0: Ναι.
5: Εάν μιμηθούμε τα μυρμήγκια, τις μέλισσες, τα χελιδόνια, τα πουλιά, τα ζώα, θα δείτε ότι...
0: Θα ήταν καλύτερη ζωή. Αυτό. Καλά λες, Χριστό, ναι. Ναι.
5: Φάτε μπόνους. Φάτε μπόνους. Τι σημαίνει ρε στις 8 ώρες εργασίας, είναι λίγο που το είχαν το 38 μεταξάς. 8 ώρες εργασία το 38 που δεν είχα γεννηθεί εγώ. 8 ώρες σου λέει, μετά το άλλο 8 ώρο είναι στη γυναικούλα σου. Είναι η ερωτική επαφή που μπορεί να έχεις μαζί με τη γυναίκα σου. Είναι η συζήτηση με τα παιδιά σου. Είναι το οικογενειακό τραπέζι. Είναι η οικογένεια.
0: Σωστά.
5: Αφού τα διαλύσατε όλοι, τι μου λέτε. Γίνεται τούτο, σπάσουνε μαχαίρια, δηλαδή δεν θα καταντήσει η κοινωνία σε αυτό το χάλι. Φυσικό επόμενο είναι.
0: Ναι.
5: Δεν υπάρχει οικογένεια αυτοί που ήταν παλιά. Οι δε μητέρες, που τις σέβομαι πάρα πολύ, βγήκανε στη δουλειά. Το παιδί τους που είναι, ή στο βρεφονηπιακό, ή στο νηπιακό.
0: Ή καμιά γιαγιά, κανένας παππούς.
5: Είτε, ναι, γιαγιά και παππούς τα έχουν χτίσει, δεν μπορούν πια, δεν έχουν
0: αντοχές. Αυτοί έχουν γίνει πατεράδες και μανάδες αυτούς τους καιρούς, δυστυχώς.
5: Ναι, να σας, μακάρι να υπάρχουνε.
0: Ναι.
5: Μακάρι να υπάρχουν, όπου αν δεν υπάρχουν τι γίνεται.
0: Όπου
5: δεν
0: υπάρχουν
5: πολλοί.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, η κοινωνία κατάντησε έτσι διότι διαλύθηκε ο ιστός αυτής της οικογένειας που τη διατηρούν όλα τα ζώα, σας λέω. Ναι. Όλα τα ζώα διατηρούν τον ιστό της οικογένειας.
0: Χριστό, βάλε μια τελεία, ήταν πολύ ωραίο αυτό μου είπες, δεν θέλω άλλο. Σε ευχαριστώ, Χριστό μου.
5: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
0: Βουκαλιά σου, Χριστό μου. Περιμένω 4 γραμμές, γι' αυτό το κάνω, ρε παιδιά. Είπες ένα ωραίο αυτό το παραλυσμό. Δεν κάνω τάχα το ενός. Α, τι ωραίο που είπες. Πράγματι, αν έχει πει κάποιος ωραίο, κάνω το χαρακτηρισμό αυτό. Όπως αυτό που είπες στο παραλυσμό. Δεν πάρουμε καμιά. Πραγματικά, κανένα μάθημα από τα μυρμήγκια. Τι κάνουν τα μυρμήγκια, μέλισσες, τα πουλιά, τα διάφορα για τα παιδιά τους. Και εμείς έχουμε κόντρα σε ό,τι έχει σχέση με αυτό που λέγεται. Για την ήρεμη ζωή, τη λογική ζωή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Yeah.
0: Παρακαλώ.
6: Yeah, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Παναγιώτη, Αθήνα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: αν θέλετε να ακούσετε. Ή στο Ζάμπι, αν είμαι στο σπίτι, θυμηθείτε, περάστε και από εμάς. Μπορεί να σας αρέσει και οπτικά που αρέσει και να παρακολουθήσετε τι λέει ο καθένας που είναι διδάγματα τα βράδια. Διδάγματα, δεν σας κάνω κοπλιμέντο. Κλέβουμε. Είναι εμπειρία, είναι χρήσιμα όλα όσα μας λέτε. Αλλά έχω ξαναπεί, αν έχουμε κεραίες να πιάνουμε τι λέει ο άλλος. Αν δεν έχουμε, μπορεί να πει ένα καταπληκτικό κάποιος κάτι, απ' τώρα τι είπες. Ανάλογα το μυαλό που κουβαλάει ο καθένας. Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν, παιδιά, σε... Έπεσε η γραμμή, ναι, έπεσε η γραμμή αυτή. Παναγιώτη, προσπάθησε να πάρεις πάλι πέρα από τη γραμμή που έπεσε, να πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, Ηλία? Η Ουρανία είμαι.
0: Γεια σου, Ουρανία.
1: Τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Θέλω να πω ότι ο κύριος που είχε πάρει τηλέφωνο ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε. Οι άνθρωποι είναι πιο επικίνδυνοι και από τα άγρια ζώα.
0: Βέβαια.
1: Οι άνθρωποι είναι πολύ κακοί σήμερα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο ο κύριος.
0: Βέβαια.
1: Τα είπε πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Έπειτα θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα με τα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Απορώ πώς θέλουν να ξαναμπούν στη Βουλή οι ίδιοι εγκληματίες. Δεν τους θέλουμε να φύγουνε. Να φέρουν ό,τι κλέψανε, ό,τι δικό μας το έχουν πάρει αυτοί. Να φέρουν τον πλούτο μας, τα σπίτια των Ελλήνων που τους έχουν πετάξει έξω, με το έτσι θέλω. Και δεν τους θέλουμε. Πώς θα γίνει? Δεν τους θέλει ο λαός. Αυτοί που τους ψηφίζουν είναι οι δικοί τους.
0: Βέβαια.
1: Ειλικρινά μιλάω.
0: Όταν έχεις κέρδος και μεγάλο, φυσικά και τους ψηφίζεις.
1: Και όταν πάνε τελευταία στιγμή, όσοι δεν έχουν πάει από τους Έλληνες, ψηφίζουν οι αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για μας χωρίς εμάς. Πού έχει συμβεί αυτό στο εξωτερικό? Πρέπει να φύγουνε. Πώς θα γίνει με κλωτσιές? Θέλουμε πέτρες, θέλουμε τι θέλουν να τους διώξουμε? Δεν τους θέλουμε. Αρκετό κακό μας έχουν κάνει. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Σκοτώνουν τα εγγόνια μας. Δεν έχουνε μέλλον τα παιδιά με αυτούς. Πώς θα γίνει? Και έχουνε κρύψει την καταγωγή τους. Είναι οι εχθροί των Ελλήνων. Και πολύ τους ανεχτήκαμε. Πρέπει κάποιος να τα πει με το όνομά του. Εντάξει. Είμαστε στην πατρίδα μας, έχουμε τον πλούτο μας, το χρησιμοποιούν αυτοί και υποφέρουν οι Έλληνες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μην έχουν να φάνε τα παιδιά? Για ποιο λόγο δεν έχουν να τα σπουδάσουν τα παιδιά, να πάνε στα φροντιστήριά τους, εφόσον δεν κάνουν στα σχολεία το σωστό μάθημα? Εντάξει. Και τόσα χρόνια εμείς ποτέ δεν είχαμε φωτοτυπίες να διαβάζουμε. Διαβάζαμε τα βιβλία μας. Τι μόδα είναι αυτή? Και τι δουλειά έχουν το Κοράνι και τις βλακίες που λένε στα παιδιά? Είμαστε Έλληνες. Αλλά ζηλεύουνε το αυτό που είμαστε.
0: Ναι, αλλά...
1: Το ότι είμαστε έξυπνος λαός και δεν μπορούνε να έχουν αυτό που έχουμε εμείς.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Ουρανία? Όλα ωραία αυτά που είπες και έχεις απόλυτα δίκιο σε όλα. Αλλά οι ξένοι δεν είναι θέμα μας, ζηλεύουνε. Οι δικοί μας οι Έλληνες τι
1: είναι
0: κάνουνε.
1: Είναι και οι Έλληνες. Από εκεί ξεκινάει.
0: Έτσι, γιατί ο ξένος ο κακομύρης, και το λέω με συμπάθεια,
1: ναι,
0: δεν θα έκανε τίποτα αν δεν είχαμε τα δικά μας τα πιόνια μέσα.
1: Ναι, όλα ξεκινάνε από τους Έλληνες, τους πουλημένους, τους βολεμένους.
0: Έτσι.
1: Αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο για αυτούς. Είναι για όλους τους Έλληνες. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να βολευτούμε, ούτε να προδώσουμε την πατρίδα μας και τους πατριώτες Έλληνες. Να φύγουν παραμάσχαλα με τους Έλληνες που τους στηρίζουν. Να τους πάρουν μαζί τους και να πάνε να ζήσουν από εκεί που είναι αυτοί.
0: Πιο καλό θα ήταν να φεύγαν οι Έλληνες πρώτα, θα πήγαινε
1: όχι,
0: καλά
1: να μην
0: η Ελλάδα.
1: Φύγουνε,
0: θα ήταν λιγότερη αντίσταση.
1: Να μην φύγουν από την πατρίδα τους. Εδώ είναι η πατρίδα μας. Γέννημα θρέμα πάπων προς πάπων. Δεν έχουμε καμία δουλειά να φύγουμε. Αρκετά έχουν διώξει τους Έλληνες στο εξωτερικό. Πες μου, σε παρακαλώ, βρε Ηλία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου, οι Έλληνες που είναι σε όλο τον

0: πλανήτη, σε όλα τα μέρη του πλανήτη, αν έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα που κάνουν όλοι αυτοί στην πατρίδα μας. Δεν σέβονται, δεν εκτιμούν. Εμάς δεν θα μας πείραζε να ήτανε, να ήτανε σωστοί, να μην κάνουν αυτά που κάνουν. Γιατί να τους ανεχτούμε δηλαδή.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, άκου χρόνια πριν, στις νυχτερινές εκπομπές στην τηλεόραση, ένα βράδυ βγαίνει κάποιος και μου λέει, να σου πω, μου λέει Ηλία, και εμείς όλο τον κόσμο, γιατί είσαι εναντίον των ξένων. Πρώτον, δεν είμαι εναντίον των ξένων με τη μορφή που εννοούσα αυτός.
0: Και εγώ ναι.
1: Άκου να ολοκληρώσω. Αλλά έχουν σε όλο τον κόσμο, τι θα λέγανε αυτοί για μας. Και λέω, πες μου ένα έγκλημα μεγάλο από το διεθνή, πέρα από ένα-δύο που έχουν γίνει. Πες μου αν έχει πειράξει Έλληνα στο εξωτερικό να έχει σκοτώσει κόσμο.
0: Και δεν έχουν σεβαστεί τα ίση και τα έθιμά
1: του. Πες μου, του λέω. Δεν μου απαντούσε. Ξέρεις κάτι, λέει, ναι. Λέω, πέρα από ένα-δύο κρούσματα, πες μου που άκουσες πως Έλληνας από εφημερίδα ξένη βίασε, σκότωσε και έκανε αυτά που έχουν κάνει.
0: Εδώ παραβιάζουν καλά.
1: Λοιπόν, Ουρανία.
0: Εδώ γίνεται χαμός.
1: Ουρανία, σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Ουρανία μου, καλό βράδυ. Και δεν το λέω εναντίον των ξένων τώρα, των καλών ξένων, που είναι και κάτι πραγματικά από τη Αγία Παναγία που έχουν δουλέψει, που ψιλοαγαπάνε και την Ελλάδα. Υπάρχουν και μερικοί που είναι πιο. Υπάρχουν και ξένοι που αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς τους Έλληνες που κάνουν ότι μπορούν να κάνουν κακό στην Ελλάδα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Και που έχουν τιμήσει και το ψωμί που βγάζουν. Γεια σα, γεια χαρά.
2: Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Ναι. Μια κατέρα κριτικάρω λίγο την κυρία Ουρανία. Ναι. Δεν θα την κριτικάρω άσχημα. Συνέχεια βγαίνει, μας λέει τα ίδια και τα ίδια. Αυτό το 41% που πήρε...
1: Περίμενε, Γιάννη. Δεν έχει έρθει. Η Ουρανία δεν έχει βγει. Δεν έχει βγει να κάνει κριτικά σε η γυναίκα δουλεύει...
2: Συγγνώμη, δεν το κάνω. Θέλω να πω ότι...
1: Μήπως κάνεις λάθος με καμιά άλλη...
2: Το 41% που πήρε, εγώ έχω ψηφίσει 4 κόμματα, Λία, είμαι 74 χρονών, ναι. Ψήφισα 4 κόμματα, αλλάζω συνέχεια και τελευταία κατέληξα εκεί που σας είπα και την άλλη φορά στον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Έχω αλλάξει 4 κόμματα, ναι. Θέλω αλλαγές να δω, δεν μου κάνει ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό το 41%. Δεύτερον, ήρθε αυτό το σκηνοθέτη που άκουσε σήμερα που είπε κακώς ψηφίζει Κύπρος 12 στην Ελλάδα και κακώς ψηφίζω εμείς 12 στην Ελλάδα. Δεν συμφωνώ απολύτως. Γιατί και οι χώρες οι άλλες τρώνε τα ίδια.
1: Μεταξύ του βοηθούνται, σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι, δεύτερον, ο άλλος που είπε έξω εχθές το βράδυ ότι δουλεύω από τις 8 η ώρα, άλλο μα γιατί ήμουν και εγώ επιστάτης, άλλο να είναι μηχανικός και άλλο επιστάτης, με πώς είναι επιστάτης. Κάθομαι λέει από τις 8 η ώρα μέχρι τις 8
1: το εξήγησε,
2: βράδυ.
1: Το εξήγησε, ρε Γιάννη, κρίνεις όλους τους άλλους και δεν λες τον εαυτό σου τίποτα.
2: Ναι, θα το πω μισό.
1: Μα όταν μου λες, κοίτα τώρα, είπε ένας που φέρνει ευθύνη και έχει κάνει σκάλες και οικονομάει τα λεφτά της ζωής του, ότι κάποια στιγμή δούλευε και 20 ώρες να το καταφέρει.
2: Τελειώνω, Λία, τελειώνω. Όταν κάθεις 8.30 ώρα το βράδυ, δεν θες, εντάξει, ο Έλληνας δουλεύει 8 ώρες, να δει και τι γυναίκα.
1: Δεν είναι ο εργάτης, σου λέει αυτός.
2: Να παίζει, ναι. Τώρα αυτό θα αρέσει και πέρα, μπορεί να μην είχε οικογένεια. Εγώ θα πω και το τελευταίο, όταν έγω τώρα για να, με αυτή την περίπτωση να σου πω, ήταν δύο φίλοι και καθόντουσαν στο καφενείο. Λέω ένας στη γυναίκα του, η γυναίκα μου είναι θερμή, λέει, απάντησε, ναι, πολύ. Μα η δικιά μου δεν εξηγεί, είναι πιο θερμή. Σου απάντησε, δεν υπάρχει περίπτωση γι' αυτό. Αφού εχθές μου λέει, ήμουν στο καφενείο και την άκουγα από εδώ.
1: Αυτό ήταν, να σου πω. Το άλλο, τα άλλα άλλαξε τα φώτα στους άλλους. Αυτό ήταν το ωραίότερο. Έλα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ήμουν αρέσει στο καφενείο. Είναι ζεστή, λέει. Ναι, έχω φοβερή γυναίκα. Λέει. Ήρθα στο καφενείο και να άκουγα. Γιατί κάποιος άλλος ήταν. Πολύ ωραίο. Το ήξερα βέβαια αυτό. Και δεν το λέω με την έννοια το ήξερα. Ήταν ωραίο. Περίμενα να το πει. Το πει και πολύ βιαστικά. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Έξυπνο. Άκου, λέει, την άκουγα. Λέει που έκανε ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, Γιάννη, δεν είναι θέμα τώρα τι έλεγε. Λέει προθέσει ένας άνθρωπος ο οποίος του βγήκε η Παναγία να δουλεύει και 20 ώρες για να κάνει τη θέση και να την κατακτήσει και θέλει να πει ότι η εργασία, εργασομανία, όταν θέλεις και αγαπάς κάτι και το κυνηγήσεις, αν δεν είσαι σε αχάριστους ανθρώπους, αποδίδει. Εγώ έτσι το παίρνω, βγάζω διατάφτα στο τέλος κάτι ό,τι που λέω, ό,τι λέτε. Δεν σ' ακούω και λέω τώρα τι λέει. Του λέω αμάν, για να το ζυγίσω αυτό που λέει. Δεν εννοεί, όπως και το είπαμε και την ώρα. Τι εννοεί, του λέω, πάνω από 8 ώρα κάτι το άλλο και να σου δουλεύει παραπάνω και τσάμπο. Όχι. Σήμερα μου λέει, βγάζω τόσα πολλά λεφτά Γιατί? Γιατί πήγαινα στην αρχή και για να μάθω καθόμουν και 15 ώρες και καλά έκανε. Όπως και σε κάθε τομέα κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία στα οικονομικά τους ή στη θέση που κατακτήσανε, Γιάννη μου, δουλεύοντας. Έτσι, γιατί στην αρχή εμείς πήγαμε για πρόβα. Πήγαινα εγώ για πρόβα και φεύγουν που είναι σήμερα όλα τα βουτυρόπεδα και οι ηθοποιοί και όλοι. Αν κοιτάξει και να κοιτάξει τίποτα άλλο, Μπιμπίλας τέτοιο παρά που βγαίνει εκεί πέρα ο Μπιμπιλάκος να είναι καλά. Που το βοηθήσαμε και σε εκπομπές. Και βγαίνει και λέει: μα αυτή θα διεκδικήσει. Τι θα διεκδικήσει, τι προσφέρει. Πήγαμε για πρόβα. Πού να πω να φύγω σε 2-3 ώρες. Σήμερα τους βλέπεις, ναι, μια μέρα που πήγα, τι οικονομικά θα βγάλω, δεν κατάλαβα. Πας να κάνεις πρόβα και μπορεί να σου φάει τόσες ώρες για τη μαστούν γιατί να ανεβαίνει το έργο την Παρασκευή που δεν υπάρχει ωράριο και αν μην κάνεις το επάγγελμα αυτό. Πήγε να κάνεις περιπτερά, που λέει ο λόγος, που είναι υποτιμό το επάγγελμα. Πήγε να κάνεις delivery. 3 ώρες, 4, ό,τι θέλεις. Δηλαδή, κάθε επάγγελμα φέρνει και το δικό του, τις ειδικές του απαιτήσεις. Δεν μπορεί να τα βάλεις όλα στο ίδιο σακί. Δεν μπορεί να ετοιμάζεται ένα έργο να ανέβει και να λέει πως θα ανέβει και άλλο καθένα. Δεν πειράζει, λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Λέμε ότι θα ανεβάσουμε το έργο σε ένα μήνα και επειδή λείπει ο ένας και, και λείπει ο άλλος και μα ξέρεις κάτι, εγώ έχω δουλειά. Τα έχω ζήσει με το θέατρο. Πάνε μετά και σου βγαίνει η Παναγία να προλάβεις το χρόνο. Για να προλάβεις λοιπόν το χρόνο που έχεις πήγαινε, αρκεί να παίρνουν και τα παιδιά λεφτά που είναι διαφορετικά, τη χαρά πάνω απ' όλα, χύνεται πολλά τα λεφτά στον καλλιτέχνη και λέει ο ψώνιο να παίξει. Πρέπει μετά να σου γίνει η Παναγία. Αλλιώς δεν μπορείς. Θα ανέβει σε 5 μήνες. Δεν ανέβει ποτέ. Λέω τώρα μια ιδιαιτερότητα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ
3: είμαι.
1: Ναι.
3: Ζήνα είμαι. Λοιπόν,
1: ναι,
3: ήθελα να. Σας είπα το όνομα, ε.
1: Ναι, κυρία Ζήνα, ναι.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ότι είναι μια περιοχή της Δράμας που το οποίο εκεί τάθηκε ο Άγιος Παΐσιος.
1: Ναι.
3: Ήταν ο νονός του και μετά ήθελε να πάει εκεί να ταφεί και ο Άγιος Παΐσιος.
1: Ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω. Αλλά ήθελα και να πω για κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι, σωστό, συγγνώμη, Ζήνα. Εννοείς ναι. τη Σουρωτή που είπε.
3: Η Σουρωτή, ναι, είναι της Δράμας μια περιοχή.
1: Ναι.
3: Και ήθελα να πω και κάποιο άλλο για κάποιον κύριο που είπε να χαρίζουμε 6 μίλια στο Τούρκο. Δηλαδή αυτός άμα πάει κάποιος να του ζητήσει ένα δωμάτιο από το σπίτι του, το χαρίσει. Γιατί έτσι χαρίζουμε και μας, ο Τούρκος μας να... το θυμάστε. Με καλύψατε σε κάποιο μέρος, σε πιο πολλά μέρη δηλαδή, γιατί αυτά τα μέρη ήταν δικά μας εκεί. Λοιπόν...
1: Το όχι, δεν πειράζει, μη σε νοιάζει. Καλά τα είπε.
3: Ναι,
1: αυτό που είπε, ένα μόνο το έχει πει. Οι περισσότεροι λένε υπέρ τη Τουρκία,
3: ναι,
1: λένε κάποιοι.
3: Δεν πειράζει, μωρέ, λέει. Έχουμε το ίδιο. Να σου χαρίσουμε τα 6 μίλια. Μα γιατί να σου τα χαρίσουμε, είναι δικά του. Αυτά τα μέρη εκεί ήταν δικά μα, δεν ήταν δικά του.
1: Ακριβώς.
3: Καταπατήσανε εμάς.
1: Θυμάσαι ένα βράδυ που μου είπε έτσι και του είπα το ότι αυτά ήταν δικά μας,
3: ναι,
1: σωστά.
3: Ναι, με καλύψατε, σας είπα σε πιο πολλά σημεία.
1: Ναι.
3: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όπως χάρισε ο άλλος το όνομα Μακεδονία στην Σταθακοπία, δηλαδή αυτό να κάνουμε.
1: Ναι.
3: Διαρκώς.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Μήπως
3: να υποχωρούμε. Αν πήγαινε σε κάποιο σπίτι του, δηλαδή στο σπίτι του και του έλεγε δώσουμε ένα δωμάτιο θα το δει, ναι. Γιατί τόσο ανθέλινες είναι αυτοί.
1: Ναι.
3: Λύστε το ράδιο, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Αυτό τι... θέλω να πω.
1: Δεν υπάρχει λογική σε μερικούς οι οποίοι λένε τρελά πράγματα και διεκδικούν πάλι να δώσουν κι άλλη, άλλη Μακεδονία, φαίνεται.
3: Ναι, μπράβο. Εντάξει.
1: Δεν, κυρία Τσίνα μου, δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι θα καλύψω πολύ κόσμο και είναι η σκέψη των σωστών ανθρώπων. Εάν ήτανε και δεν ήτανε με ξένες δυνάμεις και πλάτες σε αυτό το κρατήδιο εκεί πέρα οι Σκόρπιοι, οι Σκορπιανοί που γεννήκανε τα Σκόπια και δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας με τους κολλητούς του να το βγάλουν Μακεδονία. Και όποιοι άλλοι συμφωνήσανε κρυφά πολιτικά.
3: Λέβαια.
1: Δεν καταλαβαίνουν πως μετά από 50-100 χρόνια οι δυνάμεις και τα έθνη αλλάζουν. Μπορεί να είναι ένα πανίσχυρο που τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας να πολεμάνε μετά με αυτούς τους ηλίθιους γιατί θα θέλουν να το κάνουν Μακεδονία και το δική μας τη Μακεδονία. Δεν θα πει δηλαδή τι σημαίνει σήμερα έναν ΗΠΑ. Δηλαδή έχω και ακούω μερικούς και λένε, έλα μωρέ τα Σκόπια τώρα σιγά μωρέ, καλά έκανε και τα έδωσε και ο Τσίπρας, γιατί τι σιγά το κίνδυνο. Κίνδυνο.
3: Δεν έκανε καθόλου καλά.
1: Αυτό να το βλέπεις μελλοντικά που θα πολεμάνε ευρε βλάκα ή τα δισεγγονά σου.
3: Βέβαια, είναι ανθέγγελες αυτοί που
1: λοιπόν,
3: κάνουν
1: αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά κυρία Ζήνα.
3: Έχεις γραμμές, θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Πες το μου, ναι.
3: Μία κυρία είπε κάποια για την παταπία. Ποια είναι η παταπία, δεν τη γνωρίζω εγώ.
1: Πώς την είπες?
3: Παταπία. Στην έκανε τώρα την παταπία με την Αγία Κατερίνη. Την Αγία Κατερίνα του Σινά. Αν είναι δυνατόν, η Αγία Κατερίνα είναι Αγία και η παταπία δεν ξέρω αν την
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Α, είναι μια φιλόσοφος μεγάλη, μην τα μπερδεύουμε, σωστά. Μπορεί να κάνει λάθος και της νέκρινε, αλλά η πατία είναι η μεγαλύτερη φιλόσοφος.
3: Φιλόσοφος μπορεί να είναι και η Αγία Κατερίνα
1: μορφή.
3: Ήταν.
1: Μορφή, μην μπερδεύουμε την Αγία Κατερίνη τώρα με την πατία, τελείωσε. Ωραία.
3: Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ πουθενά άλλο.
1: Όχι, σε ευχαριστώ κυρία Τσίνα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή κάνουμε αλλαγή τώρα, παιδιά, πάμε. Για δευτερόλεπτα είναι, αλλάζουμε ραδιοφωνικά. Ενώ να πάμε στη δεύτερη ώρα, πηγαίνουμε μέσα, ναι. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Φιλίκια της Ευρώπης και πραγματικά εύχομαι να έχει βγει κάποιο τραγούδι που να εκπροσωπεί αυτή την έρημη, την τραγική, την Ευρώπη που το έχουν γυρίσει καραγκιοζηλίκοι. Έχει γίνει ήδη. Γι' αυτό και το είπα για τους τηλεθεατές του Alert. Μακάρι να γυρίσει λίγο η Ευρώπη στα χνάρια της. Και όχι στις ηλιθιότητες που έχουν κάνει στους ανθρώπους, μαριονέτες, γελίους, πιόνια, τραπεζίτες, έχουν φάει τα σπίτια του κόσμου και. Λοιπόν, και μην πειράζονται οι φιλοευρωπαϊστές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αγαπάμε την Ευρώπη των εθνών, των λαών, και όχι των αυτών που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη και αυτούς που αλλάζουν τα φώτα στην κάθε Ελλάδα. Γι' αυτό και τίτλο στην αρχή το τραγούδι, που λέω «Ποια Ευρώπη, ποια παίζει την Ελλάδα μπάλα». Αυτή την Ευρώπη δεν γουστάρουμε. Όχι, δεν γουστάρουμε την Ευρώπη του κάποτε και πραγματικά του πνεύματος και πραγματικά προοδευτικών ανθρώπων. Τώρα έχουν γίνει αυτοί που έχουν γίνει. Και μακάρι να βρούμε το βηματισμό μας. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
3: Τόσα αποκριματικά η Ελλάδα έχει το γίνει και ειδικά. Δεν ήταν κανένα να βρίσκει αυτό το θέμα. Δώσαμε έτσι 300.000 κι άλλα έτσι για να γυριστεί το έργο «Η ωραία Ελένη Μαύρη» και ο Αχιλέα Τρανσέξουαλ. Και πρημοδοτούμε αυτές τις ταινίες. Του Μαραγκλή δεν του δώσαμε μία για το Καποδίστρια, τον κόψαμε. Συμφωνείτε?
2: Απόλυτα.
3: Δηλαδή, αντί να πούμε να δίνουμε λεφτά, να ανασυλλώσουμε το άγκαλμα τη Ρεωνίδα, τις Θερμοπύλες, το Μαραδόνα, όλα τα ελληνικά μνημεία, ανασυλλώνουμε τα μνημεία δουλείας. Δηλαδή, το τζαμί του Παγιαζίτη είναι δυνατόν, 70 εκατομμύρια. Αυτός μας κατέσπαξε. Δηλαδή, πόσο δουλειοί είμαστε πια. Δεν μιλάει κανένας. Άκου τρανσέξουαλ ο Αχιλλέας.
2: Ναι. Όπως πήγα να το κάνουμε διεθνή παραγωγή αυτή, θυμάσαι τον Μέγα Αλέξανδρο.
3: Ναι. Εδώ να πούμε την Κλεοπάτρα που ήταν ελληνίδα, να πούμε την δείξανε μαύρη, τον έβλεξε αμέσως διαβήματα οι Αιγύπτιοι. Λέει τι πράγματα είναι αυτά να πούμε. Έτσι είναι διαβήματα, τον έπισε, κούπηκε η ταινία. Και εμείς πρημοδοτούμε η κυρία Μελδόν στις ταινίες αυτές. Δώσαμε και 6 εκατομμύρια από καταβολή, γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς να πάει μπροστά η Ελλάδα. Θυμάμαι κάποτε με το σπίτι και μας που βγήκε ο Μπουντάρης και είπε αυτό μου δεν θα το τιμήσουμε. Όπως τιμήσανε και το Σιμίδη. Δεν με νοιάζει λέει, που σφάξανε λέει σου πω, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ λέει πρέπει να συνόδω το σπίτι και μας. Και δεν είναι το σπίτι και μας ποτέ εκεί. Παραμύθι. Είναι δυνατόν, δεν έχουμε αυτοκίνη και ειδικά.
2: Και όμως τον
3: κάνανε. Δεν μιλάει κανένα.
2: Και όμως τον κάνανε δήμαρχο πόσες φορές στη Θεσσαλονίκη, Κώστα.
3: Το Σκουλαρίκι. Ένα μέτσο, ένα μεσδίσταγα. Μου λέω ψέματα. Ένα πρεζόν του Γερατά ήταν. Αυτόν τον άνθρωπο να πούμε τον κάνανε και δήμαρχο. Άρα δεν φταίμε κι εμείς. Είδατε κανένα να μιλήσει, να βγει να κάνει διαβήματα, να βγει κανένα να μιλήσει με σιγουρή, να πει τι πράγματα να τα. Δίνετε λεφτά να βρίσκετε ταινίες σκουπίδια. Θα μου πεις, εδώ σύραμε τον Αγγίνα με το φέρτο. Και πέρσι να με που σύραμε αυτή την κουβέντα με την Πονάρα που τραγούδι τα τραγούδι, βγήκε ο Λιάγκας σαν τα πρωινάδικα και την κλεβάνανε, θυμάστε.
2: Ομοίως το ομοίο, ρε Κώστα.
3: Ομοίως το ομοίο, αλλά πού θα πάει αυτό.
2: Δεν το καταλαβαίνεις, φέτος ποιοι θα βοηθήσουν. Αυτοί θα βοηθήσουν τον Ιξ, το καραγκιοζηλίκι.
3: Μα είναι δυνατόν να με μαύρη Κλεοπάτρα, ήτανε ποτέ οι Έλληνες μαύροι. Ήτανε ποτέ οι Έλληνες μαύροι, μα ξεφτύλισε ο Ήλον μας. Βγήκε ο άνθρωπος και τον κατηγοράν όλοι τους από τον προοδευτική εδώ στην Ελλάδα. Το λένε ομοφοβικό. Έλεγα δεν με νοιάζει να πούμε. Ούτε οι μαύροι, ούτε οι κίτρινοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πούμε. Για να κάνει τον γιο μου γενιάτα, το βασιλιά της Κένειας που κάνει την Κίνα, τον κάνει νευκό. Δεν θα παρεξηγεί τον γενιάτα.
2: Σωστά, σωστά.
3: Εμείς για δεν μιλάει κανένας, μπορεί να μου πεις. Άρα δεν έχουμε φτωχήν ιδιωτικά. Αυτό έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Όχι οι κλεφτές του Ανδρουλάκη και οι κλεφτές του Άδωνη. Αυτά ξέρουμε. Αλλά ψηφίζουμε. Όσο και τον κύριο που ψήφισε τέσσερα κόμματα. Γι' αυτό να μην ψηφίζει και να κατηγοράει τους άλλους. Αν ψηφίζει εκεί που τα έπαιρνε, εκεί που τον βόλευε. Δεν έχει ιδεολογία. Και κατηγοράει τους άλλους. Δεν πρέπει κανένας συνακροατής να κατηγορά άλλο συνακροατή. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Και καλά κάνεις που κρατάς τα προσχήματα, Ηλία. Να σε πάντα καλά.
2: Να σε καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Γιατί βοηθάτε και μερικοί σαν και σένα να βάλουμε λίγο.
4: Πήρε μια ακροάτρια και είπε ότι που είπε για τη Σουρωτή ήταν λάθος. Θεσσαλονίκη Σουρωτή.
2: Σουρωτή, ε. Θεσσαλονίκη, και όχι στις Σέρες που είπε. Κάτι είπες.
4: Δράμα, είπε.
2: Α, στη Δράμα είπε.
4: Είναι 19 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη.
2: Αχαχα. Ωραία. Λοιπόν, όπως ο Κώστας, ο οποίος έχει πει. Ωραία, βάζει και μερικά πράγματα. Με βοηθάτε μερικές φορές, παιδιά, που θυμίζετε τους όρους μου. Σας έχω πει, μην μπει ο ένας για τον άλλο. Γι' αυτό ο κύριος ο Γιάννης, έτσι, καλοπροαίρετος, ωραίος, ακούγεται, γλυκιά φωνή. Ναι, ναι, είναι, μας είπε το τέλος εκείνο και το, αυτό με τον σύζυγο που έλεγε ποιο έχω, αν έχω θερμή γυναίκα. Αλλά όλα τα άλλα ήταν πώς θα δάψουμε ένας τον άλλο. Μην το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Πες τη δική σας τη γνώμη και ανατρέψτε κάποιον άλλον. Θα το καταλάβουμε τι είμαστε, κουτί είμαστε. Εκτός αν θεωρείτε τον εαυτό σας κουτό και πάτε και κρίνετε τους άλλους έτσι, ας πούμε. Πείτε ό,τι θέλετε, σε έχω πει. Πείτε όχι κόντρα στον προηγούμενο. Ό,τι θέλετε. Δεν πεις όμως, είπε ο Βαγγέλης, είπε ο Κώστας Γονίγος. Καλά έκανε ο Κώστας και μου θύμισε μια ακόμη φορά. Με βοηθάει να θυμάστε κι εσείς αυτά που. Λοιπόν, που πρέπει σε αυτή την εκπομπή. Γιατί δόξα τω Θεώ είναι μια εκπομπή την οποία είναι. Πολύ δυνατή. Κλέβετε, μαθαίνετε και νομίζω πως έχει ένα ήθος τέτοιο από σας. Εντάξει, εγώ προσπαθώ ότι μπορώ να σας κουμαντάρω και να σας βάλω σε αυτό το ταυλάκι που πραγματικά έχει ζουμί το να την ακούς. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ τώρα 12 με 1. Πάντοτε τα μεσημέρια εδώ στο Ράδιο Μάχη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ αύριο Σάββατο βράδυ, το ξαναλέω γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, για τους ακροατές του Ράδιο Μάχη. Να θυμίσω, 4 με 7 όπως ξέρετε πάντα, που το θυμάστε βέβαια, αλλά ας το πούμε, καλό κάνουμε, κακό δεν κάνουμε. Ράδιο Μακελαράδη Στέφανος Χίος. Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
5: Ο Σπύρος σήμερα το ήλιο,
2: φίλε. Γεια σου, Σπύρο.
5: Τι κάνεις, όλα καλά?
2: Εδώ ρε φίλε.
5: Καλησπέρα στους ακροατές.
2: Εδώ,
5: ναι. Αυτό που είπε ο Αυγολέμωνος είναι το απίστευτο που έχει συμβεί. Και εγώ θα συμπληρώσω μια τελευταία λέξη σε αυτό, ότι ο μοναδικός που μας υπερασπίστηκε και έβγαλε αφρούς και είπε δεν είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι ο Έλλον Μάσκ.
2: Ναι, ναι.
5: Ο Έλλον Μάσκ.
2: Ποιος που δεν το περίμενε.
5: Ο Έλλον Μάσκ.
2: Ναι.
5: Εντάξει.
2: Ναι.
5: Εδώ υπάρχει μεγάλη προδοσία, αγαπητέ φίλε Ιδία. Ναι. Μεγάλη προδοσία. Και δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, εγώ αντιλαμβάνομαι, η συνεννόηση βέβαια με τον απερχόμενο κύριο Τσίπρα που θέλει να γίνει το δεκανίκη της όλης κατάστασης και το έχει αποδείξει και το έχουμε ξαναδεί αυτό, θα οδηγηθεί η Ελλάς σε μια καινούργια μορφή παγκοσμιοποίησης. Και δεν θα μπορέσουμε να την αναθέσουμε αυτή την κατάσταση. Διότι ο ελληνικός πατριωτικός χώρος που απαρτίζεται από πραγματικούς Έλληνες με ορθόδοξη ψυχή είναι πλέον διαιρεμένος. Σας είχα πει και μια άλλη φορά που είχα ξαναπάρει ένα τηλέφωνο, τα κόμματα αυτά που ετοιμάζουν είναι η διάσπαση από κάτω. ο πολιτικά νεκρός, πολιτικά νεκρός Αντώνης Σαμαράς εμφανιστεί. Σας είχα πει πάλι και για τον Κασιδιάρη, ο οποίος Κασιδιάρης είναι ένα κόμμα το οποίο θεωρείται ότι είναι πατριωτικό, αλλά είναι, τι πατριωτικό, είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Και όμως το στήριξε μέσα από τις φυλακές και οι Σπαρτιάτες είχαν πάρει κοντά στα 5%. Για να μην πω για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία είναι το Νίκη και τη Λατινοπούλου, τα οποία 100% χρηματοδοτούνται την ελληνική κυβέρνηση για να κάνουν τη ζημιά στον πατριωτικό χώρο. Όποιος είναι πραγματικός πατριώτης πέφτει μπροστά, νεκρός. Ο πατριώτης δεν σκέφτεται την καρέκλα του, αν θα την έχει αύριο, και αν θα γεμίσει τις τσέπες του λεφτά, και αν θα κάνει δημόσιες σχέσεις και να υπάρχει. Πατριώτες είμαστε εμείς που αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους. Για να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο ζωντανό, όπως το έχω ξαναπεί και τα παιδιά μας όρθια. Αλλά αν καταφέρει ένα πατριωτικό κόμμα, π.χ. του Κυριάκου του Βελόπουλου, γιατί δεν βλέπω άλλο, να αναλάβει κάποια στιγμή την εξουσία, μια στάξη θα βρει μπροστά του. Θα τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Αλλά για να φτάσει σε αυτό, θα πρέπει να πάρει το λιγότερο ένα 20%. Από πού το πάρει, από τις διασπάσεις. Μπορεί να βάλει ο Έλληνας μυαλό, να καταλάβει τι κάνει την ώρα που ψηφίζει, ότι κάνει έγκλημα. Ή κοιτάει τη βούλευσή του, τον βουλευτάκο του, που θα τακτοποιήσει τη δουλειά του, το παιδί του ή τη μίζα του. Τι να πω, Ρελία, τι να πω,
2: το αναζιστικό του Ηλία του Κασιδιάρη, πώς το στοιχειοθετείς?
5: Αφού το έχουν αποδείξει, χαιρετάγανε ναζιστικά. Το έχουν αποδείξει, δεν το λέω εγώ, αφού έχουν βγάλει φωτογραφίες. Έχουν βγει φωτογραφίες. Τι να πω, ναζιστικά σύμβολα, ναζιστικοί χαιρετισμοί. Εγώ το σχεδιάζω, αυτοί το επιλέξανε. Μπορεί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης να ξεκίνησε πολύ ρομαντικά αυτό που ξεκίνησε. Και να φταίει π.χ. ένας Μιχαλολιάκος. Τον υπηρέτησε, τον υπερασπίστηκε. Τι θέλει τώρα? Να πάρει τι από τον πατριωτικό χώρο ο Κασιδιάρης? Τον ναζισμό? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Και μάλα τα Τούρκ, Στάλιν και Χίτλερ. Αυτοί κατασφάξανε όλο τον κόσμο. Τώρα θέλουν να κάνουν και κόμματα. Έλα το.
2: Ωραία. Εντάξει, Σπύρο.
5: Καλό βράδυ.
2: Καλή δουλειά, Σπύρο.
5: Καλό βράδυ.
2: Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Έτσι. Εδώ 9 με 11, μπες και πες. Η εκπομπή τα λέει με τον τίτλο της. Μπαίνεις και λες ότι θέλεις και είναι θέμα δικού σου μυαλού το τι λες, αν είναι έξυπνο ή όχι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Γιώργος Μέγαρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
6: Καταρχήν αρχή χαιρετήματα σε όλους τους φίλους. Ακούστηκε mm-hmm. για τη φράουλα να την προσέχουν όταν παίρνουν τη φράουλα, προτού τη φάνε, να την κόβουν στη μέση γιατί βρεθήκανε καρφίτσες. Είναι το μοναδικό φρούτο που το παίρνουν τη φράουλα, την πουτάνε ζάχαρη και την τρώνε ολόκληρη. Βρεθήκανε καρφίτσες μέσα σε φράουλα. Αυτό ακούστηκε στα αυτιά μου και το λέω προς όλους όσους μας ακούνε, όταν παίρνουν αυτό το είδος να το ανοίγουν και μετά να το τρώνε.
2: Να σου πω τώρα, για να βρεθούν καρφίτσες αποκλείεται βέβαια να είναι στη σπορά.
6: Όχι.
2: Δεν μπορεί η καρφίτσα πώς θα έμπαινε εκεί να μεγαλώνει.
6: Άκου, ναι. Τι έχει γίνει. Ναι. οι εργάτες, οι ξένοι, αυτοί που τους έχουν και μαζεύουν τις οικοεμιρίδες των φρούτων
2: της φράουλας
6: από εκδίκηση, έτσι ακούστηκε όπως το λέω, από εκδίκηση για τα παιδικά τους, ας πούμε, τους κακομεταχειριζόντουν, σκεφτήκανε και κάνουν αυτή τη ζημιά. Δηλαδή εκδικούν, γιατί δεν έχουν Έλληνες στη φράουλα, ξένους έχουν.
2: Ναι.
6: Και βάζουν βελόνες, ας πούμε, μέσα στη φράουλα.
2: Θα θέλουν εκατομμύρια βελόνες, Γιώργο.
6: Δεν έχει σημασία αν τώρα βάνανε 5, 10, 20 ή ένα φακελάκι τελών.
2: Ναι, θέλω να πεις.
6: Στο τελάρο.
2: Ναι, και
6: ακούστηκε.
2: Ναι.
6: Ακούστηκε. Και αυτό που ενημερώνω, που ακούστηκε στα αυτιά μου και το ενημερώνω εγώ στο σταθμό, δεν είναι κακό να την κόβει τη φράουλα αυτός που την παίρνει να την ανοίγει.
2: Καλό είναι.
6: Δηλαδή, ας πούμε, το μόνο που ακούστηκε
2: και ένα...
6: είναι τρομερό.
2: Και πέντε να πάθουν κακό, σωστά. Δεν ξέρεις τι κακό μπορεί να πάθουν.
6: Είναι τρομερό. Δεν
2: βέβαια.
6: Είναι...
2: βέβαια.
6: Γιατί, ας πούμε, πολλές φορές παίρνουμε τη φράουλα, τη βουτάμε στη ζάγκαρη κάπου κατευθείαν κάτω.
2: Βέβαια.
6: Και αυτό μόνο που ακούστηκε, δεν είναι κακό να πάρεις τη φραουλίτσα, να την κόψεις στη μέση. Να...
2: βέβαια.
6: Γιατί δίνουμε στα παιδιά μας, δίνουμε δεξιά-αριστερά.
2: Βέβαια.
6: Αυτό προς ενημέρωση, Ηλία μου, δεν είναι τίποτα κακό.
2: Βέβαια, βέβαια. Καλό.
6: Από τη στιγμή που ακούγεται κάτι, να μεταδίδεται τουλάχιστον.
2: Βέβαια.
6: Όπως εγώ τα άκουσα από αυτούς που το είπανε.
2: Και επειδή είναι και πρόληψη, ας ακούγεται και ας μην ισχύει.
6: Αμπράβο. Γιατί είναι, ας πούμε, από τα χέρια αυτών που τη μαζεύουν, δηλαδή από τους ξένους.
2: Ναι.
6: Δεν είναι από τους δικούς μας. Για λόγω εκδίκηση των αφεντικών που τους κακομεταχειρίζονται. Έτσι ναι. Μεταδόθηκε.
2: Ναι.
6: Και τι να κάνουν, να, ξέρω εγώ, να εκδικηθούν και τους υπόλοιπους εμάς. Σου λέει έτσι, σε δεν κάτσε να κάνω αυτή την οθεία.
2: Ναι.
6: Ο κόσμος δεν χρωστάει καλό, Ηλία μου.
2: Ναι.
6: Δεν χρωστάει καλό. Καλό είναι να το προλαβαίνουμε αφού έχει γίνει έτσι, ας το ακούσει ο κόσμος.
2: Βέβαια.
6: Δεν είναι τίποτα τραγικό, ναι. Είναι όμως προληπτικό.
2: Βέβαια.
6: Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ που με άκουσες.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Τώρα που είπε ο Κώστας, ο αγαπητός Κώστας πριν, που όλοι είστε αγαπητοί, αλλά ενώ έτσι επειδή τον αυγολέμονο το λέμε και λίγο μερικές φορές έτσι. Λοιπόν, που είπε για τον Σμαραγδί, αυτό τον. Που δεν βοηθούνται όλα τα ανθεληνικά πράγματα. Απόψη ήταν το απόγευμα, τη βγάλαμε χθες και μίλησε η Κορίνα η Κομπολίτη, τόσο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος έκανε απόψε. Το απόγευμα δεν κατάφερα εγώ να πάω στις 7:30 που ήταν. Με σπουδαίους ανθρώπους εκεί, το Μίμη Τσακονιάτη, το Δήμο τον Αυδελιώτη, Γιώργος Βιθούλκας, Γιάννης Μαραγδής, ας το πούμε σαν κορυφαίο του Μαραγδί, χωρίς να υποτιμάμε τους άλλους, που κάνανε εκεί στον Ιαννό αυτή την εκδήλωση. Για τον Γιάννη, για το έργο του Γιάννη του Σμαραγδί. Έτσι, μια και το έφερε κουβέντα, ο Κώστας και είπε, ο ένας δεν βοηθήθηκε εκεί που έπρεπε, με ελληνικές ρίζες, όπως τον Καποδίστρια που έκανε, και βοηθούνται αυτά που είναι κόντρα σε ό,τι ρίζα ελληνική. Συγχαρητήρια σε όλους από τα Υπουργεία Πολιτισμού και όλους τους αγράμματους που έχουν θέσεις στον πολιτισμό μας. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Γιώργος.
2: Γεια σου Γιώργη.
7: Θέλω να θυμίσω ένα γεγονός που συνέβη 11 Μαΐου του 2011.
2: Ναι.
7: Στην πλατεία Βικτωρίας.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, κατέβηκε ένας Έλληνας.
2: Ναι.
7: Με μια τσάντα που είχε μέσα μια κάμερα. Να πάει να φέρει το αυτοκίνητο από τον γκαράζ.
2: Ναι.
7: Να πάει μπροστά στην πολυκατοικία να πάρει τη γυναίκα του που ήταν ετοιμόγενη.
2: Ναι.
7: Και την πεθερά του να τους πάει στο μεευτήριο.
2: Ναι, νύχτα, ναι.
7: Ναι, εκεί στην πλατεία Βικτωρίας τώρα μου φαίνεται 3 Σεπτεμβρίου και υπήρχε, αλλά δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό.
2: Ναι.
7: Τον είδανε 2 Αφγανοί και ένας Πακιστάνος, τον μαχαιρώσανε και του πήρανε την κάμερα.
2: Ναι.
7: Την τσάντα, ολόκληρη με την κάμερα μέσα.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, τους 2 Αφγανούς τους βρήκανε γιατί πήγανε και την πουλήσανε εκεί κάτι προς τους Σοφοκλέους και τους πιάσανε. Τον Πακιστανό δεν τον έχουν πιάσει ακόμα από το 2011.
2: Ναι.
7: Ναι, δεν τον έχουν πιάσει ακόμα.
2: Και ενώ σίγουρα θα τον μαρτύρησαν οι άλλοι δύο.
7: Είχαν συναντηθεί τυχαία στην Ομόνια και αποφάσισαν και οι τρεις να πάνε να ληστέψουν.
2: Τι λες μου.
7: Μπορεί να μην το ξέρανε. Α, τότε δεν είχε πολλές κάμερες το 2011 στους δρόμους. Και η γυναίκα του αυτού ήταν του Έλληνα. Ήταν Ανατολική Ευρώπη, είχε ένα περίεργο όνομα. Και έχει πεθάνει τώρα.
2: Πέθανε.
7: Α, ναι, από τη στενοχώρια μετά από λίγα χρόνια. Έχει πεθάνει.
2: Τι λέει, Γιώργο.
7: Ναι.
2: Να σου πω, δεν ήταν και έγκυος, μου φαίνεται εκείνη την ημέρα.
7: Ετοιμογέννητη ήταν. Πήγανε στο μεευτήριο. Πήγε να πάρει το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ να το πάει μπροστά στην πολυκατοικία.
2: Ακριβώς.
7: Και τον είδανε άκουα τυχεία,
2: Άκουρε.
7: Φοβερό.
2: Δεν μου λες Οπότε το παιδί Ρεγιώρο τώρα θα είναι 11-12, 14 χρόνο περίπου και θα είναι χωρίς,
7: το 11, ναι,
2: χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα.
7: Ναι, χωρίς μάνα και είχε και άλλο παιδί αυτή. Είναι δύο ορφανά. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα και έχει εδώ κάτι δρόμους καθέτους πατησίων όπως Ευγενίου Καραβία, Νικοπόλος και Χέι, δεν τους περπατάς μόλις κοντινιάσει. Κινδυνεύεις. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Έχουν έρθει εδώ όχι μόνο από Αφρική και από Ασία, Νεπαλέζοι, Ταϊλανδοί. Ένας, γιατί έχω γνώση εγώ ανθρωπολογίας και τους καταλαβαίνω, μέσω Β9 λεωφορεία, όταν μπεις γύρω στις 4 το απόγευμα, γίνεται ένας χαμός. Με κάτι πανάκριβα κινητά, ούτε σηκώνονται να κάτσεις. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδί μου? Το Β9 αυτό έρχεται από Κυφσιά και κατεβαίνει Χαλκοκονδύλη. Φοβερό. Να πω και κάτι άλλο τώρα και κλείνω. Να μην καθυστερώ τη γραμμή. Αυτά που λένε ότι υπάρχουν οικονομική ανάπτυξη στο πλατεία Πατριαρχείου στη Νέα Φιλαδέλ, Πατριάρχη πως λέγεται, μέχρι την Αχαρνό κάτω έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά.
2: Ναι,
7: αυτό ήθελα να πω. Είναι ψιλομπλόφ αυτό που λέει οικονομική ανάπτυξη. Πολλά λίγα έχουν ανοίξει.
2: Μα ρε Γιώργο, όχι μόνο εκεί που μας λες εσύ. Θα δεις πλατείες στους περισσότερους δήμους, μέσα στις πλατείες που να βρίσκεις κάποτε μαγαζί και τώρα είναι πάρα πολλά, νοικιάζεται.
7: Ναι. Στην πλατεία Πατριάρχου έχει μαγαζιά που δουλεύουν, αλλά προς τα κάτω, προς την Αχαρνό, στην Δεκελία, επί της Δεκελίας μιλάω τώρα, έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά.
2: Σε πολλούς δήμους σου λέω μέσα στις πλατείες, στα πιο ωραία σημεία και είναι ξενίκαστα.
7: Ναι.
2: Από την πολλή δουλειά έχουν πάει καλά. Κλείσανε, χτυπήσανε μπιέλα οι άνθρωποι.
7: Λοιπόν, αυτά να αφήσω τη γραμμή να πάει για κανένας άλλος.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο.
7: Yeah.
2: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Μας θύμισε αυτό το τραγικό, το φοβερό πραγματικά. Και οι οποίοι, ποιος ξέρει, είναι φυλακοί, κόβουν βόλτες τώρα και κοιτάνε που βγουν καμιά άλλη κάμερα. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι φυλακοί. Όσο για τον άλλο τον τύπο που εξαφανίστηκε, μπορεί να μην τον δώσανε κιόλας. Μπορεί να τον φοβηθήκανε. Και να μην τον δώσανε, υπάρχει το ομερτά σε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και να το σκάσει για την πατρίδα του. Αφού δεν τον πιάσανε και δεν τον πιάσανε γρήγορα, και δεν λέω τίποτα στη αστυνομία, έχει κάνει και επιτυχίες, πιάνουν συνέχεια και μπράβο τους. Μην είμαστε στήλαινε στην αντίον τη αστυνομία που όπου δεν πιάνουν. Και αυτά βλέπουμε κάθε μέρα και πιάνουν, δεν πρέπει να λέμε ένα γεια και ένα μπράβο. Δηλαδή μιλάμε το ότι είναι και άδικο. Να λέμε έγινε πάλι, έγινε αυτό. Την ώρα που πιάνουν όμως, δεν μπορεί να μιλες και μπράβο που βλέπεις ότι εξαρθρώνουν συνέχεια. Εντάξει, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να μην είμαστε μονοπλευροί. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά από τις συλλήψεις. Η δικαιοσύνη, η κυρία δικαιοσύνη, έχει τερτσέντιδες και πολυζωήδες να πρέπει να δίνουν όπως πρέπει ή κάνει αυτά που κάνουν τα λάθη και βγαίνουν έξω σε λίγο? Εκεί έχω το ερωτηματικό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ο Βασίλης από Πατήσια.
2: Ναι, κύριε Βασίλη.
8: Συλληπιτήρια για τη δεύτερη μητέρα που χάθηκε η κοπέλα.
2: Εννοείς το σημερινό?
8: Ένα σημερινό που πέσε η άλλη κοπέλα, κρίμα, από τον 7ο όροφο στον Πειραιά.
2: Κάτω στην όπως λέμε εκεί πέρα, Καλλίπολη, στον Πειραιά.
8: Ναι, μάλλον πέθανε αυτή η ακαρδία, νομίζω.
2: Ναι, αυτό άκουσα, αλλά δεν το κάνει πολύ.
8: Η άλλη κοπέλα πέθανε, η δεύτερη.
2: Ποια δεύτερη, κι άλλη?
8: Όχι, η κοπέλα που ήταν στο νοσοκομείο στο ΚΑΤ.
2: Άστο αυτό, άστο. Ποιο, το κοριτσάκι εννοείς?
8: Ναι.
2: Άστο.
8: Τώρα απ' την άλλη, μακά να σωζότανε, δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα είχε με τα κατάγματα.
2: Ναι.
8: Ο καθένας λέει τα δικά του. Να γελάσετε τώρα στη συναυλία στο ΆΚΑ, στα Τζιμετάλικα.
2: Ναι.
8: Είδα πατίνι με δύο κοπέλες με μπικίνι. Δηλαδή δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Με δύο άτομα πάνω.
2: Να σου πω, Βασίλη, εννοείς πηγαίνανε προς τα εκεί?
8: Πηγαίνανε πολλοί κόσμος για να πάμε εισιτήρια στο Κυπέα Μετάλλικα και ξαφνικά βλέπω ένα πατίνι εκεί πέρα 15-16 χρονών, πόσο ήταν οι κοπέλες, από την παραλία και μου κάνανε πατίνι. Άντε τώρα να γίνει κάτι τώρα, κάνε ένα ατύχημα, ας πούμε. Ας θέει μετά. Μετά άκουσα ότι πιάσανε Θεσσαλονίκη κάποιο πατίνι που δεν σταματήσανε και ήταν αλλοδαποί και αλληλοϋποστηρίξανε και ένας αλλοδαπός πέταξε στιλέτο τους αστυνομικούς. Δηλαδή το πράγμα έχει ξεφύγει, δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί η Θεσσαλονίκη. Ναι. Το Κορδέλιο νομίζω αν θυμάμαι καλά. Αυτά τώρα να αναπαυτούν οι ψυχές τους. Εγώ δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Όλα αυτοκτονίες, δύσκολα ανοιγόμαστε στο ταξί που δουλεύω. Δεν μιλάνε εύκολα ο κόσμος.
2: Ναι.
8: Δεν έχουμε όρεξη και τη ζωή. Παλιά μιλάγανε πιο εύκολα ο κόσμος.
2: Τώρα μπαίνει ο καθένα με τη σιωπή του,
8: Σιωπή και άμα σου πει και καλησπέρα και...
2: Ναι.
8: Εδώ καλημέρα μπορεί να πούμε και να βρούμε και τον πελά μας. Εμένα, ας πούμε, συνέχεια κακή συμπεριφορά. Δουλεύω σε μια εφαρμογή, κακή συμπεριφορά. Βρετε κακή συμπεριφορά. Ο άλλος είπε ότι τάχα μου δεν οδηγούσα καλά. Ο άλλος ότι δεν μπορούσα να μετρήσω τα ρέστα.
2: Να σου πω, αγράφουνε μέσα στις, σε αυτές τις πλατφόρμες.
8: Ναι,
2: και συγγνώμη, δεν το ξέρω αυτό, ρε Βασίλη. Και γράφουν τη γνώμη του για κάθε ταξί που μπήκανε.
8: Ναι, λέει, μου λένε εμένα ομαλή οδήγηση. Και τα λέει πολύ επικίνδυνη οδήγηση. Καλά, τελικά τι κάνουμε. Τους άρεσε η ομαλή, τους άρεσε η ομαλή οδήγηση. Και τα είχαμε δει οδήγουσα άγρια, ας πούμε.
2: Τι βλακίες είναι αυτές, όπως τα μαγαζιά, ρε Βασίλη, πάνε και γράφουν οι κομπλεξικοί. Περίμενε. Γράφουν οι κομπλεξικοί που μπορεί να είναι μια μαγαζάρα με πέντε αστέρια και γράφουν. Δεν μου μίλησε καλά αυτό. Μου φέρε το παϊδάκι παγωμένο. Κάτι γελία πράγματα. Ρε, πετάξτε όλα αυτά. Ρε, μην τα πιστεύετε. Μην γράφετε. Είναι δυνατόν να μου λες τώρα, σου πει στο ταξί που ο κάθενος έχει τη μούρλα του, μπορεί να εννοεί. Αν πηγαίνεις λογικά, να σου πει γιατί πας αργά. Αν πηγαίνεις λίγο πιο περισσότερο να σου λέει πέγριο. Τι τρελά πράγματα, ρε, τι είναι αυτά.
8: Γι' αυτό οι πιο πολλοί σου λένε δεν θέλω κανάλια, ρε παιδάκι μου. Εγώ θα δουλεύω στον πόλεμο, στο αεροδρόμιο. Το πρωί στη Βάρη κάναμε μια ώρα να πάμε στη Γλυφάδα με τον πελάτη. Πού να κάνεις και να αγκαζώσεις και να θέλεις να πας και γρήγορα.
2: Σωστά.
8: Ο άλλος το κοιτησό τον πας με 70 ή στη... ή που στην Ποσειδόνα τον πας με 80 μια έτρεχε, λέει. Μα μπορείς, πόσο να σας πάω, 20-30 χιλιόμετρα. Ο άλλος μου λέει, Βασίλης Σοφίας, λέει, έκανα σφήνες, λέει, και ζιγ-ζακ. Καλοκαίρι, Αύγουστο μήνα, βρε, εκεί πας με 30.
2: Τώρα, αυτό μαθαίνω απόψε, φίλε, δεν το περίμενα πως έχετε πλατφόρμ, πάντα σας γράφουνε τα παράπονα ή οτιδήποτε.
8: Ναι, να σας πω, 24 άτομα λέει 5 αστέρια, 10 άτομα ένα αστέρι, μου βάλανε και ένα αστέρι.
2: Πώς γίνει 25 να έχουν 5 αστέρια και ένα σένα.
8: Σου βγάζει τώρα ένα μέσο όρο, εμένα τώρα μου λέει 3,43 αστέρια. Και σου λέει 25 αστέρια από τα 50 άτομα σε βαθμολογήσανε.
2: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη. Κάνεις τη δουλειά σου εκεί πέρα και θα μπω εγώ μέσα και θα κοιτάξω τι κάνεις. Ούτε ραλίστας είσαι, ούτε άλλο να κάνεις κανένα λαθάκι και να είσαι αγενής ή έχω δει ταξιδίδες στην τρέλα τους. Αλλά όταν πάει να πει ένας πελάτης μέσα, τι να σε κρίνει εσένα, ρε φίλε, σε πόσα πράγματα μπορεί να σε κρίνει.
8: Εγώ ξέρω ότι οικονομάνει εφαρμογές.
2: Ακριβώς.
8: Ότι η Uber και αυτά. Ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι περνά από τις μάντες με τα ταξί και πιάνει η καρδιά μας και η ψυχή μας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα και οι μαντράδες και εμείς. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια χαριστία, μας ψεκάζουνε, δεν ξέρω εγώ τι. δεν έχω όρεξη να δουλέψω μετά από 20 χρόνια. Ξεκινάς τη δουλειά και παίρνω τον πελάτη και μετά λέω για να δω πόσο είναι το ποσοστό αποδοχής, 77%. Για να δω, μου βάλε καλό αστέρι. Όχι, στο 83 είμαι.
2: Περίμενε να σου ρωτήσω. Βασίλη μου, ένα πράγμα μόνο. Σου επηρεάζει εσένα, δεν έχει καμία επίπτωση πουθενά αν γράφει όποιος κάτι, οτιδήποτε.
8: Άμα κατέβεις κάτω από τα 3 αστέρια, ας πούμε, μπορεί να σε διώξουνε. Και τους λέω,
2: παιδιά,
8: είναι δυνατόν να ξεκινάω από το γαλάτσι. Χθες μιλάμε στη Γλυφάδα, δεν πρόλαβα να βάλω μπρος, με ακυρώνει ο άλλος. Ρε παιδιά, του λέω, από το 83 μου το πάω στο 82. Τι γίνεται, του λέω.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη. Στο ακυρώνει πώς?
8: Ακυρώνει ο πελάτης. Αυτός σε καλεί, αυτός ακυρώνει.
2: Ναι, πριν, ναι, και σε, καλά, αυτό μπορεί να έκανε μια αλλαγή στο πρόγραμμά του, ρε Βασίλη.
8: Ναι, εγώ απλά είπα στο κανάλι, λέω, αυτός ακύρωσε, λέω, επειδή ήμουν εγώ μακριά. Μην με τιμωρείς όμως το
2: και
8: κανάλι.
2: Και τι φταίς εσύ αν ακύρωσα εγώ?
8: Μου κατέβασε τη βαθμολογία.
2: Άκουρε, τι τραβάτε.
8: Το μηχάνημα σε μετράει ότι τάχα μου δεν πήγε στη διαδρομή. Ότι ήσουν σκασίλα σου.
2: Δεν μου λες τώρα. Να σου πω τώρα, αυτό είναι. Αυτά ταξί, περίμενε, μαθαίνουμε τώρα εδώ. Αυτό και περιμένουν δύο γραμμές. Αυτά είναι, παιδί μου. Τι είναι εταιρεία με ταξί, εννοείς?
8: Εταιρεία, εφαρμογή. Σαν να λέμε Uber, Free Now.
2: Ναι, το αφεντικό τι είναι όμως? Πώς κρίνει από αυτό, τι δουλειά έχει αυτό?
8: Το αφεντικό δεν έχει καμία σχέση. Καλεί ο πελάτης από την εφαρμογή.
2: Ωραία. Μετά τι επιπτώσεις σου λέω? Ποιον μπορεί να σε τιμωρήσει εσένα, άνθρωπε?
8: Μπορεί να σου κατέβει η βαθμολογία, ας πούμε.
2: Και λοιπόν, τι θα πάθεις άμα σου κατέβει αυτή η βαθμολογία?
8: Σε διώχνω από το κανάλι.
2: Από ποιο κανάλι?
8: Την εφαρμογή.
2: Έλα καημένα, άσεμπε. Ξεγράψτε τους όλους, μωρέ. Νόμιζα κι εγώ μήπως τυχόν κανένας που έχει το ταξί είναι κανένας στη τρέλα του και βίδας. Και κοιτάει να δει ψηλοπράγματα.
8: Μπορεί να δουλεύεις ταξί, δεν έχει δικαίωμα να σου πάνε την άδεια. Απλά μπορεί να σου πει εφαρμογή, δεν μας κάνεις γιατί είσαι χαμηλή βαθμολογία.
2: Επιθέτει να πεις εφαρμογή που σου δίνει πιο εύκολα τη δουλειά να βρεις πελάτη.
8: Ναι.
2: Σε αυτό έχεις δίκιο.
8: Τελικά. Είναι δυνατόν να βγαίνει η διαδρομή και να μην προλαβαίνω να ξεκινήσω, να με ακυρώνει, μιλάμε, ο πελάτης. Να παίρνουν για πλάκα την εφαρμογή, να καλέσουν ταξί.
2: Σωστό.
8: Να ακυρώνουν πάλι για πλάκα.
2: Και τι φταίς εσύ?
8: Και εγώ χάνω 12 βαθμούς από τη βαθμολογία μου και το λέω στο κανάλι και το κανάλι δεν μας νοιάζει. Εμείς, αυτό μας είπε, αυτό κάνουμε, μιλή.
2: Κάτι θα έλεγα τώρα για τα κανάλια. Λοιπόν, ναι. Βασίλη.
8: Ευχαριστώ.
2: Κάνα να σου φύγει το άγχος, φίλε, της δουλειάς σου. Κάνε, ξανοίξου κάπου ή μόνο ότι μπορείς. Και μην κρέμεστε από το τέτοιο αυτονόν.
8: Προχθές
2: το πια.
8: Έτσι είστε, λέω. Και εγώ λέω δεν δουλεύω την εφαρμογή σας σήμερα. Ναι. Θα πάω στο αεροδρόμιο.
2: Ναι, θα είχα φύγει εγώ αμέσως την άλλη μέρα. Θα είχα φύγει και αν μου γίνει Παναγία μετά να βρω δουλειά περισσότερη. Άντε πια τώρα σε μου τυραννείς. Δεν φτάνει ο καθένας. Τι είναι αυτά, ρε. Ακούρε ο καθένας ο μουρλός, σας λέω. Ένα μαγαζί top, μην πω. Και γράφουν οι λύθοι μέσα που έχει όλο 5, 4 και γράφει. Δεν μου έφερε γρήγορα τα αυτό. Η άλλη, πιο πέρα μπήκε ένα σκυλάκι με μια κυρία μέσα. Βρε ζώων, μπήκε η άλλη γυναίκα με το σκυλάκι, πήρε κάτι και έφυγε ρε και πας και το γράφεις του μαγαζιού τα αρνητικά, ρε.
8: Βέβαια.
2: Και κατά τα άλλα κάνεις φιλόζωο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη, κλείσε.
8: Ευχαριστώ.
2: Τι είναι αυτό, ρε, πώς είναι, τι έχουν γίνει αυτές οι δικλείδες που κάνετε μαύρη τη ζωή των ανθρώπων σε κάθε δουλειά. Παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Χρήστος.
2: Γεια σου, χαμήλωσε ραδιόφωνο, Χρήστο.
9: Είναι τελείως χαμηλωμένο, αλλά οκ, τώρα το κλείσα.
2: Κάτι έκανες, ναι.
9: Ναι, τι κάνετε?
2: Εδώ.
9: Τα ίδια. Ακούω και τον προηγούμενο και αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι έχει ξεφύγει, τελικά έχει δίκιο ο άνθρωπος, ο κόσμος τελείως.
2: Πω, άκου τρέλα, ρε. Να πάει να του κάνει το ανθρώπου, να τα αντιστέσεις με αυτό, αν πάει πιο αργά, τι είναι αυτά, πιο γρήγορα. Μην μπαίνεις καθόλου σε ταξί που είναι με τα πόδια, ρε άνθρωπε.
9: Είναι με τα πόδια, αλλά θέλουν να κάνουν κακό. Βλέπω ο κόσμος έχει πολύ κακία.
2: Ναι, θέλουν να κάνουν. Που κακία είναι τα περισσότερα.
9: Κακία.
2: Τρεις είναι οι τίμοι, από τους 100. 5 θα γράψουν πραγματικά κάτι που αξίζει να το γράψουν, 95 θα κάνουν από την τρέλα τους.
9: Έτσι, έτσι, έτσι. Έχει ξεφύγει τελείως. Οι αξίες δεν υπάρχουν. Τέλος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό βλέπω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι γιατί με τους λαθρομετανάστες τόσο πολύ να έρχονται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ. Γιατί τους αφήνουν. Γιατί υπάρχει αυτή η οδηγία, δεν ξέρω, από κεντρική Ευρώπη. Τι γίνεται και τόσο πολύ
2: κόσμο. Είναι η Ευρώπη που σκίζεται και κατά τα άλλα κλαίγεται όταν σβάνει μπουρλότο και σκοτώνει τον κόσμο της. Είναι η μεγάλη Ευρώπη, η προοδευτική αυτών των χρόνων.
9: Παίρνουν τα αυτοκίνητα, πέφτουν πάνω στον κόσμο, Χριστούγεννα, δεν ξέρω τι.
2: Ακριβώς.
9: Είναι, οπουδήποτε, τους βάζουν μέσα, τους βάζουν μέσα σε θερματοπλέγματα και αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν, βγαίνουν έξω εγκληματίν, βιάζουν, κάνουν και εμείς αφήνουμε αυτό και πάει. Και λες τι γίνεται τώρα, γιατί τόσα σύδωσε με αυτούς τους λάθρομετανάστες, έτσι πρέπει να τους λέμε.
2: Ναι.
9: Γιατί έτσι είναι, δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε.
2: Τι, γιατί έχουν μπει από καμιά πόρτα κανονική εισόδου. Δεν το κατάλαβα. Τι να τους πω.
9: Δηλαδή, σε έρχεται να δώσεις λύσεις, βάλτε σε ένα νησί κάπου. Πήγαινε τους, δεν θέλουμε ρε παιδί μου, τέλος. Εγώ είμαι από Λάρισα, αλλά δουλεύω Μύκονο και βλέπω και εδώ πέρα τώρα.
2: Mm-hmm.
9: Πολύ μαυρίλα, ρε παιδί μου.
2: Mm-hmm.
9: Δηλαδή, Πακιστάν, δεν ξέρω. Δεν υπήρχαν έτσι τόσο πολύ. Τώρα φορτώνει, φορτώνει.
2: Η Ευρώπη το έχει κάνει επίτηδες, διαλύει τους λαούς τελείως.
9: Μιλάμε, είναι τραγικό και αυτή η άνθρωπη
2: την
9: υπα... τώρα.
2: Και
9: είναι...
2: την υπακούν οι κυβερνήτες, δυστυχώς.
9: Έτσι. Δεν είναι οικογενειάρχης να πεις όπως πήγαιναν οι Έλληνες στη Γερμανία, στην Αμερική. Οι οικογενειάρχες θα πάνε, θα δουλέψουν. Θα σεβαστούν. Αυτοί είναι νέοι άνθρωποι και θέλουν να κάνουν το κακό. Δεν ξέρω αν δεν έχουν δουλειά.
2: Και όπως, για να μην βάλουμε το ίδιο τσουβάλι όσο και εναντίον τους να είμαστε, να σεβαστούμε και κάποιοι που είναι πραγματικά μπορεί καλά παιδιά οι νοικοκύριδες ή να δουλεύουν σκληρά. Άλλο το ένα, έστω και λαθρέοι αν είναι. Πρόσεξε τώρα, δεν διαχωρίζω λαθρέο ή όχι, όσο διαχωρίζω λίγο ευαισθησία για κάποιους καλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι όλα καθάρματα.
9: Δεν είναι όλοι, αλλά έχουν ανοίξει πύλες και αρκετοί είναι καθάρματα. Όπως έλεγε και το προηγούμενο παιδί, δηλαδή στην Αθήνα, που δεν πάω συχνά, δεν μπορείς να περάσεις από αρκετούς δρόμους, πλατείες κτλ. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το κακό. Γιατί οι άνθρωποι εκεί που ζουν να έχουν το φόβο μετά τις 8 η ώρα 9 να κλείνονται στα σπίτια. Δεν το κατάλαβα. Γιατί. Δεν ζω εκεί. Αλλά και στη Λάρισα που καμιά φορά βλέπω εκεί στην πλατεία μαζεύονται. Λες τώρα τι θα γίνει το βράδυ.
2: Λάρισα μένεις. Λάρισα.
9: Είμαι από Λάρισα, ναι.
2: Να είσαι καλά.
9: Τέλος πάντων, ναι. Και με τα πατίνια θα ήθελα να πω ότι και τα πατίνια έχουν ξεφύγει. Τα πιτσιρίκια έχουν ξεφύγει και μακάρι να ξεκινήσει και αυτό το, με τον καινούργιο νόμο.
2: Μακάρι.
9: Γιατί και εμείς που οδηγούμε φοβόμαστε μην πέσει κάποιος πάνω, μην. Είναι κρίμα για τα παιδιά.
2: Ναι.
9: Αλλά αυτά είναι και οι γονείς, να σου πω κύριε Ηλία. Μην τους βγάζουμε απ' έξω τους γονείς.
2: Φυσικά τώρα τι θα κάνουμε τους Αγίους όλοι, ας πούμε κάτι τα λάθη.
9: Και οι γονείς αφήνουν 13 χρονών παιδιά, 12
2: ναι.
9: Πατίνια. Ναι. Μην του το παίρνεις ρε ναι. Φίλε.
2: Σε ευχαριστώ. Περιμένω γραμμές. Ευχαριστώ.
9: Καλό βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ. Γεια σου παιδιά, μέσα που βλέπω μόνο τρία έτσι από τα πολλά μηνύματα στο βάθος περνάνε. Καλησπέρα κύριε Ηλία, η Ευαγγελία. Αλήθειες από πατριώτη, μπράβο, από πατριώτες, μπράβο. Ένας είναι ο ονόματός μου, Ηλίας. Και άλλοι σας παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να σας διαβάσω σήμερα. Με παραξηγεί, το έχω πει. Ειδικά Παρασκευή δεν μπορώ να σας διαβάσω. Ειδικά Παρασκευή που γίνεται γύρισμα για τηλεόραση του Alert. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, άκουσα ένα κουδούνισμα. Ναι, κάτι ήταν σαν να ήταν αναμονή.
10: Ναι, με ακούτε.
2: Καλησπέρα.
10: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
10: Θα ήθελα να σας πω ένα, να μου κάνω μια καταγγελία πλήν να πούμε.
2: Το όνομά σας θέλω, το όνομά σας.
10: Παναγιώτης από Μαρούσι.
2: Ναι κύριε Παναγιώτη μου.
10: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να βρεθεί κάποιος επιστήμονας για να μας πει υπεύθυνα ποιος είναι αυτός ο επιστήμονας που λέει ότι αυτά τα ζώα που, που σπάζουν και αυτό ότι πάει στον άνθρωπο. Και εγώ από επιστήμονα άκουσα ότι η φέτα για να ψηθεί θέλει 30 μέρες τουλάχιστον, ένα μήνα, μέσα στην άρμη. Ναι. Μέσα στην άρμη δεν υπάρχει μικρόβιο που να αντέχει. Και στο κρέας, εάν ψηθεί πάνω από 90 βαθμούς, δεν αντέχουν τα μικρόβια. Ποιος είναι αυτός ο επιστήμονας υπεύθυνα να βγει να πει, να πούμε, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μας λέει αυτά τα παραμύθια και πιάνουν και σπάζουν τα ζώα.
2: Νομίζω ότι είπες τη λέξη παραμύθιο, επιστήμονας είναι.
10: Ακριβώς, αλλά γιατί δεν βγαίνει κάποιος να ζητήσει μια υπεύθυνη γνώμη, να βγει κάποιος επώνυμα.
2: Και να βγει, θα το βγάλουν τα κανάλια.
10: Με πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να το ψάξετε από τα δικά σας, γιατί και ο κύριος Σερέτης και αυτά δεν μας τα λέει καλά τελευταία.
2: Τι κάνει το παιδί, αυτός κάνει ωραίες εκπομπές, γιατί το λες?
10: Κάνει ωραίες εκπομπές, αλλά το έχει παραξευτιλήσει στο τέλος. Και βγάζει συνέχεια, να πούμε, μερικούς ανθρώπους. Δεν θέλω να κατηγορήσω αυτούς, όχι ότι δεν τα λένε σωστά, αλλά αποφεύγει να βγάλει γραμμές, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Δεν αποφεύγει, εγώ πιστεύω, μεταξύ μας, εγώ δεν έχω ούτε ένα γεια με το παιδί αυτό.
10: Αλλά επειδή έχει ένα... Δεν το λέω για εσάς.
2: Δεν με κατάλαβες, κύριε. Τι θα πω για το Σερέτη, δεν γνωρίζω προσωπικά πουθενά, αλλά να πω και αν τον δικαιολογήσω το εξής. Μήπως γίνεται χαμός και θέλει να τρώει το χρόνο του με τον καλεσμένο και όχι γραμμές?
10: Όχι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Αλλά έχει σχεδόν, να πούμε, στις 15 μέρες να βγάλει μια φορά γραμμές.
2: Αυτό λέω. Μήπως έχει συνέχεια καλεσμένους?
10: Κάθε μέρα τους ίδιους έχει. Έχει κάποιον κριτικό, κάποιον τραπεζικό και βγαίνει και ένας χριστιανός, ο οποίος, να πούμε, αν θέλει να ακούγεται συνέχεια αυτός, θα κάνει δικό του κανάλι, να σεβαστεί και εμάς τους άλλους.
2: Άκουσε με κάτι, επειδή δεν μπορώ να πω πίσω την πλάτη ενός, ενός συναδέλφου.
10: Πάρε εκεί,
2: άκουσε με, αν θέλει να κάνεις χρήσιμο κάποιος σε κάποιον άνθρωπο. Πάρ τον εκεί και πες παρατηρήσεις αυτό, δεν μπορώ να το βάλεις σε σκέψη αν ισχύουν τέτοια.
10: Πού να τον πάρω, αφού θα παίρνω τηλέφωνο, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή.
2: Την ώρα της εκπομπής μόνο, δεν έχει άλλο τηλέφωνο?
10: Δεν ξέρω, δεν δίνει άλλο τηλέφωνο, δεν ξέρω να πούμε που να πάρω.
2: Ναι.
10: Εντάξει, έχει το Βλάχο το πρωί, να πούμε, και τον άλλον, πώς το λένε, τον Καψαμπέλη. Ένας κρυφό νεοδημοκράτης και άλλος κρυφό πασόμος.
2: Καλά πούμε, τώρα. Τώρα
10: κάνουνε διάφορες εκπομπές.
2: Έχεις κάποιο λόγο να σου πω τώρα, βγάζεις αποθυμένα για πολλούς και δεν είναι σωστό τώρα. Δεν μου μιλάς λογικά. Το βγήκες, λες και θέλω να πεις εναντίον του καναλιού. Μόνο μας λες ύμνους τώρα. Λες, δεν λέω για εσάς. Δεν μου λέει τίποτα. Πάρε σε μια εκπομπή, κάνει παρατήρηση, γράψε ένα μήνυμα. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, όποιος και μου γράψει πέρα από Παρασκευή, τους διαβάζω όλους. Γράψτε εκεί πέρα στον παιδί του Σερέτη. Πάρε εκεί πέρα στο Καψαμπέλη την εκπομπή, αφού είναι ραδιοφωνική, και πες τα αυτά που θέλεις. Με τον Γιώργο τον Βλάχο που κάνει εκπομπή. Μη μου λες τώρα πίσω την πλάτη τους κάτι. Εδώ είναι ένας κρίσιμος ακροατής. Εμένα, θέλει να μου κάνεις καλό, πάρε κάποια στιγμή και πες, αφήνω το τηλέφωνο να πάω να σου πω και να πω μπράβο, ωραία, μου άνοιξε τα μάτια γι' αυτό. Αυτό λέει η Χρήση, μου θυμίζει τώρα όπως λέγαμε πριν με τα αστεράκια στα μαγαζιά. Γράφουνε 5 βλάκες εκεί, ο ένας γράφει σωστά και οι άλλοι 10 γράφουν να βγάλουν αποθυμένα στο μαγαζί. Δεν θέλω να ακούτε τα πράγματα. Και όχι, δεν με νοιάζει αν ακούτε εναντίον του ραδιοφωνικού. Και εμένα έχετε κομπή, πέστε με εναντίον, να το σεβαστώ. Πέστε με επιχειρήματα, βρε εσύ, σε αυτό είσαι λάθος. Ωραία, πώς θα χαρώ. Να το γράψει, το πεις όμως. Όχι να πάω Παρασκαπαλού καλές του Κακλαμάνια εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Μάθετε να είμαστε μονάδες. Μάθετε να είμαστε χρήσιμοι και για τους άλλους και για τον εαυτό.

0: μα η δική μου η πουλημένη. Συγχαρητήρια, είναι τώρα στην επικαιρότητα. Φταίνε αυτοί που κυβερνάνε και για τα κοριτσάκια που σκοτωθήκανε και για τα παιδάκια που μαχαιρώνονται στα σχολεία και για όλα αυτά. Οι κυβερνώντες φταίνε, κύριε Ηλία. Η κατάσταση αυτή δεν σώνεται τώρα. Μόνο ένας λοχαγός με το αίμα που κυκλοφορούσε στις φλέπες του Παπαδόπουλου μπορεί να σώσει την κατάσταση, τίποτα άλλο. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν σώζεται. Τα χρέη που έχουν βάλει τα τόσα δισεκατομμύρια, σε ποιες τσέπες έχουν μπει που χρωστάει η Ελλάδα? Ήθελα να ξέρω σε ποιες τσέπες έχουν μπει αυτά τα δισεκατομμύρια. Πότε θα ξεχρεωθεί η Ελλάδα? Ο Ρετζέπ είναι έτοιμος για πόλεμο. Όλα κατά διαβόλου πάνε. Όλα κατά διαβόλου πάνε. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ?
1: Ναι.
0: Δεν πάει τίποτα σωστό, τίποτα καλό, δεν βαδίζει τίποτα. Ο κόσμος είναι όλος στην απογοήτευση. Όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Δεν βρίσκει πουθενά γαλήνιο ο άνθρωπος, δεν βρίσκει. Σε όποια υπηρεσία κι αν πάει, όλα άνω κάτω είναι.
1: Τυρανιέται.
0: Όλα άνω κάτω είναι. Ας γίνει αυτή η αξιοθαύμαστη και αξιολάτρευτη η κοπέλα που λέει αυτά τα ποιηματάκια τα ωραία να αφιερώσει κανένα ποίημα να γαλινέξει σε εκπομπή μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά, ωραία Κώστα μου. Πονάνε μερικά λόγια, παιδιά. Οι δημοκράτες μην πειράζεστε. Και όχι εννοώ νεοδημοκράτες. Γενικά οι δημοκράτες. Όταν ακούτε που φτάσατε, που είμαστε υπερδημοκράτες και οι ρίζες μας που είναι και το παρελθόν μας τι μου αποδείξει. Και οι δουλειές μας έχουν αποδείξει. Δεν μπορεί να μας πει κανείς κανένα οτιδήποτε ηλιθιότητα από κανέναν να ακούσουμε καμία αιχμή για τα μη δημοκρατικά μας. Όμως που φτάσαμε να αναρωτιέστε εσείς όλο τον χρόνο που κυβερνάτε να λέει ένας άνθρωπος ένα λοχαγός με αίμα και τέτοια. Εγώ λυπάμαι. Δεν το κόβω στον αέρα να πω τι μου λες τώρα για χούντες και οτιδήποτε. Που φτάσα το Έλληνε να λένε πόρε Παπαδόπουλο, πόρε Παπαδόπουλο. Δεν ανησυχείτε εσείς πολιτικοί, ρε παιδιά. Εγώ αν ήμουν πολιτικό, αν το για τους οποίους λέγανε αυτά που λένε για τους πολιτικούς, θα έλεγα ή να βγαίνω και να λέω δεν ξέρω τι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ελία, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ελία.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Δεν μου λες όμως το όνομα.
2: Η Σοφία είναι.
1: Έλα, η Σοφία, δεν μπορώ να κάνω το μάγο.
2: Ακούς, Ηλία. Αυτός του σου είπε για το Σερέπι, να τον πλάκωνε στο ξύλο. Ξέρεις, από Θεός είναι ο Σερέπις. Από Θεός είναι.
1: Τον έχω για εγώ πολύ δυνατή εκπομπή και πέρα. Ψάχνει προχωρημένα πράγματα το παιδί, γι' αυτό και δεν μ' άρεσε αυτό που είπε ο κύριος.
2: Πολύ, τι να σου πω, Ηλία μου, τι να σου πω άλλο πράγμα. Φεύγει κάθε μέρα και έχει και μία φορά την εβδομάδα με τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι.
2: Για τον καθέναν, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και θέλει όλες τις ημέρες θέλει άλλους κι άλλους.
1: Ναι.
2: Θέλει τον τραπεζίτη, θέλει ένα πετράκι, θέλει έναν άλλον. Εγώ τα ακούω όλα.
1: Ναι.
2: Όλα.
1: Ναι. Ναι.
2: Και κοίταξε, λέω, κοίταξε πώς τα λένε, ρε παιδί μου. Ρε τι είμαστε, τι άτιμος κόσμος.
1: Μα το πάρε, Σοφία. Ας πάρει εκεί ο άνθρωπος αυτός. Εγώ σου λέω ότι έχει καλοπροαίρετη τέτοια. Κάνε κάτι, πάρε εκεί πάρε στο κανάλι 100 φορές κάποια στιγμή και πες να σου πω
2: ναι.
1: Να κάνει μια
2: εγώ
1: παρατήρηση.
2: Να σου πω την αλήθεια, μα είχα το τηλέφωνο του, δεν προλαβαίνω να το γράψω. Θα τον έπαιρνα να μιλάγαμε, γιατί βγαίνει σου και μιλάει κιόλας. Και τον παίρνει και στο φάμπερ αυτά που τα λένε τα μηνύματα που τα λένε αυτά. Τον παίρνουνε. Τι να σου πω, είναι άλλο πράγμα. Αλλά θα σπάσουν τα νεύρα του όμως. Μιλάει τόσο νευρικά.
1: Ποιος?
2: Θα τρελαθώ στο τέλος, λέει ο καημένος.
1: Ποιος?
2: Ο Σερέντ.
1: Μα είναι το ύφος του, εγώ τον έχω χαρακτηρίσει καταγγελτικό. Δηλαδή μιλάει έτσι και μπορεί να είναι και σε μεγάλη ηρεμία το παιδί. Είναι και ανάλογα πώς, τι λόγο έχει ο καθένας.
2: Πάντως μιλάει πάρα πολύ ωραία, Ηλία. Mm. Πάρα πολύ ωραία, τι να σου πω. Εγώ σου είπα, ο Στέφανος, εσύ και ο Σερέπης είσαστε η αποθέωση. Τι να σας πω.
1: Να θυμίσουμε το Στέφανο αύριο 4 με 7 είχε.

0: Ναι, τον ακούω. Έχει και το απόγευμα.
1: Κάθε μέρα 5 με 6 ο Χίος, αλλά 5-6, το Σάββατο είναι πολλές οι ώρες, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, το Σάββατο είναι 3 ώρες.
1: 4 με 7, ναι.
0: Αλλά τα λέει και εκείνος, Χίμα και Τσουβαλάτα.
1: Έχει το δικό του, αυτός είναι.
0: Ναι. Για που θα σας αφήσω, άντε. Καλή συνέχεια να έχει.
1: Να είσαι καλά σου.
0: Καλό ξημέρωμα, γιατί πάει 11.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά, προλάβουμε τις 11 πραγματικά. Να βγείτε οι γραμμές που είστε, να μην σας... Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
2: Καλησπέρα σε όλους. Σε όλη τη μαχογένεια.
1: Μ' αρέσει η μαχογένεια, είπες. Να σου πω Νίκο. Μ' άρεσε η λέξη που έφτιαξε τη συνδυασία. Μαχογένεια, είπες.
2: Ναι, ναι.
1: Καλό.
2: Μαχογένεια.
1: Ναι.
2: Πώς λέμε, ομογένεια.
1: Ναι, ναι, το πιάσα σου, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι, ναι. Χαιρετισμούς πολλούς στο κύριο Αυγολέμωνο και στον Μπαρμπακώστα, ιδιαίτερα με τον οποίο συμφωνώ στα τελευταία που είπε σε αρκετά.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, από όσο ξέρουν οι παλιότεροι, θα ξέρει και ο Μπαρμπακώστας και ο Αυγολέμωνος, είναι προδιαγεγραμμένοι για την προσεχή πεντηκονταετία, να πούμε, επιφύλαξη. Ήθελα, επειδή είπατε αρχικά ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να πω και εγώ κάτι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Μου επιτρέπετε?
1: Ναι, Νίκο, πες, δεν με στέλνουμε από κανένα το λόγο, με ρωτάς.
2: Ωραία. Ήθελα να πω ότι εργάζομαι στην Uberland, και είμαι, έχω μια καλή δουλειά, είμαι general manager.
1: Ναι.
2: Και παίρνω καλά λεφτά και ανατριχιάζω κάθε που θα σκέφτομαι ότι θα έρθω στη χώρα του φραπέ και της ξαπλώστρας. Τους βλέπω όλους με ένα ρολόι στο χέρι. Εγώ όταν έρχονται οι δικοί μου, τους παίρνω και ρολόγια και κινητά, τα μαζεύω όλα και πάνε και δουλεύουνε. Έχω και μία πρόταση από μία σημαίνουσα κυρία της πολιτικής να γίνω σύμβουλος του κυρίου Πρωθυπουργού για το 13ωρο. Υπέρμαχος του 13ωρου είμαι. Οπότε το σκέφτομαι, γιατί έχω καλά λεφτά εδώ στην Uberland. Το σκέφτομαι να σας πω. Και αυτός εκεί ο... που μπήκε στο ΕΦΚΑ ήταν τρελός. Όλα εδώ τα έχω μπροστά μου, να τα έχω κατεβάσει εδώ, όλα τα ξέρω. Στατιστικές αυτά να σας δείξω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν σας χαρακτηρίζουν ταπεινωτικά, εγώ ο Έλληνας, τους Έλληνες, τι αντίδραση περιμένετε να έχει? Ακούω τη γνώμη σας, να μου πείτε τι αντίδραση έχετε μετά από αυτά που σας είπα.
1: Όταν... πρώτο να κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Είσαι εδώ Ελλάδα ή έξω? Απόψε με μπερδεύεις λίγο.
2: Εγώ είμαι εδώ, αλλά σας είπα ότι είμαι στην Uberland.
1: Ναι, είπε, κατάλαβα, έτσι το πήρα απόψε. Ότι κάνεις κάπου το δεικτικά, θέλω να το κάνεις όλα ό,τι είπες και 13 ώρα και όλα και σύμβουλα.
2: Ναι, αυτά με ενοχλούν να τα ακούω. Καταλάβατε, εμένα αυτά τα πράγματα με ενοχλούν. Ναι. Και λέτε να μην καταφερόμαστε εναντίον κάποιον κτλ. Αυτά είχα να πω.
1: Κοίτα,
2: και ήθελα να σας πω οι απόψεις μου όπως τις έθεσα, πώς σας φαίνονται.
1: Κοίταξε, οι απόψεις σου, επειδή είναι λίγο δεικτικές και δεν ξέρω για ποιον τα εννοείς, το 13ωρο δεν το έχει πει κανείς ουσιαστικά, παρά το έχουν πει μόνο κάποιοι που θέλουν.
2: Όχι, να... όταν επιμένω εγώ κύριε Κακλαμάνη ότι σαν στέλεχος πρέπει να κάτσεις, επειδή είσαι στέλεχος και να είσαι ερωτευμένος και να κάνεις 13 ώρες όχι 8, αυτό ευνόητο είναι για ποιο το είπα.
1: Ναι, όμως αδικείς κάτι. Υπάρχουν εργασιομανείς οι οποίοι έχουν πετύχει φοβερά πράγματα μέσα από αυτό το 13ωρο που γουστάρουν για τον εαυτό τους, Νίκο.
2: Δεν είπα, δεν φέρω καμία αντίρρηση σε αυτό. Να. Αλλά τώρα τι τα ήθελε αυτά.
1: Και μετά με πήρε ένας που νόμιζε ότι ήσουν ασύ στην αρχή. Περίμενε. Σε περίμενα να δω ένα άλλο με πήρε και μου λέει σε ένα εργοστάσιο. Κρίμα, δεν βλέπουν η οικογένειά μου. Και νόμιζα ότι είσαι εσύ στην αρχή απόψε. Δουλεύω, βγάζω πολλά λεφτά, αλλά κρίμα γιατί να μην άφηνα ώρες για την οικογένειά μου. Και αυτόν το σέβομαι που ο άνθρωπος έχει αυτές τις τύψεις, που όμως τρώει μέχρι το βράδυ τις ώρες του επί χρόνια. Δεν μπορώ εγώ να πω το άλλο πώς θα κάνεις τη δουλειά σου. Είμαι εναντίον το να ένας εργαζόμενος με τυπικό μισθό να του κρατάς έστω και ένα λεπτό παραπάνω, αλλά ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει για την πρόοδο της δουλειάς του.
2: Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο, εντάξει. Επομένως, να σας ευχηθώ καλό βράδυ και...
1: Καλό βράδυ, Νίκο μου.
2: Να είσαι πω κάτι άλλο.
1: Ό,τι θες.
2: Το μόνο που με ενοχλεί, γιατί παρακολουθώ από το πρωί, από τον Ερμέ μέχρι το Μιχάλη, το βράδυ, το μόνο που με ενοχλεί εμένα είναι ότι από την Τετάρτη και μετά έχει επαναλήψεις.
1: Τετάρτη και μετά από τι εννοείς?
2: Τρίτη, Τετάρτη της εβδομάδας είναι πολλά προγράμματα με επαναλήψεις.
1: Στο ράδιο μάχη?
2: Ναι, ναι. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Για πες μου μια επανάληψη.
2: Ορίστε.
1: Μια επανάληψη πες μου.
2: Όχι, δεν θέλω επαναλήψεις, αλλά κάτι καινούριο.
1: Δεν κατάλαβες. Πες μου μια επανάληψη που βλέπεις, να το ακούσω κι εγώ.
2: Δεν μπορώ να κατονομάσω, αλλά...
1: πες μου, αν είμαι εγώ επανάληψη, επειδή είμαι εγώ, είμαι Σάββατο βράδυ, μισή ώρα μόνο.
2: Όχι, έχει. Λοιπόν. Έχει τύχει μια φορά στις
1: τόσες. Τώρα να είσαι τύχει μια φορά, ρε Νίκο. Δεν μου λέει τίποτα.
2: Σε άλλα γίνεται κατά κόρον, ας πούμε. Όπως να μην κατονομάσω, δεν θέλω να κατονομάσω.
1: Πες μου, δεν κάνεις κακό, ρε. Εδώ πέρα έχουμε ελευθερία, ρε. Τουλάχιστον στην εκπομπή αυτή.
2: Φαίνεται εκπομπές του κυρίου Σερέτη, εκπομπές του κυρίου Χίου.
1: Επανάληψη είναι ο Χίος.
2: Πολλές επανάληψεις.
1: Συγγνώμη, κάθε απόγευμα 5 με 6 ο Χίος επανάληψη είναι.
2: Δεν λέω για 5 με 6.
1: Πότε?
2: Δεν λέω για 5 με 6, λέω για άλλες ώρες. Ξέρετε τι.
1: Το Σάββατο απόγευμα είναι συνέχεια καινούργιες.
2: Κάνει και άλλες, δεν κάνει μόνο αυτή.
1: Να σου πω, Νίκο, περίμενε, Νίκο. Τη νύχτα, κάθε τηλεόραση και κάθε ραδιόφωνο, να ξέρεις, μετά από κάποια ώρα της νύχτας παίζουν όλοι επανάληψη. Αν εννοείς λοιπόν ότι ο ανθρώπου του Χίου τέσσερις τη νύχτα τον ακούς και ακούς επανάληψη, τι δεν ακούς, ζωντανό? Να σε καλά, Νίκο μου. Εντάξει, Νίκο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δεν το λέω να υποστήριξω κανένα Χίο, ρε παιδιά, για οποιονδήποτε συνάδελφο να ήταν. Πού να κάνεις και τη νύχτα? Τη νύχτα γεμίζουν τα προγράμματά τους, τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, με όλο επαναλήψεις. Λοιπόν, με αυτό το τηλεφώνημα φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα όλους. Από μένα, τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, και αφού ευχαριστήσω και τον Σαββάκη τον Αποστόλη που κάνει τις σχηματογραφήσεις, τις μαγνητοσκοπήσεις κάποιων εκπομπών και τις βλέπετε στη τηλεόραση, όπως αυτή που βλέπετε απόψε εκεί στο Alert στη τηλεόραση, απευθύνομαι τώρα στους τηλεθεατές του Alert της τηλεόρασης, σαν να είναι αύριο το βράδυ όπως θα βγει η εκπομπή, και όσους τους ακροατές του ραδιοφώνου, να σας ευχαριστήσουμε όλους, να πάμε συνέχεια μάλλον στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να είστε καλά όλοι, αντέχετε, το καταλαβαίνω πως είστε σε μια πίεση κι εσείς όλοι, και όλοι μας είμαστε, αλλά χαλαρώνετε όταν σκέφτεστε πως εάν δεν κάνετε κάτι ως όσον αυτούς τους καιρούς είναι, ως όσον εαυτόν σωθείτο, μην περιμένετε από κανέναν τίποτε, ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από δεν ξέρω κι εγώ τι, ακόμη και ούτε από τους ίδιους τους δικούς σας ανθρώπους. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά έχουμε γίνει λίγο ζούγκλα σε όλα. Καλό σας βράδυ σε όλους, καλό βράδυ και σε εσάς και κάτω, παιδιά. Δεν σας σήμερα, δεν σας διάβασα. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά. Πάμε.
3: Πολυεθνικές και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
4: Η ώρα είναι 11.

ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε να ακούσετε πάρα πολλά. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πήραμε σκυτάλια τον φίλο μας τον καλό, τον φίλο σας μάλλον τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Μια φανταστική, μια πανέμορφη βραδιά, έτσι. 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Πάμε άλλες χορδές εδώ. Μάχη 99,8, να το συστηθώ, έτσι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και έχουμε νέα σελήνη, παιδιά, αυτό το ξέρετε, το γνωρίζετε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Η νέα σελήνη στον Ταύρο ανοίγει νέο κύκλο οικονομικών πρακτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με την νεολαία μας, με την νεολαία για την Ευλίδη. Άλλο ένα συνταρακτικό γεγονός στον Πειραιά που έγινε με ένα 24χρονο κορίτσι. Τα είπατε, τα συζητήσατε, αλλά πρέπει να το κάνουμε αναφορά. Ήταν ο μοναδικός στη Βουλή που διάβασε το γράμμα ο κύριος Βελόπουλος που άφησαν αυτά τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Συγκλονιστικό. Κάποιοι μπορεί να μην το είχατε ακούσει, να μην το είχατε δει. Και όντως έτσι, από τους μοναδικούς. Γιατί θέλει να περάσει άλλα στην κοινωνία. Ποιοι έδιωξαν τους νέους, ποιοι φέρνουν τους νέους και τι θα κάνει η νεολαία. Το μέλλον της νεολαίας, έτσι. Επειδή είναι σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, δεν είναι ότι δεν τα λέμε. Πάμε στα δικά μας τα καλά, τα φανταστικά. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής, το πρώτο. Δεν είναι μόνο το χρυσό, η χρυσή πλακέτα, είναι πολλές άλλες πλακέτες, μπορείτε να περάσετε να τις δείτε. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, απευθυνθείτε στο 210-95-99-381, Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου, ταυτόχρονα με τους φανταστικούς συνεργάτες. Πάμε, σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. More Than Tax είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων. Το λάθος δεν επιτρέπεται, έχει πρόστιμο. Γι' αυτό προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Καλυψούς 110, 210, 95, 99, 381. Μην τον μπερδεύετε όμως με το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, έτσι. Το οποίο είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. 210-710-8000. Επίσης μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη στα τραγουδάκια μας, γιατί όσο να είναι η ψυχολογία ενός τραγουδιού, η ψυχαγωγία λέει πολλά. Εμείς κάθε βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 2. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ Νικολάκη μου.

Ποιοι δεν στενεχωριούνται, ποιοι δεν ευαισθητοποιούνται πάνω σε αυτό που λέγεται παιδί, έτσι. Που λέγονται παιδιά λίγο πολύ, έτσι. Όλοι έχουμε, όλοι μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι γι' αυτό που λέγεται και λίγο η ανευθυνότητα του κράτους κατά πολύ όμως, έτσι. Κατά πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καταρχήν στον Πειραιά. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μας την Ηλία το 944. Έναν πολύ καλό μου φίλο, έτσι, τρικαλινό, φίλο, συνάδελφο, τα πιάνω όλα μαζί. 15-16 χρόνια μαζί, παρέιτσα, έτσι, τρικαλινός. Δεν είχαμε διαφωνήσει σε πολλά, πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα. Δημήτρη μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνω αναφορά, όλο ξέχναγες πολλά πράγματα, έτσι, είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Θα τα πούμε και στην πορεία, θα τα πούμε και στην πορεία. Καλησπέρα φίλε μου Παντελή. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον

Να καλησπερίσω ή να κορνάρω, Γιώργο μου, να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα, Μεγαριώτης εδώ. Με το αστέρι του τη Λένα τη Δαλάκα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Κώστας Τελικοστόπουλος, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα, λέει, και στο όλη στην μαχόμενη οικογένεια. Πολύ όμορφο, έτσι, μαχόμενη οικογένεια. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, εμείς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και θαύματα. Να μην πέφτουμε, έχω και εγώ πολλά να πω, να σας πω να ακούσετε, να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας με τον Γιώργο της εκπαιδευτική, κύριε, από την πλατεία Αμερικής. Μαράκι μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να πω όμως έτσι, να το φωνάξω. Χριστέ μου! Σωτάκι!

0: Γι' αυτό λέμε η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, παιδιά. Η ελπίδα στον άνθρωπο είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία. Βαγγελάκο μου, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω το Εγάλεο. Λεβέντη μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι σου, έτσι. Θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Στο Βραχάμι τον φίλο μου τον Βασιλάκη, να τον καλησπερίσουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη, τον φίλο μας τον καλό. Και δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι μεγάλη παρέτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστικές μάλλον αλυσίδες στην Μάδρα, στην Μαγούλα και μας ακούνε. Βέβαια, αγχώνομαι λίγο. Έχει πια τελευταία 24 ώρα με πιάνει ένα άγχος. Και είμαι εγώ που φωνάζω. Είμαστε εδώ για να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση με τα τραγουδάκια μας. Δεν ξέρω τελευταία κάτι νιώθω. Δεν ξέρω, με χαλάνε τα ταρό. Το πλανητικό το σκηνικό με η νέα σελήνη έχει πλακώσει και εμένα. Γιατί όντως έχουμε νέα σελήνη. Λοιπόν, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, το 693-84-008-56 με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί θα ανέβουμε κιόλας, έτσι, τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό.
0: Ριγκαλινέ μου, Δημήτρη μου.
1: Φωτιές.
0: Όπως συνταξιούχος.
1: Θέλεις.
0: Ωλαλά.

Αθηνά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ήγια, στην Αθηνούλα το 122. Μεγάλο θεματάκι ανοίγεις, κορίτσι, μεγάλο το μηνυματάκι, μεγάλες έτσι. Και όλα αυτά που μου γράφεις τώρα εδώ, αλλά ξεκινάνε τα πάντα όλα και μέσα από την οικογένεια, έτσι. Έχουνε ευθύνη, έχουνε και λέμε για τους δασκάλους. Όταν είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και για τους αστυνομικούς πολλές φορές, τους δίνουν ένα όπλο, έχουν ένα όπλο. Τι να το κάνουν, το έχουν έτσι. Το ίδιο είναι και οι δάσκαλοι. Τι να μεταχειριστούν, όταν η μία καταγγελία πάει μετά την άλλη. Μην το παιδί έτσι, κάποτε μας έπιαναν και εμάς από τη Φαγωρίτα. Γονείς είμαστε όλοι, παιδιά. Μην αποποιούμε τις ευθύνες μας. Να πάω και λίγο στην καθαρεύουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να μην βγάνουμε την ουρά μας απ' έξω, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά. Βγάζουμε την ουρά μας. Όλοι, λίγο πολύ, υπάρχουν ευθύνες. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας, από το Εγάλεο. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Εγάλεο. Όλα καλά και όλα ανθυρά, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Πινελόπη μου. Πάμε, ένα όνειρο ζούμε. Βέβαια είναι λίγο κάπως το κλίμα όλο αυτό τώρα που έχει δημιουργηθεί. Και με το περιστατικό το τελευταίο στο Πειραιά με την 24χρονη, νομίζω που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Εφόσον δεν έχουν διευκρινιστεί τόσο καλά τα πραγματάκια, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τα παιδιά είχαν αφήσει ένα γράμμα, ένα σημείωμα από την Ηλιούπολη, το οποίο έτυχε. Ήταν ο μοναδικός έτσι που έχει το χάρισμα να τα πει στην Βουλή ο κύριος Βελόπουλος, και το κοιτάζαν από κάτω, θα έδωρα να ανοίξω το στόμα. Ναι, δεν μίλησε κανένας για αυτή την οικογένεια. Γιατί μετά από το 2011 με την κρίση, κανένας δεν μίλησε πολύ για τις αυτοκτονίες. Δεν είναι μόνο αυτές. Και συνεχίζεται. Γιατί λεφτά υπάρχουν όντως, έτσι. Αφού η νεολαία των ΕΠΚΕΠΕ, λεφτά, εκατομμύρια, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά, το Νατάλιο. Και αυτή είναι του 13ωρου με 800 ευρώ. Του 13ωρου πλέον και με 800 ευρώ. Εκεί θα τους οδηγήσουμε, εκεί θα οδηγήσουμε την νεολαία.

Πινελόπη μου, να είσαι και εσύ καλά. Να το λέω, να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι έχουμε υγεία, είναι στολίδι. Πάμε να ακούσουμε το λαγουδάκι, έχουμε συνέχεια, θα ανέβουμε. Απλά είμαι κι εγώ λίγο κάπως, έτσι κι εγώ ευαίσθητο ψαράκι είμαι. Ψαράκι είμαι, ευαίσθητο είμαι, θα τα πω, θα τα βγάλω.

το λάδι, ε. Το λάδι στο νερό, το έχετε παρατηρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για το καντήλι, βγαίνει πάντα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι είναι και το ψεματάκι. Το φίλο μου τον Πέτρο, να τον καλησπέρισω στην Πυργάλη. Όλοι δίνουμε μάχη, Πέτρο μου, ο καθένας με κάθε τι. Εσένα θα πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Λυκνά, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, θα το λέω. Δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα παλεύονται και όλα αντιμετωπίζονται. Εμείς πολλές φορές μας παίρνει λίγο από κάτω, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, η Μαρία μας εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής, η μικρή στροφή ήταν. Ακούστε το ραγουδάκι. Με την Χάρη Αλεξίου έχουμε ένα φαντάρο στην παρέα, ανεβαστικό. Αλλά θέλουμε ανεβαστικά τραγουδάκια να ανεβάζουμε την ψυχολογία μας. Μεγάλες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ακούγοντας τραγούδι ανεβαστικό πάντα, να έχει ένα διαφορετικό τόνο, ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Την Μελίνα μας, το Μελινάκι που σχόλασε και είναι κουρασμένο το 618. Μελίνα μου, καλησπέρα. Και εσείς που δουλεύετε, και εσείς που δουλεύετε στο σούπερ μάρκετ, άσε τώρα και το δικό σας εκεί που διαφημίζει με κάτι νερά που δείχνει, που λένε, που πάνε στις φωτιές τώρα. Άντε να μην τα χώσουμε τώρα, παντού. Απόψε πήρε άδεια. Χάρης Αλεξίου, πανέμορφο τραγουδάκι. Έλα στην παρέα μας, λέει φαντάρε, με μεγάλη παρέα. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καπνιστάκι. Και χωρίς καπνιστάκι, έτσι. Απόψε.

Ωραίο το μπρούσκο, έτσι. Δημάκο μου. Για να δούμε και με την κυρία Μαρία. Να δούμε και με την κυρία Μαρία. Πάντα ευγενικός, έτσι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Δήμο. Βαγγέλη μου, νομίζω το τραγουδάκι. Νομίζω, έτσι, τον Βαγγέλη από το κάτω εγάλαιο, το 644, είναι το επόμενο, έτσι. Δεν μπορεί να κάνω και ένα λάθος. Να κάνω και ένα λάθος. Τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω το εγάλαιο, έτσι. Άνω κάτω δεν έχει μια σημασία. Θα μπερδεύω, ρε παιδάκια. Άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια. Άνω Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Θα μπερδεύω λίγο κι εγώ. Όπα, όπα. Νικολάκη μου, τον φίλο μας τον Νίκο, γιατί είμαστε και στην Έγινα. Λεβέντη μου, καλησπέρες, όμορφες. Εύχομαι και σε σένα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στρουφίτα μου, μικρή, το άκουσες το τραγουδάκι με το φαντάρο. Για κανονίστε τώρα εσείς οι γυναίκες. Για κανονίστε τώρα και εσείς οι γυναίκες που θα πάτε στο στρατό. Λαλά. Ω λαλά. Φίλο μου τον καλό τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και προς τον Μπραχάμι μεριά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τις περιοχές. Βαγγελάκο μου, περιμένω να μου πεις το τραγούδι γιατί έχω άγχος.

φανταστικό, έτσι. Φανταστικό, τέλειο τραγουδάκι. Ήταν γύρω στο έτος 1988 και ήταν πρώτη εκτέλεση. Ήταν και είναι πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Εντάξει, τα λέει, λέει πολλά. Λέει πολλά. Είναι φανταστικό, τέλειο, τέλειο που λέμε. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο μαζί με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. 210-710-8000. Ρε Βεντάκο μου, τι μου κάνεις? Εδώ είναι το παλικάρι και έχω ανησυχήσει. Έχω ανησυχήσει για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, πάλι Πετράκο μου. Είναι το δικό σου το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε, Μελίνα μου, θα το ακούσουμε. Είναι καινούριο, κάπου χτυπάνε οι καμπάνες νομίζω. Κάπου χτυπάνε λίγο οι καμπάνες, αλλά ένα παλικάρι τώρα και στην Πυρκάλ έχει παραπονιάρα καρδιά. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, 855, φίλος Γιάννος, καλό.

παιδιά, χαμογελάστε, να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο χαμογέλα. Λέει να είναι και λίγο μεταδοτικό. Η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Δεν το πήρα από τη Χριστίνα από την Καλλιθέα, έτσι. Λοιπόν, έκανα ένα λάθος πριν. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα να του αλλάξω το ονοματάκι του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφρέμιο Χαραλαμπίδης. Έτσι, και εκτιμένη ταχύτητα πολλές φορές θα κάνει. Γιατί τώρα θα μου ζητήσει τώρα να γίνω και νουνός. Να γίνω και νουνός τώρα εγώ, έτσι. Τώρα δεν γίνεται, γιατί είναι και τα δώρα μετά, να αναλάβουμε ευθύνες. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Τώρα, ποιοι μας στέλνουν τον λογαριασμό, πώς μας τον στέλνουνε. Να ακούσω ο φίλος μου ο Γιάννος το τραγουδάκι. Τον κύριο Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, θα περιμένεις λίγο με τον καρά, έτσι, αν και έχουμε. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της Οτρικουάρ. Καλησπέρα, καλή βραδιά.

0: Τώρα, εάν δεν είναι λίγο προκλητικό όλο αυτό, ρε παιδάκια, πάνω στο κύμα τώρα. Πάνω στο κύμα, πάνω στον, στο κύμα, όντως, ακούγεται το κύμα. Εντάξει, είναι ηρεμία εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα με τη θάλασσα, τώρα μπαίνω στο τρυπάκι. Αν και ήταν ένα ταξιδάκι τώρα να φτιαχτούν οι κούτες, να πάνε. Μπαίνω σε διαδικασίες τέτοιες. Εγώ, όσο ζούμε, πρέπει να μαθαίνουμε. Μηνυματάκι από τον Οροπό. Πίνουμε, λέει, ουζάκι. Δεν έχω μετάκι να πούμε και την ταβέρνα. Αυτά είναι όμορφα και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Έτσι, ταβέρνα Μπακλαρά στον Οροπό, έτσι. Ξέρω, ταβέρνα θα είναι τώρα. Καλά, όχι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Απλά να σε κοτάκι με χάλασε χθες λίγο. Ολαλά. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, όλη την μεγάλη ομάδα, την Μεσογείων και Κατεχάκη, που δικαιούνται έτσι να πάνε τη βολτούλα τους, να το κάνουνε. Στον Οροπό, στην ταβέρνα, Μπαγκλαρά. Για να το σημειώσω, να δούμε αν είναι καλά. Θα γίνει απλά μια διαφήμιση. Εμείς θέλουμε να βοηθούμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παναγιώτης και η Αλεξία. Είναι από πάνω, από Πεντέλη μεριά, δροσούλα. Θα δεις τώρα. Η Έφη μας από την Ελευσίνα. Έφη μου, Ελευσινιά.
1: Θες εσύ.
0: Ποιος θέει.
1: Που ξενυχτά.
0: Κρύο, κρύα, χειμώνες.

Στάκο μου, Μιχαηλίδη, Λεβεντάκο μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, θα το ακούσουμε. Τραγουδάκι όμως και είναι η Μελίνα μας με τον Βασίλη τον Καρά 2, έτσι, όχι ένα. Τώρα παιδάκια ψαροταβέρνα είναι και στον Οροπό, έτσι, και το είπα το ονοματάκι για όνομα και με ουζάκι. Ένα μια, το ουζο, μ' αρέσει η μυρωδιά του. Μ' αρέσει πραγματικά η μυρωδιά του. Το έχω πει πολλές φορές. Όπως σερνικό παιδί και λέμε τέτοια πραγματάκια. Το επόμενο τραγουδάκι πάλι με τον Βασίλη τον Καρά. Όμως πάμε να πούμε καλησπέρες κι άλλες. Στράτο μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, από νωρίς σήμερα και από νωρίς τα βάσανα. Ασήκωτα φορτία αυτά. Ασήκωτα φορτία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι Στράτο μου και όλα να πάνε καλά. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο από τα Πετράλωνα μεριά το 197. Χριστάκο μου καλησπέρα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα Λεβέντη μου. Εδώ ο Κύριος πήγε το σταυρό πάνω στον Γολγοθά, τα ανέβασε. Στην σταματία μας.

0: Λοιπόν, με διόρθωσε άλλο ένα φανταστικό λάθος σήμερα. Φανταστικό, έτσι. Πόλο λάθη. Με τώρα το πρόσθετο γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα λέει σταματία μας από την Φιλαδέλφια. Καλό βράδυ. Μαγκλαράς λέγεται. Είναι πολύ καλό μαγαζί.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθύ.
0: Μαγκλαράς. Εγώ έτσι το διάβασα. Θα ξανακοιτάξω και δεν έχουν σβηστεί τα μηνυματάκια ακόμα. Γιατί έτσι το πήρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν πιει το ουζάκι σου, να είναι λίγο σε τσακίρι χέφι. Ωραία διόρθωση, μπράβο. Μπράβο στα ματιά μου, έχεις πάει, έχεις παραβρεθεί, έτσι. Ωλαλά, ωλαλά.
1: Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται.
0: Πρόσεχε εδώ, είναι στενός ο δρόμος, έχεις στροφές.

Θα ξεσαλώσουμε, λέει ένα μηνυματάκι σήμερα. Είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Θα το κάνουμε λίγο να σαλώσουμε, να πάρει και το μυαλό μας λίγο έτσι. Τα πάνω του ρε παιδάκι, όχι να πάρει αέρα το μυαλό μας. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα μηνυματάκι το 563. Όχι ότι δεν θυμάμαι, έτσι. 563, 2563, δεν λέω άλλα και τι μπορεί. Καλησπέρα, λέει καλλιτέχνη μου. Νομίζεις, Λεβέντη μου, εσύ. Νομίζεις ότι δεν θυμάμαι. Φίλε μου Νίκο, από τον Αστακό, τον πανέμορφο Αστακό του Αγρινίου. Πιάνει από αρχίζει το ξηρόμερο εδώ πέρα. Και πρώην περιπτεράς και μετά, συν τώρα με τα λεωφορεία. Οδηγούλη, Νικολάκη μου, τι κάνεις, πόσο χαίρομαι, πραγματικά. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πολλές καλησπέρες, όμορφες. Να καλησπερίσω την νεολαία του Μάχη, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον Κόκοτα. Κοκοτάκι μου, καλησπέρα. Είχατε και τις φοιτητικές εκλογές εδώ. Στέφανε, απλή ερώτηση, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, έτσι. Και μου είπες ότι επειδή είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο, πήγες ψήφισε. Είδα κάτι αποτελέσματα, ρε παιδάκι μου, να αληθεύουνε. Γιατί τώρα αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Πάμε να τα ακούσουμε, να καλησπερίσουμε, να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα λένε, έτσι. Βίκη μου από Γαλάτσι. Και σε σένα, εύχομαι τα καλύτερα τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες. Που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Λενάκι, θα τα ακούσουμε. Να ανεβαίνουμε λίγο, παιδάκια, σιγά σιγά. Για που χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα το ξωτάκι, πάμε.

παιδάκια, δεν βγάζω, δεν βγάζω. Έχω μάθει στη ζωή μου, έχω μάθει στη ζωή μου στα τόσα χρόνια της διαδρομής που έχω κάνει πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιοφωνό. Και δεν μου έχουν πει τα αγαπάς, λέει, δεν θα το εγκαταλείψει. Τα αγαπάς, λέει, κάποια στιγμή έρχεται όμως και εγκαταλείπουμε πολλά. Εγκαταλείπουμε και αφήνουμε πολλά. Είναι συγκινητικά αυτά και είναι για τις καμπάνες. Το τραγουδάκι είναι του Κωνσταντίνου του Αργυρού, που μπορεί να διαφωνώ λίγο με την, να κατέβει στην πολιτική, έτσι, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του χάρισμα. Τώρα αν έχει παρασυρθεί από κάτι ο φίλος μας εδώ, ο καλλιτέχνης, και θέλει, για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Έχω πάρει πολλά μηνυματάκια που λένε για σένα χτυπάνε οι καμπάνες, Μιχάλη. Και το λέει και ο Φοιτήδης εδώ. Λεβεντάκο μου, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι σου. Δεν ξέρω για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Άλλο μηνυματάκι συνοδεύεται με καμπάνες και στεφάνια. Λοιπόν, στεφάνια πάνε σε πολλά μυστήρια. Αδερφέ μου, φανταστικέ μου, καλέ μου φίλε. Στεφάνια, πάνε σε πολλά μυστήρια και χτυπάνε οι καμπάνες. Εδώ νομίζω με το τραγουδάκι χτυπάγανε χαρμόσυνα οι καμπάνες και θέλουμε στεφάνια άλλα από πίσω με την που είναι δεμένα και τα δύο με την κορδέλα. Σταμάτα μπορώ να πω για τα στεφάνια. Ωλαλά! Κατάλαβες, θα τα συζητήσουμε με τα στεφάνια εμείς πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι για την υπόθεση προσωπική. Και θα ανέβουμε. Δανάη μου, καλησπέρα. Γίνεται ένας χαμός, έτσι δεν το συζητάω, το ακούτε. Λοιπόν, από το Περιστέρι, από το. Ναι, το Περιστέρι. Δεν ξέρω, είναι δυτικός ο τομέας στο Περιστέρι. Δανάη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, πονεμένο κορίτσι. Αμάν οικονομόπουλο.

Δημακό, δεν ξέρω το παιδί από τη Χούνη, δεν έχω πάρει μηνυματάκι. Υπόθεση προσωπική αυτό που λες τώρα, τα πω αύριο. Χριστέ μου!

Μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα. Αυτό που λέγεται πραγματική και αληθινή αγάπη. Τώρα βλέξουμε λίγο τώρα με τα κέρατα κτλ. Θα τα αναλύσουμε, Δημάκο μου, αύριο ακόμα πιο καλύτερα. Αν σου το παιδάκι να το ψήσει. Το παιδάκι τώρα, παιδί, εντάξει τώρα. Να έρθουμε, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε τώρα. Μην το αποπάρουμε από τώρα. Ρίτα μας από το Εγάλαιο, καλό Σαββατοκύριακο το 477. Ρίτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλημέρα. Είμαστε παιδάκια 5 λεπτά μετά από τις 12. Έχουμε κλείσει μία ώρα εκπομπής. Να πάω στην φανταστική, την Κάριστο. Εκείνο ο φίλος μας ο Στρατής που λέει τώρα σε ένα μήνα αρχίζουμε και με τη Ρίγανη. Και θέλω Ρίγανη, Στρατή μου, η Κάριστο, σε έχω ακούσει τα καλύτερα και με τη Ρίγανη. Να καλησπερίσουμε και να πούμε για καλησπέρες στην Ολυμπιακή να μας κι άλλοι εδώ. Τα ξεσαλένονται σιγά σιγά. Αμαλία μου, τι κάνεις, το 942. Εάν δεν έχουμε εμείς σκέφη, δεν προσπαθούμε να σας κάνουμε να είστε κεφάτοι, τότε τι κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Ακούτε όλη την ημέρα όλα αυτά τα νέα, τα υπέροχα, έτσι, τα υπέροχα. Το ένα μετά το άλλο, και με τις αυτοκτονίες και με τα... Έτσι, τα φορολογικά, γιατί σας έχω τα φορολογικά, έτσι, στα καλύτερα, θα το πω λίγο πιο μετά. Θα το πω λίγο πιο μετά, θα είναι το παγωτάκι τους στα παιδιά, γιατί δουλεύουν, ε. Ακούμε τα 1002. Που έχει αλίμονό μας, εάν δεν προσπαθήσουμε, που είναι τιμή. Με την εκπομπή αυτή, όχι επειδή είναι του Μιχάλη του Οικονομόπουλου με τα τραγουδάκια, να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά και ηθικά. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Νικολάκη μου, από τον Αστακό, έχεις ψηλώσει, το έχεις κάνει το κορμί τρίμετρο. Λοιπόν, Στέφανε, θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκι, τον φίλο μου, τον Στέφανο, τον φίλο, ναι. Έχω ακούσει, έχω δει αποτελέσματα. Τώρα, το να είναι 49% και πάνω, πάντα οι φοιτητικές εκλογές δεν έδιναν ποτέ ένα σωστό αποτέλεσμα. Το κάθε κόμμα, η κάθε παράταξη έδινε ένα δικό της αποτέλεσμα. Η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται έδινε ένα δικό του αποτέλεσμα. Επομένως, πάνω σε αυτό είμαι δύσπιστος και δεν πιστεύω. Ναι.

Μαραδόνε, φιλαράκο μου, Ρομπίνιο, είχες κάνει λάθος. Το έχω το μηνυματάκι, το κοίταξα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι το ούζο. Είναι το ούζο. Εντάξει, τώρα τα ψάρω ταβέρνα στον οροπό. Πω. Τέλεια! Ωραίο τραγουδάκι με την Καλαπατάκη ήταν αυτό. Καλημέρα στο Παγκράτη. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Ήταν φανταστικό τραγουδάκι με την Καλαπατάκη. Όλα είναι τέλεια, είναι δικές τις επιλογές. Στο κορίτσι μας την Μερούλα, η Μέρη μας από το Παγκράτη 82-284. Δεν δίνω άλλα, Μερουλά μου, όλα καλά. Όλα καλά. Να αφιερώσουμε τραγουδάκι, να αφιερώσουμε μάλλον τραγουδάκι και για την φίλη της που έχει πάει για μόδα στην Ιταλία. Την φίλη της στην Ανθή. Βεβαίως θα αφιερώσουμε τραγουδάκι. Το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Λευτέρη από την Γκανδύλα του Αγρινίου. Αγρινιώτης δηλώνει ο Λευτέρης. Έχω κι άλλον Αγρινιώτη εδώ πέρα που είναι στα λεωφορεία, έτσι. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Να καλησπερίσουμε και να καλημερίσουμε το Τζενάκι. Το Τζενάκι, την Κομότρια. Κομωτριούλα μου. Λοιπόν, θα πάμε και για το παιδί από τη Χούνη, κύριε

κρεμάσω την καρδιά μου από σπανταλάκια από δύο νερατζιές. Τώρα είναι και κλαδεμένες, εκεί να φαίνεται. Λοιπόν, κλαδευτήκαν οι νερατζιές, τώρα μια χαρά θα είναι. Στον φίλο μου τον Χρήστο από τον Πασαλιμάνι να του πω καλημέρα και χίλια συγγνώμη. Χριστάκο μου, δεν τα έχω δει, τα είπαμε και στο τηλέφωνο και δεν τα προλαβαίνω όλα. Μπέσα, παλικάρι μου, ζητάω χίλια συγγνώμη ότι έχει στείλει το μηνυματάκι εδώ και μία ώρα και δεν έχει διαβαστεί. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Του ζήτησα συγγνώμη, ζητάω πάλι συγγνώμη. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Να μην πέφτουμε, ρε Λεβεντάκο μου, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Φίλος μου, ο Βαγγέλης με τα ταξί. Με το ταξί, μάλλον. Και κανένα παγωτάκι μεριά, μετά. Κανένα παγωτάκι μετά. Ακούτε και το τηλέφωνο. Οπότε, να διαβάσω τα μηνυματάκια γιατί έχω και το τηλέφωνο. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κύριος τώρα. Θα κρεμάσω την καρδιά μου και στα μανταλάκια. Θα τα βγάλω στον αέρα εγώ τα τηλέφωνα τώρα.

Μιχάλη το λένε. Έτσι δείξα τα ταρό. Ρε κόντρα στην κόντρα, ρε παιδάκι μου. Κόντρα στην κόντρα. Ωπο. Για να πάμε τώρα μέχρι την Κόρινθο. Είναι ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί. Θανάση μου, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι, Λεβέντη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα παιδάκια τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Και το δικό σου, Αμαλία μου, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, Κομωτριούλα, πάνε καλά τα πράγματα. Είμαστε σε ανάπτυξη. Όπως τα λες, εντάξει. Αυτό που λες με την ορθοστασία τώρα είναι εντάξει, θεματάκι. Τώρα τι να πω. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Χρήστο από το Μοσχάτο το 033. Χριστάκο μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και σε σένα. Εντάξει, σιγά σιγά έχουμε πει καλοκαιριάζει έτσι. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα θετικά πράγματα, ορισμένα θετικά στοιχεία. Βγαίνουν ορισμένα πράγματα. Παγκοσμίως είναι αυτό, έτσι. Ένα θετικό στοιχείο, πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Έχει η Ελλάδα τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Εννοώ για τις σημαίες τώρα, μια και καλοκαιριάζει και θα βγούμε για τα μαγιό και θα πούμε και για το fashion icon σιγά σιγά για τη μόδα. Τι θα φορεθεί, ποια χρωματάκια είναι στη μόδα, τι θα είναι, πώς θα είναι. Να αλλάξουμε και λίγο mood, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα μέσα σε 51 χώρες ή έχει τη δεύτερη θέση. Παγκοσμίως αυτό, έτσι. Αυτό το νούμερο είναι παγκοσμίως. Σε 51 χώρες έχουμε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις πιο βραβευμένες παραλίες. Το νούμερο πιστεύω είναι περνάει τα 600, έτσι. 624-25 παραλίες που έχουν πάρει την μπλε σημαία. Οι ακτές μας, έτσι. Είναι ιδιόμορφα. Γι' αυτό λένε ο Θεός πολλές φορές, έρισε και είπε εδώ για την Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό, έτσι. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως έχουμε πάρει με 625, να το πω έτσι χοντρικά το νουμεράκι, τόσο είναι, βραβευμένες ακτές. Είναι και αυτό που λέμε και ασφαλές ακτές. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Νικολάκη μου, έπρεπε να το πούμε, να το αναφέρουμε και αυτό με τις ακτές, γιατί σιγά σιγά έτσι καλοκαιριάζει.

Δεν ξέρω αν είναι από 15 και πάνω. Όχι, αν ρωτάς Βαγγέλη μου για ετών. Τώρα κομμωτήριο θα ξέρεις να κάνει την πρακτική το κορίτσι, να μην πήγε στο γυμνάσιο. Γιατί νομίζω 15, γιατί δεν πάνε στο γυμνάσιο ακόμα. Έλλειμμα 16% είχε παρουσιάσει το, είχε δώσει το 2009 στον κύριο που είχε λεφτά τότε η Νέα Δημοκρατία. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε γιατί σε μια θεά. Θα τα αλλάξουμε, θα τα αλλάξουμε έτσι. Καλύτε. Το fashion icon έχουμε αλλάξει και mood τελικά. Βλέπεις Νικολάκη μου, είσαι με τα λεωφορεία και πέρα από τον Αστακό. Ότι έχουμε ανέβει. Χριστέ!

0: Εμείς δεν το κυνηγάμε καθόλου, άλλο μας κυνηγάει. Άλλα μας κυνηγάνε. Το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου, πού είσαι, Λεβεντάκο μου? Δεν κάτσε να δω τι λέει τώρα. Από Χαλκίδα. Τώρα να πω ότι σε έχει βγάλει και πέρασε η Χαλκίδα.
1: Θες, δεν έπρεπε να νιώσω πριν απλά. Όμως τα νιώσα.
0: Να πω ότι σε έχει βγάλει, αδερφέ μου. Γιώργο μου, Ηράκλειο. Χαλκίδα. Με τρομάζεις λίγο, με φοβίζεις λίγο.
1: Και εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, κύριε Νικολάκη μου, Καλέργη, είναι το τραγουδάκι που έχεις ζητήσει. Πάν το ακούσουμε τώρα. Προσπαθώ ένας φίλος που είναι στην Χαλκίδα μεριά. Το συζητάω. Να δώσουμε και για τον Γιώργο. Καλησπέρα, να καλησπερίσουμε, να πούμε καλημέρα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Μαράκι μου, άστα τώρα τα μέσα. Τώρα μου θες να μου τη βγεις τώρα με κόκκινο, με πορτοκαλί. Να προσέξεις τα φανάρια, πώς θα περνάς. Δεν σβήνονται οι κλήσεις με τίποτα. Γεια σου, Μάκη μου. Καλημέρα στο 588. Είναι ο φίλος μου ο Μάκης από Πετράλωνα μεριά. Γεια σου, φίλε Γιώργο μου, Ηράκλειο.
1: Δεν χαλάσω τίποτα, προσέξεις.
0: Γιώργο μου, συμπλήρωσέ μου λίγο με το τραγούδι τώρα. Με πιάνεις τον ύπνο. Από Χαλκίδα, αδερφέ. Πληρώσουμε πολλά για τη φιλοφέη μεριά.
1: Αυτό δεν ήταν λάθος. Δεν ξέρω πώς να το πω, μια υπενθύμηση. Ότι κάποτε πριν μάθουμε να επιλέγουμε με σύνεση.
0: Τραγουδάκι, έτσι.
1: Περιμένω τίποτα. Απλώς θέλω να το ακούσει.
0: Είναι μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Το λάκι μου Καλέργη, έτσι ξεκινάει, έτσι είναι. Δεν έχω

Γιώργο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Λεβέντη μου, σε βαγγελάκο μου, να το κομμάτι αυτό τώρα με την ανάπτυξη που είπα μπορεί να είναι με το κομμωτήριο, δεν μου το διευκρίνησε. Τώρα μπορεί να οδηγεί και είναι όταν οδηγούμε. Το έχω πει πολλές φορές, είναι λάθος τώρα με το μηνυματάκι, αν και εγώ το θέλω, έτσι. Λοιπόν, στον Πειραιά μας, εκεί, να πούμε καλησπέρα παρεάκι, καλησπέρα παρεάκι μου. Είναι η Άννα Μαρία. Άννα μου Μαρία, και καλό Σαββατοκύριακο ταυτόχρονα, έτσι. Και το τραγουδάκι το δικό σου με τον Νότι το Σφακιανάκη, νομίζω είναι. Τώρα η κούκλα μας εκεί από τον Πειραιά, το 943, η Άννα Μαρία. Βεβαίως θα τα ακούσουμε. Έχουμε χρόνο, παιδάκια, έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Και μην ξεχνάμε, πιτσαρία Ζεάκης. Πιτσαρία Ζεάκης, για μπαλκόνι μεριά. Ό,τι το καλύτερο, με αγνά παρθένα υλικά, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων και σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Ναι, όπως τα ακούτε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με το πρώτο βραβείο. Εδώ στο Μάχη με την Μαρία μας την Λιαράκου. More than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα.

0: την φίλη μου την Όλγα, την φαρμακοποιός φαρμάκι, τα λόγια σου. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά, κορίτσια μου. Αυτά που είπα, που διαβάζω, κάτι που λέω, είναι επίσημα στοιχεία του. Καταρχήν, όντως είμαι Έλληνας. Κάποια στιγμή να σου δείξω την ταυτότητούλα μου, μπορεί να κάνω και κανένα λαθάκι. Δεύτερη παγκοσμίως θέση, έτσι, η Ελλάδα. Είναι μέσα σε 51 χώρες. Το είπα πάρα πολύ καλά. Μπορεί να κάνω ένα λαθάκι, δύο. Κοίτα να σύ να δώσεις καμιά συνταγή και λέξα να λέξω Ντανίλ Λαφάκο, έτσι να είναι με λάθος. Και α, το ξέρω πως το διάβασα, πως το είπα. Λοιπόν, Φιβί μου, να καλημερίσουμε το Χαϊδάρι, το 204. Καλημέρα κορίτσι μου, καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι και σε σένα. Με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Στο κουκάκι έχει στείλει ο φίλος μου ο Παναγιώτης μηνυματάκι και μου λέει καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και καλή συνέχεια, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα κοντά μου.
0: Λοιπόν, για τη Χαλκίδα, μια και τα έχω σημειώσει, έτσι, Φιλοθέη, Μίρκα, Γιώργος, εδώ πέφτω από τα σύννεφα. Γιώργο μου, Αστέρι. Την Χαλκίδα, την αγάπη μου, θα τα ακούσετε το τραγουδάκι, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί χρωστάω το τραγουδάκι και στην κυρία Βαλάκα, την Έλενα, από τα Μέγαρα.
1: Το σώμα σου να γίνει η μυρωδιά μου.
0: Αλλά κοιτάζω ένα ποτήρι εδώ που έχει κάποιο νηστάκι μέσα, πού το βρήκε. Δεν πίνεις σε ποτήρι, αλλάξαμε. Δεν πίνεις σε ποτήρι, τι έγινε. Ολαλά, ολαλά.

ρε, βάλτε το τέρμα, δώστε λίγο ένταση. Δώστε λίγο ένταση. Δίνω και ορισμένες διευκρινήσεις. Έτσι είμαι, δεν θέλω κάποιος να πει να αμφισβητήσει. Το είπα πάρα πολύ καλά, νομίζω. Κυρία Όλγα, γι' αυτό ασχολούμαι. Δεν θέλω να αφήνω υπονοούμενο και δεν αφήνω κάτι. Είναι 624 βραβευμένες λευκές μπλε σημαίες που έχουν πάρει οι ακτές μας. Το είπα. Και είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο μέσα σε 51 χώρες. Έτσι, που έχουμε πάρει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το κλείσουμε το κομματάκι. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Πασαλιμάνη που έχει απόλυτο δίκιο, να τον καλημερίσω. Τραγουδάκι τώρα με τον Βέρτη. Είναι αφιερωμένο για την Φιλοθέη, την Μίρκα και τον Γιώργο. Και να περνάς όμορφα, λέει, παιδί μου, όπως ξέρεις περνάς. Είναι μικρή η ζωή τελικά, έτσι. Μικρά πράγματα κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, να καλησπερίσω και να πω καλημέρα στο Εγάλαιο, στην Έφη μας. Την Έφη από το Εγάλαιο. Τώρα μαγείρισα, δεν μπορώ να την πω. Ένα άλλο παιδάκι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι που λέει τη Μαρία μας, λέει την Λιαράκου, λέει ή την Μαρία σου. Εσύ τι έχεις καταλάβει τόσο καιρό, παίζουμε εδώ σε θέλω. Εγώ λέω. Εσύ πες μου, Λεβέντη μου, τι μπορεί να μου έχεις καταλάβει. Να ακούσω το τραγουδάκι τώρα, Φιλοθέη, η Μίρκα μαζί με τον Γιώργο και είμαστε εδώ. Να ακούσει και η Ιλδαλάκα το επόμενο. Θέλω τη γνώμη σου.

0: Μου αποθυλοθέτει το τραγουδάκι Μίλκα. Μίλκα, αποθυλοθέτει το τραγουδάκι με τον Ευέρτη. Είναι για σένα αν είσαι ένα αστέρι.
1: Μα όνειρο αν είσαι.
0: Εντάξει, αδερφέ, με βαράς εσύ. Μίλκα, αστέρι. Και μόνο με το τραγουδάκι φτάνει ότι είναι αστέρι. Το καταλάβαμε, Λεβέντη μου. Οκ. Αμάν. Αμάν, Γιώργο μου, αμάν.

0: μέσα μου μη.
1: Πολλά γραμματάκια πηδάω σήμερα, έτσι, γραμματάκια, έτσι, γραμματάκια. Πάει το μυαλό σας πάντα στο πονηρό τώρα, φανταστικό, εξαιρετικό τραγουδάκι. Το επόμενο είναι για την Άννα Μαρία, που απολαμβάνει βέβαια με τον Νότο Σφακιανάκη. Είναι όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούνε. Δεν το συζητάμε. Στεφανάκο μου, τι κάνεις λέει παιδί μου, Στέφανος. Από τον Ασπρόπυργο, Ασπρόπυργο Ελευσίνα, λέει περιπολούμε, να σε καλά λεβεντάκο μου. Να έχετε μια ήσυχη περιπολία, ήσυχη βάρδια. Στον φίλο μου τον Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη. Λοιπόν, είναι ο Νότης Σφακιανάκης, θα χάσω εσένα, αλλά είναι κάτι μηνυματάκι ρε παιδάκια που έχετε στείλει τώρα εδώ πέρα, γαριδο μακαρονάδα λέει. Δεν είναι προκλητικά τέτοια ώρα, και είναι από το Νοροπό. Γαριδο μακαρονάδα, special, λέει, εντάξει. Τώρα τέτοια ώρα σας έχω πει, σε μικρό και σε ελληνικό παιδί δεν στέλνετε τέτοια μηνυματάκια. Εσείς θέλετε μάλλον να μπεμπεδεύετε, καλά κάνετε, 2-10-710-8000. Το έχετε αποδείξει ότι θέλετε να μπεμπεδεύετε, έτσι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη, που θα του πάρω παπουτσάκια εγώ μετά, μια και έγιναν ουνός του, του άραξα το ονοματάκι. Τι να κάνω τώρα, αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου σαν άντρας. Το μηνυματάκι, απλό μηνυματάκι και Viber 693-84-00-856. Τα δικά σας τραγουδάκια τώρα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το επόμενο για τον Γιώργο από Μέγαρα και την Έλενα.

Λοιπόν, να καλησπερίσουμε, να πούμε καλησπέρα. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι, κορίτσι. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη και τον Γιώργο. Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα το χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, Ελένη και Γιώργος που είναι ερωτευμένοι και είναι αγκαλιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το τι γίνεται σήμερα δεν το μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, και καλησπέρα και καλημέρα στο Γιώργο με την Ελένη του ερωτευμένη και αγκαλιά. Ολαλά, ολαλά. Εγώ περιμένω να μου πεις εσύ που είπα για τη Μαρία μας. Μαρία μας, Μαρία σας την έδωσα, Μαρία μου τη λέτε. Ναι. Και πίνει σε ποτήρι.

0: Ζωγραφίζεται πάντως εκεί στο Πειραιά, έτσι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον στρατή από την Πανέμορφη, την Κάλιστο, που θα περιμένω. Αν θα κάνω κι εγώ, στρατή μου, μια εξόρμηση με τα βότανα, έτσι, με την ρίγανη που αναφέραμε, Λεβεντάκο μου. Έτσι, τα καλύτερα. Τα καλύτερα, τα κρατάμε πάντα. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Κώστα από την Κλειφάδα. Κωστάκι μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Βρε, καλό στο παιδί, το μορφωνιό. Εγώ είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ, Λεβέντη μου, και για σένα. Αυτό επιθυμώ. Δεν ήτανε ότι την είπα, που την είπανε. Που την είπανε και συμπλήρωσα. Κυρία Βαλάκα, με τον Γιώργο από Μέγαρα. Το παιδί που καλλιεργεί τα τριαντάφυλλα, τα πολλά, τα λουλούδια. Άνθρωπος που ασχολείται πάντα με λουλούδια, η ψυχούλα του είναι ψυχούλα.
1: Ούτε τηλέφωνο μας.
0: Λοιπόν, σταμάτης Γονίδης για την Έλενα, την Δαλάκα και τον Γιώργο, και την ευχαριστώ γιατί είναι και για μένα αφιερωμένο το τραγουδάκι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έχει βιβλίο μου και για σένα τραγουδάκι. Α, παράπονο. Μπέρδεψα δύο ονοματάκια σήμερα και με κάνατε. Παναγία μου.
1: Ούτε τι λέει.
0: Άκου καπνιστάκι σε ποτηράκι.
1: Ούτε κρυφά βρισκόμαστε. Χάσαμε κάθε
0: επαφή. Είναι αυτό το τραγούδι, Έλενα.

0: Από το μηνυματάκι λέει, τι να πω λέει εγώ.
1: Που βρίσκεσαι.
0: Όχι, τι να πω εγώ τώρα, λέει. Έτσι λέει το μηνυματάκι εγώ τώρα.
1: Πελπίζεσαι.
0: Μόνο που λέω είναι. Ω λαλά, Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτρη με το ταξί.

0: Λοιπόν, έχω για ξεμάτιασμα, έτσι δεν το συζητάμε. Θα αναφερθώ σε ένα φίλο μου τώρα με το ταξί, το φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει αν με θυμάται. Τώρα λίγο συγκινητικό. Γιώργος με το ταξί. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη, πάνω στην Κυψέλη να πω καλημέρα. Χαρούλα μου, όμορφες καλημέρες. Όμορφες καλημέρες να έχουμε. Να καλημερίσω την φίλη μου την Χρύσα από τα Πετράλωνα, τα Άνω. Πάλι θέλετε να μπερδέψετε Άνω κάτω. Έχουμε για την Βιβί να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Λοιπόν, το φιλαράκι το καλό, γιατί πάντα κάνω αναφορά εδώ με το ταξί που πήρε τηλεφωνάκι εδώ και τα λέγαμε με ένα τραγούδι. Είχα χτίσει πολλά. Ήταν ένα τραγούδι Γιώργο, Γιώργος με το ταξί μου είπε. Αν με θυμάται, τον θυμήθηκα. Εδώ σε έχω λεβέντη και το βγάνω στον αέρα για κάθε αμφιβολία το τηλέφωνο. Κάθε αμφιβολία, κάθε αφισβήτηση τηλεφωνάκι βγαίνει στον αέρα. Τέλος. Πάνω σε αυτό το τραγούδι και θα το ακούσουμε και δεν είναι μόνο ένα. Με τον Βίλμα. Λοιπόν, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Να πούμε καλημέρα στο Μανώλη μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Μανώλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο Χαϊδάρι να ακούσει το κορίτσι το τραγούδι που θέλει. Τι μπορεί να σας θυμίζει ο Μάχη, τι μπορεί να εκφράζει ο Μάχη, αυτό το ραδιόφωνο που μου λέτε. Πολλά. Πολλά. Πολλά πράγματα που έχουμε χάσει σήμερα. Ορίστε τη νεολαία. Πού καταφεύγει η νεολαία, σε τι αδιέξοδα. Με έναν AI, πού καταφεύγει η νεολαία να παίρνει συμβουλές από έναν AI. Να του κάνει, να του ράνει, να του καθοδηγεί. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλετε. Μπορώ κι εγώ να βάλω τραγουδάκια, να ακούσω τραγουδάκια με τον AI. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. 693-84-00-856. 693-84-00-856 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο και τον Εφραίμ που τον εμπέρδεψα, θα με λέει και νουνό τώρα.
1: Αν είσαι τα μεσάνυχτα για όνειρα.
0: Τον Εφραίμ τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, αγίνω και νουνός του, τι να κάνω.

Λοιπόν, πάμε τώρα 2-2. Πάμε 2-2. Λεβέντη μου, εσύ από την Γλυφάδα μεριά, να έχεις το νου σου λίγο. Προσέχουμε πάντα για να έχουμε, το λέμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε. Τέλος, αυτό είναι νόμος. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί σε κάποιο άθρο, βέβαια το άθρο τάδε του νόμου, τον οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Στην φίλη μας την Έλενα, που έχει πιάσει βαρδιούλα, έτσι, στην περιοχή του Ταύρου, το 615. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι με το ταξί. Ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί. Γιώργο μου, τι να αναφερθώ, εγώ συγκινούμε με αυτά. Εγώ με αυτά συγκινούμε. Είχα χτίσει πολλά. Δεν έχω να το κρύψω. Είχα χτίσει πολλά πάνω. Έλα να τα ακούσουμε και θα κάνουμε την κριτική μας, γιατί έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και... Έκανα κριτική για ένα τοξοτάκι, για ένα ποτηράκι, για ένα καπνιστάκι, αλλά πού... Ωλαλα... Πάει, πάει, αμάν οικονομόπουλε. Λοιπόν, Έφη μου, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγούδι, αλλά αν και δεν το βλέπω σήμερα... Λοιπόν, έλα λεβέντη μου να τα ακούσουμε το Βίλμα. Θόδωρας Βίλμας, Θόδωρης Βίλμας. Αγάπη μου, αγάπη μου. Εκεί προτρέπει τώρα ο Βίλμας. Πάρε αεροπλάνο, πάρε τρένο. Έλα με τα πόδια. Όποιος αγαπάει κάνει βήματα.

Καλή βάρδια, κορίτσι, το είπα. Καλή βάρδια να έχουμε. Λενάκι μου το είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Να ακούσουμε και Μητροπάνο. Νομίζω μπορεί να άλλαζες τότε, να φορούσες στολή σου, ένστολη. Ίσως να μην άκουσες, εγώ το φώναξα. Είπα καλή βάρδια στην Έλενα, το 615. Γι' αυτό δεν θέλω να τα μπερδεύω. Και την Έλενα, την κυρία Βαλάκα, και με το αστέρι της. Το είπα κορίτσι μου. Να ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Μητροπάνο. Έχουμε όμως τραγουδάκι και για τα Άνω τα Πετράλωνα. Αλλά είναι λίγο κάπως. Καλημέρα στην Γλυκιά Τσιρίδα, την Φραουλίτσα, την Αγάπη από τον Κολονό. Καλημέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Εσύ Γιώργο μου, το παιδί με το ταξί, το άλλο από τον Άγιο Δημήτρη. Να μην τα μπερδέψω, Γιώργος εδώ με το ταξί κι άλλος. Κι άλλος Γιώργος με ταξί. Γι' αυτό θέλω να ξεχωρίζω από τον Άγιο Δημήτρη. Εγώ σου απάντησα για το μαράκι. Απάντηση δεν πήρα. Την πάρω από το φίλο μου το Βαγγέλη εδώ πέρα. Βαγγελάκο μου, σε βλέπω πεσμένο. Καρουμπαλής. Λοιπόν, ζητήσατε Μητροπάνο, ακούμε.

να συμπληρώσω σε ένα παλικάρι την νεολαία μας εδώ. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στεφανάκο μου, Λεβεντάκο μου, άκου. Εύχομαι, στο είχα πει, με τα μαθήματα να τα περάσεις. Αυτά είναι παιδάκια μαθήματα. Θέλω την νεολαία να είναι πάντα στα πόδια, πάντα στα ανασταθεί στα πόδια της. Να κοιτάζετε πάντα μπροστά. Το μέλλον είναι δικό σας. Η χώρα μας σε εσάς είναι. Στα χέρια τα δικά σας είναι, στην νεολαία. Και μία μικρή παρατήρηση για το Στεφανάκο, εδώ το κοκοτάκι. Θα το γράφεις τέλεια. Μα βάλεις πολλά αλφα. Τέλεια. Το έχω δανειστεί, το έχω κλέψει. Το τέλεια. Κάπως έτσι. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Και άστο παλικάρι τώρα που μου στέλνει εδώ πέρα μηνύματα τώρα με την μακαρονάδα. Γάρι το μακαρονάδα.

Λοιπόν, 10 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 1, έτσι. Ημερολογιακά έχουμε αλλάξει, είναι 16 και 16 του μηνός, 16 Πέμπτου, αλλά και ημέρα. Είμαστε προς Σάββατο μεριά. Αλλά υπάρχει αυτό που λέγεται κούραση, γιατί είναι και αυτή μια εργάσιμη μέρα σήμερα. Παρόλα που λέμε εμείς εδώ Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, ναι, ο κόσμος δούλευε. Ωραίο μηνυματάκι την καληνύχτα μου και την αγάπη μου, λέει παρεάκι μου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ευλογημένο. Τα όνειρα γλυκά θα τα κρατήσουμε. Είναι η Άννα Μαρία μας από τον Πειραιά. Θα κρατήσουμε τα όνειρα γλυκά όμως για όλο τον κόσμο, Άννα Μαρία μου. Για όλο τον κόσμο. Και την φίλη μου την Δανάη, δεν... γιατί να πονάω ρε, κορίτσι. Λοιπόν, Γεωργία μου, άκουσες τραγουδάκι. Είναι λίγο δύσκολη, περίεργη μέρα. Στην Γεωργία μας θα πούμε καλημέρα στα Μέγαρα. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι. Έτσι, δεν νομίζω να έχεις παράπονο για το τραγούδι, για τις επιλογές σου. Ουε και αλίμονο. Ουε και αλίμονο. Λοιπόν, πάμε για το δάνειο ζωής για το παιδί που είχε πάει στον οροπό. Φάγανε την αυτομαγαριδομακαρονάδα του. Καλά κάνανε.

0: Σάκη μας, Αγρινιώτη. Λοιπόν, θα σου έχουμε μια έκπληξη, Λεβέντη μου, αν τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Για κάθε να έχουμε ένα τηλεφωνάκι, θα το βγάλουμε στον αέρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα λέμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κυρία. Μας δίνει ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά πίστεψέ με, εμένα μου δίνεις ζωή.
0: Δεν θέλω συγκίνηση καταρχήν.
1: Δεν περιμένω να πάει η ώρα αυτή.
0: Δεν θέλω καταρχήν συγκίνηση.
1: Δεν θέλω να
0: σε ενοχλώ. Όχι,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως μας δίνει ζωή. Να είσαι καλά.
0: Ονοματάκι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σάκη μου, το ονοματάκι του ταξιδιού το προλάβαμε και λίγο περίεργα να το κάνουμε. Σάκη μου, Λεβέντη μου, καλημέρα. Ωραίο το μηνυματάκι, έτσι. Δεν τώρα πάει το μυαλό μου, είμαι και λίγο σαγισμένο. Τώρα σαγισμένο ή ερωτευμένο θα μου πείτε. Ολαλά, δεν το λέω, δεν το λέω. Και τον φίλο τον Γιώργο με το ταξί του. Στο σκοτάδι.

0: Αγία μου, καλή Θεότη, καλημέρα λέει παιδί μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Έχουμε σταμάτη γονίδι βεβαίως. Είναι λίγο κάπως 38. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας. Κατερίνα, τώρα μου ήρθε λίγο κάπως. Κατερίνα από το Χολαργό, που σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Κατερίνα μου. Μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Έχουμε σταμάτη γονίδι, λέει, τρελός για σένα. Το μπλέξαμε λίγο. Καλό βράδυ στην φίλη μου την Αθηνούλα από την Νίκαια και καλή συνέχεια στη βαρδιούλα σου.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα.
1: Τρελός με σένα.
0: Νάτα, νάτα. Και το άλλο το παιδί που είναι εκεί στην Χαλκίδα.
1: Μοναξιά μου είναι αφόρητη.
0: Σωτάκι.
1: Τρελός με σένα.
0: Είδες ο φίλος μου αναφορά που έκανε.

Κανονίστε εσείς που θα γυρίσετε από τον οροπό. Κανονίστε εσείς που θα γυρίσετε από τον οροπό. Να υπάρχει κανένα αλκοτέστ, έτσι είναι πάρα πολλά. Βέβαια, εσύ μπορεί να το γνωρίζεις, τι και πώς. Εγώ ονοματάκια δεν θέλω να λέω. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη από το ταχυδρομείο. Παλικάρι μου, δεν έχουν αφήσει, που λένε στο χωριό μου, κολυμπηθρό ξύλο. Δεν αφήνει ταχυδρομεία. Έχουνε γεμίσει όλα από εκείνα τα κουτιά με τους κωδικούς. Τα μαθαίνω κι εγώ τώρα. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Δανίλο. Γεια σου, παλικάρι, από τα Καλάβρητα μεριά. Καλαβριτινέ.

Λοιπόν, Βαγγέλη μου, πραγματικά έτσι. Εντάξει, τώρα εντάξει, το κλείνομαι. Καλά σου λέει το παλικάρι το άλλο, έτσι, το κοκαλάκι. Τώρα το ξυπόλυτη που είσαι, πήγα να το φωνάξω. Πραγματικά πήγα να πω αυτό. Πάει, λεβέντη μου, πάει. Έμπειρα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Βαγγελάκι μου, ειλικρινά στο λέω αυτό που αυτό πήγα να πω. Λοιπόν, πάμε στη φίλη μας την Έφη τώρα που θέλει να ακούσει ένα τραγουδάκι. Ήταν αυθόρμητο, αν και δεν πρόλαβα να ακούσω Έφη μου από το εργαλείο το ονοματάκι, αν και το είπα. Βρήκες ένα πάτημα τώρα, εσύ να ακούσεις το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο το Δύο Ζωές. Είναι τέλειο. Τέλειο. Το τέλεια το γράφεις καλά. Αλλά βρήκες πάτημα πάνω σε αυτό. Καλά έκανες. Πάει πολύ.

0: Λοιπόν, θα με ρωτήσετε τώρα αν αισθάνομαι τύψη εγώ σε τίποτα. Κάτσε να το ακούσουμε από ένα φίλο μας εδώ καλό. Καλημέρα. Θα μας πείτε τι γίνεται, με το κυκλοφοριακό ταξιτζί μου. Καλά το λέω. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Τι κυκλοφοριακό. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κυκλοφορεί έξω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Από εσάς εμείς καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, να σου πω.
0: Έλα,
1: να σου πω. Ας δω και κυκλοφορεί. Έχει κόσμο έξω, έχει καλό κόσμο. Έχει τουρίστες.
0: Αλήθεια. Έχει και τουρίστες. Α, και δεν έχω πάει για το εγκλέσικο τώρα. Πρέπει να μάθω για το εγκλέσικο καλή. Να κάνω μια. Εντάξει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει, έτσι. Έτσι δεν είναι.
1: Το ξέρω. Και η πλάκα ποια είναι ότι εγώ δεν ένα γύρω μια κυρία μου στα μάξι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι ο κύριος είναι ελάτρης του ραδιοφώνου, έτσι.
0: Έχεις τώρα πελάτη μέσω ταξί.
1: Εννοείται.
0: Ονοματάκι, πες, δεν έχουμε θεματάκι εδώ πέρα. Κάνε τα δικά σου με τον κύριο, αυτά είναι. Αφού είναι ζωντανή η εκπομπή.
1: Το όνομα του ανθρώπου. Το όνομα σας είναι Κώστας.
0: Μπράβο, Κωστάκι μου, να είσαι καλά, λεβέντη μου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Καλή διαδρομή να έχεις. Καλό παιδί ο φίλος μου. Γελάει, χαμογελάει. Το χαμογελό του το άκουσα, έτσι.
1: Εννοείται. Και πάμε τώρα επάνω, βόρεια. Πάω να βρω το φίλο μου τον Βαγγέλη.
0: Ο Βαγγέλης έχει στείλει μηνυματάκι και λέει Κώστα, λέει κλείσε να ακούσουμε μουσική. Αυτό είναι το μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Έχεις κάτι άλλο να πεις εσύ τώρα. Πες μου, πες τα όλα παιδάκι.
1: Μάλλον κάποιο κοκαλάκι θα έχει μέσα.
0: Το έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έτσι, δεν το συζητάμε. Το κοκαλάκι της νυχτερίδας, αυτό το παλιά. Αυτό δεν λες το κοκαλάκι, μην κάνω κανένα λάθος, ρε φίλε, και νομίζω ότι είναι μακρυμάλλης. Και φορεί κοκαλάκι απ' τα άλλα.
1: Ναι, κοκαλάκι. Βάλετε λύσεις και εντάξει, όλα καλά.
0: Όχι, μην με μπερδεύει τώρα. Κοκαλάκι είναι το κοκαλάκι τη νυχτερίδα που λέμε και κοκαλάκι είναι αυτό που βάζουν πάνω οι μακριμάλιδε ή οι γυναίκε. Αυτό δεν. Τι εννοεί από τα δύο.
1: Όχι. Δεν είναι τόσο μακριμάλι για να βάλει κοκαλάκι, όχι.
0: Επομένως είναι πολύ τυχερούλικο το παλικάρι. Τυχερούλικο, αυτό εννοεί.
1: Με το παλικάρι μα, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Ακούγεται το παλικάρι που είσαι εκεί μέσα στο ταξίδι, χαμογέλασε, καλά έκανε. Λοιπόν.
1: Μα του έχω τρελάνει, αδέμους εδώ.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε μεγαλειό.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να περάσει καλά ο κόσμος όλος, την αγάπη μου. Κι ας μην γνωριζόμαστε με όλα τα παιδιά εδώ. Με κανένα δεν γνωριζόμαστε βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Όταν γνωριστούμε, όχι βέβαια.
1: Αλλά είναι μια παρεούλα καλή.
0: Το έχω πει, λεβέντη μου, ότι το ραδιόφωνο έχει έρθει για να ενώσει. Το ραδιόφωνο ενώνει. Το ραδιόφωνο είναι η αγάπη. Και όταν λέω εγώ κάποια στιγμή, εντάξει, όλοι έρχονται και παρέρχονται. Κι εγώ. Εδώ το ψιλοσκέφτομαι. Σκεφτόμουν άλλο πραγματάκι. Κάποτε το έκανα πράξη. Και αυτό είναι πριν ένα χρόνο. Ξέρουν γιατί εννοούν κάποιοι ή κάποιες. Κάποιες γιατί μου έδεσες το σου. Μας ή σου μου είχες,
1: ναι.
0: Μου είπες πριν ένα μήνυμα.
1: Ναι, σου, μας, του, της. Ναι.
0: Αυτό είναι τούμπλεξ. Είναι και δικό σας και δικό μου. Δεν το συζητάω εγώ για να το λέω και να λέμε. Πάπετε εκεί. Τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα.
1: Κοίτα. Περίμενε λίγο.
0: Περιμένω.
1: Τώρα λες και δικό σου και κάνεις δικό μου.
0: Α, έκανα και δικό μου. Έκανα και δικό μου και δικό σου και λοιπόν, και δικό μου είπα και δικό μου πάλι δύο φορές. Πολλά λάθη κάνω τελευταία. Μάλλον ή ερωτευμένο, θα είμαι καψουρεμένο.
1: Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
0: Κι άλλο λάθος.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, άμα έκανα κι άλλο λάθος, τι να πω. Εντάξει, θα ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει, συμβαίνουν τα λάθη. Αλλά δεν έχω τα ακούσει εγώ μάλλον.
1: Η γλώσσα λέει κόκαλα, δεν έχει κόκαλα τσακίζει.
0: Ναι, το είπα και πριν, ναι. Αλλά γλώσσα λανθάνουσα λέει, αλήθεια λέει. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέει, αλήθεια. Χριστέ μου, αλήθεια λέει. Λοιπόν, πήγαινε τον πελάτη τώρα στη δουλειά. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.
1: Φιλιά πολλά, κουλάκια σε όλους, κουλάκια, πάει, γιάκια.
0: Να σε καλά, καμπάρι μου, φιλιά.
2: Να μην αφορώ στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του, να γινόμουν.
0: Το παλικάρι το άλλο με λέει, οδηγούλη. Καλά οδηγούλη Boss 2.
2: Μια φορά την τύχη.
0: Να έχεις την τύχη του Boss 2.
2: Βραδιά του. Να γινόμουν τα μάτια του. Όταν σε κοιτά.
0: Σάκη Αγρίνιο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο μάνατζερ είμαι.
0: Έλα, Χρυσάκο, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, άκουσες τα λογδάκι νομίζω.
1: Ναι, μπορεί να μου βάλει το κύσμα αλλογινό του Μητροπάνου.
0: Χρήστο μου, δεν το προλαβαίνω, λεβέντη μου. Όχι, δεν το προλαβαίνω. Έχω 10, ούτε 20 λεπτά και δεν το προλαβαίνω. Άκουσε τα λαγουδάκια και έχω σημειωμένα και άλλα τραγούδια να ακούσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, λεβέντη μου. Φιλιά.

όπως το είπα και πριν στο παλικάρι εδώ που ήταν στο τηλέφωνο και τελείως αυτόν τα τραγουδάκια που έχουν σημειωθεί που θέλουν να τα ακούσει ο κόσμος και δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Δεν υπάρχει ο χρόνος πλέον. Μας κυνηγάει ραδιοφωνικός τηλεοπτικός, είναι πολύτιμο. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, ήταν μαζί μας και ήταν μαζί σας. Έτσι, μπαλκόνι, ωραίος ο καιρός. Έτσι, τι καλύτερο και μπορείτε να πάτε. Να περάσετε από την πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εθνικής Αντιστάσεως 63, το επαναλαμβάνουν στο κέντρο του Μενιδίου. Φανταστική, εξαιρετική πιτσαρία του Ζεάκη. Λεβέντη μου, άσε το τι έχει και τι δεν έχει. Εδώ μιλάγαμε για σένα. Καλό βράδυ στην φίλη μας τη Ρίτα. Ρίτα μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Θα πω καλημέρα, θα πω καλημέρα στα παιδιά. Ωραία, ωραία, φανταστικά. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στην Νεφέλη, τον Χρήστο και στη Χριστιανά. Λοιπόν, από τα Πατήσια. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά. Λοιπόν, ωραίο το όνομα. Νεφέλη, έτσι. Νεφέλη, Χρήστος και Χριστιανά, από ό,τι βλέπω. Είναι για Πατήσια μεριά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Χρήστο. Χριστάκο μου, έχεις κάποιο τραγουδάκι με τον Νότι ή όχι? Έχουμε ακούσει. Έχεις κάποιο τραγουδάκι για να προλάβουμε να το ακούσουμε, γιατί είναι λίγο περιορισμένη η ώρα μας, έτσι? Έχω ένα τραγουδάκι εδώ. Ειλικρινά, έχω ένα τραγουδάκι. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Τα προλαβαίνουμε, ρε Λεβεντάκο μου, όλα. Πάμε να ακούσουμε Νότι Σφακιανάκη που λέει «Να ξανάρθεις». Και πάλι καλημέρα στα παιδιά με τα ταξί. Έλα, παιδάκι μου, έλα!

λοιπόν, Χριστάκο μου, είναι αυτό το τραγουδάκι που λέει με τον Νότι, τον Σφακιανάκη, μην πλησιάζεις. Πάμε λεβέντε να το ακούσουμε, προλαβαίνουμε, είπαμε έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, καλό σου βράδυ Μαρία μου στο Ήλιον και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Χρήστος το ονοματάκι, Χρήστος Καναμούτης, από ό,τι έχει το μηνυματάκι. Να σε καλά λεβεντάκο, έλα να ακούσω το τραγούδι. Και πάντα εδώ, ε. Μάχη 99,8. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Μην πλησιάζεις, Νότης Φακιανάκης για το φίλο μας τον Χρήστο, στην καινούργια παρέτσα.

Στην αγκαλιά σου λέει, στην αγκαλιά σου λέει ανήκω προσωρινά. Κρατάω πάντα στίχους από τα λογοδάκια, έτσι το μην πλησιάζεις. Χριστάκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, φίλος Χρήστος Καραμούτης, να σε καλά, λεβεντάκο μου, με όνομα, τεπώνυμα τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο παλικάρι μας εκεί που πάει για... ή έχει κάνει διάλειμμα, ναι, κάνει διάλειμμα. Κώστα μου, είναι στον Ασπρόπυργο. Να το πω ή να μην το πω. Λέει, μην το πεις όλο. Λοιπόν, Ιακωβίδη, σ' αγαπώ, λέει, σου φώναξα, αλλά το τραγουδάκι του με τον Νότι Σπατιανάκη μην πλησιάζεις. Όλα τα λεφτά. Να είστε εδώ, όλα τα λεφτά είναι εδώ, λεφτά υπάρχουνε. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λαμπή.

0: Πάλι. Λοιπόν, έναν Αλέκο Σαζόπουλο. Λοιπόν, η Γεωργία Μέγαρα δεν θα ασχοληθώ, ειλικρινά. Ίσως δεν κατανοείς κάποια πραγματάκια καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Είναι το πρώτο. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο στολίδι, παιδιά. Το να υπάρχει υγεία. Ακούμε τι γίνεται και βλέπουμε γύρω μας. Λοιπόν, δεν είναι τέσσερες τα χαράματα, αλλά έτσι μου είπε. Να ακούσει το τραγουδάκι. Αμάν, αμάν Οικονομόπουλε. Λοιπόν, και για τα παιδιά, στην αποκαλή συνέχεια στις αλυσίδες. Εφοδιαστικές αλυσίδες, στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3.
1: Από στη χαρά γεμάτο το τασάκι. Και τα λόγια σου να...
0: Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι, Φραουλίτσα. Κολονός, καλή συνέχεια.
1: Σε ένα δύο δίχως πόνο. Κι εγώ αμήλυτος να σε...
0: Έλα το Σοφίνι.

0: θέλει.
1: Δημήτρη μου, καλή πόλη, εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα, πάντα τελευταίος. Λοιπόν, καλή νύχτα, Μιχαλάκη, ευχαριστούμε, λέει, για το ωραίο πρόγραμμα πάλι απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου, το 991. Χτυπάει την πόρτα πάντα τελευταία ο Δημήτρης. Καλή πόλη. Φιλιά.

Μάλλον ψαράκι μπορεί να ήταν. Και τα ψαράκια είναι ευαίσθητα. Όταν παραδίδεις την καρδιά σου, όταν δίνεις το κλειδί της καρδιάς σου, όταν τα παραδίδεις έτσι σε χέρια τρυφερά, επομένως δέχεσαι το κάθε τι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτές είναι αποφάσεις καρδιάς. Μεγάλες αποφάσεις καρδιάς είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα ο Θεός, εδώ τη Δευτέρα πάλι μαζί παρέιτσα. Θα τα πούμε ζωντανά στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, σας είχαμε στα καλύτερα και σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Σας είχαμε, σας έχουμε και θα σας έχουμε. Και θα σας έχουμε. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, προτείνουμε More than tax για ό,τι το καλύτερο. Όλες οι υπηρεσίες εκεί. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου. Επίσης ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη με τα όμορφα, με τα καλά, τα γλυκά. Που την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Από μένα να έχετε ένα όμορφο όνειρο. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μόνο Μάχη 99,8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ανδρέα, σήκω για να δεις τα παιδιά της αλλαγής.

0: Αθήνας.
1: Μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι, για το παραδοσιακό Πασόκ. Αλλά εάν ζούσε ο Μακαρίτης ο Ατρέας, θα του είχε ρίξει το Ανδρουλάκι 15 μουτζες. Ρε Ανδρουλάκι, δεν έχεις ρε ντροπή να σκοθείς να φύγεις. Άκου τον αρχηγό σου ρε. Άκου τον αρχηγό σου.
0: Ενάντια στους θεσμούς τους δημοκρατικούς.
1: Τι ξεφτύλα, Θεέ μου! Τι ξεφτύλα, Θεέ μου! Πασόκι! Τα κεφάλια μέσα, ρε! Τα κεφάλια μέσα, ρε, με το δημόσιο εργολάβο που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός! Τα κεφάλια μέσα, κύριε Ανδρουλάκη! Στεναχωριέμαι! Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι! Στεναχωριέμαι πρώτον γιατί δεν παραιτήθηκες! Ένας εύθυκτος πολιτικός άντρας πρέπει να είχε υποβάλει την παραίτησή του! Σε ξεφτέλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Σε ξεφτέλησε. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχεις τόσο κακούς δικηγόρους, έχεις τόσο κακά στελέχη, είσαι τόσο κακός και άπλιστος και ο ίδιος, που αν διάβαζες τα μέσα του πατριωτικού μας ομίλου, θα τον είχες κάνει σκόνη. Αλλά να σου πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, είσαι άπλιστος, αναξιοπρεπής, και δεν είσαι μάγκας. Και πάνω απ' όλα δεν φοράς πολιτικά παντελόνια. Διάβασε σήμερα στο Voice News για να καταλάβεις τι γράφουνε. Αλλά είσαι τόσο αργόστροφος. Και να σου πω και κάτι, δικαίωσε αποκαλούν και το Βοσκό. Γιατί πιάστηκες πια και πρακτικά με τη γίδα στην πλάτη. Πασόκι, κρυφτείτε. Ήρθε η ώρα σας.
2: Που βουλιάζεις μες τα ψέματα. Με τον τεμπον...
1: Ο φίλος Γιώργος με ένα νέο τραγούδι, γιατί εδώ φτιάχνουμε μια πολιτιστική κουλτούρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, οποιοδήποτε Έλληνας ακροατής αναγνώστης εφημερίδας μας, αναγνώστης του μακελιό.gr, αναγνώστης των πατριωτικών μέσων του ομίλου μας, αυτά τα μέσα που φοβάται αυτή η κυβέρνηση των λοποδητών να αντιμετωπίζει και θέλει να καταστήσει υπόδικους όλους τους δημοσιογράφους του αντισυστήματος, όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του αντισυστήματος και όλους τους πολιτικούς του αντισυστήματος. Λανάστε πλάνη νυχτρά, γιατί πρώτον και πιο έξυπνους ανθρώπους έχουμε στελεχειακά στον πατριωτικό όμιλο και καλύτερους δικηγόρους και πάνω απ' όλα το δίκαιο με το μέρος μας. Θα υποφέρετε, θα μας βλέπετε στον ύπνο σας και δεν θα κλαίτε. Με αναστεναγμούς θα ξυπνάτε το πρωί. Κύριε Μητσοτάκη, και εσύ και η φαμίλια σου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος απαιτείται τελεσίδικη απόβαση. Αλλά θα πληρώσετε όλοι για αυτά που γράφετε. Τελεσίδικη απόβαση και για τους εκβιασμούς που γράφετε και για τις λιδωρίες και για τις ύβρις και για τις σκοφαντίες. Γιατί εγώ τουλάχιστον και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα δεν είμαστε από τα παιδάκια που ξέρετε. Γιατί μεγαλώσαμε με κοντά παντελόνια στα πεζοδρόμια και όχι στα κολέγια, όχι στα ακριβά κλαμπ των νεοπλούτων και πάνω απ' όλα όχι στα ακριβά ξένα πανεπιστήμια, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, αποτύχατε. Υποβάλλετε την παραίτησή σας. Δεν έχετε θέση σε αυτή την πολιτική. Δεν έχετε θέση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραδώστε την αξιωματική αντιπολίτευση στο τρίτο τη τάξη κόμμα των δημοσκοπήσεων. Παραδώστε τη και φύγετε. Είστε ανάξιος, άπλιστος, και θα σας αποδείξω σε λίγο πόσο άπλιστος είσαι. Γιατί στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, επειδή έχει ανακύψει ένα σοβαρότατο θέμα και δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής τάξεως, είναι και θέμα ηθικής τάξεως. Και μου λέει, ρε Ανδρουλάκη, ένα χιλιάρικο ενίκιο πλήρωνες. Το θέμα είναι μείζον. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο μείζωνα πολιτικά θέματα. Ότι έχουν πιαστεί, εντός εισαγωγικών, δύο πολιτικοί, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, και ο δεύτερος, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Κ. Γεωργιάδη, αν θίγεστε, τηλέφωνο. 7-10-8.000. 7-10-8.000. 6-9-43-63-54-51. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ, πάρτε με τηλέφωνο. Το Voice News έχει αναρτήσει κάτι για σας. Παίρνατε λεφτά από πνευματικά δικαιώματα, κύριε Γεωργιάδη. Για την αγωγή. Για την εταιρεία σας, κύριε Γεωργιάδη. Λαμβάνατε μέρος σε διαγωνισμούς. Πάρτε με τηλέφωνο να με ακούτε. Εδώ έχουμε δύο μείζωνα πολιτικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πιαστεί. Όχι! Όχι! Όταν κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, θα κάνουμε αντισυστημικό δελτίο. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πιαστεί με την κίδα στην πλάτη. Είναι ο άνθρωπος που κάνει μηνύσεις για τις υποκλοπές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται θέλει να εξηγειάνει το δημόσιο βίο. Πώς θα εξηγειάνεις το δημόσιο βίο όταν εσύ ο ίδιος σε δημόσιο εργολάβος αυτού του κράτους? Απαγορεύεται, κύριε. Ο νόμος λέει απαγορεύεται. Δεν είσαι απλός πολίτης. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος συλλαμβάνεται, δύο εισαγωγικών, με τη γίδα στην πλάτη. Ο αρχηγός της εξωματικής, ας το Μητσοτάκη μου. Ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του τρώνε έναν αιώνα από το ελληνικό δημόσιο. Τους ξέρουμε, τους έχουμε κατακεραυνώσει. Πάμε στα δικαστήρια, τους αντιμετωπίζουμε. Δεν μασάμε. Εσύ όμως που δείχνεις ο καθρέφτης της πολιτικής, εσύ που το παίζεις αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, πώς είναι δυνατόν να υπογράφεις σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο για ένα ακίνητο της οικογένειάς σου, ρε φίλε? Είναι δυνατόν να παίρνεις λεφτά από το δημόσιο, εσύ που κατακεραυνώνεις τις υποκλοπές, εσύ που χτυπάς τη διαφθορά, εσύ που χτυπάς τη διαπλοκή, ρε μάγκα? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Και δεύτερον, έχει ανακύψει και ένα δεύτερο θέμα. Αυτός που καταγγέλει τον Ανδρουλάκη για διαφθορά, διαπλοκή και ανηθικότητα, βλέπω ένα δημοσίευμα στο Voice News που λέει ότι εισέπρατε λεφτά για πνευματικά δικαιώματα από την εταιρεία αγωγή ΕΠΕ. ΑΕ, πώς λέγεται. ΕΠΕ, ΑΕ, πώς λέγεται. Ένα λεπτό, ρε φίλε Άδωνη. Γιατί γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Και εσύ πρέπει να υποβάλεις την παρέτησή σου. Και οι δύο. Και όχι να το παίζετε κίνησορες και θεράποντες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μετά, την ίδια ώρα που υπάρχει ένα αμύθιτο πλέγμα σκανδαλολογίας, γιατί άκουγα και τον κύριο Βελόπουλο στο 10 μεσημέρι, που έλεγε όταν γίνεται σκανδαλολογία, ναι, αυτό είναι ευρέως παραδεκτό. Πλησιάζουν εκλογές. Μυρίσανε οι εκλογές. Μύρισε η άνοιξη των εκλογών. Εδώ να δω ποια θα είναι τα κομβία της Αλέξενας. Όπως έλεγε παλιά ένας παλιός μη γυμνασιάρχης συντηρητικός. Εδώ να δω τα κομβία της Αλέξενας και το κουτί της Πανδώρας θα βγάλει. Εδώ να δω τι ψήφο θα ρίξετε στις εκλογές. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης αποδεικνύεται ανήθικος. Είναι ανήθικο αυτό, κύριε Ανδρουλάκη? Ας τα παραμύθια. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Βγαίνεις και λες ψέματα. Δεύτερον, ο κίνσορας του κοινοβουλίου, ο κύριος Γεωργιάδης, ακούγεται και γράφεται ότι έχει πάρει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Βγαίνουν πριν από λίγες ημέρες τα απόθεν έσχες, πάπλουτοι όλοι. Πάπλουτοι όλοι, ρε! Εσείς οι φτωχολογιά, εσείς οι άνθρωποι του πατριωτισμού, τι θα ψηφίσετε σε επόμενες εκλογές? Ορίστε, ρε, πάρτε τηλέφωνο τώρα, ρε! Βγείτε ζωντανά, μου πείτε τώρα, ρε! Τώρα, ρε, που έχει βραχνιάσει η φωνή μου, ρε! Θα πάω δαφωνία, θα χάσω τη φωνή μου από σας. Θα χάσω τη φωνή μου, ρε, από σας. Θα γυρνάω σαν τη Μουγκομαρία. Θα χάσω τη φωνή μου από σας. Και την ίδια ώρα, στις Σέρες, στον Προμαχώνα δέρνουν τον κόσμο. αυτοί θησαυρίζουν στην Αθήνα. Αυτοί δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά τους αυτοί τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα καρφώνουν στον τοίχο τα λεφτά τους. Δεν έχουν τι να τα κάνουν. Γι' αυτό και τα καρφώνουν στον τοίχο. Εμάς μας ρώτησαν πώς θα βγάλουμε το μήνα. Την αγροτιά στις Σέρες, στο Μονομαχώνα, τη ρώτησαν πώς θα βγάλει το μήνα. Πώς θα πληρώσει το πετρέλαιο, ρε. Πώς θα οργώσουν τα χωράφια τους. Πώς θα σπείρουν τα σπαρτά τους. Και την ίδια ώρα που θησαυρίζεται στην Αθήνα. Γι' αυτό έχουν δίκιο οι Βορειοελλαδίτες. Έχουν δίκιο οι Μακεδόνες. Που λένε ότι στην Αθήνα υπάρχει εφορία και πάνω η φτώχεια. Και την ίδια στιγμή πλακώνουν στο ξύλο τους αγρότες. Κυρίες, κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο των αναδιομακελάριδων το απόγευμα της Παρασκευής. Για όσους ακούτε τις εκπομπές σε επανάληψη, μετά μεσονυχτίως την ώρα του Δράκουλα, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση είναι ζωφερή. Δεν πάει άλλο. Εάν δεν λυτρωθεί, εάν δεν αναβαθμιστεί η Λαϊκή Βούληση μέσω του εκλογικού δανεισμού, γιατί ουσιαστικά μια δανεική κατάσταση είναι οι εκλογές, έρχονται και ξαναφεύγουν. Εάν η ένοικη του Μαξίμου, η προσωρινή ένοικη του Μαξίμου, δεν απομακρυνθούν ευρέως από την Ηρώδη του Αττικού, τότε η χώρα διολυσταίνει σε θανάσιμους κινδύνους. Επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του ελληνικού λαού και εγώ δεν κινδυνολογώ μία δαμόκλειο σπάθη. Βλέπετε τι γίνεται, γιατί κάνουμε ένα δελτίο, πραγματικό δελτίο. Δελτία δεν είναι αυτά που βγάζουν τα παλιοκάναλα της διαπλοκής. Εκεί μιλάνε οι ολιγάρχες. Εκεί μιλάνε οι χρηματοδότες τους. Εκεί μιλάνε αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν αν χάσουν λεφτά. Ο εφοπλιστής Μαρινάκης, ο εφοπλιστής Μελισανίδης, ο εφοπλιστής Μπάκους, που έμαθα ότι κάνει κάποιο χορό τώρα στην Αρκαδία, εκεί στις κολλήνες της Αρκαδίας, λέει, θα καλέσει, θα σφάξει γουρνόπουλα και θα καλέσει και τον προστινό τον κύριο Εξάρχο. Και θα μάλλον ακούω, λέει, ότι θα πάει και η Κίμπερλι Γκυλφόιλ εκεί με μια βελέτζα και με μια φούστα, έτσι, κατοχική, να λάβει μέρος στην πανήγυρη, στη ζωοπανήγυρη που κάνει ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Είναι οι δύο μεγάλοι νεόκοποι εφοπλιστές οι οποίοι πλούτησαν από τον Περσικό κόλπο και έχουν βάλει τον κύριο Εξάρχο μπροστινό για να κάνει τα μεγάλα παιχνίδια με το LNG. Και έμαθα ότι ετοιμάζουν ζωοπανήγυρη εκεί. Κάθε χρόνο κάνουν στις κολλήνες Αρκαδίας. Χαιρετώ τους πατριώτες μου εκεί και θα πάει και η κυρία Κίμπερι, λέει, μια βελέτζα εκεί. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα γίνει η βελέτσα της διαπλοκής. Εκεί θα σφάξουν τα γουρνόπουλα, εκεί θα το ρίξουν στα δημοτικά τραγούδια. Λείπει ο Μάρτης από Τσαρακοστή, λείπει η Κίμπερ για τα πανηγύρια. Στα πανηγύρια να τη δω με μείνει και να πεθάνω αύριο το πρωί. Κύριε Εφρέμ Χαραλαμπίδη, από πού είστε, από τον Πόντο? Από τον Πόντο είστε, κύριε Χαραλαμπίδη? Λοιπόν, πάμε, κύριε Χαραλαμπίδη, να ακούσουμε το πρώτο βίντεο που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς,
4: ναι,
3: στην οικογένειά μου.
4: Δεν δώσανε εσείς το κράτος,
3: ναι, ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη «το χρέπι του Ανδρουλάκη». Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατό κτίριο πενταετίας να είναι χρέπι? Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος, γιατί επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί μετά που το ενοίκιασαν για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Επίσης τι λέει? Ότι πολύ ωραία, και αφού το ανακαίνησαν, έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα εδώ είπε 1,5 εκατομμύριο, πριν από λίγο είπε 1,2 εκατομμύριο. Κάτω με τα εκατομμύρια.
1: Κάτω. Ένα λεπτό ζουμπά μου. Ένα λεπτό ζουμπά μου. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, έχω στα χέρια μου τα συμβόλαια. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, είστε ψεύτης. Βάσει των εγγράφων που έχω στα χέρια μου, είστε ψεύτης. Αυτά να τα ακούσουν οι Πασόκοι, να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου. Ξαναλέω, το θέμα ποιο είναι. Ο Ανδρουλάκης, βάσει του νόμου, απαγορεύεται να είναι δημόσιος εργολάβος. Δηλαδή, να έχει ένα κίνητο και να τον νοικιάζει στο δημόσιο και να παίρνει λεφτά και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Απαγορεύεται. Δεύτερον, το θέμα είναι κατεξοχήν ηθικό. Εμένα δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Είναι ηθικό θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις να κατακεραυνώνεις την κυβέρνηση και να παίρνεις λεφτά από αυτή. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ενημερώστε τους νομικούς σας συμβούλους και ενημερωθείτε και ο ίδιος. Το συμβόλαιο δεν υπεγράφει το 2004 που λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Διότι εγώ πέρα βλέπω στην Αθήνα σήμερα, 24 του 2010, επί Γεωργίου Παπανδρέου, του Γεωργάκη του φίλου σου, μεταξύ Μαρίνου Ανδρουλάκη, πατρός Νικολάου Ανδρουλάκη, κατοίκου Ηρακλείου και Καλλιόπης συζύγου, κατοίκου Ηρακλείου και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία Κτηματολόγιο ΑΕ. Επαναλαμβάνω, 24 του 2010. Ποια κυβέρνηση ήταν 24 του 2010, κύριε Ανδρουλάκη? Η κυβέρνηση του Καραμαλή που ψεύδεστε στα μικρόφωνα. Πήγατε στο Άξιον 24 για να σας φιλοξενήσει ο Λαθρομπάκος, ο Λαθροκαϊμενάκης και ο Λαθροεξάρχου. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι αποκλειστικό, δεν έχει δει. Το κτηματολόγιο και η οικογένεια Ανδρουλάκη το 2010, επαναλαμβάνω, νοικιάζουν το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι μεγαλοτσιφλικάδες στο Ηράκλειο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη, κινητή και ρευστή περιουσία στις τράπεζες. Ο πατέρας του είναι πασόκος, δεν τα έχουμε τον άνθρωπο, τη δουλειά του κάνει. Και είναι υπεύθυνος της νομαρχιακής του Πασόκ. Και πάμε τώρα, αφού ξεκαθαρίστηκε η ημερομηνία, να δούμε και τα νούμερα. Να δούμε τα μισθωτήρια. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Να δούμε. Έπαιρνε ένα χιλιάρικο. 2010. 7/5. 20.000 και εγγύηση. 15/6 του 10. 10.000 ευρώ. 6/8 του 10. 10.000 ευρώ. 13/9 του 10. 10.000 ευρώ. 6/10 του 10. 10.000 ευρώ. 12/11 του 10. 10.000 ευρώ. 16/10 του 10. 10.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, κύριε Ανδρουλάκη, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Το 10 πήρατε 90 χιλιάρικα. Πάμε παρακάτω. Το 11. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 80, 86 και 8, 94 και 8, 102 και 8, 110 και 8... 118. 120.000 πήρες, κύριε Ανδρουλάκη, το 2011. Το 12 άλλα τόσα. Το 13 έπεσε το ενίκιο στα 6.300. Το 14 6.300. Το 15 75 600. Το 16 75 600. Το 17 75 600. Το 18 75 600. Το 19 75 600. Το 20 επί Μητσοτάκη 75 600. Το 21 επί Μητσοτάκη 75-600. Το 22 25-200 και 55-200. Το 23 82.800 ευρώ. Κάνει ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο θα ήταν 12.000 ευρώ, κύριε. Και μαζί με τα υπόλοιπα 14. Και εσύ βρίσκεσαι να παίρνεις το 2023 επί Μητσοτάκη 82.800 ευρώ. Το 24 82.800 ευρώ. Το 25 41.400. 2.400. 22.000 ευρώ. Τον 7ο και τον 9ο το 25. Κύριε Ανδρουλάκη, λυπάμαι πάρα πολύ. Αποδείχτηκε ότι δεν είστε μόνο γιδοβοσκός. Είστε και ψεύτης γιδοβοσκός. Και θα έπρεπε μετά από αυτές τις αποκαλύψεις να υποβάλλετε την παραίτησή σας. Κύριοι στο Πασόκ, βρείτε άλλον αρχηγό. Ο υπάρχον κάηκε. Και ξέρετε τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ανδρουλάκη? Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Και θα σας χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι της Χαρούνας Ζαμπράκη. Μια του κλέφτη Δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά του ώρα. Πασόκι όλη της χώρας, όλης της χώρας. Μακριά από τους ανδρουλάκηδες. Καταψηφίστε τον σε εκλογές, μαυρίστε τον, διώξτε τον, γιατί είναι ακατάλληλος, ανίκανος και άπλιστος. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι ούτε φιλοπασόκος, ούτε η αβέρης των πασόκων. Μ' αρέσει το δίκιο και μ' αρέσει η αγνότητα, η αθωότητα και η ηθική στην πολιτική. Αυτός ο τύπος έχει πάρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μη σας πω και 1,800, από το ελληνικό δημόσιο. Και βγαίνεις και κατακεραυνώνεις το ελληνικό δημόσιο, θα σου αλλάξουμε τα πετρέλαια. Και σε σένα και στον άλλονα, τον κύριο Γεωργιάδη, που αν ακούει να πάρει τηλέφωνο και να μας πει αυτά που γράφει το Voice News. Γιατί εγώ δεν γουστάρω να κρίνω μόνο τους πασόκους. Θα κρίνω και τους νεοδημοκράτες. Θα κρίνω και τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μου λες, κύριε Μητσοτάκη, γιατί έδινες λεφτά επί των ημερών σου στον Ανδρουλάκη και βγαίνατε στη Βουλή και τσακώνασες σαν τα κουκόρια για να κοροϊδέψεις τον ελληνικό λαό, για να τον καταστήσεις τον Ανδρουλάκη πιο μπόσικο, ούτως ώστε να μπορέσεις να τον εκβιάσεις για να κάνετε μαζί συγκυβέρνηση? Γιατί τώρα που ο Ανδρουλάκης με αυτά εδώ που διαβάσαμε είναι ευεπίφορος σε πολιτικούς εκβιασμούς, είναι πολύ λογικό να θέλεις να το χαμηλώσεις και από ένα 50 που είναι το ζουμπά να το κάνεις ένα 30. Χατζηχρήστο του Πασόκ, Ζήκο του Πασόκ, σήκω φύγε, δεν σε χωράει ο τόπος. Και απορώ, υπάρχουν Πασόκοι που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Γεωργιάδη, αφορά και εσάς το θέμα. Βγείτε και πείτε μας δημόσια, παίρνατε λεφτά από την ελληνική αγωγή? Παίρνατε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία σας? Έχετε εισπράξει χρήματα, κύριε Γεωργιάδη? Βγείτε και δώστε ξεκάθαρη απάντηση. Στείλτε μας διαδήλωση να τη διαβάσουμε. Μπείτε και διαβάστε το Voice News. Είναι κομμάτι του πατριωτικού μας ομίλου. Και αν έχουμε κάνει λάθος, να το διορθώσουμε και να το διαψεύσουμε. Πείτε μας, παίρνατε λεφτά από την ελληνική αγωγή? Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Όποιος παίρνει λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και είναι πολιτικός σε θέση ευθύνης, πρέπει να παρετείται. Η Λετωνή πρωθυπουργός προχτές παρετήθηκε. Παρετήθηκε για μια μικρολεπτομέρεια. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται κόλαση. Παρετήθηκε ο Υπουργός Υγείας και προσπαθεί να συμπαρασύρει μαζί του και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αυτό τον διεφθαρμένο Στάρμερ, ο οποίος στο βαγόνι της οργής του Κοντζαλόφσκι, την έχετε δει την ταινία «Το τρένο της μεγάλης φυγής» του Κοντζαλόφσκι, σε αυτό το τρένο είχαν βάλει κάτω μια χαρτοπετσέτα, θυμάστε, και μυτιάζονταν, τη ρουφάγανε τη σκόνη. Και βγήκε πριν από 2 μέρες η πρώην γραμματέας του Ζελένσκι. Ακούσατε τι είπε στον πυροβολημένο τον Αμερικανό? Αυτό το Ντάκερ που κάνει τις συνωμοτικές, συνωμοσιολογικές εκπομπές. Τον Κάρλσον. Που έχει τεράστια ακροαματικότητα, τηλεθέας και αναγνωσιμότητα στο αμερικανικό διαδίκτυο. Είπε η γραμματέας... Έμπαινε, λέει, μέσα στην τουαλέτα ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, ο σύμμαχος του κύριε Μητσοτάκη. Μήπως ασχόλησε και εσάς τίποτα περίεργες συνήθειες? Γιατί ακούω και εσείς, λέει, μπαίνετε στην τουαλέτα, λέει, 15 λεπτά, λέει, κλπ. Και ξεχνάτε να βγείτε. Και όταν βγαίνετε, είπε η γραμματέας, η πρώην γραμματέας ο Ζελένσκι, όταν έβγαινε ο Ζελένσκι, είχε άλλη συμπεριφορά. Είχε μια εφορία. Τα μάτια του γοργοπέζανε, τα γούρλωνε τα μάτια ο γουρλωμάτης. Και εγώ ρωτώ, ο ένας ζει και γουρλωμάτης, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός είναι από γενεσιμιού του. Ο άλλος ο Ζελένσκι όταν έμπαινε στην τουαλέτα γιατί γούρλωνε τα μάτια. Και όταν έβγαινε έξω ήταν άλλος άνθρωπος, λέει. Γιατί ήταν άλλος άνθρωπος? Και η πρώην γραμματέας Ζελένσκι είχε πει ότι είναι χρήστης κοκαίνης και εξακολουθεί να είναι. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, γιατί κάνεις παρέα με κακούς ανθρώπους και κακές παρέες. Το δίσεξα Μαρτίν, κύριε Μητσοτάκη, ούκαλ δροσοφού. Την πρώτη φορά έκανες παρέα με τον κύριο Γεωργιάδη και καταδικάστηκε ως παιδεραστής. Ε, λέω κάτι ψέμα. Και μετά δεν αδόθηκε. Παρεγράφει το αδίκημα. Τη δεύτερη φορά κάνεις παρέα με τον Ζελένσκι που λέει η γραμματέας του ότι είναι κοκαϊνομανής. Την τρίτη με τον Στάρμερ. Την τέταρτη με τον Τραμπ. Την πέμπτη με τον άλλον. Τι γίνεται με σένα εδώ πέρα? Κάτι παίζει. Κάτι βαθύ παίζει. Στο Σάπιο Βασίλειο της Δανημαρκίας. Κυρίες, κύριοι, υπάρχουν πολλά για τους πολιτικούς που δεν τα ξέρουμε. Θα τα μάθουμε. Δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπω, προεκλογικός αγώνας αρχίζει. Προεκλογική περίοδος. Και επειδή είπε και ο Βελόπουλος, έρχεται μεγάλο κύμα σκανδαλολογίας, έμπειρος πολιτικός αρχηγός είναι, δεν έχω πράγμα να το πιστέψω. Θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας. Μόνο αυτό σας λέω. Εγώ προτίθεμαι να τα βγάλω όλα. Ό,τι έρχεται θα το βγάζω. Ό,τι έρχεται θα το βγάζω. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Χαρούλα Λαμπράκη.

Κυρίες και κύριοι, είναι το αντισυστημικό δελτίο στις 5. Στο Μάχη 99,8 στα FM. Στο μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο ενός μεγάλου πατριωτικού ομίλου, το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Γι' αυτό και το βγάλαμε μάχη. Τι θα το βγάζαμε, ήττα. Η μάχη που θα δοθεί θα είναι μάχη χαρακομμάτων. Θα πέσουν κορμιά δηλαδή. Εννοώ δημοσιογραφικά. Εμείς ούτε πυροβολούμε τους αντιπάλους μας, ούτε πλεκτάνες τους στείνουμε, ούτε σε γωνιές παραφυλάμε τη νύχτα, ούτε το πρέντετορ βάζουμε να τους παρακολουθεί, ούτως ώστε να τους φέρει στη φωλιά του λύκου για να τους εκτελέσει ένας κουλοφόρος. Θέλω να σας αποκαλύψω ότι εντός των προσεχών ημερών, επειδή πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν έχω κάνει μήνυση ακόμα για το θέμα του Predator. Πρώτον, και δίνω μια ξεκάθαρη δημόσια απάντηση, γιατί πολλοί το είπαν και κάποιοι άλλοι πήγαν να το εκμεταλλευτούν. Πρώτον, το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 8 χρόνια. Και όταν χρησιμοποιείς ένα κινητό τηλέφωνο σημαίνει ότι είναι δικό σου. Δεν είναι στο όνομά μου. Άρα, βάζοντας το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Προσέξτε, βάζοντας τον δάκτυλο επί τον τύπων υψηλών όμικρων, να μαθαίνουμε ελληνικά εδώ μέσα. Των ύλων με ήττα και ωμέγα. Σημαίνει ότι είμαστε άπιστοι θωμάδες και πρέπει να ψηλαφίσουμε κάτι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Βάζοντας λοιπόν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, αυτό βγήκε από την Σταύρωση του Χριστού. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το τηλέφωνο, το κινητό το δικό μου που χρησιμοποιούσα δεν ήταν στο όνομά μου. Άρα, τυπικά, δεν μου ανήκε, τυπικά. Ουσιαστικά όμως βάσει της δικανικής κρίσης, επειδή υπάρχουν τα πρακτικά της δίκης του Predator, κύριε Ανδρουλάκη, για σας τα λέω, που το παίζετε κοκοβιός, επαναστάτης. Θα σας κάνω, θα σας διάξω. Τι θα μας διάξεις, ρε. Τι θα μας διάξεις, ρε, γινοβοσκέτου λάθρομπακο καημενάκηδον που στείλουνε πανηγύρις κολλήνες. Εκεί να πας, ρε. Εκεί με τη βελέτζα, ρε. Με τη βελέτζα την Κιμπερλή και να χορεύετε, να πούμε, ένας αητός περήφανος. Ή να βάζετε κριτικά και να πεντοζάλι και να λέτε μαντινέδες πίνοντας τσικουδιές. Για τέτοιοι είστε, ρε. Έχετε βρωμίσει τη χώρα όλοι σας. Επί των ημερών, λοιπόν, που έρχονται, το κακούργημα παραγράφεται στα 20. Το πλημέλημα αναλόγως, στα 3 με 5. Πώς θα φαινόταν στην οικογένεια Μητσοτάκη αν κατέθετα μία μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας που έχει σχέση με το Predator και την κατέθετα εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, εναντίον της κυρίας Γκραμπόφσκη, εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη, μαμάς, και εναντίον του κ. Δημητριάδη. Επειδή λοιπόν το παίζετε όλοι ξύπνοι, το κακούργημα παραγράφεται στα 20. Να αναμένουμε εξελίξεις και πολύ σοβαρές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί με το να καλέστε, κύριε Ανδρουλάκη, για σας το λέω πάλι, για σας που από τη μία βρίζετε το Μητσοτάκη και από την άλλη τα παίρνετε από το Μητσοτάκη. Δεν έχω εμπάθεια εγώ μαζί σας. Δεν είμαι εμπάθης. Ένας απλός άνθρωπος είμαι. Ένας επαρχιώτης από ό,τι λένε. Ένας άξεστος επαρχιώτης. Που θα πληρώσετε πολύ ακριβά τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Έβγαινε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή και κατακεράβρωνε το Μητσοτάκη. Καταχέριαζε το Μητσοτάκη. Και από την άλλη και από το άλλο χέρι έβαζε τα λεφτά στην πανταλόνα του Μητσοτάκη. Τα λεφτά του Μητσοτάκη τα βάζει στην πανταλόνα και κορόιδευε το εκλογικό πίμνιο του Πασόκ. Κύριε Ανδρουλάκη, τρίζουν τα κόκαλα του Μακαρίτη Ανδρέου Πανδρέου. Όχι ότι ήταν κανένας φοβερός ηγέτης, αλλά τουλάχιστον έναν μικρό πατριωτισμό ο Ανδρέας τον είχε. Μέσα σε όλα τα λάθη του. Μέσα στη μανιοκατάθλιψη που τον έδερνε. Το είχε πει ο κρεμαστινός αυτός.
Αυτό το πράγμα το είχε πει ο Κρεμαστινός. Όταν έμανε ο καταθλιπτικός ο Άντρεας. Έπαιρνε χάπια. Βαριά! Βαριά χάπια! Και το είχε ρίξει στις γκόμενες. Η μανιοκαταθλιπτική, κατά τους ψυχιάτρους, εγώ δεν είμαι ειδικός, μία είναι κάτω, μία είναι πάνω. Ο Αντρέας όταν ήταν κάτω, το έριχνε στις γκόμενες. Ποια Πατρονικόλα, ποια Βάσο Παπανδρέου, δεν είχε αφήσει η σερνική γάτα. Είχε λύσαξει. Λύσαγε. Αφού στο καστρί μέσα πήγε να σκοτώσει το συνεταιράκι του Ανδρουλάκη, το Γιωργάκη του Παπανδρέου. Έβγαλε την πιστόλα. Και πήγα τον φάει. Και έπεσε πάνω Κεραμάς, ο σωματοφυλακάς του, και είπε: Πρόεδρε! Πρόεδρε! Τι πάει να κάνει, να σκοτώσει το παιδί. Ναι, πήγα να σκοτώσει το παιδί. Γιατί του είπε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου: Ρε πατέρα, κάνε κράτη. Τι είσαι κατακερατώσει τη μάνα μας. Και η Μαργαρίτα ήταν από μια πλευρά και άκουγε. Και πάσαν όλοι πάνω. Ο Νίκος, ο Γιώργος, να σώσουν το Γιωργάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, τελειώσαν τα ψέματα. Σήκω και φύγει από τον Πασόκ και άστο να πάει στις εκλογές μόνο του. Με έναν άλλον αρχηγό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εκεί μέσα. Πάρτε την Αχτσιόγλου μεταγραφή. Καλύτερη είναι από σένα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχω λάβει απάντηση. Πήρατε, δεν πήρατε λεφτά. Πήρατε, δεν πήρατε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο. Μέσω της εταιρείας σας αγωγή. Αρχαία ελληνική αγωγή. Ναι ή όχι. Πείτε μας να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Έρχονται εκλογές. Θα κριθείτε όλοι σας. Και εμείς θα κριθούμε. Και οι δημοσιογράφοι θα κριθούμε. Όλοι θα κριθούμε. Όλοι. Να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα. Μην ξεχάσετε, λέει ο Βαγγέλης, του Σαμαρά τα γραφεία Συγκρού. Τι να ξεχάσω, ρε Βαγγέλη, δηλαδή τι γίνεται με τα γραφεία του Σαμαρά Συγκρού, δεν το ξέρω αυτό. Τι, τα νίκιασε. Ταξιτζίδες, περιπτεράδες, αγρότες, κούριερ, υπάλληλοι των 1.000 ευρώ, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Είναι νεοφιλελεύθεροι. Ποιος φταίει, σωστό ερώτημα. Η κόρη του Αντρέα, που λέει επίσης ο αγαπητός φίλος εδώ, η Σουηδέζα τι να κάνει. Κοίτα, ήταν εξόγαμη. Η εκτίμησή μου είναι ότι την έχει αναγνωρίσει ο Αντρέας. Ναι, την έχει αναγνωρίσει. Μιλάς για το εξόγαμο που είχε κάνει η Σουηδία και λοιπά, την έχει αναγνωρίσει. Ο αγαπητός Μανώλης, το πιο δυναμικό και σωστό μικρόφωνο μας ξεστραβώνει. Βάλε από active member το απλά τα πράγματα και αφιέρωσε το στον κάθε Μητσοτάκη, Καραμαλή, Παπανδρέου, Τσίπρα και στους ψηφοφόρους. Θα το κάνω παιδιά αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Εκπομπή έχουμε. Επίσης ο Μανώλης μου λέει η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ψάχνει την αλήθεια και να τη μεταδίδει στον κόσμο. Και για αυτή την αλήθεια κάποιοι σταύρωσαν τον Χριστό. Η αγαπητή Ρόνη μου λέει καλησπέρα από Λαρίσα, σας ακούμε. Την ευχαριστούμε πολύ τη φίλη. Ο Μάρκος, για όλα αυτά ο Πούτιν. Ο Δένδιας τι κάνει. Ο Φάνης, καλό που σου κούμε υγεία, τι θα κάνετε με την κυρία Μπακογιάννη και την κόρη της. Λέει ότι καταδικάστηκες με αναστολή, σαν και με την εφημερίδα. Την ιστοσελίδα. Θα μου τα πάρουν όλα. Θα μου τα πάρουν όλα και δεν θα έχω τι να κάνω πια. Αγαπητέ κύριε, για να θεωρηθεί μια απόφαση καταδικαστική, πρέπει να είναι τελεσίδικη. Υπάρχει εφετείο. Και στο εφετείο θα είμαστε παρόντες. Και εμείς και οι δικηγόροι μας. Διότι οι δικηγόροι της κυρίας Μπακογιάννη κάναν τη δουλειά τους. Είναι επαγγελματίες. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Εκεί που θα καθίσουμε στο εδόλιο, στην ειδική θέση, εκεί στην ηλεκτρική καρέκλα, που έχουμε απέναντί μας όλο τον διεφθαρμένο πολιτικό κόσμο. Μην ξεχνάς, και θα το πω και στους φίλους που μας ακούνε και στις φίλες πατριώτισσες, σε μία έδρα μονομελούς πρωτοδικείου, μονομελές πλημμυλιοδικείου ήταν αυτό, αποφασίζει μία δικαστής. Μία δικαστήνα, η οποία δικαστήνα που μετέφεραν ότι ήταν πρώτα στη Χαλκίδα και ψάχνουμε να βρούμε τον πρώτερο ενάρετο βίο της.
Και μία αυτή αποφασίζει, η πρόεδρος. Ο Φλωρίδης έκανε πίτες σε αυτά τα δικαστήρια. Για να μπορέσει να σεντράρει εκεί τους πολιτικούς αντιπάλους και να τους ξεχαρβαλώνει. Για να αποφασίζει μία δικαστής. Προσέξτε. Ήταν τριμελή τα πλημελιωδικεία. Και έγινα μονομελή. Δηλαδή και εσείς να πάτε για μια σκοβατική και μια εξύβριση, από έναν δικαστή θα δικαστείτε. Και από μια εισαγγελέα. Η εισαγγελέα της έδρας ήταν μια εισαγγελέα, ξέρετε. Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι. Άμα του κάνεις «Α!», θα πεταγόταν στο ταβάνι. Η οποία βγήκε πέρσι από τη σχολή δικαστών. Βάλανε δηλαδή να δικάσει μία δίκη με πολιτικά πρόσωπα εναντίον ενός δημοσιογράφου. Και βάλανε μία εισαγγελέα η οποία βγήκε πέρσι από τη σχολή δικαστών και τη βάλανε, κυρίες και κύριοι, να κάνει και εισήγηση. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του κυρίου Φλωρίδη. Στο εφετείο όμως ήταν αλλιώς. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Οι εφέτες είναι πιο σκληροί. Οι εφέτες είναι πιο αντικειμενικοί. Και εκεί θα δούμε ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι εμείς εδώ στους ραδιομακελάριδες ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αγώνας που κάνουμε καθημερινά δεν είναι κατοστάρι. Είναι μαραθώνιος. Είναι 42,5 χιλιόμετρα. Ο κλασικός μαραθώνιος 42,5 χιλιόμετρα. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ο Σπύρος Λούις στο μαραθώνιο κέρδισε, όχι στο κατοστάρι. Και μπήκε δαφνός στεφανωμένος στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Η ιστορία διδάσκει. Και διδάσκει και τους ήλωτες και τους παρτιάτες. Και κάτι ακόμα που θέλω να το ξεχάσω. Ένας πολύ μεγάλος και πανίσχυρος παγκόσμιος ηγέτης, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μην ξεχνάμε το Λαϊκής Δημοκρατίας, στην Κίνα υπάρχει ακόμα κομμουνιστικό καθεστώς, μαρξισμός, ο Σι Τζιπίνγκ. Ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Πάρα πολύ μορφωμένος. Και έφτασε ο ίδιος ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μπροστά στον Τραμπ να τον αφήσει παγωτό. Τον άφησε παγωτό τον βλαχό Αμερικάνο, που ανάθεμα αν έχει διαβάσει ποτέ αρχαία ελληνική ιστορία. Του διαβάζει η Μελάνια το βράδυ. Του διαβάζει η Μελάνια το βράδυ. Σκυμμένη. Στο κρεβάτι. Αρχαία ελληνική γραμματεία. Και του ανέφερε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Επειδή πρέπει να το σχολιάσουμε κι αυτό. Η παγίδα του Θουκυδίδη, κύριε Σεκίδη, δεν υπήρχε. Την εφήβρε ένας Αγγλοαμερικανός συγγραφέας. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επισήμανση και η σύγκριση των δυνάμεων της αρχαίας Πάρτης και της αρχαίας Αθήνας. Είναι η υποανέλυξη δύναμη της Αθήνας όταν η Σπάρτη ήταν η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή και η υποανέλυξη δύναμη της Αθήνας όταν είχε φτάσει στο σημείο να απειλεί τους Σπαρτιάτες. Ο Θουκυδίδης ήταν ο αρχαίος συγγραφέας του πολέμου. Είναι ο μέγιστος των ιστορικών συγγραφέων που κάλυψε όλο τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Σι Τζιπίνγκ κέρδισε τεραστίους πόντους από αυτό που είπε στον Τραμπ. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι η Κίνα έχει έναν διαφορετικό πολιτισμό από ό,τι έχουν οι Ευρωπαίοι. Στην Κίνα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Στην Κίνα η παράδοση, η λαοκρατία δεν επέρω το καθεστώς, διότι είναι μαρξιστικό. Μαρξιστικό σε μια άκρατη καπιταλιστική, αναρχοκαπιταλιστική κοινωνία. Οι Κινέζοι έχουν εκβιομηχανιστεί, δεν είναι τώρα αυτοί που δούλευαν για 5 ευρώ το 24ωρο. Οι Κινέζοι έχουν πάρει λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Άκουσα χθες και τον κύριο Καραμαλή της Ραφίνας. Σώπαρε μεγάλε, πώς και άνοιξε το στόμα σου εσύ. Και είπε η πιο σωστή ενέργεια που κάναμε το 2004 ήταν η πολυεισχυδής εξωτερική πολιτική.
ότι αγοράσαμε, αφήσαμε τους Κινέζους στην Κόσκο να αγοράσει το λιμάνι του Πειραιά. Μπράβο κύριε Καραμαλή, να σας συγχαρούμε. Με τους Ρώσους κάνατε πίσω όμως. Και λέγατε στο φίλο σας τον Κοντάκη, γράψε ότι με απειλούσα στην Αμάκρη. Και εξαφανιστήκατε 10 χρόνια από το δημόσιο βίο της χώρας. Και ο ελληνικός λαός πλήρωνε ο Ραγιάς. Για να κάνεις εσύ τον Κινέζο στα ορεινά της Βουλής. Κύριε Καραμαλή, με τον κύριο Ζαχόπουλο, τον φίλο σας, να τους χαίρεστε. Θέλω να ακούσουμε τι έγινε με τους αγρότες, κύριε Χαραλαμπίδη. Φάγανε πολύ ξύλο τα παιδιά σήμερα πάνω. Κύριε Χρυσοκοίδη, χτες στο Ζεφύρι, 80 Ρωμά, αν μην τους αποκαλέσω διαφορετικά, εγώ τους λέω διαφορετικά στο χωριό μου. Ρωμά λοιπόν, Ρωμά, ναι, Ρωμά.

0: κάτι κυράτσες εκεί με μανδυλοφορούσες. Δαγκώσανε κάτι αστρο... Τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε σαν τους λύκους, σαν τα τσακάλια. Πού ακούστηκε αυτό? Να δαγκώνει τους αστρονομικούς. Πήγανε μετά για Τιτανικό οι άλλοι. Που ξέρει τι η γριά της είχε φάει το βράδυ. Που είχε βάλει τη μούρη της. Και πήγαν τα παιδιά για Τιτανικό. Και φάγανε πολύ. Τι γελάς ρε. Γελάει ο Χαλαμπίδης. Τι γελάς ρε. Λέει, που ξέρω εγώ η γριά που είχε βάλει το... τη μουσούδα της. Η πάπια. Η Αλεπού. Το ζαγάρι. Το τροχτικό. Τα τροχτικά. Αυτοί είναι τρώνε ποδίκια εκεί πάνω. Αυτοί τα σφαίρα στα ποδίκια τα τρώνε ρε. Και ο καημένος αστυνομικούς τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε χτες. Τους δαγκώνανε. Τους δαγκώνανε στα χέρια και στα πόδια. Λες και ήταν ποντίκια. Και φάγανε πολύ ξύλο. Και βεβαίως μετά προχώρησαμε και λοιπά. Τι θα το κάνεις αυτό? Αυτή είναι η αστυνομία που ενευρευόμαστε? Να τρώει ξύλο η ελληνική αστυνομία από τους δρόμους? Γιατί να προστάτευτε? Και εσείς ρε παιδιά της Δίας. Έλεος που μ' ακούτε τώρα. Ξέρω ότι μ' ακούτε πολλοί από εσάς. Γιατί είστε καλά φιλαράκια. Γιατί εγώ δεν έχω καλά παράπονα από εσάς. Είστε οι πρώτοι που τρέχετε. Παντού τρέχετε, όχι μόνο σε μένα. Σε μένα τρέξατε. Σε όλο τον κόσμο τρέχετε. Τα πιο καλά παιδιά είναι η ομάδα Δίας. Τα πιο καλά παιδιά της αμέσου δράσεως. Και οι αμεσοδρασίτες με τα περιπολικά, τα ξεχαρβαλωμένα, με τα 500 και 800 χιλιάδες χιλιόμετρα που τρέχουν όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά της αστυνομίας. Αυτοί. Ποιοι κάνουν? Οι γαλονάδες? Ο αρχηγός, ο Μάλιος? Πού είσαι ρε αρχηγέ? Τι έγινε με τον επίδοξο δολοφόνο μου? Τον έπιασες? Τον έπιασες ρε? Ποιος είναι? Ολιγάρχης είναι και δεν το λες. Είναι μέσα από το μαξί μου και δεν το λες. Τι φοβάσαι? Μη σε κάνει τα οξοχοίδης με τους άλλους που έχει? Τους άλλους που έχει? Τους υποκλοπείς? Τους φαρισαίους? Γιατί ρίξατε ξύλο στους αγρότες? Δεν σας στέγανε? Βάλε κύριε Χαλαμπίδη να ακούσουμε τι έγινε στον Προμαχώνα. Κυρίες και κύριοι, είναι το ηχητικό που ακούμε από τον Προμαχώνα, από τις Σέρες, που ρίχνουν χημικά στα μάτια των αγροτών, στα μάτια τους τυφλός. Στα μάτια να τους τυφλώσουν. Δολοφόνια, ψυχρό δολοφόνια, φωνιάδες. Στο γιο του φοροφύλακα. Ακούστε τι γίνεται. Στους αγρότες Προμαχώνα. Που διεκδικούν οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Για να σπίρουν τα χωράφια τους. Και τους ρίχνουν δακρυγόνα στα μάτια. Τα είδα τις εικόνες. Που περιμένετε να τα ακούστε. Το βράδυ, από ποιόνε? Το Χατζη Νικολάου, την Τζίμα, τον Πρετετέρη. Καλά, αυτό είναι γιατί το βγάζουν στο Μέγκα. Αυτό είναι γιατί το βγάζουν. Το μαρμαρωμένο βασιλιά, αυτό είναι γιατί το βγάζουν στο Μέγκα. Αυτό είναι σαν μαρμαρωμένο. Τι σου έχουν βάλει, ρε? Καλούπια. Τι σου έχουν βάλει? Αυτά που βάζουν στις οικοδομές. Λούκια. Λουκιασμένος είσαι. Δεν κουνιέται καθόλου. Λες και είναι νεκρός. Ξυλοχτυπάω. Κυρίες και κύριοι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί κλείσε το, γιατί αρχίσανε και οι ύβρις. Στριμώξαν τους ανθρώπους ρε, στριμώξαν τους ανθρώπους, 30 άτομα ρε. Οι άνθρωποι ρε έχουν καταστραφεί από τον αυθόδη πυρετό. Που δεν βάλατε τα εμβόλια. Που δεν τους δώσατε τις επιδοτήσεις. Που τα κλέβαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες της κυρίας Μπακογιάννη στην Κρήτη. Το πρωτοπαλίκαρο της κυρίας Μπακογιάννη ο Αβγενάκης. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Και αντί ρε εσείς να πούμε να τους διώξετε όλους αυτούς, τα κομματικά και τα πολιτικά αποβράσματα, ρίχνετε χημικά στα μάτια των αγροτών στον Προμαχώνα. Στους πατεράδες μας ρε. Στις μανάδες μας, δεν τρέπεστε λιγάκι? Και βγαίνετε και λέτε, πού είσαι ρε ανδρουλάκι? Πήγαινε μια βόλτα να εξηλαιωθεί στον Προμαχώνα. Ακόμα είσαι πρόεδρος του Πασόκ. Δεν παρετήθηκες. Κακομύρι, κακομύρι. Τσετσετσού και τσετσετσού. Ούτε ελληνικά δεν ξέρεις. Τσετσετσέ και πλετσετσέ. Πηγαίνω μάτε ελληνικά, ρε. Υπενθυμίζω για όσους γύρισαν τώρα στην πάρτα των FM 99,8. Το συμβόλαιο του κυρίου Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου υπεγράφει στις 24 του 2010. Λέει ψέματα ο κ. Ανδρουλάκης. Αν έχεις προγενέστερο, να το προσκομίσεις και να το δημοσιοποιήσεις. Αν είσαι μάγκας, να δημοσιοποιήσεις τώρα το συμβόλαιο. Τώρα το συμβόλαιο μίσθωσης που έκανες με το ακίνητο. Είχε το ακίνητο, την ακινητάρα. Και την νίκιαζε στο ελληνικό δημόσιο και έπαιρνε να ούμε, όπως λέει και ο κόσμος, 10.000 το μήνα. Και κατακεραυνώνει το Μητσοτάκη στη Βουλή και από την άλλη χερούκλα τα παίρνει. Αυτή είναι η πολιτική της σύγχρονης Ελλάδος. Αυτούς θα πάνε να ψηφίσετε στις εκλογές. Να πάτε να τους ψηφίσετε, ρε. Να πάτε να τους ψηφίσετε. Και μετά να κλείτε τη μοίρα σας. Τα ποσά είναι μεγάλα. Ξεκινούν από 10.000 τα νίκια του Ανδρουλάκη το 2010, το 5ο του 10, το Μάιο. Και το 2025 παίρνει 41.400 ευρώ για τον έξω του 25, έτσι λέει το συμβόλαιο, 2.400 αναδρομικά το 24 και 21.299,98 ευρώ τον 7ο και τον 9ο του 25. Κύριε Ανδρουλάκη, έχεις πάρει επί Μητσοτάκη 7 χρόνια ενίκια, τα οποία από το 19 είναι 75.600, το 20 75.600, ακούτε ρε, ακούτε το τι γίνεται, το 21 75.600, το 22 25.200, 55.200, Θεέ μου, θα τρελαθώ, θα μου στρίψει, κλείστε την εκπομπή, κλείστε, δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται άλλο με αυτούς, δεν γίνεται άλλο με αυτούς. Μπλέξαμε πολύ άσχημα. Όμως να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Γιατί βλέπω και άλλα μηνύματα. Ο κύριος Αθανασίου, καλησπέρα. Σχετικά με δηλώσεις Κυρανάκη για 700 οδηγούς που κάθονται, ας μας πει πόσους οδηγούς έχει ο κ. Στέφανος. Πόσους έχει μια αντιπεριφερειάρχησα. Πόσα μπλε πρόσκυλα έχουν στα γραφεία. Ο Σπύρος. Πού είναι η χωροφυλακή και η ομάδα Ζήτα. Πού είναι. Είχα βγει εδώ πέρα και είχα πει ότι πρέπει να γίνει η ανασύσταση της ελληνικής χωροφυλακής. Και κάποιοι με κοροϊδεύαν. Εσείς που κοροϊδεύατε, θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Στην Ιταλία η μαφία κατατροπώθηκε από τους Ιταλούς καραμπινιέρους. Τι είναι ρε οι Ιταλοί καραμπινιέροι? Είναι οι Ιταλοί στρατοχωροφύλακες. Με την πολεμική εξάρτηση. Αυτοί καταπολέμησαν και συνέλαβαν τη μαφία. Και πολλούς από αυτούς έστειλαν στον τάφο. Ανασύσταση της ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής εδώ και τώρα. Το βασιλικής εξαιρείται και δεν έχουμε παλιπολίτευμα βασιλευωμένης δημοκρατίας. Κάτι άλλο θα βρούμε να βάλουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Κάτι άλλο θα βρούμε. Θα βρούμε ένα άλλο έμβλημα. Θα βάλουμε τις δάφνες. Ανασύσταση εδώ και τώρα της ελληνικής χωροφυλακής που έδωσε μεγάλους αγώνες για την ανεξαρτησία της πατρίδος. Αυτό πρέπει να υποσχεθεί μια συντηρητική κυβέρνηση η οποία θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και ο αγαπητός Σάκης μου λέει, ο Λιάγκουρας με τα γυαλιά τη ζωή τραβάνε με την Ελλάδα και την ιστορία. Δεν ξέρω για ποιο Λιάγκουρα μιλάς τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Μην μπλέξεις τώρα με αυτούς. Και ο Χρήστος, μην ξεχνάς μου λέει, Στέφανε, και τα διευκρίνεις τα ποσά του Σπύρου. Ο Χρήστος από το Μόναχο. Κάπου εδώ κλείσαμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να εκφράσω, κλείνοντας, τα θερμά μου, όχι τα θερμά, δεν υπάρχουν θερμά, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, σαν μάχη 99,8 στα FM, στο δεύτερο κοριτσάκι το οποίο πέθανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Είναι το παιδάκι το οποίο, κατά σύσταση του Ραδιοτικού Συμβουλίου, πρέπει να λέμε πολύ λίγα πράγματα και να μην αναπαράγουμε κλπ. Εικόνες και αυτά. Το κοριτσάκι αυτό των 17 ετών, το οποίο εν πάση περιπτώσει έπεσε από τον έκτο, μαζί με το άλλο το παιδάκι, οι συνομήλικες φίλες που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον άδικο, αποτρόπαιο και τραγικό τρόπο. Μες το βράδυ πέθανε και το παιδάκι, δεν άντεξε. Θέλω να σε συλληπιθούμε σαν Μάχη FM και σαν Πατριωτικός Όμιλος στην οικογένεια των θανόντων, των θανουσών κοριτσιών. Σωστά το λέω, θανουσών. Ρωτάω δασκάλα, δεν μου λέει. Είναι σωστό το θανουσών. Σωστό. Των κοριτσιών λοιπόν που έχασα τη ζωή τους με αυτόν τον άδικο τρόπο, και να προβληματιστούμε κυρίες και κύριοι και να αναρωτηθούμε σαν γονείς. Πού είναι τα παιδιά μας, τι κάνουνε, με ποιους καθηγητές, με ποιους συναναστρέφονται. Πού και πού, δεν χρειάζεται να κλέβουμε το κινητό του τηλέφωνο να το κοιτάμε. Μπορεί να τους ρωτάμε. Έχω και δύο κόρες, ανησυχώ. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Δείτε λίγο αυτό το θέμα. Δείτε. Μεγάλη κακοποίηση στα παιδιά. Για τα άλλα τα παιδιά μένουν στο δώμα πάνω. Και είπε μια, και κλείνω με αυτό, είπε μια αυτόπτηση ότι λέει, φοράγανε συνέχεια τα ίδια ρούχα και τα ίδια παπούτσια, λες και δεν τα βγάζανε ποτέ από πάνω τους. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συμπεριφερόμαστε έτσι σε μικρά παιδιά, σε παιδιά που μεγαλώνουν, σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είμαστε πλούσιοι όλοι. Ό,τι έχουμε από το εστέριμά μας για τα παιδιά μας το δίνουμε. Ας μην έχουμε εμείς να φάμε. Τουλάχιστον να σπουδάσουν τα παιδιά μας ή να κάνουν μια άλλη δουλειά που θέλουν να την κάνουν. Μην πιέζετε τα παιδιά. Τα λέει η νύφη για να τα ακούει πεθαρά. Και εγώ το ίδιο έχω. Μερικές φορές αγχώνομαι. Υποφέρω. Στριμώχνομαι. Μην πιέζετε τα παιδιά μας. Μην τα χάσουμε τα παιδιά μας. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο στις 4 το μεσημέρι. Μέχρι τότε καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή και να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Γιατί ο κάθε μουρλοκακομύρης δεν ξέρετε τι κουβαλάει πάνω του. Μην τζακώνεσαι στους δρόμους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.